Times αναφέρει ως πιθανούς στόχους του Ιράν τη Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε την χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και την Κύπρο. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη, F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνυσε αξιωματούχος της συμμαχίας. Οριστικά κλειστό παραμένει, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Η ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνελήφθη 53χρονο στο Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιο που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμα ένας 46χρονος, καθώς από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε 126 από τις συσκευασίες υπήρχαν ετικέτες συγκεκριμένες επιχείρηση ποτοπίας με έδρα την Αττική, διαχειριστής και εκπρόσωπος της οποίας είναι ο 46χρονος. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Όπως υποστήριξε, η θέση της Άγκυρας αφορά μεταξύ άλλων γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Παράλληλα, ανακοίνωσε χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις, αναφέροντας ότι τα χρήματα για το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς, ενώ για τις επιχειρήσεις το 70%. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε η Ρωσία λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Κίεβο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Ο Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι σημειώθηκαν πλήγματα σε 2 συνοικίες του Κιέβου, ενώ κτίρια τυλίχθηκαν στις φλόγες. Χθες 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ουκρανία και άλλοι 2 στη Ρωσία εξαιτίας επιθέσεων με ντρόν, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις τοπικές αρχές των δύο χωρών. Ο Σιμεών και Δίκογλου με πλάνα από την Οδύσσια του Νόλαν ανακοίνωσε την ένταξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Άλεξη Τσίπρα. Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω ενός βίντεο διάρκειας 40 δευτερολέπτων, το οποίο ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην αθλητική ενημέρωση, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην League Phase του Conference θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται την Χράντετς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, ο ΦΥ υποδέχεται στις 9 την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Την πρόκριση στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει την Παρασκευή εξασφάλισε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση πίσω από τον Ρώσο Ήλια Ζαϊκά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά ορεινά. Ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.

0: καράβια που περνούν τον Βόσπορο.
1: Ακούτε Sky 100,3.

0: τον εξώστη.
1: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
0: Και σχολιάζεις τους πάντες.
1: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
0: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
1: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες σε νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς στη νύχτα στο Κίεβο, σύμφωνα με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλη Κλίτσκο. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος του Κιέβου, από τη ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίες και εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ ο κόσμος παγιδεύτηκε στο εσωτερικό άλλης πολυκατοικίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν. Απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισεά. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνυσε αξιωματούχος της συμμαχίας. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνελήφθη 53χρονο στο Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιου που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένα 46χρονο, καθώς από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε 126 από τις συσκευασίες υπήρχαν ετικέτες συγκεκριμένης επιχείρησης. Ποτοπίας με έδρα την Αττική, διαχειριστής και εκπρόσωπος της οποίας είναι ο 46χρονος. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 12 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σε νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, από την ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίας και εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ ο κόσμος παγιδεύτηκε στο εσωτερικό άλλης πολυκατοικίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον είχε προσφέρει στο Ιράν μεγάλη ευκαιρία να κάνει μια συμφωνία, αλλά η Τεχεράνη δεν την αξιοποίησε. Προειδοποίησε ότι τα νέα μέτρα θα οδηγήσουν σε οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Παράλληλα έκανε λόγο για ένα νόμισμα που έχει χάσει την αξία του και για μια χώρα που βρίσκεται κρεμασμένη από μια κλωστή. Ο Ντόναλτ Τραμπ απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει σύμφωνα με πηγές στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times, στο οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Ντόναλτ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κίεβο. Το δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει πως πιθανούς στόχους του Ιράν τη Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ενεφοδιασμού, αλλά και την Κύπρο. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνησε αξιωματούχος της συμμαχίας. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Όπως υποστήριξε, η θέση της Άγκυρας αφορά μεταξύ άλλων γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνή συμφωνία. Οριστικά κλειστό παραμένει σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Παράλληλα ανακοίνωσε χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις, αναφέροντας ότι τα χρήματα για το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το αίτημα. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθής ζημιάς, ενώ για τις επιχειρήσεις το 70%. Συνελήφθη 53χρονος στο Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιου που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένα 46χρονος, καθώς από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε 126 από τις συσκευασίες υπήρχαν ετικέτες συγκεκριμένης επιχείρησης που το με έδρα την Αττική, διαχειριστής και εκπρόσωπος της οποίας είναι ο 46χρονος. Το αμερικανικό δημόσιο χρέος ξεπέρασε χθες για πρώτη φορά τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια, αναδεικνύοντας τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η Ουάσιγκτον. Η στάθμη της λίμνης της Ζυρίχης στη Βόρεια Ελβετία μειώθηκε χθες στο χαμηλότερο επίπεδο της εδώ και 75 χρόνια. Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Περιβάλλοντος, η Ελβετία γνωρίζει από την Άνοιξη μια έντονη κατάσταση ξηρασίας. Στην αθλητική ενημέρωση, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην League Phase του Conference θέλει να πάρει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι Πράσινοι υποδέχονται την Χράντετς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, ο ΟΦΗ υποδέχεται στις 9 την Τσέσικα Σόφιας. Την πρόκριση στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει την Παρασκευή εξασφάλισε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση πίσω από τον Ρώσο Ήλια Ζαϊκά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα. Ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά και βόρειο-πυρωτικά ορεινά. Ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 12 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σε νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, από τη ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίες και εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ ο κόσμος παγιδεύτηκε στο εσωτερικό άλλης πολυκατοικίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν. Απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρίας στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, εάν ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισέα. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνησε αξιωματούχος της Συμμαχίας. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 12 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σε νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιταλί Κλίτσκο, από την ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίες και εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ ο κόσμος παγιδεύτηκε στο εσωτερικό άλλης πολυκατοικίας. Η Πολωνία ανακοίνωσε πως ξεκινά προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πολωνικού στρατού, οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται με στόχο την ενίσχυση της προστασίας του εναέριου χώρου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μια νέα, εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον είχε προσφέρει στο Ιράν μεγάλη ευκαιρία να κάνει μια συμφωνία, αλλά η Τεχεράνη δεν την αξιοποίησε. Προειδοποίησε ότι τα νέα μέτρα θα οδηγήσουν σε οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Παράλληλα, έκανε λόγο για ένα νόμισμα που έχει χάσει την αξία του και για μια χώρα που βρίσκεται κρεμασμένη από μια κλωστή. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε επίσης πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει σύμφωνα με πηγές το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times, στο οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη εάν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισελ. Το δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ως πιθανούς στόχους του Ιράν τη Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού αλλά και την Κύπρο. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή διεμείνει σε αξιωματούχος της συμμαχίας. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Όπως υποστήριξε, η θέση της Άγκυρας αφορά μεταξύ άλλων γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνή συμφωνία. Οριστικά κλειστό παραμένει, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Η ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Παράλληλα, ανακοίνωσε χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις, αναφέροντας ότι τα χρήματα για το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς, ενώ για τις επιχειρήσεις το 70%. Συνελήφθη 53χρονος στο Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιου που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένας 46χρονος, καθώς από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε 126 από τις συσκευασίες υπήρχαν ετικέτες συγκεκριμένης επιχείρησης ποτοποιίας με έδρα την Αττική, διαχειριστής και εκπρόσωπος της οποίας είναι ο 46χρονος. Στην αθλητική ενημέρωση, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην League Phase του Conference θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται την Χράντετς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League υποδέχεται στις 9 την Τσέσικα Σόφιας. Την πρόκριση στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει την Παρασκευή εξασφάλισε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση πίσω από τον Ρώσο Ήλια Ζάικα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά και βόρειο-επιρωτικά ορεινά, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 23 τραυματίστηκαν σε νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά του, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, από τη ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίας και εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ ο κόσμος παγιδεύτηκε στο εσωτερικό άλλης πολυκατοικίας. Η Πολωνία ανακοίνωσε πως ξεκινά προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε πως προχωρά σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν. Απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, εάν ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το ΚΙΣΕΑ. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνησε αξιωματούχος της συμμαχίας. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 23 τραυματίστηκαν σε νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφερειά του, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, από τη ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίας και εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ ο κόσμος παγιδεύτηκε στο εσωτερικό άλλης πολυκατοικίας. Η Πολωνία ανακοίνωσε πως ξεκινά προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πολωνικού στρατού, οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται με στόχο την ενίσχυση της προστασίας του εναέριου χώρου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μια νέα, εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον είχε προσφέρει στο Ιράν μεγάλη ευκαιρία να κάνει μια συμφωνία, αλλά η Τεχεράνη δεν την αξιοποίησε. Προειδοποίησε ότι τα νέα μέτρα θα οδηγήσουν σε οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Παράλληλα, έκανε λόγο για ένα νόμισμα που έχει χάσει την αξία του και για μια χώρα που βρίσκεται κρεμασμένη από μια κλωστή. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει σύμφωνα με πηγές το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times, στο οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το ΚΙΣΕΑ. Το δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ως πιθανούς στόχους του Ιράν τη Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και την Κύπρο. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνησε αξιωματούχος της συμμαχίας. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Όπως υποστήριξε, η θέση της Άγκυρας αφορά μεταξύ άλλων γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Οριστικά κλειστό παραμένει, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Η ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά την μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Παράλληλα, ανακοίνωσε χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις, αναφέροντας ότι τα χρήματα και το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Η ενίσχυση για την επισκευή η ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς, ενώ για τις επιχειρήσεις το 70%. Συνελήφθη 53χρονος στο Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιου που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένα 46χρονος, καθώς από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε 126 από τις συσκευασίες υπήρχαν ετικέτες συγκεκριμένης επιχείρησης ποτοποιίας με έδρα την Αττική, διαχειριστής και εκπρόσωπος της οποίας είναι ο 46χρονος. Στην αθλητική ενημέρωση, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην League Phase του Conference θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται την Χράντετς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν για τα play-off του Europa League. Όφη υποδέχεται στις 9 την Τσέσκα Σόφιας. Την πρόκριση στον τελικό των Κρήκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει την Παρασκευή εξασφάλισε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση πίσω από τον Ρώσο Ήλια Ζαϊκά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 με 36 βαθμούς, η άνεμη ασθενής μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά έθρος καιρός, η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Στη χώρα βέβαια γενικά έθρος καιρός ηλιόλουστος, το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη στο Ιόνιο ασθενής μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 35 με 38 βαθμούς, στα νησιά τους 31 με 34, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά έθρος, η άνεμη στο Αιγαίο βορειάδες 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, έτσι για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κερκυλής.

0: Καλά δεν έκανα, κυρία Σταματίου, και τα άλλαξα το τραγούδι, νομίζω σωστά έπραξα. Black Summer, Red Hot Chili Peppers. Τι κάνετε, παιδιά? Πολύ πολύ καλή μέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Τι γίνεται, πώς είμαστε? Σκεφτόμουν το εξής εκτός αέρα. Δεν ξέρω πώς θα ζήσουμε τώρα που θα επιστρέψετε οι περισσότεροι, που θα έχουμε γεμάτους με αυτοκίνητα τους δρόμους και πάλι. Έχουμε συνηθίσει και συνηθίζουμε γενικότερα κάθε Αύγουστο να πηγαίνουμε στην ευχή του Θεού σε κανονικούς χρόνους. Θα μας κακοφανεί, αν μη τι άλλο, θα μας κακοφανεί και αυτό που θα μας έρθει με τη ζέστη τις επόμενες ημέρες, διότι η αλήθεια είναι πως καλομάθαμε φέτος. Το ελληνικό καλοκαίρι δεν ήταν όπως συνήθως φέτος. Φέτος μας φέρθηκε με αγάπη και προδέρ. Και έδειξε το σκληρό του πρόσωπο εκεί στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Τι ωραία, η Red Hot Chili Peppers. Sky 100,3, παιδιά. Είναι η πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Θα λέμε στη θέση του Γιώργη του Ψάρτη. Από τις 3 Αυγούστου, παρακαλώ πολύ. 20 δείχνει το ημερολόγιο σήμερα. Και κοντοζυγώνει η ώρα, η στιγμή που θα αποχωρήσουμε κι εμείς για να έρθει στη θέση μας ο Γιώργης ο Ψάλτης. Από Δευτέρα γυρίζει ο Γέρον, γυρίζει ο Άρης, γυρίζουν όλοι τέλος πάντων. Οπότε θα δείτε στην πλήρη διάστασή του το πρόγραμμα του Sky 100,3. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο και αύριο, Δήμητρα. Όχι αύριο, είπαμε παιδιά, οι ηχολήπτες έχουν αυτό το προνομιακό καθεστώς. Σε κατηδίαν συζητήσεις ποτέ δεν θα το παραδεχτούν. Προνομιακό καθεστώς ως προς τι, ότι 2 σερί μέρες θα τους δεις. Από το αξιμπέρωτο δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, δεν υπάρχει. Οπότε και αυτοί παράπονο δεν πρέπει να έχουν. Με αγάπη και προδέρμε εδώ τους συμπεριφέρεται το σύστημα. Η Τζέσι Αμπντουλάι, το κορίτσι μας, αυτή από τα ξημέρωτο είναι όλο το καλοκαίρι σχεδόν. Οπότε καμία αγάπη και καθόλου προδέρμ για την κυρία Τζέσι Αμπντουλάι, που επιμελείται δημοσιογραφικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Έχει φάει νέο κορίτσι όλο το καλοκαίρι εδώ στον Sky 100,3. Αφήστε τα. Δράματα ζούμε, δράματα. Τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωράητης, και αυτός κοντοζυγώνει η ώρα και για αυτόν που θα αποχαιρετήσει εδώ όλο τον κόσμο, όλο τον ντουνιά, και θα πάει στο χωριό του να ράξει πετράν. Πέτρος Μωράητης στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-174. Αφήνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις αυτό το πρωινό. Ανταμώνουμε και στα social τα media, ως γνωστόν. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email pkirk@gmail.com. skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και που βουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση, εγώ θα το διαβάσω εφόσον δεν βρίζετε. Πέμπτη σήμερα, 20 Αυγούστου, σωτήριον έτος πάντα 2026, αυτό το οποίο διανύουμε, ανατολή του ήλιου στις 6:43 πρώτα λεπτά, δύσεις στις 8:13, από αυτά τα πράγματα που δεν χρειάζεται να ανησυχείς σε αυτήν εδώ την χώρα ότι δεν πρόκειται να συμβούν. Θα συμβούν, ναι, έχει φροντίσει κάποιος άλλος γι' αυτό, θα συμβούν, μην ανησυχείς. Δεις ήλιους στις 8:13, μάλιστα, μειώνεται η ώρα που έχει στη διάθεσή της η Κατερινούλα και η Κωνσταντινούλα, έχουν τα κορίτσια μου, για παιδική χαρά, διότι πριν τις 7, πού να τα βγάλεις έξω τα κορίτσια να πάνε να κάνουν κούνια? Υπάρχει περίπτωση τέτοια? Δεν υπάρχει, με τέτοια ζέστη καμία απολύτως. Οπότε μετά πόσο να το τραβήξεις και εσύ ως γονιός? 8.30, 9 παρά, 9, 9 και 4. Μετά μαζευόμαστε όλα τα παιδάκια. Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών σήμερα. Προσυπογράφουμε, παιδιά. Προσυπογράφουμε την Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Δεν αντέχουμε με τίποτα τα κουνούπια, τον ενοχλητικό ήχο τον οποίο κάνουν. Και γενικότερα η κατάσταση με τα κουνούπια δεν παλεύεται το φετιλό καλοκαίρι. Ζόρια, έχουμε ζόρια με τα κουνούπια. Δεν ξέρω αν με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών θα έπρεπε να βγαίνουμε όλοι με ένα ψεκαστικό και να ψεκάζουμε. Δεν ξέρω αν αυτή θα ήταν μια λύση, ή να εμφανιζόμασταν όλοι παντού με ένα φιδάκι, ο καθένας ένα χείρας, να το έχουμε ανάψει και να πηγαίνουμε και να πορευόμαστε. Και αυτή μπορεί να ήταν μια λύση. Δεν ξέρω για εσάς, εμείς πάντως αλήθεια στα βόρεια προάστια έχουμε μεγάλο θέμα με τα κουνούπια. Μεγάλο θέμα. Ναι. Οι Δήμοι και η Περιφέρεια λένε ότι έχουν ψεκάσει. Δεν ξέρω, αποτέλεσμα δεν βλέπω. Δεν ξέρω τι φταίει. Πάντως, στον κήπο του σπιτιού σου, μια βόλτα να κάνεις τη γειτονιά σου, να σταθείς πάνω από 10-15 λεπτά χωρίς να έχεις ψεκαστεί με τα αντικουνουπικά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, θα σε κατατσιμπήσουν εκεί σε πόδια, χέρια. Και τι να βάζεις τώρα, να μην βάζεις τα σορτσάκια σου και τα κοντά παντελονάκια σου και τα κοντομάνικα. Γίνεται τώρα με 40 βαθμούς Κελσίου, πώς δηλαδή. Δεν ξέρω. Πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα, και μεγάλο πρόβλημα και με τον ιό του Δυτικού Νείλου, έτσι. Διότι τα κουνούπια τον μεταδίδουν. Μέσω του τσιμπήματος του κουνούπιου γίνεται η μετάδοση αυτού του ιού, για τον οποίο ιό τα είπαμε προ δύο ημερών με τον Νίκο Σύψα, τον λοιμοξιολόγο, έγκριτος επιστήμονας. Τον γνωρίσατε μέσα από την πανδημία του κορονοϊού, αυτή την πολύ μεγάλη υγειονομική κρίση που κλήθηκε να διαχειριστεί ολόκληρος ο πλανήτης, και φαίνεται πως έχουμε θέμα μεγαλύτερο από αυτό που αναμέναμε φέτος με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Δεν ξέρω τι φταίει, ξέρω ότι έχουμε αρκετά κρούσματα, ειδικά εδώ στην Αττική. Και ξέρετε, για τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν υπάρχει και θεραπεία. Δεν υπάρχει θεραπεία. Δεν υπάρχει εμβολιασμός, εμβόλιο δεν υπάρχει. Προφανώς δεν υπάρχει όμως και θεραπεία. Δηλαδή, αν χτυπάω ξύλο, νοσήσει κάποιος ηλικιωμένος άνθρωπος και είναι σοβαρή η νόσησή του και τον βάλουν και σε κανένα κρεβάτι μεθ, μετά τα συμπτώματα πολεμάς και κάνεις το σταυρό σου και λες, μακάρι ο άνθρωπος είναι αυτός τώρα μόνος του απέναντι στην ασθένεια, μακάρι ο οργανισμός να είναι δυνατός και να το πολεμήσει. Μακάρι δηλαδή. Οπότε προσοχή, εκεί θέλω να καταλήξω. Μεγάλη προσοχή από όλους, ειδικά από αυτούς που ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες. Έχουν τα θέματα τους με χρόνια νοσήματα ή είναι κάποιες ηλικίες. Προσέξτε παιδιά όσο μπορείτε. Προσέξτε. Χρόνια πολλά στον Θεοχάρη, τη Θεοχαρία, την Θεοχαρούλα και τον Σαμουήλ. Χρόνια πολλά παιδιά. Κάθε καλό, με υγεία. Καιρός θα είναι πιο ζεστός τις επόμενες ημέρες και όχι μόνο αυτό. Λοιπόν, καταρχάς, χθες είχαμε 37 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, not bad at all, έχω να πω. Θήβα 37,1 βαθμοί Κελσίου. Κυλκής 37, Καρδίτσα 36,9, Θήβα 36,8, Τρίκαλα 36,7, Φάρσαλα 36,7, Μεσσηνία 36,6, Λουτράκι 36,6. Ναι, εντάξει. Αυτές είναι περιοχές που ούτως ή άλλως είναι συνηθισμένες σε αυτή την κατάσταση. Α, είχαμε και κάτι άλλο χτες. Ένα φαινόμενο το οποίο μου έλεγε ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, θα επαναληφθεί και σήμερα. Είχαμε ομίχλη στις Κυκλάδες. Βεβαίως υπάρχουν και εικόνες και βίντεο τα οποία έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου, τα έχουν ανεβάσει όσοι βρίσκονται στις Κυκλάδες αυτή την εποχή στα social media. Και μπράβο τους. Φαινόμενο λέει sea smoke. Βρίσκουμε μία έκφραση και πάμε και την κοτσάρουμε τώρα. Δηλαδή το ομίχλι δεν μας άρεσε, το κάναμε sea smoke. Sea smoke, ναι. Δεν, ή κάποια σύννεφα κατέβηκαν πιο χαμηλά από ό,τι φαίνεται και είχαμε αυτό το φαινόμενο, ένα πυκνό λευκό πέπλο ομίχλης να καλύπτει νησιά των Κυκλάδων και το Αργοσαρονικό, όπως διαβάζω, την Τετάρτη, και φαίνεται πως θα επαναληφθεί το φαινόμενο και σήμερα. Έχει καταγραφεί το φαινόμενο αυτό στην Πάρο, στην Αντίπαρο, τη Φολέγανδρο, την Κίμολο, τη Μήλο, την Ίο. Ναι, σε πολλά νησιά. Βλέπω εικόνες από τη Μήλο, πραγματικά εντυπωσιακές, και ένα πανέμορφο σκηνικό. Ό,τι πρέπει για ταινία τρόμου, παιδιά. Να βγει ο δολοφόνος μέσα από τα σύννεφα, εκεί στις Κυκλάδες δηλαδή. Πραγματικά. Τι να πω. Ναι. Ως προς τη ζέστη που έρχεται. Εντάξει, αυτά τα τρομολαγνικά που κυκλοφορούν εκεί στο διαδίκτυο μην τα αναλαμβάνετε υπόψη σας ποτέ όμως. Πριν πάμε στα των επόμενων ημερών, για σήμερα να σας πω για σήμερα τι προβλέπει η υπηρεσία μέσα από τα συστήματα τα οποία έχει εξετάσει και τα δεδομένα τα οποία έχει αναλύσει. Ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες τοπικές ρεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέβει και άλλο. Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο με εντάσεις έως 5 εμποφόρ. Εντάξει, να ηρεμήσουν και εκεί λιγάκι με τους ανέμους. Τους πήρε και τους 20 φέτος. 34 βαθμούς Κελσίου το πολύ στη Δυτική Μακεδονία. 37 στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη. Θεσσαλία έως και 39 βαθμούς Κελσίου. Τι λες. 35 στην Ήπειρο, 37 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενδεχομένως και 38 τοπικά, στα Επτάνησα 36, στην Κρήτη 34, τις μέγιστες θερμοκρασίες σας λέω τώρα, ε. Μέχρι πού θα φτάσει, 37 στο Ανατολικό Αιγαίο. Θα έχει ζέστη, παιδιά. Όχι όμως κάτι το οποίο δεν είναι διαχειρίσιμο. Και μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου προβλέπει η υπηρεσία και για εδώ, για την Αθήνα και την Αττική. Δεν θα φυσάει και πολύ, οπότε καταλαβαίνεις, θα το νιώθεις λιγάκι παραπάνω όλο αυτό. 34 στη Θεσσαλονίκη, 2-3 Μποφόρ. Οπότε και εκεί ζέστη θα έχεις. Τώρα για τις επόμενες ημέρες. Βλέπω τον κύριο Λαγουβάρδο και άλλους επιστήμονες να κάνουν λόγο για μια θερμή εισβολή που έρχεται να μας επισκεφτεί. Θες να τον πεις και πρώτο καύσωνα, πες τον, α. Δεν ξέρω. Μπορεί να έχουμε και σαραντάρια. Μπορεί να έχουμε και σαραντάρια. Μια θερμή εισβολή που πάντως θα διαρκέσει τουλάχιστον 7 με 8 ημέρες. Αυτά λέει ο κύριος Λαγουβάρδος, ο μετρολόγος και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. 7 με 8 ημέρες, ε. Μέχρι δηλαδή το επόμενο Σαββατοκύριακο, και ξεκινάει από το Παρασκευό Σαββατοκύριακο αυτό. Από τώρα ξεκινάει, θα κρατήσει μέχρι το επόμενο. Είναι για να σας υποδεχθεί με καλοκαιρινό mood, παιδιά, ο καιρός. Όσοι επιστρέψετε. Ναι. Όσοι δεν επιστρέψετε ή όσοι φύγετε όπως εμείς, μια χαρά. Δεν έχουμε να ανησυχούμε για τίποτα. Σε πολλές περιοχές οι θερμοκρασίες θα ξεπερνούν τους 37 με 38 βαθμούς. Θα δούμε τοπικά και 40 μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και λίγο παραπάνω ενδεχομένως. Ναι, εντάξει, αυτό το λες και πολύ ζέστη, το λες και καύσωνα. Ναι. Έμελε να μας επισκεφθεί ο καύσωνας τέλη Αυγούστου, παιδιά. Τι να πεις. Από τα περίεργα της εποχής. Από τα πολύ περίεργα της εποχής. Αλλά το θέμα, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι πως θα έχει διάρκεια αυτό το κύμα καύσων, αυτό το κύμα ζέστης. Θα κρατήσει και την επόμενη εβδομάδα, την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Και βλέπω και άλλες εκτιμήσεις μετεωρολόγων πως θα φτάσει και τους 42 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε και αυξημένη υγρασία, ε, οπότε δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα. Δύσκολα τα πράγματα. Αν είστε κάπου εκτός των Αθηνών, θα το διαχειριστείτε πολύ καλύτερα όλο αυτό. Τέλος πάντων, εδώ θα είμαστε να το αντιμετωπίσουμε. Δεν τρελαινόμαστε. Όχι. Αυτά αναφορικά με τον καιρό. Για πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο επικαιρότητας. Να ξεκινήσουμε, προτείνω σήμερα, από τα Μέσης Ανατολής. Τα της Μέσης Ανατολής, τα οποία βρίσκονται, αν θέλετε, πολύ ψηλά στην επικαιρότητα. Αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, διότι υπήρξε χθες ένα δημοσίευμα από τους Financial Times. Δεν ξέρω πώς το πήρατε χαμπάρι, πώς το διαβάσατε. Οι Financial Times λένε, επικαλούμενοι Ιρανούς αξιωματούχους, πως η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει ένα πλήγμα κατά αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη. Να λοκάρει δηλαδή αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Κυρία Ήπειρο και να τις χτυπήσει. Αυτό λένε οι Financial Times χθες. Απειλές είναι αυτές, αλλά τώρα με τους Ιρανούς, εφόσον βρεθούν ακόμη περισσότερο με την πλάτη στον τοίχο το επόμενο χρονικό διάστημα, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσουν. Οπότε καλό θα είναι τέτοιας εμβέλειας απειλές να μην τις υποτιμούμε. Βλέπετε τι έπαθε ο Ντόναλντ Τραμπ που τους υποτίμησε τους Ιρανούς. Έχει εγκλωβιστεί, είναι σε ένα αδιέξοδο. Σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο εδώ και καιρό. Φαίνεται πάντως πως είναι ένα σενάριο το οποίο το εξετάζει η Τεχεράνη, να πραγματοποιήσει πλήγματα κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη. Οπότε εδώ έχεις μια καινούργια παράμετρο, ότι στο επίκεντρο της έντασης του δυτικού κόσμου με το Ιράν μπαίνει και η Ευρώπη. Μπαίνει και η Ευρώπη σε μια περίοδο που έχει τον Τραμπ να δυσκολεύεται να απεμπλακεί ο ίδιος και να απεμπλέξει και τη χώρα του από έναν πόλεμο που ο ίδιος τον ξεκίνησε. Και όσο και αν συχνά πυκνά δηλώνει ότι η Τεχεράνη παρακαλάει για μια συμφωνία, αυτό δεν προκύπτει από κάπου. Ίσα-ίσα, εδώ φαίνεται πως το πιο ακραίο κομμάτι της Τεχεράνης έχει ισχυροποιηθεί επιμέρων Ντόναλντ Τραμπ. Μετά και τον αποκεφαλισμό της πιο μετριοπαθούς ηγεσίας του Ιράν, οι πιο σκληροπυρηνικοί έχουν βγει μπροστά και δεν φαίνονται και διατεθειμένοι να υποχωρήσουν. Δεν έχουν να χάσουν και τίποτα. έχουν και την στήριξη ενός μεγάλου κομματιού της κοινής γνώμης στο Ιράν, που στο Ιράν η κοινή γνώμη διακατέχεται εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες, από έντονα αντιαμερικανικά αισθήματα. Οπότε, γιατί να συνθηκολογήσουν οι Ιρανοί? Δεν υπάρχει καμία περίπτωση τέτοια από ό,τι φαίνεται. Θέλουν να κερδίσουν πράγματα από αυτή τη συμφωνία. Έχουμε δηλώσεις, νεότερες δηλώσεις, τις οποίες έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα από σχετικές αναρτήσεις που έχει κάνει στα social media. Τι λέει λοιπόν ο Αμερικανός Πρόεδρος? Λέει ότι θα ξεκινήσει μια εκστρατεία οικονομικής συντριβής εναντίον του Ιράν. Θα αυξήσει η Αμερική την οικονομική πίεση στο Ιράν, δίχως βεβαίως ο ίδιος να αναφέρεται συγκεκριμένα σε κάποια μέτρα τα οποία θα λάβει. Πώς δηλαδή θα αυξηθεί η οικονομική πίεση? Πώς? Δεν το καταλαβαίνω, δεν ξέρω. Να δούμε αν θα έχουμε κάτι καινούριο προς αυτό κατά τη διάρκεια της ημέρας, ή αν είναι μία από αυτές τις κλασικές περιπτώσεις όπου ο Ντόναλντ Τραμπ απλώς βγαίνει και λέει κάτι για να φοβερήσει τους Ιρανούς. Στρατηγική η οποία δεν έχει πιάσει. Την έχει ακολουθήσει κατά γράμμα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δεν έχει όμως πιάσει. Υπάρχει πάντως μία στασιμότητα, να ξέρετε, στις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης εκεί στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, παρότι έχουν πέσει πάνω πάρα πολύ μεσάζοντες χώρες άλλες που θέλουν να τελειώσει αυτή η ιστορία και να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους. Διαφημίσεις θέλετε τώρα, κυρία Σταματίου? Διαφημίσεις θα έχετε και θα επανέλθουμε στο θέμα μετά και τους τίτλους των ειδήσεων που θα εκφωνήσει η κυρία Δέσποινα Χριστοπούλου.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky. Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 23 τραυματίστηκαν σε νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφερειά τους, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Η Πολωνία ανακοίνωσε πως ξεκινά προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν. Απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από το περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκε δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει από την πλευρά της το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναερίου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισεά. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνυσε αξιωματούχος της Συμμαχίας. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με ζητήματα του Αιγαίου. όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη, ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε μουσικός με Editors και Tone of Love. Τους είχαμε δει εδώ στην Αθήνα πριν από κάμποσα χρόνια. Πολύ ωραίοι. Και στο live τους δηλαδή, πολύ δυνατή. Δεν είναι μόνο να τους ακούς στο σαλόνι του σπιτιού σου.

0: Μπιζάρια μηνύματα δικά σας έχω, πολύ μεγάλη επιθυμία. Γιώργος Μπιζάκης, καλημέρα Πέτρο. Παιχταρά μου, καλή δύναμη αδερφέ. Καλή δύναμη και σε σένα Γιώργο μου. Γεια σου Αντώνη Βαλαγκούτη. Υπάρχουν σίτες για κουνούπια. Ο Αλουμινάς που φτιάχνει σίτες έχει πολύ δουλειά. Εμένα μου τα λες, έχω βάλει παντού Αντώνη μου. Γιώργος Χαβιάρας, καλημέρα Πέτρο. Εγώ βρίζω, γενικώς είμαι γαύρος, αλλά εσένα σε εκτιμώ παρόλο ότι είσαι βάζελος. Να ρωτήσω όταν η Δήμητρα η Χολήτρια δεν θα είναι αύριο, σε τι πόστο θα είναι? Δεν πιστεύω να την έχετε σε αγρανάπαυση. Έχεις ρεπό αύριο, εδώ θέλει να ενημερωθεί ο Γιώργος μας. Έχεις ρεπό, μας. Ναι, είναι σε αγρανάπαυση. Να πάρει μια ανάσα. Γεια σου Τάκαρα από το Λαγονίσι, να σε καλά. Το πρωί διάβαζα 4 νεκροί από τον ιό του Νείλου από τα κουνουπάκια. Ναι, έχουμε νεκρούς, έχουμε. Δυστυχώς. Γεια σου Δήμο από την Καρυθέα, καλημέρα και σε σένα. Πολλά τα παγκόσμια θέματα. Βράζει γη και εμείς εδώ κάνουμε πρόβα εκλογικών σχημάτων και μάλιστα δεν έχουν και εμπειρίες. Πάρα πολύ θα. Το θα είναι δεύτερη φύση του Έλληνα πολιτικού τώρα. Τι περιμένεις και εσύ να ακούσεις? Να, θα ακούσεις, δεν θα ακούσεις, να. Γεια σου Παναγιώτη από την Ηλιούπολη, καλημέρα και σε σένα. Από την ημέρα που ο Γέρον από την Αμερική χάιδεψε την πλάτη του Ερντογάν, αυτός ξεσάλωσε. Και κάτι ακόμα, δεν μπορούν οι Αμερικάνοι να προστατεύσουν τη βάση τους στη Σούδα? Πρέπει να πάμε εκεί με τους Patriot και να προστατεύουμε και τους Βούλγαρους? Αυτοί δεν μπορούν να πάρουν Patriot. Ο Τούρκος θέλει και λίγο τσαμπουκά και ενότητα στο εσωτερικό του λαού. Καλή σου μέρα. Καλά, η ενότητα την ψάχνουμε, διότι βλέπετε τι αντιδράσεις έχουμε σε επίπεδο αντιπολίτευσης ως προς αυτά τα θέματα. Δεν βλέπω δηλαδή να υπάρχει μια συστράτευση, μια κοινή γραμμή, να συστοιχίζονται όλοι πίσω από μια κοινή ελληνική θέση. Ναι, δεν το βλέπω. Έρχονται και εκλογές και ξέρετε, πάνε όλα αυτά περίποτα. Περίπατο πάνε όλα αυτά, δυστυχώς. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, καλημέρα. Τι λέει ο Κώστας Παπαδάκης, ο φίλος μου? Ο Γέρον Ψάλτης μαζεύει τώρα καρύδια από μια ξένη καρύδια. Μάλιστα. Θα τα μαζέψει γρήγορα τα καρύδια για να έρθει εδώ στο πόστο του τη Δευτέρα. Τελείωσαν αυτά. Τελείωσε, ξεκούρασε η αγρανάπαυση για το Γέροντα. Εδώ, στο πόστο του από Δευτέρα. Γεια σου Τάκαρα από το Λαγονίσι. Το ρεπό έληξε, έμειναν και λίγες παγωμένες για το επόμενο. Και τώρα από Βίβα σε αεροδρόμιο. Δροσιά έχει, 19 βαθμούς τώρα. Μάλιστα. Δροσούλα, Εξαιρετικά. Επιστρέφουμε στο θέμα μας και σε αυτά τα σενάρια διάχυσης του πολέμου στην Ευρώπη που διακινούνται από χθες. Είναι ένα δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Θα δούμε τι θα γίνει. Δώστε βάση και σε αυτές τις αναλύσεις που γίνονται. Διάβαζα μία από το CNN, το οποίο εκτιμά πως η σκληροπυρηνική ηγεσία του Ιράν διαμορφώνει και προωθεί πλέον τη δική της ατζέντα, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να βάλουμε και αυτά τα σενάρια που κυκλοφορούν, ότι δηλαδή μπορεί και να θέλουν να χτυπήσουν και να στείλουν ένα μήνυμα μέσω ενός τέτοιου χτυπήματος μια αμερικανική βάση στην Ευρώπη, στα μέρη τα δικά μας. Εδώ έχεις ένα καθεστώς το οποίο άντεξε έναν καταιγισμό επιθέσεων. Καταιγισμό επιθέσεων, εξακολουθεί και στέκεται όρθιο. Οπότε τώρα εκτιμούν αναλυτές, τους οποίους διάβαζα στο CNN, πως το καθεστώς ανανιώθει ότι ο άνεμος είναι με το μέρος του, ότι τα δύσκολα είναι πίσω του. Θα φανεί αυτό. Θα φανεί πάντως, θα ήταν ένα πολύ μεγάλο ρίσκο για τους Ιρανούς να πάταγαν το κουμπί και να το έκαναν αυτό το κτύπημα. Ενδεχομένως και μια αυτοκτονική κίνηση. Από την άλλη, μόνο και μόνο που το συζητάμε, νομίζω το Ιράν έχει πετύχει το σκοπό του. Να υπάρχει όλη αυτή η θολούρα, όλη αυτή η αναστάτωση, όλη αυτή η αναταραχή, και να συζητάμε τώρα τι θα γίνει με τους Patriot, πού θα πάνε, τι θα κάνει το Κισέα κτλ. Το σκοπό του τον πέτυχε το Ιράν, άμα το συζητάμε τόσο πολύ. Διότι όταν το συζητάς τόσο πολύ, σημαίνει ότι δεν πετάς χαρτά ετώ, σημαίνει ότι τις απειλές αυτές τις παίρνεις στα σοβαρά. Αυτό σημαίνει. Έτοιμο να απαντήσει σε κάθε απειλή είναι και το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με αξιωματούχο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Τα πιάσαμε τα λεφτά μας τώρα, παιδιά. Ναι, το ΝΑΤΟ λέει είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους. Ναι, τα έχουμε δει αυτά στο παρελθόν. Πόσο έτοιμο είναι το ΝΑΤΟ. Τέλος πάντων. να ακούσουμε τι είπε εδώ στον Sky χθες το βράδυ στη Χριστίνα Βίδου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο αναλυτής μας, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, για τον σχεδιασμό της Αθήνας, η οποία τώρα με αυτά τα νέα δεδομένα είναι πιθανό να αναπροσαρμόσει τον αμυντικό σχεδιασμό της. Αλλάζουν τα δεδομένα, υπάρχουν μέτρα τα οποία εξετάζονται. Μας τα παρουσίασε και χθες στον Sky ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Να πάνε Patriot, να υπάρξει μεταφορά των Patriot, τα ακούσατε και τα ακούτε και από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού, από την Κάρπαθο στη Σούδα, και να υπάρξει και η κάλυψη του εναέριου χώρου της Βουλγαρίας εφόσον ζητηθεί. Με τη Βουλγαρία έχει δημιουργηθεί το εξής ζήτημα, να ξέρετε. Προαρκετών εβδομάδων το Βουλγαρικό Κοινοβούλιο είχε εγκρίνει την προσωρινή στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού, κάτι σαν υπτάμενα τάνκερ είναι αυτά, στη στρατιωτική βάση Μπέσμερ. Είναι μια στρατιωτική εγκατάσταση των Βούλγαρων στα σύνορα με την Ελλάδα αυτή, και εκεί οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν αυτή τη βάση. Από τότε οι Ιρανοί είχαν απευθύνει αυστηρές προειδοποιήσεις προς τους Βούλγαρους, προς τη βουλγαρική κυβέρνηση. Είχαν ζητήσει οι Ιρανοί μουλάδες να μην επιτραπεί η χρήση του βουλγαρικού εδάφους σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ιδάλλως απειλούσαν ότι θα στρέφονταν εναντίον των Βουλγάρων. Γι' αυτό και μπαίνει στο κάδρο η Βουλγαρία. Γι' αυτό το λόγο. Διότι έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η βάση από τους Αμερικανούς στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει στο Ιράν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Θα εξεταστεί από το ΚΙΣΕΑ εφόσον ζητηθεί συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της, εφόσον το ζητήσει η Βουλγαρία, να τους καλύψουμε εμείς με τους Patriot τους οποίους έχουμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Και στους Financial Times αναφέρεται ως πιθανός στόχος η Βουλγαρία. Θυμίζω και η Κύπρος υπήρξε στόχος και υπήρξε τότε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από την Ελλάδα. Στείλαμε εκεί φρεγάτα. Να δούμε αν αυτές οι απειλές θα είναι απειλές ή θα γίνουν και πράξη. Εκεί πάμε σε άλλη πίστα. Τον κύριο Φίλη να ακούσουμε, κυρία Σταματίου. Τι είπε χθες στον Sky για αυτό το θέμα?
1: Από την έναρξη του πολέμου είδαμε ότι η Κύπρος έπεσε θύμα μιας προσπάθειας που έγινε, επίθεσης από πλευράς Χεσμπολάχ σε βάρος των Βρετανικών βάσεων. Αυτό σημαίνει ότι η Κύπρος πράγματι, λόγω και της στενής σχέσης της με το Ισραήλ, θα μπορούσε να βρεθεί στο στόχαστρο. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για την περίπτωση της Βουλγαρίας, που είναι οι δύο πιο εκτεθειμένες χώρες. Η Κύπρος βέβαια και λόγω γυπνίασης με τη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να βρεθεί πρώτη στο στόχαστρο. Θα μπορούσαν κάποιοι πληρεξούσιοι του Ιράν, είτε σε συντονισμό με την Τεχεράνη, είτε και δρώντας σπασμωδικά και κατά μόνας, να προβούν σε τέτοιου είδους επιθέσεις εξυπηρετώντας τους δικούς σκοπούς.
0: Για πάμε στα δικά μας τώρα, πάμε στα ελληνοτουρκικά. Έχουμε ένα δύσκολο γείτονα εδώ να διαχειριστούμε και να αντιμετωπίσουμε, παιδιά, την Τουρκία. Έχουμε και ένα νέο επεισόδιο που έχει να κάνει με αντίδραση της Τουρκίας στο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε ισχύ χθες με υπουργική απόφαση και εκτείνεται στο θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου. Υπήρξε αντίδραση από την Άγκυρα, η οποία ξεκαθαρίζει πως η νέα αυτή πρωτοβουλία της Αθήνας δεν παράγει κανένα ένωμο αποτέλεσμα. Και βεβαίως αυτή την αντίδραση του Οντζού Κετσελή, ο κύριος Οντζού Κετσελή, δώστε βάση, είναι ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζει πως μιλάμε για μια μονομερή ενέργεια της Αθήνας σε κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες που θα έπρεπε να την είχε αποφύγει η Ελλάδα, και πως επιδιώκει ξανά να γκριζάρει το Αιγαίο. Την ίδια ώρα που καλεί προσχηματικά την Ελλάδα σε διμερή συνεργασία, μάλιστα. Αυτά λέει ο κύριος Οντζού Κετσελή. Κατηγορεί εμάς ότι γκριζάρουμε το Αιγαίο. Τι να πεις, εμείς κινούμαστε βάσει του διεθνούς δικαίου πάντα. Πάντα βάση του διεθνούς δικαίου. Θυμίζω πως, για όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει δηλαδή, πως αυτό το ελληνικό, αυτό το χωροταξικό πλαίσιο το οποίο ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση χθες και τίθεται επί της ουσίας σε ισχύ με μια υπουργική απόφαση την οποία εξέδωσε ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου. Μπαίνουν νέοι κανόνες για την ανάπτυξη ΑΠΕ, μιλάμε για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας, ολικά πάρκα. Υπήρχε μια απέτηση εδώ και χρόνια να γίνει αυτό, να μπουν δηλαδή αυστηρότερα κριτήρια, δικλείδες ασφαλείας, έτσι ώστε να μην βγαίνει ο καθένας και να λέει πας και βάζεις εκεί μέσα στα δάση, μέσα στα καμένα αιωλικά πάρκα, να προστατεύεται το περιβάλλον, να προστατεύεται η πολιτιστική κληρονομιά αυτής εδώ της χώρας και βεβαίως μετά να μπαίνουν ωραία τακτοποιημένα και οργανωμένα τα συγκεκριμένα έργα. Να έρχονται και να κατασκευάζονται και να αναπτύσσονται αυτά τα έργα, τα οποία είναι σημαντικά, έτσι ώστε να βελτιώσουμε το μείγμα ενέργειας το οποίο έχουμε σε αυτήν εδώ τη χώρα και να έχουμε και πιο οικονομικό ρεύμα σε βάθος χρόνου. Αυτά τα θέματα, όταν έρχονται και ακουμπούν στα ελληνικά νησιά, αποκτούν πάντα μια γεωπολιτική διάσταση, εννοείται, εξού και αντίδραση την οποία βλέπεις από την Άγκυρα, από την Τουρκία, η οποία απορρίπτει το ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο σε συνέχεια των αντιδράσεων που έχουμε εδώ στη χώρα μας για την προκλητική κίνηση της Τουρκίας με τα δύο τουρκικά προεδρικά διατάγματα για την οριοθέτηση θαλασσίων παρκών μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, εκεί γύρω από το Καστελόριζο, σε θαλάσσιες περιοχές δικές μας επί της ουσίας. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Σε θαλάσσιες περιοχές και θαλάσσιες ζώνες δικές μας πάνε και λένε ότι εδώ είναι τουρκικό θαλάσσιο πάρκο. Πρώτα αυτές τις δηλώσεις θα ακούσουμε για τα θαλάσσια πάρκα, κυρία Σταματίου. Θα ακούσουμε κατά σειρά τον κύριο Χατζηβασιλείου, τον κύριο Μάντζο και τον κύριο Τζούμι. Ο κύριος Χατζηβασιλείου, υφυπουργός εξωτερικών, ο κύριος Μάντζος, τομεάρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, καλεσμένος χθες εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 στον Νίκο Ανδρίτσο, και ο κύριος Τζούμις, αντιστράτηγος εν αποστρατεία.
2: Το προσεχές διάστημα το Υπουργείο Εξωτερικών θα προχωρήσει σε όλες εκείνες τις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες στο κατάλληλο επίπεδο, ούτως ώστε να γνωστοποιήσουμε διεθνώς τι ακριβώς συμβαίνει. Η αλατούρκα έκδοση θαλασσίων πάρκων είναι απολύτως παράνομη και δεν παράγει κανένα νομικό αποτέλεσμα.
3: Τα θαλάσσια πάρκα τα οποία αποπειράται να δημιουργήσει εντελώς αβάσιμα και παράνομα η τουρκική κυβέρνηση βρίσκονται εντός ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης δυνητικά, αλλά ακόμα και χωρικών υδάτων. Τι ζητούμε από την ελληνική κυβέρνηση? Να φέρει στις πραγματικές του διαστάσεις το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας.
4: Είναι προάγγελος, νομίζω, των αυτών που έρχονται. Δηλαδή του νομοθετήματος της Καλάρης Πατρίδας, και όπως ανέφερα, έχουμε μπει σε μια νέα φάση.
0: Πάνε τα ήρεμα νερά, πάνε παιδιά, πάνε. Κάθε άλλο παρά ήρεμα θα είναι τα νερά το επόμενο χρονικό διάστημα εδώ στο Αιγαίο. Φουρτουνιασμένες θάλασσες θα έχουμε από ό,τι φαίνεται. Βλέπετε τι γίνεται με παραβιάσεις από τουρκικά F-16. Πλέον έχουμε σχεδόν σε καθημερινή βάση. Άρα εδώ

τη ηλεκτρική διασύνδεση, να μην καίνε μαζούτ εκεί στη Μεγαλόνησο, τριτοκοσμικές καταστάσεις, είναι τη 2026, για ένα νησί, η Κύπρος, και μια χώρα που έχει κάνει πραγματικά βήματα προόδου σε σχέση με την ενεργειακή της πολιτική και την ενεργειακή της αυτάρκεια τα τελευταία χρόνια. Είναι κομβική σημασία όμως να προχωρήσει αυτό το έργο και για γεωπολιτικούς λόγους. Είναι προφανές αυτό. Χθες είχαμε δηλώσεις και από τον Κύπριο Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Μιχάλη Δαμιανό. Είπε πως η επανέναρξη των εργασιών για το καλώδιο, το οποίο θα μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια από την Ελλάδα στην Κύπρο, η επανέναρξη αυτών των εργασιών είναι πιο κοντά από ποτέ, μάλιστα, για να το δούμε, και πως εντός των επόμενων εβδομάδων θα εκδοθεί σχετική ναύτεξ ώστε να επαναρχίσουν, να επανεκκινήσουν οι βυθομετρήσεις στη διαδρομή από την οποία θα περάσει το καλώδιο. Τις έρευνες θα τις αναλάβει αυτή τη φορά γαλλικό πλοίο, ναι, Ελλάς, Γαλλία, Κύπρος, συμμαχία, όπως καταλάβατε, υπήρξαν απευθείας επικοινωνίες και συνεννοήσεις με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος φαίνεται πως θα βγει μπροστά σε αυτό το έργο, μέσα και από τον γαλλικό επενδυτικό κολοσσό Meridiam, μια πολύ μεγάλη εταιρεία, η οποία διασφαλίζει και την βιωσιμότητα του έργου, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Στο ίδιο μήκος κύματος, και ο κύριος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, αυτόν ακούσουμε πρώτα. Ο κύριος Λετιμπιώτης είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, μίλησε χθες στο Open.

0: δεν πρόκειται για ένα έργο που αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα μόνο. Έχει λάβει την υψηλότερη χρηματοδότηση, ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος. Η είσοδος της Γαλλίας ενισχύει, νομίζω, πολύ περισσότερο την διπλωματική μας ισχύ.
1: Και για το ίδιο θέμα μίλησε χθες στην ΕΡΤ ο κύριος Σταύρος Παπασταύρο, Υπουργός Ενέργειας. Ακούσουμε τι είπε.
2: Ήδη προχωρούν οι απαραίτητες εταιρικές και προπαρασκευαστικές ενέργειες για να μπει σε φάση υλοποίησης του έργου. Δεν θα ήθελα να δώσω ημερομηνίες για επικοινωνιακούς λόγους. Ένα έργο το οποίο δεν σταματά στην Κύπρο, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, θα προχωρήσουμε στην υλοποίησή του.
1: Μάλιστα, εδώ βεβαίως το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει η Άγκυρα, αν θα αντιδράσει, και η αντίδρασή της τι μεγέθους και τι κλίμακας θα είναι. Αν θα έχουμε κάποιο θερμό επεισόδιο, δεν μπορεί να τα αποκλείσει κανείς. Κανείς δεν μπορεί να τα αποκλείσει, παρότι βγαίνουν οι Γάλλοι μπροστά. Και οι Γάλλοι είναι από μόνοι τους μια δικλίδα ασφαλείας. Θα πρέπει, νομίζω, σε τέτοιες καταστάσεις που δεν είναι εύκολο να τις διαχειριστείς και θα πρέπει να είσαι, να το πούμε και αυτό, θα πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα τα ενδεχόμενα. Για όλες τις πιθανότητες. Αλλιώς πώς θα υπερασπιστείς τα εθνικά χωρικά ύδατα. Δεν ξέρω αν δεν είσαι έτοιμος για όλα τα ενδεχόμενα. Να πατήσεις ακόμα και το κουμπί. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πως εμείς θα κληθούμε να διαχειριστούμε την οποία δύσκολη κατάσταση. Μην περιμένουμε από κάποιον άλλον να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Στο τέλος της ημέρας έχει αποδειχθεί πως αυτές τις καταστάσεις μόνος σου μένεις να αντιμετωπίσεις τον εχθρό. Τον γείτονα. Τον γείτονα που γίνεται και εχθρός πολλές φορές. Ναι, διότι οι διαφορές είναι κολοσιές, θα έλεγα εγώ. Πάρα μα πάρα πολύ μεγάλες. Πάντως υπάρχει εκτίμηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, από την ελληνική κυβέρνηση γενικότερα, πως οι Τούρκοι δεν θα το τραβήξουν στα άκρα. Η Αθήνα είναι βέβαιως έτοιμη για όλα τα σενάρια, αλλά υπάρχει εκτίμηση πως δεν θα γίνει κάτι πολύ χοντρό όταν θα ξεκινήσουν και πάλι οι εργασίες για το καλώδιο. Να δούμε τι θα κάνει, αν θα βγάλει πλοία για επιτήρηση των περιοχών, αν θα επιχειρήσει με κάποιον άλλον τρόπο να μπλοκάρει αυτές τις εργασίες. Καλό θα είναι να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, να μην πιαστούμε στον ύπνο και να υπάρξει η σωστή ανάγνωση των επόμενων κινήσεων της Τουρκίας. Και αυτό είναι κομβική σημασία, νομίζω. Αυτά για τα ελληνοτουρκικά, δεν έχω κάτι άλλο να πω, κάτι άλλο να προσθέσω. Είναι θέματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Να σταθούμε

0: Λιγάκι περνώντας στα θέματα της οικονομίας και σε αυτά τα οποία είπε χθες η κυρία Λαγκάρντ, η Κριστίν Λαγκάρντ, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πάρα μα πάρα πολύ σημαντικά. Δεν χτυπάει απλώς καμπανάκι. Καμπάνα ολόκληρη χτύπησε, παιδιά, από αυτά που είπε η κυρία Κριστίν Λαγκάρντ για το μεταπολεμικό μοντέλο ανάπτυξης της Ευρώπης, το οποίο σύμφωνα με την ίδια, σύμφωνα με τα λεγόμενα της, ξυλώνεται. Διότι οι τρεις πυλώνες πάνω στους οποίους είχε βασιστεί η Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια και πάνω σε αυτό το οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης είχε βασιστεί και ευμάρεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών, και τώρα αυτό το μοντέλο ξυλώνεται, είναι το εμπόριο, η φθηνή ενέργεια και η αμερικανική ασφάλεια. Και οι τρεις αυτοί πυλώνες αποδυναμώνονται, σημειώνει σε μήνυμά της η Κριστίν Λαγκάρντ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Διαβρώνονται οι συνθήκες που επί δεκαετίες τροφοδότησαν την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Οπότε η κυρία Λαγκάρντ τι κάνει τώρα, καλεί τους Ευρωπαίους ηγέτες να μην επαναλάβουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης τα λάθη που έγιναν κατά την έκρηξη του διαδικτύου. Όλα αυτά τα είπε στο International Business Council του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στη Γενέβη. Άρα τι λέει, λέει να τρέξουμε πιο γρήγορα, διότι οι Αμερικανοί μας εγκαταλείπουν, αλήθεια είναι αυτό, και νομίζω πως και ο Τραμπ να αποχωρήσει αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Φαίνεται πως είναι μια κεντρική πολιτική απόφαση που ξεπερνάει το μέγεθος και το μπόι και του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχει συνεχής διεύρυνση του παγκόσμιου εμπορίου. Εδώ κοιτάει προς την Κίνα η κυρία Λαγκάρντ. Μας έχουν καταπιεί οι Κινέζοι, παιδιά, το τελευταίο χρονικό διάστημα και εμείς δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Και βεβαίως η πρόσβαση σε φθηνή ενέργεια, όπως γινόταν με τους Ρώσους και το φυσικό αέριό τους, έχει τελειώσει. Πάει στον κουβά όλο αυτό. Άρα εδώ πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα. Βλέπεις πάντως πως μία ο Ντράγκη, μία η Λαγκάρντ, τα λένε όλα αυτά έξω από τα δόντια, δεν ακούει κανείς εκεί στις Βρυξέλλες. Και δυστυχώς, ποιος από τους Ευρωπαίους ηγέτες είναι σε θέση, σε πολιτική θέση τώρα, σε ισχυρή πολιτική θέση, να πάρει αποφάσεις και να σύρει το κάρο? Ο Μακρόν, που είναι σε αποδρομή, που δεν μπορεί να περάσει καν ένα νόμο για τα social media, κατέπεσε από τη γαλλική δικαιοσύνη. Ποιος, αποδρομή είναι ο Εμμανουέλ Μακρόν. Έρχεται η Λεπέν, ο κύριος Μέρτς. Ήδη λένε στη Γερμανία ότι έχει τελειώσει πολιτικά ο κύριος Μέρτς και ψάχνουν οι χριστιανοδημοκράτες τον επόμενο. Ποιος θα κάνει αυτές τις αλλαγές που είναι πολύ σημαντικό να γίνουν άμεσα, διότι αλλιώς θα το χάσει το τρένο της ανάπτυξης η Ευρώπη και θα χάσει πολλά ακόμη με το τρένο της ανάπτυξης μαζί. Αυτά βεβαίως δεν απασχολούν το ελληνικό πολιτικό σύστημα από ό,τι βλέπω, διότι εδώ έχουμε συζήτηση επί των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, ένα πακέτο το οποίο θα ξεπερνάει τα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Πρωθυπουργός ΔΕΘ και παροχές. Λοιπόν, παροχολογία στο ανάγνωσμα για έναν ακόμη Σεπτέμβριο. Περιμένουμε να μάθουμε ποια θα είναι τα μέτρα. Φαίνεται πως θα έχουμε ενίσχυση των συνταξιούχων με ένα ποσό που θα μπορούσε να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 400 ευρώ. Δεν ξέρω αν θα το βαφτίσουμε και 13η σύνταξη. Εξετάζεται νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και υπάρχει στο τραπέζι και το σενάριο επιπρόσθετων παρεμβάσεων για τη στέγαση. Μεγάλο ζήτημα αυτό, θα το κουβεντιάσουμε μετά τις 7 και 20 με τον κύριο Κοσμά Θεοδωρίδη, που γνωρίζει πολύ καλά τις εκτιμάτα αγοράς. Να ακούσουμε δηλώσεις που είχαμε χθες για αυτό το θέμα από τους εκπροσώπους πολιτικών. Δεν προλαβαίνουμε, όχι, δεν πειράζει. Διαφημίσεις τότε και έρχεται η κυρία Δέσποινα Χριστοπούλου με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού. Εμείς επιστρέφουμε μετά τις 7 και 4.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22 Αυγούστου.
10: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
11: Και όχι μόνο.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Στον εξώστη.
14: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
13: Και σχολιάζεις τους πάντες.
14: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
13: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
14: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
15: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
16: Χόρεψε, λεβέντο παιδό.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
18: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργα είναι στην αρχισυνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη και η Τζέση Αμπτουλά είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο και η Δέσποινα Χριστοπούλου στο μικρόφωνο. Οι κυριότερες ειδήσεις αυτή την ώρα σε τίτλους. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 23 τραυματίστηκαν σε νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά τους, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιταλί Κλίτσκο, από τη ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίας, ενώ εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Κόσμος παγιδεύτηκε στο εσωτερικό διπλανής πολυκατοικίας. Η Πολωνία ανακοίνωσε πως ξεκινά προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πολωνικού στρατού, οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται με στόχο την ενίσχυση της προστασίας του εναέριου χώρου. Οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου κηρύσσει στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε παράλληλα πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει από την πλευρά της το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισεά. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνησε αξιωματούχος της Συμμαχίας. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με ζητήματα του Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται τη Χράντετς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, ο ΦΥ υποδέχεται στις 9 την Τζέσεκα Σόφιας. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον είχε προσφέρει στο Ιράν μεγάλη ευκαιρία να κάνει συμφωνία, αλλά η Τεχεράνη δεν την αξιοποίησε. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει σύμφωνα με πηγές το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκε δημοσίευμα των Financial Times, στο οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει από την πλευρά της το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισεά. Το δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ως πιθανούς στόχους του Ιράν τη Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και την Κύπρο. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνησε αξιωματούχος της Συμμαχίας. Ας ακούσουμε τώρα τη δήλωση ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, Κωνσταντίνος Φίλης.
1: Από την έναρξη του πολέμου είδαμε ότι η Κύπρος έπεσε θύμα μιας προσπάθειας που έγινε επίθεσης από πλευράς Χεζμπολάχ σε βάρος των Βρετανικών βάσεων. Αυτό σημαίνει ότι η Κύπρος πράγματι, λόγω και της στενής σχέσης της με το Ισραήλ, θα μπορούσε να βρεθεί στο στόχαστρο. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για την περίπτωση της Βουλγαρίας, που είναι οι δύο πιο εκτεθειμένες χώρες. Η Κύπρος βέβαια και λόγω γειτνίασης με τη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να βρεθεί πρώτη στο στόχαστρο. Θα μπορούσαν κάποιοι πληρεξούσιοι του Ιράν, είτε σε συντονισμό με την Τεχεράνη, είτε και δρώντας σπασμωδικά και κατά μόνας, να προβούν σε τέτοιου είδους επιθέσεις, εξυπηρετώντας τους δικούς σκοπούς.
0: Επιμένει στις προκλήσεις της η Άγκυρα αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι το πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με ζητήματα του Αιγαίου. Όπως υποστήριξε, η θέση της Άγκυρας αφορά μεταξύ άλλων γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Στο επίκεντρο παραμένει και το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, καθώς επιστρέφουν οι κρίσιμες έρευνες βυθού. Σύμφωνα με τον Κύπριο Υπουργό Ενεργείας, Μιχάλη Δαμιανό, εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να εκδοθεί σχετική ναύτεξ, ώστε να επαναρχίσουν οι βυθομετρήσεις στη διαδρομή από την οποία θα περάσει το καλώδιο. Τις έρευνες θα αναλάβει γαλλικό πλοίο και οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις το σκάφος είναι έτοιμο. Σε δηλώσεις του, ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, ανέφερε πως το έργο εισέρχεται σε αποφασιστική τροχιά προς την υλοποίησή του, σημειώνοντας ότι πρώτα θα λειτουργήσει η διπλωματία.
2: Δεν πρόκειται για ένα έργο που αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα μόνο. Έχει λάβει την υψηλότερη χρηματοδότηση, ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος. Η είσοδος της Γαλλίας ενισχύει, νομίζω, πολύ περισσότερο την διπλωματική μας ισχύ.
0: Οριστικά κλειστό παραμένει, σύμφωνα με το Συμβουλίο της Επικρατείας, το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη, ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής αναγίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Ανακοίνωσε παράλληλα χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις των πολιτών. Όπως είπε, τα χρήματα για το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2 έως 6.000 ευρώ και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς και για τις επιχειρήσεις το 70%. Πρόθεση, η εγκληματική αμέλεια βρίσκονται πίσω από εκατοντάδες πυρκαγιές, με τις αρχές να εντείνουν τις έρευνες και το νομοθετικό πλαίσιο να προβλέπει πλέον βαριές ποινές. Από την αρχή του έτους έχουν γίνει 305 συλλήψεις, ενώ τα πρόστιμα ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο Sky ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Γόγος.
3: Η αμέλεια έχει μεγάλα πρόστιμα, τεράστια πρόστιμα, που φτάνουν σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Πλέον το πλαίσιο έχει γίνει ιδιαίτερα αυστηρό, ξεκινάει από πλημελημματικές ποινές και φτάνει μέχρι τα εισόδια. Πλέον δεν μπορεί να χορηγηθεί ούτε αναστολή στην ποινή, ούτε αναστολή στην έφεση. Άρα, όποιος τελεί εμπρησμό, πολύ ξεκάθαρα πηγαίνει φυλακή και εκτεί μάλιστα ποινή.
0: Στο Ηράκλειο Κρήτης συνελήφθη 53χρονος για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιου που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται άλλος ένας 46χρονος εκπρόσωπος επιχείρησης ποτοπίας με έδρα την Αττική. Στο Μεσολόγγι συνελήφθησαν ένας 16χρονος και ένας 18χρονος για επίθεση σε άλλον 16χρονο, τον οποίο επιχέρησαν να ληστέψουν το βράδυ της περασμένης Τρίτης. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται ότι το βράδυ της περασμένης Δευτέρας προκάλεσε τροχαίο στη Βούλα, κατά το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά 39χρονος, ο οποίος επέβαινε σε μοτοσυκλέτα. Στον οδηγό ταξί αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης επαόριστον. Ο Σιμεών και Δικογλού με πλάνα από την Οδύσσια του Νόλαν ανακοίνωσε την ένταξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ο προεμβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε την αποφασή του μέσω ενός βίντεο διάρκειας 40 δευτερολέπτων, το οποίο ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ. Όπως αναφέρει η έκθεση, νέα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν στους δήμους Διονύσου, Καλλιθέας και Πετρούπολη στην Αττική, καθώς και στο Δήμο Αλεξάνδρεια Συμμαθίας. Συνολικά, από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινήθηκε ο πληθωρισμός της Ελλάδας τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% που ήταν τον Ιούνιο. Συνεχίζουμε το μαγκαζίνο με τις υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 23 τραυματίστηκαν σε νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφερειά τους, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, από τη ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίες, ενώ εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Κόσμος παγιδεύτηκε στο εσωτερικό διπλανής πολυκατοικίας. Παράλληλα, η Ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε πως εισήλθαν πύραυλοι στον εναέριο χώρο της χώρας και στις περιφέρειες Πολτάβα και Χάρκοβο. Η Πολωνία ανακοίνωσε στο μεταξύ πως ξεκινά προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πολωνικού στρατού, οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται με στόχο την ενίσχυση της προστασίας του εναέριου χώρου. Το αμερικανικό δημόσιο χρέος ξεπέρασε χθες για πρώτη φορά τα 43 εκατομμύρια δολάρια, αναδεικνύοντας τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η Ουάσιγκτον. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου δήλωσε χθες ότι κατέστη σαφές στην Τουρκία πως δεν μπορεί να έχει στρατιωτική βάση στη Συρία, αναγνωρίζοντας εμέσως ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν την περασμένη Τρίτη αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, περίπου 70 χιλιόμετρα μακριά από τα συροτουρκικά σύνορα. Οι διοργανωτές δύο φεστιβάλ στο Αμπουντάμπι, όπου αναμενόταν να εμφανιστούν η Κολομβιανή τραγουδίστρια Σακίρα και η Αμερικανή δαρμηνεύτρια Κριστίνα Αγγιλέρα, ανακοίνωσαν την ακύρωσή τους με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα παραμένουν ο βασικός στόχος των αντιπειρών της Τεχεράνης από την έναρξη της Αμερικανο-Ισραηλινής επίθεσης εναντίον του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι θα συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας πριν από το τέλος του έτους, λέγοντας παράλληλα ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα. Δίνοντας μια ασυνήθιστα ακριβή επίσημη εκτίμηση για το πυρηνικό οπλοστάσιο της Βόρειας Κορέας, ο Τραμπ είπε ότι αυτό δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Από την πλευρά του πάντως, ο Υπουργός Άμυνας της Νότιας Κορέας υποστήριξε ότι η Πιονγκιάνγκ διαθέτει από 80 έως 120 πυρηνικά όπλα. Μία 84χρονη γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή κατά από τα συντρίμια του σπιτιού της τρεις ημέρες μετά τον φωνικό σεισμό των 7,7 ρίχτερ στο νησί Φλόρες της Ινδονησίας. Ο σεισμός προκάλεσε το θάνατο 73 ανθρώπων. 900 ήταν οι τραυματίες, ενώ εκατοντάδες σπίτια καταστράφηκαν. Η στάθμη της λίμνης της Ζυρίχης στη Βόρεια Ελβετία μειώθηκε χθες στο χαμηλότερο επίπεδό της εδώ και 75 χρόνια. Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Περιβάλλοντος, η Ελβετία γνωρίζει από την Άνοιξη μια έντονη κατάσταση ξηρασίας εξαιτίας του γεγονότος ότι οι βροχοπτώσεις ήταν σημαντικά χαμηλότερες από τον πολυετή μέσο όρο και οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν συχνά τις συνήθεις για την εποχή τιμές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται τη Χράντετς Κράλοβε, η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, Off υποδέχεται στις 9 την Τζέσσεκα Σόφιας. Την πρόκριση στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει την Παρασκευή εξασφάλισε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση πίσω από το Ρώσο Ηλία Ζάικα. πλήγμα στο μπασκετικό Παναθηναϊκό με τον Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός υπεστηρίξη μηνίσκου κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης υποβλήθηκε σε εγχείρηση και εκτιμάται ότι θα επιστρέψει στις αρχές Οκτωβρίου.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ. Στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το πρωινό μαγκαζίνο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
7: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 35 με 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Στη χώρα βέβαια γενικά έθρος καιρός ηλιόλουστος. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη στο Ιόνιο ασθενής μέχρι 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο βόρειο 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 35 με 38 βαθμούς. Στα νησιά τους 31 με 34, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά έθρος, η άνεμη στο Αιγαίο βοριάδες 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, έτσι για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
8: Sky 100,3.

Έτσι γλυκά γλυκά να σε ξυπνάει η κιθαρά του Κάρλος Σαντάνα. Καλή σας ημέρα βρε παιδιά, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Μας έχει αφήσει στο πόδι του από τις 3 Αυγούστου ο Γιώργης ο Ψάλτης. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει αυτό το πρωινό τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλά επιμελείται δημοσιογραφικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο Πέτρος Μωράιτης σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό κέντρο 210-4800-174.

0: Την καλημέρα μου στη Μαρία από το Χαλάνδρη, την Ελένη από την Καβάλα, τη Βούλα από το Παγκράτη, τη Σοφία από τη Σπάρτη, τον Στέφανο από το Γέρακα, τη Φωτεινή από την Αγία Παρασκευή και τη Δέσποινα από την Ελευσίνα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. 5η σήμερα, είτε τη φάγαμε σιγά σιγά και αυτή την εβδομάδα. 20 Αυγούστου έρχεται ζέστη, παιδιά. Θα κάνει ζέστη τις επόμενες ημέρες. Στο νου σας, πάρτε τα μέτρα σας. Και έρχονται και μέτρα, έρχονται και παροχές από την κυβέρνηση. Στη ΔΕΘ, σχετικές ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό σε κοντά δύο εβδομάδες από σήμερα. Να ακούσουμε δηλώσεις που σας χρωστάμε από την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα ακούσουμε κατά σειρά τον κύριο Κοντογιώργη, υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό. Και ας ακούσουμε πρώτα τον κύριο Κοντογιώργη και θα επανέλθουμε και με τις υπόλοιπες δηλώσεις.
1: Μπορεί να είναι μια προεκλογική όπως έχουμε πει ΔΕΘ, γιατί θα έχουμε το 27 εκλογές. Δεν είναι μια παροχολογική. Υπάρχει μια συνέπεια στην οικονομική πολιτική. Αυτό το οποίο λέμε και μπορούμε οικονομικά να κάνουμε, δείχνουμε ότι το υλοποιούμε.
0: Δεν είναι της παροχολογίας η ΔΕΘ, παιδιά. Δεν ήταν ποτέ, θα προσθέσω εγώ στα όσα είπε ο κύριος Κοντογιώργης. Ποτέ δεν είχε αυτό το πρόσημο η ΔΕΘ. Παιδιά, θα τρελαθούμε, τελείωσε. Θα μας τρελάνουν με αυτά που λένε και με αυτά που ακούμε. Μας δουλεύουν, έτσι. Δηλαδή, συγγνώμη, θυμάστε εσείς που με ακούτε αυτό το πρωινό Πέμπτης, θυμάστε ΔΕΘ να μην έχει, να μην είναι παροχολογική. Να μην έχει παροχές. Πάντα έτσι ήταν. Τώρα που έρχονται και εκλογές, βάλτε επί δύο, επί τρία. Δεν θα έχουν συγκεκριμένη στόχευση τα μέτρα. Τώρα, ό,τι και αν λέει ο κύριος Κοντογιώργης, συμπαθέστατος κατά τα άλλα, δεν το συζητώ. Να ακούσουμε δηλώσεις και από εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
2: Βλέπουμε μια ακρίβεια να καλπάζει σε όλους τους τομείς. Βλέπουμε τα καρτέλ να παίζουν μπάλα. Βλέπουμε ο κόσμος να υποφέρει. Βλέπουμε τα ενίκια να είναι στα ύψη.
3: Η ακρίβεια μαστίζει όλα τα λαϊκά νοικοκυριά. Πόσοι άνθρωποι δεν πήγαν διακοπές ή πήγαν ελάχιστα.
4: Το να βλέπουμε τους Έλληνες να μπορούν και να καταφέρνουν να κάνουν διακοπές δεν είναι σημείο αντοχής. Είναι απλώς μια ένδειξη ανοχής ότι ανέχεται ακόμα μια συγκεκριμένη πολιτική.
0: Ακούσαμε κατά σειρά τον κύριο Γιανακούρα από το ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μανολάκου από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και τον κύριο Παπαγεωργίου από το Κόμμα Ελλάδος του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε τώρα να κάνουμε μια συζήτηση για τα κίνητα. Καλά, τα κίνητα και γενικότερα τα ενίκια και η κατάσταση που υπάρχει στην αγορά είναι ένα από τα μεγάλα θέματα που περιμένουμε να δούμε αν θα πει και κάτι ο Πρωθυπουργός, δηλαδή αν θα ανακοινώσει κάποιο μέτρο, ειδικά σε σχέση με τη στέγαση. Έχουν ληφθεί πρωτοβουλίες, η αλήθεια είναι, το τελευταίο χρονικό διάστημα, όμως δεν νομίζω ότι έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα. Εδώ είναι ένα θέμα το οποίο και ένα πρόβλημα το οποίο μας κυνηγάει και θα μας κυνηγάει τα επόμενα χρόνια, το ζήτημα της στέγασης δηλαδή, και προφανώς πρέπει να ληφθούν πολύ μεγαλύτερες πρωτοβουλίες. Ολιστικές προσεγγίσεις στο θέμα χρειάζονται, που θα απαιτούν την εμπλοκή πολλών διαφορετικών φορέων και υπουργείων, έτσι ώστε να έχουμε κάποια ουσιαστικά μέτρα και έναν ουσιαστικό αντίκτυπο σε ό,τι έχει να κάνει με την εύρυθμη λειτουργία της κτηματαγοράς. Υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία για τις τιμές των ακινήτων και στα νησιά. Θα μου πείτε τώρα, αρέσει η Κυρκυλή, εδώ δεν μπορούμε να αγοράσουμε ένα υπόγειο στο Παγκράτη πια. Εκεί έχουν φτάσει τιμές. Θα πάμε να αγοράσουμε σπίτι σε νησί. Ορθών, διότι στα νησιά, από ό,τι καταλαβαίνω, οι περισσότεροι που αγοράζουν πια είναι ξένοι, Γερμανοί, Γάλλοι, δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι. Και γι' αυτό βλέπεις ενδεχομένως και τις τιμές να έχουν αυξηθεί κατά πολύ. 50% διαβάζω αυξήθηκαν οι τιμές στην Κρήτη την τελευταία πενταετία και η αντίπαρος ξεπέρασε σε μέση τιμή πώλησης το φετινό καλοκαίρι τη Μύκονο, παιδιά. Εντυπωσιακό. Κοσμάς Θεοδωρίδης είναι μαζί μας αυτό το πρωινό. Τον ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κοσμάς Θεοδωρίδης είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσίτων και γραμματέας του Συλλόγου Μεσίτων Αττικής. Γεια σας, κύριε Θεοδωρίδη, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
5: Καλημέρα και χρόνια πολλά, κύριε Κυρκυλή.
0: Χρόνια πολλά, δεν τα έχουμε πει. 15 Αύγουστος πέρασε, ελπίζω να τα περάσατε όμορφα.
5: Δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, τιμές ακινήτων στα νησιά, τι λέτε, έχουν εκτοξευθεί και εκεί,
5: Ναι, μέσα στο γενικότερο πνεύμα της ανόδου από τα χαμηλά που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια σε όλη την Ελλάδα, τα νησιά πρωταγωνιστούν και είναι πολύ λογικό να πρωταγωνιστούν, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουν υπάρξει πολύ δραματικές αλλαγές στο τι μπορεί να χτιστεί και τι μπορεί να πουληθεί στα νησιά, έτσι. Δηλαδή, έχουμε τα τελευταία χρόνια με τους διαδοχικούς νόμους που ουσιαστικά έβγαλαν εκτός σχεδίου διάφορα η κόπεδα ή η αγροτεμάχια που έκτιζαν κατά παρέκκληση. Έχουμε περίπου 80-90% μείωση στα οικόπεδα, στο βούμε έτσι, που τα οποία μπορούσαν να χτίσουν. Οπότε είναι πολύ λογικό, κύριε Κυρκύλη, όταν έχετε μεγάλη μείωση στην προσφορά και στη δυνάμει προσφορά και η ζήτηση βαίνει αυξανόμενη, είναι πολύ λογικό οι τιμές να ανεβαίνουν.
0: Ναι. Κυρίως οι ξένοι αγοράζουν, ισχύει αυτό?
5: Ισχύει ότι, ανάλογα με το νησί, ισχύει ότι έχουμε ένα μεγάλο ρεύμα από ξένους. Έχουμε όμως και αρκετούς Έλληνες οι οποίοι πλέον είναι σε οικονομική κατάσταση και ξεκινάνε και επενδύουν και στα νησιά, στην εξοχική κατοικία. Κάτι το οποίο τα προηγούμενα χρόνια περίπου το είχαμε ξεχάσει, έτσι.
0: Ναι.
5: Δηλαδή, πολύ λίγοι Έλληνες επένδυαν στα εξοχικά, ναι, αλλά τώρα έχουν ξαναμπεί στην αγορά δυναμικά.
0: Οπότε τα εισοδήματα κάποιων συμπολιτών μας έχουν βελτιωθεί σε τέτοιο βαθμό που μπορούν να αγοράζουν σε αυτές τις πολύ ψηλές τιμές. Είναι υψηλές οι τιμές πια. Δεν το συζητάμε, ναι, αυτό.
5: Εννοείται, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας. Είναι το λεγόμενο, κύριε Κυρκυλή, η ανάπτυξη τύπου ΚΑΠΑ. Που ένα κομμάτι της κοινωνίας βλέπει τα εισοδήματά του να αυξάνονται πολύ ουσιαστικά, ενώ ένα άλλο κομμάτι βλέπει ουσιαστικά την αγοραστική του δύναμη να μειώνεται.
0: Ανάπτυξη τύπου ΚΑΠΑ, είπατε.
5: Ναι, ναι, να το θυμάστε αυτόν τον όρο, γιατί, ναι, τα επόμενα χρόνια θα πρωταγωνιστήσει. Ναι, ναι, βλέπω ότι πρωταγωνιστεί ήδη στο εξωτερικό.
0: Ναι. Αν πρωταγωνιστήσει αυτή η ανάπτυξη, κύριε Θεοδωρίδη, ζήτω που καήκαμε όμως, πρέπει να μοιραστεί, ναι, με κάποιο τρόπο ο πλούτος.
5: Έχετε, δεν μπορώ να σας πω ότι έχετε άδικο. Ναι. Από την άλλη, επειδή η δική μου άποψη, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, είναι ότι μπαίνουμε τώρα σε μια νέα κρίση σιγά-σιγά του 18ου ετού κύκλου των ακινήτων, νομίζω ότι θα το δείτε αυτό, ότι θα κυριαρχήσει. Δηλαδή, θα είναι πολύ δύσκολο να γίνουν αναδιανεμητικές πολιτικές σε ένα περιβάλλον συνολικής κρίσεως.
0: Ναι. Βλέπω εδώ ότι μέσα, ας πούμε, στα νησιά του Αιγαίου η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης είναι στοιχεία από το σπιτόγατος.gr, αυτά που τα έχει δημοσιοποιήσει. 2.941 ευρώ ένα τετραγωνικό, κοντά 3.000 ευρώ το τετραγωνικό, ε.
5: Ναι, σωστό.
0: Είναι ασύλληπτα νούμερα αυτά.
5: Κοιτάξτε, είναι, αν το, για τα ελληνικά βαλάντια είναι ξεκάθαρα πάρα πολύ ακριβά.
0: Ναι, ναι.
5: Αν όμως θα βάλετε σε διεθνές επίπεδο, η Ελλάδα είναι από τις πιο φθηνές χώρες που μπορείς να αποκτήσεις
0: ποιότητος
5: εξοχικού.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αν πάει κανείς να δει τις τιμές στο εξωτερικό, ναι, είναι ακόμη πιο φθηνές.
5: Ναι, μην το συζητάτε. Έχετε... Μπορώ να σας πω ότι τέτοιες τιμές συναντά σε κάτι βουνά της Σλοβακίας, ας πούμε, για εξοχικά μέσα σε, που βλέπουν το απέναντι, την απέναντι ραχούλα.
0: Ναι.
5: Ενώ στην Ελλάδα παίρνεις πολύ ποιοτικό εξοχικό, έτσι.
0: Ού, καλά.
5: Με τα προβλήματα βγουν τα νησιά, γιατί έχουν προβλήματα προσβασιμότητας, νησιωτικότητα, τα ξέρετε αυτά. Ναι. Ωστόσο, αν τα δεις διεθνώς και στην πραγματικότητα, κύριε Κυρκυλή, αυτό είναι που βλέπουμε τώρα. Ότι έρχεται ο άλλος εδώ και του λέμε ότι τα διακίνητο κάνει 2,5-3 χιλιάρικα ή σε πολλές περιπτώσεις και πολύ χαμηλότερα. Σας υπενθυμίζω ότι υπάρχουν περιοχές και νησιά όπως είναι η Λέσβος, όπως είναι τα ορεινά της Κρήτης, που μπορείς να αγοράσεις σπίτια στα 1.000 ευρώ το τετραγωνικό συν πλήν.
0: Ναι. Άμα δεν είναι και κοντά σε γυαλό, κοντά σε παραλία, φαντάζομαι ότι είναι πολύ διαφθηνή. Έχετε λίγο χρόνο να συνεχίσουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων?
5: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία, τελεία. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε με τον κύριο Θεοδωρίδη.
6: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
8: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
10: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
12: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
11: Γιάννης Τζούνος.
13: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
14: Και τελείωσε η υπόθεση.
11: Νότης Παπαδόπουλος.
15: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
11: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
15: Πώς εδώ ήτανε.
14: Γεια σας. Καταπληκτικό.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε ότι προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκε δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές του Ελληνικού Υπουργείου διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισεά. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή διεμήνης αξιωματούχος της Συμμαχίας. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 23 τραυματίστηκαν σε νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά τους, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Η Πολωνία ανακοίνωσε πως ξεκινά προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι μαζί μας ο Κοσμάς Θεοδωρίδης. Συζητάμε από το προηγούμενο μισάωρο για τις τιμές των ακινήτων στα νησιά. Είπαμε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Σας παρουσιάσαμε και κάποια στοιχεία που έχουν και αυτά το ενδιαφέρον τους. Κύριε Θεοδωρίδη, να πούμε δύο κουβέντες και για την φοιτητική κατοικία. Βλέπω εδώ τα ενοίκια στα ύψη, πονοκέφαλος μεγάλος για τους γονείς που θέλουν είτε στα αστικά τα κέντρα είτε στην περιφέρεια να φοιτήσουν τα καμάρια τους, τα λουλούδια τους. Τι γίνεται εκεί? Καταλαβαίνω πως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πως δεν υπάρχουν και φοιτητικές συστίες. Διαβάζω ούτε 10.000 δεν είναι κλίνες και μιλάμε για 200.000 φοιτητές.
1: Όπως τα λέτε είναι. Κοιτάξτε, κάθε χρόνο λέμε τα ίδια, κάθε χρόνο δεν αλλάζει τίποτα και επανερχόμαστε στη σεζόν του φοιτητικού ενοικίου και κάθε χρόνο ζούμε τα ίδια προβλήματα. Βέβαια, έχοντας πει αυτό, θα πρέπει να σας πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι και πάλι η Ελλάδα, επειδή έχω μια πρόσφατη εμπειρία, το ένα βαφτιστήρι μου πηγαίνει για σπουδές στην Πρατισλάβα.
0: Ναι.
1: Και εκεί λοιπόν θα πρέπει να σας πω ότι και με τη δική μου παρέμβαση και με φίλους που έχω εκεί που ασχολούνται, ας πούμε, με τα συνδικαλιστικά των μεστών και τα λοιπά, η φθηνότερη γκαζονιέρα που βρήκαμε ήταν στα 6,5 εκατοστάρικα.
0: Ναι, στη Σλοβακία τώρα λέμε.
1: Και μιλάμε για μια χώρα που μέχρι πριν 30-40 χρόνια είχε κομμουνισμό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και οπότε θέλω να σας πω ότι το να βρίσκεις στην Αθήνα στα 4 εκατοστάρικα είναι βέβαια πάρα πολύ βαρύ, γιατί τα εισοδήματά μας είναι πολύ χαμηλά. Δεν είναι όμως πολύ διαφορετικά από τη Σλοβακία, να το πούμε και αυτό.
0: Βρίσκεις όμως με 4 εκατοστάρικα πια? Είναι εύκολο να βρεις?
1: Βρίσκεις, απλώς δεν θα είναι loops και τέτοια.
0: Θα είναι παλιό, ναι. Θα είναι παλιό το
1: σπίτι. Η Ελλάδα, ξέρετε, δεν έχει κυρκυλή νέα κινητά, γιατί για 20 χρόνια δεν έχει χτιστεί τίποτα.
0: Ναι.
1: Και σε πολλές περιπτώσεις δεν είχε ανακαινιστεί κιόλας τίποτα.
0: Σωστό.
1: Οπότε αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Το βασικό όμως είναι ότι αν είχαμε, και δεν κουράζομαι να το λέω, αν είχαμε γραφεία στέγαση στα πανεπιστήμια, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα παιδιά να μείνουν 2-2-3-3 μαζί, κάνοντας έναν έλεγχο στο background, γιατί ξέρετε, η συγκατοίκηση δεν είναι και απαραίτητο εύκολο πράγμα.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται να υπάρχουν κάποια ελάχιστα προϋποθέσεις.
0: Ναι, αλλά και αυτό θα ήταν μια λύση. Δηλαδή, θα έπρεπε να σπρώξουμε και τα παιδιά προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν ξέρω γιατί η συγκατοίκηση δεν είναι μια επιλογή για τα παιδιά.
1: Γιατί είναι.
0: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον αδερφό μου. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Θυμάμαι τον αδερφό μου, όχι τώρα, πριν από 20 και πλέον χρόνια, όταν πήγε να φοιτήσει στην Πάτρα. Λοιπόν, συγκατοικούσε με έναν και μοιραζόντουσαν το ενίκιο και τα έξοδα. Μια χαρά πήγε αυτό, δηλαδή δεν είχε κανένα πρόβλημα.
1: Αν υπήρχαν τα γραφεία στέγασης, ένας από τους ρόλους τους είναι, εκτός να το συγκεντρώνουν την προσφορά, είναι να ελέγχουν λίγο το υπόβαθρο των παιδιών, δηλαδή να βάζουν τα παιδιά στα ίδια σπίτια που έχουν κοινό υπόβαθρο, για να μην τσακώνονται, να μην υπάρχουν μεγάλες διαφωνίες, μεγάλα πολιτισμικά σοκ που λέμε. Αλλά προσθέστε να δείτε τι γίνεται. Στην περιφέρεια, για παράδειγμα, το φοιτητικό επίδομα είναι 2.500 το χρόνο.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν έχεις 3 παιδιά, τα οποία θα νοικιάσουν ένα σπίτι με 1.000 ευρώ το μήνα, που καταλαβαίνει, θα είναι ένα σπίτι υπερπαραγωγή στην περιφέρεια. Έτσι. Mm-hmm. Μιλάμε για Αλεξανδρούπολη, ξέρω, Ξάνθη. Στην πραγματικότητα, σε κάθε οικογένεια επιβαρύνεται με 1.500 ευρώ για το ενίκιο του παιδιού. Αντιλαμβάνεστε το νούμερο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: πολλά.
1: Σε ένα χρόνο μπορεί να πληρώσει το ενίκιο του παιδιού σου μόλι με 1.500 ευρώ.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Αν είχαμε μεγάλη δυνατότητα συγκατοίκησης και αν είχαμε αυτό το σύστημα να τρέχει.
0: Ναι.
1: Δεν το έχουμε δυστυχώς και συναντάμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία και εσείς περιγράψατε, γιατί δεν υπάρχει προσφορά στα λίγα τετραγωνικά. Στα λίγα τετραγωνικά έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Στα μεγαλύτερα σπίτια έχουμε μεγαλύτερη αυθονία, ας πούμε, και επάρκεια. Και
0: γι' αυτό το λέω και εγώ, επειδή καταλαβαίνω πως τώρα η γκαρσονιέρα πια, όχι μόνο στην Αθήνα, παντού είναι δισεύρετη, έτσι δεν είναι? Είναι δισεύρετη.
1: Ναι, ναι,
0: υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για αυτά τα πολύ μικρά τα διαμερίσματα. Ναι. Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει και μια αλλαγή τακτικής και στρατηγικής ως προς αυτό. Δηλαδή να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να μένουν με κάποιον άλλον μαζί, να συγκατοικήσουν. Δεν είναι και τόσο φοβερό.
1: Είναι και κάτι το οποίο εγώ λέω χρόνια, είναι κάτι το οποίο το έχω δει στο εξωτερικό να γίνεται. Και ξέρω ότι δουλεύει. Δυστυχώς είναι προς το παρόν δεν έχω εισακουστεί, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά λέγοντάς το και με τη βοήθεια και ημών των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
0: Είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση που έχετε καταθέσει. Όπως κάτι πρέπει να γίνει, γίνονται προσπάθειες, αλλά νομίζω θέλει κάτι πιο μεγάλο σε σχέση με τις φοιτητικές αιστείες. Τα δωμάτια παραμένουν ελάχιστα. Στο εξωτερικό υπάρχει πολύ μεγαλύτερη προσφορά δωμάτιων σε φοιτητικές αιστείες προς τα παιδιά. Θα αποφορτήσει αυτό την αγορά, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, και μην ξεχνάτε ότι προ 2 ετών νομίζω στην Κύπρο φτιάχτηκε φοιτητική εστία 370 δωματίων, δεν θυμάμαι πόσα ήταν, μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο να μπορούν στην Κύπρο και να μην μπορούμε στην Ελλάδα?
0: Το είχαμε κάνει θέμα και εδώ στον Skype αυτό. Ναι. Ας τα βλέπουν οι θύνοντες. Ευχαριστώ κύριε Θεοδωρίδη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα και σε εσάς ο κύριος Κοσμάς Θεοδωρίδης. Τον ευχαριστώ πολύ. The devil's gonna make me a free.

τι τραβάμε. Διαβάζω μερικά μηνύματα και το λεφτό μου. Λέει ο Αλέξης, καλημέρα. Για τα παπούτσια της Δόμνας θα πείτε τίποτα? Ή και τα δικά σας κάνουν 700 ευρώ? Όχι, τα δικά μου δεν κάνουν 700 ευρώ. Τι φοράω σήμερα? Όχι, αυτά που φοράω είναι και πάνινα. Λοιπόν, θέλω να φοράω το καλοκαίρι εγώ πολύ ελαφριά παπούτσια. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι αυτή. Για να μην ζεσταίνονται τα ποδαράκια μου. Δεν μπορώ αυτά τα χοντρά μεγάλα, τα αθλητικά. Καλοκαιριάτικο. Λοιπόν, και θα κάνω και διαφήμιση τώρα. Μου έχει πάρει και η γυναίκα μου, δηλαδή. Βασικά, εγώ τα πήρα, αλλά μου βάλε. Μου το βάλε στο μυαλό μου, ας πούμε. Πώς το λένε, την ιδέα η γυναίκα μου να πάρω Birkenstock. Ναι, και να κυκλοφορώ και με αυτά, δηλαδή να ρίζεται και το πόδι μια χαρά. Οπότε όχι, 700 ευρώ δεν. Αλλά τώρα, Αλέξη μου, αλήθεια, θεωρείς ότι αυτό είναι σοβαρό θέμα για να κάνουμε κριτική στην κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, την Υπουργό Οικογένειας? Δηλαδή είστε σοβαροί? Θα κάνουμε κριτική αν πήρε παπούτσια που κάνουν 700 ευρώ? Ας κάνουν και 1500, ποιος νοιάζεται? Κουμάντο θα κάνεις εσύ στο προϋπολογισμό της που δίνει τα λεφτά και που δεν τα δίνει, να την κρίνουμε ως υπουργός, αν είναι καλή, αν είναι άξια, αν έχει λάβει εκείνες τις πρωτοβουλίες που θα θωρακίσουν την ελληνική οικογένεια, αν τις έχει βοηθήσει. Τώρα, αν φοράει παπούτσια που κάνουν 700 ευρώ ή τζιν που κάνει 225 ευρώ, όπως διαβάζω, διότι έχει γίνει viral τώρα αυτό το θέμα και δεν ξέρω και το λόγο, γιατί δηλαδή ασχολούμαστε με το πόσο κοστίζουν τα ρούχα και τα παπούτσια της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου.

0: Γεια σου Μιχάλη Τρυφωνίδη. Δεν είναι παροχολογία στη ΔΕΘ, μου λέει ο Μιχάλης Τρυφωνίδης. Ναι. Μάλλον σ' άλλο κόσμο ζω εγώ. Μιχάλη μου, ναι, δεν είναι παροχολογία. Τι είναι δηλαδή? Είναι όλα ωραία και νοικοκυρεμένα. Αυτό το μεταξύ που κάνει η κυβέρνηση, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Όποτε μοιράζει αυτή χρήμα, δεν είναι παροχές και παροχολογία. Όποτε μοιράζουν οι άλλοι όμως ή εξαγγέλνουν ένα μέτρο, είναι παροχές, παιδιά. Είναι όλα κοστολόγητα των άλλων. Εμάς είναι μόνο κοστολογημένα. Πολύ ωραία είναι αυτά, πολύ ωραία. Άμα είσαι κυβέρνηση και έχεις το ταμείο, μπορείς να υποστηρίζεις και ό,τι θες άλλωστε. Και ενίοτε να βαφτίζεις και το κρέας ψάρι. Χθες είχαμε μια σημαντική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το ΣΤΕ έκρινε συνταγματική την κατάργηση του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο. Την εποχή των μνημονίων είχαμε ένα από αυτά τα πολύ σκληρά μέτρα που ελήφθησαν να καταργηθούν τα δώρα στο δημόσιο, και από τότε είχε ξεκινήσει μια ολόκληρη ιστορία με προσφυγές επί προσφυγών κατά εκείνης της απόφασης που είχε ληφθεί επί κυβερνήσεως Γιώργου Παπανδρέου, νομίζω. Θα σας βρω και την ακριβή ημερομηνία πότε είχε ληφθεί αυτό το μέτρο, έτσι ώστε να επέρθει δημοσιονομική σταθερότητα σε αυτήν εδώ τη χώρα, και είχαμε δράματα, μεγάλα δράματα. Το ΣΤΕ εξέτασε τις επιπτώσεις από την αποκατάσταση του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο, έλαβε υπόψη τις δεσμεύσεις της χώρας κατά τη μεταμνημονιακή περίοδο και έκρινε πως δεν τίθεται σε κίνδυνο η αξιοπρεπής διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων από τη μη χορήγηση των επίμαχων επιδομάτων. Διαβάζω ως προς το σκεπτικό της απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είναι μαζί μας ο κύριος Διονύσης Ρίζος, εργατολόγος. Τον ακούτε ούτως ή άλλως συχνά πυκνά. Τακτικός θαμώνας της εκπομπής του Γιώργου Ψάλτη. Είπαμε να τον ενοχλήσουμε και εμείς καλοκαιριάτικα για αυτή τη σημαντική απόφαση. Γεια σας κύριε Ρίζο, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, τι λέτε, τελειώνει τώρα αυτό το θέμα μετά και από αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας?
1: Νομίζω δεν τελειώνει τελείως, για μια περίοδο θα τελειώσει, γιατί τα θέματα της δικαιοσύνης και δικαστικές αποφάσεις είναι θέματα τα οποία έχουν μια ροή, η οποία ροή μπορεί, εφόσον προκύψουν οξυγενή περιστατικά ή βελτιωθεί η οικονομική δυνατότητα της χώρας ή εμφανώς υπάρξουν αλλαγές άλλου τύπου, να επανέλθουν αυτά τα ζητήματα και φυσικά να επανέλθουν σε πρώτη φάση από το μισθοδικείο, δηλαδή το δικαστήριο το οποίο αποφασίζει για τις αποδοχές των δικαστικών. Εκεί νομίζω είναι το κλειδί. Εάν δηλαδή κάποια στιγμή ξεκλειδώσει το μισθοδικείο το θέμα του 10ου ή του 14ου μισθού και χορηγήσει τους δικαστικούς μία επιπλέον ή δύο επιπλέον παροχές, εκεί σε λίγο μετά από αυτό τότε θα υπάρξει και ζήτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους υπαλλήλους.
0: Οπότε αναμένουμε μια τέτοια απόφαση και πότε, κύριε Ρίζο?
1: Νομίζω ότι στην επόμενη τριετία με τετραετία θα είναι κάτι το οποίο θα μπορέσουμε να το δούμε. Δεν έκλεισε ακριβώς την πόρτα πλήρως η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η προσφυγή που είχε κατατεθεί αφορούσε την εφαρμογή μιας οδηγίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έλεγε για την εξασφάλιση αξιοπρεπού διαβίωσης κλπ. Έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας όμως ότι αυτό που είχε γίνει η περικοπή των μισθολογικών αποδοχών με την κατάργηση των δώρων και επιδομάτων στους εργαζομένους του δημοσίου που είχε γίνει τότε, είχε επαρκή δικαιολογητική βάση, κάτι για το οποίο δεν έχει αλλάξει σήμερα, έτσι ώστε να αλλάξει το κομμάτι αυτό και να υπάρξει οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αύξησης των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε δεν κλείνει οριστικά το θέμα. Βέβαια, εντάξει, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή, δηλαδή αν βελτιωθούν και άλλο τα οικονομικά της χώρας, πολιτική απόφαση και να πει ότι ναι, επανέρχονται τα δώρα.
1: Προφανώς, όπως αυτή τη στιγμή έχουμε το ζήτημα που τέθηκε ήδη μέσα στη χρονιά και πολιτικά για τη 13η σύνταξη.
0: Σωστά.
1: Μεταξύ της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης, και από ό,τι βλέπουμε αυτή τη μορφή τίνει να πάρει το επίδομα που χορηγείται τον Νοέμβριο μετά από τη θέσπιση του από την παρούσα κυβέρνηση, και είναι και μάλιστα πολύ επίκαιρο το ζήτημα, καθώς περιμένουμε τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ να ανακοινώσει ίσως την περαιτέρω αύξηση. Του είχε ανακοινωθεί κάποια στιγμή τον Απρίλιο η αύξηση αυτού του ποσού στα 300 ευρώ και η διεύρυνση της βάσης χορήγησής του. Τώρα οι πληροφορίες λένε ότι η πιθανότητα θα αυξηθεί, θα χαρακτηριστεί όντως 13η σύνταξη και θα γίνει μια προσπάθεια να φτάσει κλιμακωτά στην εθνική σύνταξη με τα 446 ευρώ που είναι αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Προσφύγιο του συνταξιούχου.
0: Ναι. Να κάνω μια μικρή διόρθωση, ανατρέχοντας τώρα στο παρελθόν, για να βρω κι εγώ το πότε είχαν κοπεί τα δώρα. Η πρώτη περικοπή είχε γίνει τον Μάιο του 2010 σε ό,τι έχει να κάνει με τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Είχε μπει και ένα πλαφόν τότε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, στο δώρο των Χριστουγέννων τα 500 ευρώ, στο δώρο Πάσχα τα 250 και στο επίδομα Δίας τα 250 επί κυβερνήσεως Γιώργου Παπανδρέου. Και μετά το Νοέμβριο του 2012. Επί κυβερνήσεως Αντώνη Σαμαρά.
1: Είχε γίνει πρώτη περικοπή των δώρων και για τους συνταξιούχους. Αυτά τα επίπεδα που λέτε εσείς, 1000 ευρώ συνολικά το έτος για τους δημοσίους υπαλλήλους και 800 ευρώ για τους συνταξιούχους. Δηλαδή ήταν οι συνταξιούχοι που έβαλαν 400 ευρώ Χριστουγέννων, 200 και 200 επίδομα Πάσχα και επίδομα Αδίας.
0: Ναι, και από 1η Ιανουαρίου του 2013 τέθηκε.
1: Καταργήθηκαν πλήρως.
0: Μπράβο, και 1η Ιανουαρίου του 2013 διαβάζω, καταργήθηκε, τέθηκε σε ισχύ αυτό το μέτρο. Η πλήρης κατάργηση δηλαδή για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους των δώρων του 13ου και 14ου μισθού.
1: Θα υπάρξουν ευκαιρίες αργότερα και νομικά να γίνει δικαστική διεκδίκηση, οπότε θα έχουμε και περισσότερα. Ήταν η πρώτη φορά όπου επανήλθε το ζήτημα και μάλιστα επανήλθε πάλι από σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες είχαν ανοίξει την κουβέντα για τη δημοσιονομική κατάσταση και το δημοσιονομικό όφελος που υφίσταται, που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Στη συνέχεια πιστεύω ότι θα υπάρξουν ακόμη περισσότερες με διαφορετικού τύπου νομικές βάσεις διεκδικήσεις δημοσίων υπαλλήλων, έτσι ώστε και στο δημόσιο να επανέλθει με κάποια μορφή ο 13ος ή ο 14ος μισθός στον ιδιωτικό τομέα, να πούμε ότι χορηγούνται κανονικά καθώς είναι υποχρέωση χορήγηση των εργοδότων.
0: Ναι, αν θυμάμαι καλά, κάπου 3 δις είναι το συνολικό κόστος για να επανέλθουν.
1: Είναι μεγάλο το συνολικό κόστος και είναι εξαιρετικά δύσκολο. Εδώ δεν γίνεται περικοπή, εδώ δεν γίνεται κατάργηση ειδική φράση αλληλεγγύη συνταξιούχων.
0: Βέβαια, ναι, το συζητάμε πόσα χρόνια, έχετε δίκιο.
1: 800 εκατομμύρια είναι πολύ μεγάλο το δημοσιονομικό κόστος για τα δώρα και τα επιδόματα.
0: Και αυτό που είπα, τα 3 δις είναι μόνο για τους δημοσίους υπαλλήλους, δεν βάζω τους συνταξιούχους. Αν βάλουμε και τους συνταξιούχους, πάμε στα 5-6 δις. Μάλιστα, πολλά λεφτά τα οποία προφανώς και δεν υπάρχουν και είναι δύσκολο να πεις ότι από τη μια στιγμή στην άλλη θα επανέλθουν οι μισθοί.

Εδώ είμαστε, παιδιά, λίγο πριν το τέλος. Να δούμε λιγάκι και την πολιτική επικαιρότητα. Ο Αλέξης Τσίπρας χθες έβγαλε το πρώτο επεισόδιο ενός πολιτικού ντοκιμαντέρ. Ναι, πολιτικό ντοκιμαντέρ 3 επεισοδίων, τριλογία. Τι θα είναι, ρε παιδιά, αυτό? The Lord of the Rings by Alexis. Ναι, προβλέπω ότι θα δώσουν μάχη το Netflix με την Amazon και την Apple. Ποια πλατφόρμα θα το πρωτοπάρει αυτό το ντοκιμαντέρ? Υποτίθεται πως σε αυτό το ντοκιμαντέρ και σε αυτό το πρώτο επεισόδιο βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα πως πήρε την απόφαση να φτιάξει αυτό το νέο κόμμα, το κόμμα Ελλάς. Το έχω ξαναπεί, θα το πω μια ακόμη φορά. Από επικοινωνία μια χαρά το πάει ο πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας. Από πολιτική δεν βλέπω κάτι, δεν παράγει πολιτική όπως έκανε τουλάχιστον το 2015 μέχρι και να γίνει πρωθυπουργός αυτής εδώ της χώρας. Δεν βλέπω δηλαδή πολιτικό περιεχόμενο και αυτό είναι ένα μεγάλο έλλειμμα που υπάρχει και σε σχέση με τα στελέχη τα οποία έχει επιλέξει να βγουν μπροστά. Δεν βλέπω δηλαδή κάτι το πολιτικό να λένε όλα αυτά τα νέα παιδιά και άφθαρτα που έχει στρατολογήσει ο κύριος Τσίπρας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και ξέρετε, στο τέλος της ημέρας μόνο με επικοινωνία δουλειά δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει και κάτι από πίσω. Και εγώ δεν βλέπω να υπάρχει κάτι. Ενώ σε επίπεδο πολιτικής. Τέλος πάντων, στο ΣΥΡΙΖΑ, σε ό,τι έχει απομείνει τέλος πάντων και λέγεται ακόμη ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου, θα τα ακούσατε και χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, πάει να απαντήσει με πυγμή σε όσους έχουν μείνει πίσω. Διέγραψε την Ίνα Κασιμάτη. Μάλιστα, μεγάλη πολιτική απόφαση που θα τη μνημονεύουμε για χρόνια. Τι να σας πω. Και δείχνει και την πόρτα της εξόδου στην Όλγα Γεροβασίλη. Τι επίδειξη πυγμής τώρα μπορείς να κάνεις διαγράφοντας ανθρώπους, προσέξτε, οι οποίοι ήδη φεύγουν. Δηλαδή, η Νίνα Κασιμάτη είναι γνωστό εδώ και μήνες ότι θα πάει στο Πασόκ. Απλώς καταλαβαίνω πως το Πασόκ προσπαθούν εκεί να κάνουν ένα μασάζ η προεδρική, διότι υπάρχουν και διάφοροι σοβαροί άνθρωποι οι οποίοι σου λέει εντάξει, τώρα φέρνετε όποιον να είναι, μπας και κρατήσουμε τη δεύτερη θέση. Θα φέρουμε τώρα και την κυρία Κασιμάτη. Δεν ξέρω, δεν είναι εύκολο δηλαδή να το μεταβολήσει αυτό πολύ ο κόσμος, αυτή τη μεταγραφή δηλαδή της κυρίας Κασιμάτη στο κόμμα, αλλιώς θα έχει ανακοινωθεί ήδη. Θα δούμε τι θα γίνει με την κυρία Κασιμάτη και αν θα πάει δηλαδή και στο Πασόκ στο τέλος της ημέρας. Υπάρχουν και ανατροπές, ποιος ξέρει. Η κυρία Γιώργο Βασίλη είναι γνωστό πως θα ακολουθήσει τον κύριο Τσίπρα. Θα το κάνει τώρα δηλαδή. Άρα θέλω να πω τι είδους πυγμή επιδεικνύει σε κάποιους ανθρώπους που ήδη έχουν πάρει ένα ξεχωριστό δρόμο. Θα μου πεις, ας φύγουν τώρα. Μα θα φύγουν. Δεν σε ισχυροποιείς τη θέση σου αυτό, κάνοντάς το.

διαγράφοντας άτομα τα οποία ήδη είναι φευγάτα. Φευγάτη είναι όλοι αυτοί τώρα. Και φευγάτος είναι και ο κόσμος, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. 1,5% παίρνει στις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτός ο κόσμος γιατί να γυρίσει πίσω? Οπότε θέλω να πω, όλα αυτά δεν έχουν κανένα νόημα και νομίζω δεν ασχολείται και ο κόσμος. Δηλαδή δεν γίνεται και ιδιαίτερο σαματάς για το τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος φεύγει, ποιος δεν φεύγει. Θα δοθεί εκεί μια μάχη πολιτικής επιβίωσης, που είναι και οικονομικής επιβίωσης, για να μπει το κόμμα στη Βουλή να πάρει αυτό το 3%. Θα είναι όμως εξαιρετικά δύσκολο, νομίζω, με την πόλωση που θα υπάρξει εν ώψη και των εκλογών. Τους βοηθάει λιγάκι το γεγονός ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν τώρα, θα γίνουν τον Μάιο, αλλά οι ελπίδες είναι λιγοστές, νομίζω, για να επιβιώσει πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι πολύ απλά δεν έχει λόγο ύπαρξης άμα τη εμφανίσει του Αλέξη Τσίπρα με το κόμμα Ελλάς. Αυτά. Να κλείσουμε και θα δώσουμε και μια εικόνα από τους δρόμους, κυρία Σταματίου, παρακαλώ πολύ, βάλτε ένα τραγούδι ακόμη.

Στους δρόμους γύρω από τον Πειραιά υπάρχει κίνηση αυτή την ώρα, αρκετή. Καλό ταξίδι όσοι φεύγετε, να τα πέρασετε όμορφα παιδιά. Την καλύτερη περίοδο φεύγετε, τώρα που γυρίζουν όλοι. Αθηνόλα μιας κανένα πρόβλημα, ο Κηφισός μια χαρά, κομπλέκ, πράσινος κατά πράσινος στους χάρτες της Google, το ίδιο ισχύει για την παραλιακή, τη Βουλιαγμένη, στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισία, στη Μεσογείο, την Αττική Οδό, παντού σε μια χαρά ταχύτητες θα κινηθείτε.

0: Στο μεταξύ έχει αδειάσει Αθήνα τόσες μέρες, τόσες εβδομάδες και έχουμε αυτή την επιδημία παραβάσεων στους δρόμους της Αττικής. Τρέχουν ορισμένοι σαν να μην υπάρχει αύριο. Βεβαίως βοηθούνται και από το γεγονός ότι δεν υπάρχει και τροχιά και η τροχιά είναι σε άδεια από ό,τι καταλαβαίνω. Κύριε Χρυσοχοίδη, τους δώσατε άδεια να ξεκουραστούν τα παιδιά. Εντάξει, τώρα αν έχουμε και κανένα τροχαίο, σιγά χάθηκε ο κόσμος δηλαδή. Χάθηκε ο κόσμος. Ακούστε τι είπαν πολίτες εδώ στο Sky.
1: Εγώ έχω ζήσει εξωτερικό και αυτά που βλέπω εδώ, oh my god, λέω πάλι καλά που είμαστε ζωντανοί.
2: Ναι, ναι, προσπεράσεις, φανάρια.
3: Τη νύχτα γίνονται συνήθως.
4: Πλέον σκέψου, μόλις γίνει πράσινο το φανάρι, να περιμένεις λίγο, μην έρθει κάποιος να σε στουκάρει.
0: Oh my god, που λέει η κυρία, oh my god, βέβαια, άμα έχεις κυκλοφορήσει με το αυτοκίνητό σου στο εξωτερικό, εδώ είναι, παιδιά, μια κατάσταση πολύ δύσκολη. Χώρα Αφρικής είμαστε σε ό,τι έχει να κάνει με τους δρόμους και την κυκλοφορία των οχημάτων. Χώρα Αφρικής. Φεύγουμε, κυρία Σταματίου, φεύγουμε, αφού σας ενημερώσω πως έχουμε πλούσια αθλητική βραδιά σήμερα, 9 παρατέταρτο. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το Open, στις 9 όφη τη Τζέσικα Σόφια, Κοσμοτέ Σπορ, και ο Παναθηναϊκός στις 9.30. Χράντετς Κράλοβε, ο αντίπαλός μας, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky, αφού θα δείτε τη Χριστίνα μας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Φύγαμε, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Σπύρος Βάλης. Καλό πρωινό!

0: κανονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός,

0: Ελένη Τσαλιγοπούλου με Φίλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Πόσα τα λίρα γυρεύει στο Περέα να με πας.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε ότι προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον είχε προσφέρει στο Ιράν μεγάλη ευκαιρία να κάνει συμφωνία, αλλά η Τεχεράνη δεν την αξιοποίησε. Προειδοποίησε ότι τα νέα μέτρα θα οδηγήσουν σε οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε παράλληλα πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από το περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκε δημοσίευμα των Financial Times, στο οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει από την πλευρά της το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισεά. Το δημοσίευμα της Βρετανικής Εφημερίδας αναφέρει ως πιθανούς στόχους του Ιράν τη Βουλγαρία, η οποία το περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και την Κύπρο. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνυσε στο μεταξύ ο αξιωματούχος της Συμμαχίας. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παρέχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με ζητήματα του Αιγαίου. Υποστήριξε ότι η θέση της Άγκυρας αφορά μεταξύ άλλων γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η ιδιοκτησία, όπως είπε, δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Οριστικά κλειστό παραμένει, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Η ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό έλεγχο έχει τεθεί πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Μελενίκου. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κασαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες. Ανακοίνωσε παράλληλα χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις, αναφέροντας ότι τα χρήματα για το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς, ενώ για τις επιχειρήσεις το 70%. Συνελήφθη 53χρονος του Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιο που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται άλλος ένας 46χρονος εκπρόσωπος επιχείρησης ποτοποιίας με έδρα την Αττική. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 23 τραυματίστηκαν σε νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά τους, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Η Πολωνία ανακοίνωσε στο μεταξύ πως ξεκινά προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πολωνικού στρατού, οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται με στόχο την ενίσχυση της προστασίας του εναέριου χώρου. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται τη Χράντετς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, ο ΟΦ υποδέχεται στις 9 την Τσέσεκα Σόφιας. Την πρόκριση στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα την Παρασκευή εξασφάλισε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 35 με 36 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Στη χώρα, βέβαια, γενικά ήθελο καιρό ηλιόλουστο. Το μεσημέρι, απόγευμα, στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικέ νεφώσει. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενεί μέχρι 4 μπαφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο 5 και τοπικά 6 μπαφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά του 35 με 38 βαθμού, στα νησιά του 31 με 34, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμού. Παρασκευή και Σάββατο καιρό παραμένει γενικά έθρο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βορειάδε 5 με 6 μπαφόρ. Η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, έτσι για ημέρε θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Σπύρος Μάλης.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Η πρωινή δροσιά του Αυγούστου εξακολουθεί να υπάρχει, παρότι λένε θα ανέβει η θερμοκρασία τις επόμενες 2-3 μέρες. Θα έχουμε έναν μικρό Ιούλιο βαρβάτο μέσα στον Αύγουστο. Όχι υπερβολικά πράγματα, αλλά τέλος πάντων θα θυμίζει τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού, που σιγά σιγά φτάνει προς το τέλος του. Εύχομαι λοιπόν αυτή η πρωινή δροσιά του Αυγούστου να σας δίνει δύναμη και να σας οπλίζει με αντοχές, προκειμένου να ανταπεξέλθετε στις υποχρεώσεις της ημέρας. Μιας και είπα ότι τελειώνει σιγά σιγά το καλοκαίρι, νομίζω ότι αυτές οι τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, θα μιλήσω προσωπικά, σε εμένα, την ψυχολογία μου καθώς διανύουμε το τελευταίο δεκαήμερο, είναι σαν τα πρωινά της Κυριακής. Δηλαδή, έχει φύγει το Σάββατο, που λες απολαυστικό το Σάββατο, η πρώτη ημέρα ανάπαυσης. Είσαι στο πρωινό της Κυριακής, όπου, σύμφωνοι, είσαι στο μέσο της ανάπαυσης του Σαββατοκύριακου. Ωστόσο, εκεί που πίνεις τον πρωινό καφέ και έχει πάει η ώρα 10, 11, φτάνει το μεσημεράκι, λες, αμάν, σιγά σιγά τελειώνει η μέρα, αρχίζεις να σκέφτεσαι τις υποχρεώσεις της Δευτέρας. Αρχίζεις να σκέφτεσαι τι σε περιμένει την επόμενη μέρα. Έτσι λοιπόν νομίζω, χωρίς να θέλω να σας ρίξω, προσέξτε, δεν είναι πρόθεσή μου τώρα να πέσουμε όλοι μαζί σε κατάθλιψη. Καλοκαίρι είναι, κατά καλό καιρό, όμορφος ο Αύγουστος, πολλοί κόσμοι σε διακοπές. Απλά λέω ότι σιγά σιγά και η κάθε οικογένεια βλέπει μπροστά της ένα Σεπτέμβριο, βλέπει υποχρεώσεις, οπότε λιγάκι αυτό το τελευταίο δεκαήμερο σαν να γίνεται ένα κλικ μέσα μας και να μπαίνουμε σε έτσι μια κατάσταση, σε ένα safe mode, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το φθινόπωρο. Αλλιώς ήθελα να ξεκινήσω να σας πω την αλήθεια μου, αλλά άκουσα μια είδηση τώρα από τη Δέσποινα Χριστοπούλου για την Κρήτη, όπου έπιασαν κάποιον να διαθέτει αλκοολούχα ποτά, παράνομα να έχει και να διαθέτει αλκοολούχα ποτά. Αυτό δεν είναι είδηση βέβαια, και στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές. Μας τα έλεγε προχθές ο Χάρης Ολοντάκης, ο δημοσιογράφος του Sky στην Κρήτη, πόσα πιτσιρίκια, μικρή, 14χρονο, 15χρονο, πήγαν στα νοσοκομεία γιατί ήπιαν πάρα πολύ αλκοόλ, κατανάλωσαν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ σε πανηγύρια. Και χρειάστηκε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ρέι, άφθονο το αλκοόλ, παντού εκεί, πανηγύρι, κέφι, χορός, τραγούδι. Δώσ' του και μία. Αλλού στάθηκα. Πόσο αποτυχημένη εμπορικά ιδέα είναι αυτή που είχε ο συγκεκριμένος τύπος στην Κρήτη για την Ελλάδα. Δηλαδή, λες στην Ελλάδα ποιες είναι οι ανάγκες, μου έρχονται τουρίστες. Θα φτιάξω τσολιαδάκια να πουλάω στους τουρίστες. Θα φτιάξω Airbnb, θα φτιάξω καταλήματα. Τι άλλο έχει η Ελλάδα αυτό. Δηλαδή προσπαθείς να δεις πού υπάρχει κίνηση. Μα να πουλάς αέριο γέλιο στην Ελλάδα. Δηλαδή το μόνο που δεν χρειαζόμαστε, βλέπεις γύρω σου μια κατάσταση. Δηλαδή είμαστε από μόνοι μας, λες και έχει καταπιεί ο καθένας μας 10 μπαλιόνια αέριο γέλιο. Δηλαδή είναι τόσο γελίες οι καταστάσεις που συναντάς καθημερινά, σε κάθε έκφανση, σε κάθε επίπεδο, που φίλε μου, το αέριο γέλιο στην Ελλάδα εδώ, με τα όσα έχουμε ζήσει σε πολιτικό επίπεδο, και τώρα θα αυξηθούν αυτά τα αέρια γέλιου, τώρα όσο πλησιάζουμε στη ΔΕΦ, ανεβαίνουν πάνω και κάποιοι βιαστικοί, τώρα αρχές Σεπτέμβρη, να προλάβουν προγράμματα Θεσσαλονίκης. Τα αέρια γέλιου λοιπόν εδώ στην Ελλάδα είναι άφθονα. Έχουμε καταπιεί από 5 μπαλόνια ο καθένας. Βρες άλλη ιδέα. Τις καλημέρες μου.

γιατί ήθελα να ξεκινήσω πριν ακούσω τη Δέσποινα Χριστοπούλου να μας λέει αυτά για τα αέρια γέλιου και μου ήρθαν στο μυαλό διάφορα πράγματα που έχω ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα με κάτι προγράμματα, με κάτι συγκροτημένα προγράμματα, με καλεπίβολα προγράμματα που θα φέρουν την ανατροπή στην Ελλάδα, θα φέρουν πλούτο, θα μας κάνουν να δένουμε πάλι τα σκυλιά με τα λουκάνικα και θα κατατροπώσουν τους Τούρκους. Όλα αυτά είναι ιδέες από φορείς οι οποίοι θέλουν να τις υλοποιήσουν και θα ζητήσουν και την ψήφο σας ως ονούπο. Λοιπόν, να κατατροπώσουμε τους Τούρκους και να γίνουμε, να αποκτήσει η χώρα έναν πολύ μεγάλο πλούτο τον οποίο τον έχουμε ήδη, αλλά δεν έχουν μπορέσει κάποιοι να τον ανακαλύψουν. Έρχονται λοιπόν αυτοί που θα βρουν που είναι ο πλούτος, θα το φορολογήσουν και θα σας δώσουν πάρα πολλά λεφτά. Θα σας δώσουν 15η σύνταξη, θα πηδήξουν τις δύο, τη 13η, 14η, θα πάνε κατευθείαν στη 15η, θα σας τη δώσουν, θα σας δώσουν πάρα πολλά λεφτά. Θα έχουμε όχι μόνο το Αιγαίο, θα έχουμε και τη Μαύρη Θάλασσα, θα έχουμε δική μας, σύμφωνα με το αφήγημά τους. Λοιπόν, προσέξτε όλα αυτά, θα τα ακούσετε τις επόμενες ημέρες. Αλλά εγώ δεν ήθελα να ξεκινήσω έτσι.

ήθελα να ξεκινήσω με το εξής. Σκεφτόμουν πόση μεγάλη επιρροή είναι αυτή η ταινία του Νόλαν. Πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η επιρροή μιας ταινίας, μιας μεγάλης κινηματογραφικής παραγωγής σε πάρα πολλά επίπεδα. Δεν σας λέω τίποτα καινοφανές. Δηλαδή, είναι γνωστό και πόσο μάλλον την εποχή των social media που η προβολή της ταινίας, αποσπάσματα από την ταινία προβάλλονται και μέσα από τα social media, πολλαπλασιάζοντας και τον ενδιαφέρον. Το social γίνεται ένας πολλαπλασιαστής αυτής της επιρροής της κινηματογραφικής ταινίας. Αυτό έγινε με τον Νόλαν. Πάρα πολλά μεγάλα αφιερώματα, συζητήσεις, απόψεις οι οποίες διείστανται. Είναι και αυτό μέσα στο... μέσα στη δημόσια σφαίρα, αυτή η συζήτηση που γίνεται. Έλεγα λοιπόν, αυτή η επιρροή σε επίπεδο προσέλκυσης τουριστών, είναι η οικονομική διάσταση, είναι το ιστορικό ενδιαφέρον. Ακόμα προσέξτε, ακόμη και μια στροφή που παρατηρείται σε πάρα πολλές χώρες όπου προβλήθηκε, και στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου προβλήθηκε η ταινία και γνώρισε κόσμος την Οδύσσια. Γιατί τώρα εμείς μεγαλώνουμε με τα ομηρικά έπι. Σε άλλες χώρες υπάρχει μια σχετική άγνοια. Αν και τη στιγμή που το λέω αμφιβάλλω για αυτό που λέω. Μάλλον σε άλλες χώρες γίνεται πιο συστηματική και οργανωμένη μελέτη των της Οδύσσιας και της Ιλιάδας και άλλων αρχαίων κειμένων παρά στην Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι υπάρχει μια στροφή των προτιμήσεων σε συγκεκριμένους κύκλους σπουδών. Τόσο μεγάλη επιρροή είχε αυτή η ταινία του Νόλαν. Μην την πιάσουμε μόνο ως μια ιστορική αποτύπωση γεγονότων, γιατί είδα να προσεγγίζεται κριτικά και κατά αυτόν τον τρόπο η ταινία του Νόλαν. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εμείς ξέρουμε την Οδύσσια που πήγε ο Οδυσσέας, έκανε αυτό, Κύρκες αυτά, Καλυψό. Ναι, εκείνος είχε την ιδέα της Οδύσσιας και την έκανε ταινία. Οπότε η κριτική, νομίζω, στο ότι αν έχει ακολουθήσει τις ραψοδίες μία προς μία, είναι άστοχη. Κατά τη δική μου ταπεινή άποψη.

Πού θέλω να καταλήξω, γιατί σας τα είπα όλα αυτά. Το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης έκανε μια έξυπνη κίνηση να προσελκύσει κόσμο εποφελούμενο από αυτή την επιτυχία. Έφερε στις προθήκες του 7 αντικείμενα από συλλογές που ακολουθούν τα ίχνη του ταξιδιού του Οδυσσέα. Το γράφει σήμερα σε ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ της η Μάρο Βασιλιάδου στην Καθημερινή, και μεταξύ λέει των νέων εκθεμάτων είναι ένα σπάραγμα παπύρου που χαρακτηρίζεται ως ο παλαιότερος σωζόμενος πάπυρος με στίχους της Οδύσσειας. Σπάραγμα παπύρου είναι ένα κομματάκι, ας πούμε, ένα κομμάτι πάπυρου, ένα απόσπασμα από πάπυρο. Αυτός λέει χρονολογείται μεταξύ 285 και 250 π.Χ. και φαίνεται ότι περιέχει τμήματα από τους στίχους 41 έως 68 της 20ης Ραψοδίας, στους οποίους τι λέει ο Οδυσσέας? It's a new day, it's a new life. Λέει ο Οδυσσέας στη Θεά Αθηνά και της εκφράζει τον προβληματισμό του για το αν καταφέρει να εξοντώσει τους μυστήρες. Η Αθηνά του λέει ότι εγώ θα σε βοηθήσω, ο Οδυσσέας κοιμάται και η σκηνή τότε αλλάζει, είναι στο δωμάτιο της Πινελόπης που μόλις έχει ονειρευτεί ότι ο Οδυσσέας κοιμάται δίπλα της, ξυπνάει, βάζει τα κλάματα και εύχεται η θεά Άρτεμις να τη σκότωνε προκειμένου να συναντήσει το νεκρό, γιατί εκείνη τη στιγμή πιστεύει ότι είναι νεκρός ο σύζυγός της, να το συναντήσει στον κάτω κόσμο. Είναι αυτό το σπάραγμα, χαρακτηρίζεται ως το παλαιότερο με στίχους της Οδύσσειας. You don't have to be beautiful. Και παίρνει αυτό, γι' αυτό λέω ότι είναι καταπληκτικό αυτό το ρεπορτάζ της Μάρος Βασιλιάδου, με αφορμή αυτό παίρνει αυτό το στοιχείο από το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης και θέτει ένα ενδιαφέρον, όπως το χαρακτηρίζει, φιλολογικό ερώτημα. Πώς διαμορφώθηκε, πώς μεταδόθηκε το ομηρικό έπος από τα βάθη της αρχαιότητας στο σήμερα?

Και μάλιστα λέει ότι πριν από αυτό τον πάπυρο, το πιο παλιό τέλος πάντων στοιχείο με στίχους της Οδύσσειας είναι ένα αγγείο. Ένα αγγείο, ένα μικρό θράσμα που βρέθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, σε μια ακτή της Μαύρης Θάλασσας, όπου φέρεται να υπάρχει ένα μικρό κείμενο που σε μετάφραση είναι «Ένας άνεμος, φέρνοντάς με από την Ήλιο, με οδήγησε στους Κίκονες». Το βρήκαν το 1959 και θεωρείται ότι το παλαιότερο έβριμα που έχει πάνω τους στίχους της Οδύσσειας.

Αυτά για την αρχαιότητα. Έτσι να έχουμε μία εισαγωγή ομαλή για το τι θα αντιμετωπίσουμε στο υπόλοιπο της ημέρας, γιατί αρχίζει το πράγμα να δυσκολεύει σε πάρα πολλά επίπεδα. Ένα από αυτά είναι τα εθνικά μας θέματα. Θα το δούμε στη συνέχεια. Θα πάμε και στα της οικονομίας. Διαμορφώνεται μια κατάσταση στη Μέση Ανατολή που αυτό που λέμε αβεβαιότητα μοιάζει να είναι η λέξη που θα μας συνοδεύσει τους επόμενους μήνες, και μια βεβαιότητα που θα αποτυπωθεί και, και στην οικονομία. Αυτό είναι σίγουρο. Οπότε καλό είναι έτσι που ξεκινήσαμε με Οδύσσια, γιατί μας περιμένει ένα έπος και μας.

Τώρα ποιοι είμαστε, θα σας πω ποιοι είμαστε. Είναι η Δήμητρα Σταματίου που ρυθμίζει τον ήχο. Είναι ο Πέτρος Μωραϊτής στο 210-48-00-170-174. Και ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα Sky Radio, πάνω δεξιά πες την άποψή σου. Οπότε εδώ μπορούμε να ανοίξουμε μια συζήτηση, ακόμη και για Νόλαν, ακόμη και για Οδύσσια, ευπρόσδεκτα όλα τα σχόλια. Αλλά σε λίγο θα περάσουμε και στα υπόλοιπα που σας είπα. Σπύρος μάλιστα το μικρόφωνο εν ώψη της 24ης Αυγούστου, όπου θα έχουμε την επιστροφή Πορτοσάλτε, τώρα τη Δευτέρα παιδιά έρχεται, οπότε θα αποκτήσουμε τις καθημερινές μας, θα μπούμε πάλι στις καθημερινές μας συνήθειες και ποιος άλλος, η Κωνσταντίνα Βαρσάμου που έχει επιλέξει αυτό.

Μπουρδολόγιε, με αυτό το πολύ χαρακτηριστικό όνομα που επιλέγεις για να επικοινωνήσουμε. Διαφωνώ μεν, αλλά θα πω το μήνυμά σου, γιατί είναι αφορμή μιας βαθιάς αναζήτησης που την κάνει ο καθένας όμως μέσα του. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να μπει στο δημόσιο διάλογο. Λέει πόσο όμορφα είχαμε συνδέσει, μιλάς για την αρχαιότητα, την πραγματικότητα με τη Θεία Παρέμβαση τότε. Μετά ήρθε ο χριστιανισμός. Δηλαδή δεν υπάρχει μετά Χριστόν πραγματικότητα με Θεία Παρέμβαση. Ερώτημα. Αλλά το θέτω, θέτω την παρατήρησή σου εδώ στο κοινό. Ο Αλεχάνδρο μου, για να μην γίνει παρανόηση, επειδή αναφέρθηκα στο αέριο γέλιο, το αέριο γέλιο, το ήλιο, δηλαδή αυτό χρησιμοποιούν, λέει, για να φουσκώνουν μπαλόνια τα παιδιά στα πανηγύρια. Ναι, αυτά που τα μπαλόνια πάνε πάνω στον ουρανό, που τους φεύγουν, όπως λες, πάνε ακόμη και σε καλώδια. Και εκτός αν το εισπνεύσεις από τη Φιάλη, όπου εκεί μάλλον την ακούς κανονικά, όπως λες. Νομίζω είναι σύνηθες, έχω δει αρκετά βίντεο από περιοχές όπου συγκεντρώνονται τουρίστες και κυρίως Βρετανοί που το κάνουν στις παρέες τους. Αυτό δηλαδή από... σπνέουν από μπαλόνια με ήλιον προκειμένου να μιλήσουν μετά με μια περίεργη φωνή και ούτω καθεξής, μέρος της διασκέδασης, δηλαδή το έχουν βάλει στη διασκέδασή τους αυτό, και όχι μόνο, δηλαδή και άλλα πράγματα. Εκεί ξέρεις αυτές τις περιπτώσεις, το τι μπορεί να προκαλέσει στην υγεία σου, τι κινδύνους εγκυμονή, έχει πάει περίπατο αφού έχεις πιει μισό μπουκάλι.

0: Μαζευτήκατε όπως βλέπω αρκετοί νολικοί και αντινολικοί με αφορμή την Οδύσσεια. Εγώ αντιλαμβάνομαι πως υπάρχουν και άλλες προσεγγίσεις. Αντιλαμβάνομαι ακόμη και προσεγγίσεις, δεν λέω ότι κατανοώ, δεν λέω ότι ασπάζομαι. Αντιλαμβάνομαι το πως δημιουργούνται μέσα στα μυαλά κάποιων αντιλήψεις του τύπου ότι αυτό, δηλαδή η ταινία, αποτελεί μέρος ενός οργανωμένου σχεδίου προκειμένου να απαξιώσουν, να αποδομήσουν τον ελληνικό πολιτισμό. Δηλαδή το ότι επέλεξε να είναι μαύρη η ωραία Ελένη, walk agendas, αυτά ιστορίες είναι ένα εντάσσεται σε ένα οργανωμένο σχέδιο, όχι στην ματιά του σκηνοθέτη, αλλά σε ένα οργανωμένο σχέδιο που βαθύτερο σκοπό έχει να αποδομήσει, να απαξιώσει, να αλλάξει την ατζέντα. Εντάξει, επαναλαμβάνω, κατανοώ το πως κάποιοι δομούν τη σκέψη τους με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι κάτι που εγώ μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, σε λίγο μετά τις 8.30, έτσι είναι η ώρα τώρα, πλησιάζοντας στις 8.30 που κάνω και τις προαναγγελίες για τα θέματα που θα συζητήσουμε. Μετά τις 8.30 ελπίζω να έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, γιατί τον βλέπω τώρα και στην τηλεόραση, θα τον αποδεσμεύσουν, αρχίσουμε να του χτυπάμε τηλέφωνα εκεί να τον βγάλουμε από το στούντιο. Να έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη για να μας πει τι συμβαίνει με την Τουρκία. Η Τουρκία δείχνει ότι έχει πράγματα στο μυαλό της και αρχίζει να τα υλοποιεί σιγά σιγά. Και νομίζω ότι το προσεχές χρονικό διάστημα θα είναι ένα διάστημα που θα βρεθούμε προκλήσεων. Αυτή είναι η δική μου άποψη, βλέποντας την κλιμάκωση όχι μόνο σε επίπεδο ρητορικής, αλλά και στο πεδίο. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο αυτή τη στιγμή υλοποιείται. Θα μας τα πει και ο Κωνσταντίνος Φίλης σε λίγο ποιος είναι ο απότερος σκοπός, αλλά όλες αυτές οι κινήσεις που παρακολουθούμε είναι μέρος ενός σχεδίου. Και νομίζω, όπως παρακολουθώ και τις κινήσεις από την άλλη πλευρά της Ελλάδας, της ελληνικής διπλωματίας, γίνονται οι αντίστοιχες κινήσεις με βάση αυτό το σχέδιο. Δεν είναι τυχαία η χρονική στιγμή που μπήκαν οι Γάλλοι στην ηλεκτρική διασύνδεση, ούτε το τελευταίο τηλεφώνημα Μητσοτάκη Μακρόν με Χριστοδουλίδη. Όλα αυτά μετά τις 8.30.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
3: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στον εξώστη?
13: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
12: Και σχολιάζεις τους πάντες.
13: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
12: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
13: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
14: Στον εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε ότι προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκε δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει από την πλευρά της το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διαμείνει σε αξιωματούχος της Συμμαχίας. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη, ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό μετά από νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο. Στην Ιαπωνία, 4 εργαζόμενοι που εκτελούσαν εργασίες συντήρησης σε σιδηροτροχές έχασαν τη ζωή τους αφού χτυπήθηκαν από υπερταχεία. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σου ημέρα, Χάρη από τη Νέα Σμύρνη. Καλή δύναμη, φίλε μου. Θα το δούμε αυτό που λες, την παρατήρηση περί επαναλήψεων το βράδυ, τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισήμαση. Καλή σου ημέρα, Τάκη από το Λαγονίζη. Με τη δική σου ανάγνωση, Τάκη, της Οδύσσειας. Δηλαδή εδώ θα συνδέσω με το Χάρη που μου κάνει μια παρατήρηση για εκπομπές μετά τις 12. Η δική σου Οδύσσεια μόνο μετά τις 12, έτσι μου τη λες, μπορεί να παίξει μια πιο πικάντικη έκδοση. Γράφει ο Τάκης της Οδύσσειας, όχι του Ομήρου. Είναι του Τάκη αυτή η Οδύσσεια. Είναι η Οδύσσεια του Τάκη. Είναι το έπος του Τάκη από το Λαγονίσι, η οποία δεν διαβάζεται. Αλλά έχω ακούσει κάτι παρόμοιο, για να μην νομίζω ότι εγώ είμαι από κολέγιο.

Με διορθώνετε εδώ, μου λέτε αυτό το αέριο εκεί στην Κρήτη που βρήκαν, το αέριο του γέλιου, λέει χρησιμοποιείται και στην ιατρική, δεν είναι ήλιο που είναι το αέριο που φουσκώνουμε κανονικά μπαλόνια. Αν εισπνεύσεις ήλιο δεν την ακούς, ενώ με το άλλο την ακούς, και γι' αυτό κιόλας το χρησιμοποιούν κατά κόρο. Κατά κόρον στις περιοχές όπου υπάρχει τουρίστες,

0: Λοιπόν, για να δούμε σιγά σιγά πώς διαμορφώνεται τώρα η κατάσταση στη γειτονιά μας. Καταρχάς, ας το πιάσουμε από μακριά το θέμα και θα έρθουμε μετά και στους κοντινούς μας, τους δικούς μας άνθρωπους εδώ, τους γείτονες. Το πιο μακρινό είναι οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί λοιπόν διέρευσαν σκοπίμως σε δυτικά μέσα ότι ξέρετε κάτι, εμείς θα αρχίσουμε να χτυπάμε και περιοχές στην Ευρώπη. Και αυτό βεβαίως δεν το κάνουν τυχαία. Από την αρχή είχαν δείξει την πρόθεσή τους να διευρύνουν το χάρτη των πολεμικών συγκρούσεων, να ξεφύγει από το στενό πλαίσιο ότι εγώ χτυπάω Ισραήλ ή χτυπάω στόχους αμερικανικούς. Μάλλον είχε στόχους αμερικανικούς σε χώρες του κόλπου. Ήταν μια πρόθεση να διευρύνει αυτό τον κύκλο για να πιέσει, να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση και στις χώρες γύρω από το Ιράν και μετά στη συνέχεια και στους Αμερικανούς και στους Ισραηλινούς. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τη γειτονιά μας. Να τον καλωσορίσω τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Και τι κάνετε κύριε Φίλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλά εσείς Γερμανοί.
0: Σας προανήγγυλα. Οπότε περιμένει το κοινό τώρα να σας ακούσει κιόλας, να ακούσει την ανάλυση σας και εδώ να έχουμε έναν καταιγισμό μηνυμάτων όπως συμβαίνει κάθε φορά που μιλάτε εδώ στο Sky, στο ραδιόφωνο. Με πολύ ενδιαφέροντες προσεγγίσεις πρέπει να σας πω, όχι πράγματα ανυπόστατα έτσι και, δηλαδή βλέπω μια συγκροτημένη σκέψη στο ακροατήριο όταν μιλάτε, προσελκύεται κοινό που έχει κριτική σκέψη. Λοιπόν, να το αρχίσουμε.
1: Αυτό είναι παραπάνω από ευχάριστο και χαίρομαι που το ακούω.
0: Το έχω παρατηρήσει. Η αλήθεια είναι αυτή. Να ξεκινήσουμε από εδώ τους δικούς μας ανθρώπους, τους γείτονες, για να πάμε μετά στους πιο μακρινούς, τους Ιρανούς. Οι δικοί μας άνθρωποι φαίνεται ότι αρχίζουν να χτίζουν μέρα τη μέρα ένα αφήγημα που θα το δούμε να ξετυλίγεται πιο έντονα τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες, νομίζω, κύριε Φίλη.
1: Σωστά. Το αφήγημα είναι δεδομένο, το έχουμε εδώ και χρόνια και δεν αναφέρομαι μόνο στη γαλάζια πατρίδα που είναι κάτι που το βρίσκουμε μπροστά μας την τελευταία περίπου δεκαετία. Η Τουρκία, κύριε Μάλι, από τις αρχές της δεκαετίας 70 και πιο συγκεκριμένα το 1973, έχει μια συστηματική πολιτική, μια συστηματική στρατηγική, όχι τακτική, στρατηγική αμφισβήτησης περιοχών του Αιγαίου, είτε με τη μορφή των περιώνυμων γκρίζων ζωνών τις οποίες επικαλείται, δηλαδή ότι για κάποια ελληνικά νησιά, για μια πλειάδα αυτών, δεν έχει καθοριστεί το νομικό τους καθεστώς, άρα θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση από την αρχή για το που ανήκουν. Όλο αυτό σας διαβεβαιώ ότι νομικά είναι εντελώς αθεμελίωτο, έολο. Η Τουρκία ξέρει, ή τέλος πάντων οι νομικοί της γνωρίζουν, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο στα όρια του αδύνατου να πετύχει μία αλλαγή του νομικού στάτους, όμως το αφήνει πάνω στο τραπέζι ως ένα στοιχείο το οποίο το χρησιμοποιεί και με λόγου και με αντίληψη ανταλλακτική σε σχέση με άλλα ζητήματα που την αφορούν.
0: Φορτώνω την ατζέντα σε αυτή την θέση με την Ελλάδα, φορτώνω την ατζέντα με πράγματα, βάζω.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Το δεύτερο είναι ότι η Τουρκία έχει μία πολύ συγκεκριμένη αντίληψη για τα ελληνικά νησιά, ότι δηλαδή κανένα ελληνικό νησί, συμπεριλαμβανομένων και των πολύ μεγάλων ελληνικών νησιών, όπως είναι η Κρήτη, είναι ή το πέμπτο ή το έκτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου. Η Τουρκία λέει ότι η Κρήτη, όπως και οποιοδήποτε νησί, ακόμα και το Καστελόριζο που είναι μικρό, δεν έχει τίποτα περισσότερο σε θαλάσσιες ζώνες, δεν δικαιούται, να το πω έτσι, παρά μόνο χωρικών υδάτων 6 ναυτικών μιλίων. Άρα, είτε θέλεις να επεκτείνεις τα χωρικά σου ύδατα στο Αιγαίο, ας πούμε, πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια, είτε μιλάμε για τις νησιωτικές είτε για τις υπηρετικές περιοχές του Αιγαίου, είτε θέλεις να ορίσεις, και μάλιστα για να ορίσεις την ΑΟΣ και την Υφαλοκρηπίδα, θα πρέπει να είτε την κάνεις μια μονομερή ανακήρυξη που μικρή σημασία έχει, δεν αλλάζει κάτι, ή να την οριοθετήσεις με όμορα κράτη, όπως καλή ώρα κάναμε εμείς με την Αίγυπτο πριν από 6 χρόνια. Σε περίπτωση λοιπόν που η Ελλάδα θελήσει να οριοθετήσει ΑΟΣ και Υφαλοκρηπίδα κατά την Τουρκία, γιατί μία από τις χώρες με την οποία πρέπει να οριοθετήσουμε είναι η Τουρκία, είναι προφανές αυτό, κατά την Τουρκία δεν δικαιούνται τα νησιά ΑΟΣ και Υφαλοκρηπίδα. Επίσης είναι μία εξωφρενική αντίληψη της Τουρκίας που δεν μία σχέση έχει με το διεθνές δίκαιο. Εδώ επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι πολλές φορές και καλά κάνουμε και κραδένουμε τη σημαία του διεθνούς δικαίου, αλλά θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ποια χώρα έχουμε απέναντί μας σε σχέση με την Τουρκία, αναφέρομαι. Mm-hmm. Δεν είναι ένα κράτος το οποίο σέβεται το διεθνές δίκαιο, αποδεδειγμένα δεν είναι ένα κράτος το οποίο έχει ταυτιστεί, είναι συμβατό με τις έννοιες του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας. Συνήθως αυτές τις παρερμηνεύει, καταποδοκούν για να μπορεί να υποστηρίζει τα επιχειρήματά της, που είναι κομμάτι, για να έρθω σε αυτό το οποίο είπατε, ενός ευρύτερου αφηγήματος, ότι δηλαδή θα πρέπει να κόψουμε περίπου το Αιγαίο στη μέση.
0: Από στεριά σε στεριά. Αυτό λένε οι Τούρκοι.
1: Ακριβώς.
0: Να πιάσουμε τη στεριά μας, να πιάσετε τη στεριά σας, αφήστε στην άκρη τα νησιά, να τραβήξουμε μια γραμμή στη μέση.
1: Ακριβώς. Προσέξτε, εδώ να σημειώσουμε το εξής. Είναι ένα κομμάτι, γιατί είναι σύνθετα τα ζητήματα και δεν είναι υποχρεωμένοι και οι ακροατές μας να έχουν πλήρη γνώση αυτών. Είναι ένα κομμάτι οι γκρίζες ζώνες που αφορά σε συγκεκριμένα νησιά βραχονησίδες. Είναι άλλο αυτό το οποίο λέμε τώρα να κόψουμε το Αιγαίο στη μέση.
0: Ναι.
1: Γιατί το να κόψουμε το Αιγαίο στη μέση δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε βρίσκεται ανατολικά του 25ου μεσημερινού, που είναι πράγματι, σαν να φανταστεί, επειδή δεν έχουμε χάρτη μπροστά μας, αυτό το νόσο ραδιόφωνο, είναι πράγματι σαν να βάζουμε μια κάθετη γραμμή στο κέντρο του Αιγαίου. Το δεν σημαίνει ότι τη βρίσκεται ανατολικά αυτή τη κάθετη γραμμή.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί μιλάμε για πάρα πολλά νησιά.
0: Αποκτά,
1: ανήκει στην Τουρκία.
0: Αποκτά για κυριαρχικά δικαιώματα και.
1: Μπράβο, ακριβώς. Δεν μιλάμε για κυριαρχία λοιπόν, μιλάμε για κυριαρχικά δικαιώματα. Όπως και να έχει όμως, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εξωπραγματικό, είναι κάτι το οποίο είναι εξωφρενικό, είναι κάτι το οποίο καμία ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να δεχτεί, και βέβαια δεν μπορεί να δεχτεί και το. Σε περίπτωση που πηγαίναμε σε ένα δικαστήριο, δεν θα μπορούσε να προκύψει από μια συμφωνία. Με βάση την ερμηνεία του δικαίου της θάλασσας, ακόμα και την πιο ακραία ερμηνεία, ακόμα και την πιο διασταλτική. Παρόλα αυτά, βλέπουμε, γιατί αυτή είναι για μένα ουσιαστική διαφοροποίηση, το τελευταίο χρονικό διάστημα την Τουρκία να ανεβάζει πάλι τους τόνους. Και αυτό το κάνει για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ο πρώτος είναι η αντίδραση της Τουρκίας σε μια σειρά ενεργειών της Ελλάδας, είτε μιλάμε για το δικό μας θαλάσσιο χωρητικό σχεδιασμό, είτε μιλάμε για τα δικά μας θαλάσσια πάρκα. Προσέξτε εδώ, κύριε Μάλη, ποια είναι η διαφορά. Επειδή τα θαλάσσια πάρκα είναι εθνικά, το λέει ο όρος, εθνικό θαλάσσιο πάρκο, δεν μπορούν να εκτείνονται πέραν των χωρικών υδάτων. Η Τουρκία έφτασε στο σημείο τα δύο θαλάσσια πάρκα τα οποία θέσπισε να τα εκτείνει πέραν των χωρικών υδάτων, δηλαδή στα διεθνή ύδατα. Κάτι το οποίο είναι εντελώς κόντρα και αυτό με τη σειρά του στο δίκαιο της θάλασσας. Το πρώτο λοιπόν είναι η αντίδραση της Τουρκίας απέναντι στις δικές μας ενέργειες. Ο δεύτερος λόγος είναι το γεγονός ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή αισθάνεται μια πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, έχει ρόλο και αποτύπωμα στο Σουδάν, στη Σομαλία, στη Λιβύη, στη Συρία, στον Λίβανο, τη Λωρίδα της Γάζας μέσω της Χαμάς. Συνομιλεί προφανώς με τους Ιρανούς, πιθανότατα να παρεμβαίνει σε ένα κομμάτι των διαπραγματεύσεων που γίνονται. Έχει την τριμερή συμφωνία που δεν είναι ένα σουνητικό ΝΑΤΟ, όπως κάποιοι λένε, αλλά πάντως είναι μια σημαντική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Έχει ένα αποτύπωμα μέσω του Αζερβαϊτζάν στον Κάφκασο. Είναι μια χώρα της οποίας η ηγεσία αυτή τη στιγμή συνομιλεί πολύ λειτουργικά, και το θέτω κομψά, με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Και ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι για τον Αμερικανό Πρόεδρο οι προσωπικές σχέσεις, πόσο σημαντικές είναι. Μέσα σε όλο αυτό, συν το γεγονός ότι η εμπλοκή της Meridiam, της γαλλικής εταιρείας, στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, το GSI, είναι για την Τουρκία μία εξέλιξη ανησυχητική, υπό την έννοια ότι εμπλέκονται πλέον οι Γάλλοι, εκεί είναι τα πράγματα πιο δύσκολα για την Τουρκία, για το πώς θα αντιμετωπίσει το γαλλικό πλοίο που αναμένεται να βγει τις επόμενες εβδομάδες για τις έρευνες βυθού, πλέον πέραν των ελληνικών χωρικών υδάτων και των κυπριακών χωρικών υδάτων.
0: Και μάλιστα σε μία περίοδο που φαίνεται ότι με το Μακρόν αρχίζει να συζητάει, τέλος πάντων, σε κάποιο επίπεδο. Τι έγινε? Α, έπεσε η γραμμή. Ωραία. Να ξανακαλέσουμε τον κύριο Φίλη. Μας έλεγε ο κύριος Φίλης, εγώ έτσι για να καλύψω λίγο το χρόνο μέχρι να τον έχουμε πάλι μαζί μας. Μας έλεγε ότι νιώθει η Τουρκία αυτή τη στιγμή, νιώθει ότι διαθέτει το διπλωματικό έρισμα, όχι μόνο σε επίπεδο. Α, τον έχουμε τον κύριο Φίλη. Ναι, κύριε Φίλη, μας λέγατε για μία σειρά από χώρες και περιοχές που η Τουρκία έχει ένα ισχυρό αποτύπωμα και γι' αυτό νιώθει έτοιμη, και λόγω των σχέσεων με Τραμπ, νιώθει έτοιμη να. Εκεί είχαμε μείνει. Νιώθει έτοιμη.
1: Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι σε σχέση με τον Τραμπ, η Τουρκία νιώθει ότι έχει πρόσβαση στο ακέντρα λήψης αποφάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και μάλιστα απευθείας στον Αμερικανό Πρόεδρο. Το σύστημα, κύριε Μάλη, που είναι πρόεδρο κεντρικό όπως αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, Και βέβαια το να μπορεί κανείς να συνομιλεί απευθείας με τον Τραμπ σημαίνει πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Και έλεγα για τη Meridiam, τη γαλλική, ότι η εμπλοκή της στο καλώδιο του DSI είναι κάτι που έχει απασχολήσει έως και ανησυχήσει την Τουρκία. Και είπατε εσείς ότι πράγματι υπάρχει μια σχετική βελτίωση των σχέσεων Γαλλίας-Τουρκίας στους τελευταίους μήνες. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν λυθεί τα ακαμφώδη ζητήματα που χωρίζουν τις δύο χώρες, γιατί κατά βάση είναι ανταγωνιστικές δυνάμεις η Γαλλία με την Τουρκία και στη Μεσόγειο και στην Αφρική. Mm-hmm. Αλλά ας πούμε στη Μεσόγειο τα ενεργειακά συμφέροντα της Γαλλίας είναι ευθέως αντίθετα και σε αντιδιαστολή με τα ενεργειακά συμφέροντα της Τουρκίας. Αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Άρα λοιπόν όλα αυτά μαζί έχουν προκαλέσει την αντίδραση της Τουρκίας με τη θέσπιση των δύο θαλασσίων πάρκων, η οποία θέσπιση αυτή έχει ένα παράλογο. Δεν υπάρχει περιεχόμενο στα θαλάσσια πάρκα. Δηλαδή δεν προσδιορίζεται στα θαλάσσια πάρκα ή είναι αυτό το οποίο προστατεύεται. Αυτό ας το κρατήσουμε, γιατί πιθανότατα θα έρθει να συμπληρωθεί με το νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Και όχι μόνο τα θαλάσσια πάρκα, χθες προχώρησε και σε μια ανακοίνωση το τουρκικό ΙΠΕΞ με αφορμή το δικό μας χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές, δηλαδή πού μπορούμε να βάλουμε σε νησιά ή θαλάσσια αιωλικά πάρκα ή στα νησιά φωτοβολταϊκά κτλ. Υπήρξε ακόμα μια αντίδραση. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι πολύ συστηματική η δουλειά που γίνεται από την Άγκυρα σε αυτό το τομέα, με κορύφωση τουλάχιστον όπως μας λέει ο Μανώλης Κωστίδης, αναφέρουν Τούρκοι αναλυτές, να δούμε το Σεπτέμβριο ίσως να έρχεται και αυτός ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Ναι, αν όχι το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, αυτό είναι κάτι το οποίο το αναμένουμε. Και γι' αυτό και σας είπα ότι έχει αλλάξει πλέον η στάση της Τουρκίας, γι' αυτό και πρέπει να αφήσουμε μόνο κατ' όνομα, δηλαδή μπορούμε να αναφερόμαστε στα ήρεμα νερά. Και το λέω αυτό γιατί αν δούμε στον αέρα τι συνέβη. Όσο είχαμε μετά την διακήρυξη των Αθηνών αυτή την πολιτική των ήρεμων νερών, η οποία να διευκρινίσουμε κύριε Μάλλη είναι μια τακτική, δεν είναι μια στρατηγική.
0: Ναι.
1: Μια τακτική που επέλεξαν τα δύο κράτη γιατί τα ευνοούσε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν είχαμε παραβιάσει τον αέρα. Από τις αρχές του 25 αλλά ειδικότερα του 26 και μετά, το Δεκέμβριο του 25 και έπειτα, δηλαδή αρχές του 26, είχαμε μια αύξηση, ένα τσίμπημα προς τα πάνω. Και βέβαια σήμερα που μιλάμε έχουμε μια σημαντική αύξηση, η οποία δεν παραπέμπει στους αριθμούς του 22-21, όταν η κατάσταση των δύο κρατών, οι σχέσεις ήταν σε πολύ έτσι κακό φεγγάρι, αλλά έχει τσιμπήσει αρκετά προς τα πάνω και είναι αποκαλυπτικό ότι η Τουρκία πλέον έχει περάσει σε μια νέα φάση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε και πρέπει να το προσαρμοστούμε.
0: Τα επεισόδια αυτής της νέας φάσης μπορούμε να... Όχι να τα φανταστούμε, η επιστήμη σας δεν επιτρέπει τώρα φαντασίες και γυάλινες σφαίρες να έχετε μπροστά σας, αλλά με βάση τον τρόπο που έχει ενεργήσει μέχρι τώρα και το σκοπό που εξυπηρετεί αυτή η τακτική, μπορούμε να δούμε τα επόμενα επεισόδια σε αυτή τη φάση.
1: Είναι μάλλον το πρώτο που το καταλαβαίνουμε όλοι, είναι τι πρόκειται να συμβεί με το πλοίο, το γαλλικό, το οποίο θα βγει για τις έρευνες βυθού.
0: Θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο στάδιο.
1: Οπωσδήποτε και θα σας εξηγήσω το γιατί. Οι έρευνες βυθού που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για τον GSI, το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας με την Ευρώπη και Τούμπαλεν, γιατί λειτουργεί και σε ανάσωθη ροή, έχουν γίνει περίπου στο 60% του χώρου που πρόκειται να καλύψει το καλώδιο. Δηλαδή έχουν γίνει εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, τα οποία είναι μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια. Εντός των Κυπριακών.

0: αυτό το κομμάτι, στο οποίο θα πρέπει να γίνουν οι βιομετρικές έρευνες, όταν πρόκειται να ξεκινήσουν, και αυτό αναμένεται μέσα στο Σεπτέμβριο, ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας, αν θα υπάρξει μια προσυνεννόηση μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας, τι είδους προσυνεννόηση θα είναι αυτή, πότε και αν και με ποιον τρόπο θα εκδοθεί η ναύτεξη από ελληνικής πλευράς, ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας σε αυτή την περίπτωση. Εκεί έχουμε το πρώτο μεγάλο τεστ. Και βέβαια έχουμε και άλλα στο μέλλον, ίσως όχι στο άμεσο, γιατί να πούμε, κύριε Μάλλη, ότι και η Τουρκία είναι σε μια ιονή προεκλογική περίοδο. Οι προεκλογικές εκλογές έχουν οριστεί το 2028, αλλά επειδή ο Ερντογάν δεν μπορεί να κατέβει σε τρίτο.
1: Μπορεί να τις κάνει και εκλογές, νωρίτερα.
0: Πρέπει να τις κάνει νωρίτερα. Το 27 πρέπει να αλλάξει,
1: το Σύνταγμα.
0: Δεν είναι εύκολο το Σύνταγμα. Βέβαια, τον βλέπουμε ότι είναι πολύ εύκολο, του είναι πολύ εύκολο να επιλέγει τον αντίπαλο. Διότι όποιος είναι, στέκεται εμπόδιο στον Ερντογάν,
1: ξέρει που θα
0: καταλήξει.
1: Ξέρει που θα καταλήξει. Ξέρει που θα καταλήξει. Να βάλω μία παράμετρο. Μπορεί με. Όχι μπορεί, η Τουρκία τα θέματα που βάζει στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή υπηρετούν ή εξυπηρετούν και μια τακτική που λέει ότι η Ελλάδα πάει σε εκλογές και εγώ με τα θέματα που βάζω μπορώ να δημιουργήσω μια αναταραχή στο εγχώριο.
0: Η Τουρκία πάντα παρατηρεί και διαβάζει, κάποιες φορές καλά, κάποιες φορές όχι τόσο καλά, το τι συμβαίνει στο εσωτερικό. Και σε προηγούμενες συζητήσεις που έχουμε κάνει, έχουμε επισημάνει ότι δεν πρέπει και εμείς να τσιμπάμε κάποιες φορές τουρκική ρητορική και στα τουρκικά αφηγήματα που έχουν στόχο, που απευθύνονται και στο εσωτερικό ακροατήριο της χώρας. Αλλά αυτό τώρα είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Όχι, ξέρετε γιατί το βάζω. Γιατί σκέφτομαι, βεβαίως εσείς έχετε τη γνώση και την εμπειρία, εάν κάποιες κινήσεις γίνονται από τη γείτονα, προκειμένου ακριβώς αυτό που είπατε να τσιμπήσουμε εμείς, με δεδομένο ότι σε μια προεκλογική περίοδο, με τα χαρακτηριστικά που έχει, με πιέσεις που ασκούνται από δεξιά του κυβερνώντος κομμάτους κτλ., δεν θέλω να το αναλύσω, αλλά με τα θέματα που βάζει, μήπως επιχειρεί να εκβιάσει και κάποιες αντιδράσεις, οι οποίες μπορεί να, πώς να το πω, μέχρι τώρα η Τουρκία εκτίθεται ως ο ταραξίας, ως ο φορέας του αναθεωρητισμού. Μήπως προσπαθεί να εκβιάσει και κάποιες αντιδράσεις που ξεφεύγουν από το αυτό που λέμε ψύχρεμες, από την άλλη πλευρά.
0: Να δείξει, κοιτάξτε,
1: ότι η Ελλάδα, ναι.
0: Η Τουρκία πάντα θα ήθελε, το θέσατε απόλυτα σωστά. Η Τουρκία πάντα αυτό που επιδιώκει είναι να δείξει ότι αν πρόκειται να συμβεί κάτι, αυτή το κάνει σε αντίδραση κάποιας ελληνικής ενέργειας. Και ότι εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων και η Τουρκία αντιδρά. Ότι η Τουρκία είναι σε άμυνα. Ότι η Τουρκία πρέπει να αμυνθεί για να υπερασπιστεί την κυριαρχία της.
1: Αυτό πρέπει να πουλήσει με κάποιο τρόπο.
0: Στο εξωτερικό. Ναι. Αυτό θέλει να πουλήσει στο εξωτερικό. Να αντιστρέψει δηλαδή στην πραγματικότητα τους ρόλους.
1: Οπότε, μήπως σε μια προεκλογική περίοδο οι αντιδράσεις πάντοτε πρέπει να είναι να δείχνουν στο εκλογικό σώμα ότι είναι πολύ σκληρές και μήπως επιχειρεί να εκβιάσει μια αντίδραση. Δεν ξέρω.
0: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Όμως, εμείς έχουμε επιδείξει ψυχραιμία διαχρονικά τα ζητήματα με την Τουρκία. Κάποιοι μπορούν να πούνε ότι αυτή η ψυχραιμία παραπέμπει σε ενδοτισμό. Δεν είμαι σύμφωνος με αυτή την αντίληψη. Όμως, κύριε Μάλλη, να πω το εξής. Παίρνει και ένα ρίσκο η Τουρκία εδώ. Διότι θα ήταν πολύ καλά νέα για την κυβέρνηση. Δεν εμπλέκομαι στα εσωτερικά, το ξέρετε.
1: Αλλά το λέω τώρα
0: περισσότερο ως πολίτης και θα βάλω και τη διάσταση την επιστημονική. Η Ελλάδα θα μπορούσε σε αυτές τις πιέσεις που δέχεται από την Τουρκία και όταν έρθει ας πούμε και η θέσπιση του νόμου για τη γαλάζια πατρίδα, θα μπορούσε κάλλιστα να αντιδράσει κάνοντας επέκταση των χωρικών της ΕΔΑ των νοτίους της Κρήτης. Νοτίος Κρήτης είναι εκτός Αιγαίου. Mm-hmm. Η Τουρκία δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι υπάρχει από ελληνικής πλευράς κάποια επιλογή ή απόφαση η οποία έρχεται σε αντιδιαστολή με το έτσι κι αλλιώς εξωπραγματικό εξωφρενικό για τα δεδομένα της εποχής Κάζους Μπέλη, αλλά ας πούμε ότι αυτό είναι κάτι που η Τουρκία το χρησιμοποιεί και προφανώς το χρησιμοποιεί. Εμείς δεν πρέπει να τσιμπάμε με τη σειρά μας σε αυτή την τουρκική αντίληψη. Ό,τι είναι να κάνουμε στο Αιγαίο θα το κάνουμε για εμάς και δεν θα το κάνουμε από φόβο ή θα μας αποτρέψει να το κάνουμε ο φόβος ότι μπορεί η Τουρκία να μας πάει σε πόλεμο, επειδή εμείς ασκούμε την κυριαρχία μας και το καθόλου νόμιμο δικαίωμα στην επέκταση των χωρικών μας υδάτων. Αλλά στο αφήσουμε.

0: Αυτό για την ώρα είναι μια μεγάλη κουβέντα. Εγώ λοιπόν λέω ότι η Ελλάδα μπορεί κάλλιστα, η ελληνική κυβέρνηση, να κάνει επέκταση χωρικών υδάτων νοτίου τη Κρήτη. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, διότι είναι η δεύτερη επέκταση χωρικών υδάτων που γίνεται στη χώρα μετά από αυτή στο Ιόνιο, που ήταν η πιο εύκολη, ας το πούμε έτσι. Και προφανώς αυτό μπορεί να δώσει στο κυβερνητικό στρατόπεδο πόντους. Εδώ σταματώ να μιλώ ως πολίτης, γιατί δεν με απασχολεί ποιος κερδίζει και ποιος χάνει πόντους. Αυτό που με απασχολεί είναι τι κερδίζει και τι χάνει η πατρίδα.
1: Προφανώς.
0: Οπότε λέω λοιπόν τώρα με το επιστημονικό καπέλο ότι είναι μια πράξη που κατά την άποψή μου θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη σε ανύποπτο χρόνο, όχι τώρα που ο χρόνος είναι πιο ύποπτος, αλλά δεν θα με πειράζει να γίνει και σε ύποπτο χρόνο η επέκταση των χωρικών υδάτων νοτίου στις Κρήτη στα 12 ναυτικά μίλια και ενδεχομένως και νοτίου της Κάσου, της Καρπάθου, ακόμα και του Καστελορίζου, γιατί προσέξτε, σε αυτή την περίπτωση έχουμε και την Ελληνοαιγυπτιακή Συμφωνία, όπου έχουμε οριοθετήσει ΑΟΣ, άρα και η Υφαλοκρηπίδα με την Αίγυπτο, και θα ήταν μια φυσική εξέλιξη, κύριε Μάλη, να ακολουθήσει η επέκταση των χωρικών υδάτων. Κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί ακόμα. Άρα λοιπόν, γιατί να μην συμβεί τώρα. Και πιστεύω ότι αυτό εξετάζεται ως σενάριο από την κυβέρνηση. Πολύ περισσότερο αν η Τουρκία κλιμακώσει περαιτέρω με την θέσπιση του νομοσχεδίου, δηλαδή της Γαλάζιας Πατρίδας. Επομένως, γιατί όχι. Μάλλον εγώ λέω ότι πρέπει.
1: Εσείς λέτε ότι θα ήταν μια κίνηση που θα έστελνε ένα σαφές μήνυμα για το. Ναι.
0: Ασφαλώς. Και δεν είναι μια κίνηση όπου κανείς μπορεί να σε κατηγορήσει για πολεμική, διότι. Ξαναλέω ότι το δικαίωμα επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια είναι κάτι το οποίο προκύπτει από το δίκαιο της θάλασσας, είναι μονομερές δικαίωμα και η κάθε χώρα μπορεί να επιλέγει και να το αποφασίζει χωρίς να συνεννοείται με κανέναν από τους γείτονες.
1: Να σας πω κάτι όμως τώρα, φτάσαμε στις 9. Έχετε υποχρεώσεις μετά τις 9?
0: Μπορούμε να συνεχίσουμε.
1: Ωραία, γιατί δεν έχουμε βάλει το θέμα του Ιράν, των απειλών, που πιάνει και εμάς, μας παίρνει και εμάς η μπάλα. Και το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να βάλω είναι ο ρόλος του Ισραήλ. Είπατε μία σειρά από χώρες που έχει ένα ισχυρό αποτύπωμα, ένα βαθύ αποτύπωμα η Τουρκία. Συγκράτησα, τουλάχιστον στις μισές χώρες βρίσκεται απέναντι από το Ισραήλ, ανοιχτά απέναντι από το Ισραήλ η Τουρκία. Τουλάχιστον στις μισές χώρες από αυτές που είπατε. Οπότε μετά τις 9 να συνεχίσουμε, κύριε Φίλη. Σας ευχαριστώ θερμά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης. Εντάξει, εκμεταλλευόμαστε εδώ πέρα λιγάκι την ανοχή του, αλλά είναι πολύ μεγάλες αυτές οι συζητήσεις. Δεν μπορούν να εξαντληθούν, όπως αντιλαμβάνεστε, σε 4-5 λεπτά, όταν μιλάμε για πολύπλοκα θέματα που έχουν να κάνουν σχέση με τα εθνικά μας θέματα. Συνεπώς, μετά τις 9, ο κύριος Φίλης είναι εδώ. Σιγά σιγά πάμε προς δελτίο ειδήσεων.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρο Συγκρού 196.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
6: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση στο Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ-Τουρκίας. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, κατηγόρησε τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Έξω, Κάτς υποστήριξε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλειά του, κάνοντας σαφή αναφορά στην αυξανόμενη τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Προειδοποίησε μάλιστα ότι θα ήταν καλύτερο για τον Ερντογάν να συνεχίσει να εκφωνεί κενές, γεμάτες φαντασιώσεις ομιλίες κατά του Ισραήλ στο τουρκικό κοινοβούλιο και να μην δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να αμυνθεί. Χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι κατέστη σαφές στην Τουρκία πως δεν μπορεί να έχει στρατιωτική βάση στη Συρία, αναγνωρίζοντας εμέσως ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν την περασμένη Τρίτη αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, περίπου 70 χιλιόμετρα μακριά από τα ασσύρο-τουρκικά σύνορα. Σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε ότι προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε αναρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον είχε προσφέρει στο Ιράν μεγάλη ευκαιρία να κάνει συμφωνία, αλλά η Τεχεράνη δεν την αξιοποίησε. Προειδοποίησε ότι τα νέα μέτρα θα οδηγήσουν σε οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από το περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει σύμφωνα με πηγές το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκε δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνυσε αξιωματούχος της συμμαχίας. Οριστικά κλειστό παραμένει, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Η ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη, ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την τρίτη ΕΣΟ από τα τέλη Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία. Η ρύθμιση αυτή ξεκινά να εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά όσους έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου ως 15 Μαΐου του 2008. Το νομοθετικό πλαίσιο θεσπίστηκε ως κίνητρο για εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε νεότερη ηλικία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 5 το πρωί σε δασική έκταση στην τοπική ενότητα Παλαμάθης Πρωτείας. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά εντοπίζεται σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο ορεινού όγκου κοντά στην κορυφογραμμή, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Υπό έλεγχο τέθηκε στο μεταξύ πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Μελενίκου. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς, ενώ για τις επιχειρήσεις στο 70%. Στο Ηράκλειο Κρήτη συνελήφθη 53χρονος για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιο που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό μετά από νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφερειά του σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Στην Ιαπωνία, 4 εργαζόμενοι που εκτελούσαν εργασίες συντήρησης σε σιδηροτροχές έχασαν τη ζωή τους αφού χτυπήθηκαν από υπερταχεία. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται τη Χράντετς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατεταρτό την Μπραν. Για τα play-off του Europa League Off υποδέχεται στις 9 την Τζέσεκα Σόφιας. Ο Λευτέρης Πετρούνιας εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα την Παρασκευή. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 35 με 36 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Στη χώρα βέβαια γενικά αίθρος καιρός ηλιόλουστος, το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 35 με 38 βαθμούς, στα νησιά τους 31 με 34, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, έτσι για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Σπύρος Μάλης.
2: Καλή σας ημέρα, πρωινό της 20ης Αυγούστου, λίγο μετά τις 9. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή αντοχή στον κόσμο της εργασίας που μας ακούει τώρα από το ραδιοφωνό του, πηγαίνοντας στο γραφείο ή από το γραφείο. Εύχομαι να απολαύσετε, φίλες και φίλοι, τις διακοπές σας, ώστε βρίσκεστε ήδη σε κάποια παραλία ή απολαμβάνετε τον πρωινό σας περίπατο. Βεβαίως και είστε συντονισμένοι στον Sky αυτό το πρωινό με την δροσούλα του Αυγούστου. Οι επόμενες ημέρες θα είναι λιγάκι περισσότερες ζεστές από ό,τι συνήθως τον Αύγουστο. Νομίζω ότι σιγά σιγά όμως όλοι αντιλαμβανόμαστε, έχουμε μπει στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου και δεν θέλω να σας τη σπάσω, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι σιγά σιγά χνοφαίνεται και το φθινόπωρο στο βάθος. Είναι οι στιγμές που πιάνεις και το κινητό τηλέφωνο που έχει κομπιουτεράκι και λες τώρα τι ξόδεψα τον Αύγουστο, τι με περιμένει το Σεπτέμβριο. Είχαμε ανοίξει τη συζήτηση με τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλιπ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση και την υπομονή που είχε. Όσοι θέλετε να ανατρέξετε on demand στην ιστοσελίδα του Sky θα βρείτε το ημίωρο 8.30 με 9, νομίζω μια ενδιαφέρουσα, το βλέπω και από τα μηνύματά σας, συζήτηση για το πού το πάει η Τουρκία εν ολίγης με όλες αυτές τις κινήσεις που κάνει με τα θαλάσσια πάρκα, την αντίδραση που βγάζει τώρα τη χθεσινή το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, επειδή εμείς επιχειρούμε να βάλουμε μία τάξη στις ανανεώσιμες πηγές, ποια νησιά μπορούν να έχουν ανεμογεννήτριες, ποια όχι, θαλάσσια πάρκα και τέτοια πράγματα. Και τι δείχνουν αυτά τα σημάδια για τις επόμενες κινήσεις της Τουρκίας. 8.30 με 9, νομίζω ότι όσοι μας ακούσατε πήρατε μια καλή γεύση. Αλλά ζήτησα από τον κύριο Φίλη να επανέλθουμε και τη συζήτησή μας τώρα την κάνει επίκαιρη και μία ανάρτηση που διαβάζω. Τι κάνετε κύριε Φίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ που επανήλθατε εδώ στη συζήτηση.
3: Χαρά μου.
2: Λέω, την κάνει επίκαιρη την προέκταση της συζήτησης που ήθελα να έχουμε, γιατί θα μιλούσαμε για το Ισραήλ. Αναφέρατε μία σειρά από χώρες, τη Συρία, ακόμα και τη Σομαλία, που η Τουρκία έχει ένα βαθύ αποτύπωμα. Και έλεγα ότι σε πάρα πολλές από αυτές τις χώρες βρίσκεται απέναντι και από το Ισραήλ. Στη Σομαλία είναι δίπλα στη Σομαλιλάνδη. Στη Συρία, για να έρθουμε και στη Συρία, είχαμε πριν από λίγες ημέρες μια επιδρομή της Ισραηλινής αεροπορίας που χτύπησε μια βάση την οποία οι πληροφορίες λένε ότι τους την έφτιαχναν οι Τούρκοι. Πριν από ακριβώς 55 λεπτά, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών έχει κάνει μια ανάρτηση και λέει: ο Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε κανένα παράγοντα να απειλήσει την ασφάλειά του. Επαναλαμβάνω, είναι ανάρτηση πριν από 50 λεπτά του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών. Καλύτερα για τον Ερντογάν να συνεχίζει να λέει κούφια και φαντασιώδη λόγια εναντίον του Ισραήλ στο τουρκικό κοινοβούλιο, να κάνει αυτό δηλαδή, και να μην δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Έχει προηγηθεί ένας Νετανιάχου, ο οποίος μετά την επιδρομή αυτή στη Συρία λέει: δεν θα ανεχθούμε τουρκικές στρατιωτικές οχυρώσεις στη Συρία που μας απειλούν. Προφανώς δεν μας άκουσαν όταν τους το είπαμε και φροντίσαμε τώρα να μας ακούσουν μετά την επιδρομή. Εξελίσσεται η Συρία από ένα πεδίο αντιπαράθεσης έτσι, σε επίπεδο ρητορικής. Νομίζω, κύριε Φίλη, ότι παίρνει άλλη διάσταση το πράγμα εκεί.
3: Έτσι είναι. Να πω καταρχάς ότι στο Ισραήλ έχουμε εκλογές στα τέλη Οκτωβρίου και πάντα θα πρέπει να έχουμε στο νου μας τη διάσταση την εσωτερική. Και όπως αναφέραμε στο προηγούμενο ημίωρο, η Τουρκία βρίσκεται σε μια ιονή προεκλογική περίοδο που ο Ερντογάν ναι μεν καθαρίζει τους αντιπάλους του, αλλά και για να επιλέξει αυτόν που του είναι ο πλέον εύκολος. Αλλά από την άλλη θα πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις για το αν τελικά θα πάει σε νέο δημοψήφισμα για συνταγματική αναθεώρηση ή αν θα πάει σε εκλογές που είναι το πιθανότερο σενάριο μέσα στο 27. Επομένως, τα δύο εσωτερικά ακροατήρια είναι μαθημένα το τελευταίο χρονικό διάστημα σε αυτή την αντιπαράθεση και τροφοδοτούνται και τροφοδοτούν την αντιπαράθεση κατά κάποιον τρόπο. Όμως υπάρχει όντως ένα σοβαρό ζήτημα, διότι η Τουρκία στα μάτια αρκετών Ισραηλινών, τουλάχιστον της τωρινής κυβέρνησης αλλά και άλλων, αντιμετωπίζεται ως μια δύναμη που είναι το νέο Ιράν για τους Ισραηλινούς, δηλαδή μια δύναμη απειλητική για την ασφάλεια του Ισραήλ. Θα προσθέσω σε αυτό το οποίο αναφέρατε, κύριε Μάλη, τη συνέντευξη του Φιντάν, νομίζω ότι είναι σε ένα αμερικανικό μέσο χθες ή προχθές. Τον έβλεπα που έλεγε ότι στο Ισραήλ δεν είναι μόνο Νετανιάχου, υπάρχουν λέει και άλλοι άνθρωποι στο πολιτικό πεδίο σοφοί που αντιλαμβάνονται ότι δεν θα πρέπει να έρθουν σε αντιπαράθεση με την Τουρκία. Άρα αυτά που λένε οι Ισραηλοί για τους Τούρκους τους ανταποδίδουν και τούμπαλιν σε αυτή την έτσι, έντονη ρητορική για την ώρα αντιπαράθεση. Όμως υπάρχει και επί του πεδίου, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που οι Ισραηλοί χτυπούν στόχους που είναι τουρκικοί εντός της Συρίας. Θέλοντας να στείλουν ένα μήνυμα σαφές και προς την κυβέρνηση του Ανσάρα και προς τους Τούρκους προφανώς. Και είδαμε και την αντίδραση του Αμερικανού πρεσβευτή εχθές, του τον Μπάρακ.
2: Του Τούρκου πρέσβη στην Τουρκία.
3: Όχι, του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία.
2: Εσείς το θέσατε σωστά. Εγώ το έθεσα σωστά κατά μία έννοια.
3: Κατά κάποιον τρόπο, ναι. Μίλησε λοιπόν πάλι υπέρ της Τουρκίας και καταδίκασε το Ισραήλ. Τώρα, υπάρχει ένας περιφερειακός ανταγωνισμός. Όπως σας είπα, το Ισραήλ θεωρεί την Τουρκία το νέο Ιράν, ένα δηλαδή όχι μόνο ανταγωνιστή, αλλά και μια χώρα η οποία απειλεί την ασφαλειά του. Ασφαλώς οι Ισραηλοί θέλουν να δουν τουρκικές θέσεις στη Συρία. Είναι δεδομένο ότι ένα κομμάτι της Συρίας έχει τουρκοποιηθεί έτσι κι αλλιώς, δηλαδή η Βόρεια Συρία, η περιοχή του Ιντλίπ που έγιναν οι αεροπορικές επιδρομές και άλλα σημεία της Συρίας σήμερα τροφοδοτούνται με νερό από την Τουρκία, με ηλεκτρική ενέργεια από την Τουρκία. Υπάρχουν νοσοκομεία με Τούρκους γιατρούς. Υπάρχουν τουρκικές σημαίες σε κάποια δημόσια κτίρια. Δηλαδή η Τουρκία έχει έντονη παρουσία σε κάποιες περιοχές της Βόρειας Συρίας. Υπάρχει επίσης το κομμάτι της αντιπαράθεσης που έχει να κάνει με τους Κούρδους. Οι Κούρδοι είναι ο καλύτερος σύμμαχος του Ισραήλ στην περιοχή συνολικά. Άρα και οι Κούρδοι της Συρίας, οι Κούρδοι της Συρίας ειδικότερα, λιγότερο του Ιράκ, είναι ο μεγάλος εφιάλτης της Τουρκίας. Επομένως, υπάρχουν πολλοί λόγοι που συντηρείται αυτή η αντιπαράθεση, που βέβαια φτάνει μέχρι και την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, γιατί ένα από τα ζητήματα που απασχολούν πάρα πολύ τους Τούρκους σχέσεις με την Ελλάδα είναι οι στρατηγικές σχέσεις που έχει η Ελλάδα και η Κύπρος με το Ισραήλ. Και αυτό μας το λένε σε κάθε συζήτηση. Το λένε δηλαδή και, και επισήμως, το λένε και ανεπισήμως όταν κουβεντιάζουμε εμείς στο.
2: Και τα αμυντικά συστήματα που πρόκειται να προμηθευτούμε από το Ισραήλ.
3: Τα αμυντικά νησιά Ισραηλινού τύπου, η Ισραηλινή προέλευση είναι επίσης κάτι το οποίο ενοχλεί πάρα πολύ έντονα τους Τούρκους.
2: Ναι. Και αυτό να αντιλαμβανόμαστε, μάλλον στο πεδίο της Συρίας, επειδή διαβάζω και συχνά πυκνά και τον Ισραηλινό τύπο, στο πεδίο της Συρίας αφήνεται να ενωθεί μέσα από αρκετά ρεπορτάζ, Jerusalem Post και άλλες γνωστές ιστοσελίδες, ότι έχουν προηγηθεί ακόμη και επιχειρήσεις από ειδικές δυνάμεις στο πεδίο, όχι μόνο αεροπορικές επιδρομές, με ελικόπτερα ειδικές δυνάμεις έχουν κάνει επιχειρήσεις σε βάσεις που θεωρούν ότι τις έφτιαχναν οι Τούρκοι. Αλλά
3: δηλαδή, ή στις οποίες θα υπάρχουν Τούρκοι.
2: Θα υπάρχουν Τούρκοι. Θα υπάρχουν Τούρκοι. Τώρα, βεβαίως έχετε εσείς μία άποψη, την έχετε καταθέσει για τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ και τη δυσκολία που υπάρχει για, πώς να το πω, για το χτίσιμο μιας περαιτέρω σχέσης της ευάθυνσης των σχέσεων με την πολιτική που ακολουθεί η σημερινή Ισραηλινή ηγεσία, από ό,τι έχω καταλάβει. Θεωρείτε ακραία. Από την άλλη βέβαια, δεν ξέρω και κατά πόσο φωνές που λένε ότι πρέπει να σταματήσουμε εδώ τη συμμαχία με το Ισραήλ και ότι πρέπει να διακόψουμε κάθε σχέση είναι ρεαλιστική. Έτσι όπως
3: εμένα
2: περιγράψω.
3: Δεν με βρίσκουν σύμφωνο αυτές οι φωνές, κύριε Μάλλη. Θα σας το βάλω στη δική μου διάσταση πολύ σύντομα για να μην κάνουμε άλλη κατάκριση του χρόνου. Η Ελλάδα, όπως και κάθε χώρα, δεν είναι διεθνές δικαστήριο. Υπάρχουν τα διεθνή δικαστήρια και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, του οποίου δεν δέχεται τη δικαιοδοσία το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και κάποιες άλλες χώρες, αλλά ας το αφήσουμε αυτό για την ώρα, τα οποία μπορούν να αποφασίσουν για το τι έχει συντελεστεί από πλευράς Ισραήλ, γιατί πράγματι έχουν συντελεστεί εγκλήματα τόσο στη Γάζα όσο και σε άλλες περιοχές, ειδικότερα όμως στη Γάζα από πλευράς Ισραήλ. Και όντως η τωρινή Ισραηλινή ηγεσία έχει φέρει τη χώρα, το Ισραήλ δηλαδή, σε μια διεθνή απομόνωση άνευ προηγουμένου. Από εκεί που μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023, μετά τη δημοκρατική ενέργεια της Χαμάς, αυτή την απάνθρωπη εγκληματική ενέργεια των τρομοκρατών της Χαμάς, το Ισραήλ είχε κερδίσει τη διεθνή συμπάθεια. Σήμερα που μιλάμε έχει καταφέρει να κερδίσει τη διεθνή αντιπάθεια. Είναι περισσότερο απομονωμένο παρά ποτέ. Η Ελλάδα έχει επίσης κατορθώσει, διότι περί κατορθώματος πρόκειται, όπως και η Κύπρος, να κρατήσουν τις σχέσεις με το Ισραήλ σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Το Ισραήλ είναι πολύ σημαντική χώρα για τα δικά μας συμφέροντα. Ταυτόχρονα, βέβαια, αυτό που χρειάζεται είναι και κάποιες δόσεις, και το έχουμε αυτό και λόγω της σχέσης με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Θα πρέπει να ξαναπιάσουμε, όπως έχουμε αρχίσει να πιάνουμε το νήμα με τους Παλαιστίνιους. Έχουμε μια καλή σχέση που, βέβαια, κλονίζεται τελευταία με την Αίγυπτο. Θέλω να πω ότι δεν είμαστε μια χώρα που είμαστε προσανατολισμένοι και μπατάρουμε, να το πω έτσι, προς το Ισραήλ. Έχουμε και παραδοσιακά καλές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο. Αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται μια μεγαλύτερη ισορροπία. Όμως το Ισραήλ, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, είναι μια χώρα και έτσι κι αλλιώς τα τελευταία 16 χρόνια, κύριε Μάλλη, από το 2010 δηλαδή μέχρι σήμερα, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις ανεξαιρέτως, ανεξάρτητα δηλαδή από την προέλευσή τους στην ιδεολογική, στήριξαν και ενδυνάμωσαν τη σχέση με το Ισραήλ. Και το έκαναν για πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ξεκινώντας από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και φτάνοντας μέχρι και την τωρινή κυβέρνηση, και το έχουν κάνει για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Το Ισραήλ έχει ανοίξει προσβάσεις στην Ελλάδα και την ομογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Το Ισραήλ, το οποίο δεν θα πολεμήσει για μας, δεν το περιμένει κανείς αυτό, αλλά πιστέψτε με, ούτε η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν θα πολεμήσουν για την Τουρκία. Είναι μια χώρα η οποία είναι πολύ ισχυρή στην περιοχή και τα συμφέροντά μας ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό. Εξαιρώ τη Γάζα, εξαιρώ όλα αυτά που έχουν συμβεί μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023. Και οπωσδήποτε η συνεργασία μας στον αμυντικό τομέα, η συνεργασία μας στον τομέα της καινοτομίας, διότι είναι μια χώρα καινοτόμα σε πάρα πολλά, βοηθάει τα ελληνικά συμφέροντα. Επομένως, δεν καταλαβαίνω όλους αυτούς που λένε ότι θα πρέπει να διακόψουμε τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.
2: Ναι, και χωρίς να διατυπώνουν και μια πρόταση. Δηλαδή, να διακόψουμε. Το μετά τι είναι, πώς ορίζεται το μετά εδώ στην περιοχή.
3: Πρέπει να επισημαίνουμε, και το έχουμε κάνει, κύριε Μάλλη, όλα αυτά που έχουν συμβεί. Ίσως να το έπρεπε να το κάνουμε πιο εμφατικά, να το δεχτώ αυτό. Και εγώ θα το ήθελα αυτό. Όλα τα λάθη, τα τραγικά που έχουν γίνει από πλευράς Ισραήλ και εγκληματικά, θα ξαναπώ, της τωρινής ηγεσίας του Ισραήλ. Όμως θα πω για μια ακόμα φορά ότι η διεθνής πολιτική δεν είναι μόνο ηθική, δεν είναι μόνο διεθνές δίκαιο, είναι και πολλά άλλα. Πολλό δε μάλλον τη σήμερα ημέρα.
2: Πολλό δε μάλλον σήμερα.
3: Η δικαιοκρατική τάξη έχει υποχωρήσει δραματικά. Δεν είναι λοιπόν μόνο αυτό. Ένα κράτος δεν είναι διεθνές δικαστήριο. Η Ελλάδα πρέπει να διαφυλάξει τις σχέσεις με το Ισραήλ και βέβαια να είναι ιδιαίτερα επικριτική, γιατί οι φίλοι έτσι πρέπει να είναι, ή τέλος πάντων οι σύμμαχοι, απέναντι στις επιλογές που έχει κάνει η Ισραηλινή ηγεσία σήμερα. Και να σας πω και κάτι από την άλλη. Δεν καταλαβαίνω, αν όχι το Ισραήλ, τότε ποιος.
2: Αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν υπάρχει απάντηση. Να σας πω κάτι, κύριε φίλη, για να έτσι ολοκληρώσουμε, γιατί σήμερα νιώθω ότι έχω εκμεταλλευτεί πάρα πολύ το χρόνο σας. Είναι ρεαλιστικός ο κίνδυνος από τις απειλές του Ιράν σε αμερικανικές βάσεις επί ευρωπαϊκού εδάφους? Τον έχουμε τον κύριο Φίλη? Όχι. Εντάξει, θα τον ξαναπάρουμε. Ναι. θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε για το τελευταίο ερώτημα. Αυτό το οποίο έχει προκαλέσει μια μεγάλη κινητοποίηση και σε επίπεδο σχεδιασμού εδώ των ενόπλων δυνάμεων, μαθαίνουμε ότι γίνονται κάποιες μετακινήσεις από αμυντικά συστήματα όπως Patriot, αλλά και σε επίπεδο NATO γίνονται κάποιες κινήσεις με βάση τις τελευταίες απειλές από το Ιράν. Το Ιράν που δηλώνει ότι. Α, να, τον έχουμε τον κύριο Φίλη. Έλεγα λοιπόν, κύριε Φίλη, για να μην εκμεταλλευτώ άλλο το χρόνο σας, ήδη το έχω κάνει αρκετά σήμερα, με το τελευταίο ερώτημα. Είναι ρεαλιστικές, μάλλον είναι. Πώς να το πω, είναι πραγματικές, ρεαλιστικές οι απειλές από την πλευρά του Ιράν για χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις επί ευρωπαϊκού εδάφους, ή εντάσσεται και αυτό σε μια ρητορική απειλών?
3: Το κουβεντιάσαμε χθες και με τη Χριστίνα Βίδου στο δελτίο το βραδινό. Υπάρχουν δύο διαστάσεις εδώ. Η μία είναι κατά πόσο το Ιράν θα επέλεγε στην παρούσα χρονική στιγμή να διεξάγει κάποια επίθεση ή να εξαπολύσει μια επίθεση με πυράβλους ή με ντρόουν σε βάρος μιας ευρωπαϊκής χώρας στην οποία βρίσκονται αμερικανικές, βρετανικές βάσεις ή και ισραηλινοί στόχοι. Να μην το αφήνουμε αυτό εκτός. Δεν είμαι βέβαιος ότι στην παρούσα χρονική στιγμή αυτό είναι κάτι που θα ευνοούσε την Τεχεράνη. Και πιστεύω ότι σήμερα που μιλάμε δεν θα ήθελε να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια. Υπάρχει ένα ζήτημα καθαρά επιχειρησιακό, κύριε Μάλι. Όταν ένας πύραυλος, αν μιλάμε για πυράβλους, φύγει από την Τεχεράνη για να πάει να σκάσει στη Σόφια, στη Λευκοσία ή οπουδήποτε αλλού, περνά πάνω από τους εναέριους χώρους πάρα πολλών κρατών. Είναι πολύ εύκολο να εντοπιστεί και όσο εξελιγμένος κι αν είναι, είναι σφόδρα πιθανό ότι θα καταρριφθεί. Όμως υπάρχουν και οι πληρεξούσοι του Ιράν, βλέπε Χεσμολάχ στον Λίβανο, που ναι μεν είναι αποδυναμωμένοι αλλά δεν είναι εντελώς εξουδετερωμένοι, που θα μπορούσαν να εξαπολύσουν μια επίθεση με ντρόουν, όπως και έγινε λίγες ώρες μετά την επίθεση των Ισραηλινών και των Αμερικανών την 28 Φεβρουαρίου εναντίον του Ιράν. Υπάρχει και μια τρίτη διάσταση. Πυρήνες ενδεχομένως τρομοκρατικοί, οι οποίοι θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν.
2: Οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε ευρωπαϊκό έδαφος, λέτε.
3: Σωστά. Οι οποίοι θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν. Βέβαια, μέχρι σήμερα οι ενέργειες που έχουν γίνει έχουν γίνει στο όνομα του σουνιτικού.
2: Ναι.
3: Προφανώς δεν λέμε ότι οι μουσουλμάνοι είναι τρομοκράτες, θα το ξεκαθαρίσουμε.
2: Αντιλαμβάνομαι τι λέτε.
3: Λοιπόν, μιλάμε τώρα για 30 εκατομμύρια που διαβιούν στην Ευρώπη και για κάποιες εκατοντάδες ή χιλιάδες που έχουν συμμετάσχει ή πρόκειται να συμμετάσχουν σε επιθέσεις. Έτσι, αλίμονο, μην κάνουμε αυτό τον αφορισμό. Ναι, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι μέχρι σήμερα έχουν γίνει στο όνομα του σουνιτικού και όχι του σιητικού Ισλάμ, που είναι
2: Ιρανή,
3: ο ιδιότερος εκπρόσωπός του το Ιράν. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάποιος δεν θα μπορούσε δήθεν υπερασπιζόμενο στο Ιράν ή για να εκδικηθεί για τη δολοφονία του Χαμενεΐ ή για να εκδικηθεί για το οτιδήποτε, να προβεί σε μια ενέργεια είτε ως μοναχικός λύκος, που είναι η πιο δύσκολη περίπτωση γιατί είναι πολύ δύσκολο να τον εντοπίσεις, είτε σε συντονισμό με κάποιες άλλες δυνάμεις.
2: Άρα τις κατηγορίες 2 και 3 από ό,τι αντιλαμβάνομαι βρίσκεται πιο ανησυχητικές, ή πληρεξούσιος ή κάποιος πυρήνας που βρίσκεται ήδη στην Ευρώπη. Το να υπάρξει ας πούμε μια απευθείας επίθεση είναι ένα σενάριο που δεν θα εξυπηρετούσε και το Ιράν, δηλαδή θα ήταν εξ ορισμού αποτυχημένη και θα δημιουργούσε και προηγούμενο και μία αντίδραση, μάλλον θα προκαλούσε και μία αντίδραση από την άλλη πλευρά.
3: Με μία μόνο επισήμανση για να ολοκληρώσουμε, ότι αν το καθεστώς που σήμερα δυσκολεύεται πολύ οικονομικά
2: και δεν ξέρουμε και ποιος ηγείται αυτού του καθεστώτος καλά-καλά.
3: Εντάξει, ξέρουμε ότι η Γούντι Φρουρή της Επανάστασης, αυτό είναι σαφές. Ξέρουμε ότι ο Ιός Χαμενεΐ είναι μάλλον σε ρόλο διακοσμητικό. Αλλά πάντως και συμβολικό γιατί είναι ο γιος του πατέρα του. Γιατί δεν είναι και ιδιαίτερων ικανοτήτων, τουλάχιστον δεν ήταν. Αν λοιπόν το καθεστώς στην Τεχεράνη αισθανθεί ότι βρίσκεται σε πολύ μεγάλη πίεση και ουσιαστικά τίθεται εκ νέου ζήτημα επιβίωσης του,
2: θα τραβήξει την περώνη.
3: Μπορεί ακριβώς να τραβήξει την περώνη. Οπότε εκεί πέρα αντιλαμβάνεστε ότι όπως και με το στενό του Ορμούζη, όπως και οι επιθέσεις στους γείτονες ήταν κάτι που οι περισσότεροι δεν ανέμεναν, θα έπρεπε να το είχαν προβλέψει βέβαια οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Έτσι και τώρα μπορεί να γίνει κάποια απονοημένη κίνηση. Αλλά για την ώρα το Ιράν βολεύεται από ό,τι συμβαίνει στο Ορμούζ, όπου το έχει σφραγισμένο. Και από ό,τι στο δικό του κομμάτι, γιατί υπάρχει ένα άλλο σφράγισμα που έχετε από πλευράς Αμερικανών, και από ό,τι συμβαίνει με τις επιθέσεις που έχει κάνει στους γείτονές του, που είναι και πιο εύκολες και πιο φτηνές και πιο αποτελεσματικές.
2: Ο εξαιρετικός κύριος Φίλης, μου γράφει ο Κωνσταντίνος, θα πρέπει να μάθει ότι το Ισραήλ δεν έκανε εγκλήματα πολέμου, υπερασπίστηκε τους πολίτες του και την ασφάλειά τους. Και είναι, προσέξτε, είναι μηνύματα χωρίς, σας λέω, όταν μιλάτε, δεν δέχομαι εδώ μηνύματα αναθέματος κτλ. Υπάρχουν προσεγγίσεις με κριτική εναντίον αυτών που λέτε ή υπέρ ή κατά. Εγώ επέλεξα το κατά. Υπάρχουν πολλά υπέρ, κύριε Φίλη. Εγώ επέλεξα το κατά.
3: Διευκρινίζω στο συνονόματο μου ότι δεν αναφέρθηκα σε εγκλήματα πολέμου. Αναφέρθηκα σε εγκλήματα. Ήμουν πολύ προσεκτικό στο τι είπα. Δεν μίλησα καν για γενοκτονία. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα κριθεί από τα αρμόδια δικαστήρια. Δεν είμαι εγώ δικαστής για να το πω. Όμως η αντίδραση του Ισραήλ, η ισοδρότητα με την οποία το Ισραήλ αποφάσισε να επιτεθεί και να ισοπεδώσει τη Γάζα, ήταν δυσανάλογη όλων αυτών που είχαν προηγηθεί, και οι 60-70 χιλιάδες νεκροί ή ακόμα και σήμερα που υποτίθεται ότι στη Γάζα έχουμε μία κατάπαυση του πυρός, ανεξάρτητα από το τι και ποια είναι η Χαμάς, ξέρουμε ότι αρκετοί από αυτούς, οι περισσότεροι που σκοτώθηκαν, δεν ήταν τρομοκράτες. Εγώ αυτό το οποίο φοβούμαι, και θέλω να το σημειώσω και για τον ακροατή μας αλλά και για τους υπόλοιπους, είναι ότι αν το Ισραήλ αποφασίσει να πολεμά αέναους πολέμους προκειμένου να υπερασπίζεται την ασφάλειά του, τότε προφανώς κάτι πάει λάθος.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φίλη. Ευχαριστώ θερμά για σήμερα. Να είστε καλά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων στο Αμερικανικό Κολέγιο, αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky. Εξαιρετικό στην ανάλυση του, ούτως ή άλλως ο κύριος Φίλης. Βλέπω ότι εδώ πέρα γίνεται πάρτι από μηνύματα, υπέρ ή κατά. Θα πάμε όμως τώρα, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, άμεσα μετά τίτλους ειδήσεων.
4: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
5: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή το Μαύρο Φάντασμα. Μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Mickey City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
11: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα, ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
12: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
13: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
12: Γιάννης Τζούνος.
14: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
15: Και τελείωσε η υπόθεση.
12: Νότης Παπαδόπουλος.
16: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
12: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
17: Πώς εδώ ήταν, ε?
18: Γεια σας.
19: Καταπληκτικό.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ-Τουρκίας με αφορμή την αυξανόμενη τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ κατηγόρησε τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν ότι σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του. Σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε ότι προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Απαντώντας, η Τεχεράνη υποστήριξε πως ο οικονομικός πόλεμος ανευπροηγουμένου με τον οποίο απειλεί ο Τραμπ αποτελεί αντιπαρισπασμό από τα εγχώρια οικονομικά προβλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Όχι, είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την τρίτη ΕΣΟ από τα τέλη Αυγούστου στις αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην τοπική ενότητα Παλαμπάθες Πρωτείας, επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά εντοπίζεται σε δυσπρόσιτο σημείο κοντά στην κορυφογραμμή. Η στάθμη της λίμνης της Ζυρίχης στη Βόρεια Ελβετία μειώθηκε χθες στο χαμηλότερο επίπεδό της εδώ και 75 χρόνια. Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Περιβάλλοντος, η Ελβετία γνωρίζει από την άνοιξη μια έντονη κατάσταση ξηρασίας. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, Κωνσταντίνε μου, προφανώς χρειάζομαι άδεια, χρειάζομαι ξεκούραση, γιατί εάν είπα ενδιαφέροντες προσεγγίσεις, είναι κάτι το οποίο δεν στέκει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισήμανση και ζητώ συγγνώμη, θεωρώ όποιος κάθεται μπροστά σε ένα μικρόφωνο, εντάξει, μας ξεφεύγει που και που, καμία κοτσάνα, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ξέρεις, μερικές φορές και η κόπωση ή το να μιλά συνέχεια στο συντακτικό, στη γραμματική, όλα αυτά μπορεί να ξεφύγει κάτι. Πρέπει όμως σε κάθε περίπτωση να είμαστε προσεκτικοί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρατήρηση. Ενδιαφέρουσες λοιπόν προσεγγίσεις, όχι ενδιαφέροντες. Καλή σου ημέρα, Γεράσιμε. Η Μαρία από την Πρώτη Σερών. Γεια σου, Μαρία μου. Ο Σάββας. Τάκης από το Λαγονίσι. Τάκη μου. Λες ότι αφού συμβαίνουν όλα αυτά με την Τουρκία και αφού κατά δήλωση του Ερντογάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πια προτεραιότητα, γιατί η Ευρώπη δεν τους στέλνει από εκεί που ήρθαν? Τέρμα Ρωσάσια, Τούρκοι στην Ευρώπη, για να μην πω και κάτι άλλο. Και ο Πλοίαρχος, Πλοίαρχε, εκτιμώ πάρα πολύ τις προσεγγίσεις σου σε πάρα πολλά θέματα, αλλά νομίζω το μήνυμα που μου έχει στείλει είναι μια ανάλυση κάποιων δεκαετιών πίσω. Λες ότι η χριστιανική θαλασσινή δύση είναι ευθέως αντίθετη με τη χερσαία Ισλαμική Ανατολή. Η Ανατολή, συνεπία του θρησκευτικού της δόγματος, έχει χρονική πολιτιστική καθυστέρηση. Όλα αυτά δυστυχώς μπορούν να επιληθούν μόνο με στρατιωτική αντιπαράθεση. Βλέπε Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω πια τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο είναι διαφορετικά από τα χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρεις. Κατά την προσωπική μου άποψη, ο Αριστομένης, θα πω μετά το μήνυμά σου, έτσι θα κλείσουμε Αριστομένη για τις διακοπές, και ο Κωνσταντίνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον καθηγητή οικονομικών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας για να δούμε κάποια την οικονομική διάσταση ακόμη και των πραγμάτων που συζητούσαμε, δηλαδή τα της Μέσης Ανατολής, αλλά και εδώ τα δικά μας. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
8: Καλημέρα και σας και στους ακροατές μας.
2: Να το πιάσουμε από μέσα ή έξω, τώρα έχω ένα δίλημα. Ας το πιάσουμε πρώτα απ' έξω, δηλαδή τα γεγονότα που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και πώς αυτά μας επηρεάζουν. Βλέπω ότι κρατάνε, ότι μένουν οι τιμές σταθερά τις τελευταίες ημέρες πάνω από τα 90 δολάρια. Έχουμε μάθει όλοι πια, κύριε καθηγητά, ξέρετε, εδώ και μήνες κοιτάζουμε τις διεθνείς τιμές πετρελαίου για να καταλάβουμε πού θα πάει και η τιμή στο ταμπλό, στο βενζινάδικο, οπότε διαβάζουμε και εμείς τις εξελίξεις. Η τιμή λοιπόν του Brent παραμένει ψηλά. Η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα στην ευρύτερη περιοχή εξακολουθεί να είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Διαβάζω αναλύσεις που εκτός από τη Μέση Ανατολή λένε ότι θα υπάρξει πρόβλημα το επόμενο χρονικό διάστημα και εξαιτίας της κλιματικής κρίσης, ξηρασίας στα τρόφιμα, θα δούμε να υπάρχει ένα πρόβλημα και σε επάρκεια και άνοδος των τιμών. Ένα κλίμα λιγάκι που δεν είναι και πολύ ευίωνο, κύριε καθηγητά.
8: Σωστά. Νομίζω ότι η συνέντευξή σας και η πληροφόρηση την οποία δίνετε είναι σχετικά ακριβής, με την έννοια ότι αυτές είναι οι γενικές τάσεις που πράγματι παρατηρούνται. Σε αυτά να προσθέσω εγώ το ζήτημα του Ουκρανικού, το οποίο ασκεί πιέσεις και στις δαπάνες τις αμυντικές οι οποίες απαιτούνται από τους Ευρωπαίους και τις χορηγίες και τις μεγάλες, τη μεγάλη κεφαλαϊκή ομοδοσία η οποία γίνεται στην Ουκρανία, αλλά η συνέχισή του θα έχει επιπτώσει και στις τιμές των σιτηρών και πάλι ξανά, θυμάστε, τα είχαμε ξανά συζητήσει αυτά το 22, αλλά όταν έχει ξεκινήσει ο πόλεμος, αλλά και τώρα φαίνεται ότι επανέρχεται, διότι αυτή η διαμάχη δεν φαίνεται να έχει προοπτική να κατασυγάσει. Επίσης στις τιμές του ντίζελ, άρα και αυτή είναι μια, θα έλεγα μια καινούρια, αν είναι δυνατόν να είναι καινούρια, αλλά τέλος πάντων μια πηγή ανησυχίας για τις εξελίξεις. Το Χορμούζ, η Μέση Ανατολή σταθεροποιείται σε μια κατάσταση, όχι βέβαια θετική, δεν το συζητάμε, αλλά δεν παίρνει μια ακραία μορφή. Θα διατηρηθούν οι τιμές και αυτό λέγαμε και πριν δύο μήνες που είχαμε χαρεί όλοι για την, ότι θα κλείσει αυτή η διαμάχη. Είχαμε πει ότι μην αναμένουμε αυτό το πράγμα να κλείσει. Απλώς με την πάροδο του χρόνου, αργά και σταδιακά, θα απομειώνονται κατά κάποιο τρόπο οι πιέσεις, διότι βρίσκονται διάφοροι τρόποι και δρόμοι να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα.
2: Μήπως εξαντλούνται όμως αυτές οι εναλλακτικές? Φετινός χειμώνας θα είναι αρκετά δύσκολος.
8: Θα είναι. Και είπαμε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι δεν πρόκειται να έχουμε μία επιστροφή στην κανονικότητα που ξέραμε εύκολα. Εάν όλα πάνε καλά, δηλαδή να διατηρηθεί τουλάχιστον το παρόν σύστημα εντάσεων, μην αυξηθεί, αλλά εάν διατηρηθεί, πριν είχαμε πει και πριν δύο μήνες, πριν τις αρχές του 27, μην περιμένουμε να έχουμε μία κάπως το καλύτερη κατάσταση. Δεν θα έλεγα ότι εξαντλούνται οι δυνατότητες, θα έλεγα ότι μάλλον αυξάνονται οι δυνατότητες, με την έννοια την εξής. Π.χ. παραδείγματος χάρη, οι χώρες προσπαθούν να απεξαρτηθούν από τις εκστρατείες της περιοχής. Αυτό δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη, μην έχουμε καμία αμφιβολία, αλλά βρίσκουν άλλους δρόμους εναλλακτικούς για να μπορούν να επιλύουν συγκεκριμένα ζητήματα ενεργειακού εφοδιασμού, παραδείγματος χάρη. Τώρα βλέπουμε ότι κάποια κίνηση υπάρχει στο Χορμούζ, από την πλευρά του Ομάν τουλάχιστον. Αυτό είναι σημαντικό. Η Κίνα φαίνεται ότι καλύπτει σημαντικό μέρος των αναγκών, πιθανόν και με τη συνεργασία και άλλων δυνάμεων που εμφανίζονται να είναι εχθρικές. Άρα αυτοί είναι παράγοντες που κατά κάποιο τρόπο συντελούν σε κάποια απομείωση των εντάσεων, αλλά μην φαντάζεται κανείς ότι θα λυθεί το θέμα. Τώρα, το Ελνίνιο είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Το Ελνίνιο, για να καταλάβουμε, είναι ένας παράγοντας ο οποίος επιδρά σαν αυτό που λέμε supply shock, δηλαδή επιδρά στις συνθήκες προσφοράς και ιδίως των τροφίμων. Θα έχει σημαντικές επιδράσεις στις περιοχές βεβαίως της νότιο-ανατολικής Ασίας και της Νότιας Αμερικής κυρίως, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει παγκόσμια εμβέλεια και επιδρά κυρίως στις τιμές των τροφίμων, απειλώντας ουσιαστικά μέχρι και επιστημιστικές κρίσεις να δημιουργήσει. Και βεβαίως σε ορισμένα ευαίσθητα προϊόντα όπως ο καφές, θα το δούμε αυτό το πράγμα.
2: Θα το δούμε μετά από αρκετούς μήνες, δεν είναι της παρούσης, αλλά νομίζω.
8: Επειδή όμως ξέρετε οι αγορές προβλέπουν τι θα συμβεί, είναι ένα θέμα το οποίο επηρεάζει. Άρα πράγματι έχουμε παράγοντες συντήρησης αβεβαιότητος, πράγματι έχουμε παράγοντες οι οποίοι δεν συντελούν στο να πού πει κανείς ότι θα έχουμε ένα καλύτερο χειμώνα, παρόλο που απομακρυνόμαστε από τη χρήση ενεργειακών πόρων που θα μας φέρουν σε δύσκολη θέση. Έβλεπα παραδείγματος χάρη ότι η ΑΠΕ και το δύσκολο καλοκαίρι που έχουμε όμως έχει αρκετά αυξήσει τη συμμετοχή των ηλιακών και των
2: αιωλικών
8: πάρκων στη συμμετοχή του προϊόντος σχεδόν, προσέξτε τώρα, στην Ευρώπη να φτάνει η παραγωγή από αυτές τις πηγές να ισοσταθμίζει τη χρήση του φυσικού αερίου, πράγμα που αποτρέπει ένα δυσκολότερο χειμώνα, διότι δεν έχουμε ανάγκη να γεμίζουμε τα ρεζερουάρ της Ευρώπης με φυσικό αέριο σε τιμές οι οποίες πραγματικά θα ήταν δύσκολες. Άρα υπάρχουν σε όλα τα μέτωπα πραγματικά παράγοντες που έχουν να ανησυχούν. Εγώ θα πρόσθετα την παγκόσμια οικονομική κατάσταση και την αύξηση των επιτοκίων του μακροπρόθεσμου δανεισμού, που αυτό μας περνάει σε μια περιοχή αρκετά δύσκολη και πρωτόγνωρη μετά από 20-25 χρόνια. Δεν προϋποθέτει μια άμεση κρίση, αλλά δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια τέτοιου παρόμοια εξέλιξη. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι και οι πολεμικές δαπάνες συνεχίζουν να αυξάνονται.
2: Ναι. Και δεν δείχνει ότι το αντίθετο είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και δημιουργείται μια οικονομία πολέμου, πώς να την πω.
8: Ναι, αλλά ξέρετε, οι οικονομίες πολέμου ευνοούν ακριβώς εκείνους οι οποίοι δουλεύουν παρουσιάρι στις βιομηχανίες που παράγουν πολεμικά όπλα.
2: Οι υπόλοιποι πληρώνουν.
8: Οι υπόλοιποι πληρώνουν. Και αυτό δεν είναι θετικό από πολλές απόψεις. Επίσης, βλέπουμε τα φαινόμενα αυτά με τις τεράστιες απορροφήσεις κεφαλαίων που κάνει η AI για να αναπτυχθεί. Και πραγματικά και εκεί δημιουργούνται ορισμένες, κάποιος σκεπτικισμός αν θέλετε για το μέλλον. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι η άμεση μεγάλη κρίση δεν φαίνεται να είναι μπροστά, παρόλο που εγώ προσωπικά ανησυχώ κυρίως με το θέμα της διεθνούς οικονομικής αγοράς και της, διότι εκεί υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν ευαισθησίες. Και δεν θα είναι εύκολο αυτή τη φορά να αντιμετωπίσουμε εάν γίνουν λάθη από τις κεντρικές τράπεζες που φαίνεται να αποφεύγονται, όμως δεν θα ήταν εύκολο να αντιμετωπιστούν. Αυτή είναι περίπου η κατάσταση. Τώρα η Ευρώπη είναι λίγο πιο δύσκολα. Μην ξεχνάτε ότι δεν έχουμε ενέργεια στην Ευρώπη. Δεν έχουμε βάλει την τεχνολογία τόσο πολύ στην παραγωγή. Άρα και το σημαντικότερο, βλέπουμε την Κίνα να πιέζει ανταγωνιστικά απίστευτα την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι μια ανοιχτή οικονομία, δεν είναι σαν την Αμερική που σήκωσε τώρα τους δασμούς. Δεν το κάνει αυτό η Ευρώπη αυτό είναι ένα θέμα, διότι πιέζεται κυρίως τις ανταγωνιστικές συνθήκες της Κίνας. Εκεί έχουμε ένα θέμα πολύ σοβαρό και γι' αυτό και ο ρυθμός ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή οικονομία είναι πολύ χαμηλός. Άρα και οι αυξήσεις των εισοδημάτων των ανθρώπων επίσης δεν μπορεί να είναι σημαντικές. Βλέπετε
2: και σημαντικές να είναι στο τρώει ο πληθωρισμός.
8: Ο πληθωρισμός ακριβώς, πολύ σωστά. Παρόλο που στην Ελλάδα εμφανίζεται να έχει μια κάμψη, όπως είδατε, σε σχέση με την Ευρώπη. Αυτό είναι καλό, αλλά δεν πάβουν να υπάρχουν τα προβλήματα τα οποία
2: αφού με φέρατε τώρα στα δικά μας, να ξεκινήσουμε με αυτό. Είναι καλά νέα η μείωση του πληθωρισμού και ειδικά στα τρόφιμα είναι καλά νέα σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπως το περιγράψατε δηλαδή.
8: Ναι, έτσι.
2: Φαίνεται να έχει λειτουργήσει, από ό,τι διαβάζω τα ρεπορτάζ τουλάχιστον, ειδικά στα τρόφιμα, φαίνεται να έχει λειτουργήσει αυτό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που επιβλήθηκε για ακόμη μια φορά και αυτή η συμφωνία κυρίων που υπήρξε Αναμένουμε και τώρα αρχές Σεπτεμβρίου κάτι παρόμοιο, το έχει προαναγγείλει ο κύριος Θοδωρικάκος για αρκετά προϊόντα.
3: Ναι.
2: Θα διαρκέσει 2-3 μήνες να δούμε πόσο θα διαρκέσει. Φαίνεται ότι αυτές οι κινήσεις έχουν συγκρατήσει.
3: Αποδίδουν. Είναι και το γεγονός, θα έλεγα, ότι αντιμετωπίσαμε ένα κύμα ανατιμήσεων το οποίο δεν ήταν δικαιολογημένο.
2: Ναι, σωστά.
3: Πριν 2-3 μήνες, δηλαδή δεν καταλαβαίναμε και το λέγαμε πολλές φορές και μαζί.
2: Από πού μας έρχεται, δεν καταλαβαίναμε από πού μας έρχεται.
3: Δηλαδή έλεγες ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου. Ναι, αλλά αυτές είναι προθεσμιακές, πρέπει να έρθουν μετά από 3 μήνες. Όχι, ανεβαίνανε επιτόπου σχεδόν.
2: Ναι.
3: Και αυτό είχε επιδράσει σε όλο το φάσμα των προϊόντων. Λες και περνούσαν αυτομάτως εκεί. Με αποτέλεσμα θα έλεγε κανείς ότι και η αγοραστική δύναμη του κόσμου έχει μειωθεί. Έτσι, δεν είναι στην καλύτερη της κατάσταση. Άρα καλά θα κάνουν και ο ανταγωνισμός να διευρυνθεί, έτσι ώστε να μπορούν και τα και η οικονομική και η αγορά να λειτουργεί φυσιολογικά. Άρα νομίζω ότι πολύ και οι συμφωνίες ήρθαν σε κατάλληλη στιγμή και νομίζω ότι αντιδράει πολύ καλύτερα ο επιχειρηματικός κόσμος με τη μείωση των τιμών. Μάλλον όχι με τη μείωση των τιμών, με τη μείωση της αύξησης των τιμών.
2: Ναι, έτσι. Γιατί πληθωρισμός, η μείωση του πληθωρισμού δεν σημαίνει ότι φθηναίνουν τα προϊόντα.
3: Είναι κακό πράγμα.
2: Απλά ένα αυτοκίνητο τρέχει με 100, μετά όταν μειώνεται ο πληθωρισμός συνεχίζει να κινείται, αλλά κινείται με 60. Αλλά συνεχίζει να κινείται.
3: Όταν μειώνονται οι τιμές, μειώνονται απολύτως οι τιμές, είναι κακό πράγμα.
2: Ναι.
3: Τώρα
2: πάμε σε μαθήματα οικονομικών.
3: Είναι κακό.
2: Είναι κακό για την οικονομία, ναι.
3: Για πάντα, για όλους. Θυμάστε, στα μνημόνια είχαμε τέτοια.
2: Ναι. Ένα άλλο θέμα, τώρα πιάσαμε τα θέματα του πληθωρισμού, αλλά εγώ θέλω να βάλω και ένα άλλο θέμα από το οποίο έχει μπει, δεν θέλω βεβαίως να μπούμε στα πολιτικά πράγματα, σε καμία περίπτωση δεν θα σας έβαζα κύριε Πετράκη, απλά το αναφέρω ως γεγονός ότι έχει μπει και στην πολιτική αντιπαράθεση, κάποιοι λένε κακός και ότι έπρεπε αυτά τα χρήματα να διατεθούν αλλιώς, κάποιοι λένε καλός, είναι για αυτά τα χρήματα, τα κάποια δις, τα οποία τα δίνουμε για να αποπληρώσουμε νωρίτερα το χρέος, γύρω στα 13 δις. Αυτό τώρα έχω δει διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα και με την εκκίνηση του καθενός. Αυτό είναι κάτι που ωφελεί, δεν ωφελεί, θα έπρεπε να γίνει μετά, καλώς γίνεται τώρα.
3: Θα τα πάρω λίγο αντίστροφα, ξεκινώντας από τον λιγότερο σημαντικό από τη λιγότερο σημαντική θετική επίπτωση. Το γεγονός δηλαδή ότι ουσιαστικά και αν έχεις αποθέματα τα οποία είτε προέρχονται από το μαξελάρι σου είτε προέρχονται από τη συγκέντρωση εσόδων, ακόμα και αν έχεις αυτά δεν μπορείς να διαθέσεις περισσότερα στο εσωτερικό αυτή τη στιγμή με το υπάρχον ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο έχουμε συμφωνήσει μέχρι το 28. Πήραμε δύο εξαιρέσεις και για τις δαπάνες και για τα ενεργειακά από ένα δισεκατομμύριο περίπου το καθένα, περίπου λιγότερο είναι, αλλά περίπου τόσο είναι, αλλά παραπάνω δεν μπορούν να διατεθούν. Άρα ή θα τα έχεις στη σαυροφυλάκιο σου αποδίδοντας μηδέν ουσιαστικά, είτε θα τα διαθέτεις για να μπορέσεις να μειώνεις το κόστος βάρους το οποίο έχει εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Και αυτό γίνεται. Αυτός είναι ο τρίτος, θα έλεγε κανείς, λόγος που ένας δεύτερος πολύ σημαντικό, μάλλον ο πιο σημαντικός είναι ότι αγοράζουμε απίστευτη αξιοπιστία. Όταν όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή, φαντάστε ότι το ομόλογο το γερμανικό είναι στο 3,2, δηλαδή αυτά δεν έχουν ξανασυμβεί, μας είναι λίγο παραπάνω, αλλά όχι πολύ παραπάνω. Όταν λοιπόν όλος ο κόσμος κινείται σε μια περίοδο απίστευτης αβεβαιότητας ως προς τον δανεισμό, όταν ισχύει όλη η προηγούμενη ανάλυση την οποία κάναμε ότι έρχονται πιθανόν, ελπίζουμε όχι, αλλά είναι αρκετά ορατές οι πιθανές αιτίες μιας σοβαρής κρίσης και υψηλής αβεβαιότητας, είναι σχεδόν εντυπωσιακό για την οικονομική ιστορία δηλαδή, του κόσμου το ότι μπορεί η Ελλάδα να μπορεί να αγοράζει αξιοπιστία όχι μόνο για το παρόν

0: γίνεται. Ναι. Και ας μην γελιόμαστε. Τώρα μπορούμε να διαθέτουμε στην εσωτερική οικονομία αυτά τα οποία τα μπορούμε να τα μαζεύουμε από την οικονομία με νέα μέτρα. Δηλαδή τα πόστα, η μείωση της φοροδιαφυγής του, ΦΠΑ, αυτά όσα μαζεύεις μπορεί να διαθέτεις. Αυτά τα οποία σου έρχονται από τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης δεσμεύεσαι από το 3,5 που έχεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ορθώς, ορθότατα το επιστρέφουμε. Το γεγονός ότι επιστρέφονται δημιουργούν και οικονομικά ωφέλη με την έννοια ότι, σας λέω, συγκρίνεις μια κατάσταση του να έχεις κεφάλαια στο ευρωφυλάκιο από το να μην πληρώνεις επιτόκια. Και βελτιώνεις ένα χρονικό οικονομικό ορίζοντα, ο οποίος ξεκινά από το 29 μέχρι το 33, όπου τελειώνουν πολύ σημαντικές εύνοιες τις οποίες είχαμε
1: στην
0: πάρει από τα μνημόνια
1: του χρέους, ναι.
0: Στην εξυπηρέτηση του χρέους. Και με τον τρόπο αυτό πραγματικά διαμορφώνουμε προϋποθέσεις, αν αυτά συνδυαστούν με μια πολύ καλή οργάνωση αυτού που λέμε του πολυετούς δημοσιονομικού πλαίσιου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28-34, για μια πραγματική όθηση προς τα εμπρός. Βλέπετε, η οικονομική πολιτική θα πρέπει όχι μόνο να σκέφτεται βραχυχρόνια πώς θα καλύψουμε και θα γίνουμε.
1: Χαμογέλασα γιατί ήξερα τι θα πείτε. Χαμογέλασα γιατί αντιλαμβάνεστε που ζούμε, έτσι, σε ποια χώρα ζούμε.
0: Το λαϊκισμό, το ξέρω πολύ καλά.
1: Δηλαδή, εσείς θέλετε να πείτε ότι πρέπει μια χώρα να έχει μια στρατηγική που να βλέπει χρόνια μπροστά και τα λοιπά. Τώρα,
0: όχι πολλά. Ναι. Προσέξτε, όχι πολλά. Στα επόμενα 5 χρόνια, πώς οργανώνεις τη ζωή σου, των παιδιών σου, στα επόμενα 5 με 10 χρόνια.
1: Κύριε καθηγητά, τώρα...
0: Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Ξέρω πολύ καλά ότι ο κόσμος πιέζεται στη σημερινή του κατάσταση. Σου λέει, εγώ θέλω.
1: Όχι, ο κόσμος πιέζεται και ο πολιτικός πιέζεται να μαζέψει ψήφο, κύριε καθηγητά.
0: Έτσι, μπράβο. Έχεις το πρόβλημα με τον πολιτικό, ο οποίος σου λέει τι θα δώσω, και δεν το έχεις μόνο στην Ελλάδα. Το έχεις και στην Ευρώπη, το έχεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε το φωτεινό παράδειγμα του κυρίου Τραμπ, ο οποίος κάνει οτιδήποτε το οποίο αυξάνει δηλαδή τα λίμματά του στο θεωρώ. 43 εκατομμύρια έχει φτάσει το χρέος τους. Ακριβώς γιατί έχει ψηφίσει φοροαπαλλαγές στους πλουσιότερους, οι οποίες είναι απίστευτες. Λοιπόν, πρέπει να εμείς να κοιτάξουμε. Έχουμε ζήσει την απρονοησία του παρελθόντος.
1: Την ζήσαμε και την πληρώσουμε.
0: Αυτό να καταλάβουμε ότι αυτή η οικονομική καχεξία που έχει υπάρξει στα εισοδήματά μας και σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους κυρίως, είναι κάτι.
1: Εγώ θα έλεγα να καθίσετε αναπαυτικά σε μια πολυθρόνα, μην είστε όρθιος, τη στιγμή που θα ακούγονται από τη Θεσσαλονίκη οι εξαγγελίες. Να κάθεστε, να μην είστε όρθιος, όπου εκεί να δούμε...
0: Οι εξαγγελίες από πλευράς κυβέρνησης, το συζητήσαμε λίγο πριν,
1: από την πλευρά της κυβέρνησης έχει ένα ταμείο που δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Αλλά οι υποσχέσεις που θα ακούσουμε από...
0: Εντάξει. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει μάθει.
1: Ελπίζω.
0: Και εντάξει, κοιτάξτε να σας πω, το να γίνεται κριτική στην οικονομική πολιτική πάντοτε ήταν θετικό. Και παραμένει να είναι θετικό, και αυτή είναι και η δουλειά της αντιπολίτευσης. Τώρα, να φουντώνουμε βέβαια το μυαλό του κόσμου με πράγματα τα οποία είναι ανέφικτα και απροσδιορίστα, αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος και πιστεύω ότι και πολιτικά κατακριτέο. Αλλά από εκεί και πέρα, ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν μέτρα τα οποία θα έπαιρναν τη μία ή την άλλη μορφή ανάλογα με το πολιτικό σκηνικό, με το πολιτικό υπόβαθρο που έχει ο καθένας, αυτό μπορεί να γίνεται. Και μπορεί να το ακούσουμε. Αλλά αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Ας είμαστε ψύχραμοι για να δούμε τη συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά.
0: Και εγώ να είστε καλά. Πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών. Από τις φωνές έτσι πολύ συγκροτημένες, μετριοπαθείς και με βαθιά ανάλυση και γνώση και ανάλυση των γεγονότων. Τώρα, αυτά τα τελευταία που ξεκινήσαμε με το διεθνές πεδίο, μόλις περάσαμε στα δικά μας, αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνει εκεί, θα στηθεί ένα πανηγύρι στη Θεσσαλονίκη. Από μια πλευρά θα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει έναν πολύ συγκεκριμένο λογαριασμό, γιατί έχει και το ταμείο, δεν μπορεί να ξεφύγει πέρα από τους κανόνες, πέρα από το ταμείο της, και από την άλλη πλευρά θα έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία θα είναι στα κάγκελα και θα ζητάει, μάλλον όχι θα ζητάει, θα τάζει πράγματα που δεν ξέρω εάν πλέον υπάρχει κόσμος

ο οποίος εξακολουθεί να πιστεύει σε λεφτόδεντρα. Αμφιβάλλω, παρότι υπάρχουν έντονα σημάδια προς αυτό.

Γεια σου Γεράσιμε από τη Μάλτα. Και μου αναφέρεις αυτό το οποίο είπε τώρα ο καθηγητής Πετράκης. Κοίταξε να δεις, την ίδια στιγμή μιλούσατε για το ίδιο θέμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν τα 43 χρέους και η Ελλάδα αποπληρώνει νωρίτερα παλαιό χρέος. Είναι δύσκολο, Γεράσιμε μου, όπως γνωρίζεις πολύ καλά, εσύ εργάζεσαι σε έναν τομέα που αυτή είναι η δουλειά σου, δηλαδή. Είναι δύσκολο, τα δημοσιονομικά είναι δύσκολα να τα αντιληφθείς, είναι αλήθεια. Γεια σου Φώτη μου, καλημέρα. Γεια σου Γιώργο, να είσαι καλά, καλή δύναμη. Εύχομαι. Ο Βασίλης, ο Αλέξανδρος, μάκρος και λες το μήνυμά σου είναι δύσκολο, Αλέξανδρε μου, τέτοιες ώρες. Ο Ιωάννης μου γράφει για σχετικά με ένα σχόλιο του κυρίου Φίλου ότι αν το Ισραήλ αποφασίζει να πολεμά ένα, μα αφού λέει οι γειτονές το προσπαθούν να το καταστρέψουν από το 48, τι πρέπει να κάνει το Ισραήλ, δεν πρέπει να επιβιώσει? Δεν απέχουν πολλοί οι απόψεις μας, έχει υπόψη σου Ιωάννη. Όταν δέχεσαι επίθεση, δεν μπορείς να αφήσεις τη χώρα σου έρμεο σε αυτούς που μπαίνουν με το μαχαίρι στα δόντια μέσα και σφάζουν κόσμο. Έλα και φτάσαμε στο τέλος, αριστομένη μου. Είμαι προετοιμασμένος καλά, επειδή είπα ότι έρχεται φθινόπωρο. Παιδιά, πρέπει να προετοιμαστούμε. Είμαι προετοιμασμένος καλά, λέει ο Αριστομένης. Κυρίως ψυχολογικά έτοιμος και απολύτως συνειδητοποιημένος. Οδεύω μόνος, σε παρένθεση, ζήτησα για ευνόητους λόγους από τη σύντροφό μου να μην με ακολουθήσει. Οδεύω μόνος λοιπόν προς τη ρεσεψιόν του τετράστερου ξενοδοχείου για να πληρώσω. 6 βράδια με πρωινό. Και έρχεται και το λογαριασμό από το μίνι μπαρ του δωματίου. Είμαι ταπί και ψύχρεμος και του χρόνου με υγεία. Καλοφάγωτα, μάλλον καλά τους έκανες, Αριστομένη μου. Να περάσεις καλά, αυτό είναι η ουσία. Και να πάρουμε δυνάμεις, γιατί έρχονται δυσκολίες. Πάμε έτσι σιγά σιγά, αύριο πάλι εδώ, την ίδια ώρα, γύρω στις 8. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος και βεβαίως θα προηγηθεί το Δελτίο Ειδήσεων. Να είστε καλά.

0: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ-Τουρκίας. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, κατηγόρησε τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν ότι σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Κάτς υποστήριξε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλεία του, κάνοντας σαφή αναφορά στην αυξανόμενη τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Προειδοποίησε μάλιστα ότι θα ήταν καλύτερο για τον Ερντογάν να συνεχίσει να εκφωνεί κενές, γεμάτες φαντασιώσεις ομιλίες κατά του Ισραήλ στο τουρκικό κοινοβούλιο και να μην δοκιμάζει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να αμυνθεί. Χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι κατέστη σαφές στην Τουρκία πως δεν μπορεί να έχει στρατιωτική βάση στη Συρία, αναγνωρίζοντας εμέσως ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν την περασμένη Τρίτη αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, περίπου 70 χιλιόμετρα μακριά από τα σύρο-τουρκικά σύνορα. Στο μεταξύ, η Ισραηλινή επίθεση στη Συρία έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις και της Ισραηλινής αντιπολίτευσης, που κάνει λόγο για προκλητική και επικίνδυνη κίνηση, η οποία κινδυνεύει να οδηγήσει τη χώρα σε σύγκρουση με την Τουρκία. Σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε ότι προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, προειδοποίησε ότι τα νέα μέτρα θα οδηγήσουν σε οικονομικό πόλεμο και απομόνωσε σε πρωτοφανή κλίμακα. Απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Απαντώντας, η Τεχεράνη υποστήριξε πως ο οικονομικός πόλεμος άνευ προηγουμένου, με τον οποίο απειλεί ο Τραμπ, αποτελεί αντιπερισπασμό από τα εγχώρια οικονομικά προβλήματα των ΗΠΑ. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει σύμφωνα με πηγές το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκε δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οριστικά κλειστό παραμένει, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Η ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη, ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την τρίτη ΕΣΟ από τα τέλη Αυγούστου ως τις αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία. Η ρύθμιση αυτή ξεκινά να εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά όσους έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου ως 15 Μαΐου του 2008. Το νομοθετικό πλαίσιο θεσπίστηκε ως κίνητρο για εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε νεότερη ηλικία. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην τοπική ενότητα Παλαμπάθες Πρωτείας. Επιχειρούν επίγειες και αναέριες δυνάμεις. Η πυρκαγιά εντοπίζεται σε δυσπρόσιτο σημείο κοντά στην κορυφογραμμή. Λέμβος με περίπου 50 αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Η Λέμβος εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex. Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από περιπολικό του λιμενικού σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στο Ηράκλειο Κρήτη συνελήφθη 53χρονος για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιο που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. Τους 12 έφτασαν οι νεκροί, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται τη Χράντετς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, Όφη υποδέχεται στις 9 την Τζέσεκα Σόφιας. Την πρόκριση στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή, εξασφάλισε ο Λευτέρης Πετρούλιας. Ο Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση πίσω από το Ρώσο Ήλια Ζάικα. Πλήγμα στον μπασκετικό Παναθηναϊκό με τον Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός υπέστη ρήξη μηνίσκου κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης, υποβλήθηκε σε εγχείρηση και εκτιμάται ότι θα επιστρέψει στις αρχές Οκτωβρίου.
2: Επόμενος.
3: Ναι, ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 με 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Στη χώρα βέβαια γενικά έθρος καιρός ηλιόλουστος. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη στο Ιόνιο ασθενής μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 35 με 38 βαθμούς, στα νησιά τους 31 με 34, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά έθρος, η άνεμη στο Αιγαίο Βορειάδες 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, έτσι για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νίκος Ανδρίτσος.

Ξεκινάμε έτσι, κυρίες και κύριοι, μία προσφορά της εκπομπής προς όλοι όσοι και όσες θέλετε να πείτε την αγάπη σας στο τέρι σας, τον αγαπημένο, την αγαπημένη σας. Έτσι, μπορείτε να το αφιερώσετε. Έλα, Δήμητρα, πάμε.

Με Αλέσια Φοντάνα, λοιπόν, έτσι ξεκινάμε αυτήν την εκπομπή. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 20 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο μαζί σας. Είναι απέναντί μου η Δήμητρα Σταματίου, ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας. Είναι ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής, δυνατός, βράχος ο Πέτρος, βράχος εδώ στον Sky 100,3. Τον ακούτε από πολύ νωρίς, από τις 6 ξεκινάει ο Πέτρος με την πρώτη παράθεση της ειδησιογραφίας, το τι τρέχει, τι γίνεται στην Ελλάδα, τι γίνεται στον πλανήτη, τα ακούτε όλα εδώ από νωρίς. Αυτήν την εβδομάδα στις 6 ο Πέτρος, έρχεται αμέσως μετά ο Σπύρος Μάλης για να διαδεχθούμε εμείς για μία ώρα και στη συνέχεια να δώσουμε σκυτάλι, που λέει το αγαπημένο πατροπαράδοτο μέσα τους αιώνες δημοσιογραφικό κλισέ. Δίνουμε σκυτάλι, την οποία την παίρνει ο Γιώργος Μουρούτης για να παραδώσει στη συνέχεια στο Μάνο Βουλαρίνο και αργότερα στη Μία, αγαπημένο άκουσμα Χριστίνα Βίδου με τα θέματα που επιλέγει. Και η Χριστίνα Βίδου, το λέω επειδή με ακούει αυτήν την ώρα, έχει φύγει από το σπίτι, από την Γλυφάδα για να έρθει εδώ. Η Χριστίνα με έχει εμπνεύσει και για τα κλεισίματα των εκπομπών, ειδικά όταν τα λέμε στην τηλεόραση, που το είχε πει πρώτη η Χριστίνα και μου άρεσε και το έχω αφομοιώσει κι εγώ. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, θα είμαστε και εδώ αύριο την ίδια ώρα. Από τη Χριστίνα το έχω ακούσει, έχω αποδώσει και τα credit που λέμε τηλεοπτικά, αλλά οφείλω να το πω και ραδιοφωνικά, επειδή ακούει η Χριστίνα τα φιλιά μας και την αγάπη μας, θα τα πούμε και σε λίγο τόσοι άλλους. Λοιπόν, και 210-48-00-170 έως και 4 είναι ο Πέτρος Μωραΐτης, που επίσης ακούραστος είναι εδώ, είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, σημειώνει τα μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Βλέπω στο τηλεφωνικό κέντρο και Άγγελο Σύρο έχει έρθει εδώ για να συντονίσει τα διάφορα. Ο αρχισυντάκτης μας στην τηλεοπτική εκπομπή, στην πρωινή ενημέρωση. Πορευόμαστε μαζί. Έχουμε μπει στην τέταρτη και τελευταία εβδομάδα των τηλεοπτικών μας συναντήσεων από πολύ νωρίς. Αυτή την εβδομάδα είμαστε μαζί με την Άντζη Κούκη και μέχρι αύριο για το τελευταίο μας ραντεβού. Και από Δευτέρα έρχονται φρέσκοι, ανανεωμένοι, ορεξάτοι για τη νέα σεζόν, ο Δημήτρης Οικονόμου μαζί με τον Γιάννη Πίταρα, να ξεκινούν από πολύ νωρίς, από τις 6 την ενημέρωσή σας. Αυτά εισαγωγικά. Να σας πω επίσης ότι είναι στη διάθεσή σας και τα social media, θα με βρείτε στο Facebook, το X και το Instagram, όπως επίσης και το Sky Radio, όπου εκεί έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε το πρόγραμμα του Sky 100,3, να ακούσετε ή να ξανακούσετε μια εκπομπή που επιθυμείτε, και παράλληλα υπάρχει δυνατότητα από την επιλογή «Πες την άποψή σου» να γράψετε το δικό σας μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση, καλημέρα, ό,τι θέλετε να μας πείτε εδώ στον Sky 100,3.

0: Και είναι πολλά τα θέματα, κυρίες και κύριοι, και οι εξελίξεις που καταγράφουμε εδώ στην ευρύτερη γειτονιά μας, στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, με τελευταία εξέλιξη, το ακούγατε πριν από λίγο από τη Δέσποινα Χριστοπούλου, καθώς κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Τις προηγούμενες μέρες, και χθες για την ακρίβεια, είχαμε τα πλήγματα που εξαπέλυσε η Ισραηλινή αεροπορία επί Συριακού εδάφους, αλλά σε μία ζώνη, buffer zone την ονομάζουν αυτοί, μία ζώνη ασφαλείας των Τούρκων επί Συριακού εδάφους. Αυτή η ενέργεια των Τούρκων έχει προκαλέσει την αντίδραση του Ισραήλ, που αιτιολόγησε με τη σειρά του τα δικά του πλήγματα στην περιοχή, αλλά στην τελευταία εξέλιξη είναι ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κάτς, ο οποίος κατηγορεί τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν ότι σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, και μάλιστα στην ανάρτησή του υποστηρίζει ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του, κάνοντας σαφή αναφορά στην αυξανόμενη τουρκική στρατιωτική παρουσία στην Συρία. Το σχολιάζαμε νωρίτερα και στην τηλεόραση με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Ουσιαστικά, όταν μιλάς για Συρία, μιλάς για ένα έδαφος, ένα Ελντοράντο, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, και μια πολύφερνη νύφη. Έτσι λοιπόν, τώρα έχουμε Τουρκία και Ισραήλ να διεκδικούν επιρροή και να διεκδικούν, αν θέλετε, και τη διαμόρφωση συνθήκων ασφαλείας για τους ίδιους επί Συριακού εδάφους. Όλα αυτά έχουν την ξεχωριστή τους σημασία, καθώς έχουμε ένα νέο κεφάλαιο τριβών και αντιπαραθέσεων μεταξύ Ιερουσαλήμ και Άγκυρας να μπαίνει στην εξίσωση. Το παρακολουθούμε αυτό, διότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τα ζητήματα αυτά, τα γεωπολιτικά, είναι αλληλένδετα. Καμία εξέλιξη δεν είναι ανεξάρτητη από κάποια άλλη ή μέλη να συνδεθεί μαζί της. Θέλω να πω ότι όλα δένονται και όλα κουμπώνουν στο τέλος της ημέρας. Εννοείται ότι στην ειδησιογραφία κρατάμε και αυτό που μετέδωσε χθες πρώτος εδώ ο Sky στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Αβίδου. Ήταν ο Μανώλης Κωστίδης. Λίγο πριν το κλείσιμο βγήκε να μας πει ο Μανώλης για αυτήν την αντίδραση που είχαμε από τον εκπρόσωπο του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, μετά και την ανακοίνωση από την Ελλάδα αναφορικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το χώρο ταξικό που αφορά τα αιωλικά πάρκα και ό,τι στρέφεται γύρω από τις ΑΠΕ. Έτσι λοιπόν οι Τούρκοι αντέδρασαν, και ούτε λίγο ούτε πολύ, και το γράφει πολύ ωραία η Καθημερινή στο πρωτοσέλιδό της, κλιμακώνουν με τις γκρίζες ζώνες και επίκληση αυτών, αμφισβητώντας την ελληνική κυριαρχία. Ούτε λίγο ούτε πολύ, για να το συνοψίσω, οι Τούρκοι, η Άγκυρα, διεκδικούν να έχουν λόγο στο τι κάνει η Ελλάδα σε εδάφη, στην ελληνική επικράτεια, όπου έχεις πλήρη κυριαρχία, έτσι, όπου κυματίζει η ελληνική σημαία, όπου κατοικούν Έλληνες κάτοικοι, έτσι, ελληνική επικράτεια. Διεκδικούν λοιπόν οι Τούρκοι λόγο για το αν εμείς θα βάζουμε ανεμογεννήτριες δεν ξέρω σε ποιο υψόμετρο, ή αν θα χωροθετούμε εκτάσεις και χρήσεις γης, για παράδειγμα, για τον τουρισμό. Και το λέω αυτό διότι και με αφορμή το χωροταξικό για τον τουρισμό, και πάλι η Άγκυρα είχε αντιδράσει και τη χαρακτηρίζει αυτές τις ζώνες, όπως λέει, του Αιγαίου, όπως τις χαρακτηρίζει, ότι είναι γεωγραφικοί σχηματισμοί, σας το λέω όπως το λέει το τουρκικό IPEX, είναι γεωγραφικοί σχηματισμοί των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Αυτό ουσιαστικά είναι το επιχείρημα γκριζαρίσματος, και για ακόμα μια φορά η Άγκυρα επιμένει στις προκλήσεις, και αυτό λίγα μόλις 24 ώρα μετά και τα θαλάσσια πάρκα μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, αλλά και στη θαλάσσια περιοχή του Καστελορίζου. Είναι γεγονός ότι έχουμε μπει σε μια νέα περίοδο, όλα αυτό δείχνουν, μια νέα περίοδο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Βέβαια, από ελληνικής πλευράς υπάρχει ψυχραιμία, το διαπιστώσαμε αυτό και από το ρεπορτάζ του Sky. Χαρακτηρίζεται εδώ από την Αθήνα ότι είναι σπασμωδικές και μη ανησυχητικές για την ώρα που μιλάμε, οι κινήσεις της Τουρκίας, καθώς επί της ουσίας η Τουρκία έχει μεν σχεδιάσει αυτούς τους χάρτες, εμφανίζουν τα θαλάσσια πάρκα, χωρίς όμως να υπάρχουν συντεταγμένες, ξεκάθαρα όρια, περιορισμοί ή κανόνες. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει πρακτικό αποτύπωμα για τις χαράξεις της Άγκυρας. Επίσης, αυτό που περιμένουμε είναι το προσεχές δεκαήμερο. Όλες οι πηγές και οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι αναμένεται να ενταθεί και η διπλωματική αντεπίθεση της χώρας μας, και αυτό και στο επίπεδο της ίδιας της Τουρκίας, αλλά και στον ΟΗΕ, όπως επίσης και μία επιπλέον παρέμβαση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα ζήτημα που θα το συζητήσουμε και αργότερα. Σε περίπου 15 λεπτά από τώρα θα έχουμε μαζί μας και την κυρία Σοφία Βούλτευση από τη Νέα Δημοκρατία να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, αλλά και για όλα τα άλλα θέματα, και για το 13ο, 14ο μισθό που είχαμε χθες απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι πολλά τα ζητήματα, είναι ανοιχτή, ορθάνυχτη ατζέντα εν ώψη και της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Όμως τώρα, στο εισαγωγικό, και επειδή συζητούσαμε για αυτό το θέμα και χθες το πρωί τέτοια ώρα και σας είχα υποσχεθεί ότι θα καλέσω έναν άνθρωπο να τα συζητήσουμε τα ζητήματα γύρω από τα κοινωνικά δίκτυα, διότι η δίκη που ξεκίνησε χθες χαρακτηρίζεται ως μια ιστορική δίκη, μια δίκη ορόσημο που αφορά τη λειτουργία του αλγόριθμου, τον προγραμματισμό του αλγόριθμου, τον τρόπο που λειτουργούν τα κοινωνικά δίκτυα, και όλα αυτά υπό το πρίσμα της εξαιρετικά ευαίσθητης υπόθεσης που έχει αναδειχθεί, και υπόθεση η οποία δυστυχώς τεκμηριώνεται από γονείς οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα παιδιά τους έχασαν τη ζωή τους, έβαλαν τέλος στη ζωή τους εξαιτίας κοινωνικών δικτύων. Και εδώ προκύπτει το μεγάλο ζήτημα των προσωπικών δεδομένων, της παρουσίας των κοινωνικών δικτύων και της επιρροής που έχουν στις ζωές μας, ημών των ενηλίκων αλλά κυρίως των παιδιών. Ο Τίμος Κουρεμένος είναι δημοσιογράφος τεχνολογίας, καλός συνάδελφος, κάνεις εξαιρετική δουλειά, Τίμο. Θέλω να σε συγχαρώ και δημοσίως, γιατί σε παρακολουθώ ανελιπώς, και στο TikTok είμαστε και στο Instagram παρακολουθώ, και πάνω απ' όλα αυτό που κάνεις και έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να εξηγείς κάθε φορά το πώς λειτουργεί κάτι, τι κάνει ακριβώς και ενδεχομένως και πώς μπορείς να προστατευθείς από κάποιες παρενέργειες. Και αυτά είναι χρήσιμα να τα μαθαίνουμε, και ειδικά όταν απευθύνεσαι και σε ευρύ κοινό όπως κάνεις εσύ και εμείς εδώ με τη σειρά μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
0: Να είσαι καλά, όχι, οφείλουμε να αναγνωρίζουμε. Ξέρεις, όταν γίνεται ωραία δουλειά, σωστή δουλειά, τεκμηριωμένη δουλειά, εννοείται ότι πρέπει να το αναγνωρίζουμε και να λέμε τον μπράβο. Δεν πρέπει να τα τσιγκουνευόμαστε αυτά επειδή είμαστε συνάδελφοι, να κρατάμε τα μπράβο και να τα λέμε από μέσα μας. Λοιπόν, γιατί χαρακτηρίζεται ιστορική αυτή η δίκη και τι πρόκειται να αλλάξει, αν θα αλλάξει κάτι, Τίμο?
1: Κοίτα, η ιστορική δίκη ή η δίκη του αιώνα ή όπως αλλιώς μπορεί να τη χαρακτηρίσουν είναι σίγουρα, γιατί για πρώτη φορά μιλάμε ότι θα εκδικαστεί το κομμάτι των κοινωνικών δικτύων, που δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο, δεν υπάρχει κάτι. Αυτό το κομμάτι αφορά κατά πόσον το Facebook γνώριζε ή δεν γνώριζε ότι είναι εθιστικό ή ότι έγινε εθιστικό στην πορεία της μετάβασής του και της εξέλιξής του. Οπότε εδώ πέρα θα παίξει κατά πόσο γνωρίζανε, κατά πόσο ξέρανε, κατά πόσο το κάνανε επίτηδες και κατά πόσο λειτουργούν έτσι ώστε όλη η πλατφόρμα να είναι εθιστική στον μέσο χρήστη και στον μη εκπαιδευμένο χρήστη. Mm. Γιατί αν αναλογιστείς ότι πριν 20 χρόνια δεν ξέραμε καν τι είναι το Facebook, τα κοινωνικά δίκτυα, δεν υπήρχε όρος κοινωνικό δίκτυο τότε, κάποιος που είχε ζήσει πριν τα κοινωνικά δίκτυα και έμαθε τα κοινωνικά δίκτυα, δεν εκπαιδεύτηκε για αυτά. Πόσο μάλλον οι νέοι που γεννηθήκανε αφού δημιουργηθήκαν τα κοινωνικά δίκτυα, ζήσανε σαν προεπιλογή, σαν προκαθορισμένο ότι υπάρχει αυτό.
0: Ναι.
1: Και δεν υπήρχε εκπαίδευση γύρω, ούτε υπάρχει εκπαίδευση γύρω από αυτό το κομμάτι, τη σωστή χρήση και όλη τη λογική του πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος, τι είναι ο αλγόριθμος, για ποιο λόγο υπάρχουν τα like, για ποιο λόγο υπάρχουν τα σχόλια, όλο αυτό το κομμάτι και όλη η λογική πίσω από όλο αυτό.
0: Και ξέρεις, και είναι και μια ολόκληρη βιομηχανία παράλληλα, διότι στο ενδεχόμενο λέω εγώ, να τελειώσουν τα likes, σημαίνει ότι τελειώνει και μια ολόκληρη βιομηχανία. Γιατί
1: εννοείται.
0: Πόσοι μα πόσοι έχουν φτιάξει business γύρω από αυτό, οι influencers για παράδειγμα, οι εταιρείες που εμπορεύονται δεδομένα βάσει των like προκειμένου στη συνέχεια να πουλήσουν διαφημίσεις και ούτω καθεξής, είναι και ένας κλάδος που έχει αναπτυχθεί παράλληλα με αυτά.
1: Σκέψου ότι το like ως like δημιουργήθηκε τυχαία,
0: ναι,
1: σε αυτό το κομμάτι, και η όλη λογική πίσω από το like στην αρχή του ήταν απλά ότι okay, ο χρήστης δεν θέλει να σχολιάσει κάτι κατά από κάποιο post, οπότε ας του βάλουμε το κουμπί το like, απλά okay, το είδα, μου άρεσε, τα άφησα. Αυτό ήταν καθαρά για όσους βαριόντουσαν αυτή η λογική. Μετά όμως είδαν ότι ο αλγόριθμος καταλάβαινε από το τι αρέσει στο χρήστη, που κάνει like,
0: ναι,
1: οπότε είπανε okay, αυτό πιάνει περισσότερο από τα σχόλια, άρα θα επενδύσουμε περισσότερο στη λογική του like παρά στη λογική του σχόλιου σε αυτό το κομμάτι. Και έτσι, ναι, δημιουργήθηκε η βιομηχανία των like και μετά όλο το κομμάτι που μας έφερε εδώ που μας έφερε.
0: Ναι, ναι.
1: Και η λογική στην αρχή πάλι της πλατφόρμας ήταν ακολουθάμε τους φίλους μας, και πλέον η λογική της πλατφόρμας είναι σου δείχνω αυτά που σου αρέσουν.
0: Ναι.
1: Δεν με νοιάζει που σε ακολουθάς και ποιοι είναι οι φίλοι, ναι, σου, ναι, και ποιοι είναι οι γνωστοί σου.
0: Είναι πλέον αλγόριθμος, έτσι. Είναι αλγόριθμος που διαμορφώνει ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, και είναι ένα από τα ζητήματα που βάζουν στην αγωγή που έχουν κάνει 29 Αμερικανικές πολιτείες. Ακριβώς βάσει του συγκεκριμένου αλγόριθμου είχε τέτοια επιρροή, κακή επιρροή σε εφήβους, με αποτέλεσμα να βάλουν και τέλος στη ζωή τους. Στη ζωή τους, έτσι.
1: Μα προφανώς, γιατί έτσι όπως έχει στηθεί όλο το κομμάτι της πλατφόρμας, σε κάνει εφισμένο σε αυτή. Γιατί κάθε φορά που βλέπεις ένα like στο προφίλ σου σε κάποιο post που έχεις κάνει σε κάτι, παίρνεις για αρχή την επιβεβαίωση, την κοινωνική επιβεβαίωση, και κατά δεύτερο εκρίνεται το δοπαμίνη.
0: Mm-hmm.
1: Καθαρά. Mm-hmm. Οπότε είσαι σαν εθισμένος στα τυχερά παιχνίδια, σε όλο αυτό, ναι, το, ναι, κομμάτι, γιατί, ναι, είναι ακριβώς το ίδιο, σαν να παίζεις κουλοχέρι.
0: Ναι, ναι.
1: Κάνεις refresh και, mm-hmm, λες τώρα θα έχω, δεν θα έχω, θα έχω, δεν θα έχω, θα πετύχω, mm-hmm, δεν θα πετύχω.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό το κομμάτι. Και πόσο μάλλον όταν, mm, το κάνεις πάνω από 100 φορές τη μέρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: Τίμο, το ερώτημα είναι, αν αυτή η διαδικασία καταλήξει, ποιες είναι οι αλλαγές που πρόκειται να δούμε, και δεύτερο ερώτημα, υποερώτημα, ή μάλλον θα έλεγα ότι είναι το κύριο ερώτημα, τι θα γίνει με τις άλλες πλατφόρμες, γιατί ο ελέφαντας στο δωμάτιο σε αυτή τη συζήτηση είναι το TikTok, που έχει ακόμα μεγαλύτερη επιρροή, το κινέζικο TikTok, από το Insta και το Facebook, έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, με το Instagram είναι η πύλη για να αρχίσει να οριοθετείται όλο το κομμάτι, όλο το κομμάτι της Meta, αυτό να αρχίσει να φτιάχνεται λίγο, να πλαισιώνεται. Το TikTok είναι μια άλλη κατηγορία από μόνο του, γιατί μιλάμε για Κίνα, οπότε και εκεί πέρα έχει διαφορετικά πράγματα και διαφορετικές δικλείδες ασφαλείας και όλο το κομμάτι. Γιατί φαντάζω ότι και πριν ένα εξάμηνο είχαμε τη διαφωνία Αμερικής με TikTok, που θα το κλείσουμε, θα το κάνουμε,
0: σωστά,
1: αν δεν φέρετε τους σερβέρς μας εδώ. Και όλο αυτό που τελικά βρήκανε μια μέση λύση, γιατί είδαν ότι είναι μια βιομηχανία που φέρνει πάρα πολλά έσοδα και το TikTok. Αλλά τώρα αν ας πούμε χάσει το Facebook και αλλάξει ο αλγόριθμος και αλλάξει όλα αυτά, αυτό που ζητάνε περισσότερο είναι να μην φαίνονται τα like στα post, που αυτό υπάρχει σαν επιλογή σε κάθε χρήστη, μπορεί να επιλέξει εγώ δεν θέλω να φαίνονται τα like κάτω από τα post μου.
0: Ναι.
1: Αυτό, να μην φαίνονται τα views και όλο αυτό το κομμάτι, που πάλι όλα αυτά υπάρχουν σαν επιλογές, αλλά όχι σαν προεπιλογές. Αυτό, οπότε θέλουν να τα κόψουν τελείως, να μην φαίνονται.
0: Mm-hmm.
1: Να μην υπάρχει το σταμάτητο scroll,
0: mm-hmm,
1: να κόβει σε κάποια φάση η αναζήτηση,
0: ναι,
1: και το σκρολάρισμα στις αναρτήσεις.
0: Όπως και η αυτόματη αναπαραγωγή, και αυτό είναι στο στόχαστρο.
1: Και αυτό, η αυτόματη αναπαραγωγή, όπου όλα αυτά υπάρχουν σαν επιλογές μέσα στο σύστημα, mm-hmm, τις ρυθμίσεις, αλλά κανείς δεν επιλέγει να το κάνει.
0: Ναι.
1: Να φύγουν τα φίλτρα στις φωτογραφίες και σε όλο αυτό το κομμάτι, που εκεί πέρα υπάρχει άλλη μια ολόκληρη βιομηχανία πάνω με το AI και με όλο αυτό το κομμάτι που φτιάχνει,
0: ναι,
1: εικονικά φίλτρα, βελτιώσεις και όλο αυτό. Και επίσης να ενσωματωθεί ακόμα μεγαλύτερο ο γονικός έλεγχος, που πάλι και αυτό υπάρχει στις ρυθμίσεις και στις πλατφόρμες μέσα, mm, απλά δεν ασχολείται κανένας,
0: ναι, ναι,
1: δεν ενδιαφέρεται κανένας. αυτό το κομμάτι, γιατί σου λέει εντάξει, ποιο είμαι εγώ τώρα να κάτσω να ασχοληθώ περισσότερο, να το φτιάξω, να στήσω.
0: Όταν δηλαδή, όμως ότι πολλές φορές αυτές οι λειτουργίες υπάρχουν έτσι ώστε και για τις ίδιες εταιρείες να υπάρχει αυτό που λέμε το disclaimer, να λένε αποποίηση ευθύνης και να λένε «Α, παιδιά, εγώ το έχω». Αλλά ο χρήστης δεν το χρησιμοποιεί. Εγώ το έχω στη διάθεσή του. Έλα όμως που το προϊόν είναι ελκυστικό μόνο αν το έχεις με όλα τα αυτά που λέμε να είναι ξεκλείδωτα και ελεύθερα, έτσι ώστε να έχεις και την ντοπαμίνη και ό,τι μας περιγράφεις και αναλύεις, Τίμω.
1: Αυτό ακριβώς. Είναι δηλαδή όλο το κομμάτι ότι ο χρήστης θα πρέπει να μπαίνει σε ένα ασφαλές περιβάλλον και να κάνει το ανάποδο στην ουσία, να το κάνει μη ασφαλές ο ίδιος. Ενώ τώρα είναι μη ασφαλές. Και, θα το κάνει, και πρέπει ο ίδιος να το κάνει ασφαλές, αν θέλει. Αλλά ποιος ασχολείται. Δηλαδή, φαντάσου όλοι οι μεγάλοι και οι μικροί πλέον, ο μέσος όρος χρήσης του κινητού έχει ξεπεράσει τις 3 ώρες τη μέρα. Αυτό αναλογικά είναι μια μέρα τη βδομάδα.
0: Έτσι. Όπως ακριβώς το περιγράφεις και το βλέπουμε και γύρω μας τους ή άλλους και το βλέπουν και τους εαυτούς μας, έτσι. Μην μας βγάζουμε
1: αυτό, απ' έξω. Αυτό ακριβώς. Υπάρχουν λύσεις, αλλά είναι δραστικές. Ναι. Αυτό είναι το θέμα και κατά πόσο θέλεις εσύ να αυτοπεριοριστείς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τιμό, που ήσουν μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά.
0: Μοιράστηκες τις γνώσεις σου για τα θέματα αυτά. Τα έχουμε όλα κατά νου. Το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα εννοείται. Εμείς τώρα πάμε, Δήμητρα, αμέσως τρέχοντας σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έρθουν οι τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ-Τουρκίας με αφορμή την αυξανόμενη τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ κατηγόρησε τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν ότι σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Διαμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλεία του. Σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε ότι προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Απαντώντας, η Τεχεράνη υποστήριξε πως ο οικονομικός πόλεμος άνευ προηγουμένου, με τον οποίο απειλεί ο Τραμπ, αποτελεί αντιπερισπασμό από τα εγχώρια οικονομικά προβλήματα των ΗΠΑ. Σημαντική υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών εξιχνίασε η αστυνομία στη Μύκονο, προχωρώντας τη σύλληψη δύο αλλοδαπών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες στο νησί. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 100 γραμμάρια κοκαίνη, σχεδόν 400 γραμμάρια της ουσίας MDMA και 66.000 ευρώ. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την τρίτη ΕΣΟ από τα τέλη Αυγούστου ως τις αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στην τοπική ενότητα Παλαμπάθης Πρωτείας. Η φωτιά εντοπίζεται σε δυσπρόσιτο σημείο κοντά στην κορυφογραμμή. Τους 12 έφτασαν οι νεκροί σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά του. Η στάθμη της λίμνης της Ζυρίχης στη Βόρεια Ελβετία μειώθηκε χθες στο χαμηλότερο επίπεδό της εδώ και 75 χρόνια. Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Περιβάλλοντος, η Ελβετία γνωρίζει από την άνοιξη μια έντονη κατάσταση ξηρασίας. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 10 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και διαβάζω εδώ τα μηνύματά σας. Να σας πούμε την αλήθεια και με τη Δήμητρα. Το σκεφτήκαμε το ίδιο, αγαπητή Ευγενία. Σκεφτήκαμε το ίδιο, ένας άλλος ακροατής που υπογράφει Il dottore dell'amore. Σκεφτήκαμε το ίδιο ότι αυτό είναι ιδανικό τραγούδι για Άρη Πορτοσάλτε, που ακούσαμε νωρίτερα, πώς τη λένε την κυρία, η κυρία Φοντάνα. Κάπως Λουίζα Φοντάνα, τέλος πάντων. Αυτά τα ιταλικά ακούσματα που βάζει ο Άρης κατά καιρούς στα πρωινά ραντεβού εδώ στον Sky 100,3, όντως, και γράφει ο Il dottore dell'amore, έγινες Άρης, λέει, στη θέση του Άρη, Νικόλα. Ωραίος, λέει, έτσι αγαπησιάρικα ξεκινάμε την ημέρα μας. Έτσι δεν είναι? Να κάνεις, να πάρεις και ένα ωραίο έναυσμα, να πεις και ένα καλό λόγο, να εκφράσεις και δεν ξέρω τι, να κάνεις και μια εξομολόγηση. Ότι ξέρεις από τότε και αυτό και εκείνο, μπορεί να έχουν περάσει χρόνια, αλλά να το ξεδιπλώσεις όλο, γιατί όχι να το πεις. Όπως επίσης καλημέρα και στην Ευγενία. Αυτό το ιταλικό είναι για τον κύριο Πορτοσάλτε στα κέφια του. Το γράφει Άρης, ο οποίος επιστρέφει έτσι από Δευτέρα μαζί σας εδώ στον Sky 100,3 στις 8 ακριβώς. Εννοείται ότι είναι το εμβληματικό ραντεβού του πρωινού, καθημερινά 8 με 10, Άρης Πορτοσάλτε στον Sky 100,3. Τώρα εμείς ευχαριστώ επίσης και τον Κυριάκο για το δικό του μήνυμα. Θα το θέσω σε πολύ λίγο, Κυριάκο, τα λόγια σου θα τα μεταφέρω στην κυρία Βούλτεψη που θα έχουμε μαζί μας, αλλά πριν πάμε στην κυρία Βούλτεψη, να πάμε στο λιμάνι του Πειραιά, διότι λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων και ξανά κορυφώνεται και την επόμενη μέρα ξανακορυφώνεται. Έχεις δηλαδή μια κορύφωση από μέρα σε μέρα που τελικά δεν νομίζω ότι υπάρχει κορύφωση, διότι οι αναχωρήσεις είναι διαρκείς. Εννοείται ότι στο ενδιάμεσο έχεις επιστροφές, ο καθένας έχει το δικό του χρονισμό που φεύγει, που επιστρέφει κλπ. Γεγονός παραμένει όμως ότι ό,τι και να ακούγεται, ό,τι και να διαβάζουμε δεξιά και αριστερά, το λεκανοπέδιο της Αττικής παραμένει άδειο ακόμα σε μεγάλο βαθμό, έχει αρχίσει και πυκνώνει, πλην όμως δεν είναι, εννοείται, στο βαθμό που κάποιος θα περίμενε. Οπότε ακόμα αρκετοί έχουν τη δυνατότητα, έχουν την άδεια, έχουν τον προορισμό και εκεί κατευθύνονται. Έτσι λοιπόν, στο λιμάνι του Πειραιά βρίσκεται ακούραστη στο ρεπορτάζ η Γεωργία Μαυρουδή, να μας πει, να μας δώσει την εικόνα που λέμε. Έλα Γεωργία, καλημέρα.
1: Καλημέρα Νίκο, και εδώ πραγματικά η κίνηση είναι αυξημένη, παρότι έχουμε 20 Αυγούστου, έχει περάσει και 15 Αυγούστου, όλοι πιστεύαμε ότι θα πέσει η κίνηση. Πραγματικά καλά κρατεί η κινητικότητα, υπάρχει έτσι αρκετός κόσμος εδώ πέρα που φεύγει. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πύλη εισόδου και εξόδου προς τα λιμάνια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού, και πραγματικά ανά μισή ώρα φεύγουν συνεχώς τα πλοία και έρχονται. Να. Και ο κόσμος είναι με τις βαλίτσες και τις τάντες αναχείρας και ετοιμάζεται με το χαμόγελο μέχρι τα αυτιά να φύγει. Μας λένε ότι κάποιοι δεν έχουν άδεια, κάποιοι έχουν μια διαμέρες ρεπό. Ναι. Φύγουν, φεύγει πραγματικά ο κόσμος, και τα στοιχεία που έχουμε είναι ενδεικτικά, καθώς επικοινωνήσαμε για να πάρουμε κάποια στατιστικά.
0: Ναι.
1: Έφυγαν 31.600 άτομα συνολικά από τα λιμάνια της Αθήνας, από Πειραιά, από Λαύριο και Ραφίνα. Και επέστρεψαν 24.000. Επιστρέφουν αρκετοί. Mm-hmm. Καλά κρατεί όμως η κίνηση σε αυτούς που φεύγουν. Πραγματικά είναι πολλά τα άτομα που φεύγουν.
0: Γεωργία, μπορείς να επαναλάβεις το ισοζύγιο που μας είπες? Λοιπόν, 36.000 αναχωρήσεις, 24.000 επιστροφές. Καλά άκουσα?
1: 31.600 αναχωρήσεις,
0: ναι,
1: για την ώρα.
0: Ναι.
1: Και με τα χτεσινά, μάλλον για τα χτεσινά δεδομένα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και 24.000 επιστροφές.
0: Οπότε το ισοζύγιο είναι υπέρ των αναχωρήσεων, έτσι.
1: Ακριβώς. Η Αθήνα παραμένει άδεια, όπως είπες και Φινίκο. Δηλαδή, εμείς που είμαστε από το ρεπορτάζ, οι δρόμοι είναι άδειοι. Παραμένουν άδειοι, δεν υπάρχει κίνηση. Το λιμάνι όμως έχει έντονη κινητικότητα, αρκετός κόσμος. Εμείς τώρα είμαστε στον Αργοσαρονικό.
0: Ναι.
1: Και από το πρωί, που πολλές φορές κάνουμε ρεπορτάζ για τα νησιά, για τις Κυκλάδες, είναι γεμάτες. Ο κόσμος φεύγει.
0: Έγινα Αγκίστρι, Σπέτσες, Πόρο.
1: Ναι, και πείτε ότι είναι περίπου μία ώρα η απόσταση. Οπότε ο κόσμος βράται της ευκαιρίας Και λέει, θα φύγω. Για μια απόδραση μικρή. Μπορεί να φύγω πρωί και να γυρίσω βράδυ, να κάνω το μπάνιο.
0: Έλληνες και ξένοι, έτσι, που συναντάς εκεί.
1: Και πάρα πολύ ξένοι, πάρα πολύ ξένοι πραγματικά, που γνωρίζουν και για τα νησιά του Αργοσέρωνικου, εννοείται για τις Κυκλάδες. Είναι κατάλληλη περίοδος τώρα. Σήμερα έχει πάρα πολύ ζέστη. Αναμένεται να κορυφωθεί και η ζέστη, να ανέβει και άλλο θερμοκρασία. Είναι πραγματικά κατά καλό καιρό, έξω, αν μπορούμε να το πούμε.
0: Ναι.
1: Πολλοί έχουν και την άδειά τους τώρα.
0: Και οι θερμοκρασίες από το Σαββατοκύριακο και θα έχουν μια κάποια διάρκεια. Θα το δούμε βέβαια και τις επόμενες ημέρες. Οπότε όποιος δύναται να κάνει την απόδρασή του για λιγότερες, περισσότερες ημέρες, ό,τι μπορεί ο καθένας, καλό είναι να βρεθεί κάπου ίσως και να είναι και πιο δροσερά.
1: Να είναι και πιο δροσερά και είναι και οι τιμές σίγουρα καλύτερες τώρα. Όσο περνάει
0: το Αύγουστος. Αυτό είναι αλήθεια. Και όσο μπαίνει στο Σεπτέμβριο και αν έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις τότε, εκεί κι αν είναι. Ακόμα καλύτερα.
1: Μάλιστα. Ακριβώς.
0: Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζεις ρεπορτάζ. Θα σε ακούμε και αργότερα και εδώ στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση του Sky. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.

0: Κυρία Βούλτεψη, δεν έχετε παράπονο το κομμάτι Εντράμα. Που σας υποδέχομαι. Ε?
1: Καθόλου, γιατί?
0: Είναι κομμάτι για είσοδο. Κάνεις είσοδο.
1: Όχι, μια χαρά.
0: Ακούς αυτό το κομμάτι και κάνεις είσοδο. Μπαίνεις.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά είστε?
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Χαίρομαι που σας ακούω και που είστε μαζί μας. Κυρία Βούλτεψη, να ξεκινήσουμε με αυτό που μάθαμε χθες. Γιατί από την Άγκυρα έχουν επιλέξει αυτό το αφήγημα του γκριζαρίσματος. Θες με το χωροταξικό για τον τουρισμό. Θες τώρα με το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε ισχύ από χθες. Θες επίσης τα θαλάσσια πάρκα, βόρεια γκρίζο μεταξύ το θαλάσσιο πάρκο και γκριζάρισμα κατ' επέκταση μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης αλλά και νοτιότερα στο Καστελόριζο. Βλέπουμε μία επαναλαμβανόμενη ρητορική και τακτική που μας απομακρύνει σταθερά από αυτό που θέλαμε να έχουμε, αυτά τα ήρεμα νερά, κυρία Βούλτεψη.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό που εμένα με ενοχλεί, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η Τουρκία κάθε φορά που είναι στριμωγμένη στο εσωτερικό μέτωπο και αυτή τη στιγμή είναι στριμωγμένη στο εσωτερικό μέτωπο, ό,τι και να λένε διάφοροι αναλυτές, όταν έχεις πληθωρισμό 30% και δεν μπορεί να πάρει ο κόσμος ένα ψωμί, δηλαδή δίνει ένα πολύ ετή πόλεμο με τον πληθωρισμό, έφτασε να έχει δημογραφικό πρόβλημα, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το χρέος της. Οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν είναι φοβερές για την Τουρκία, έφυγαν οι επενδυτές, έπεσε ο τουρισμός από χώρες της Μέσης Ανατολής. Ο Ερντογάν πάνω σε όλα αυτά έχει διώξει 6 κεντρικούς τραπεζίτες σε 5 χρόνια. Τότε η Τουρκία πάντα πηγαίνει σε φαντασιώσεις για σουνητικό χαλιφάτο που ναυαγούν στην οικονομία. Όμως γίνεται πιο επικίνδυνη. Προσέξτε, δεν θέλω να πω να υποβαθμίσω αυτό που κάνει σήμερα η Τουρκία, όπως δεν το υποβάθμιζα όμως ποτέ, γιατί το γκριζάρισμα του Αιγαίου άρχισε πολύ νωρίς και σίγουρα μετά τα Ήμια. Ναι. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε σίγουρα πολύ προσεκτικοί. Η Ελλάδα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, γι' αυτό και εκτός του safe έχει βρεθεί η Τουρκία, γι' αυτό και κάναμε την ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, γι' αυτό πήγαμε στα 12 μίλια στο Ιόνιο, γι' αυτό εξοπλιζόμαστε. Θυμόμαστε ότι πριν το 19 η Ελλάδα ήταν εκτός F-35 και η Τουρκία εντός, και ναι, τώρα συμβαίνει το αντίθετο. Ναι. Γι' αυτό φτιάχνουμε τον αμυντικό θόλο, τα drones, κάνουμε τις στρατηγικές μας συνεργασίες, τις συμφωνίες με την Exxon και τη Chevron, ναι, το καλώδιο κτλ. Ναι. Ναι. Δηλαδή, επειδή έχει αποδειχθεί στην πράξη αυτό, πάντα αναζητείτε ένας εξωτερικός εχθρός για τα εσωτερικά προβλήματα. Ιστορικά ήταν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, οι Πόντοι, μετά κυρία ήταν οι μετανάστες κτλ. Εμένα ξέρετε τι με ενοχλεί σε όλα αυτά?
0: Πείτε μου.
1: Ότι όταν βρίσκονται στην εξουσία όλοι υπηρετούν τα ήρεμα νερά και μόλις χάνουν την εξουσία κολυμπούν στα ρηχά νερά της δημαγωγίας. Και επειδή τους δημαγωγούς τους έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά στην Ελλάδα, από τον Δηληγιάννη, από το Ίκαβε των Βασιλικών που κατέληξε στο Σαγκάριο, και τώρα ακούω να λένε για Σαγκάριο, άρα μπορεί να πάμε στο Ίκαβε να έχουμε ανάποδη πορεία, να προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί λαός που δεν γνωρίζει την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Και να τελειώνουμε με αυτή την υποκρισία του όψιμου τουρκοφάγου, όπου έχουν βγει τώρα όλοι και δεν ξέρω τι ακριβώς προτείνουν, όταν θα θυμάστε ότι από το λίγο από πόλεμο του Ανδρέα Παπανδρέου το 87, όταν βγήκε το Σισμίκ, πήγαμε το 88 στον Νταβός και στο μη πόλεμος και μετά στο Μέα Κούλπα. Λοιπόν, δεν μου αρέσει η συμπεριφορά ένθεν κακήθεν της αντιπολίτευσης, γιατί όλοι τους προσπαθούσαν για τα ήρεμα νερά, άλλο εάν δεν τα ονόμαζαν ήρεμα νερά.
0: Μάλιστα. Την ίδια ώρα πάντως και εκτός και πέρα από το τι αναφέρει η αντιπολίτευση και ποια είναι τέλος πάντων η αντιπαράθεση εδώ στη χώρα, έχουμε κάποια δεδομένα. Και το έλεγα νωρίτερα, και όσον αφορά το χωροταξικό για τον τουρισμό, πού θα βάλουμε ξενοδοχεία ή πού θα βάλουμε ανεμογεννήτριες και πώς θα τις βάλουμε, και μιλάμε για το Αιγαίο, για τα ελληνικά νησιά, για τα νησιά μας, οι Τούρκοι διεκδικούν λόγο επί αυτού. Δηλαδή πάνω στην ελληνική κυριαρχία. Και αυτό είναι που ανησυχεί, και αυτό ουσιαστικά
1: το
0: δεν αμφισβητώ τα όσα λέτε, απλά υπερτονίζω την ανησυχία που υπάρχει γύρω από αυτά τα ζητήματα και διαβάζω ότι θα υπάρξουν ενέργειες και σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και προς την Τουρκία την ίδια.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού, οι ενέργειες θα γίνουν όλες, απλώς η Τουρκία αμφισβητεί, και αυτό μετά τα Ίμια έγινε πολύ έντονο,
0: ναι,
1: αμφισβητεί το καθεστώς 130 νησιών, πότε λέει 150 νησιών, λέγοντας ότι αυτά δεν περιλαμβάνονται ονομαστικά στις συνθήκες. Λοιπόν, αυτά δεν τα λέει τώρα, τα λέει έκτοτε, από πάντα. Άρα λοιπόν κάθε φορά που έχει ένα δικό της τρίμωγμα επανέρχεται με το εθνικιστικό αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, που τώρα παίρνει τη μορφή των θαλάσσιων πάρκων. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή πάει να βρει πετρέλαιο, λέει, στη Συρία. Πάει να βρει πετρέλαιο στη Σομαλία. Κοροϊδεύει τον κόσμο στο εσωτερικό της. Αυτό όμως έχει συνέπειες σε εμάς. Γιατί αμφισβητεί ακριβώς όλες τις συνθήκες. Λέει, εμείς δεν τις έχουμε υπογράψει αυτές τις συνθήκες. Εμείς δεν είμαστε στο δίκαιο της θάλασσας. Και το διεθνές δίκαιο δεν περιλαμβάνει τα νησιά αυτά, τις βραχονησίδες. Αυτό είναι παλιό και προσπαθούμε χρόνια να το αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να μην περιστάνουμε όλοι τους τουρκοφάγους όταν είμαστε στην αντιπολίτευση. Γιατί τα θυμόμαστε όλα, γιατί ακούω τώρα και τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι πρέπει να κάνουμε αλλαγή πλεύσης. Μήπως θυμάται ότι αυτός είχε κάνει αλλαγή πτήσης το 16 και δεν προσγειώθηκε στη Ρόδο, γιατί το αεροπλάνο του, λέει, ήταν στρατιωτικό. Λοιπόν, αυτό το πράγμα αν δεν ξεπεραστεί, ναι, και αν δεν καταλάβουμε όλοι ότι η Ελλάδα δεν είναι Λουξεμβούργο, έχει δίπλα ένα γείτονα που αυτά τα κάνει σταθερά όλα αυτά τα χρόνια, και αρχίσουμε να πηγαίνουμε από εκλογές σε εκλογές, να μην θέλει να καλείς να συνεργαστεί με κανέναν, να τσακώνονται μεταξύ τους και να εξαϊλώνονται και επανέρχονται καινούρια κόμματα, να γίνεται μήλος, μια αδύναμη στιγμή θα βρεθεί.
0: Μάλιστα.
1: Μια αδύναμη στιγμή θα βρεθεί και θα βρεθούμε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Μας πειράζει δηλαδή τώρα,
0: ναι,
1: που κάνουμε όλες, ναι, αυτές τις ενέργειες που ουσιαστικά δεν μπορεί να κάνει η Τουρκία.
0: Κυρία Βουλτέψη, την κριτική Σαμαρά πώς την ακούτε, ότι δεν γίνεται να συνομιλείς με πειρατές και ότι η πολιτική του κατευνασμού δεν έχει αποδώσει, μάλλον το αντίθετο?
1: Την ακούω με μεγάλη λύπη, γιατί το 2000 και το 2013 και το 2014 ήταν απίστευτες οι τουρκικές προκλήσεις και οι παραβιάσεις. Μιλάμε για να μπαίνουν τα τουρκικά φάντομ, να περνάνε πάνω από τους φούρνους, να περνάνε πάνω από το Αγαθονήσι, να μπαίνουν τα πλοία, να κυκλοφορούν ανάμεσα στα νησιά των Κυκλάδων, ανάμεσα στην Εύβοια, να φτάνουν, η κορβέτα Μπάφρα είχε φτάσει εκεί ήμασταν, στο στενό του Καφιρέα, να έχουμε την Μπαρμπαρός, τον Μπαρμπαρός να έχει εισβάλει το 14 στην Κυπριακή ΑΟΣ,

0: το Δεκέμβριο του 2014 και ήμασταν, εκεί ήμασταν στο Χίλτον, είχαμε πάει και για δεξίωση στο ρούφ του Χίλτον και συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Τον είδαμε στην Ουαλία, εκεί ήμουνα πάλι την προηγουμένη, είχαμε 27 παραβιάσεις.
1: Ναι.
0: Όμως τον υποδεχτήκαμε σημαίες, αυτό, η ελληνική, η τουρκική και κάναμε μια συζήτηση. Δεν συμφωνούμε,
1: ναι,
0: αλλά αυτό το πράγμα, αυτά δεν ήταν πειρατικά όλα που σας είπα. Είναι δυνατόν να μπαίνει το Μπαρμπαρός 3 Απριλίου του 2014 μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα μεταξύ Αμοργού και Κινάρου και αυτό να μην είναι πειρατεία?
1: Μάλιστα.
0: Άρα κάτι με τον κύριο Σαμαρά, εμένα ο κύριος Σαμαράς δεν μπορεί να με πείσει σε αυτά.
1: Ναι.
0: Γιατί λοιπόν, ξέρω τα γεγονότα.
1: Το κρατάμε αυτό που μας είπατε. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα, γιατί χθες είχαμε τη δημοσιοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για το όχι στην επαναφορά των δώρων στους δημοσίους υπαλλήλους και με ένα σκεπτικό της απόφασης το οποίο εδράζεται, διαβάζω εδώ, για λόγους δημοσίου συμφέροντος που σχετίζονται με την δημοσιονομική ευστάθεια της χώρας. Διαβάζω μεταξύ άλλων στο το σκεπτικό του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και είναι ένας ακροατής εδώ, ο Κυριάκος εδώ, που ρωτάει, μα καλά λέει, αφού έχουμε τόσο μεγάλη ανάπτυξη και η οικονομία πάει καλά, όλες λέει οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες μηδενός εξαιρουμένης πάγωσαν το 13ο-14ο και τον επανέφεραν. Η Ελλάδα γιατί παραμείνει βασιλικότερο του βασιλέως?
0: Ποιος επανέφερε?
1: Λέει, ο Κυριάκος εδώ πέρα.
0: Ποιος επανέφερε 13ο-14ο? Καταρχήν δεν είχαν 13ο-14ο. Εμείς τα είχαμε κάνει αυτά. Πότε τον επανέφερε? Βέβαια αυτά τα ακούω πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Ακούστε να δείτε.
1: Τώρα, σίγουρα, επειδή το λέει και το Πασόκ αυτό. Μας το έλεγε πριν ο εκπρόσωπός του.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Ο κύριος Καχυμάκης μας το έλεγε στην τηλεόραση. Εσείς επιμένετε για πλεονάσματα, για παράδειγμα, αντί να, για παράδειγμα, να εξετάσετε τον 13ο-14ο μισθό. Ακούστε, αφού πάει καλά η οικονομία, κυρία Βουλτεύση.
0: Ναι, ακούστε να σας πω. Η οικονομία πάει καλά και θέλει ένα τσίκ για να μην πάει καλά και να βρεθούμε πάλι. Τα θυμάστε τα σπρέτ και όλα αυτά και τι περάσαμε, έτσι. Δεν είναι εύκολο αυτό. Λοιπόν, πρώτον, δεν υπάρχουν 13ο-14ο μισθή, παρότι μακάρι κανείς δεν είπε όχι. Ποιος δεν θέλει ο κόσμος να παίρνει περισσότερα χρήματα? Το πρόβλημα είναι ότι πέραν των δημοσιονομικών κανόνων που ισχύουν για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και που δεν επιτρέπουν πάνω από 3-3,5% υπέρβαση των κρατικών δαπανών και εμείς αυτό το έχουμε ήδη κάνει, πέραν αυτού η Ελλάδα για να βγει από το μνημόνιο, θυμάστε που μας έλεγαν ότι αφήσαμε 37 δις, δεν τα αφήσανε επειδή δεν θέλανε να τα μοιράσουμε, τα αφήσανε εν ώψη του χρέους μας, σαν εγγύηση για το χρέος μας. Έχει δεσμευτεί ο κύριος Τσίπρας, είχε δεσμευτεί για να λέει ότι βγήκε το 18, σε υπερπλεονάσματα ως το 22 και σε πλεονάσματα ως το 60. Γιατί είχε πάει και είχε πάρει τα 100 δις το δάνειο και αυτοί θέλουν πίσω τα λεφτά τους. Και γι' αυτό εμείς τι προσπαθούμε να πούμε? Αφού δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα, όλες οι χώρες μπορούν να δώσουν υπέρβαση 3-3,5%. Αυτό το έχουμε υπερβεί με όλα τα επιδόματα, με τις αυξήσεις, με τις μειώσεις των φόρων, έχουν από τα κρατικά ταμεία, έχουν βγει αυτά. Και το 26 και θα βγουν και το 27, περιμένουμε και τη ΔΕΤ. Λοιπόν, λέμε το εξής, όσο απελευθερώνεις από το χρέος και απελευθερώνεις την επόμενη γενιά, το θεωρώ πολύ πρόστιχο να ζούμε δεκαετίες εις βάρος των επομένων γενεών. Mm. Και οι γενιές αυτές.
1: Σας λένε όμως ότι ήταν ρυθμισμένα. Είναι ρυθμισμένο αυτό το χρέος με χαμηλό επιτόκιο και εσείς τώρα δανείζεστε ακριβότερα για να πληρώσετε χρέος που τρέχει με μικρότερο επιτόκιο.
0: Το χρέος όμως μας δημιουργεί μικρότερη ευελιξία. Λέει Ελλάδο, χρωστάτε. Θα έχεις την πάντα αυτά. Ναι. Δεν θα κάνεις αυτό.
1: Ναι.
0: Όσο απελευθερώνεσαι από το χρέος, αποκτάς μεγαλύτερη ελευθερία για να μπορείς και να δανείζεσαι φυσικά και να προσφέρεις στο λαό.
1: Μάλιστα.
0: Διότι θυμίζω
1: και ότι να κλείσουμε
0: το
1: 2015-2017
0: όρια διαπραγμάτευση πήραμε άλλα 100 δις δάνειο.
1: Ναι.
0: Το ξεχνάμε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό μας το έχουν γραμμένο.
1: Τα κρατάμε αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βούλτεψη, που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Πώς γίνεται. Έλα να κλείσουμε τώρα διαφορετικά και σε εντελώς άλλο κλίμα, Δήμητρα, και είναι αυτό που ακούμε. Είναι ένα από τα πολλά τραγούδια που θα ακούσετε, κυρίες και κύριοι. 14 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο μας ραντεβού. Καλλιμάρμαρο στάδιο. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Το όλοι μαζί μπορούμε, σας προσκαλεί σε αυτή την μεγάλη ξεχωριστή συναυλία. Είναι το ραντεβού του Σεπτεμβρίου. Κάθε χρόνο τέτοια περίοδο είναι το Όλοι Μαζί Μπορούμε που κάνει αυτή τη μεγάλη διοργάνωση στον εμβληματικό χώρο του Καλλιμάρμαρου Σταδίου. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς φέτος Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας στο ticketmaster.gr, όπως επίσης πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στο olimazimborume.gr. Και όλα αυτά γίνονται όπως κάθε χρόνο με συνέπεια, με λογοδοσία, με απολογισμό. Να γνωρίζετε ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα τους, για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δενδροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Όλοι μαζί μπορούμε λοιπόν και όλοι μαζί θα είμαστε εκεί 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Και εδώ εμείς κλείνουμε τη σημερινή μας επικοινωνία από τον Sky 100,3. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 10 ακριβώς εδώ στο ραδιόφωνο και από νωρίς στις 6 στην τηλεόραση του Sky. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.

0: τον εξώστη.
1: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
0: Και σχολιάζεις τους πάντες.
1: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
0: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
1: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: Με πρωτοχτυπά στις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
9: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ-Τουρκίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς κατηγόρησε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Κατς υποστήριξε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του, κάνοντας σαφή αναφορά στην αυξανόμενη τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Προειδοποίησε μάλιστα ότι θα ήταν καλύτερο για τον Ερντογάν να συνεχίσει να εκφωνεί κενές, γεμάτες φαντασιώσεις ομιλίες κατά του Ισραήλ στο τουρκικό κοινοβούλιο και να μην δοκιμάζει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να αμυνθεί. Χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι κατέστη σαφή στην Τουρκία πως δεν μπορεί να έχει στρατιωτική βάση στη Συρία, αναγνωρίζοντας εμέσως ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις βομβάρδισαν την τρίτη αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, περίπου 70 χιλιόμετρα μακριά από τα συροτουρκικά σύνορα. Στο μεταξύ, η Ισραηλινή επίθεση στη Συρία έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις και της Ισραηλινής αντιπολίτευσης, που κάνει λόγο για προκλητική και επικίνδυνη κίνηση, η οποία κινδυνεύει να οδηγήσει τη χώρα σε σύγκρουση με την Τουρκία. Σε μία νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε ότι προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, προειδοποίησε ότι τα νέα μέτρα θα οδηγήσουν σε οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Παράλληλα, απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Απαντώντας, η Τεχεράνη υποστήριξε πως ο οικονομικός πόλεμος άνευ προηγουμένου, με τον οποίο απειλεί ο Τραμπ, αποτελεί αντιπερισπασμό από τα εγχώρια οικονομικά προβλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Κλινικά νεκρός είναι ο 39χρονος αναβάτης της μοτοσικλέτας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από παράνομη αναστροφή οδηγού ταξί την περασμένη Δευτέρα στη Βούλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς του πήραν την απόφαση να προχωρήσουν σε δωρεά οργάνων. Ο οδηγός ταξί χθες αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης σε επαόριστον. Στην απολογία του φέρεται να ισχυρίστηκε ότι παραπλανήθηκε από το GPS. Ένα ακόμη θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Κρήτη, όπου ένας άνδρας 21 ετών έχασε τη ζωή του. Το δυστύχημα συνέβη όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός συγκρούστηκε μεταξύ υπό συνθήκες που διερευνώνται. Σημαντική υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο, προχωρώντας τη σύλληψη δύο αλλοδαπών. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 100 γραμμάρια κοκαίνης και σχεδόν 400 γραμμάρια της ουσίας MDMA και 66.000 ευρώ, τα οποία σύμφωνα με την αστυνομία προήλθαν από τη διακίνηση. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την τρίτη ΕΣΟ από τα τέλη Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου του 2026, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία. Η ρύθμιση αυτή ξεκινά να εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά όσους έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου έως 15 Μαΐου του 2008. Το νομοθετικό πλαίσιο θεσπίστηκε ως κίνητρο για εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε νεότερη ηλικία. 50 μετανάστες εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex σε Λέμβο, στην θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Μεταφέρονται στο λιμάνι. Τους 12 έφτασαν οι νεκροί από τους νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά του. Και στα αθλητικά, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός, που υποδέχεται στις 9.30 την Χράντε της Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, ο ΟΦΗ υποδέχεται στις 9 την Τσέσεκα Σόφιας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 35 με 36 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Στη χώρα βέβαια γενικά έθρος καιρός ηλιόλουστος. Στο μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς μέχρι 4 μποφόρου. Στο Αιγαίο βόρειο 5 και τοπικά 6 μποφόρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 35 με 38 βαθμούς. στα νησιά τους 31 με 34, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά έθρος, οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, έτσι για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Μουρούτης.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε Sky σήμερα 5η 20 Αυγούστου με την ώρα να δείχνει 11 και 7 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο Γιώργος Μουρούτης και μαζί και χώρια από τον Δημήτρη Στούμπο, ο οποίος θα βρίσκεται μαζί μου, μαζί σας την Δευτέρα, όπου θα συνεχίσουμε κανονικά την εκπομπή την οποία είχατε συνηθίσει αυτή την ώρα. Δημήτρης Στούμπος και Γιώργος Μουρούτης μαζί στο μικρόφωνο. Σήμερα η διεθνής επικαιρότητα εξακολουθεί να κινείται στην σκιά ενός πολέμου που επηρεάζει πλέον όχι μόνο τα μέτωπα του πολέμου, αλλά την ενέργεια, την οικονομία και την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης και του πλανήτη. Η είδηση όμως της ημέρας έρχεται από τον επιδραστικό ιστότοπο Άξιος, ο οποίος αναφέρει ότι στα στενά του Ορμούζ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν οργανώσει έναν ουσιαστικό στρατιωτικά προστατευόμενο διάδρομο για να συνεχίζεται η έξοδος εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τον κόλπο. Μια εξέλιξη που είναι ικανή να αλλάξει τις ισορροπίες και τους συσχετισμούς του πολέμου και σίγουρα να επηρεάσει αποφασιστικά την τιμή της ενέργειας από εδώ και πέρα. Στα δικά μας, σύμφωνα με την Καθημερινή, η Αθήνα εξετάζει ακόμα και με τη μεταφορά πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την προστασία της Σούδας, ειδικά μετά την απειλή των Ιρανών για επιθέσεις σε ευρωπαϊκούς στόχους. Την ίδια ώρα, ο αρχηγός ΓΕΘΑ Δημήτρης Χούπης βρίσκεται στο Ισραήλ για να συναντηθεί με την ηγεσία, τη στρατηγική ηγεσία της συμμάχου χώρας και τους ομολόγους του. Μια κίνηση με ιδιαίτερα συμβολική αξία την ώρα όπου Ισραήλ και Τουρκία ανεβάζουν επικίνδυνα τους τόνους στην Βορειοανατολική Συρία μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό μιας στρατιωτικής βάσης λίγες ώρες μετά την αποχώρηση Τούρκων στρατιωτικών. Στα δικά μας έχουμε ήδη τις πρώτες αλλαγές στη στρατιωτική θητεία, με το Υπουργείο Άμυνας να προσανατολίζεται στην εφαρμογή 9-μηνης θητείας αντί της 12-μηνης για τους νέους που καταντάσσονται χωρίς να πάρουν αναβολή. Μία είδηση που έχει διπλή ανάγνωση, την ανάγνωση της χαλάρωσης των κανόνων λόγω της προεκλογικής περίοδου, αλλά και εκείνης της παροχής κινήτρων για άμεση κατάταξη νέων στρατιωτών στις ένοπλες δυνάμεις χωρίς αναβολές, αφού ο στρατός χρειάζεται ετοιμότητα και προσωπικό λόγω και της δημογραφικής συρρήκνωσης. Yeah,

Την ίδια ώρα, όπως συμβαίνει πάντα σε αντίστοιχες περιπτώσεις, σε παράταση προσανατολίζεται το Υπουργείο Οικονομικών σε τι, λέτε, στην καθολική υποχρέωση για ηλεκτρονική τιμολόγηση από την 1η Οκτωβρίου. Λέω όπως συμβαίνει πάντα, γιατί στη χώρα μας υπάρχουν δύο κατηγορίες πολιτών: αυτοί που σέβονται τους κανόνες και τηρούν τις υποχρεώσεις και τα χρονοδιαγράμματα, και εκείνοι που με διάφορους τρόπους τις αποφεύγουν, όπως συμβαίνει και εδώ. Η παράταση αφορά τις μικρές επιχειρήσεις που σύμφωνα με πληροφορίες θα λάβουν πεντάμινη παράταση, χρόνο προκειμένου να εγκαταστήσουν τα συστήματα. Αυτή η παράταση λήγει τον Μάρτιο του 2027. Αλλά επειδή και τότε κάποιοι δεν θα είναι έτοιμοι, όπως πάντα συμβαίνει, και επειδή θα έχουμε και τις εκλογές και δεν θα θέλουμε να ξεβολέψουμε και ορισμένους, θυμηθείτε με, ίσως και τότε λάβει επαόριστον παράταση αυτό το πολύ σημαντικό μέτρο για την φοροδιαφυγή. Τέλος, ένα εξατομικευμένο εμβόλιο mRNA έρχεται να δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες στη μάχη κατά του μελανόματος, αφού σύμφωνα με την επιστημονική ανακοίνωση το εμβόλιο πέτυχε τους βασικούς στόχους μεγάλης κλινικής μελέτης σε περισσότερους από 1.000 ασθενείς υψηλού κινδύνου με μελάνωμα. Η θεραπεία του συγκεκριμένου εμβολίου σχεδιάζεται ξεχωριστά για κάθε ασθενή με βάση μεταλλάξεις του δικού του όγκου, ώστε το ανοσοποιητικό σύστημα να μάθει να αναγνωρίζει και να επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα. Πρόκειται για την πρώτη επιτυχημένη δοκιμή τελικού σταδίου εξατομικευμένης αντικαρκινικής θεραπείας mRNA, χωρίς να έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί όλα τα δεδομένα ούτε τα στοιχεία της συνολικής επιβίωσης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προσδοκίες όχι μόνο για το μελάνωμα, αλλά και για καρκίνους πνεύμονα, νεφρού και ουροδόχου κύστης. Αυτή είναι η 5η 20 Αυγούστου 2026, με αισιόδοξες αλλά και απεσιόδοξες ειδήσεις ταυτόχρονα. Και λέω όλες αυτές τις ειδήσεις, μια που ξεκινήσαμε και καταλήξαμε στην Αμερική, να τις συζητήσουμε σε λίγο με τον εκλεκτό και αγαπημένο φίλο, τον Μιχάλη Γνατίου, τον επιδραστικότερο Έλληνα ανταποκριτή στις Ηνωμένες Πολιτείες, έναν άνθρωπο που όχι μόνο γνωρίζει αλλά και καθορίζει πολλά από τα γεγονότα τα οποία μας αφορούν και μας επηρεάζουν. Σε λίγο θα έχουμε δυνατότητα να συνομιλήσουμε μαζί του.

0: Επιστρέψαμε και στη γραμμή βρίσκεται ο Μιχάλης Ιγνατίου, όπως σας προείπαμε, για να συζητήσουμε όχι μόνο αυτά που σας αναφέραμε, αλλά και θέματα τα οποία μας απασχολούν και είναι ο μόνος που μπορεί να μας καθοδηγήσει και να μας αναλύσει. Για παράδειγμα, αν έχει αλλάξει κοινωνικά η Αμερική, από αυτή την Αμερική που πρώτο έμαθε ο Μιχάλης όταν πήγε εκεί, σε σχέση με την Αμερική του Τραμπ, για την επιδραστικότητα των Ελλήνων της Αμερικής και για το πώς μας βλέπουν εκείνοι σήμερα στην προσλαμβάνουσά τους. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα.
0: Χαίρομαι πολύ που σε ακούμε.
1: Ναι, χαίρομαι που θα τα πούμε, ναι.
0: Και χαίρομαι πολύ για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί είναι μεγάλη διαφορά της ώρας και δεν έχουμε αυτή την ώρα τη δυνατότητα να συνομιλούμε μαζί σου. Δεν θέλουμε να σε αναταράσουμε όταν είσαι στην Αμερική και κοιμάσαι, γιατί η διαφορά είναι συγκεκριμένη. Αλλά πήραμε την ευκαιρία τώρα που βρίσκεσαι στην Ελλάδα να συζητήσουμε μαζί σου, γιατί το κοινό μας και είναι ένα κοινό το οποίο θέλει την ανάλυση, αλλά και θέλει την δική σου σκέψη. Όπως προείπα, είσαι ένας από τους επιδραστικότερους ανθρώπους αυτή στιγμή Έλληνες που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Εντάξει, προσπαθούμε. Είναι, επειδή, είμαι εκεί, επειδή βρίσκομαι εκεί που βρίσκομαι, η αλήθεια είναι ότι γνωρίζουμε πολλά πράγματα, Γιώργο, όπως καταλαβαίνεις.
0: Εγώ, όπως είπα στον πρόλογο μου, είπα ότι ναι, δεν γνωρίζεις μόνο, αλλά καθορίζεις και πολλά από τα γεγονότα που αφορούν και την πατρίδα μας. Και ξέρω πολύ, και ξέρεις ότι γνωρίζω αυτά που λέω, δεν τα λέω έτσι.
1: Προσπαθούμε, διότι έχει ένα εχθρό η Ελλάδα, έχει ένα κακό γείτονα και είμαστε και πρέπει να το κάνουμε όλοι όσοι μπορούμε και όσοι βρισκόμαστε στην Αμερική και ειδικά στην Ουάσιγκτον. Να ξεκινήσω όμως από την. Θα τα συζητήσουμε τα νεολογικά αργότερα, φαντάζομαι. Να ξεκινήσουμε όμως από το πώς ήταν η Αμερική και πώς είναι σήμερα. Θα έλεγα όμως ότι εδώ και 10-15 χρόνια έχει αρχίσει η Αμερική να αλλάζει, υπό την έννοια ότι αναπτύχθηκε ένα. Θα το πω ακροδεξιό ή αν. Μερικοί ενοχλούνται, θα το πω υπερσυντηρητικό κίνημα στην Αμερική. Είναι το κίνημα των Μάγκα. Είναι αυτή η οργάνωση που δημιούργησε ο Στιβ Μπάνον και με αποκλειστικό σκοπό να βοηθήσει τον κύριο Τραμπ να γίνει πρόεδρος στην πρώτη θητεία και στη συνέχεια την δεύτερη θητεία. Αλλά δεν έχουμε στην Αμερική μόνο το κίνημα το Μάγκα, το λέω κίνημα διότι έτσι είναι τα πράγματα. Είναι μια πολύ μεγάλη μάζα ανθρώπων, δεν είναι, έχουν σαρώσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ήταν νοικοκυρέοι συντηρητικοί,
0: ένα αστικό κόμμα το οποίο πια το ελέγχει απόλυτο ο Ντόναλντ Τραμπ με τα διάφορα κινήματά του.
1: Πλήρως, δεν υπάρχει αμφιβολία, πλήρως το ελέγχει. Από την άλλη πλευρά όμως, έχουμε την αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος που είναι γίνεται ισχυρή και βλέπω ότι μπορεί να γίνει και πολύ πιο ισχυρή από ό,τι είναι τώρα μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα.
0: Ως αντίβαρο αυτόν τον συντηρητισμό των.
1: Κατά τη γνώμη μου, ναι, είναι ίσως τη λέξη να χρησιμοποιήσουμε, Γιώργο, αντίβαρο. Τούτοι είναι στην πλειοψηφία τους νέοι. Έχουν βέβαια σε αυτή την οργάνωση. Θα εξελιχθεί σε κίνημα. Έχουν και αντίφα όμως. Έχουν και τη σκληρή πτέρυγα των αριστερών στην Αμερική. Δημιουργήθηκε αυτή η πτέρυγα λόγω του Πρόεδρου Τραμπ. Οι Μάγκα ισχυρίζονται ότι πίσω τους είναι γνωστοί δισεκατομμυριούχοι όπως ο Σόρος και άλλοι. Η αλήθεια φαίνεται ότι έχουν μια οικονομική βοήθεια.
0: Ναι, από την άλλη όμως οικονομική βοήθεια έχουν και οι υπερσυντηρητικοί με όλα τα μεγάλα ονόματα του επιχειρήν να έχουν ευνοηθεί από τον πρόεδρο Τραμπ τα τελευταία χρόνια.
1: Πολύ σωστά το λες, έτσι όπως το λες. Μπορούμε να πούμε και τον Μπέζο της Amazon και τους ανθρώπους που διηγούν.
0: Και τον Elon Musk στην αρχή.
1: Τον Elon Musk, Facebook. όλες αυτές τις μεγάλες εταιρείες επισκέπτονται συχνά τον Λευκό Οίκο, δηλαδή συμμετέχουν σε αυτά τα τραπέζια που κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, τα που λέμε των ισχυρών. Έτσι, των ισχυρών από όλα τα τμήματα της ζωής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα έχουμε λοιπόν τους ΜΑΝΚΑ, οι οποίοι είναι πανισχυροί. Έχουν ο πρόεδρος της Αμερικής, μπορούμε να πούμε ότι είναι και μέλος και αρχηγός. Από την άλλη πλευρά έχουμε, είπαμε, την αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος. Ηγείται ο Μπέρνι Σάντερς, ως άτυπος αρχηγός, και έχουν σημειώσει αρκετές επιτυχίες στις προκληματικές εκλογές για τις εκλογές του Νοεμβρίου. Και αυτό ανησυχεί πολύ, το πρώτα απ' όλα τους Δημοκρατικούς, διότι μπορεί να χάσουν και αυτό το κόμμα από κάποια. Είναι και νέα παιδιά στην πραγματικότητα, η αλήθεια.
0: Θα μπορούσε κανένας να πει και ο Μαμντάνι ότι θα ενέπιπτε σε αυτή την κατηγορία, γιατί είχε έναν.
1: Ναι, 100%, αλλά την ηγεσία την έχει, όπως είπαμε, ο Μπέρνι Σάντερς, ο γερουσιαστής. Είναι ανεξάρτητος γερουσιαστής, ψηφίζει πάντα με τους Δημοκρατικούς βεβαίως. Και δηλώνει σοσιαλιστής, έτσι, δηλώνει μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Αλλά είναι και τέσσερις βουλευτίνες, οι οποίες είναι σκληρά εναντίον του Ισραήλ, σκληρά υπέρ των Παλαιστινίων.
0: Εκεί ήθελα να σε πάω. Ναι. Ο καταλήτης όλων αυτών των πολιτικών συμπεριφερών, εκτός του Προέδρου Τραμπ και της πληθωρικότητάς του, ήταν ο πόλεμος η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και μετά ο πόλεμος της Ισραήλ στην Γάζα.
1: Και ο πόλεμος, σωστά. Στο Δημοκρατικό Κόμμα, ναι. Η απάντηση είναι ναι. Το Ρεπουμπλικανικό όχι τόσο πολύ, διότι όπως είπαμε ξεκίνησαν αυτοί εδώ και 12-15 χρόνια. Αλλά στο Δημοκρατικό ήταν καταλήτης, όπως χρησιμοποιώνει η λέξη που χρησιμοποίησες, διότι έτσι έχουν τα πράγματα. Αναπτύχθηκε μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα, παρά το γεγονός ότι ο επικεφαλής, όχι ο επικεφαλής του κόμματος, ο επικεφαλής της γερουσίας, ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη γερουσία είναι εβραϊκής καταγωγής, έχει χαθεί ο έλεγχος στο Δημοκρατικό Κόμμα. Σε μια ψηφοφορία που έγινε, υποτίθεται για να σταματήσει η βοήθεια προς το Ισραήλ, αρκετοί από το Δημοκρατικό Κόμμα ψήφισαν ναι. Εν τω μεταξύ, εδώ θέλω να πω όμως ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ είναι σε μια θέση, σε μια κατάσταση που, όσο και να ακούγεται αυτό παλαβό, δεν χρειάζεται τη βοήθεια της Αμερικής στον βαθμό της βοήθειας που λαμβάνει αυτή τη στιγμή. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα.
0: Όχι, αλλά χρειάζεται το άλοθη του δυτικού κόσμου που μόνο η Αμερική τουλάχιστον σε αυτή τη συγκυρία το προσφέρει. Γιατί η Ευρώπη κρατάει τις αποστάσεις.
1: Ωραία, πιστεύω ότι και οι δημοκρατικοί ήταν στην εξουσία, θα φώναζαν, θα ασκούσαν κριτική. Δεν θα φώναζαν, θα ασκούσαν κριτική, αλλά πάλι θα βοηθούσαν το Ισραήλ. Διότι αν η Αμερική αποφασίσει να μείνει στη Μέση Ανατολή, δεν μπορεί να μείνει χωρίς το Ισραήλ. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, όπως χαρακτηρίζεται το Ισραήλ, στην στρατηγική πολιτική των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος Τραμπ βεβαίως αναφέρει εδώ και εκεί ότι θα αποχωρήσει από την περιοχή. Μα πώς θα αποχωρήσει, αφού τα συμφέροντα είναι τεράστια, ενώ τα οικονομικά συμφέροντα με τις χώρες του κόλπου και ο ίδιος, τα παιδιά του τώρα, εντάξει, έχουν φοβερές οικονομικές σχέσεις.
0: Έχει ξανασυμβεί αυτό ποτέ, Μιχάλη? Δηλαδή,
1: όχι.
0: Η οικογένεια του εκάστοτε Προέδρου να έχει οικονομικά συμφέροντα σε διάφορες περιοχές, με βάση αυτά να συγκροτείται η εξωτερική πολιτική της χώρας, φίλοι του Προέδρου, influencers να λαμβάνουν θέσεις εξουσίας ανά τον κόσμο. Δεν νομίζω ότι το είχαμε ξαναδεί ποτέ αυτό.
1: Ας σου πω, βιάστηκα και είπα το όχι, διότι τη στιγμή που σου έλεγα το όχι, θυμήθηκα το γιο του Προέδρου Biden, το Hunter, ο οποίος είχε προσωπικά οικονομικά συμφέροντα, ακόμα και με την Κίνα, όπως αποκαλύπτεται. Αλλά
0: υπήρχε μια διαφορά όμως, Μιχάλη. Δεν είχε θεσμικό ρόλο και δεν του έδινε ο πατέρας πρόεδρος την εξουσία να τα χρησιμοποιήσει στο εξωτερικό. Γινόταν πίσω από τις κουρτίνες αυτό.
1: Εντάξει, εξαρτάται, διότι βλέπω τώρα ότι οι συνάδελφοι ερευνητές το ψάχνουν πολύ το θέμα αυτό. και άκουσα ότι κέρδισαν και κάποια έγγραφα της αμερικανικής κυβέρνησης, του κράτους, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις του Χάντερ με τους περίεργους της Ασίας, είπαμε της Ασίας. Δηλαδή, εάν όντως είχε σχέσεις με την Κίνα επί αντιπροεδρίας του πατέρα του και στη συνέχεια αντιπροεδρίας, είναι ένα θέμα. Δέχομαι ότι δεν είχε θεσμικό ρόλο, αλλά είχε ένα άλλο ρόλο που τον βλέπουμε, αγαπητέ Γιώργο, τις τελευταίες μέρες που μιλάει πολύ, δίνει συνεντεύξεις. Δηλαδή, εφόρτωσε στο Δημοκρατικό Κόμμα τον πατέρα του, ο οποίος όντως ήταν άρρωστος. Όντως ξεχνούσε πολύ. Μαθαίνουμε ότι τα τελευταία δύο χρόνια, επίσημα θα έλεγα, τα τελευταία δύο χρόνια της Προεδρίας δεν θυμόταν πολλά πράγματα. Ήμουν στο Λευκό Οίκο, είδα κάποιες κινήσεις του που δεν παρέμπεμπαν σε ένα υγιή άνθρωπο. Λέω για τον πρόεδρο Biden τώρα. Οπότε κυβερνούσε η σύζυγος, ο Χάντερ, όπως παραδέχτηκε, και ο υπουργός των Εξωτερικών και ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας.
0: Άρα θα μπορούσε ένας υγιής πρόεδρος να έχει αποτρέψει κάποιες αντίστοιχες περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να γνωρίζει η αμερικανική κοινή γνώμη ότι ο πρόεδρος έχει θέματα και να...
1: Και θα έπρεπε να αποχωρήσει.
0: Να αποχωρήσει, βεβαίως. Και όταν αποχώρησε πολύ αργά, παίρνοντας στην πλάτη του και το Δημοκρατικό Κόμμα και προφανώς εκεί οφείλεται και η προδεδιαγραμμένη ήττα του Δημοκρατικού Κόμματος από τον Τραμπ.
1: Αλλά αντιλαμβανόμαστε πλέον ότι ο Χάντερ ήταν αποφασιστική, ας πούμε, η ψήφος του ή η γνώμη του για να επιβάλλουν τον πατέρα του ως υποψήφιο, ως προεδρικό υποψήφιο του Δημοκρατικού Κόμματος, διότι ήταν η οικογένεια και δύο-τρεις στενοί του συνεργάτες που ήθελα να μείνει στην εξουσία ο πρόεδρος, αυτές ο πρόεδρος Biden, για τους δικούς του λόγους. Αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούσε να μείνει μέχρι το τέλος, θα είχε καταρρεύσει εντελώς. Άλλωστε, εμφανίστηκε ο καρκίνος. Αλλά το ερώτημα είναι πότε εμφανίστηκε ο καρκίνος. Αντιλαμβανόμαστε ότι εμφανίστηκε στη διάρκεια της Προεδρίας. Δεν το είπαν μετά. Έτσι, όταν αποχώρησε από την Προεδρία. Αυτά τα πράγματα, αν πάμε πίσω στην ιστορία των Προέδρων της Αμερικής, θα βρούμε και άλλες περιπτώσεις. Ας πούμε, ο Ρόναλντ Ρίγκαν δεν κυβερνούσε τα τελευταία τρία χρόνια, ξέρετε. Κυβερνούσε η σύζυγός του με τους φίλους της, τους γνωστούς της κλπ.
0: Εγώ θα σε ξαναγυρίσω όμως σε αυτό που είπες. Θα σε ξαναγυρίσω στην πόλωση μεταξύ των δύο άκρων των κομμάτων, δηλαδή του κινήματος ΜΑΓΚΑ εντός του Ρεπουμπλικανικού και του κομματιού της άκρας αριστεράς, όπως λέγεται, της Αντίφα ή του δικαιωματικού, της woke culture.
1: Όλο αυτό. Όλο αυτό που περιέγραψες είναι.
0: Εντός του ακραίου αριστερού κόμματος. Αυτό έχει αντανάκλαση και στην κοινωνία ή οι πολλώσεις είναι μόνο πολιτικές? Δηλαδή, βλέπουμε μία ταύτιση κοινωνικών ομάδων με αυτές τις ακραίες τάσεις και όχι τις πιο, αν θες, κεντρώες τάσεις των κομμάτων, ή είναι μόνο στα κόμματα αυτή η
1: ατύχηση? Ο φόβος τους, φόβος όλων, είναι να μην αρχίσει να ταυτίζεται το φτωχό κομμάτι της Αμερικής. Είναι μεν υπερδύναμη, έτσι, και είναι και η οικονομική δύναμη παγκοσμίως, αλλά έχει πολλούς στόχους η Αμερική. Και δεν μιλάμε δηλαδή για τον Νότο και κάποιες πολιτείες, μιλάμε μέσα στην πρωτεύουσα της Αμερικής. Έτσι, το 75% είναι μαύροι, οι οποίοι περισσότεροι είναι ανεργοί. Αν πάμε στη Νέα Υόρκη, τι γίνεται, ή στην Ατλάντα, ή στο Σικάγο κλπ.
0: Πλέον έχουν αλλάξει και οι χαρακτήρες των
1: υπόλοιπων. Λοιπόν,
0: Μιχάλη, να κάνουμε ένα διάλειμμα για τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η κουβέντα. Ναι. Θα πάμε και στα ελληνοτουρκικά, αλλά και στο βιβλίο σου που αφορά την Κύπρο, για το οποίο θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σου.
1: Ναι, ευχαριστώ, Γιώργο.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος
2: από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες!
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
8: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
7: Γιάννης Τζούνος.
9: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
10: Και τελείωσε η υπόθεση.
7: Νότης Παπαδόπουλος.
11: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
7: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
12: Πώς εδώ ήταν,
13: γεια σας.
10: Καταπληκτικό.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ-Τουρκίας με αφορμή την αυξανόμενη τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ κατηγόρησε τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν ότι σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του. Σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε ότι προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Απαντώντας, η Τεχεράνη υποστήριξε πως ο οικονομικός πόλεμος άνευ προηγουμένου, με τον οποίο απειλεί ο Τραμπ, αποτελεί αντιπερισπασμό από τα εγχώρια οικονομικά προβλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το τελευταίο αντίο λένε αυτή την ώρα συγγενείς και φίλοι στον πρώην υπουργό Στέφανο Μάνο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 86 ετών. Η κηδεία τελείται στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρου στο Κεφαλάρι. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την τρίτη ΕΣΟ από τα τέλη Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία. Κλινικά νεκρός είναι ο 39χρονος αναβάτης της μοτοσυκλέτας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από παράνομη αναστροφή οδηγού ταξί την περασμένη Δευτέρα στη Βούλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς του πήραν την απόφαση να προχωρήσουν σε δωρεά οργάνων. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: Επιστρέψαμε και πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον Μιχάλη Γνατίου, εγώ να σας ενημερώσω για την BigWin, η οποία παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελοχρωματισμού, μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την BigWin που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου, περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win στο bigwincares.gr. Μιχάλη Ιγνατίου, συγγνώμη για την αναμονή, γιατί είχαμε την υποχρέωση των τίτλων των ειδήσεων. Λέγαμε πριν για τις κοινωνικές πολώσεις στην Αμερική, και εκεί εγώ θα έβαζα ότι σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που κάθε πολιτιστική οντότητα και ομάδα, όπως για παράδειγμα ο Ελληνισμός, έχει την επιρροή της στην πολιτική σκηνή, φαίνεται ότι αυτό αδυνατίζει και αναδεικνύεται ένα πιο εθνικιστικό πλαίσιο των Αμερικανών, κυρίως λόγω της στρατηγικής του Πρόεδρου Τραμπ.
1: Ναι, βεβαίως η αλήθεια είναι ότι ο Πρόεδρος έχει φίλους Ελληνοαμερικανούς που θα μπορούσαν να τον επηρεάσουν σε έναν βαθμό. Νομίζω όμως το ενδιαφέρον αυτό των Ελληνοαμερικανών με τον Πρόεδρο Τραμπ είναι περισσότερο προσωπικό, είναι περισσότερο επιχειρηματικό. Το ενδιαφέρον είναι...
0: Ο πιο επιδραστικός επιχειρηματίας, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Κατσιματίδης, για παράδειγμα, έναντι του Πρόεδρου Τραμπ.
1: Επειδή είπα αυτά που είπα, δεν θα ήθελα να πω ονόματα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Σωστά, ναι.
1: Υπάρχουν 4-5 που...
0: Είναι κοντά.
1: Θα έλεγα ότι είναι πολύ κοντά. Υπάρχουν και κάποιοι πρώην αξιωματούχοι που ήταν στην πρώτη του κυβέρνηση, που επίσης παραμένουν κοντά, παρά το γεγονός ότι πλακώθηκαν μαζί του και έφυγαν. Από όλους αυτούς, σε αντίθεση με τους επιχειρηματίες που ανήκουν στο Δημοκρατικό Κόμμα, δεν κάνουν, εγώ επειδή είμαι στην Ουάσιγκτον, το βλέπω ότι δεν κάνουν. Δηλαδή όταν έγινε η τελευταία ιστορία του Πρόεδρου Τραμπ που είπε στην Τουρκία ότι θα δώσει τα F-35 και στη συνέχεια αναγκάστηκε να πει θα δω αν θα τα δώσω, διότι οι υπουργοί του που τα μαζί του στην Άγκυρα του είπαν ότι πρόεδρε σου είπαμε ότι υπάρχει νομικό, σοβαρό νομικό πρόβλημα. Θέλω να πω ότι την ημέρα που έκανε αυτή η δήλωση θα έπρεπε οι φίλοι του, οι Ελληνοαμερικανοί επιχειρηματίες, να του κάνουν ένα τηλέφωνο.
0: Ή πριν κάνει αυτή τη δήλωση θα έπρεπε να τον έχουν ενημερώσει πριν.
1: Δεν το περιμέναμε. Ότι δεν περιμέναμε να κάνει μια τόσο ισχυρή δήλωση την πρώτη μέρα, η οποία Γιώργο αδυνάτησε την επόμενη μέρα.
0: Αυτός
1: είναι ο
0: πρόεδρος. Και κάηκε.
1: Δεν κάνω εγώ τον έξυπνο, με γνωρίζει πολλά χρόνια.
0: Εγώ ήθελα να σε οδηγήσω στην... Συγγνώμη, Μιχάλη, που σε διακόπτω.
1: Ήθελα να πω ότι ενώ την πρώτη μέρα έγινε αυτός ο πανικός και όλων των ανθρώπων που ενδιαφέρονται και αγαπούν την Ελλάδα, έμεινα ψύχρεμος, διότι ήθελα να περιμένω και την επόμενη μέρα. Συνήθως την επόμενη μέρα τα αλλάζει.
0: Εγώ ήθελα να σε οδηγήσω στο επόμενο ερώτημα. Και οδηγώ εσένα στο επόμενο ερώτημα, γιατί ξέρω τις προσπάθειες που έχεις κάνει για τα ελληνικά και τα ελληνοκυπριακά συμφέροντα στην Ουάσιγκτον. Αν η επιρροή του λεγόμενου ελληνοαμερικανικού λόμπι και η επιδραστικότητά του είναι η ίδια, και αν θες και η ομοιογένειά του, σε σχέση με αυτό που ήταν πριν 10, 15, 20 χρόνια.
1: Πλέον το ελληνικό λόμπι είναι οι άνθρωποι. Δεν είναι οι οργανώσεις. Εκτός του ΧΑΛΚ. Το ΧΑΛΚ είναι μια καινούργια οργάνωση. Το πολύ να είναι 8-10 ετών. Δημιουργήθηκε πριν 8-10 χρόνια. Είναι επικεφαλής ο Έντιος Δεμενίδης, ο οποίος είναι εξαιρετικός, είναι αλήθεια.
0: Το
1: Σικάγο. Είναι εξαιρετικός σε όλα, αλλά κυρίως να γεννά ιδέες. Δηλαδή δεν είναι ένα ανήσυχο μυαλό και ό,τι γίνεται προσπαθεί και ευτυχώς μέχρι τώρα βρίσκει. Έτσι, βρίσκει τρόπους να αντιμετωπίζεται η κατάσταση. Και ο καλύτερος τρόπος για μένα για να αντιμετωπιστεί ο πρόεδρος Τραμπ είναι νομοθετικά. Είναι από τη Βουλή και τη Γερουσία. Γιατί δεν μπορεί να δώσει τα F-35 διότι μερικοί καλοί ομογενείς μας τότε μαζί με τον τότε πρόεδρο της Επιτροπής.
0: Να λέμε τον Μενέντες, ο οποίος
1: πρέπει
0: να λέμε το όνομά του και να αναγνωρίζουμε όσα έκανε για τη χώρα μας ο Μενέντες. Παρά το γεγονός ότι μεταβρέθηκε κατηγορούμενος και καταδικάστηκε για ένα σκάνδαλο άσχετο μετά.
1: Και
0: ένοχος, για ένα σκάνδαλο άσχετο με τα δικά μας.
1: Καμία σχέση δεν είχε το σκάνδαλο με τα δικά μας τα θέματα, διότι οι άνθρωποι μας είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, Γιώργο, και δεν παραβιάζουν τους νόμους. Πέρα από την οργάνωση του ΧΑΛΦ και του Έντιου Ζεμενίδη, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που ταυτίστηκαν και με τον πρόεδρο σε άλλο επίπεδο με τον πρόεδρο Τραμπ, οι οποίοι κάνουν την προσπάθειά τους. Επίσης, υπάρχει ένας πολύ δραστήριος ιερέας που δεν θέλω από το όνομά του, πολύ δραστήριος ιερέας που γνωρίζει προσωπικά τον πρόεδρο Τραμπ και θα σου έλεγα ότι κινήθηκε αμέσως αυτός. Η κορυφή της Ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας, τα ζώα μου αργά, δεν ασχολήθηκε καθόλου.
0: Παρά το γεγονός ότι η κορυφή είχε χαρακτηρίσει ως νέο Μεγαλέξανδρο τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Ήδη τον είχε Μέγα Κωνσταντίνο.
0: Μέγα Κωνσταντίνο, συγγνώμη. Συγγνώμη, τα μπερδεύω.
1: Όχι μόνο Μέγα Κωνσταντίνο.
0: Άρα και Άγιο Μέγα Κωνσταντίνο, γιατί ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι και Άγιος.
1: Μέγα Κωνσταντίνο που θα έρθει να φέρει τη δικαιοσύνη στον κόσμο κλπ. Και που θα περισσότερο ήθελε να πει ότι θα προστατεύσει την Ορθοδοξία.
0: Βεβαίως.
1: Μα πώς θα την προστατεύσει την Ορθοδοξία? Δεν κινήθηκε κανένας όταν έγινε η Αγία Σοφιά τζαμί επί πρώτης προεδρίας του πρόεδρου Τραμπ. Κινήθηκε μόνο ο Πομπέο εκείνη την εποχή.
0: Που τα θρησκευτικά ζητήματα στο κίνημα Μάγκα είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα προφανώς.
1: 100%.
0: Αλλά πάμε για να μην χάνουμε την ευκαιρία μαζί σου να συζητήσουμε και για τα...
1: Θέλω να πω, αν ήταν ας πούμε η προηγούμενη αρχιεπίσκοπη, θα γίνονταν χαμός. Δεν έγινε. Και υπάρχει και αδυναμία, διότι το πιο σημαντικό είναι όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα να μπορεί μια κοινότητα να ζητά ραντεβού με τον πρόεδρο, τον εκάστοτε πρόεδρο, και να τον βλέπει.
0: Και να έχει πρόσβαση. Ναι.
1: Για να τον βλέπει. Εδώ με την υπόθεση εκείνη της δήλωσης του πρόεδρου που τις πρώτες 24 ώρες συγκλώνησε τον κόσμο, όχι μόνο εμάς. Από το Ισραήλ μέχρι την Αμερική, από τη Ρωσία μέχρι την Αφρική. Ήταν αλλάζει το παιχνίδι εντελώς. Αλλάξει το παιχνίδι εντελώς αν η Τουρκία παντεύει 35. Γι' αυτό και το Ισραήλ λέει ότι μπήκε στο παιχνίδι μαζί μας, στο τελευταίο μαζί μας, να μην το μαζί μας, την ελληνική κοινότητα και παλεύει για να μην πάνε τα F-35 στην Τουρκία.
0: Υπάρχει συνεργασία της Ισραηλινής κοινότητας με την ελληνική σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, εξαιρετική.
1: Εξαιρετική. Στο 500%.
0: Μάλιστα. Πάμε στα ελληνοτουρκικά, μια που το έβαλες στο τραπέζι. Θεωρείς ότι οι εκλογές ενδεχομένως να αλλάξουν και τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς προς όφελος ή προς εις βάρος μάλλον της Ελλάδας?
1: Εις βάρος όχι.
0: Εις βάρος όχι.
1: Από τη γνώμη μου, και έτσι να μείνουν τα πράγματα, να ελέγξει τη Βουλή για τη Γερουσία ο πρόεδρος, εγώ δεν βλέπω πρόβλημα. Φτάνει η ομογένειά μας να συνεχίσει να υποστηρίζει τους ανθρώπους, τους νομοθέτες που βοήθησαν την Ελλάδα και την Κύπρο. Εντάξει, και όλο αυτό, όπως καταλαβαίνεις, δεν έχει σχέση με το ελληνικό κράτος, με το κυπριακό κράτος. Η ομογένειά μας είναι ανεξάρτητη. Δεν παίρνουν χρήματα. Πρέπει να το τονίσουμε 100 φορές. Γιατί διαβάζω στα κοινωνικά ότι έχετε κάνει πλακίες και εξαρτήσαμε. Οι ομογενείς μας είναι νόμιμοι πάντα. Δεν παίρνουν χρήματα από το εξωτερικό για να τα δώσουν σε πολιτικούς στην Αμερική. Όχι.
0: Με φιλοπατρία προσπαθούν να περάσουν τα εθνικά μας
1: συμφέροντα. Υπάρχουν ευτυχώς αρκετοί άνθρωποι, πρέπει να σου πω. Όταν γίνεται μια έκκληση, παραδείγματος χάρη, να υποστηριχθεί ο βουλευτής Στάδε, ο γερουσιαστής Στάδε, θα σπέψουν. Και είναι αυτό που βοηθά την Ελλάδα και την Κύπρο. Να το καταλάβουν και οι πολίτες, να το καταλάβουν και οι κυβερνήσεις. Ότι η μεγάλη τους δύναμη είναι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι το να κάνεις αυτό που κάνει η Τουρκία, η οποία παίρνει 10 εταιρείες στην Αμερική, πληρώνει τα κέρατά της, συγγνώμη για την έκφραση, πληρώνει πάρα πολλά εκατομμύρια και προσπαθεί και προσπαθεί και στην πραγματικότητα δεν καταφέρνει. Και η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν εταιρεία λόμπι, έτσι.
0: Ναι.
1: Άλλο,
0: προφανώς.
1: Άλλο το ελληνικό λόμπι, άλλο η εταιρεία λόμπι, έτσι. Αυτοί παίρνουν χρήματα για να βοηθήσουν μια χώρα.
0: Mm-hmm.
1: Μπροστά στη δύναμη των ανθρώπων της ομογένειας, δεν μιλώ για οργανώσεις, διότι είναι μεμονωμένοι άνθρωποι. Η εταιρεία που έχει η Ελλάδα και η Κύπρος δεν κάνει πολλά πράγματα.
0: Κάνει συγκεκριμένα πράγματα πιο πολύ τεχνικού χαρακτήρα.
1: Αλλά ενώ η Τουρκία έχει ειδικά έχει εταιρεία η οποία εστιάζεται ειδικά μόνο στη Βουλή.
0: Μάλιστα.
1: Έχει άλλη εταιρεία μόνο στη Γερουσία. Έχει άλλη εταιρεία που προσπαθεί με τη γεροκτονία. Έχει ένα σωρό εταιρείες. Έχει άλλη εταιρεία που προσπαθεί για τα F-35. Για τις πυρώσεις, διότι η Τουρκία είναι κάτω από κυρώσεις. Μερικοί άνθρωποι στην Ελλάδα το ξεχνούν. Και αυτό ήταν επιτυχία της ομογένειας. Και οι κυρώσεις αποφασίστηκαν τότε από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Και ο Τραμπ είναι σχεδόν 2 χρόνια πρόεδρος, 1,5 χρόνο πρόεδρος, δεν τόλμησε να ακυρώσει τον νόμο για τις κυρώσεις. Έτσι, είναι ο νόμος Κάτσα. Ο άλλος ο νόμος, για να τους εξηγήσουμε για πολλωστή φορά, τον νόμο Κάτσα, ο πρόεδρος μπορεί, αν θέλει, να τον ξεπεράσει. Γιατί δεν το κάνει. Τον άλλο νόμο, τον νόμο ότι οι ομογενείς μας με τη βοήθεια του Μενέντες, του Κρις Βαχόλεν, του γερουσιαστή και μερικών άλλων γερουσιαστών, έβαλαν αυτή την τροπολογία μέσα στον νόμο για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου. Κοιτάξτε πόσο έξυπνη ήταν, Γιώργο.
0: Δεν μπορούσε να απορριφθεί ο προϋπολογισμός του Πενταγώνου.
1: Ποιος πρόεδρος των ΗΠΑ θα βάλει βέτο στον νόμο
0: Ακριβώς.
1: για τον Πεντάγωνο, έτσι, για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου. Είναι εκεί. Για να φύγει αυτή η τροπολογία, ο πρόεδρος πρέπει να έχει την πλειοψηφία στη Βουλή και στη Γερουσία. Πού να τη βρει.
0: Βέβαια. Θα αλλάξει ο συσχετισμός στις εκλογές, Μιχάλη.
1: Να το πούμε γι' αυτό. Αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι είναι μαζί μας. Μην λέμε όλοι συνέχεια δημοκρατία. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχει σημαντικός αριθμός ρεπουμπλικάνων νομοθετών που είναι μαζί μας.
0: Και επίσης και ο Ρούμπιο, η ιστορία του Ρούμπιο είναι χαρακτηριστική και οι θέσεις του
1: για την Ρούμπιο. Έχουμε, ξέρεις, που πολλοί ίσως να μην το ξέρουν, 4 ομογενείς βουλευτές στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. 4.
0: Mm-hmm.
1: Οι οποίοι θα ψηφίσουν και οι 4 εναντίον του Προέδρου. Δεν υπάρχει περίπτωση, το λέω από τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε δεν έχει πλειοψηφία, τελείωσε. Εντάξει, δεν μπορεί να δώσει τα 75 εάν δεν ξεπεραστεί η τροπολογία στον νόμο του Πενταγώνου.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, εγώ θα σας ρωτήσω, τι λέει η τροπολογία αυτή. Όσο κατέχει τους S400, δεν μπορεί να πάρει τα S35. Γιατί αυτός ο κύριος στην Άγκυρα δεν στέλνει στη Ρωσία πίσω τους S400. Γιατί και να πάρει τα F-35. Είναι μόνο επειδή είναι εξεργέφαλος. Όχι. Διότι η Τουρκία θέλει να είναι αυτό που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή. Εγώ μιλώ με τον πρόεδρο Τραμπ.
0: Ό,τι ήταν πάντα ο επιτίδιος ουδέτερος και δίθεν καλά με όλους.
1: Αλλά τα νέα που έχουμε για τους S-400 δεν είναι καλά. Δηλαμβανόμαστε στις τελευταίες 24-48 ώρες ότι δεν βρίσκει να τα πουλήσει. Να τους πουλήσει. Δεν βρίσκει. Το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να τους στείλει πίσω στη Ρωσία. Το πιο εύκολο πράγμα είναι αυτό. Και ας τους πει Ρωσία, εγώ δεν τους παίρνω πίσω. Θα τους πάρει, τι να τα κάνει. Θα μείνει το αεροπλάνο που θα τους μεταφέρει στον αέρα.
0: Εντάξει, υπάρχει και μεγάλη δυσκολία βέβαια στις τουρκο-ρωσικές σχέσεις και ειδικά και στα εμπορικά και στα σιτηρά και σε πολλά άλλα που αφορούν και την ναυτιλία.
1: Αν μου επιτρέπεις να σου πω, πρέπει να έχουν σχέση οι S-400 με την επίθεση του Ισραήλ την προχθεσινή και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει και δεύτερη επίθεση.
0: Μάλιστα.
1: Ακούω ότι υπάρχει, ότι ήδη έγινε και δεύτερη επίθεση στη βάση αυτή.
0: Έγινε, ναι. Το είπαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής ότι έγινε και άλλη επίθεση στην τουρκική αυτή βάση.
1: Και υπάρχει και η δήλωση του Υπουργού Άμυνας σήμερα, η οποία δεν μπορεί να είναι πιο ξεκάθαρη. Όταν στην ουσία του λέει, έλα εδώ, θα σε εκτιμήσω, δεν θα εκτιμήσουμε. Διότι θέλουμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας. Εάν είναι αληθινή πληροφορία, θα δούμε τις επόμενες 24 ώρες. Ότι ο λόγος που χτύπησε το Ισραήλ εκεί είναι διότι η Τουρκία θα έστελνε τους S400 στη Συρία Είναι πολύ μεγάλη είδηση, ξέρεις.
0: Βέβαια.
1: Είναι τεράστια είδηση.
0: Βέβαια, γιατί αλλάζει και τους συσχετισμούς όλη την περιοχή. Βάζει το Ισραήλ. Πάντα.
1: Βέβαια, τώρα στη βάση εκεί δεν πρέπει να κάνει τίποτα, δεν έχει κάνει χωράφια το Ισραήλ. Όπως έχεις καταλάβει. Αλλά να μην αποκλείσουμε, αν και στην αρχή όταν το λέγαμε μας κοροϊδεύαν, να μην αποκλείσουμε καθόλου πια μια σύγκρουση Τουρκίας-Ισραήλ στη Συρία. Στη Συρία. Και άκουσα σήμερα πολύ σημαντικό αναλυτή, ο οποίος ήταν σχεδόν βέβαιος ότι θα γίνει το λάθος. Είναι από λάθος που θα γίνει.
0: Μια σύγκρουση που μπορεί να πυροδοτήσει και εμπλοκή και της χώρας μας έμεση σε πρώτο επίπεδο, αλλά κανείς ποτέ δεν ξέρει όταν υπάρχει μια ένταση στην περιοχή.
1: Ακόμα δεν έχουμε την ίδια στρατιωτική συμμαχία με το Ισραήλ όπως υποτίθεται ότι έχει Τουρκία, Ευρωπαϊκή Σπάγκη και τη Σαουδική Αραβία. Αλλά με ευκαιρία να σου πω το εξής. Υπέγραψαν τη συμφωνία και την επόμενη μέρα οι Χούθη χτύπησαν τη Σαουδική Αραβία. Ναι, ποιοι όμως έσπευσαν, έτσι, οι άνθρωποι μας που έχουν τους πατριωτικοί, οι ελληνικοί πάτριοι έσπευσαν. Δεν έσπευσε η Τουρκία να βοηθήσει η Σαουδική Αραβία, πάντα γεγονός ότι είχε υπογραφεί στρατιωτική συμφωνία. Εμείς με το Ισραήλ ακόμα δεν φτάσαμε εκεί. Αν πω τη γνώμη μου, θα με βρίζουν οι απέναντι, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά είναι μοιραίο να υπάρξει ακόμα, να γίνει πιο σοβαρή η σχέση του Ισραήλ με τη Λευκοσία και με την Αθήνα. Είναι μοιραίο. Διότι εδώ έχουμε συμμαχίες. Γίνονται συμμαχίες. Είναι και το θέμα της Αιγύπτου. Πού θα πάει η Αιγύπτος? Θα μείνει όπως είναι ή θα πάει προς την Τουρκία? Εγώ πιστεύω ότι θα μείνει όπως είναι. Γιατί? Διότι η συμμαχία της με την Ελλάδα και οι σχέσεις είναι καλές, παρά το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα είχαν χαλάσει λίγο. Δεν το είδαμε, δεν το ακούσαμε δημόσια, αλλά το ξέραμε. Η σχέση με την Κύπρο είναι ακόμα πιο ισχυρή. Γιατί, Γιώργο? Διότι η Κύπρος του χρόνου θα πουλήσει όλο το αέριό της στην Αίγυπτο.
0: Μάλιστα.
1: Η Αίγυπτος, αν και έχει δικό της αέριο, έχει πολύ μεγάλη ανάγκη, αγοράζει ακόμα. Αγοράζει από το Ισραήλ. Έτσι. Η Κύπρος έχει συμφωνήσει, έχει υπογραφεί συμφωνία να δώσει όλο το αέριό της, εναντίον θα πληρώσει βέβαια η χώρα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν μπορεί να διακινδυνεύσει όλα αυτά, εκτός αν έχουν τρελαθεί. Διότι τι έλεγε ο Ερντογάν για το Ναλ Σίτι? Μα έχουμε μνήμη, δεν ξεχνάμε. Ούτε ξεχνάμε ότι αποπειράθηκε αρκετές φορές να τον ανατρέψει ο Ερντογάν. Με τη μουσουλμανική αδερφότητα. Ποιος είναι τώρα ο αρχηγός της μουσουλμανικής αδερφότητας που είναι ο μεγαλύτερος εκτός του Αλ-Σίσι, του πρόεδρου της Αιγύπτου? Είναι ο Ερντογάν. Τα γραφεία είναι εκεί, όπως ξέρεις. Τα γραφεία της Χαμάς είναι εκεί. Σε λίγο θα λέει και τα γραφεία της Χεζμπολάχ.
0: Εγώ θα σου προσθέσω και άλλον έναν λόγο, ότι η Ελλάδα είναι το φίλτρο της Αιγύπτου προς την Ευρώπη, παραδοσιακά προς τις χρηματοδοτήσεις της Ευρώπης προς την Αίγυπτο. Άρα δεν θα έχει κανέναν λόγο να πυροδοτήσει μια

0: Είπαν οι Τούρκοι ότι εμείς βλέπαμε τα αεροπλάνα που ερχόντουσαν να χτυπήσουν τη βάση. Γιατί δεν έκανες κάτι? Που χτύπησαν οι Ισραηλινοί. Έτσι σχεδόν χτύπησαν στις περιοχές που κατέχει παράνομα η Τουρκία. Η Τουρκία είναι κατοχική δύναμη και στη Συρία. Είναι κατοχική δύναμη και στο Ιράκ. Και στη, και,
1: με
0: και
1: την ανοχή όμως του τέος τζιχαντιστή προέδρου της Συρίας.
0: Ό,τι και να είναι. Γιώργο, ξέρεις, βλέπω πολύ σημαντικούς αναλυτές πλέον να αμφισβητούν τη συμμαχία του τζιχαντιστή προέδρου της Συρίας.
1: Ναι, όσο ενδυναμώνεται όντως και πατάει στα πόδια του, τόσο περισσότερο αν εξαρτηθεί.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να είναι ένας τεράστια διπρόσωπος άνθρωπος. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν αυτός άνθρωπος που δολοφονούσε Αμερικανούς, που είχε προκυριστεί από τους Αμερικανούς, να έχει γίνει το τσιράκι του? Φαίνεται ότι ο τύπος ούτε αρχές έχει, ούτε τίποτα.
1: Πάμε όμως, Μιχάλη, και στα δικά μας. Αν και με αφορμή και το βιβλίο στο οποίο θα σε ρωτήσω αμέσως μετά, το οποίο είδα ότι πρωτοπαρουσιάστηκε στην Κεφαλονιά.
0: Λιξούρι, να σε δει.
1: Λιξούρι.
0: Μην κάνεις όμως το Μελέτη και εσύ τώρα.
1: Ο Μελέτης είναι κοινός φίλος.
0: Που απαιτεί να έχουμε διαβατήριο για να έρθουμε στο Λιξούρι, καταλαβαίνετε.
1: Παρουσιάστηκε λοιπόν το βιβλίο σου, το εξαιρετικό βιβλίο Ένοχος, που έχει γράψει μαζί με τον συνάδελφο. Σου, τον Κώστα Βενιζέλο, και πολύ σημαντικό άνθρωπο και του πνεύματος αλλά και της δημοσιογραφίας. Ναι. Πριν περάσουμε στο βιβλίο, θέλω να σε ρωτήσω αν είσαι αισιόδοξο ότι μπορεί να υπάρξει μια πρόοδος στα θέματα της Κύπρου, δηλαδή στην επίλυση του Κυπριακού, γιατί μπαίνει πάλι στο τραπέζι η συζήτηση για την επίλυση,
0: ναι,
1: για διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Συνομιλίες απευθείας και με τη συμμετοχή και των εγκυτριών δυνάμεων, με την τουρκοκυπριακή και την ελληνοκυπριακή πλευρά. Θέλω να σου πω, βλέπεις να υπάρχει ένα παράθυρο αισιοδοξίας για οριστική διευθέτηση?
0: Γιώργο, δεν βλέπω. Δεν βλέπω, διότι παράδειγμα στο μερικοί άνθρωποι για στην Αθήνα, κυρίως η ελίτ, πάντα λέει ότι ευθύνονται οι Ελληνοκύπροι. Δεν θέλουν οι Τούρκοι, όχι οι Τουρκοκύπροι. Δεν θέλει η Άγκυρα. Τους, αφού επιμένουν, είπαν στο Γενικό Γραμματέα των Εθνών ότι εμείς θέλουμε δύο κράτη. Και το είπαν τον Ιούλιο, όταν έστειλε εκεί την Ολκίν, την απεσταλμένη του, τη είπε ο Φιτάν, ότι την είδε και τη είπε ότι εμείς θέλουμε δύο κράτη. Τα δύο κράτη είναι μια λύση που δεν συμφέρει ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Κύπρο. Εντάξει, αυτό, τελεία και παύλα.
1: Θα επιβεβαιώσει την εισβολή,
0: την διχοτόμηση κλπ. Για να και διχοτόμηση. Δεν συμφέρει ούτε στην Ελλάδα και δεν συμφέρει καθόλου στην Ελλάδα, διότι η Ελλάδα μέσω της Κύπρου έχει πόδι στη Μέση Ανατολή. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Η Κύπρος έχει αναπτύξει φοβερές σχέσεις με όλους αυτούς τον Περσικό κόλπο, όσο και να σου κάνει εντύπωση, και η Ελλάδα. Και η Ελλάδα. Οι Κύπροι όμως πάνε συνέχεια στις χώρες του κόλπου. Ο υπουργός εξωτερικών, ο οποίος είναι εξαιρετικός, ο Κωνσταντίνος Κόμπος, όπου το χάσεις, όπου το βρεις, είναι στα Εμμυράτα, στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ και πάει λέγοντας.
1: Άρα δεν πρέπει να, σε καμία περίπτωση να αδυνατήσει αυτή η επιδραστικότητα, η επιρροή.
0: Νομίζω, αν θα πάμε σε λύση, πρέπει να είναι μια καθαρή λύση, καθαρή ομοσπονδιακή λύση. Γιατί η Τουρκία δεν θέλει μια ομοσπονδιακή λύση? Γιατί δεν θέλει μια ομοσπονδία όπως στην Αμερική, παραδείγματος χάρη, έτσι, που θα είναι απόλυτα προστατευόμενη η Τουρκοκύπρη, όχι από εμάς, τους Έλληνες, με την έννοια αυτή, αλλά θα είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούω τελευταία ότι θα υπάρχουν, έχει προταθεί να υπάρχουν εγγύησεις από το ΝΑΤΟ. Γιατί η Τουρκία δεν δέχεται εγγύησεις από το ΝΑΤΟ? Γιατί επιμένει να παραμείνει στρατός στην Κύπρο? Γιατί επιμένει να έχει αποβατικά δικαιώματα? Έτσι. Γιατί επιμένει να είναι, αφού πρέπει να καταργηθούν οι εγγύησεις, γιατί επιμένει να εγγυηθεί για την Νέα Κύπρο και να μπορεί να τα ξανακάνει? Άρα, εάν θέλουν πραγματικά οι ξένοι να λυθεί το Κυπριακό, πρέπει να το δουν εντελώς διαφορετικά από ό,τι το βλέπουν τώρα. Η λύση, η διευθέτηση των δύο κρατών είναι διχοτομική. Να το ξεχάσουμε. Δεν μπορεί να γίνει. Πρώτα απ' όλα δεν θα περάσει από το δημοψήφισμα στην Κύπρο. Το δεύτερο, η λύση της ζωνικής δικαιοσύνης.

0: Ομοσπονδίας που δυστυχώς υποστηρίζει και η Αθήνα και η Λευκοσία. Ο Κυπριακός λαός το 2004 αποφάσισε 76% εναντίον.
1: Δεν, δεν απέρριψε μόνο αυτό, απέρριψε και το, και
0: το, το σχέδιο,
1: σχέδιο ΑΝΑΝ, ναι, με την έννοια ότι ουσιαστικά θα δημιουργούσε μια νέα Βοσνία Ερζεγοβίνη, δηλαδή ένα κράτος που δεν θα μπορούσε να κυβερνηθεί.
0: Εγώ ας το πω διαφορετικά.
1: Να αφήσουμε και, το σχέδιο ΑΝΑΝ, να πάμε στο βιβλίο σου, γιατί ο χρόνος μας πιέζει.
0: Ναι, θα το πούμε αμέσως, να πω μια κουβέντα μόνο. Ναι. Εάν είχε λυθεί στη βάση του σχεδίου ΑΝΑΝ, τώρα το Ισραήλ θα ήταν αποκλεισμένο από παντού. Διότι η Τουρκία θα είχε λόγο.
1: Βεβαίως, στη συμμαχία
0: στη Νέα Κύπρο. Στη Νέα Κύπρο. Δεν θα άφηνε η Τουρκία να επιτρέπει η Νέα Κύπρος στο να πετούν τα αεροπλάνα του Ισραήλ από τον αέριο χώρο και να πηγαίνουν μέχρι τη Χανιά να κάνουν τις ασκήσεις τους. Δεν έχουν άλλο τρόπο να οι πιλότοι του Ισραήλ να εξασκηθούν στις επιθέσεις κλπ. Είναι μαγικός τρόπος. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί το Ισραήλ να το είχαν στρακαλίξει.
1: Μιχάλη, επειδή είπαμε για τα πάντα, εκτός να πούμε, εκτός από το βιβλίο σου, να πούμε δύο λόγια, αλλά θα επανέλθουμε για το βιβλίο σου. Αφορά την, τα αρχεία του Κίσιγκερ. Το βιβλίο λέγεται Ένοχος, το έχεις γράψει μαζί με τον Κώστα Βενιζέλο. Είναι επικαιροποίηση των αρχείων του Κίσιγκερ. Ξέρω ότι πήρες και νέο υλικό από τα απόρριτα αρχεία, τα οποία αποχαρακτηρίστηκαν. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δώσ' μας τη δυνατότητα να το παρουσιάσουμε μαζί με τον Δημήτρη Στούμπο την επόμενη εβδομάδα ή όποτε βρεθείς στην Αθήνα πριν φύγεις για την Αμερική, να κάνουμε μια ειδική εκπομπή για τα αρχεία του Kissinger και την πολύ σημαντική δουλειά που έχεις κάνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, Γιώργο. Ήταν καταπληκτική η κουβέντα μας.
1: Ήταν εξαιρετική, να είσαι γερός.
0: Ελπίζω να βοηθήσαμε τον κόσμο να καταλάβει μερικά πράγματα.
1: Βοηθήσαμε, κρίνω από τα μηνύματα. Είναι πολλά τα μηνύματα των ακροατών.
0: Εμείς δεν μπορούμε να λέμε ψέματα. Δεν μπορούμε να λέμε ψέματα, διότι στην Αμερική ο δημοσιογράφος που παραποιεί, ας πούμε, τις δηλώσεις του Προέδρου, έχει επιπτώσεις.
1: Έχει και νομικές επιπτώσεις. Και με αυτό να σε ευχαριστήσουμε και να σε
0: καλημερίσουμε. Καλημέρα και στους ακροατές, ναι.
1: Να πούμε κάπου εδώ ότι φτάνουμε στο τέλος. Να ενημερώσω για την Big Win, η οποία παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελόμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Καλημέρα.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή το Μαύρο Φάντασμα. Μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Μίκη City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ-Τουρκίας με αφορμή την αυξανόμενη τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς κατηγόρησε τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν ότι σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, ενώ τον προειδοποίησε να μην δοκιμάζει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να αμυνθεί. Παράλληλα, διαμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του. Σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε ότι προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, προειδοποίησε ότι τα νέα μέτρα θα οδηγήσουν σε οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα, ενώ απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Απαντώντας, η Τεχεράνη υποστήριξε πως ο οικονομικός πόλεμος άνευ προηγουμένου, με τον οποίο απειλεί ο Τραμπ, αποτελεί αντιπερισπασμό από τα εγχώρια οικονομικά προβλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το τελευταίο αντίο, λένε αυτή την ώρα συγγενείς και φίλοι, στον πρώην υπουργό Στέφανο Μάνο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο, σε ηλικία 86 ετών. Η κηδεία τελείται στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος στο Κεφαλάρι. Στρατιωτικοί φοιτοί 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την τρίτη ΕΣΟ από τα τέλη του Αυγούστου στις αρχές Σεπτέμβρη, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την στρατολογία. Η συγκεκριμένη ρύθμιση εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά όσους έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου έως και 15 Μαΐου του 2008. Το νομοθετικό πλαίσιο θεσπίστηκε ως κίνητρο για εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε νεότερη ηλικία. Άνδρας 31 ετών τραυμάτισε τα ξημερώματα με χμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, 25χρονη γυναίκα που φέρεται να φιλοξενούσε στο σπίτι του στην περιοχή των 40 εκκλησιών στην Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος υποστηρίζει πως η γυναίκα αποπειράθηκε να τον ληστέψει. Η 25χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς, ενώ για το περιστατικό συνελήφθησαν και οι δύο. Κλινικά νεκρός είναι ο 39χρονος αναβάτης της μοτοσικλέτας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από παράνομη αναστροφή οδηγού ταξί την περασμένη Δευτέρα στη Βούλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς του πήραν την απόφαση να προχωρήσουν σε δωρεά οργάνων. Ο οδηγός ταξί εχθές αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ του αφαιρέθηκε άδεια οδήγησης επαόριστον. Στην απολογία του φέρεται να ισχυρίστηκε ότι παραπλανήθηκε από το GPS. Ένα ακόμη θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Κρήτη, όπου ένας άνδρας 21 ετών έχασε τη ζωή του. Το δυστύχημα συνέβη όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός συγκρούστηκε με ταξί υπό συνθήκες που διερευνώνται. Υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο, προχωρώντας τη σύλληψη δύο αλλοδαπών. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 100 γραμμάρια κοκαίνης και σχεδόν 400 γραμμάρια της ουσίας MDMA και 66.000 ευρώ, τα οποία σύμφωνα με την αστυνομία προήλθαν από τη διακίνηση. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Νέα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν στους Δήμους Διονύσου, Καλλιθέας και Πετρούπολης στην Αττική, καθώς και στον Δήμο Αλεξάνδρειας Συμμαθίας. Συνολικά από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. 6 χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τη Βρετανία και την εγκατάστασή τους στην Καλιφόρνια, ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγκαν Μάρκλ ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη χώρα μαζί με τα δύο παιδιά τους. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, Χάρη και Μέγκαν αναμένεται να εγκαταλείψουν τις Ηνωμένες Πολιτείες έως το τέλος Αυγούστου και να εγκατασταθούν σε ιδιωτική κατοικία έξω από το Λονδίνο. Μάλιστα, ο 7χρονος Άρτσι και η 5χρονη Λίλιμπετ έχουν εγγραφεί σε βρετανικό σχολείο για τη νέα σχολική χρονιά. Η επιστροφή τους δεν συνδέεται με επίσημα βασιλικά καθήκοντα, καθώς το ζευγάρι δεν αποτελεί πλέον ενεργό μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός, που υποδέχεται στις 9.30 την Χράντιτς Κάλλοβε. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League Off, υποδέχεται στις 9 την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 με 36 βαθμούς. Η άνεμοι ασθενείς μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Η άνεμοι ασθενείς. Στη χώρα βέβαια γενικά έθρος καιρός ηλιόλουστος. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 35 με 38 βαθμούς, στα νησιά τους 31 με 34, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά έθρος, οι άνεμοι στο Αιγαίο βορειάδες 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, έτσι για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, μια χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
8: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
9: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
10: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
11: Τουνί και καμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
12: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
13: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
14: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίνα.
15: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
16: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
17: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
18: Για το στηρίξε την προσπάθειά μας.
19: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουν ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει για άλλη μια φορά. Αχ, πόσες φορές, πόσα έχουμε καταφέρει μαζί. Θέλει να στηρίξει τον Αλέξη μας, τον Τζοκόντο μας, ο οποίος για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα παρουσιάζει μια τριλογία. Έχει με τις τριλογίες κάτι ο... Αλλά είναι επικός, δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί αυτό. Ο Αλέξη μας, θα θυμάστε ότι την περασμένη εβδομάδα τον απολαύσαμε σε κάτι που ονομάστηκε συνέντευξη, ενώ δεν ήταν συνέντευξη, ήταν μια απλή παρουσίαση. Και σήμερα μας παρουσίασε, σήμερα είναι το δεύτερο, πρέπει να είναι μέρος, χτες το πρώτο, μια τριλογία την οποία ονομάζουν ντοκιμαντέρ, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για μικρά, για διαφημιστικά σποτ. Δεν ξέρω γιατί χρησιμοποιούν την έννοια ντοκιμαντέρ, μα έτσι θα τη διάβασαν στο δελτίο τύπου, έτσι θα τη λένε. Δεν είναι ντοκιμαντέρ, παιδιά, έτσι. Είναι κανονικό διαφημιστικό σποτάκι. Το πρώτο μέρος τουλάχιστον που είδα εγώ, 2,5 λεπτάκια. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Μάλλον για Αλέξη μας είναι λίγο. Ίσως γιατί δεν μιλάει πολύ. Έχει μπόλικη μουσική, πετάει φρασούλες, τον έχουν σκηνοθετήσει κιόλας. Όταν τον σκηνοθετεί τον Αλέξ, μαζεύει τις μπουρδες του. Όχι εντελώς ευτυχώς. Και έτσι πρόκειται για ένα διαφημιστικό σποτάκι, στο οποίο μαθαίνουμε πού γεννήθηκε.
1: Γεννήθηκα και μεγάλωσα στους Απελοκίους.
0: Ναι, και μεγάλωσε.
1: Ο Φθιώτιδος, αριθμό 41.
0: Όροφο.
1: Κοντά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Εντάξει, έχουμε και εμείς τις ατυχίες μας. Και έκτοτε έγινε Παναθηναϊκός, με αποτέλεσμα κάθε φορά που πηγαίνει στο γήπεδο. Ελπίζουμε σήμερα, Αλέξη, να είναι κάπου αλλού, να έχει πάει μια βόλτα, ένα μπάνιο. Αλέξη, ένα μπάνιο, μια μικρή απόδραση, προκειμένου να αισθανθούμε λίγο πιο ήσυχοι. Πότε γεννήθηκε ο Αλέξη μας?
1: Γεννήθηκα στις 28 του Ιούλη.
0: Ιούλη.
1: Το 1974. Η μεταπολίτευση έγινε 24 Ιούλη.
0: Ναι.
1: Υπήρχε το πνεύμα του ενθουσιασμού για την πτώση της
0: Χούντας. Πού το θυμάσαι, βρε άτιμου. 4 ημερών και θυμάσαι. Όχι, 28 γεννήθηκε. Πότε έπεσε? 24. 4 ημερών. Καλά το είπα. 4 ημερών και θυμάσαι το πνεύμα. Μπράβο. Μπράβο, ρε Αλέξη. Στο σπίτι, τι συνέβαινε στο σπίτι?
1: Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που ήταν έντονη πολιτική συζήτηση.
0: Μπράβο.
1: Ο δεύτερος να πάσω, τα αδελφιά μου ήταν στην ΚΝΕ.
0: Α.
1: Ακολούθησα το δικό μου δρόμο.
0: Ένα συνδυασμό Πασόκ και ΚΝΕ. Σωστά. Αυτός λέει, πήρε από τον πατέρα μου τον Πασόκ, από τα αδέρφια μου την ΚΝΕ και έκανα αυτό το πράγμα. Βέβαια, επειδή μιλάμε για διαφημιστικό σποτάκι και επειδή ο Αλέξης μας είναι πολιτικός της αριστεράς, δεν μπορούν να απουσιάζουν αυτοί οι μπακαλιάροι, αυτές οι ρομαντικές μπούρδες. Και συγγνώμη για τον πλεονασμό, αφού είπα ρομαντικές, θα είναι μπούρδες.
1: Η ενασχόλησή μου με τα κοινά και με την πολιτική έχει ένα στοιχείο.
0: Ναι.
1: Ρομαντισμού.
0: Τι ωραία.
1: Διεκδίκησης του ονείρου. Αυτό το συναρπαστικό.
0: Ναι.
1: Ότι μπορεί κάποιοι άνθρωποι να αλλάζουν τον κόσμο.
0: Εσύ.
1: Ότι μπορεί, ναι, μέσα από τη δράση μας να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο.
0: Ναι. Βέβαια, αύριο μεθαύριο δεν θα θες να μας πεις ότι είσαι μαρξιστής. Γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί να αλλάζουν τον κόσμο και μαρξιστής δεν πάνε μαζί. Έτσι, Αλέξη μου, θα μου πεις, για να ξέρεις τι πάει ο μαρξιστής, πρέπει να έχεις διαβάσει και λίγο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, μετά, αφού είπα αυτές τις μπούρδες, το όνειρο, η διεκδίκηση του ονείρου, εκεί με το που ακούτε διεκδίκηση ονείρου, ρομαντισμό και τέτοια, έχουμε μάθει. Έτσι, κρατάμε το πορτοφόλι μας γερά στην τσέπη. Ή το κινητό μας, άμα είμαστε με κάτι και πληρώνουμε με το κινητό. Το κινητό μας πολύ γερά, γιατί σίγουρα χέρι θα απλωθεί να αρπάξει όταν ακούτε διεκδίκηση ονείρου και άλλα τέτοια ωραία. Σήμερα η πολιτική, Αλέξη, για πες εσύ που δεν είσαι πολιτικός, τι συμβαίνει σήμερα με την πολιτική?
1: Νομίζω ότι σήμερα η πολιτική, ναι, είναι μια αρνητικά φορτισμένη έννοια.
0: Α, τι λες.
1: Είναι ταυτισμένη με
0: σένα.
1: Την αδυναμία να αλλάξει η ζωή μας.
0: Ναι. Να μας βρει
1: κόμενο.
0: Απογοήτευση, υπάρχει απογοήτευση. Ευτυχώς που υπάρχει εσύ να δώσει την ελπίδα, και η Μαρία Ικαριστιανού και ο Αντώνης ο Σαμαράς, για να τους θυμηθώ όλους όσους μας προσφέρουν ελπίδα. Τι πιστεύει ο Αλέξης ο Τσίπρας, παιδιά? Μουσικούλα.
1: Πιστεύω,
0: ναι,
1: στη διάκριση
0: ναι.
1: της αριστεράς με τη δεξιά.
0: Πω!
1: Πιστεύω στη ναι. διαφορά των ιδεολογιών.
0: Στη διαφορά των ιδεολογιών. Ναι.
1: Και πιστεύω
0: ναι.
1: και στην πολιτική.
0: Πιστεύει.
1: Με την έννοια ότι η πολιτική ναι. είναι αυτό που οι άνθρωποι ναι. παράγουν για να ορίσουν τις ζωές τους. Πω! Και άρα καθορίζει τις ζωές τους.
0: Όλο αυτό μόνο σου το σκέφτηκες, Αλέξη. Γιατί μόνο σου, γιατί ήταν πολύ. Τίποτα. Και αυτό είναι το ντοκιμαντέρ. Όλο αυτό, αυτό που ακούσατε είναι το περίφημο ντοκιμαντέρ που σας το πουλάνε για ντοκιμαντέρ. Έβγαλε ντοκιμαντέρ ο Αλέξης. Φινάλε.
1: Από το πρόσημο που έχει, η πολιτική μπορεί να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων.
0: Μπράβο. Και πάλι και να τον χειροκροτούν. Μπράβο, Αλέξη.
2: Ο αγώνας συνεχίζεται.
0: Βεβαίως.
2: Από όλους
0: βέβαια, αυξάνονται και τα εισοδήματά μας, οπότε γιατί όχι, το λέω επειδή λέγαμε τις προάλλες πόσο έχει αυξηθεί, πόσο έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις του Αλέξη τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με το πόθεν έσχεσαι του, ο ίδιος τα λέει, δεν τα λέω εγώ, και τα ακίνητά του έχουν αυξηθεί, οπότε γιατί να μην συνεχίσει τον αγώνα, κορόιδο είναι. Αυτό είναι όλο το ντοκιμαντέρ, ας πούμε, το σποτάκι. Στο τέλος τελειώνει. Πώς τελειώνει, όταν θέλεις να αποκτήσεις μια οντότητα και ένα βάρος που ο ίδιος ως προσωπικότητα δεν έχεις, όταν θέλεις η απόψη σου να φανεί ότι είναι κάτι παραπάνω από τις μπούρδες που είναι, τι κάνεις, βάζεις τσιτάτα άλλων. Και έτσι το σποτάκι αυτό τελειώνει με τσιτάτα του Γκράμψη και του Αγίου Αυγουστίνου, για να πάρουμε τους πιστούς όλων των θρησκειών. Μην με ρωτήσετε τι γράφουν τα τσιτάτα, δεν το θυμάμαι απ' έξω. Τσιτάτα είναι, μπούρδες τα λένε. Και το πιο σοφό τσιτάτο, το πιο ωραίο και το πιο ενδιαφέρον, μια μπούρδα είναι. Άμα κάτσεις να την καλυσκεφτείς, δηλαδή είναι μια εξυπνάδα με λίγα λόγια που μπορεί να έχει πλάκα, αλλά δεν έχει απόλυτη σχέση με την πραγματικότητα, έτσι. Τι καταφέρνει ο Αλέξης με αυτήν την, ας πούμε, συνέντευξη που ήταν παρουσίαση και με αυτό το σποτάκια, με αυτά τα σποτάκια που είναι ντοκιμαντέρ. Να, ορίστε, ασχολούμαστε μαζί του. Και το χαιρόμαστε κιόλας. Και στεναχωριέμαι που δεν τον ακούω να μιλάει για τις προκλήσεις της Τουρκίας, αυτός ο άνθρωπος που, αφόσον ο άνθρωπος που διαπίστωσε την απουσία συνόρων στη θάλασσα, θα έχει, φαντάζομαι, κάτι να πει προς υπεράσπιση της Τουρκίας και των εθνικών θαλασσίων πάρκων της. Εδώ έχει να πει ο Σαμαράς. Εδώ έχει να πει ο Σαμαράς για τα ελληνοτουρκικά, για τον οποίο Αντώνη, τον κύριο Αντώνη, τον κακό αυτό άνθρωπο, δεν έχω να πω πολλά. Τα λέει η παλιά του, πώς να είναι, συναγωνίστρια, η Σοφία η Βούλτεψη.
3: Το 2000 και το 2013 και το 2014 ήταν απίστευτες οι τουρκικές προκλήσεις και οι παραβιάσεις. Μιλάμε για να μπαίνουν τα τουρκικά φάντομ, να περνάνε πάνω από τους φούρνους, να περνάνε πάνω από το Αγαθονήσι, να μπαίνουν τα πλοία, να κυκλοφορούν ανάμεσα στα νησιά των Κυκλάδων, ανάμεσα στην Εύβοια, να φτάνουν, η κορβέτα Μπάφρα είχε φτάσει στο, εκεί ήμασταν, στο στενό του Καφιρέα, να έχουμε την Μπαρμπαρός, να έχει τον Μπαρμπαρός να έχει εισβάλει το 14 στην Κυπριακή ΑΟΣ, να το έχουμε μέσα στα δικά μας χωρικά ύδατα, να συνεχίζονται όλο το χρόνο.
0: Εντάξει ρε παιδάκι μου, τότε ήμασταν πολιτικοί, ήμασταν πρωθυπουργοί, δεν πει, τώρα είμαστε τίποτα. Είμαστε κάποιοι, πώς να το πούμε, κακότροποι εξωφυλαρούχες. Είμαστε πια, είμαστε παγκίτες πια, είμαστε μάλλον όχι, είμαστε παλέμαχοι. Είμαστε κάτι παλέμαχοι με αποθυμένα, οπότε μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε, το ίδιο με το να είμαστε πρωθυπουργοί.
4: Οπότε απορρίπτεται τα επιχειρήματα του πρώην πρωθυπουργού.
3: Ναι.
4: Απορρίπτεται τα επιχειρήματα του πρώην Πρωθυπουργού και λέτε ότι όχι, τα ίδια γινόντουσαν, η προσέγγιση και οι συνομιλίες ότι γινόντουσαν και τότε, λέτε.
3: Ο Νταβούτογλου το Μάιο του 2013 ναι. ότι στο Αιγαίο δεν υπάρχουν σύνορα. Δεν τον επιπροδεχτήκαμε το Δεκέμβριο του 2014 και ήμασταν, εκεί ήμασταν στο Χίλτον. Είχαμε πάει και για δεξίωση στο ρούφ του Χίλτον. Και συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Τον είδαμε στην Ουαλία. Εκεί ήμουνα πάλι. Την προηγουμένη είχαμε 27 παραβιάσεις. Mm-hmm. Όμως τον υποδεχτήκαμε σημαίες. Mm-hmm. Αυτό, η ελληνική, η τουρκική και κάναμε μια συζήτηση.
0: Άλλο λέμε τότε. Τότε ήμασταν πρωθυπουργοί Σαμαράς, κακός άνθρωπος κατά την ταπεινή μου άποψη. Αυτό είναι το κίνητρο του. Μην ψάχνετε να βρείτε πολιτικές και τέτοια. Είναι στην απόξω, δεν το αντέχει με τίποτα. Ένας άνθρωπος που έτσι κι αλλιώς δεν ξέρει να χάνει. Θυμάστε ότι πρέπει να είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός. Δεν ξέρω που δεν υποδέχθηκε τον διάδοχό του στο Μαξίμου, γιατί δεν άντεξε τον ήπια, δεν άντεξε την ήττα. Έχασε από τον Αλέξη. Μιλάμε για κατόρθωμα, δεν άντεξε και δεν τον υποδέχτηκε καν. Τώρα τον έχουν στην απόξω και δεν το αντέχει πια και σου λέει έτσι είστε, τώρα θα σας την άξω όλους στον αέρα. Κούγκι. Κούγκι, γιατί είναι πατριώτης ο Αντώνης ο Σαμάρας, παιδιά, για την πατρίδα δεν θα έδινε και πάρα πολλά. Θέλω να πω, κάθε φορά που ακούω κάποιον να επέρεται για τον πατριωτισμό του και να τον προβάλλει και αυτό εμείς, αυτό η Ελλάδα, η Τουρκία κτλ., πάω στο Google ή σε άλλο ψαχτήρι μπορείτε να πάτε εσείς, δεν υπάρχει πρόβλημα, και πατάω στρατιωτική θητεία. Βάζω το όνομα του πατριώτη και πατάω στρατιωτική θητεία. Για πολλούς δεν λέει. Για τον Αντώνη τον Σαμαρά ευτυχώς έχουμε μπόλικα στοιχεία από ό,τι διαβάζω εδώ. Λειτουργία AI, έψαξε τεχνική νοημοσύνη και βρήκε. Παρουσιάστηκε στο πολεμικό ναυτικό την Παρασκευή 9 Ιουλίου του 1976. Απολύθηκε 3 μήνες μετά, στις 11 Οκτωβρίου του 1976, έχοντας πληρώσει 21.000 δραχμές. Δραχμές του 1976, πολλά λεφτά. Για να εξαγοράσει τους υπόλοιπους 21 μήνες της θητείας του, τόσο πολύ αγαπούσε την πατρίδα. Σου λέει, πόλεμος δεν γίνεται, η Ελλάδα τι έχει ανάγκη, χρήματα. Θα δώσω χρήματα. Πατριώτης, όχι δεύτερη κατάταξη, καθώς η νομοθεσία όριζε ως υποχρεωτική την πραγματική θητεία τουλάχιστον 9 μηνών, η αρχική του απόλυση κρίθηκε προσωρινή, έτσι παρουσιάστηκε εκ νέου το Απρίλιο του 1977. Λέει εδώ, μπορεί να είναι ψέματα, μπορεί να είναι ψέματα. Αν είναι ψέματα, κύριε Αντώνη, να βγείτε να τα σβήσουνε. Σε site γράφονται αυτά και τέτοια. Δεν μπορώ να τα πιστέψω.

καλύτερα ντοκιμαντέρ με τον Αλέξη, παιδιά. Το οποίο ντοκιμαντέρ είναι, αφορά το πώς γεννήθηκε η Ελλάδα. Η Ελλάδα του, η δικιά του, του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη. Το μόνο που δεν φάνηκε να λέει το ντοκιμαντέρ, και το λέω και εγώ ντοκιμαντέρ, το σποτάκι, το μόνο που δεν φάνηκε να λέει είναι ποιος πληρώνει, ποιος πλήρωσε το μεευτήριο. Και μετά ποιος πληρώνει την ανατροφή του παιδιού. Διότι τα παιδιά και τα κόμματα δεν μεγαλώνουν με αέρα.

και το άλλο AI τα ίδια στοιχεία μου λέει για τη θητεία του Αντώνη και τον Γκροκ. Τι διάολο, όλοι έχουν βαθύ να... Γιατί τι είναι το Γκροκ, σούπερ. Τι δεν σ' αρέσει από τον Γκροκ, κυρία μου? Το Κλοντ είναι ωραίο. Μπορεί, δεν είναι. Εγώ έβαλα στο Google και στο Γκροκ, αυτά είχα πρόκειται. Θα βάλω και ChatGPT, να δούμε. Μήπως η νέα τάξη πραγμάτων τον κυνηγάει από παντού τον κύριο Αντώνη. Στο μεταξύ, να σας πω τα πιο σημαντικά που είναι. Τη Δευτέρα στις 14 του Σεπτεμβρίου έχουμε την φετινή μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος θα είναι αφιερωμένη, είναι αφιερωμένη μάλλον, στον Μάνο Λοΐζο. Τα έσοδα της συναυλίας, όπως κάθε χρόνο, θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και γενικά για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Τα εισιτήριά σας πρέπει να τα πάρετε εγκαίρως. Το λέμε κάθε χρόνο. Κάποιοι δεν ακούτε, περισσότεροι ακούτε και μπράβο σας. Και αυτή τη φορά θα το κάνετε στην ticketmaster.gr. Περισσότερες πληροφορίες, όλες τις πληροφορίες στην πραγματικότητα για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο olimazimborume.gr.

0: Βασίλης, δεν αντέχουμε άλλο αυτή την αηδία. Τα φιδάκια, μπα, μήπως είμαστε τίποτα αντίχριστοι. Ας το σκεφτούμε. Διάλειμμα η διευμής, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Βρίσκομαι σήμερα στον προφήτη Ηλία, στα 2.524 μέτρα, στο Βόρα, στο αγαπημένο Καϊμάξαλαν, εδώ που σε τρεις μήνες θα θέλει να έρθει όλη η Ελλάδα για να παίξει με το χιόνι, να κάνει σκι και να γνωρίσει από κοντά τις ομορφιές της Πέλας.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
4: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: τον εξώστη.
1: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
0: Και σχολιάζεις τους πάντες.
1: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
0: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
1: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Για ένα μυστικό διάδρομο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ορμούζ κατά μήκος των ακτών του Ομάν που κρατά ανοιχτή τη ροή του πετρελαίου κάνει λόγο ρεπορτάζ του ειδησιογραφικού ιστότοπου Άξιος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, 15 με 20 δεξαμενόπλια εισέρχονται ή εξέρχονται κάθε βράδυ από το στενό μέσω της συγκεκριμένης διαδρομής και μεταφέρουν περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ-Τουρκίας με αφορμή την αυξανόμενη τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ κατηγόρησε τον Τούρκο πρόεδρο ότι σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλεία του. Κλινικά νεκρός είναι ο 39χρονος αναβάτης της μοτοσικλέτας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από παράνομη αναστροφή οδηγού ταξί την περασμένη Δευτέρα στη Βούλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς του πήραν την απόφαση να προχωρήσουν σε δωρεά οργάνων. 22 συστήματα έγκαιρου εντοπισμού πυρκαγιάς και πυροπροστασίας θα λειτουργούν μέχρι τα τέλη Αυγούστου σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία μέσω του προγράμματος ΕΓΙΣ. Ήδη λειτουργούν πάνω από 8 συστήματα που καλύπτουν μεταξύ άλλων τον Μιστρά, την Επίδαυρο, τις Μυκήνες, την Αφαία Αίγινας και τα αρχαία Ολυμπία. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι στον πρώην Υπουργό Στέφανο Μάνο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 86 ετών. Εκεί διατελέστηκε στον Ιερό Ναό, μεταμορφώσεως Σωτήρος στο κεφαλάρι. Το ενδεχόμενο να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν τα έξυπνα γυαλιά της ΜΕΤΑ με ενσωματωμένες κάμερες μελετούν οι κινηματογράφοι στη Βρετανία, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για πιθανές παράνομες καταγραφές ταινιών. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, μια χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
8: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
9: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
10: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
11: Τούνι και δεκαμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
12: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
13: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
14: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
15: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
16: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
17: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα.
18: Γι' αυτό στηρίξε την προσπάθειά μας.
19: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος του Ό,τι να είναι. Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη ρύθμιση του ήχου που έχει γενέθλια. Και μπράβο σου Παναγιώτη, πόσο γίνεσαι, 72, 71, εκεί, καλά είπα. Πέτρος Μωραΐτης, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Άλεξ πλησιάζει έναρξη των σχολείων, μην τυχόν και το κουκουλώσεις και δεν βάλεις την κίτρινη πόρτα να ενημερωθούμε. Θα δω. Δεν μπορώ. Δεν είναι εύκολο. Τα συμφέροντα. Η νέα τάξη πραγμάτων δεν με αφήνει. Ο Φώτης, το χειρότερο απ' όλα ξέρεις ότι και ο Ανδρουλάκης είναι Παναθηναϊκός, δεν το ξέρω. Όποτε έρχεται μπάσκετ τρώμε πίκρα. Πρέπει Αλαφούζος και DPG να απαγορεύσουν την είσοδό τους στο ΆΚΑ γενικώς.

0: χάδι αρχικά, που δεν ξέρω τι σημαίνει, έχει βάλει κάτι τελίτσες εκεί, ρε, εσύ, όχι τα φιδάκια, ο Ακή. Τι σημαίνει όχι τα φιδάκια, ο Ακή? Τι διάολο. Χτες είχα το ρυθμό μέχρι που κοιμήθηκα, γιατί είναι κομματάρα, φίλε, το χάδι. Είναι κολλητικό και παραδέξτο, πορωτικός αριθμός. Εγώ να το παραδεχτώ, εγώ το βάζω συνέχεια και το ακούω και συνέχεια, δεν είναι ότι το βάζω μόνο. Από τότε που στον πέταξα τρεις μήνες, είσαι σίγουρος ότι έγραψε Αντώνης και όχι Τρίφωνας? Λοιπόν, έγραψε Αντώνης Σαμαράς. Ήθελα να μάθω εάν υπάρχει πληροφορία στο διαδίκτυο πόσο υπηρέτησε ο μεγάλος πατριώτης Αντώνης Σαμαράς. Είπαμε, δεν είναι μόνο τρεις μήνες. Τρεις μήνες ήταν, αλλά μετά, επειδή πρέπει υποχρεωτικά 9, σύμφωνα με τα διάφορα AI, τα οποία ενημερώνονται από πολλά διάφορα site, πήγε και τους άλλους 6 με το ζόρι. Γιατί αλλιώς θα ήταν στους 3. 9 συνολικά σπαστά υπηρέτησε 9. Τότε ήταν 24 μήνες η θητεία. Αλλά όπως είπαμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι κατάλαβε. Τότε δεν είχαμε κανένα θέμα πολεμικής σειράξεως. Οπότε σου λέει, η πατρίδα χρειάζεται χρήματα, όχι στρατιώτες. Και έδωσε λεφτά. Σου λέει, εγώ θα δώσω, προτιμώ να δώσω λεφτά και να είμαι ωφέλιμος στην πατρίδα, παρά να κάνω το φαντάρο και να μην εξυπηρετώ κανέναν. Άσε που είχαμε να κατηβούμε και σε κάποιο ψηφοδέλτιο. Λοιπόν, για το παραμύθι το νησού της Ναζαρέτ του καλοκαιριού, τα έχουμε πει, είναι το οι Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Οι μισοί Έλληνες δεν θα πάνε διακοπές, οι μισοί δεν μπορούν. Είναι σαν το νησού της Ναζαρέτ αυτό, κάθε καλοκαίρι. Το Facebook μου έδειξε μία ανάτηση που είχα κάνει το 23, που πάλι ήταν οι μισοί Έλληνες δεν θα πάνε διακοπές, και καπάκι, μετά από λίγες μέρες, άδεια η Αθήνα τον Αύγουστο. Είναι αυτά τα δύο πάνε μαζί. Έτσι, είναι ο Ιησούς της Ναζαρέτ του καλοκαιριού. Είναι ένα παραμύθι το οποίο βασίζεται στο ότι οι Έλληνες ως πρίγκιπες δεν θεωρούν διακοπές το να πάνε στο εξωτερικό τους. Παρένθεση, οι Έλληνες το υψηλότερο ποσοστό στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δεύτερη κατοικία, δηλαδή σε εξωτερικό. Το υψηλότερο. Έτσι, κλείνει η παρένθεση. Δεν θεωρούν ως πρίγκιπες αυτό διακοπές. Άμα δεν πας σε νησί και σε ένα ξενοδοχείο να ξοδέψεις πολλά, τι διακοπές είναι, τι να ευχαριστηθείς? Οπότε δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Και αυτό το αφήγημα το έχει υιοθετήσει η αντιπολίτευση και το πιπιλάει σαν καραμέλα. Και έρχεται ξαφνικά, παιδιά, η Θεοδώρα η Τσάκρη. Και λέει κάτι, δηλαδή θέλω να πω, πάει στο άλλο άκρο. Δηλαδή,
1: βρίσκομαι σήμερα στον Προφήτη Ηλία, στα 2524 μέτρα, στο Βόρα, στο αγαπημένο Καϊμάξαλαν, εδώ που σε τρεις μήνες θα θέλει να έρθει όλη η Ελλάδα για να παίξει με το χιόνι, να κάνει σκι και να γνωρίσει από κοντά τις ομορφιές της Πέλλας.
0: Από το δεν πάνε οι Έλληνες διακοπές, πάμε όλη η Ελλάδα έρχεται να κάνει σκι. Ελβετία μας έκανε η Θεοδώρα. Ή ο Μητσοτάκης. Θεοδώρα, ρε εσείς, άμα είναι να λέτε παραμύθια, πρέπει να έχουν μια συνοχή. Αυτό είναι το βασικό. Όταν γράφει κάποιος ένα σενάριο, μια ιστορία, ένα βιβλίο, παραμύθι, δεν μπορεί το τέταρτο κεφάλαιο να αναιρεί το πρώτο. Δεν μπορεί, ας πούμε, να έχεις γράψει πρώτα ότι ο ήρωάς σου είναι λεπτός, στυλάτος κτλ. Και στο τέταρτο κεφάλαιο να γράφεις δεν χωρούσε μέσα από την πόρτα. Τέλος πάντων, πες για το Μητσοτάκη, Θεοδώρα μου.
1: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη όμως έπαιξε για μια ακόμη χρονιά εις βάρος μας. Στο πρόγραμμα των 89 εκατομμύριων που διέθεσε από το Ταμείο Ανάκαμψης για την αναβάθμιση των χιονοδρομικών και την επέκτασή τους, ενέταξε μόνο δύο χιονοδρομικά κέντρα, το Ανήλιο και τα 3-5 πηγάδια, και έδωσε άλλα 10 εκατομμύρια στο Λιά Σερών επειδή δεν έκανε νωρίτερα την αίτηση.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, δεν με ενδιαφέρει, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, εάν δεν είναι. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει, μην παίξει το επόμενο. Πάλι συνεχίζει και δίνει διάφορα στοιχεία η Θεοδώρα, δεν ξέρω αν είναι πραγματικά, αν τα έχει βγάλει από το μυαλό της. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι στην Ελλάδα η οικονομική κατάσταση, σύμφωνα με τη Θεοδώρα την Τζάκρη, η οποία πασχίζει καημένη, μπας και την πάρει κανένα ακόμα. Πάρτε την, Βρένας! Πάρτε την! Αλέξη, σε παρακαλώ πολύ. Νίκο, σε παρακαλώ πολύ. Ένας, ας βρεθεί. Δηλαδή, χρειάζεται μια γυναίκα να είναι εκεί που να μας ενημερώνει ότι η οικονομική κατάσταση των Ελλήνων όχι μόνο δεν είναι, είναι τόσο καλή που όλοι πάνε για σκι.
1: Βρίσκομαι σήμερα στον προφήτη Ηλία, στα 2524 μέτρα, στο Βόρα, στο αγαπημένο Καϊμάξαλαν, εδώ που σε τρεις μήνες θα θέλει να έρθει όλη η Ελλάδα για να παίξει με το χιόνι, να κάνει σκι και να γνωρίσει από κοντά τις ομορφιές της Πέλας.
0: Έτσι είναι, όταν πας να κάνεις αντιπολίτευση σε πράγματα που τα έχεις βγάλει από τον αφαλό σου ή βασίζεται σε στοιχεία τα οποία βασίζονται στο τι δηλώνει ο καθένας, τότε τη μια λες έτσι, την άλλη γιουβέτσι, ανάλογα με τα συμφέροντά σου, ανάλογα με το παραμύθι που πουλάς. Αντιθέτως, υπάρχουν στοιχεία, αντικειμενικά, στοιχεία τα οποία δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς, που δείχνει την ανεπάρκεια της κυβέρνησης σε διάφορους τομείς. Παραδείγματος χάρη, αστυνόμευση στους δρόμους, από τα πιο σημαντικά θέματα, εάν κρίνει, εάν πιστεύει κανείς ότι η ζωή των κατοίκων αυτής της χώρας είναι το πρώτο, το πιο σημαντικό από όλα. Δηλαδή όλα τα άλλα έχουν αξία αν είμαστε ζωντανοί. Υπό αυτήν την έννοια η κυβέρνηση στο πιο σημαντικό, δηλαδή στη διατήρηση της ζωής των Ελλήνων, των οδηγών εν προκειμένου ή όσων επιβαίνουν σε οχήματα, δεν τα πάει και πάρα πολύ καλά, και μία από τις αιτίες είναι η αλλεργία της στην επιβολή του νόμου, στην λογική ας πούμε επιβολή του νόμου. Χτες στο δελτίο του Sky παρουσιάστηκαν τα στοιχεία για τις κλήσεις που έχει δώσει η τροχέα μέχρι και τον Ιούνιο. Είναι μέχρι τον Ιούλιο, οπότε υποθέτω είναι μέχρι και τον Ιούνιο. Αυτό που παρατήρησα και θα ακούσετε κι εσείς και θα παρατήρησετε ελπίζω κι εσείς στις κλήσεις αυτές, είναι ότι δίνονται πάρα πολλές κλήσεις σε παραβάσεις που είναι κρίσιμες για τη σωματική ακεραιότητα κάποιου, αλλά όχι τόσο όσο κάποιες άλλες παραβάσεις. Παραδείγματος χάρη, δίνονται πολλές κλήσεις για το κράνος, που όμως αφορά μόνο αυτόν ο οποίος παραβιάζει τον νόμο. Δηλαδή, αν δεν φοράει κάποιος κράνος, δεν θα σκοτωθεί κάποιος άλλος. Πρέπει να το φοράει, γιατί δεν θέλουμε κανένας να σκοτωθεί, γιατί δεν θέλουμε κανείς να έχει βάρος στη συνείδησή του ότι χτύπησε κάποιον και σκοτώθηκε και ούτω καθεξής. Αλλά δεν είναι πιο σημαντικό το κράνος από το κόκκινο φανάρι, ας πούμε. Το κόκκινο, η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη είναι πολύ πιο σοβαρή. Γιατί ο γελίος που το κάνει, όχι μόνο μπορεί να σκοτωθεί ο ίδιος, θα σκοτώσει και κανέναν άλλο που δεν φταίει. Ο άλλος που δεν φοράει κράνος είναι ηλίθιος, θα υποστεί τις συνέπειες της ηλιδιότητάς του. Αυτός που περνάει με κόκκινο δολοφονεί κιόλας. Δεν είναι μόνο ότι μπορεί να αυτοκτονήσει, παραλλήλως δολοφονεί. Δείτε πώς κατανέμονται οι κλήσεις. Θα κάνουμε φυσικά και τις διαιρέσεις όπως κάνουμε κάθε φορά. Πάμε πρώτα χρήση κράνους.
2: Έως τον Ιούλιο στην Αττική, σύμφωνα με στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, βεβαιώθηκαν 19.339 παραβάσεις για μη χρήση κράνους.
0: Μέχρι και τον Ιούλιο είναι 6 μήνες, δεν είναι? Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος. Πες χοντρικά 3, 6, 18. 19.339 για 180 ίσον 107 κλήσεις ημερησίως για κράνους. Καλό ποσοστό, γερό ποσοστό, δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Βέβαια, αν κάνουμε και άλλη διαίρεση, θα δούμε ότι αρκούν 107 ημερησίως 5 αστυνομικοί να κόψουν από 20 κλήσεις την ημέρα ή 10 αστυνομικοί από 10. Αλλά απέχω τις καλές μου και θα πω πολλές είναι οι κλήσεις οι 107 την ημέρα. Επόμενο, χρήση ζώνης.
2: 11.757 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης.
0: 11.000 πέφτει το ποσοστό, και εδώ και η χρήση ζώνης αφορά αυτόν που δεν τη βάζει. Ο ίδιος θα κάνει κακό μόνος στον εαυτό του. Είναι βλάξ, είναι βλάξ. Πρέπει να τον προστατεύσουμε από τη βλακεία του. Πρέπει. Αλλά είναι μια παράβαση η οποία δεν έχει συνέπειες στους γύρω. Εκτός αν φύγεις από το κάθισμα και βρεθείς στον άλλον. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είσαστε στο ίδιο όχημα. 11.757 για 180 ίσον 65 την ημέρα. Δηλαδή περίπου 10 αστυνομικοί να κόβει ο καθένας 6 κλήσεις την ημέρα. Και τώρα πάμε στις πολύ πιο σοβαρές παραβάσεις. Αυτές δηλαδή από τις οποίες δεν κινδυνεύει μόνο η ζωή του παραβάτη, αλλά και όλων των γύρω του. Δηλαδή σε αυτές τις παραβάσεις που κυρίως θα έπρεπε να κυνηγάει η τροχέα. Κινητό.
2: 5.084 για χρήση κινητού εν ώρα οδήγησης.
0: Πέφτουμε πολύ. 5.084 δια 180 ίσον 28 την ημέρα. Άμα κάτσεις μισή ώρα από εδώ κάτω θα δεις 28 να περνάνε κοιτώντας το κινητό τους. Αλλά η ελληνική αστυνομία έκοψε σε 28, κόβει σε 28 την ημέρα κλήσεις. Και μετά το κόκκινο. το χειρότερη από όλες τις παραβάσεις ίσως του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
2: Και 2045 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.
0: Τα τσακάλια της Ελλάς κάθε μέρα βλέπουν σε όλη την Αττική, δηλαδή στη μισή Ελλάδα στην πραγματικότητα, 11 παραβάσεις κόκκινου. Κοινώς μια γελία αστυνόμευση με λάθος στόχους, με λάθος προτεραιότητες, μια αστυνόμευση η οποία ακριβώς επειδή είναι για τα πανηγύρια δεν πείθει κανέναν και δεν φοβίζει κανέναν. Αυτό είναι το πρώτο της αστυνόμευσης, είναι να φοβίζει αυτόν που είναι έτοιμος να παραβεί τον νόμο, να φοβάται και να λέει «Όπα παιδιά, δεν θα το κάνουμε, θα μας μπαγλαρώσουν». Και επειδή ακριβώς είναι για τα πανηγύρια η αστυνόμευση της κυβέρνησης και επειδή δεν φοβίζει κανέναν, έτσι στο ρεπορτάζ πάλι του Sky.
2: Στην συμβολή των οδών Θησαίος και Ποσειδώνος, παρά την κάμερα καταγραφής κυκλοφορίας, οδηγοί κάνουν παράνομα αναστροφή και διασχίζουν με κόκκινο το φανάρι.
0: Και τι έγινε που υπάρχει κάμερα, σαν πως θα μας γράψουνε. Οι επικίνδυνες θανατηφόρες, αντικοινωνικές, και δεν είναι μόνο όσοι σκοτώνονται, είναι και όσοι μένουν ανάπηροι, όσοι νοσηλεύονται, όσων διαλύεται η ζωή. Είναι πολλά τα πράγματα. Δεν είναι αυτό που λέμε 600-700 το χρόνο. Είναι χιλιάδες το χρόνο που διαλύονται, χιλιάδες οικογένειες που διαλύονται εξαιτίας της απροθυμίας της κυβέρνησης του Κυριάκου του Μητσοτάκη να επιβάλλει τον νόμο στον δρόμο. Και για την αντιπολίτευση δεν συζητώ, είναι κατά της επιβολής του νόμου έτσι κι αλλιώς. Είναι λοιπόν χιλιάδες οι οικογένειες και θα ήταν πολύ λιγότερες αν οι οδηγοί φοβόντουσαν, αν φοβόμασταν. Τώρα δεν φοβόμαστε. Εντάξει μωρέ, πάει σε κάποιους κλήσεις, λέει μία στις 100 να μου έρθει η κλήση, εντάξει τι να κάνουμε. Η παραβατικότητα μειώνεται όταν ο παραβατικός είναι σχεδόν βέβαιος ότι θα υποστεί τις συνέπειες της παράβασής του. Όσο η βεβαιότητα των συνεπειών μικραίνει, τόσο περισσότερες παραβάσεις έχουμε. Δεν είναι πυρηνική φυσική. Δεν έχει καν με το ύψος από ένα σημείο και μετά, έχει και με το ύψος, γιατί αν είναι 10 ευρώ το κόκκινο, η παράβαση θα περνάμε όλοι με κόκκινο, αν είναι 10 ευρώ. Πρέπει να είναι γερό το πρόστιμο, να πονάει, να τσου, αλλά να είναι και βέβαιο ότι θα πέσει. Εάν είναι πολύ πολύ τσουχτερό, αλλά δεν πέφτει σχεδόν ποτέ, δεν έχει καμία σημασία. Και τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση? Το έχει κάνει πολύ πολύ πολύ τσουχτερό, αλλά δεν πέφτει και ποτέ. Δεν πέφτει σπανίως. 10 την ημέρα. Τρίχες κατσαρές.

Ο Λουκάς σωστά λέει: μη χρήση κράνους έχει σοβαρές συνέπειες και για τη ζωή των άλλων. Αυτός που θα πάει στην εντατική θα αποσπάσει πόρους από το ΕΣΥ και άρα και από κάποιον άλλον ασθενή που δεν ήταν ηλίθιος, απλώς άδικος. Ναι, Λουκά μου, αλλά καταλαβαίνεις και εσύ ότι είναι πιο κρίσιμο, πιο μεγάλη, είναι πιο. Μπορώ να το πω, πιο χοντρό πράγμα αυτό που θα σκοτώσει και άλλους εκτός από σένα, που πάλι θα πάρει πόρους από το ΕΣΥ. Παλαιοφιλελεύθερος, πια αστυνόμευση μωρέ. Χθες το διαπίστωσα όπως σου έγραψα, αλλά κάθε μέρα το ίδιο γίνεται μέσα στο τρίτο νεκροταφείο που είναι γεμάτο με πινακίδες για όριο ταχύτητα στα 30 χιλιόμετρα. Γιατί πάνε με τα φέρετρα σβούρα, έχουν κηδείες πολλές. Και τον παίρνουν το φέρετρο και τρέχουν. Όλοι τρέχουν σαν μπαλάβι σε στενά δρομάκια που κυκλοφορούν και παίζει. Δεν είδα κάποια σύγκρουση, αν και είδα ένα γερανό οδικής βοήθειας. Τουλάχιστον αν συμβεί το απευκταίο, δεν θα έχουν να πάνε μακριά το νεκρό. Θα μπορούν να το θάψουν δίπλα στο σημείο που πέθανε και να κάνουν και να βάλουν και ένα κλεισάκι. Άγγελε από Σπάτα, τα φιλιά μου. Παλιός μαθητής του μπαμπά μου και πήρε τηλέφωνο.

0: Θοδωρής ο Νεοκοσμήτης έχουν συγκινηθεί από την καταγγελία της Θεοδόρας της Τζάκρη. Καλά, μπορεί να είναι και κανονική. Μπορεί να υπάρχει κάποιο θέμα εκεί με τα χιονοδρομικά. Δεν είναι επειδή το πει η Τζάκρη, είναι σώνη και καλά μούφα. Απλώς επειδή το λέει η Τζάκρη, είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί στην αλήθεια αυτών που περιγράφει. Αυτό που εμένα με ενδιαφέρει, που μου άρεσε σε αυτό, είναι ότι η Τζάκρη από το «Δεν πάνε οι Έλληνες διακοπές» πήγε στο «Όλοι οι Έλληνες θέλουν να έρθουν για σκι». Και δεν μπορούν γιατί δεν υπάρχουν χιονοδρομικά αρκετά. Και πολύ σωστά μου λέει ο Παναγιώτης, δεν είναι διακοπές το σκι, είναι αθλητισμός, είναι άλλο πράγμα. Ο Βέρμα και ο μεγάλος πολέμαρχος Τραμπ δεν υπηρέτησε καθόλου. Καλά, εννοείται. Όσο πιο μεγάλος ο πολέμαρχος, τόσο μικρότερες οι πιθανότητες να έχει υπηρετήσει το στρατό. Όσο πιο έντονο είναι το αυτό, η πατρία, αυτό, οι Τούρκοι και έτσι. Πάντοτε, παιδιά, κοιτάμε στρατιωτική θητεία. Ή ρωτάμε, αν είναι κανένας φίλος, να μου πει πού υπηρέτησε εσύ. Παιδιά σου, τα παιδιά σου πού υπηρετούν. Ή πού θα υπηρετήσουν. Ή πού υπηρέτησαν. Τα ρωτάμε όλα αυτά. Για να έχουμε πλήρη εικόνα, έτσι. Ο Άλεξ θέλει να κάνω poll, δημοσκόπηση δηλαδή. Φιδάκια ή Χριστούγεννα, μια ψηφοφορία προτιμάει ο λαός. Χριστούγεννα στην Καλαμάτα. Φιδάκια. Εγώ νομίζω φιδάκια. Ίσως επειδή έχω βαρεθεί τα Χριστούγεννα στην Καλαμάτα. Ίσως γιατί η Καλαμάτα έχει πολλά περισσότερα να προσφέρει από ότι τα Χριστούγεννα. Ίσως γιατί από εκεί είναι ο πατέρας Κλεωμένης. Σαμαρικός υποθέτω. Λοιπόν, ο πατέρας Κλεωμένης, με τον οποίο θα κάνουμε μια φανταστική συνομιλία τώρα. Πού είσαι, πατέρα Κλεωμένη?
1: Δημοτικό! Γήπεδο!
0: Ακούω, μη...
1: Ακούς το Αντίλαλο.
0: Ναι, ναι.
1: Λουκαρέας.
0: Ναι, Αντίλαλο δεν ακούμε. Αντίλαλο δεν ακούμε. Δεν πειράζει, είναι στην Καλαμάτα αυτό το δημοτικό γήπεδο, Λουκα, όπως λέγεται. Εκεί πώς ήταν παλιά...

0: πράγματα που δεν θα τα έχετε συναντήσει ποτέ στη ζωή σας.
1: Μα είστε εσείς οι αρχηγοί.
0: Απόδειξη που δεν θα τα έχετε ξαναδεί ποτέ στη ζωή σας.
1: Ναι.
0: Απόδειξη.
1: Απόδειξη, ναι.
0: Γνάτι.
1: Πού τι.
0: Παναθηναϊκός Καλαμάτας, αποδυτήρια.
1: Δεν καταλαβαίνω πού είναι το
0: πρόβλημα.
1: Και δίπλα, ναι.
0: Ολυμπιακός Καλαμάτας, αποδυτήρια.
1: Τι θέλετε.
0: Και όλοι οι εχθροί,
1: ναι.
0: Ο ένας δίπλα στον άλλον.
1: Πω, πω.
0: Το έχετε δει πουθενά σε κανένα γήπεδο αυτό.
1: Όχι. Η νέα τάξη πραγμάτων έχει βάλει το χέρι της και στην Καλαμάτα, η Μασονία και όλα αυτά. Έχει και δική του ομάδα το γήπεδο ή μόνο κάτι Παναθηναϊκό. Έχει τη δική, μάλλον για να το πω πιο στά, έχει κάποια ομάδα τη δικιά σας την ομάδα.
0: Πανιόνιο.
1: Α, είστε Πανιόνιος, έτσι εξηγούνται όλα.
0: Από όταν είμαστε μικρά παιδιά έτσι ήταν τα αποδυτήρια.
1: Ναι, ναι, έτσι εξηγούνται, ναι.
0: Έτσι έχουν παραμείνει.
1: Ωραία.
0: Ταπεινά, φτωχικά.
1: Ωραίο πράγμα η φτώχεια. Ωραίο πράγμα. Το χρέπι. Το πιο ωραίο απ' όλα. Και σε ακούω και συγκινημένο, πατέρα κλεωμένη.
0: Γιατί όταν μεγαλώνεις,
1: ναι.
0: Και έρχεσαι και βλέπεις αυτά που έβλεπες παιδί,
1: ναι.
0: Σου έχονται οι αναμνήσεις. Αυτά δίπλα,
1: ναι.
0: Είναι των
1: νέα.
0: Πράσινων δαιμόνων και των κόκκινων.
1: Έτσι. Είναι καινούρια.
0: Δεν μου έχουν καμία ανάμνηση.
1: Άρα να
0: καταστραφούν. Γιατί δεν υπήρχαν.
1: Άρα να τα γκρεμίσουμε. Αφού δεν υπήρχαν, δεν έχει καμία ανάμνηση. Εντάξει, πήγαινε μας και κάπου αλλού στο γήπεδο. Όχι μόνο αποδυτήρια και πράσινους και κόκκινους δαιμόνους.
0: Πάμε να δούμε το ψεύτικο εδώ, τη Μοκέτα.
1: Τη Μοκέτα.
0: Ψευτιά.
1: Ψευτιά.
0: Καλύτερα ταμάρι.
1: Έτσι. Λουλούδες.
0: Άλλη χάρη τον ταμάρι.
1: Έτσι. Να ματώνεις.
0: Το ποδόσφαιρο είναι άθλημα για άντρες.
1: Έτσι.
0: Και πρέπει να ματώνεις.
1: Έτσι. Έτσι. Πάνε οι λουλούδες και πέφτουν στα γρασίδια και στα χαλιά, να πούμε. Να έχει. Και όχι να είναι ξερό, να έχει και χαλίκι που και πετρίτσες τέτοιες να έχει πρέπει. Γιατί άλλο το γδάρσιμο που θα σου κάνει η πέτρα. Αλλά αυτά είναι τα γιατρικά, είναι αντρικά πράγματα αυτά. Τα σημερινά είναι ξεφτύλες.
0: Η εξέλιξη, η νέα τάξη, νέα εποχή.
1: Νέα τάξη,
0: μην
1: έβαλε γκαζόν στα
0: γη. Να φτιάξουμε ένα ωραίο γήπεδο.
1: Έτσι.
0: Που δεν θα χτυπάτε, που δεν θα ματώνετε.
1: Η walk agenda. Η walk agenda έχει βάλει γκαζόν και χλωτάπι τους ψεύτικες στα γήπεδα. Και δεν είναι μόνο το γκαζόν και οι χλωτάπιτες που έχει φέρει η walk agenda. Έχει αλλάξει και τα δοκάρια.
0: Και τα δοκάρια.
1: Έτσι.
0: Παλιά τα δοκάρια ήταν σίδερο, δεν τραγιαζόντουσαν με τίποτα.
1: Αντρικό.
0: Τώρα προφίλ. Αλουμίνιο. Ψεύτια! Κοιτάξτε τι γίνεται!
1: Τι γίνεται!
0: Μη ψεύτικα δοκάρια!
1: Μη πατέρα! Θα πες! Πατέρα! Όχι, σταμάτε, εντάξει! Πάνω από τρεις φορές λένε είναι τέλος πάντων. Μάλιστα. Αυτά από τον πατέρα Κλεωμένη και την πανέμορφη Καλαμάτα.

Ο Γεράσιμος από Μάτε λέει το σωστό μπιφ είναι φιδάκια εναντίον Last Christmas από Στράτο Τζόρτζογλου. Παιδιά, αυτό δεν έχει αντίπαλο τώρα. Last Christmas με Στράτο Τζόρτζογλου είναι να πούμε ποιο είναι πιο ωραίο κτίριο. Η Ακρόπολη ή κάτι άλλο. Η Ακρόπολη, ό,τι και βάλε όποιο θέλει, είναι η Ακρόπολη. Το Last Christmas με το Στράτο Τζόρτζογλου είναι το νούμερο ένα. Είναι η Ακρόπολη του ελληνικού πολιτισμού, του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Όλα τα άλλα εντάξει. Είναι ότι ποιο είναι ο σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Πρώτο Τζόρτζογλου, Last Christmas. Τελείωσε. Τα έχει καταλάβει όλα. Τώρα αυτός λέει στριμώχνονται για σκι στο Καϊμάκι Τσαλάνε επειδή δεν έχουν λεφτά για Παρνασσό ή Σέλι. Ο από τότε που στον πέταξε ο Κλεωμένης είναι ο Γιωργούτζος. Ο Γιωργούτζος έχει πρώτες εθνικές τώρα πια. Σιγά μην κάτσει να σχωθεί με τις μοκέτες και τα γκαζόν και τους κόκκινους και πράσινους δαιμόνους.

Γιώργο, σύμφωνα με όσα λες, όμως κάποιος ο οποίος δεν φοράει κράνος στη ζώνη παραμονή για ολόκληρη τη διαδρομή που διανύει, δηλαδή για 10-20 λεπτά συνεχόμενα. Αυτός με το κόκκινο παρανομεί εκείνη τη στιγμή, γιατί δηλαδή για 4-5 δευτερόλεπτα. Αν δεν είναι επιτόπου κάπου κρυμμένοι, δεν τον πιάνουν. Και σύμφωνοι για τις κάμερες, αλλά τα κόκκινα, ειδικά το βράδυ, παραβιάζονται κατά κόρον. Και τι είναι αυτό, επειδή είναι παραβιάζονται, είναι καλό. Κρατή, τι λες, ρε Γιώργο. Ας κάτσουν στις κάμερες τα κόκκινα κρυμμένα να τον πιάνουν. Γιατί και τα κράνη κάπου στέκονται. Δεν τον ακολουθούν 10 λεπτά και του κόβουν την κλίση. Κάπου στέκονται. Ας στέκονται κάπου και για τα κόκκινα.

0: δικαιολογείται. Η κυβέρνηση δεν θέλει. Ο αριθμός των τροχονόμων που είναι μέσα στο φοβερή δουλειά, σκοτώνονται 600 άνθρωποι. Υπάρχει κάποια άλλη δραστηριότητα στην Ελλάδα στην οποία να σκοτώνονται 600 άνθρωποι το χρόνο? Η οδήγηση είναι. Δεν θα έπρεπε ένα μεγάλο κομμάτι της αστυνομικής δύναμης να ασχολείται με αυτό που σκοτώνει 600 ανθρώπους. Πώς είναι σύνολο, αν είναι 2.000, 3.000 όλοι οι τροχοί σε όλη την Ελλάδα? Σε αστυνομική δύναμη 55-60.000 αστυνομικών. Δηλαδή, μην βρίσκεται δικαιολογίες για όλα. Δεν θέλει. Δεν θέλει ο Κυριάκος. Δεν ξέρω, δεν έχει το τέτοιο του. Δεν θέλω. Ας τους να σκοτώνονται. Δεν τον πιέζει και κανείς. Η αντιπολίτευση δεν θέλει. Έχει αλλεργία για αυτή ακόμα μεγαλύτερη και ιδεολογική στην επιβολή του νόμου. Οπότε λέει, άσε τώρα που να τρέχουμε να δυσαρεστούμε. Όταν σκοτώνονται, λέμε είναι η κακιά η ώρα και τελείωσε. Και με αυτό το ωραίο μήνυμα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, θα τα πούμε αύριο. Μέχρι τότε να θυμάστε, πάρτε θέση, γιατί το χειμώνα στα χιονοδρομικά κέντρα δεν θα προλαβαίνουμε ποιος θα πρωτοπάει.
1: Βρίσκομαι σήμερα στον Προφήτη Ηλία, στα 2524 μέτρα, στο Βόρα, στο αγαπημένο Καϊμάξαλαν, εδώ που σε τρεις μήνες θα θέλει να έρθει όλη η Ελλάδα για να παίξει με το χιόνι, να κάνει σκι και να γνωρίσει από κοντά τις ομορφιές της Πέλας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22 Αυγούστου.
10: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
11: Και όχι μόνο.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
14: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
16: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας επί της οδού Καλπακίου του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού. Επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Η πυρκαγιά εντοπίζεται σε πιλωτή πολυκατοικίας. Για ένα μυστικό διάδρομο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ορμούς κατά μήκος των ακτών του Ομάν που κρατά ανοιχτή τη ροή του πετρελαίου, κάνει λόγο ο ρεπορτάζ του Αμερικανικού Ιστότοπου Άξιος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, 15 ως 20 δεξαμενόπλα εισέρχονται ή εξέρχονται κάθε βράδυ από το στενό μέσω της συγκεκριμένης διαδρομής και μεταφέρουν περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, δηλαδή περίπου τη μισή ποσότητα από αυτή που μετέφεραν τα τάνκερ πριν τον πόλεμο. Όπως μεταδίδει το Άξιος, στη διαδικασία μεταφοράς πετρελαίου βοηθάει ο Αμερικανικός στρατός. Ελέγχουμε την νότια λωρίδα των στενών του Ορμούζ εδώ και 2 μήνες. Η φρουρή της Επανάστασης μπορεί να είναι ενοχλητική, αλλά δεν ελέγχουν τα στενά. Εμείς τα ελέγχουμε, δήλωσε στο Άξιος Αμερικανός αξιωματούχος. Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ-Τουρκίας με αφορμή την αυξανόμενη τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς κατηγόρησε τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν ότι σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, ενώ τον προειδοποίησε να μην δοκιμάζει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να αμυνθεί. Παράλληλα, διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του. Σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε ότι προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, προειδοποίησε ότι τα νέα μέτρα θα οδηγήσουν σε οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα, ενώ απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρίας στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Απαντώντας, η Τεχεράνη υποστήριξε πως ο οικονομικός πόλεμος άνευ προηγουμένου, με τον οποίο απειλεί ο Τραμπ, αποτελεί αντιπερισπασμό από τα εγχώρια οικονομικά προβλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τον Ιούνιο το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε σχεδόν κατά το ίμιση σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 25 και διαμορφώθηκε σε 602,8 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας. Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών συρρυκνώθηκε λόγω της μεγαλύτερης αύξησης των εξαγωγών έναντι των εισαγωγών. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 27,5% ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 7,3%. Μειώθηκαν κατά 10,1% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιούλιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Από τις περίπου 715.000 εγγεγραμμένων ανέργων στο Μητρό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, το 30,8% είναι άνδρες και το 69,2% γυναίκες. Από αυτούς, το 30,1% ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 30 έως 44 ετών. 22 συστήματα έγκυρου εντοπισμού πυρκαγιάς και πυροπροστασίας θα λειτουργούν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία μέσω του προγράμματος ΕΓΙΣ. Ήδη λειτουργούν πάνω από 8 συστήματα που καλύπτουν μεταξύ άλλων τον Μιστρά, την Επίδαυρο, τις Μυκήνες και την Αρχαία Ολυμπία. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου θα τεθούν σε λειτουργία ακόμη 6 συστήματα στην Ακρόπολη, το Ανάκτορο του Νέστορο, στην Αρχαία Μεσίνη, τον Όσιο Λουκά, την Νικόπολη Πρεβέζης και τη Φεστό. Εντός του Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται να ακολουθήσουν ακόμη 8, μεταξύ άλλων στην Γνωσό και στους Δελφούς. Υπόθεση διακίνηση ναρκωτικών. Εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο, προχωρώντας στη σύλληψη 2 αλλοδαπών. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 100 γραμμάρια κοκαίνης και σχεδόν 400 γραμμάρια της ουσίας MDMA και 66.000 ευρώ, τα οποία σύμφωνα με την αστυνομία προήλθαν από τη διακίνηση. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Νέα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν στους Δήμους Διονύσου, Καλλιθέας και Πετρούπολης στην Αττική, καθώς και στον Δήμο Αλεξάνδρεια Συμμαθίας. Συνολικά από την αρχή του χρόνου έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Στα αθλητικά, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην League Phase του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός, που υποδέχεται στις 9.30 την Χράντιτς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, Όφη υποδέχεται στις 9 την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 35 με 36 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Στη χώρα βέβαια γενικά αίθρος καιρός ηλιόλουστος. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς μέχρι 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο βόρει 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 35 με 38 βαθμούς. Στα νησιά τους 31 με 34, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, έτσι για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, στο μικρόφωνο ακολουθεί Χριστίνα Βίδου.

Πρέπει να ήταν 1987 ή 1989, κάπου εκεί, που ήταν το συγκεκριμένο τραγούδι. Τότε που λέτε και δεν ξέραν μου ακούνε οι φίλοι από τα παλιά. Ήμασταν μία απίστευτη παρέα, τεράστια οικογένεια, γιατί μεγαλώσαμε πολλές οικογένειες μαζί τότε εκεί στην Παλαιά Φωκαία. Παλαιά Φωκαία που είχε ένα κάμπινγκ το οποίο παραμένει με τροχόσπιτα. Εκεί έχω περάσει τα καλύτερα μου καλοκαίρια, εκεί έχω κάνει τις καλύτερες μου διακοπές. Εκεί εμείς είχαμε αυτό το τελειώνει το σχολείο και πηγαίνουμε τρεις μήνες. Κάπως έτσι λοιπόν. Σε μία κασέτα, γιατί είχαμε κασετόφωνο τότε, που ήμασταν καμιά 20αριά, 25αριά πιτσιρικάδες. Τώρα φανταστείτε εκείνη την ηλικία, μιλάμε 14, 13, 13 ήμουν εγώ. Και μαζευόμασταν όλοι, τρώγαμε το πρωινό μας όλοι στην παραλία, όλα τα κάναμε μαζί. Μέχρι και να κοιμηθούμε δηλαδή, ήμασταν όλη την ημέρα μαζί. Πηγαίναμε στην παραλία, είχαμε ένα κασετόφωνο, γιατί η παραλία ήταν και δική μας. Και παίζαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτή την κασέτα. Ήταν η πράσινη κασέτα, μ' ακούει κανείς από εκείνα τα χρόνια, θυμάται. Στην πράσινη κασέτα ήταν και αυτό το τραγούδι. Βέβαια δεν ήταν η διασκευή που ακούτε. Αλλά ήταν αυτό το τραγούδι. Επομένως ήταν τόσο ευχάριστο μπαίνοντας μέσα στο στούντιο να ακούσω, να βάζαμε και τον Βρες Παναγιωτάκο μου που θα σε αποθεώσω σήμερα, γιατί είσαι γαλαντόμος, είσαι, έφερες πάρα πολύ ωραία πράγματα για τη γιορτή σου. Ψάξε το έλα έλα, όχι τη διασκευή όμως, ψάξε το άλλο, το βάλουμε λίγο να μελαγχολήσω, γιατί και οι ήχοι και οι μουσικές είναι στην ουσία εικόνες και αναμνήσεις. Σου έρχονται, ακούσε ένα τραγούδι και θυμάσαι μία στιγμή σου που ήσουνα προφανώς σε μια συναισθηματική κατάσταση, ευχάριστη, δυσάρεστη, δεν ξέρω τι και πώς. Και το τραγούδι αυτό έχει τη μαγεία, το όποιο τραγούδι. Οπ, να σε μεταφέρει και να σε πάει πίσω σε εκείνη τη στιγμή.

0: Θυμάμαι λοιπόν εκείνα τα χρόνια, επειδή ήμουν και σχεδόν η μικρότερη, ήταν και ο Φρέντι ο μικρότερος της παρέας, εμείς οι δύο πιτσιρικάδες. Όλοι λοιπόν ξέρετε ήταν αυτό το σκύρτημα, οι πρώτοι έρωτες, όλο αυτό, τίποτα. Μπακούρια, ο Φρέντι και εγώ ήμασταν τα πιο μικρά και κανείς δεν μας έπαιρνε στα σοβαρά σε αυτό το κομμάτι. Ήμασταν λοιπόν στα βραχάκια, μετράγαμε τα άστρα, όλοι ήταν ψου ψου ψου και μουμουμού. Και εμείς ήμασταν τα δυο μας, κάνα πασατέμπο νομίζω τρώγαμε ή δεν τρώγαμε, δεν θυμάμαι. Και ακούγαμε αυτά τα ωραία τραγούδια. Λοιπόν, ο μικρός θεός Παναγιώτης Παπακαλούσης, για δύο λόγους είμαι αυτό τον αποθεώσω. Πρώτος, γιατί είχε τα απίστευτα δακλαστικά και μας έβαλε το τραγούδι που ζήτησα on air. Δεν είναι και εύκολο να ξέρετε. Το δεύτερο είναι, τον κατηγόρησα χθες. Βρε, του λέω, είχες τη γιορτή σου και δεν έφερες, μου λέει, θα φέρω. Όχι απλώς έφερε. Έφερε και γλυκά και αλμυρά. Αυτό είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Γιατί λες, να τσιμπήσω. Γλυκόλμυρο, γλυκόλμυρο. Εγώ είμαι πάντα έτσι. Κάτσε να φάω το ένα, μετά θέλω κάτι στο. Και μετά γίνεσαι μπόμπα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου, είναι στη ρύθμιση του ήχου, Παναγιώτη. Να είστε καλά κι εσείς όλοι. Ελπίζουμε να είσαστε εδώ και όσοι επιστρέψατε, βρε καλό στα τα παιδιά. Και η επιστροφή στην πόλη σημαίνει και η επιστροφή στην καθημερινότητα. Αλλά το καλοκαίρι φαίνεται πως δεν έχει καμία διάθεση να μας αποχαιρετήσει. Από σήμερα ο Εδράργυρος ανεβαίνει ξανά. Ο καύσωνας έρχεται να μας θυμίσει τι, ότι ο Αύγουστος είναι ακόμη εδώ και είναι καλοκαίρι. Μπορεί ημερολογιακά σε λίγες ημέρες να κλείνει το τρίμηνο του καλοκαιριού. Αλλά αυτό έχει να κάνει μόνο με την ημερομηνία και τίποτε άλλο. Για όσους λοιπόν γύρισαν ήδη από τις διακοπές, οι μέρες ξαγνιασιάς μοιάζουν παράξενα μακρινές. Τώρα, αλήθεια. Έρχεσαι στη δουλειά ή πας στο σπίτι και λες τι έγινε, ρε παιδιά. Πού ήμουν χθες, πού είμαι σήμερα. Πού ήμουν χθες, πού είμαι σήμερα. Οι βαλίτσες μπορεί να άδειασαν, η κούραση της επιστροφής όμως έμεινε και μαζί εκείνη η αίσθηση ότι οι εικόνες του καλοκαιριού, η θάλασσα, τα βράδια, οι άνθρωποι, οι στιγμές έγιναν αναμνήσεις πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα θέλαμε. Σε 29 ημέρες έχω για κάποιο λόγο 2 μέρες το λέω και νομίζω ότι η κόρη μου απλά θα σταματήσει να μου μιλάει. Σε 29 μέρες, περίπου κάπου τόσο είναι, δεν θυμάμαι, ανοίγουν τα σχολεία. Αυτό σημαίνει αντίστροφη μέτρηση και κυρίως η οικονομία αρχίζει να μετρά αντίστροφα του κάθε σπιτιού, γιατί η Σεπτέμβρης είναι από τις πιο δύσκολους μήνες. Στον πολιτικό ορίζοντα τι έχουμε, έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κυβέρνηση και κόμματα να προετοιμάζονται για ένα από τα πρώτα μεγάλα πολιτικά ραντεβού της νέας σεζόν και ανάμεσα σε καύσωνα και επιστροφή, σε σχολικές άντες που περιμένουν να γεμίσουν και πολιτικές εξαγγελίες, είμαστε εδώ για να τα δούμε όλα με ένα χαμόγελο μέχρι εδώ τα αυτιά. Όταν το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ, η καθημερινότητα μπορεί να έχει αλλάξει, αλλά είναι λίγο επίσης διαφορετική. Λοιπόν, να κάνουμε τις συστάσεις. Η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια Αργυρό. Για Μαλιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο. Να ξεκινήσουμε και να τα βάλουμε τα τη ζέστη μπροστά. Να δούμε τι μας έρχεται, γιατί ήδη έχει πάρα πολύ υγρασία. Μαζί με τον κύριο Θοδωρή Κολυδά, μετεωρολόγος, αγαπημένος, συνομιλητής πάρα πολλές φορές. Τι κάνετε, πώς είσαστε, κύριε Κολυδά?
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, κυρία Βίδου. Καλό καλοκαίρι σε όλους, καλή συνέχεια σε όσοι είναι στις διακοπές.
0: Αυτό είναι.
1: Και υπομονή βέβαια για τα θέματα της ζέστης που αναφέρατε προηγουμένως.
0: Πριν που μετά τη ζέστη, θέλω να κάνουμε μια διευκρίνηση με τη βοήθειά σας. Διαβάζω σήμερα, διάβαζα χθες, ομίχλη στις Κυκλάδες, sea smoke. Και έτσι ονομαζόταν αυτό το φαινόμενο. Και διάβασα και σήμερα και εσάς. Το sea smoke τελικά, αυτό που είδαμε, μια εικόνα που στην αρχή χαρακτηρίστηκε ως κάτι τέτοιο, που όντως είχαμε ένα σύννεφο χαμηλά στις Κυκλάδες. Τι ήταν, τι ακριβώς ήταν?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το sea smoke είναι μια πολύ σπάνια περίπτωση. Έχει συμβεί και στην Ελλάδα, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, μέσα στο καταχύμωνο, όταν ο κρύος αέρας περνάει πάνω από μια θερμότερη θάλασσα, οπότε βλέπεις τη θάλασσα όντως ένα καπνό. Αυτό συμβαίνει το φαινόμενο κυρίως όμως όταν έχουμε πολύ έντονο ψύχος, όταν έχουμε δηλαδή πολλές ψυχρές εισβολές και συνήθως βέβαια στα βόρεια γεωγραφικά πλάτη. Αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ που συνέβη στην περιοχή της των Νοτιών Κυκλάδων είναι ουσιαστικά μία ομίχλη μεταφοράς, advection sea fog, μιας και τα λέμε τώρα και τα περισσότερα τα λέμε και στα αγγλικά να πούμε, είναι μία ομίχλη μεταφοράς όπου συνέβη το αντίθετο από ό,τι περιέγραφαν πολλά ιδιοσιογραφικά ενημερωτικά site, ας πούμε, το περιέγραφαν το φαινόμενο σαν sea smoke. Κάποιος τα έγραψε πρώτος και το ακολούθησε μάλλον το πιο πιθανόν οι υπόλοιποι, αρκετοί μάλλον, ναι, από αυτά, copy-paste ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εδώ τώρα συνέβη το αντίθετο. Πέρασε πάνω από τη σχετικά κρύα θάλασσα των 23 περίπου βαθμών με 24 στην περιοχή από τη Μύκονο περίπου μέχρι και τη Σαντορίνη, μέχρι τα νότια τμήματα των Κυκλάδων, που ήταν σχετικά πιο κρύες οι θάλασσες, πέρασε θερμός αέρας και συνέβη ακριβώς το ίδιο φαινόμενο. Μάλιστα, επειδή αρκετές φορές το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται πάρα πολλές φορές στη Σαντορίνη, οι κάτοικοι της Σαντορίνης το ονομάζουν ανεδοσιά. Γιατί ανεβαίνει όλα τα πρανή της Σαντορίνης από την Ία, ανεβαίνει προς τα επάνω αυτό το σύννεφο από τη θάλασσα και ανεβαίνει προς τα επάνω και γι' αυτό το ονομάζουν ανεδοσιά. Έχει λοιπόν και ένα καθαρά αυτή η ομίχλη δηλαδή της θάλασσας, αυτό το πούσι που λένε οι ναυτικοί, ναι, ναι, ναι. Έχει λοιπόν μια καθαρά ελληνική ονομασία στη Σαντορίνη. Αυτό ήταν το φαινόμενο. Παρασύρθηκαν αρκετοί. Ναι. Συνέβη και όλο αυτό γιατί έκλεψε κατά κάποιο τρόπο, έχω γράψει ότι στην ιστοσελίδα μου έχω γράψει ότι εδώ τώρα η θάλασσα έκλεψε λίγους βαθμούς από τον υγρό αέρα. Ένας βαθμός ήταν η διαφορά, το σημείο δρόσου, δηλαδή το σημείο δρόσου είναι εκεί που έχουμε 100% υγρασία και συμπυκνώνει τη υδρατμή και φαίνεται η ομίχλη. Έκλεψε λοιπόν κατά κάποιο τρόπο η θάλασσα ένα βαθμό από την ατμόσφαιρα, έπεσε λοιπόν η θερμοκρασία στην ατμόσφαιρα κατά ένα περίπου βαθμό, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτό το πούσι, ναι, αυτό το φαινόμενο ουσιαστικά το οποίο δημιουργήθηκε.
0: Πάντως αυτή η περίπτωση δείχνει ότι πλέον κάθε εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο στα social media, αφού μιλάμε για καιρικό φαινόμενο, ναι, γιατί ούτως ή άλλως υπάρχουν και άλλα γεγονότα, αλλά στα social media αποκτά πολύ γρήγορα μια ονομασία πριν καν υπάρξει μια επιστημονική εξήγηση. Υιοθετείται, χωρίς καν να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε μια, ναι, ναι, απλή διασταύρωση.
1: Και να πω και παραπέρα. Και αποδίδεται πολλές φορές και στην κλιματική αλλαγή. Λοιπόν, κοιτάξτε, το φαινόμενο αυτό δεν είναι σύνηθες βέβαια για τον Αύγουστο. Να πούμε τα πράγματα, να το βάλουμε σε μία τάξη. Είναι ένας αρκετά σπάνιο φαινόμενο γιατί για τον απλούστατο λόγο ότι τον Αύγουστο έχουμε μελτέμια. Έχουμε ισχυρούς βοριάδες που όπως και σήμερα διαλύσανε οποιοδήποτε νέφος υπήρχε, καθώς άρχισε σιγά σιγά να επικρατεί ένα βοριαδάκι μέσα στο Αιγαίο. Δεν έχουμε λοιπόν ούτε άπνοιες, ούτε ελαφρά νοτικά συστήματα μέσα στον Αύγουστο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν επικράτησε μέσα στον Αύγουστο ένα σπάνιο φαινόμενο, αλλά όχι όπως λέτε και στις πρωτοφανές κτλ.
0: Από σήμερα μπαίνουμε σε ένα κύμα πολύ υψηλών θερμοκρασιών, κύριε Κολυδά. Μιλάμε επιστημονικά για καύσωνα ή για κάτι άλλο, απλά ανεβαίνει το θερμόμετρο?
1: Κοιτάξτε, εγώ έκανα δύο αναρτήσεις. Μία το πρωί μέχρι στιγμή στοιχεία τα χθεσινά και είδα και τα καινούργια τρεξίματα τώρα το μεσημέρι που το συμπλήρωσαν με μία ανάρτηση στο Twitter, αλλά και στο Facebook, τα καινούργια στοιχεία, ας πούμε, για την Αθήνα, για παράδειγμα. Τι γίνεται, μέχρι χθες, λοιπόν, όλα δίνανε ότι έχουν περιμένουμε ένα παρατεταμένο, όχι όμως τα επίπεδα καύσωνα, ένα παρατεταμένο κύμα ζέστης, επίμονη ζέστης, δηλαδή με θερμοκρασίες γύρω στους 38 με 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Τώρα, το αν το ξεπεράσει ή όχι, θα ήταν κάτι μεμονωμένο, με υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες, ειδικά στις μεγάλες πόλεις. Κάτι το οποίο φαίνεται σιγά σιγά σήμερα, ειδικά το Ευρωπαϊκό Κέντρο, αλλά και το GFS περισσότερο, αρχίζουν να τα μαζεύουν, αρχίζουν να τα παίρνουν. Δηλαδή να παίρνουν τις υψηλότερες τιμές που προβλέπανε μέχρι και σήμερα το πρωί και από το μεσημέρι και μετά σήμερα τα προγνωστικά δεδομένα δίνουν ελαφρώς πιο χαμηλές τιμές. Πρέπει λοιπόν αυτή τη στιγμή εγώ και προσωπικά, αλλά νομίζω και αντικειμενικά κανένας μετεωρολόγος δεν θα το έδινε την ονομασία καύσωνα, καθώς παρά μόνο ένα κύμα όντως πολύ υψηλών θερμοκρασιών, με υψηλές και τις μέγιστες βέβαια και τις ελάχιστες. Η μέση θερμοκρασία είναι 34 βαθμοί, το να πάει 38 ας πούμε ή 39, 4-5 βαθμούς παραπάνω δεν το χαρακτηρίζεις καύσωνα. Αν τα ξεπεράσεις, γιατί υπάρχουν πολλές χαρακτηριστικές περιπτώσεις, όπου στην Ελλάδα τέλη Αυγούστου, είναι λίγες, δεν θα σας κουράσω, είναι λίγες, το 58 είχαμε 45 βαθμούς στη Λάρισα και υπάρχουν επίσης και πιο πρόσφατες όπου είχαν σημειωθεί και στο Άργος αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας μας θερμοκρασίες γύρω στις 43 με 44. Κρατήσανε λίγες μέρες. Αυτό εδώ λοιπόν θα είναι ένα κύμα πολύ υψηλών θερμοκρασιών με σχετικά μεγάλη διάρκεια γύρω στις 5 με 6 μέρες. Τώρα να δούμε. Μέχρι τις 27 του μηνός φαίνεται, τα έχουν μαζέψει ενώ τα χθεσινά τα στοιχεία δίνανε μέχρι τα τέλη του μήνα. Ναι. Τώρα τα μαζεύουν τις υψηλές θερμοκρασίες μέχρι τις 27 του μηνός. Μέρα με τη μέρα νομίζω ότι είναι καλύτερα να τα αξιολογούμε.
0: Σωστό.
1: Και οι μετεωρολόγοι πιο ειδικοί να λένε και μια την άποψή.
0: Έχει και πολύ υγρασία. Πάντα συνδυάζεται η υψηλή θερμοκρασία με την υγρασία, κύριε Κολυδά?
1: Κοιτάξτε, το πιο χαρακτηριστικό, η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι ότι στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου προς το Σεπτέμβριο η υγρασία αυξάνεται περίπου 10 με 15% από ότι το πρώτο και το δεύτερο δεκαήμερο. Γιατί? Για τον απλούστατο λόγο ότι συνήθως το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου αρχίζει και ανεβαίνει, σταματά τα μελτένια και γι' αυτό το λόγο ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Μάλιστα μου το θυμήσατε και ίσως το επαναλάβω, ένα παλαιότερο άρθρο στο οποίο είχα γράψει, όπου και από την αρχαιότητα, όσο να φανεί παράξενο και επειδή παρέσουν αυτά τα θέματα, ο Ηρώδης ο Αττικός είχε ένα εξοχικό στην Κηφισιά, όπου πήγαινε για να αποφεύγει τα καύματα του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου αυτή την περίοδο. Έπασχε και από κάποια αναπνευστικά προβλήματα και πήγαινε λοιπόν γι' αυτό το λόγο στην Αθήνα, που είχε έντονα ξηρό κλίμα και είναι θαυμαστείο το κλίμα της Αθήνας από την αρχαιότητα ακόμα μέχρι σήμερα, παρότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Αναγκαζόταν τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου να πηγαίνει για να αποφεύγει την υγρασία, την πολύ και τη ζέστη στην περιοχή της Κηφισιάς. Ναι. Θα γράψω μάλιστα αναλυτικά να ενημερωθούν και οι ακροατές και ο κόσμος για το τι συνέβαινε παλιά ή τι εξακολουθεί να συμβαίνει ακόμα και τώρα με επίσημα μάλιστα στοιχεία από την ΕΜΗ. Η υγρασία όμως απαντώντας είναι ένα θετικό στοιχείο όπου κάνει πολύ περισσότερο την αίσθηση της αίσθησης εντονότερη.
0: Να ανοίξω λίγο την εικόνα λοιπόν, αφού μας δώσατε τέα της Ελλάδας και της Αττικής, για τις προβλέψεις για το Ελ Νίνιο. Οι τελευταίες πληροφορίες και προβλέψεις, για να επαναλάβω τη λέξη, δείχνουν ότι ενισχύεται, ενδέχεται να εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια των τελευταίων δεκαετιών. Ανησυχητικό το ακούω, εγώ που δεν έχω τις γνώσεις σας. Και τι σημαίνει πρακτικά αυτό, ένα πολύ ισχυρό Ελ Νίνιο για τον παγκόσμιο καιρό?
1: Λοιπόν, να τα εξαδιαλύνουμε τα πράγματα, να δούμε καταρχάς τι γίνεται, τι σημαίνει, αν σημαίνει κάτι για την Ελλάδα. Δυστυχώς θα απογοητεύσω πολλούς που νομίζουν ότι ένα ισχυρό Ελ Νίνιο θα επηρεάσει άμεσα την Ελλάδα. Η Ελλάδα και ο ελληνικός καιρός επηρεάζεται πολύ περισσότερο, πρώτον, επηρεάζεται πολύ περισσότερο από άλλους παράγοντες, από παράγοντες με τη βόρεια ατλαντική ταλάντωση, με την αττική ταλάντωση, με τις θερμοκρασίες της θάλασσας της Μεσογείου, οι οποίες ειδικά από το Σεπτέμβριο και μετά, επειδή είναι αρκετά ζεστές, πολλές φορές ενισχύουν τα διάφορα συστήματα με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλες κακοκαιρίες, να έχουμε μετεωρολογικές βόμβες κτλ. Η Ελλάδα δεν επηρεάζεται από το Ελλήνιο. Επηρεάζεται όμως ο υπόλοιπος ο κόσμος, οι υπόλοιπες περιοχές, και μιλάμε πρακτικά κυρίως για την περίοδο του χειμώνα. Το πώς θα εξελιχθεί ο φετινός χειμώνας. Όντως, αυτό που λέτε και στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι που μου είπατε για να βγω στο δελτίο, κοίταξε λοιπόν κάποια στοιχεία και πράγματι στις 13 του μηνός, δηλαδή την περασμένη εβδομάδα, βγήκε η ανακοίνωση, η τελευταία ανακοίνωση του ΝΟΑ, του Αμερικάνικου Μετεωρολογικού Οργανισμού, και ακολούθησε στις 18 Αυγούστου, προχθές δηλαδή, η αντίστοιχη επιβεβαίωση από τον Διεθνή Μετεωρολογικό Οργανισμό. Ο ΝΟΑ λοιπόν λέει πράγματι ότι έχει ανέβει η θερμοκρασία, είναι υψηλότερη θερμοκρασία στη θάλασσα κατά 2,5 βαθμούς και έχουμε 90% πιθανότητες για ένα πολύ ισχυρό Ελ Νίνιο. Ο WMO, ο Διεθνής Μετεωρολογικός Οργανισμός, το αναβαθμίζει πολύ περισσότερο και λέει ότι ίσως ακολουθήσει ένα Ελ Νίνιο περισσότερο ισχυρό των τελευταίων 50 ετών. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Ότι τα ισχυρά Ελ Νίνιο του 82-83, το 97-98 που τα ζήσαμε και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο και κατά τη διάρκεια της ηθείας μου, από ό,τι θυμάμαι και εγώ, και κάποια άλλα ενδεχομένως μικρότερης έντασης, ίσως αυτό δώσει περισσότερο έντονες καιρικές συνθήκες κυρίως στην περιοχή της Αμερικής. Οι περιοχές οι οποίες επηρεάζονται είναι κυρίως στα δυτικά τμήματα της Αμερικής, ναι. Και ακολούθως σε δεύτερο βαθμό επηρεάζεται η Ευρώπη. Για την Ελλάδα είναι πολύ λιγότερη η επίδραση. Απλώς κάνει ένα ταξίδι, αυτή η είδηση είναι πάρα πολύ σημαντική, όντως.
0: Γιατί έχει και οικονομικές επιπτώσεις ούτως ή άλλως δηλαδή.
1: Βεβαίως, οικονομικές επιπτώσεις, πάντως σε πολλούς παραγόντες. Πέραν από την παραγωγή της οικομηδής, τη γεωργία, στην αλληλεία, σε πολλές περιπτώσεις. Γιατί όταν οι θάλασσες είναι πάρα πολύ ζεστές, κάτι που δεν συμβαίνει σε εμάς, τα ψάρια δεν μπορούν να βρουν τροφή. Κοιτάξτε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του Αιγαίου. Όλοι παραπονιόμαστε για τα μεριτέμια καμιά φορά, που ήταν δυνατά τα μεριτέμια και εδώ οι αντριώτες και σε άλλα μέρη και οι κάτοικοι της Τίνου και οτιδήποτε. Λοιπόν, το μεριτέμι, εκτός ότι μας δροσίζει, δεν ξέρουν πολλοί ότι το μεριτέμι είναι αυτό που δίνει τις καλές ψαριές στο Αιγαίο. Δηλαδή, μπορεί να έχουν μειωθεί, να έχουν μειωθεί τα ψάρια, τα λέγαμε, αλλά όντως οι ψαριές, δηλαδή αυτό που κάνει να ζουν τα ψάρια και να τρέφονται καλά και να μπορούν οι ψαράδες να βρίσκουν ακόμα, είναι η επίδραση του μεριτεμιού. Γιατί τι κάνει το μεριτέμι? Αναδεύει τη θάλασσα σε βάθος 400 περίπου μέτρων, δημιουργεί μία ανάδευση, upwelling λέγεται, οπότε τα νερά από τα βαθιά τμήματα του Αιγαίου, από τα 400 μέτρα προς τα επάνω, ανεβαίνουν κοντά στην επιφάνεια, πηγαίνει το φυτοπλακτόν, βρίσκουν τροφή τα ψάρια και μπορούν και ζουν. Στην περίπτωση του Ελλήνιου τι γίνεται? Οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην επιφάνεια δεν κρατάνε το οξυγόνο στο νερό, οπότε τα ψάρια πεθαίνουν, δεν βρίσκουν τροφή και δημιουργείται ακριβώς το αντίστοιχο φαινόμενο.
0: Έχω μία ακόμα ερώτηση, μπορώ να σας την κάνω μετά τους τίτλους των ειδήσεων, κύριε Κολυδά.
1: Να σας απαντήσω και εγώ όπως απαντούσε και σε μία ταινία ο Woody Allen.
0: Ναι.
1: Έχω μία απάντηση, κάνε μία ερώτηση.
0: Ευχαριστώ πολύ, σε λίγο τα ξαναλέμε.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
3: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
8: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
9: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
8: Γιάννης Τζούνος.
10: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
11: Και τελείωσε η υπόθεση.
8: Νότης Παπαδόπουλος.
12: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
8: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
13: Πώς εδώ ήταν, ε?
14: Γεια σας.
15: Καταπληκτικό.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Για έναν μυστικό διάδρομο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ορμούς κατά μήκος των ακτών του Ομάν που κρατά ανοιχτή τη ροή του πετρελαίου, κάνει λόγο ρεπορτάζ του Αμερικανικού Άξιος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα 15 ως 20 δεξαμενόπλαια εισέρχονται ή εξέρχονται κάθε βράδυ από το στενό μέσω της συγκεκριμένης διαδρομής και μεταφέρουν περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ-Τουρκίας με αφορμή την αυξανόμενη τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ κατηγόρησε τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν ότι εισέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του. Το τελευταίο αντίο στο Στέφανο Μάνο που έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 86 ετών είπαν σήμερα στην Κηφισιά συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Στην εξώδιο ακολουθία παρέστησαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Χατζηδάκης. 22 συστήματα έγκυρου εντοπισμού πυρκαγιάς και πυροπροστασίας θα λειτουργούν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία μέσω του προγράμματος Αιγής. Ήδη λειτουργούν πάνω από 8 συστήματα που καλύπτουν μεταξύ άλλων το Μιστρά, την Επίδαυρο, τις Μυκήνες και την Αρχαία Ολυμπία. Το ενδεχόμενο να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν τα έξυπνα γυαλιά της ΜΕΤΑ με ενσωματωμένες κάμερες μελετούν οι κινηματογράφοι στη Βρετανία, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για πιθανές παράνομες καταγραφές ταινιών και φαινόμενα πειρατείας μέσα στις αίθουσες. Στο Μεταξουργείο έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Λεωνίδου από το ύψος της Θερμοπυλών λόγω θράψης αγωγού ίδρυυσης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: Σκάει 100,3, εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο. Καλό μεσημέρι σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Κάποιοι βλέπω έχετε θυμηθεί και τραγούδια και άλλα τραγούδια από εκείνη την εποχή. Βοιάζ, βοιάζ, θέλει ο Πέτρος. Το έχουμε, νομίζω το έχουμε και θα το παίξουμε μετά τη συζήτηση που έχουμε αφήσει λίγο σε αναμονή με τον κύριο Θοδωρή Κολυδά. Γεια σου, Αντώνη. Γεια σου, Μαρία. Η Μαρία με διορθώνει και έχει δίκιο. Αν είπα παλαιά Φωκαία, τότε είμαι πραγματικά να με κρεμάσετε. Είναι παλαιά Φωκαία. Εννοείται. Ποιος ξέρει τι είχα Μαρία μου στο μυαλό μου και σε ευχαριστώ. Ο Γιώργος, τα παλιά τραγούδια με πάνε πίσω σε εικόνες και αρώματα αναμνήσεων. Σας ακούω από τη μακρινή Δύση. Γεια σου, Γιώργο, μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Παντελής έχει ενστάσεις, δεν τον ενδιαφέρουν οι αυτοαναφορές της Βίδο, όπως αναφέρει. Δεν είναι αυτοαναφορές ακριβώς. Είναι το έχουμε μία παρέα, έτσι τουλάχιστον το βλέπω, Παντελή. Προφανώς δεν είσαι υποχρεωμένος να σου αρέσει. Και ανταλλάσσουμε εικόνες, ξέρεις. Δεν είναι αυτό το στημένο το ραδιόφωνο. Έτσι το βλέπω εγώ. Εσύ εννοείται δεν το βλέπεις έτσι, γι' αυτό και λέω το μήνυμά σου με χαρά κιόλας, γιατί είναι ωραίο να διαφωνούμε. Αλίμονο αν συμφωνούσαμε στα πάντα. Γεια σου, Μάνο. Με τις κομματάρες εννοείς τα τραγούδια και θα έρθει σε λίγο, Μάνο, και για σένα. Ελπίζω να σου αρέσει το βογιάζ, βογιάζ. Με τον κύριο Θοδωρή Κολυδά, συνομιλούμε μετεωρολόγο. Ξέρετε, σκεφτόμουν, κύριε Κολυδά, τόση ώρα που σας άκουγα και με το πάθος και τη διαρκή ενημέρωση, πλέον δεν είσαστε στην ενεργή μετεωρολογία, αλλά σκεφτόμουν. Είστε και θα είστε μετεωρολόγος. Δηλαδή, βγαίνει στη σύνταξη δεν σημαίνει τίποτα καθόλου για ορισμένα επαγγέλματα ή για ορισμένους ανθρώπους.
1: Αυτό είναι γεγονός. Έχει μπει πια στο πετσί μας μέσα η μετεωρολογία. Όχι μόνο ότι την είχαμε και σαν χόμπι, αλλά να σας πω την αλήθεια ότι τη μετεωρολογία στα 39 χρόνια δουλειάς που είχα στην ΕΜΗ την αντιμετώπισα περισσότερο σαν χόμπι παρά σαν επάγγελμα. Δηλαδή, με την έννοια. Όπως εννοούμε το χόμπι, το κάνουμε με πολύ χαρά και με πάρα πολύ έτσι καλή άβρα. Είχαμε θετική τάση προς το επάγγελμά μας. Ναι, ναι. Φυσικά, ναι. Βέβαια. Δεν είμαστε σε ενεργή θέση σαν μέσα στο αυτό. Είμαστε, το έχουμε συνεργασία με
0: και
1: το,
0: νομίζω ότι εσείς...
1: Κανάλια με τα μέσα, ναι.
0: Καταφέρατε να ζήσετε και να ενισχύσετε κιόλας και την ανάδειξη του επαγγέλματος και τη σοβαρότητά του και το πόσο σημαντικό είναι να είσαι πια ένας, όχι απλώς μετεωρολόγος, δεν είναι σωστή αυτή η έκφραση, ένας άνθρωπος ο οποίος βαθιά ενημερωμένος με άποψη και με θέση και πλέον έχει γίνει και για εμάς, υπάρχει ταύτιση. Θέλουμε να ξέρουμε. Παλιά ήταν μια είδηση απλή που ερχόταν στο δελτίο και έφευγε από το δελτίο. Τώρα το έχετε καταφέρει ορισμένοι μετεωρολόγοι να του δώσετε άλλη διάσταση.
1: Εντάξει, αυτό είναι σχετικό να σας πω την αλήθεια. Μην ξεχνάμε όμως ότι έχουν αλλάξει οι καιροί, αλλά και οι άνθρωποι σε ορισμένες περιπτώσεις. Εγώ θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, επειδή είμαι στην τηλεόραση από το 90, από τον Αντένα είχα ξεκινήσει, και ακολούθησε μετά βέβαια το ΜΕΚΑ, ο ΦΛΑΣ, το ραδιόφωνο κτλ. Οι συνεργασίες με τις εφημερίδες, με το Βήμα κτλ. Και είμαι Σιβερινή, και τώρα βέβαια τελευταία με το ΣΤΑΡ. Οι αρχισυντάκτες πολύ παλιότερα. Είτε στον έντυπο στον τύπο, είτε στο ραδιόφωνο, ήταν πολύ αυστηρή με το τι θα πεις. Ακόμα και την τελεία σου διόρθωνον. Τώρα, όπως είδαμε και προηγουμένως στην αρχή της συζήτησής μας, ξεφεύγουν ολόκληρα θέματα τελείως. Δηλαδή, περνάνε τα σεισμού και τα λοιπά, γίνονται copy-paste. Έχει αλλάξει τελείως η συμπεριφορά μέσα στην ενημέρωση του κόσμου από τα διάφορα μέσα, είτε ραδιόφωνα, είτε από τον τύπο κτλ. Έχει αλλάξει τελείως όλη η ζωή μας απάνω σε αυτά τα πράγματα. Εντάξει, κάναμε μια αρχή, αλλά τα πράγματα καμιά φορά δεν πάνε και πάντα προς το καλύτερο. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, εντάξει, θέλει συζήτηση πάρα πολύ τι γίνεται. Χαίρομαι πάντως πάρα πολύ που αναγνωρίζετε, γιατί όλοι προσπαθούμε να είμαστε πρώτο, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, να είμαστε πρώτο πιο αυστηροί με τον εαυτό μας και αργότερα με τους άλλους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κολυδάκη. Καλή συνέχεια, καλό καιριού σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Γεια σας.
1: Γεια και χαρά.
0: Ο κύριος Θοδωρής Κολυδάς, κύριε και κύριοι, μετεωρολόγος, μια γενικότερη κουβέντα για όλο αυτό που ζούμε, που τώρα ζούμε και που θα έρθει. Τραγούδι, αυτό που θέλουμε. Τέλεια.

0: Ελπίζω λοιπόν να ικανοποιήσαμε και τον Πέτρο και ελπίζω να ακούει ο Πέτρος, για να είμαστε ειλικρινείς. Γεια σου Φάνη μου, ο Φάνης θέλει μήνυμα. Περίμενε. Πώς τα καταφέρνεις και φέρνεις το μελτεμάκι στο σπίτι κάθε φορά που μιλάς στο ραδιόφωνο? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θεοφάνη μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Θεοφάνης παλιός καλός ακροατής όλων μας. Βασικά είναι φίλος όλων μας ο Θεοφάνης. Και τα μηνύματά του είναι, ξέρετε, για μας λίγο η επικοινωνία έχει άλλη. Αποκτά άλλη χαρά, ζεστασιά, τρυφερότητα και τα σχετικά. Λοιπόν, από τον καύσωνα πάμε τώρα στη γη, πάμε στη Λακωνία. Αφρομή στάθηκε ένα μήνυμα που έλαβα από τον επόμενο καλεσμένο μας. Ονομάζεται Γιώργος Μακεδονόπουλος. Είμαστε φίλοι στο Facebook πάρα πολλά χρόνια. Πάει δεκαετία πίσω. Είναι αγρότης. Και αυτές τις ημέρες μου στέλνει: Χριστίνα, έχω μαζέψει ρίγανη. Μια δουλειά που ίσως σε εμάς ακούγεται απλή, όμορφη ίσως, αλλά προφανώς πίσω της κρύβεται εννοείται το μεράκι, ώρες μέσα στη φύση, κόπος, κυρίως γνώση για την ελληνική γη που περνά από γενιά σε γενιά επίσης ο τρόπος και όπως και ο ίδιος μου είπε στο τηλέφωνο για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, οι Έλληνες αρχίζουμε να τη χάνουμε. Να ξεκινήσουμε, Γιώργο μου, Γιώργος Μακεδονόπουλος, εγώ θα λέω και το επίθετο για να ξέρουν και οι ακροατές. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα κυρία Βίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από Σπάρτη.
0: Σπάρτη. Κατεβήκατε από τον Ταΐγετο.
1: Πρόλαβα, ναι. Για σας, ναι. Κατά λίγο αγώνα δρόμου.
0: Να ξεκινήσουμε λοιπόν, έτσι να μας πείτε την ημέρα σας, την καθημερινή. Τι ώρα ξεκινάτε, πόσες ώρες είστε έξω, τι απαιτεί αυτή η δουλειά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το πρώτο αγάπη για το βουνό. Από τα 12 μου είχα την τύχη να διδαχτώ από παλιό πρόεδρο Ρηβατικού Συλλόγου της Σπάρτης για τον Ταΐγετο, ένα περίεργο μυστήριο μυστικό βουνό. Τέλος πάντων, υπόθεση Λιαντίνη, θα σας πάω λίγο πίσω. Πολλά βότανα, 4.000 είδη βοτάνων. 38 χρόνια λοιπόν ανεβαίνω από κορυφή σε κορυφή, περπατάω μόνος, με παρέα κτλ. Η ρίγανη είναι ένα καυστικό βότανο, έτσι, θεραπευτικό, τα ξέρετε νομίζω. Αποθεί τον καρκίνο, λένε πάρα πολλοί επιστήμονες. Θέλει μεράκι σίγουρα, θέλει να διαθέσει κάποιες ώρες, κυρίως η συγκομιδή. Δεν ξέρω αν να σας απαντήσω αυτό. Γίνεται για προσωπική μας χρήση.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Ναι. Είναι η εποχή της τώρα.
1: Κοιτάξτε, φέτος τα πράγματα πήγανε λίγο πίσω. Με ποια έννοια το πίσω, σε εισαγωγικά φυσικά. Κανονικά έπρεπε στο ανώτερο σημείο υψομετρικά του Ταϊγέτου, που προσωπικά εγώ ασχολούμαι, 1700 μέτρα, η πιο ψηλή λοιπόν υψομετρικά ρίγανη του Ταϊγέτου είναι εκεί. Έπρεπε να έχει ανθίσει 10 με 15 Ιουλίου. Λόγω πολλών χιονιών και πολλών και αλλαγμένων και κλιματολογικών συνδικών σε σχέση με τα προηγούμενα 5-6 χρόνια, να σας θυμίσω ότι ο βαρύτερος χειμώνας είναι από το 19, επειδή έχω και κάνει κάποιες μελέτες περί Ταϊγέτου το 1988. Φέτος λοιπόν πήγαμε πίσω ένα μήνα. Δηλαδή εκεί που έπρεπε να ανθίσει η ρίγανη 5, 10, 15 άντε 2 Ιουλίου, πήγε ένα μήνα αργότερα, δηλαδή 10 Αυγούστου. Λοιπόν, και είναι αυτή τη στιγμή στο άνθος της, δηλαδή στο κατάλληλο χρονικά σημείο να την κόψει κάποιος.
0: Ναι. Τι σημαίνει κόβω ρίγανη, δηλαδή τι απαιτείται? Πόσες ώρες δουλειάς?
1: Ναι, για να κόψεις, ας πούμε, για προσωπική σου χρήση, που είναι το νόμιμο, δηλαδή μέχρι 2 σακούλες νομίζω, λέει ο νόμος, εκτός αν βγάλεις άδεια από την περιφέρεια ή το Δήμο, για να είσαι πλανόδιος, ας πούμε, να το πω έτσι λαϊκά και απλά να το καταλαβαίνει.
0: Αυτό που κάνετε εσείς για δική σας, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα μπορείς να βγάλεις την άδεια. Πρέπει να φύγεις νύχτα, έτσι 4.30-5 ώρα, εσείς γνωρίζετε τις ώρες αυτές από ό,τι ξέρω.
0: Δεν θέλω να τις ξαναθυμηθώ, κύριε Μακεδονόπουλε, αλλά τι να κάνω, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, πρέπει να φύγεις νύχτα, είναι μια διαδρομή μια μισή ώρα, πρέπει να περπατήσεις, να ορειβατήσεις στα ψηλά υψόμετρα, στα μεγάλα υψόμετρα, γιατί η ρίγανη, κυρία Βίδου, δεν είναι η ίδια, και τώρα θα πούμε τις μεγάλες αλήθειες, σε υψόμετρο 1.000 μέτρων, σε υψόμετρο 1.300 μέτρων, σε υψόμετρο 1.700 και πολύ πολύ τα τελευταία χρόνια έχουν καταστρέψει και τη φύση, βγάζοντας κλεφτά σαν κλέφτες ρίζες από ρίγανη, Επιπλήττονται βέβαια από τους υπεύθυνους των καταφυγείων, από ό,τι ξέρω, όλης της χώρας. Πολλοί κάνουν τα στραβά μάτια. Κάνουν λοιπόν καταστροφή στο προϊόν, στο βότανο, βγάζοντας ρίζες παρανόμως. Βάζουμε λοιπόν μια ριζούλα στον κήπο μας στη Σπάρτη και λέμε: έχω ρίγανη στη Σπάρτη. Η ρίγανη δεν υπάρχει περίπτωση μία στο δισεκατομμύριο να βγει ποτέ στη Σπάρτη. Δεν είναι μια γριλιά, δεν είναι πορτοκαλιά, δεν είναι τίποτα. Έτσι απλά την ποτίζεις, ok, και γίνεται η ρίγανη και στις συνθήκες 215 μέτρων που είναι το υψόμετρο της Σπάρτης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η ρίγανη λοιπόν, όσο πιο ψηλά πας, είναι ανωτά του επίπεδου για ένα πολύ απλό λόγο. Μέχρι πριν δύο μήνες, στο συγκεκριμένο σημείο, ας πούμε, που εγώ προσωπικά ακούω, είχε χιόνια. Και φέτος, δόξα τω Θεώ, είχαμε πολλά χιόνια. Άρα, καθαρό περιβάλλον, όχι ζώα, καταλαβαίνετε, μόνο άγρια ζώα.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Ναι, γιατί... ορειβάτες, εμείς δηλαδή, που είμαστε ένας φίλος με τον άλλον, σήμερα γνώρισα δύο καταπληκτικά παιδιά από τη Θεσσαλονίκη, από τον ορειβατικό της πυρίας.
0: Και σέβονται το περιβάλλον, σέβονται το βουνό, δεν πάνε μόνο για να κάνουν την πλάκα τους εκεί.
1: Ακριβώς, εμείς, κυρία Βίδου, είμαστε οι φύλακες του βουνού. Όπως είναι, φαντάζομαι, και στον Όλυμπο και σε άλλα βουνά της Κρήτης, τα ψηλά βουνά κτλ.
0: Μου είπατε λοιπόν κάτι στο τηλέφωνο, επειδή βλέπω ότι περνάει και ο χρόνος και θέλω οπωσδήποτε, ότι δεν ξέρουμε ποια οι Έλληνες από χόρτα. Είπατε ότι έχουμε 4.000 είδη βοτάνων στο σημείο που είσαστε εσείς. Τι εννοείτε? Δηλαδή κάποτε ξέραμε, τώρα τα έχουμε αφήσει πίσω, έχουμε αφήσει τα πάτρια εδάφη, έχουμε αφήσει τα χωριά μας, απομακρυνθήκαμε από τη γη.
1: Βέβαια, ο λόγος είναι απλός, κυρία Βίντου. Καταρχήν η επαρχία εγκαταλείφθηκε, θα γνωρίζετε. Σε θα γνωρίζετε, δεν κάνετε θέμα, είστε μια εξαίρετη δημοσιογράφος, τα κάνετε και συζητήσεις. Λοιπόν, έχει εγκαταλειφθεί. Λοιπόν, η νεολαία, η σημερινή νεολαία, εγώ προσωπικά με 50 ετών, δεν γνωρίζει σχεδόν τίποτα. Δηλαδή, οι φιλίες και οι γνωριμίες που γίνονται στα καταφύγια των βουνών είναι άνθρωποι ψαγμένοι και άνθρωποι που ορειβατούν και τέλος πάντων τους αρέσει κυρίως η φύση. Η νεολαία είναι, να το πω έτσι όπως το νιώθω, για μπανάκι στο γήθιο της Λακωνίας αυτή τη στιγμή. Είμαστε μόνοι μας. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια, για να λέμε τη μαύρη αλήθεια, τη μεγάλη αλήθεια, μια άλλη αλήθεια, έχουν τα βουνά έχουν ανέβει πάρα πολύ. Και ειδικά ο Ταΐγετος, από πάρα πολλούς ορειβατικούς λόγους, κυρίως εξωτερικού, πολύς ξένος κόσμος. Κάποια στιγμή, αν θελήσετε να μιλήσετε με τον κύριο Αντωνόπουλο, τον υπεύθυνο καταφυγείου Ταΐγετου, να σας το επιβεβαιώσω και να σας πει κι άλλες. Βεβαίως, πάρα πολύ. Τα τελευταία λοιπόν 10 χρόνια έχουν ανέβει τα βουνά. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος ψάχνεται. Ο Έλληνας δεν ψάχνεται, δυστυχώς.
0: Οι ξένοι ξέρουν, ας πούμε, τα χόρτα μας.
1: Βέβαια. Προσωπικά 38 χρόνια βλέπω κυρίως Γερμανούς που είναι απόλυτοι γνώστες. Και στενοχωριέμαι από τη μία. Δηλαδή, okay, εντάξει. Προσωπικά και εγώ δεν τα ξέρω όλα. Ξέρω, ας πούμε, 20-30. Μέντα, τσάι, χιόνι, αβαγιανός κτλ. Ρίγανη φυσικά. Λοιπόν, η κεντρική Ευρώπη όμως ψάχνεται. Και τους βλέπετε, τους βλέπουμε.
0: Τι κρίμα.
1: Να έρχονται στα καταφύγια, να παίρνουν και τη... Προσωπικά έχω τύχει πάρα πολλές φορές που μου βρίσκουν βότανα, μου δείχνουν βότανα, τα οποία και εγώ ίδιος δεν ξέρω.
0: Εγώ
1: ντροπή
0: ξέρετε...
1: μου που το...
0: Ναι, όχι, συγγνώμη. Όχι, προς Θεού δεν θέλετε να μιλήσετε εσείς, εγώ συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά τι κρίμα να είμαστε μια τέτοια χώρα τόσο πλούσια και να μην το έχουμε, είτε σας δίνονται κίνητρα για να μπορέσετε να το επεκτείνετε, να το καλλιεργήσετε περισσότερο, να μεταδώσετε τη γνώση σας. Παππούδες και γιαγιάδες μπορεί να σε κάποιους τυχερούς από εσάς. Τώρα εμείς όλοι πάμε, νομίζουμε ότι η ρίγανη βγαίνει από το, κάποιοι τώρα υπερβάλλω, αλλά θα καταλάβετε τι εννοώ, από το σούπερ μάρκετ. Όταν ανοίγεις όμως το βαζάκι το δικό σας,
1: δεν μυρίζει τίποτα, κυρία Βίδου.
0: Δεν μυρίζει τίποτα. Ανοίγει το δικό σας το βαζάκι, κύριε Μακεδονόπουλε, και μοσχομυρίζει ο τόπος του σπιτιού μου μέσα. Τι πράγμα είναι αυτό?
1: Είναι ακριβώς αυτό που σας είπα πριν. Οι κλιματολογικές συνθήκες, καθαρή, πεντακάθαρη ατμόσφαιρα. Έτσι, όταν πας, ας πούμε, τώρα να κόψει ρίγανη στις 6 και 4 που ξημερώνει και στο καταφύγιο η θερμοκρασία είναι 8-10 βαθμοί.
0: Ναι.
1: Σπάρτη έχει 20. Έτσι, γιατί το πω και...
0: Τελευταία ερώτηση.
1: Ναι.
0: Εσείς περνάτε λοιπόν τόσες ώρες μόνος μέσα στη φύση. Τι σας έχει μάθει η γη που πιστεύετε ότι εμείς οι άνθρωποι της πόλης έχουμε ξεχάσει?
1: Επικοινωνία με τα θαύματα της φύσης. Με το Θεό, με πάρα πολλά πράγματα.
0: Άρα έχετε δει ξημέρωμα εκεί πάνω, αφού πηγαίνετε και μαζεύετε από το...
1: Ξημέρωμα από μικρό παιδάκι, από τα 12 κορυφές, μόνο κορυφές, μια αγαλίαση στην ψυχή, μια ηρεμία, μοναξιά ενίοτε. Είμαστε ορειβάτες, το έχω συζητήσει με πάρα πολύ ζωνά την Ελλάδα. Ίσως είμαστε λίγο κρυφομοναχικοί άνθρωποι.
0: Δεν είναι κακό αυτό πάντα, άμα είναι επιλογή. Γενικά οι επιλογές μας δεν είναι, από τη στιγμή που είναι συνειδητές, είναι δικές μας.
1: Ναι, μοναχική με την έννοια ότι ίσως θέλουμε να ηρεμούμε, να είμαστε κάποιες ώρες εκτός κόσμου. Επειδή προσωπικά έχω κάνει και Θεσσαλονίκη 11-12 χρόνια κάποτε, ναι, δεν θα μπορούσα, ας πούμε, να, σε μεγάλη πόλη να είμαι αυτό που είμαι εδώ και κάποια χρόνια.
0: Ξέρετε, εμείς που τώρα είμαι εδώ και πολύ είμαι σίγουρη, κάποιοι τουλάχιστον από τους ακροατές, σκεφτόμουν, Θεέ μου, πόσο θα αντέξουμε αυτή τη νέα σεζόν που θα ξεκινήσει, με το που θα ανοίξουν τα σχολεία και μπαίνουμε σε εντελώς ρυθμούς κανονικούς με όλους τους τρελούς. Είμαστε όλοι τρελοί.
1: Βέβαια, γιατί και εσείς έχετε παιδιά.
0: Με τα αυτοκίνητα. Πήγαινα από εκεί, πήγαινα και μποτιλιάρισμα. Συνεχόμενο, νομίζω δεν σταματάει ποτέ το μποτιλιάρισμα στην Αθήνα.
1: Ναι, είναι χάος. Μου τα λένε και οι δικοί μου συγγενείς εκεί που είναι στην περιοχή της Γλυφάδας. Είναι θέμα. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Τώρα, αυτές είναι μεγάλες συζητήσεις. Μην σας τρώω το χρόνο.
0: Όχι, ωραία. Εγώ χάρηκα πολύ. Μοσχομυροδάτη, ωραία η συζήτηση.
1: Είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και καλό είναι ο Έλληνας να αρχίσει να αλλάζει κάποιες θεωρίες και νοοτροπίες, γιατί, εντάξει, εμένα μου αρέσει το μπάνιο, η θάλασσα, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Και αυτό το κάτι άλλο μπορεί να σας δώσω κάτι πολύ απλό. Έτσι, ένα παράδειγμα, αν έχετε 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Όταν κόβεις τη ρίγανη, καταρχήν, ακόμα και να το πω ιατρικό λαϊκά, συναχωμένος να είσαι, καθαρίζει η υγεία σου. Ξαφανίζεται. Δηλαδή αυτό το μπούκωμα μπορεί να έχεις με οτιδήποτε, είναι για τον οργανισμό σου. Είναι σίγουρα ένα καυστικό προϊόν. Θέλει την ώρα που το μαζέψεις κανονικά, κυρία Λεδίου, θέλει και μάσκα. Γιατί κοκκινίζουν τα μάτια για μετά από κάποιες ώρες. Είναι ένα θέμα. Μετά η διαδικασία του τρυψίματος, να το καθαρίσεις, να το βάλεις σε βαζάκι.
0: Έχει κόπο. Έχει τρόπο, έχει κόπο, έχει μεράκι και έχει αγάπη.
1: Και τα αγαθά κοπισκτώνται.
0: Ευχαριστώ, κύριε Μακεδονόπουλε. Τι όμορφο.
1: Ευχαριστώ εγώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό σας μεσημέρι, καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.

0: Τι μυρωδιά ήταν αυτή. Μοσχομυρίζει ο τόπος. Μου λέει τώρα, μου στέλνει ο Θεοφάνης. Σπυράκο, κάτσε κάτω. Αυτό θα σ' αρέσει και δεν θα σ' αρέσει. Θα σου πω, γιατί λέει ο Θεοφάνης, ο φίλος μας, που μένει εδώ. Η νύφη μου από την Τρύπη, το χωριό του Κιάδα, στις αρχές τα υγεία του, κάνει κατσικάκι στο φούρνο με πατάτες και φρέσκια ρίγανη.
1: Χθες που ήρθα, μιλούσες για γουρνοπούλες. Σήμερα κατσικάκι. Μήπως μπαίνω σε λάθος, δηλαδή είναι εδώ στούντιο, το στούντιο είναι εδώ. Μήπως χτύπησα λάθος πορτά.
0: Δώσ' μου λίγο ακόμα χρόνο. Ναι. Βάλε μου στο γραφιάκι αυτό που έχω, το Airbnb που το έχω κάνει. Σε λίγο θα βγαίνω με την κατσαρόλα, παιδιά. Και θα κάνω, έλα θα μαγειρεύω.
1: Πρέπει να ήταν πολύ ωραία συνέντευξη, πολύ ωραία συζήτηση με τον κύριο
0: Μακεδονόπουλο.
1: Εγώ δεν άκουσα γιατί είναι το τελευταίο ημίωρο, είναι που είμαστε στο κόκκινο για την προετοιμασία.
0: Τα ωραία να τα βάζω στο πρώτο.
1: Αλλά όχι, αλλά έχω μήνυμα από τη φίλη μου που μου λέει ο ωραίος ο τύπος από τον Ταΐγετο. Ενδιαφέρον θέμα έχει η Χριστίνα. Τα φιλιά μας να τη στείλουμε.
0: Είναι, την ξέρω κι εγώ. Γεια σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας στέλνω τα φιλιά.
1: Για να το λέει, πάει να πει ότι έκανε γκέλ. Κατάλαβες.
0: Τι νέα.
1: Τι νέα. Ξέρω εγώ, εσύ βγάζεις τα ωραία νέα. Εμείς μετά ασχολούμαστε με τα.
0: Σήμερα σε άκουγα με τον Κωνσταντίνο Φίλη και του στέλνω μήνυμα. Του λέω, κάνετε μία ώρα μαζί εκπομπή. Μία. Τι ωραία που ήταν η συζήτηση.
1: Είναι καταπληκτικός. Ξέρεις
0: τι ωραία που ήταν η
1: συζήτηση. Για να αναλύσεις λίγο αυτό το πεδίο της γεωπολιτικής. Εγώ δεν το γνωρίζω. Εγώ είμαι σε βρεφική ηλικία. Σε βρεφικό στάδιο.
0: Εμείς
1: μπροστά,
0: είμαστε
1: σε φίλοι και αυτά που είναι τα Everest.
0: Κάνουμε απλώς ερωτήσεις.
1: Σωστά.
0: Δεν κάνουμε τίποτα άλλο.
1: Για να τα αναλύσεις όμως, το πώς εντίθεται όλο το τοπίο με τη χώρα μας, την Τουρκία, το Ισραήλ, τις χώρες του κόλπου, πώς πια προσεγγίζει ποιον, Αίγυπτος, Κατάρ, αυτά ιστορίες. Δεν μπορείς αυτό το πράγμα να το κάνεις σε 3-4 λεπτά. Θέλει χρόνο. Δηλαδή. Αν θέλεις να μπει σε βάθος, έτσι. Μπράβο. Αν θέλεις να δώσεις μια περιγραφή, okay, σε 2-3 λεπτά.
0: Είναι πολύ σημαντικό να τους ακούμε πολύ προσεκτικά, να ακούμε τον Κωνσταντίνο για παράδειγμα. Γιατί είναι τόσο σύνθετα και σοβαρά σύνθετα τα πράγματα, που δεν είναι εύκολη λύση. Γιούρια, πάμε να κάνουμε πόλεμο στην Τουρκία. Που ακούμε διάφορα.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Πολιτικά κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που εκμεταλλεύονται.
1: Ναι, ναι, ναι. Να πάμε να κάνουμε πόλεμο, να διαλύσουμε τη σχέση μας με το Ισραήλ. Πολύ εύκολες λύσεις. Μόνο που ξέρεις ποιος είναι κοινός παρανομαστής σε όλες αυτές τις φωνές. Δεν υπάρχει πρόταση. Δηλαδή, δεν θα ακούσει κάποιον να. Τι θα κάνω, πρέπει να βγάλει φρεγάτες, να του βουλιάξει τα καράβια κτλ. Μαζί σου. Ναι. Ή πρέπει να διαλύσει τη σχέση με το Ισραήλ, το κακό Ισραήλ μαζί σου. Ωραία. Και μετά, δηλαδή, ωραία, έχει ένα αέρισμα που είναι το Ισραήλ. Μια ισχυρή χώρα, έχει μια συμμαχία κτλ. Σύμφωνοι, να διαλύσει τη σχέση σου. Μετά, περιγράψε μου μια κατάσταση μετά, πώς τη φαντάζεσαι. Δεν υπάρχει τέτοιο αφήγημα. Κάτι άλλο θέλω να πω και το ξέχασα.
0: Εντάξει, δεν θα ήταν σοβαρό.
1: Όχι, όχι, σοβαρό.
0: Περίμενε, γιατί.
1: Έλα.
0: Είναι. Κοίταξε τώρα, το έχεις δει και εσύ στην εκπομπή που είχες αναφερθεί στο θέμα της απάτησης.
1: Το γεωπολιτικό, ναι. Εγώ θα σου το πω μετά, κάτσε να δω αν το σημειώσω.
0: Όχι, ολοκλήρωσε.
1: Λέω
0: γιατί
1: ότι
0: σου
1: δεν,
0: κλέβω.
1: Ναι, λέω, δεν πειράζει. Χρόνο δικό μου παίρνει η Χριστίνα, μαζί τα λέμε. Το θέμα των ισορροπιών στην Ανατολική Μεσόγειο και όλα αυτά που γίνονται δεν είναι μόνο θέματα, ξέρεις. Που δεν, ή μάλλον αφορούν ένα κομμάτι του πληθυσμού που τα παρακολουθεί και τα λοιπά, ή αυτό που ανησυχεί για τις σχέσεις με την Τουρκία, αφορούν, πρόσεξε θα σου πω, το ράφι στο σούπερ μάρκετ και το πόσο θα πληρώσεις το ρεύμα. Γιατί πλέον ο ενεργειακός χάρτης είναι εκείνος που σέρνει από πίσω του το γεωπολιτικό κομμάτι. Δηλαδή όλα διαμορφώνεται πλέον με βάση την ενέργεια. Και ενέργεια σημαίνει από το ρεύμα που θα κάψεις μέχρι τι θα αγοράσεις κάτι στο ράφι. Οπότε δεν είναι πολύ ξένα προς την καθημερινότητα. Το αντίθετο, θα έλεγα, όσα συμβαίνουν, συζητάμε, αφορούν άμεσα την καθημερινότητα. Θα τα δεις κάποια στιγμή να χτυπάνε κάπου στη ζωή σου.
0: Μα πόσο ωραία τα λες.
1: Τα λείπα, ωραία.
0: Πολύ ωραία. Το τελευταίο, θα το κόψω το απόσπασμα αυτό και θα το βάζω το βράδυ στο κινητό. Εσύ, μου να τα ακούω.
1: Ντροπή σου. Μετά από τόσα χρόνια να με κοροϊδεύεις, ντροπή σου. Τι ήθελες εκεί, τι ήθελες να πεις.
0: Όπως όταν είχες κάνει τις απάτες ή όταν είχες αναφερθεί σε διάφορες έτσι περιπτώσεις. Ναι. Στη Γαστούν, για παράδειγμα, με επιθέσεις.
1: Τα φιλιά της θέλει και στους δυο μας.
0: Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά.
1: Λέγε.
0: Ξέρεις πόσα μηνύματα είχα για τη Ρίγανη. Από το αν μπορώ να φυτέψω Ρίγανη στα Μεσόγεια Αττικής. Κάθε χρόνο πάω στο Άγιο Όρος, ο μοναχός μου μένει στα ένα κελί και μου δίνει ρίγανη που μαζεύω ο ίδιος. Ο Αντώνης έχει τραγούδι. Στα όρη βγαίνει κάπαρη, τα χείλη σου είναι ζάχαρη.
1: Μην το συνεχίσεις.
0: Δεν πάω παρακάτω, γιατί θα την παρτήσω όπως πριν από πάρα πολλά χρόνια.
1: Έχει και άλλο
0: στίχο. Μαζί, όχι.
1: Μπράβο.

0: Μαζί σου την είχα πατήσει εδώ για ένα περιοδικό που διάβαζες.
1: Είναι...
0: Γεια σου, είναι... γεια σου, γεια σου. Όχι, εγώ γεια μου, την πάτησα, γεια μου, έφυγα. Βάλε την ενημέρωση
1: στο καλό,
0: το σοβαρή.
1: Στο καλό, στο καλό, στο καλό.
0: Α, περίμενε. Και ένας πολύ καλός φίλος ο ακροατής, μόνο αυτό, περίμενε. Η Κατερίνα. Θα το πω στο διευθυντή, Κατερίνα. Χριστίνα, να είσαι στο ραδιόφωνο με την Έσου Ζων. Είσαι κούκλα εκεί έξω και μέσα σου.
1: Πώς σε βλέπει από το ραδιόφωνο?
0: Ναι, α,
1: σε
0: βλέπει, ναι, ικανότητα είναι αυτή. Ναι. Λοιπόν, να είσαι στο ραδιόφωνο με την Έσου Ζων.
1: Ναι.
0: Να είσαι στο ραδιόφωνο με την Έσου Ζων. Δεν διευκρινίζει αυτό.
1: Υπάρχει τέτοιο μήνυμα, δεν υπάρχει, λες ψέματα.
0: Να το, περίμενε. Να η Κατερίνα. Ναι, γεια σου,
1: ναι,
0: Κατερίνα.
1: Ναι, ναι, έχει δίκιο. Τα να δεις ρε, βάζεις φίλου σου και στέλνει μηνύματα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Γεια.
2: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
3: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
2: Γιάννης Τζούνος.
4: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
5: Και τελείωσε η υπόθεση.
2: Νότης Παπαδόπουλος.
6: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
2: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
6: Πώς εδώ ήταν, ε?
5: Γεια σας. Καταπληκτικό.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
10: Επόμενος.
11: Ναι, ναι.
10: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
11: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Στην απά, στην απά, στην απάνω γειτονιτσα, στην απάνω.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι. 5η 20 Αυγούστου, ακούτε Sky 100,3 κεντρικό μαγαζίνο και ξεκινάμε αμέσως τώρα με τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Τι σηματοδοτούν οι αλλεπάλληλες προκλήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο? Μετά τα θαλάσσια πάρκα, τώρα προκαλεί για το χωροταξικό της Ελλάδας σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Κατά την Τουρκία δεν δικαιούνται τα νησιά ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Επίσης είναι μια εξωφρενική αντίληψη της Τουρκίας που δεν μία σχέση έχει με το διεθνές δίκαιο.
2: Η Τουρκία με όλα αυτά τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, τι προσπαθεί να κάνει? Να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα και να επεκτείνει την ατζέντα της σε περιοχές με ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία.
0: Όχι στον 13ο, 14ο μισθό στο δημόσιο από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ποιοι λόγοι όθησαν τους δικαστές να απορρίψουν το αίτημα δημοσίου υπαλλήλου, το οποίο θα άνοιγε και το δρόμο για την καταβολή επιδομάτων και δώρων στο δημόσιο?
3: Το ενωσιακό δίκαιο δεν παραβιάζεται, ούτε το εγχώριο δίκαιο, δηλαδή συνταγματικώς γίνανε αυτές οι περικοπές των δώρων και των αδειών. 13ος και 14ος μισθός, ναι, των δημοσίων υπαλλήλων.
4: Και μάλιστα μια επιχειρηματολογία που είναι πολιτική, η οποία λέει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα έχουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, όταν έχουμε συνεχείς παραιτήσεις από ανθρώπους οι οποίοι αναγκάζονται να διοριστούν σε χώρους, σε πόλεις μακριά από το τόπο κατοικία τους και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έσοδα.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τις Ομοσπονδίες των Δημοσίων Υπαλλήλων και καθημερινό φαινόμενο τα κρούσματα βίας στους νέους. Λίστεψαν 16χρονο στο Μεσολόγγι, μαχαίρωσαν 18χρονο στον Άγιο Δημήτριο.
5: Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο να λύνονται οι διαφορές με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές, δεν υπάρχει σεβασμός στη ζωή.
6: Εγώ συναντώ περισσότερο τη δεύτερη κατηγορία, αυτούς τους γονείς οι οποίοι υποτιμούν, και νομίζω σας το έχω ξαναπεί, υποτιμούν τα γεγονότα αυτά. Ναι, είναι θέμα οικογένειας ξεκάθαρα και ο τρόπος που μεγαλώνουμε εμείς τα παιδιά μας και τι επιτρέπεται και τι όχι από εμάς.
0: Είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέσι Αμπτουλάη έχει την αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και θα αρχίσουμε αμέσως με τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας, που δύσκολα πλέον κρύβει τις προθέσεις της με μια συστηματική, οργανωμένη αμφισβήτηση, όχι τώρα βεβαίως, του διεθνούς δικαίου και της κοινή λογική, θα λέγαμε. Δεν έφτανε μόνο η υπόθεση με την ανακοίνωση των θαλάσσιων πάρκων, τώρα έρχεται να διατυπώσει τις γνωστές και ανυπόστατες οπωσδήποτε αιτιάσεις της για το χωροταξικό της Ελλάδας, σχετικά που μπορούν ή δεν μπορούν, αυτό λένε οι Τούρκοι, να τοποθετήσουμε εμείς ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Θα ήταν αφελές να κάναμε λόγο απλώς για παραλογισμό? Εδώ είναι φανερό ότι βλέπουμε κάτι άλλο. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Βλέπουμε, εν πάση περιπτώσει, να διαμορφώνεται ένα μοτίβο, όπως έλεγε χαρακτηριστικά νωρίτερα στον Sky αρμόδια πηγή. Είναι σαφές με έναν τίτλο ότι η Άγκυρα λίγο-λίγο επιλέγει να τεντώνει αυτό το σχοινί της ελεγχόμενης έντασης. Πολύ θα το προανέφερες. Προηγήθηκαν τα θαλάσσια πάρκα, τα οποία θυμίζουμε μέρος τους ακουμπάει στην ελληνική εφαλοκορπίδα στο Αιγαίο, ενώ εκτείνεται και στα διεθνή ύδατα της Ανατολικής Μεσογείου, ακροτηριάζοντας με αυτόν τον τρόπο και τις συντεταγμένες που δίνουν το Καστελόριζο από τον ελληνικό κορμό. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το φόντο λοιπόν και με την υπογραφή της κοινή υπουργική απόφαση για το ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε δύο χρόνους, εχθές το βράδυ και μετά τη δημοσιοποίηση της κοινή υπουργική απόφαση, το Υπουργείο Εξωτερικών και σήμερα νωρίς το πρωί και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με ταυτόστιμη γλώσσα επί της ουσίας αντιδρούν, επαναφέροντας την θεωρία των γκρίζων ζωνών, αμφισβητώντας δηλαδή με τη ρητορική τους την κυριαρχία των ελληνικών νησιών, για να πούν ότι δεν παράγει οποιοδήποτε ένομο αποτέλεσμα και οποιασδήποτε νομικές συνέπειες για την Τουρκία αυτό το πλαίσιο το οποίο νομοθετείται από πλευράς της Ελλάδος. Προκαλεί πάντως εντύπωση, ναι, το γεγονός ότι στην περίπτωση του Υπουργείου Άμυνας,
0: ναι, του γίνεται, τουρκικού, έτσι, του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας,
7: του τουρκικού, ναι, Υπουργείου, ναι, Άμυνας, πήρω, ναι, γίνεται επίκληση στη διακήρυξη των Αθηνών και στους όρους καλής γειτονίας. Είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο προφανώς αξιολογείται.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου και οι αναλύσεις από τον Κωνσταντίνο Φίλη και τον Άγγελο Συρίγο και οι δύο στον Sky.
8: Θα δούμε επί του πεδίου μέχρι που μπορεί να φτάσει, γιατί αναμένεται το Σεπτέμβριο να βγει και το πλοίο, το γαλλικό, για την έρευνα βυθού σε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, το GSI, Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας. Εκεί νομίζω θα είναι το πρώτο μεγάλο τεστ για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
9: Μετά και την κήρυξη των τουρκικών πάρκων, θεωρώ ότι τα ήρεμα νερά θα είναι κυρίως θέμα ρητορικής παρά ουσίας. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Τούρκος εκπρόσωπος, αφού εξέφρασε τις θέσεις της Τουρκίας για τον χωροταξικό σχεδιασμό των αιωλικών πάρκων, κατέληξε να υπενθυμίζει πάλι τη διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά. Η θέση της Τουρκίας δεν έφυγε ποτέ πάνω από το τραπέζι, απλώς τώρα επανήλθε τις τελευταίες ημέρες λόγω των θαλασσίων πάρκων και λόγω του σχεδιασμού για τα αιωλικά πάρκα.
0: Ήταν ο κύριος Φίλης και ο κύριος Συρίγος. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Χάζη Βασιλείου, τον υφυπουργό εξωτερικών της Ελλάδας. Ήταν στο Όπεν.
10: Η τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα ένομο αποτέλεσμα. Το Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε από την πρώτη στιγμή με μια σαφή δήλωση όπου αποτυπώνονται ξεκάθαρα οι εθνικές μας θέσεις. Τα τουρκικά λοιπόν πάρκ εκτείνονται πρώτα απ' όλα σε διεθνή ύδατα. Άρα εκ των πραγμάτων η δημιουργία τους είναι παράνομη. Καμιά χώρα δεν μπορεί μονομερώς να δημιουργεί προστατευόμενες ζώνες σε θαλάσσια περιοχή εκτός χωρικών της υδάτων.
0: Η Τουρκία δεν είναι τυχαίο, επιλέγει να ξεδιπλώσει την ατζέντα, να βάλει στο τραπέζι όλα τα θέματα της προκλητικότητας σε μια περίοδο μεγάλης έντασης και αβεβαιότητας στη γειτονιά μας, κοντά στη γειτονιά μας, στη Μέση Ανατολή. Και είναι μαζί μας η Βάνα Κουτρουλού από το Διεθνές Ρεπορτάζ του Sky. Καλώς ήρθες, Βάνα. Με έναν Τραμπ που λέει ότι εγώ θα σας στραγγαλίσω οικονομικά, λέει στους Ιρανούς. Και με δημοσιεύματα όμως να λένε ότι βγαίνει πετρέλαιο από το Ορμούς με κάποιο
11: τρόπο,
0: σχέδιο,
11: ναι,
0: από τον Αμερικάνο.
11: Λοιπόν, αυτός ο οικονομικός στραγγαλισμός με τον οποίο απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απευθύνεται μόνο στο Ιράν, απειλεί και με κυρώσεις όσες χώρες επίσης
0: βοηθήσουν
11: το Ιράν. Με ανάρτησή του λοιπόν στο Truth Social είπε ότι έδωσε τη μεγαλύτερη ευκαιρία στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να κάνει μια συμφωνία. Δυστυχώς δεν την αξιοποίησε και έτσι ανακοινώνει, όπως λέει ο ίδιος, τη συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει αναλυφθεί. Την πλέον συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει αναλυφθεί ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας. Την ονόμασε μάλιστα οικονομική D-Day, δηλαδή οικονομική ημέρα της απόβασης. Με κυρώσεις επίσης απείλησε ο Αμερικανός πρόεδρος και όσες χώρες έχουν με κάποιο τρόπο οικονομικές συναλλαγές με την Τεχεράνη. Από τη μεριά του, η Τεχεράνη, το Ιράν, απάντησε διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών του Αραγκτσί, ο οποίος έκανε λόγο για μια απόπειρα από προσανατολισμού της κοινή γνώμη από τα εσωτερικά θέματα, τα οικονομικά ζητήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Να θυμίσουμε την ώρα που το δημόσιο χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών ξεπερνά το όριο των 43 εκατομμυρίων δολαρίων. Και την ίδια ώρα γίνεται γνωστό αυτό που είπες και εσύ από τον αμερικανικό ιστότοπο Άξιος, ότι με κάποιο τρόπο βγαίνει πετρέλαιο από το στενό του Ορμούς. Ναι. Αξιωματούχοι λοιπόν αποκαλύπτουν στο Άξιος ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κρατούν ανοιχτό το στενό του Ορμούς, έχοντας δημιουργήσει ένα μυστικό θαλάσσιο διάδρομο κατά μήκος των του Ομάν, δηλαδή νοτιότερα, και κάθε βράδυ από εκεί διέρχονται περίπου 15 με 20 δεξαμενόπλια μεταφέροντας 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως. Μια πολύ σημαντική ποσότητα πετρελαίου, αν αυτό ισχύει.
0: Ναι, αν αυτό ισχύει, ενδιαφέρουσα η πληροφορία που δημοσιεύεται. Τώρα, Βάνα, να έρθουμε και σε ένα άλλο πεδίο, και μάλιστα ένα πεδίο που τα όσα εξελίσσονται εκεί νομίζω αφορούν και την Ελλάδα. Έμεσα ή άμεσα μας αφορούν. Αφορούν και την ελληνική διπλωματία. Μιλάμε για τις σχέσεις πια Τουρκίας-Ισραήλ, που στην περιοχή της Συρίας, εκεί η κατάσταση πάει να ξεφύγει.
11: Πάει να ξεφύγει, ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν ότι Ισραήλ και Τουρκία κλιμακώνουν με πεδίο αντιπαράθεση στη Συρία. Έχουμε μία ανάρτηση από τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, τον Κάτζ, ο οποίος λέει ότι ο Ερντογάν παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Νωρίτερα είχαμε και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Νετανιάχου, να παραδέχεται εμέσως ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι και μακριά από τα τουρκικό-συριακά σύνορα. υπογραμμίζοντας ότι το Τελαβίβ δεν θα ανοιχτεί την τουρκική στρατιωτική παρουσία στην Συρία. Κάτι που απειλεί, σύμφωνα πάντα με τον Νετανιάχου, το Ισραήλ. Προημερών είδαμε αυτόν τον βομβαρδισμό κοντά στο Χαλέπι, στη στρατιωτική αυτή βάση. Σε απάντηση τώρα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, είπε ότι δεν υπήρξε καμία στρατιωτική παρουσία αντιπροσωπεία στη Συριακή βάση πριν κατά τη διάρκεια των Ισραηλινών επιδρομών. Ωστόσο, ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, μιλώντας στο Άξιος, επιβεβαίωσε ότι έγινε η επίσκεψη των Τούρκων αξιωματούχων στη βάση πριν από τις επιδρομές, στο πλαίσιο όμως της στρατιωτικής συνεργασίας που έχουν οι δύο χώρες σε θέματα εκπαίδευσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, εμπειρογνωμοσύνης.
0: Είναι δύσκολο τέτοιες κινήσεις να περάσουν κάτω από τα ραντάρ του Ισραήλ, που είναι ζωτική σημασία.
11: Και ειδικά εν ώψη των εκλογών, έτσι.
0: Εκλογών του Οκτωβρίου.
11: Σωστά. Και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου επιλέγει αυτή τη στιγμή να κλιμακώσει.
0: Να κλιμακώσει με μια δήλωση επίσης πολύ σκληρή. Την έκανε χθες, προχθές, δεν θυμάμαι, που λέει: τους είπαμε στους Τούρκους να μην μπλέξουν
11: τους
0: και πολύ.
11: Τους δώσαμε προειδοποίηση, αλλά δεν το κατάλαβαν.
0: Δεν το κατάλαβαν και αυτό που κάναμε ήταν για να το καταλάβουν κάποια στιγμή.
11: Έτσι ακριβώς. Και επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο αυτό το χτύπημα στο Συριακό έδαφος.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάνα. Η Βάνα Κουτρουλού ήταν με όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, τα οποία έχουν οδηγήσει και σε αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου. Δηλαδή, από ό,τι είδα πριν από 2-3 λεπτά, το Brent είχε φτάσει κοντά στα 94 δολάρια, 93,92. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος των Βενζινοπόρων Αττικής, μίλησε στο Open.
12: Αν οι εξελίξεις είναι αρνητικές και δεν πάμε σε μια πρόσκαιρη συμφωνία, είναι σίγουρο ότι θα δούμε πάλι το πετρέλαιο να φτάνει τα 100 δολάρια. Και από τις αρχές του Ιουλίου μέχρι σήμερα έχουμε μια αύξηση στην τιμή του πετρελαίου Brent κατά 27%. Η τιμή στη βενζίνη και στο πετρέλαιο έχει αυξηθεί περίπου στο 4-5%. Βλέπουμε λοιπόν μια συγκράτηση των τιμών των περιοχών των 2 ευρώ και μέχρι τέλους Αυγούστου, ανεξαρτήτως εξέλιξης, εκεί θα κυμανθούν οι τιμές στη χώρα μας.
0: Στο στούντιο μαζί μας είναι ο Κωνσταντίνος Δαυλός, μιας και εσείς μιλήσατε στην πρωινή σας εκπομπή με ανθρώπους αγοράς και με τον κύριο Παπαγυρό και με άλλους, να το πιάσουμε από και το νήμα. Υπάρχει ένας φόβος, νομίζω, αυτή τη στιγμή, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, για το πώς θα κυλήσουν οι επόμενες εβδομάδες, Κωνσταντίνε. Ή φόβος, τέλος πάντων, σοβαρές επιφυλάξεις για την πορεία της τιμής των καυσίμων.
13: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι από τη μία έχουμε αυτή την διατήρηση των υψηλών τιμών. Ελπίζαμε να πέφτανε, αλλά.
0: Δεν είναι, θα μου επιτρέψεις, δεν σε διορθώνω. Εσύ έχεις το ρεπορτάζ. Αλλά δεν είναι απλά διατήρηση. Το βλέπω εδώ και 3-4 μέρες. 89, 90, ναι, 91, 92.
13: Θα σου πω γιατί είπα διατήρηση. Διότι βρισκόμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό σε μία κίνηση από τα 90 μέχρι τα 100. Αυτό πήγαινε να σου πω. Ναι. Ότι δηλαδή η αγορά έχει πάψει πια, αν θέλεις, να ακούει το day to day τον Τραμπ, ο οποίος έχει αυτή την παλή της,
0: τι να πεις,
13: είναι αντιφατικές. Είναι, κάθε φορά ακούγεται μια άλλη ανάρτηση. Ήλπιζαν κάποια στιγμή ότι θα σταματήσει ο πόλεμος, γιατί είχε αρχίσει η συζήτηση μέσα στην Αμερική και στο Ιράν. Δεν προχώρησε αυτό. Κάθε 3 και 2 βγαίνει μια νέα σύγκρουση, βγαίνει το Ιράν να πει. Αυτά λοιπόν, απ' τη μία προκαλούν ανησυχία, απ' την άλλη η αγορά, επειδή ξαφνικά τα έχει δει επαναλαμβανόμενα εδώ και πάρα πολύ καιρό, τα λέω εδώ και πολύ καιρό, μιλάω εδώ και περίπου ένα μήνα, οι αναλυτές λένε, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, θα κινούμαστε κάθε φορά να ακολουθούμε την τρέλα του Τραμπ, είπε κάτι ανεβαίνουμε, είπε κάτι κατεβαίνουμε. Εκεί λοιπόν έχει βρεθεί να υπάρχει ένα εύρος. Και αυτό το εύρος είναι
0: εύρος
13: από
0: ισορροπίας.
13: Τα 90 μέχρι τα 100. Όπου μόλις φτάνουν στα 100 και ξεπερνάνε τα 100, εκεί έρχεται ένας πανικός και πέφτει. Μόλις πέφτει κάτω από τα 90, μόλις ακούγεται κάτι αρνητικό, σου λέει πάμε παραπάνω. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε στη φάση του παραπάνω. Διότι εδώ αυτά που ακούγαμε και ελπίζαμε το προηγούμενο διάστημα δεν έχουν αποδώσει. Και βλέπουμε και χτυπήματα και βλέπουμε και απειλές και βλέπουμε σήμερα την οικονομία, τον Τραμπ να βγάζει με κεφαλαία γράμματα ότι θα χτυπήσω την οικονομία τους αλίπητα. Και ποιος θα πιστεύει απολύτως ότι θα καταφέρει η Αμερική να χτυπήσει αλίπητα μια οικονομία, ενώ δεν έχει καταφέρει ούτε καν να τσεγκλωβίσει τα καύσιμα.
0: Οπότε είναι παράγοντες.
13: Προφανώς θα δεις μια αύξηση. Αλλά δεν νομίζω ότι ευελπιστώ μάλλον για να μην μπορώ, γιατί δεν μπορώ εγώ να κάνω προβλέψεις, δεν είμαι κάποιος αναλυτής, αλλά ευελπιστώ ότι δεν θα δούμε πάλι να πάμε σε αυτά που κάποτε λέγανε θα πάμε στα 150, στα 200, δεν τα είδαμε αυτά.
0: Και παρότι διαμορφώνεται ένα τέτοιο περιβάλλον, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα δείχνει στοιχεία τα οποία είναι πολύ καλά σε σύγκριση τουλάχιστον με προηγούμενες περιόδους.
13: Είναι έχουμε... αλήθεια ότι τον Ιούνιο είχαμε μία σφαλιάρα στον πληθωρισμό και είχαμε φτάσει να, έχουμε, να είμαστε στο 3,9%. Και τον προηγούμενο για τον Ιούλιο είδαμε μία σημαντική πτώση.
0: 3,9-2,7 είναι μεγάλη πτώση.
13: Είναι όντως η μεγαλύτερη πτώση, η μεγαλύτερη αποκλιμάκωση που καταγράφηκε μέσα σε ένα μήνα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι τον προηγούμενο μήνα δεν είχαμε πάει καθόλου καλά. Mm-hmm. Γι' αυτό και τα πράγματα δεν πήγανε.
0: Και στα τρόφιμα ιδιαίτερα, τα τρόφιμα.
13: Εκεί είναι το σημαντικό.
0: Που είναι σημαντικό και για τη διαμόρφωση των στοιχείων, αλλά είναι σημαντικό και για το νοικοκυριό. Είναι μια μεγάλη δαπάνη για κάθε νοικοκυριό, εκεί βλέπουμε ακόμη μεγαλύτερη πτώση.
13: Πρέπει να λέμε και να θυμίζουμε ότι ο πληθωρισμός είναι αύξηση τιμών. Mm-hmm. Άρα για να δούμε μείωση τιμών πρέπει να έχει μπροστά μείον. Mm-hmm. Εάν δηλαδή δούμε απλά τον πληθωρισμό από τα 2,4 να συγκρατείται στο 1,4, σημαίνει ότι έχουμε αύξηση 1,4. Άρα πρέπει να δούμε μείον. Αυτό το μήνα είδαμε μείον στα τρόφιμα. Όχι σε όλο τον πληθωρισμό, γιατί όπως είπα ο πληθωρισμός συγκρατήθηκε από το 3,1 από το 3,9 πόσο είπατε,
0: στο 2,7,
13: στο 2,7.
0: Ναι.
13: Άρα έχουμε αύξηση τιμών στο 2,7. Ειδικά όμως στα τρόφιμα έχουμε πτώση τιμών. Έχουμε ετήσια πτώση μείον 0,4% σε σχέση δηλαδή με τον περσινό Ιούλιο, μία μικρή πτώση 0,4%. Σε σχέση όμως με τον Ιούνιο έχουμε μείον 2,3, άρα μηνιαία έχουμε σημαντική πτώση. Και αυτό είναι κάτι που βέβαια παίρνει τη σκυτάλη η κυβέρνηση και λέει ότι εμείς προετοιμάζουμε, και μιας και τελειώνει ο Αύγουστος, προετοιμάζουμε αυτές τις πτώσεις, τη μείωση των 1.000 προϊόντων κατά 5 έως και 20% με σκοπό να υπάρχει μια πτώση στα καύσιμα, να υπάρχει μια πτώση στα σούπερ μάρκετ, η οποία να φέρει μια σημαντική βελτίωση στο μια, αν θέλει, συγκράτηση των τιμών και μια ενίσχυση στο πορτοφόλι.
0: Στο δύσκολο μήνα Σεπτέμβριο, εσύ που τα ξέρεις πολύ καλά από τα σχολεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός ήταν. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Δαθωροϊκάκος, μίλησε στο Open. Σημαντική ήταν η συμβολή στη διαμόρφωση αυτού του μεγέθους, του πληθωρισμού, τόσο η Συμφωνία Κυρίων για τη συγκράτηση των τιμών, όσο και το ότι πήγαν σχετικά καλά. Βεβαίως υπήρχαν περιουσίες που χτυπήθηκαν είτε από καύσωνα είτε από χαλάζι, αλλά δεν ήταν μια χρονιά με πολύ ακραία φαινόμενα που να έπληξαν πολύ μεγάλο κομμάτι τουλάχιστον της παραγωγής. Ο κ. Θεοδωρικάκος καταρχάς.
14: Χθες ανακοινώθηκαν από την Eurostat τα νέα που αφορούν τον πληθωρισμό συνολικά και τον πληθωρισμό τροφίμων για το μήνα Ιούλιο. Ο πληθωρισμός τροφίμων είναι ο χαμηλότερος στην Ευρωζώνη σε σύγκριση με τον Ιούνιο, είναι μείον 2,5%. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο οι τιμές βασικών ειδών διαβίωσης και τροφίμων μειώθηκαν σχετικά. Τα χθεσινά στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η συμφωνία τηρείται.
0: Την ίδια στιγμή βεβαίως το οικονομικό επιτελείο υλοποιεί το σχέδιο εξορμήσεων σε τουριστικούς προορισμούς και όχι μόνο. Υπάρχουν έλεγχοι σε κάθε επίπεδο, σε τουριστικές επιχειρήσεις, κυρίως στην εστίαση, ξενοδοχεία, οπουδήποτε υπάρχει μεγάλη οικονομική δραστηριότητα αυτή την περίοδο, αλλά προχωρεί και σε ελέγχους διασταυρώσεις στοιχείων με βάση τις τελευταίες φορολογικές δηλώσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και στα έξοδα που μπορεί να εντοπίσει ο φορολογικός μηχανισμός, τα έξοδα που έχει κάνει ένας φορολογούμενος, εάν ταιριάζουν αυτά που δηλώνει με αυτά που δαπανά. Ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών στην ΕΡΤ.
15: Είναι μια περίοδος πάρα πολύ σημαντική για τους ελέγχους και για την μείωση της φοροδιαφυγής. Θα πάνε καλά τα πράγματα και φέτος. Έχουν διενεργηθεί χιλιάδες επιτόπιοι έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα και απομακρυσμένοι. Περί τη μία στις τρεις επιχειρήσεις, περίπου 35-40% των επιχειρήσεων έχουν κάποιο είδους παράβαση. 30. Μόνο την προηγούμενη διετία έχουν εισρεύσει στα κρατικά ταμεία 4 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω από αυτά τα οποία υπολογίζαμε.
0: Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό το ποσό, τα επιπλέον 4 επιπλέον δισεκατομμύρια και για τη διαμόρφωση του πακέτου μέτρων στήριξης. Είμαστε στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σιγά σιγά πάμε προς το τέλος της εκτοτικής περίοδου. Νομίζω ο εμπορικός κόσμος κάποια συμπεράσματα θα έχει βγάλει μέχρι τώρα. Έλενα Χελβατζόγλου, γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι και δεν φαίνεται να είναι πολύ θετικά αυτά τα συμπεράσματα, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις των εμπόρων για τις θερινές εκτόσεις δείχνουν ότι ο τζίρος κινείται χαμηλότερα από πέρσι και όλα δείχνουν ότι το πρόσημο στο τέλος της εκτοτικής περίοδου θα είναι αρνητικό. Η εξήγηση βρίσκεται στην αγοραστική δύναμη των οικοκυριών. Τρόφιμα, ενέργεια, ενίκεια και δάνεια απορροφούν μεγάλο μέρος του εισοδήματος και έτσι οι αγορές ρούχων, υποδημάτων ή άλλων προϊόντων μένουν προφανώς λιγότερα χρήματα. Μπορεί η Αθήνα να έχει αυτή την περίοδο πολύ μεγάλη τουριστική κίνηση, όμως ούτε ο τουρισμός φαίνεται να δίνει την αναμενόμενη όθηση στην αγορά. Οι επισκέπτες βάζουν σε προτεραιότητα τη διαμονή, το φαγητό τους, τα κινήσεις τους και οι αγορές έρχονται τελευταίες. Την ίδια ώρα, φυσικά, οι έμποροι έχουν να αντιμετωπίσουν και έναν ακόμη ισχυρό ανταγωνιστή, τις μεγάλες ασιατικές πλατφόρμες του ηλεκτρονικού εμπορίου, που μπορεί να έχει επιβληθεί το τέλος των 3 ευρώ στα σχετικά δέματα. Όμως οι επαγγελματίες εκτιμούν ότι το μέτρο δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και τώρα, φυσικά, το ενδιαφέρον στρέφεται στις τελευταίες ημέρες των εκτόσεων, δηλαδή μέχρι τις 31 Αυγούστου, με τους εμπόρους να περιμένουν να δουν αν θα βγει ο κόσμος για τις τελευταίες αγορές του καλοκαιριού.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Χελβατζόγλου. Είπαμε προηγουμένως ότι για τη διαμόρφωση του πληθωρισμού συνέτειναν αρκετοί παράγοντες. Ένα, η επιβολή πλαφών στο κέρδος. Δεύτερον, η συμφωνία κυρίων για τη συγκράτηση των τιμών. Ένας τρίτος παράγοντας που έχω ακούσει από αναλυτές της αγοράς είναι ότι γενικά δεν ήταν μια χρονιά με πολύ ακραία φαινόμενα. Γενικά, φαινόμενα τα οποία αναπλήξουν την Ήπεθρο. Λέω γενικά γιατί είχαμε περιοχές στην πατρίδα μας που οι άνθρωποι υπέστησαν καταστροφές. Αναφέρομαι στη μεγάλη εικόνα. Και όταν αναφερόμαστε στον πρωτογενή τομέα, ασφαλώς δίνουμε το λόγο στον άνθρωπο που το γνωρίζει πάρα πολύ καλά με το ρεπορτάζ του. Γεια σου Πάνο Γαρφαλιά. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι σε κάποιες περιοχές ήταν έτσι, σε κάποιες άλλες ήταν διαφορετικά.
0: Γι' αυτό δεν ήθελα να τα βάλω όλα μαζί. Ναι.
17: Σήμερα κάναμε ένα ρεπορτάζ με τον Αριστόπουλο, τον Αριστοβουλίδη, τον καμεραμάν μας στο Τυρνάβο και συγκεκριμένα στο Αργυροπούλ Τυρνάβο, όπου εδώ τις τελευταίες 15 μέρες μαζεύουν τα κρυστάλλια. Είναι το αχλάδι το οποίο παράγεται στην περιοχή και καλύπτει περίπου το 90% της ζήτησης πανελλαδικά. Mm-hmm. Άρα σχεδόν σε απόλυτο επίπεδο ο Τύρναβος καλύπτει με κρυστάλλια την ολόκληρη την Ελλάδα. Mm-hmm. Και μάλιστα υπάρχουν και προοπτικές, ήδη έχουν ξεκινήσει και κάποιες μικρές έστω
0: εξαγωγές
17: στην Ανατολική Ευρώπη, που αυτό είναι
0: Μπράβο.
17: Το καλό της ιστορίας, διότι υπάρχουν πολλά κακά από πίσω. Θέλω να πω λοιπόν ότι καταρχήν αυτοί οι άνθρωποι χτυπήθηκαν από τον ήπιο χειμώνα. Mm-hmm. Ο ήπιος χειμώνας τους έδωσε σχεδόν μισή παραγωγή. Και ήρθε περίπου στις 20 Ιουλίου, θυμάστε το κύμα εκείνο το οποίο είχαμε 20-21-22 Ιουλίου. Mm-hmm. Εκείνο mm-hmm. το κύμα λοιπόν έφερε χαλάζει στην περιοχή και πολλά από τα περιβόλια έχουν πάθει καταστροφές σε επίπεδο 100%. Σε κάποιες περιοχές, όχι σε όλες. Αλλά γενικά η παραγωγή είναι μειωμένη. Δηλαδή, 1,5-2 τόνους παίρνουν αντί να πάρουν ακόμα και τα καλά περιβόλια περίπου 3,5.
0: Α, το... κάτω και από το μισό η παραγωγή φέτος.
17: Βεβαίως. Ναι. Και το ζήτημα εδώ είναι το εξής, ότι μιλώντας με τον Δημήτρη τον Κακάλι, τον αντιπρόεδρο του συνεταιρισμού, μου είπε ότι αυτό δεν είναι φετινό φαινόμενο. Έχουμε ασταθείς παραγωγές τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, ξεκινάς να καλλιεργήσεις και δεν ξέρεις προφανώς τι θα βγάλεις. Αλλά το εξοργιστικότερο όλων είναι ότι η τιμή φέτος θεωρείται καλή για τους αγρότες. 80, 90, άντε και 1 ευρώ να φεύγει από το χωράφι. Αλλά νομίζω ότι στην Αθήνα θα το φάτε 3,5 ευρώ.
0: Συγγνώμη. Από ένα χωράφι στον Τύρναβο φεύγει με 1 ευρώ, αλλά στο ράφι γύρω στα 3,50.
17: 3,5 φορές πάνω. Ναι. 3,5 φορές πάνω. Και το ερώτημα είναι, πώς διαμορφώνεται αυτή η τιμή. Εδώ λοιπόν...
0: διαχρονικό το ερώτημα πάνω.
17: Προφανώς, αλλά 3,5 φορές πάνω και αντιλαμβάνεστε ότι τα δίνουν σε εμπόρους και από εμπόρους στη συνέχεια διατίθενται σε ολόκληρη την αγορά της χώρας. Αλλά εδώ το να παίρνει αυτός ο οποίος καλλιεργεί 90 λεπτά σημερινή τιμή, άντε να τα αποθηκεύσει, να τα βάλει στο ψυγείο και να πάρει 1 ευρώ, δεν μπορεί να φτάνει στο ράφι 3,5.
0: Ναι. Ναι, υπάρχει μια απόσταση η οποία με κάποιο τρόπο πρέπει να εξηγηθεί και γι' αυτό υπάρχουν και όργανα νομίζω της πολιτείας, δηλαδή θέλω να πω υπάρχει ένα εποπτικό όργανο το οποίο από ό,τι γνωρίζω και μας είχε πει η επικεφαλής του κυρία Τσαγκάρη για τον υπεύθυνη της αρχής για τον καταναλωτή έχει ξεκινήσει έρευνα στο κομμάτι τουλάχιστον των μεσαζόντων, εκεί θα καλό θα ήταν κάποια στιγμή να δούμε και τα αποτελέσματα αυτής
17: της έρευνας.
0: Εγώ πάντως
17: έχω να σας πω ότι τελειώνει η συγκομιδή του κρυσταλλιού και ξεκινάει η συγκομιδή ενός άλλου αχλαδιού, το οποίο λέγεται αχλαδόμηλο. Mm-hmm. Θα σας προέτρεπα να το δοκιμάσετε.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι πάνω. Είπαμε, δεν ξέρουμε πολύ από τον πρωτογενή τομέα όπως εσύ από την Ήπεθρο, αλλά απολαμβάνουμε τα προϊόντα του, τα γνωρίζουμε. Να είσαι καλά πάνω, να τα ξαναπούμε τώρα που μπαίνουμε σιγά σιγά σε συγκομιδές και τέτοια. Είναι χρήσιμο πάνω.
17: Θα έχουμε και μήλα, γρήγορα στις αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Να έχουμε μια εικόνα το πώς πάει το πράγμα. Μας βοηθάει κιόλας να κατανοήσουμε και πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Δηλαδή είναι πολύτιμη η βοήθειά σου σε αυτό το κομμάτι πάνω.
17: Βεβαίως.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
17: Καλό μεσημέρι.
0: Ο Πάνος Γαρουφαλιάς από 1 ευρώ 3,50 το αχλάδι. Μετά τις διαφημίσεις θα δούμε τα νεότερα στοιχεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Δυστυχώς οι νέοι αριθμοί που έδωσε ο ΕΟΔΗ δείχνουν μια κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων. Μετά τις διαφημίσεις θα σας πούμε σε ποιους ακριβώς δήμους της Αττικής είναι τα περισσότερα κρούσματα.
18: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονίες των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός, χορηγός ΔΕΗ.
19: Τι παίζεις εκεί?
20: Δωροστροφό της Novibet.
19: Δωροτροχό?
20: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
19: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
21: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
23: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
24: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
25: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Θα επιστρέψουμε με ένα σημαντικό επίτευγμα στο χώρο της υγείας, ένα σημαντικό όπλο στη μάχη για τον καρκίνο του δέρματος που ανακοίνωσαν κορυφαίες εταιρείες. Οι κλινικές δοκιμές βρίσκονται στην τελική φάση, τρίτη φάση, για το εξατομικευμένο, όπως το ακούσατε, εξατομικευμένο εμβόλιο κατά του μελανόματος. Οι πρώτες δοκιμές έχουν φέρει θετικά αποτελέσματα, καθώς ο συνδυασμός του εμβολίου mRNA με μια ειδική άνοσοθεραπεία έχει πετύχει, δείχνει ότι έχει πετύχει, με σημαντική παράταση του χρόνου ζωής των ασθενών χωρίς υποτροπή. Είναι εξαιρετικά τα νέα, ελπιδοφόρα τα νέα που έρχονται από αυτή τη μάχη και το ρεπορτάζ θα μας δώσει ο Γιώργος Φελίδης.
26: Αφορά εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο, όχι αυτούς μόνο που κάνουν ηλιοθεραπεία, κυρίως αυτούς που έχουν προσβληθεί από μελάνωμα, καρκίνο του δέρματος, αυτούς που τους έχει αφαιρεθεί ήδη το μελάνωμα και διατρέχουν τον κίνδυνο υποτροπής ή εξάπλωσης του καρκίνου σε άλλα όργανα του σώματος. Λοιπόν, δύο μεγάλοι κολοσσοί. Η Moderna, την θυμόμαστε από το COVID, που κάνει μια εξατομικευμένη θεραπεία καρκίνου mRNA, βασιζόμενη σε αυτή την τεχνική. Η θεραπεία αυτή η αντικαρκινική, η οποία το σκεύασμα λέγεται Indismeran, μαζί σε συνδυασμό με το φάρμακο Keytruda της Merck, της μεγάλη τεράστιας αμερικανικής φαρμακευτικής, έδειξαν ότι μειώθηκε τόσο ο κίνδυνος υποτροπής και άλλου μελανόματος κτλ, όσο και εξάπλωσης του μελανόματος στους ασθενείς που υπευλήθησαν σε αυτή τη θεραπεία. Τα προκαταρκτικά δεδομένα από την φάση 3, την τελική φάση δηλαδή των κλινικών δοκιμών, δείχνουν ότι οι θεραπείες αυτές πέτυχαν τόσο τον πρωτεύοντα στόχο, μείωση του κινδύνου επανεμφάνισης του μελανόματος σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική αφαίρεση των όγκων, όσο και το δευτερεύοντα στόχο, αποτροπή της εξάπλωσης των όγκων αυτών σε άλλα μέρη του σώματος. Εγώ η ανακοίνωση της εταιρείας δεν λέει συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά τα αποτελέσματα που είχαν ανακοινωθεί τον Ιανουάριο έδειχναν ότι ο κίνδυνος θανάτου ή υποτροπής σε αυτούς τους ασθενείς σε ορίζοντα πενταετίας μειώθηκε κατά 49% με τη χρήση του συνδυασμού αυτών των φαρμάκων.
0: Αυτά είναι τα καλά νέα από το χώρο της υγείας. Υπάρχουν και νέα στοιχεία τα οποία προκαλούν μία ανησυχία για την πορεία των κρουσμάτων Δυτικού Νείλου εδώ στη χώρα μας. Έχουμε 47, την τελευταία εβδομάδα μόνο, έχουμε 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, του Νείλου και 4 νέους θανάτους, όπως αναφέρει η έκθεση του ΕΟΔΗ. Συνολικά έχουν διαγνωστεί από την αρχή της περίοδου της θερινής που μετράει ο ΕΟΔΗ τα κρούσματα 157 είναι τα συνολικά και 13 θάνατοι. Θα ακούσουμε τον κύριο Μαγιορκίνη και μετά με βάση τα στοιχεία του ΕΟΔΗ θα σας πω ποιοι δήμοι στην Αττική καταγράφουν αυτή τη στιγμή τα περισσότερα κρούσματα. Πρώτα, ο καθηγητής Μαγιορκίνης μίλησε στην ΕΡΤ.
1: Πρόκειται για μια χρονιά όπου ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει μια σημαντική δραστηριότητα. Έχουμε αρκετή επιδημική έξαρση στην Ανατολική Αττική. Στις περιοχές που βλέπουμε ότι υπάρχει έξαρση πρέπει να υπάρχει πληθυσμός μολυσμένων πτηνών και κυρίως κοράκια, καρακάξες, σκίσες, κορακοειδή. Κάτι έχει συμβεί στα πτηνά που κυκλοφορούν σε αυτές τις περιοχές ενώ τις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα.
0: Ήταν ο κύριος Μαγιορκίνης και η κυρία Παγώνη, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου στο ΜΕΓΑ.
2: Για Αττική δεν το περιμέναμε, γιατί εδώ δεν έχει πολλά στάσιμα νερά. Έχουμε έρθει στη σειρά στην Ευρώπη δεύτερη. Πρώτη είναι η Ιταλία με 240 και εμείς είμαστε 110 δεύτερη. Δεν χρειάζεται πανικός γιατί το 80% είναι ασυμπτωματική. Ναι. Ένα 18% μπορεί να έχει λίγο έτσι μια κεφαλαλγία, τίποτα άλλο.
0: Οι δήμοι στην Αττική με τα περισσότερα κρούσματα, τα περισσότερα καταγράφονται σε Σπάτα Αρτέμιδα 16, μετά σε Μαρκόπουλο Μεσόγεια 13, τρίτος δήμος ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με 9, έχουμε Χαλάνδρη 6 κρούσματα, Γλυφάδα 4, το Δήμο Κροπίας με 5, Λαβρωτικής με 3. Αυτή είναι στην Αττική η Δήμη με τα περισσότερα κρούσματα. Στην επαρχία, από ό,τι βλέπω τα στοιχεία, τα περισσότερα τα έχει η Λάρισα, 11 κρούσματα. Εδώ προσθέτουμε τους αριθμούς των κρούσματων και ανθρώπων οι οποίοι έχουν εμφανίσει συμπτώματα, αλλά υπάρχουν και κρούσματα ασυμπτωματικών. Το σύνολο λοιπόν των κρουσμάτων σε αυτούς τους δήμους είναι αυτό που σας ανέφερα. Πρώτα Σπάτα Αρτέμιδα, δεύτερο Μαρκόπουλο Μεσογεία. Και στην πολιτική επικαιρότητα με Αντώνη Ατζολέτο, τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky. Και με το καλό από τη Δευτέρα, Αντώνη, στην εκπομπή σας με τον Γιάννη Καντέλη. Καλή επιτυχία. Νομίζω ότι θα τα πούμε βεβαίως και αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδας, αλλά νομίζω ότι θα είναι μια εκπομπή που θα παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εσύ και ο Γιάννης είστε πια τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ που ο καθένας ο οποίος θέλει να μάθει το τι ακριβώς συμβαίνει και με τις συνεντεύξεις σας και με το παρασκήνιο που θα βγάζετε, νομίζω ότι θα κολλήσει η βελόνα στις 10 η ώρα, θα είναι κολλημένη στο Sky 100,3.
3: Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τώρα, Έχουμε μπροστά μας τη ΔΕΘ. Διαβάζω εδώ στα ρεπορτάζ ότι πηγαίνει ο Μητσοτάκης πάνω, προσπαθώντας να ικανοποιήσει και ψηφοφόρους που είχε απομακρυνθεί από την Νέα Δημοκρατία, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρηματίες. Βεβαίως πάντοτε υπάρχει το θέμα των συνταξιούχων και των μισθωτών. Υπάρχει Τσίπρας που πηγαίνει πάνω με δόσεις. Το κυμπαντέρ, λέω, σιγά σιγά.
3: Ναι, όλα με δόσεις.
0: Όλα με δόσεις. Από πού θέλεις να, τι θέλεις να πούμε?
3: Νομίζω καταρχάς σε σχέση με τον Πρωθυπουργό είναι σαφής η στόχευση να επικεντρωθεί σε μια μεγάλη ομάδα πολιτών που ήταν δυσαρεστημένη το τελευταίο διάστημα και κυρίως στη μεσαία τάξη. Οπότε σίγουρα και αυτά που έχουμε ακούσει καταλαβαίνουν πως τα εκεί πηγαίνουν.
0: Αλλά... Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι μια τέτοια ομάδα με τον τερματό εισόδημα και τον τρόπο φορολόγησης.
3: Βέβαια. Και όλοι περιμένουν ποιο ενδεχομένως θα είναι αυτό το μέτρο έκπληξη που θα δώσει το κάτι παραπάνω. Κάθε χρόνο είναι το αλατοπίπερο το οποίο ψάχνουμε και δύσκολα το βρίσκουμε, είναι η αλήθεια. Από εκεί και πέρα η μάχη για τη δεύτερη θέση μεταξύ Αλέκ Τσίπρα και Πασόκα είναι δεδομένη. Το Πασόκ προετοιμάζεται, από εβδομάδα ξεκινούν πολλές σκέψεις Χαριλάου Τρικούπη με τον Νίκο Ανδρουλάκη, έτσι ώστε να τα βάλουν κάτω και να βάλουν τις τελευταίες πινελιές. Τα προγράμματα όλων είναι λίγο πάνω κάτω έτοιμα, έτσι. Μένουν μόνο τα τελευταία.
0: Αυτά που θα πω στη Θεσσαλονίκη εννοείς.
3: Ναι, αυτά.
0: Ναι.
3: Και από εκεί και πέρα έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σήμερα είχαμε τη δεύτερη δόση του πολιτικού ντοκιμαντέρ, όπου είναι ένα απόσπασμα από την εκδήλωση που είχε γίνει το Μάιο στο κέντρο της Αθήνας με νέους, όπου οι νέοι μιλούν για τα προβλήματά τους, τις δουλειές, την υγεία, την εκπαίδευση, ακόμα και για το πώς θέλουν να βλέπουν την αριστερά, με τον Αλέξη Τσίπρα να τους απαντάει και να τους εξηγεί ότι μπορούμε να τους καταλάβουμε, αλλά επειδή εμείς γεννηθήκαμε στον αναλογικό κόσμο, οι πενιντάριδες ας πούμε, προσπαθούμε και εμείς να επικοινωνήσουμε μαζί τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Mm-hmm. Στο ΣΥΡΙΖΑ μας είπες και χθες γίνονται κάποιες κινήσεις σε μια προσπάθεια ανασύνταξης του κόμματος. Δεν ξέρω αυτό πώς προχωράει.
3: Προχωράει, γιατί και την επόμενη εβδομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε και ζυμώσεις για το αν μπορούν να υπάρξουν κάποιες δυνατές συμμαχίες με βουλευτές. Θα έχουμε τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Σήμερα ανακοινώθηκαν οι τομεάρχες, όπου βλέπουμε ότι επειδή είναι μόλις 10 άτομα, ο καθένας έχει να αναλάβει πολλούς τομείς. Η κυρία Δούρα ανέλαβε πάλι το εξωτερικών και άμυνας. Η αλήθεια είναι πως δεν έχουν σταματήσει όλο τον Αύγουστο. Δηλαδή, στον ΣΥΡΙΖΑ, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, όλο τον Αύγουστο είχαν πρωινό καφέ κανονικά. Καταλαβαίνουν πως είναι λίγος ο χρόνος, καταλαβαίνουν πως το 1,5% που έχουν τους πιέζει και για να φτάσουν στο 3% δεν είναι κάτι εύκολο.
0: Ναι. Και θα ανέβει και η κυρία Καριστιανού πάνω στη Θεσσαλονίκη, νομίζω.
3: Ναι, θα ανέβει.
0: Να δώσει συνέντευξη, να παρουσιάσει και εκείνη το πρόγραμμά του. Όλοι δηλαδή, όλοι οι επικεφάλαιες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Μας είπε για ακόμη ένα μέρος του ντοκιμαντέρ που έδωσε ο κύριος Τσίπρας στη δημοσιότητα. Να ακούσουμε και εμείς ένα απόσπασμα.
4: Στο πλαίσιο της ψηφιακής αντίληψης, νομίζω ότι το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να σταματήσουμε να σας λέμε ότι έχουμε εμείς τις λύσεις και θα σας τις πούμε. Εμείς ήρθαμε για να σας ακούσουμε και όχι για να σας καθοδηγήσουμε.
0: Σε διαφορετικό κλίμα τώρα, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου, κόσμος που δεν ήταν μόνο από το χώρο της πολιτικής, κόσμος ο οποίος γνώρισε τον Στέφανο Μάνο μέσα από τις ιδέες του, μέσα από την πολιτική του στάση, εκτίμησε την πορεία του Στέφανο Μάνου όλες αυτές τις δεκαετίες που ήταν στο προσκήνιο, πήγαν σήμερα στο κεφαλάρι για να τον αποχαιρετήσουν για το ίστατο χέρι. Σήμερα ήταν η κηδεία του Στέφανου Μάνου και μας περιμένει ήδη η Χρύσα Μπάτου. Γεια σου, Χρυσά.
5: Hello.
0: Έχουμε ένα πρόβλημα. Θα επιστρέψουμε αργότερα με τη Χρύσα Μπάτου για αυτό τον αποχαιρετισμό στον πολιτικό, τον πρώην υπουργό, τον Στέφανο Μάνο, ο οποίος πέθανε το προηγούμενο Σάββατο σε ηλικία 86 ετών. Τώρα θα περάσουμε να δούμε από το αστυνομικό ρεπορτάζ 2-3 ειδήσεις που είχαμε. Έχουμε καταρχάς στη Θεσσαλονίκη ένα αιματηρό επεισόδιο μεταξύ ενός άνδρα και μίας γυναίκας. Φέρεται ο άνδρας να φιλοξενούσε τη γυναίκα, είναι 31 ετών, φέρεται ο άνδρας να φιλοξενούσε τη γυναίκα στο σπίτι του. Η γυναίκα έχει τραυματιστεί σοβαρά με αιχμηρό αντικείμενο στην περιοχή των 40 εκκλησιών και ο ίδιος να υποστηρίζει πράγματα τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο μικροσκόπιο των αρχών. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από Θεσσαλονίκη. Όπως είπες και εσύ, επικράτησε αρκετή ένταση λίγο μετά τα μεσάνυχτα, τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των 40 εκκλησιών. Εκεί όπου από ένα διαμέρισμα ακούστηκαν πολύ έντονες φωνές, οι έννοικοι, όπως καταλαβαίνεις, επειδή ήταν και αργά τη νύχτα προς πρωί, αναστατώθηκαν, βγήκαν από τα διαμερίσματά τους και αντίκρισαν μία αιμόφρητη γυναίκα, όπως παρουσιάσαμε και από βίντεο ντοκουμέντο στο Δελτίο Ειδήσεων, και έναν άντρα από πάνω της με ένα μαχαίρι. Μάλιστα, ξεκίνησαν να το φωνάζουν και να τον παροτρύνουν να αφήσει το μαχαίρι από το χέρι του και να μην συνεχίσει να επιτίθεται στη γυναίκα. Κλήθηκε και η αστυνομία που έφτασε στο σημείο, μάλιστα παρήχε τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ που την διακόμισε στο νοσοκομείο γεννηματάς έτσι ώστε να της παρασχεθούν όλες οι πρώτες βοήθειες. Ο άντρας, να σου πω, 39χρονος, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας μέχρι στιγμής, ενώ και η 25χρονη γυναίκα βρίσκεται φρουρούμενη στο νοσοκομείο, καθώς κατήγγειλε, όπως ανέφερε νωρίτερα, ο 39χρονος ότι τον λίστεψε. Μάλιστα, ακούγεται και στο βίντεο να φωνάζει και να ζητά κάποιο ρολόι το οποίο του είχε κλέψει. Όπως είπες, είναι όλη η υπόθεση υποδιερεύνηση και περίεργη υπόθεση. Ευτυχώς όμως δεν είχαμε κάτι χειρότερο όσον αφορά την υγεία της 25χρονης.
0: Ναι, γιατί έτσι όπως το περιγράφεις, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κάτι πολύ χειρότερο.
6: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου για αυτό το αιματηρίο επεισόδιο. Οπωσδήποτε υπάρχουν πτυχές τώρα, με βάση τους ισχυρισμούς της μιας και της άλλης πλευράς, που πρέπει να διαπιστώσει η αστυνομία τι ακριβώς είναι αληθές και τι όχι. Και τώρα θα πάμε στην ανταποκρίτριά μας στην Πάτρα, την Ελένη Παρασκευοπούλου, για 2-3 ειδήσεις. Μάλιστα, μία αφορά ένα περιστατικό βίας από τα πολλά πλέον. Έχει γίνει καθημερινό το φαινόμενο βίας με δράστες και θύματα ανηλίκους. Στο Μεσολόγγι έγινε αυτό. Να αρχίσουμε από αυτό, αν δεν έχεις αντίρρηση, Ελένη. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Στη Χίλση, δύο νεαρών ηλικίας 18 και 16 ετών, λοιπόν, προχώρησε η αστυνομία τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Μεσολόγγι. Να πούμε ότι τα δύο άτομα επιχείρησαν σύμφωνα με την καταγγελία να κλέψουν και χτύπησαν έναν 16χρονο. Σε βάρος τους έχει σημαντική φυσικά δικαιογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύπνηση και παράνομη βία. Να πω όμως και μερικές λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ο 16χρονος συλληφθής φέρεται να απέκτησε με την απειλή βίας από έναν συνομιλικό του να του δώσει το τσαντάκι του. Στη συνέχεια, ο 16χρονος μαζί με τον 18χρονο κατηγορούνται ότι πήγαν σε ένα κατάστημα όπου εντόπισαν το παιδί, το 16χρονο, και με ακόμη δύο συνεργούς τον χτύπησαν και τον τραυμάτισαν. Έχουμε λοιπόν τις δύο συλλήψεις και βλέπουμε ένα ακόμη έτσι περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, ναι, το οποίο προβληματίζει ιδιαίτερα.
0: Έχουμε και ακόμη μία απάτη στο Αγρίνιο αυτή τη φορά, με τη γνωστή αυτή μέθοδο, όχι με την εφάνταστη που είχαμε χθες προχθές, τη γνωστή μέθοδο, είμαι ο λογιστής σου, δώσε μου χρήματα.
7: Ναι, συνεχίζονται να καταγράφονται απάτες. Δυστυχώς, όπως είπατε και όπως είπες, είχαμε και τη θεσινή, είχαμε τη δυνατότητα σήμερα να μιλήσουμε και με την κυρία Φωτεινή, να δούμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Έχουμε ακόμη μία λοιπόν απάτη. Να πάμε στο θέμα με τον αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, νομίζω εκεί με πηγαίνετε, που χάλασε την απάτη. Και κατάφερε να οδηγήσει και στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διαπέτει δηλαδή απάτες. Να πούμε πως ακριβώς έχει γίνει λοιπόν καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης. Ήταν η παρέμβαση ενός αστυνομικού, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, ο οποίος αντιλήφθηκε τις ύποπτες κινήσεις ατόμων και κατάφερε να εμποδίσει τη διαφυγή τους. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ένας αγνώστος τηλεφώνησε σε ηλικιωμένο άνδρα στο Αγρίνιο και προσποιήθηκε το λογιστή, το γνωστό απλό κόλπο. Κατάφερε να τον πείσει να βάλει στην αυλή 5.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και μία μπιζουτιέρα. που περιείχε κοσμήματα λοιπόν μέσα, αλλά και τη μαλτή συνολικής αξίας περίπου 25.000 ευρώ. Στη συνέχεια, ο συλληφτής μαζί με συνεργό του έφτασε με μια μηχανή στο σπίτι ηλικιωμένου και παρέλαβαν χρήματα και κοσμήματα. Τις κινήσεις όμως των δύο αδρών παρατήρησε αστυνομικός υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυπνίασης εγκλημάτων Αγρινίου, ο οποίος δεν είχε υπηρεσία εκείνη την ώρα, βρισκόταν εκτός υπηρεσίας λοιπόν, θεώρησε ύποπτη τη συμπεριφορά, παρενέβη αφαιρώντας τα κλειδιά της μοτοσυκλέτας, με την οποία είχαν φτάσει στο σημείο οι δύο άνδρες, και εμπόδισε τη διαφυγή τους. Ένας από τους κατηγορούμενους εγκατέλειψε επί τόπου τη μπιζουτιέρα που κρατούσε στα χέρια του και προσπάθησε να διαφυγεί πεζός και λίγο αργότερα εντοπίστηκε σε κοντινό σημείο. Είναι μια από τις υποθέσεις που προκαλεί
0: πάρα πολλές, αλλά αυτή για κακή τύχη των απατεώνων υπήρχε.
7: Και πολύ καλή αντίληψη από την πλευρά του
0: αστυνομικού. Σωστά.
7: Παρότι βρισκόταν εκτός.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Η Ελένη Παρασκευοπούλου και ευθύς αμέσως στον Χάρη Λοντάκη, τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη. Πριν από λίγες ημέρες μας έλεγε ο Χάρης Λοντάκης για περιστατικά όπου ανήλικοι κατανάλωσαν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Κυρίως αυτό συμβαίνει σε πανηγύρια, όπως μας είπε ο Χάρης, και καταλήγουν μάλιστα ακόμα και στο νοσοκομείο. Είχαμε αυτή τη φορά όμως μια επιχείρηση αστυνομίας ακριβώς για τον εντοπισμό παράνομης ποσότητας αλκοόλ. Αν δεν κάνω λάθος, Χάρη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Και πού αλλού, στη τουριστική περιοχή των Μαλίων, εντοπίστηκε ένας 53χρονος.
0: Δεν προκαλεί έκπληξη, Χάρη, δεν προκαλεί έκπληξη.
8: Όχι, αλλά είχαμε καιρό να δούμε ανάλογο περιστατικό. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια...
0: Είχε μαζευτεί η κατάσταση.
8: Είχε μαζευτεί αρκετά η κατάσταση. Όχι ότι δεν υπήρχαν κρούσματα, όχι ότι δεν είχαμε περιστατικά, αλλά φέτος δεν είχαμε ανάλογο περιστατικό. Και μιλάμε για ένα 53χρονο, ο οποίος στην κατοχή του, στο κατάστημά του, βρέθηκαν 284 φιάλες με 1000 λίτρα αλκοόλης. Τα εργαστήρια θα δουν τι ακριβώς είναι. Και βρέθηκαν και αμπούλες για το λεγόμενο αέριο του γέλιου. Είναι άλλο ένα επικίνδυνο παιχνίδι εντός εισαγωγικών στις τουριστικές περιοχές, δηλαδή να
0: εισπνέουν αυτό το αέριο για να...
8: Το άζωτο. Το οποίο είναι επικίνδυνο. Είναι άκρος επικίνδυνο. Προφανώς συνελήφθη, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για τις παραβάσεις του σχετικού ποινικού κώδικα. Και αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι μιλάμε για μια ποσότητα 1000 λίτρα. Είναι πολύ μεγάλη ποσότητα για ένα κατάστημα μέσα στην καρδιά της τουριστικής περιοχής της Κρήτης.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Να είσαι καλά. Ο Χάρης Λοντάκης, ο ανταποκριτής μας στην Κρήτη, για αυτή την περίπτωση του εντοπισμού αυτού της πολύ μεγάλης ποσότητας αλκοόλ. Και θα συνεχίσουμε το αστυνομικό ρεπορτάζ με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Για αυτή τη φορά πάμε στη Μύκονο. Από την Κρήτη θα πάμε στη Μύκονο και εκεί είχαμε επιχείρηση της αστυνομίας, όχι για αλκοόλ, αλλά για άλλα πράγματα. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
9: Καλό μεσημέρι. Για ναρκωτικές ουσίες και εξελιγμένες ναρκωτικές ουσίες, αν μπορούσαμε να τις πούμε έτσι, που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια κυρίως στο νησί της Μυκόνου, γιατί είναι ένα σημείο που υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτό και είναι και κάθε καλοκαίρι ενισχυμένες οι αστυνομικές δυνάμεις. Μιλάμε για τη ροζ κοκαίνη, όπου εντοπίστηκαν και τέτοιες ποσότητες κατά τη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 37 και 44 ετών σε μια μεγάλη επιχείρηση χθες στο Πλυντρί Μυκόνου. Μιλάμε για ένα ναρκωτικό μείγμα συνήθως από κεταμίνη και μεθαμφετάμινη. Μείνει ως ναρκωτικό πολυτελείας πολίτε και είναι το κόστος του γραμμαρίου αγγίζεται 120 ευρώ. Βρέθηκαν 19 νάιλον συσκευασίες με αυτή την αποκαλούμενη ροζ κοκαίνη. Βέβαια δεν ήταν το μόνο ναρκωτικό, υπήρχαν 365 γραμμάρια MDMA, υπήρχαν 40 φιξάκια κοκαίνης, και εντοπίστηκαν και ναρκωτικά δισκία έκσταση και Ζάναξ. Έχουν τα συγκεκριμένα άτομα οδηγηθεί στον εισαγγελέα με κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία σε βάρος τους. Τα ναρκωτικά τα περισσότερα εντοπίστηκαν σε ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποιούσαν ως καβάντζα και μετέφεραν και αυτές τις ουσίες.
0: Τώρα, σε ένα διαφορετικό θέμα που σχετίζεται όμως με αυτή την... με αυτό το φαινόμενο των πυρκαγιών που κατακαίει μεγάλο κομμάτι της χώρας, του Πρασίνου, και φέτος το καλοκαίρι είχαμε και πολλά θύματα στο Βωμό, στη μάχη που δίνεται για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Μιλάμε για την προστασία κυρίως αρχαιολογικών χώρων.
9: Και ήταν ένα κομμάτι που είχε προαναγγείλει το Υπουργείο μέσω του Εξοπλιστικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας Αιγής ότι θα τρέξει φέτος. Μιλάμε για 22 συστήματα έγκαιρου εντοπισμού πυρκαγιάς, τα οποία τμηματικά θα εγκατασταθούν σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. Τι περιλαμβάνουν? Θερμικές και οπτικές κάμερες, μετεωρολογικούς σταθμούς, περιφερειακά συντονιστικά κέντρα, αλλά και κάποια φορητά κανόνια πυρόσβεσης, τα οποία θα είναι σε επιλεγμένα σημεία, θα μπορούν να αντιμετωπίζουν κάποιες εστίες πολύ άμεσα. Μάλιστα, με την ενημέρωση που υπήρξε από το Υπουργείο, δόθηκε και ένα βίντεο με μία από τις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιήθηκε αυτό το σύστημα στα Φίχτια Αργολίδας, αν θυμόμαστε. Άρα, μία δύσκολη φωτιά.
0: Πραγματικές συνθήκες.
9: Ακριβώς, ήταν μία δύσκολη φωτιά κοντά στις Μυκήνες που είχαμε στις 31 Ιουλίου. Άμεσα αυτοματοποιημένα με ένα μήνυμα από αυτό το σύστημα ενημερώθηκε η πυροσβεστική, όχι από

0: αυτό, κάθε μέτρο είναι συμβάλληση προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Και θα πάμε στο Μάριο Γιαννόπουλο. Έχουμε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ορίζει τον χρόνο στρατιωτικής θητείας για όσους έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την τρίτη ΕΣΟ από τα τέλη Αυγούστου ως αρχές Σεπτεμβρίου. Μάριο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Πράγματι, είναι η ρύθμιση η οποία έρχεται, παίρνει ουσιαστικά για όσους είναι 18 ετών και επιλέγουν με το που τελειώσει το σχολείο να καταταγούν αμέσως με την ΕΣΟ με την οποία έχουν κληθεί να παρουσιαστούν. Ουσιαστικά θα υπηρετούν αντί για 12 μήνες, 9. Η νομοθεσία αυτή είχε ψηφιστεί από τον Ιανουάριο. Παρόλα αυτά, θα εφαρμοστεί στην ΕΣΟ, την τρίτη ΕΣΟ, η οποία αναμένεται να καταταγήσει από τις 31 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου. Ο στόχος του Υπουργείου είναι στην ουσία να μπορέσουν να εκπληρώνουν νωρίτερα τις υποχρεώσεις τους στη στρατεύσιμη και να γίνει το στράτευμα πιο ευέλικτο. Της ουσίας, επίσης, άλλη μια αλλαγή που έρχεται είναι ότι είναι για αυτούς οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και θέλουν να ετηθούν αναβολή. Δεν χρειάζεται να προσκομίσουν το χαρτί της σχολής στην οποία έχουν εγγραφεί. Ενώ αυτό απαιτούσε προαπαιτούμενο μέχρι τώρα. Και αυτό πλέον δεν χρειάζεται. Οπότε υπάρχουν κάποιες διευκολύνσεις οι οποίες επιτρέπουν στην ουσία στρατεύσιμους να μπορέσουν να καταταγούν
0: πιο εύκολα. Είναι πιο ευέλικτο το σύστημα. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάριε. Ο Μάριος Γιαννόπουλος, διεθνής εξέλιξη αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Λονδίνο καλεί Ισραήλ να σταματήσει τους επικισμούς στη Δυτική Όχθη. Ο Τραμπ κήρυξε οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου στο Ιράν. Θα αποτύχετε, απαντάει η Τεχεράνη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, ακούτε το δελτίο της Deutsche Welle και είμαι ο Κώστας Αργυρός. Η Βρετανία ανακοίνωσε χθες ότι κάλεσε την επιτετραμένη του Ισραήλ και τη ζήτησε να ανασταλεί το τεράστιο σχέδιο επέκτασης των εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη μετά την έναρξη της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την κατασκευή περισσότερων από 1.000 οικιστικές μονάδες. Ανακοινώνω την πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου που διεξήχθη ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποσχόμενος οικονομικό πόλεμο και απομόνωση άνευ προηγουμένου εναντίον του Ιράν αλλά και όποιων χωρών συνεργάζονται μεταξύ του. Κάθε χώρα που θα επιτρέψει σε χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, επιχειρήσεις, αεροδρόμια, κυβερνητικούς θεσμούς να προσφέρουν σωσίβιο οποιασδήποτε μορφής στο Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπη με τρομερές οικονομικές συνέπειες, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social. Δεν αναφέρθηκε πάντως σε ποια συγκεκριμένα μέτρα και σε ποιες κυρώσεις έχει στόχο να προχωρήσει. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, έκανε λόγο για έναν αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και προειδοποίησε ότι η πίεση αυτή εναντίον της χώρας του θα αποτύχει. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη. Με τα επίπεδα αποθήκευσης του φυσικού αερίου να είναι χαμηλά, η Ομοσπονδία Γερμανικών Οργανώσεων Καταναλωτών προειδοποιεί για μια πιθανή αύξηση των τιμών μετά από το φθινόπωρο. Η πρόεδρός της κάλεσε τα νοικοκυριά να ελέγξουν αν τα συμβόλαιά τους για το φυσικό αέριο περιλαμβάνουν εγγύηση σταθερής τιμής. Διαφορετικά, η σύγκριση τιμής και η αλλαγή παρόχου θα μπορούσε να είναι χρήσιμη. Χθες, εκπρόσωπος της Υπουργού Οικονομίας δήλωσε ότι η προετοιμασία για το χειμώνα είναι ευθύνη των προμηθευτών και παραδέχθηκε ότι τα επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι προς το παρόν πολύ χαμηλά, λίγο πάνω από 50%. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Επιστροφή από τη Βόνη στο Φάλερο, με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Είναι βραδιά ευρωπαϊκών αναμετρήσεων για τις ελληνικές ομάδες. Τρεις ελληνικές συμμετοχές. Είναι ο Παναθηναϊκός με τη Χράντα Τσκράλοβε, 9:30, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Η μετάδοση αρχίζει από τις 9 με το pre-game.
0: Ωραία.
4: Οπότε, ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στις 9 παρατέταρτο, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν. Θέλει την νίκη όχι μόνο για να κάνει βήμα πρόκρισης και ο ΠΑΟΚ στο League Phase του Conference League, αλλά και να πέσουν και λίγο οι τόνοι από την πώληση του Κωνσταντέλια, τις αντιδράσεις των οπαδών.
0: Είναι εκεί τώρα μια κατάσταση περίεργη.
4: Ακριβώς, περίεργη κατάσταση. Είναι και άλλα τα εσωκομματικά, να πούμε, του ΠΑΟΚ που προσπαθούν να τα καλύψουμε αγωνιστικές επιτυχίες. Και έχουμε και στις 9 στο Europa.

0: Όφη Τσέσεκα Σόφια. Όφη επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πήρε πέρσι το κύπελο, πήρε φέτος το Super Cup και δείχνει σε πολύ Μπράβο. Καλή κατάσταση Μπράβο. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Και στις 7 έχουμε στη Λοζάνη Diamond Link επί κοντό.
1: Με καραλή.
0: Με καραλή Ντουμπλάντης. Φαντάζει μεγάλο φαβορί ο Ντουμπλάντης. Όπως πάντα, κάθεται σε κάθε αγώνα που συμμετέχει.
1: Αλλά σε κάθε αγώνα θέλεις να το δεις αυτό το δίκτυο.
0: Πάντα
1: θέλεις να το δεις.
0: Πάντα θέλεις να το δεις.
1: Σε μαγνητίζει.
0: Στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα τον ζόρισε αρκετά ο Καραλής του Ντουμπλάντης. Ο Έλληνας πρωταθλητής είπε: κάπου θα τον κερδίσω. Ας είναι στη Λεζάνη.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο. Σε ευχαριστώ.
2: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ. Στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε και σήμερα στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχεται κοντά σας η Κατερίνα Δράκου. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις.
10: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
12: 21 και 22 Αυγούστου.
13: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
14: Και όχι μόνο.
15: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
16: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
17: Όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Για έναν μυστικό διάδρομο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ορμούς κατά μήκος των ακτών του Ομάν που κρατά ανοιχτή την ροή του πετρελαίου κάνει λόγο ρεπορτάζ του Αμερικανικού Ιστότοπου Άξιος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα 15 ως 20 δεξαμενόπλαια εισέρχονται ή εξέρχονται κάθε βράδυ από το στενό μέσω της συγκεκριμένης διαδρομής και μεταφέρουν περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, δηλαδή περίπου τη μισή ποσότητα από αυτή που μετέφεραν τα τάνκερ πριν από τον πόλεμο. Όπως μεταδίδει το Άξιο, στη διαδικασία μεταφοράς πετρελαίου βοηθάει ο Αμερικανικός στρατός. Ελέγχουμε την όρθια λωρίδα των στενών του Ορμούς εδώ και 2 μήνες. Η φρουρή της Επανάστασης μπορεί να είναι ενοχλητική, αλλά δεν ελέγχουν τα στενά, εμείς τα ελέγχουμε, δήλωσε στο Άξιος Αμερικανός αξιωματούχος. Συνεχίζει η άγκυρα τις προκλητικές δηλώσεις μετά την ανακοίνωση από την Αθήνα του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο περιλαμβάνει και το θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι πρόκειται για κανονισμό που δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι η Άγκυρα διατηρεί την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στο Αιγαίο. Παρόμοιες ήταν χθες οι αντιδράσεις και του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Η Ελλάδα δεν αφήνει αναπάντητη καμία πρόκληση και δεν υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση να αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων και κυριαρχικών δικαιωμάτων, τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Σε δηλώσεις του στο Open χαρακτήρισε τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα παράνομη απάντηση στις νόμιμες κινήσεις της Ελλάδας με τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που σχεδιάστηκαν με βάση το διεθνές δίκαιο και τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συνελήφθη μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες στο Αγρίνιο την περασμένη Τρίτη, άγνωστος δράστης προσποιούμενος τον λογιστή τηλεφώνησε σε ηλικιωμένο άνδρα και τον έπεισε να τοποθετήσει στην αυλή του σπιτιού του 5.000 ευρώ, καθώς επίσης κοσμήματα και τη μαλλφή συνολικής αξίας 25.000 ευρώ. Δύο άνδρες με μοτοσυκλέτα πήγαν στο σπίτι για να παραλάβουν τα χρήματα και τα κοσμήματα, ωστόσο οι κινήσεις τους κρίθηκαν ύποπτες από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, ο οποίος τους πήρε τα κλειδιά της μοτοσυκλέτας και ανέκοψε τη διαφυγή τους. 22 συστήματα έγκαιρου εντοπισμού πυρκαγιάς και πυροπροστασίας θα λειτουργούν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία μέσω του προγράμματος ΕΓΙΣ. Ήδη λειτουργούν πάνω από 8 συστήματα που καλύπτουν μεταξύ άλλων το Μιστρά, την Επίδαυρο, τις Μυκήνες και την Αρχαία Ολυμπία. Μάλιστα, το σύστημα στις Μυκήνες εντόπισε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 31 Ιουλίου στα Φίχτια Αργολίδας. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου θα τεθούν σε λειτουργία ακόμη 6 συστήματα στην Ακρόπολη, το Ανάκτορο του Νέστορο, στην Αρχαία Μεσίνη, τον Όσιο Λουκά, την Νικόπολη Πρεβέζης και τη Φεστό. Εντός του Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται να ακολουθήσουν ακόμη 8. Περίπου 14.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει από αίτια που συνδέονται με τη ζέστη στη Γερμανία από τον Απρίλιο, αριθμός ρεκόρ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ. Το 2018 είχαν καταγραφεί στη χώρα 8.900 θάνατοι που συνδέονταν με τη ζέστη. Στην Ισπανία σχεδόν 4.500 θάνατοι αποδίδονται στα κύματα καύσωνα που έπληξαν τη χώρα από 1η Ιουνίου έως 19 Αυγούστου. Την ίδια περίοδο πέρυσι είχαν καταγραφεί λίγο πάνω από 3.000 θάνατοι. 6 χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τη Βρετανία και την εγκατάστασή τους στην Καλιφόρνια, ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγκαν Μάρκλ ετοιμάζονται να επιστρέψουν στην χώρα μαζί με τα 2 παιδιά τους. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, Χάρη και Μέγκαν αναμένεται να εγκαταλείψουν τις Ηνωμένες Πολιτείες έως το τέλος Αυγούστου και να εγκατασταθούν σε ιδιωτική κατοικία έξω από το Λονδίνο. Η επιστροφή τους δεν θα συνδέεται με επίσημα βασιλικά καθήκοντα, καθώς το ζευγάρι δεν αποτελεί πλέον ενεργό μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Στα αθλητικά, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην League Phase του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός, που υποδέχεται στις 9.30 την Χράντεντς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, ο ΟΦΗ υποδέχεται στις 9 την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 με 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Στη χώρα βέβαια γενικά αίθρος καιρός ηλιόλουστος, το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη στο Ιόνιο ασθενής μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 35 με 38 βαθμούς, στα νησιά τους 31 με 34, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, η άνεμη στο Αιγαίο Βορειάδες 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, έτσι για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

ωραία η Rolling Stones. Ωραία διασκευή Amy Winehouse, το καινούριο δίσκο. Ξεκινάμε με αυτό. Αυτό το μεσημέρι της 5ης, 20 Αυγούστου. Καλώς τους. Καλώς σας μεσημέρι. Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Στα ραδιόφωνά σας, παρέα μέχρι τις 6. Παρακολουθώντας την επικαιρότητα, συζητώντας. Βλέπω ότι τα μηνύματα έρχονται πριν ανοίξει το μικρόφωνο. Ωραίο είναι αυτό. Έτσι νιώθεις ότι κάποιος σε υποδέχεται. Το θυμάστε αυτό το τραγούδι? Δεν ήταν μόνο αυτό που λέμε επιτυχία, χιτάκι. Ήταν ανάμεσα σε εκείνα τα κομμάτια που ταυτίστηκαν με κάποιο καλοκαίρι, τα περίφημα τραγούδια του καλοκαιριού. Που όμως τι απέγιναν εκείνα τα τραγούδια? Η Διονυσία Μαρίνου σήμερα στα νέα έχει την ίδια πορεία. Κάποτε τα τραγούδια του καλοκαιριού ήταν συλλογικά, ταυτιζόμασταν δηλαδή όσοι ήθελαν να ταυτιστούν. Τώρα ο καθένας το ορίζει πιο προσωπικά το θέμα, με τι τραγούδι θα συνδέσει τις καλοκαιρινές του αναμνήσεις. Στην εποχή των social media και των προσωπικών playlist στις πλατφόρμες που στριμάρουν, εκείνη η μία επιτυχία που κάποτε ταυτιζόταν με τα καλοκαίρια μας δεν υπάρχει πια. Εντάξει, τώρα θα μου πείτε, υπάρχει το άλλο. Ένα τραγούδι πάει και έρχεται στα social μέχρι αηδίας. Σας χρωστάνε και εσάς κανέναν Αύγουστο. Έτσι, για να συνεννοούμαστε, τι ιστορία και αυτή. Εν πάση περιπτώσει, η Διονυσία Μαρίνου γράφει σήμερα ένα ωραίο κείμενο, έτσι φρέσκο και καλοκαιρινό, στην εφημερίδα Τα Νέα, και λέει ότι η ανάγκη για τα τραγούδια του καλοκαιριού γεννήθηκε εκεί, περίπου τη δεκαετία του 60, 50-60, όταν δηλαδή το ραδιόφωνο ήταν στα καλύτερά του και οι δισκογραφικές εταιρείες, οι καλλιτέχνες, στόχευαν το νεανικό κοινό. Τους εφήβους δηλαδή, που βρίσκονταν σε διακοπές από το σχολείο προκειμένου να πουλήσουν περιορισσότερα προϊόντα pop κουλτούρας. Η αιμονή με την ανάδειξη εκείνου του κομματιού που όλο το καλοκαίρι θα μονοπολούσε το ενδιαφέρον έφτασε στο αποκορύφωμά τη στην δεκαετία του 1990, ασφαλώς και λόγω του MTV. Πάει και αυτό. Ο απόλυτος προορισμός για την ανάδειξη των τάσεων της μουσικής. Σήμερα τη δουλειά την ίδια την έχουν αναλάβει τα charts που σπέβδουν να αναδείξουν πρωταθλητές με βάση τι άλλο τους αλγόριθμους. Οι αλγόριθμοι μας κυβερνάνε και τις ακροάσεις που έχουν στο ψηφιακό περιβάλλον των πλατφορμών. Αυτή η αλλαγή λοιπόν έχει αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα, έχει δυσκολέψει τη δουλειά που κάνουν οι DJ, η ραδιοφωνική παραγωγή, τα στελέχη της βιομηχανίας της μουσικής να καθορίζουν τις επιτυχίες. Τώρα άλλος κάνει κουμάντο.

Ωραίο είναι όμως και αυτό. Ξεσηκωτικό. Το χρειαζόμαστε. Αύγουστος είναι ακόμα. Εντάξει. Θα σοβαρευτούμε όσο θα προχωράμε προς το φθινόπωρο και το χειμώνα που έρχεται και θα έχει ενδιαφέρον. Κρίνονται δηλαδή από αυτά που βλέπουμε ήδη εν μέσω θέρους. Θα είναι και αυτός ένας χειμώνας που θα έχει τις προκλήσεις του. Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Μελίνα Σαμαραδέλη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει αναλάβει να διαλέξει τα τραγούδια και τις μουσικές που θα μας συντροφεύσουν μέχρι και τις 6. Στο τηλεφωνικό κέντρο βλέπω την Αργυρό Γεμελιάρη. 2-10-48-00-170-174. Τα τηλέφωνά μας στη διάθεσή σας πάντα, όπως και έτερος τρόπος για να επικοινωνήσουμε. Γνωστός νομίζω στους περισσότερους είναι ο εξής: www.skyradio.gr. Πάνω δεξιά υπάρχει το κουτάκι που λέει «Πες την άποψή σου». Την αναμένουμε, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, και έρχεται η στιγμή να μιλήσουμε για τον τελευταίο καύσωνα του καλοκαιριού που θα μας φέρει κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, υψηλές θερμοκρασίες που μάλιστα θα επιμείνουν για αρκετό διάστημα, αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Η θερμοκρασία ήδη από σήμερα έχει ξεκινήσει να ανεβαίνει και θα ανεβαίνει όσο πλησιάζουμε προς το Σαββατοκύριακο. Νομίζω το Σαββατοκύριακο θα είναι και το πικ, εκεί ενδεχομένως να δούμε και το 40. Από εκεί και πέρα, νομίζω όμως ότι μπαίνουμε πια, δηλαδή ας το χρησιμοποιήσουμε αυτό ως μια σκέψη παρηγοριάς, ότι αυτός θα είναι ο τελευταίος, ως φαίνεται, καύσωνας του φετινού καλοκαιριού. Ο μετεωρολόγος μας, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, μόλις μπήκε στο στούντιο, να μας πει έτσι περισσότερα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι τελειώνει και το καλοκαίρι, βέβαια. Οπότε πράγματι αυτό είναι σωστό όπως το είπατε, θα είναι ο τελευταίος του καλοκαιριού. Είμαστε στα όρια του καύσωνα, μπορεί να το πούμε, μπορεί και να το πούμε, για να πούμε κατευθείαν στην Αθήνα τι θα γίνει. Στην Αθήνα αύριο το θερμόμετρο 36-37 και τις επόμενες μέρες θα έχει το θερμόμετρο φτάσει και τους 38 βαθμούς, δεν ξέρω αν φτάσουμε ποτέ 39, 38 πάντως έχουμε για αρκετές ημέρες, μέχρι την επόμενη Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Άρα χειρότερη μέρα δηλαδή.
1: Η χειρότερη ίσως είναι, είναι Κυριακή πιο με τα σημερινά στοιχεία, αλλά αυτά τις τελευταίες μέρες αλλάζουν, μία δείχνει έτσι, μία αλλιώς. Να κρατήσουμε λοιπόν στην Αθήνα το 37-38. Το λέω αυτό γιατί στην Αθήνα ζουν, δεν είναι βέβαια τώρα γιατί είναι και διακοπές κάποιοι, ζουν εκατομμύρια άνθρωποι. Είναι θέμα συζήτησης πώς επικοινωνούμε οι μετεωρολόγοι την ζέστη και
0: τεράστιο
1: τον καύσωνα.
0: Θέμα.
1: Θα σας πω άλλη φορά γι' αυτό. Γιατί είναι και ένα θέμα ενός συνεδρίου που θα γίνει το Σεπτέμβριο, στο οποίο έχω την τιμή να μιλήσω κιόλας.
0: Δεν πρέπει βασικά οι μετεωρολόγοι να ομονοήσετε σε αυτό.
1: Ναι,
0: νομίζω κοιτάξτε, στα δικά σας χέρια.
1: Ναι, δεν είναι και τόσο εύκολο.
0: Όχι.
1: Είναι λίγο πιο σύνθετη η διαδικασία. Τέλος πάντων, να πω και τη χώρα τώρα. Για τη χώρα θα δούμε οπωσδήποτε και αύριο 38 βαθμούς. Τώρα, Σάββατο, Κυριακή θα έχει σίγουρα 39. Τώρα, οι πιο ζεστές περιοχές θα είναι νομίζω η Θεσσαλία. Οι περιοχές εκεί, γύρω από τη Σπάρτη, θα είναι ζεστές περιοχές ή γύρω από το Αγρίνιο, ζεστές περιοχές. Τώρα, αν θα πάει την Κυριακή κάποιο 40, ενδέχεται.
0: Πάντως, εκεί είναι μαθημένοι.
1: Ναι, εκεί
0: οι
1: είναι
0: άνθρωποι,
1: συνηθισμένο. Δεν θα έχουμε κάτι ακραίο, πάντως δεν προβλέπεται να είναι ένας ακραίος καύσωνας. Γι' αυτό και είπα στα όρια του καύσωνα. Τώρα κοντεύουμε να έχουμε μάθει αυτές τις θερμοκρασίες. Δηλαδή, το 38 με 40 να είναι στο πρόγραμμα.
0: Νομίζω το χειρότερο θα είναι οι πολλές μέρες.
1: Ναι, αυτό είναι που θα κουράσει.
0: Που θα μας κουράσει, όχι τόσο έχετε η θερμοκρασία.
1: Έχετε δείξει αυτό, γιατί όταν περνάμε τις τρεις μέρες και σίγουρα τις περάσουμε τις τρεις μέρες, στην Αθήνα πλέον θα ξεκινάμε όχι από 22-23 βαθμούς που θα έχουμε σήμερα αύριο, θα ξεκινάμε και το 26-27, άρα και το αίσθημα της ζέστης το βράδυ θα υπάρχει. Να πω για τους ανέμους, για όσους ταξιδεύουν, αλλά γιατί και αυτό παίζει ρόλο στον καύσωνα ή στη ζέστη, στο αίσθημα της ζέστης, θα υπάρχει ένα βορειοδάκι στο Αιγαίο, αύριο στα 6 μποφόρ. Οι επόμενες μέρες εκεί θα είμαστε το Σάββατο στα 5, οριακά στα 6. Από Δευτέρα φαίνεται να ενισχύει το όμως ο άνεμος στο Αιγαίο. Θα πάμε στα 6, θα πάμε και στα 7 μποφόρ. Άρα αυτό τουλάχιστον στα ανατολικά θα δροσίσει κάπως την κατάσταση. Επίσης να πω για την Αττική, θα υπάρχει ένα νοτιαδάκι στο Σαλονικό, θα φυσάει ένας νοτιάς. Οπότε τώρα που μιλάμε, έχει 31 βαθμούς στον Άλυμο, στο Πειραιά και στα Πατήσια είδα και 36. Άρα δηλαδή όσοι μένουν στα παραθαλάσσια, σίγουρα η θερμοκρασία ή και από την άλλη μεριά Ραφίνα, Σκηνιά, έχει 31-32 βαθμούς.
0: Είναι πάντα άρα χαμηλότερη, έτσι.
1: Ναι,
0: δεν
1: άρα
0: είναι.
1: Και το 37-38 δεν ισχύει για όλη την Αττική. Είναι για ένα κομμάτι, για το κέντρο, στα δυτικά εκεί που στην Ελευσίνα έχει πάλι υψηλές θερμοκρασίες. Άρα κάπως έτσι είναι η κατάσταση με τις θερμοκρασίες. Να σου πω και για τα φαινόμενα, κάποιες μπόρες θα έχουμε λιγότερο στο Σάββατο, λίγο παραπάνω την Κυριακή σε ορεινές περιοχές. Θα μου πείτε τώρα ποιος νοιάζει για τις ορεινές περιοχές. Πράγματι είναι λίγοι, αλλά υπάρχουν και εκδηλώσεις, υπάρχουν και κάποιοι που κάνουν, ανεβαίνουν, παίρνουν το βουνά τέλος πάντων. Άρα να το έχουμε και αυτό υπόψη. Ως εκεί. Νομίζω ότι ναι, άλλο το καλοκαίρι δεν περιμένουμε. Τώρα τι θα γίνει το Σεπτέμβριο, ούτε και εγώ το ξέρω.
0: Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες προς το τέλος του καλοκαιριού.
1: Έχει γίνει πολλές φορές.
0: Έχει γίνει πολλές φορές.
1: Αυτό ήθελα να πω ότι θυμάμαι ένα καύσωνα με 40 στην Αθήνα 15 Σεπτεμβρίου. Άρα οι καύσωνες πλέον στη χώρα μας, φοβάμαι και σε άλλες χώρες, και ξεκινάνε νωρίτερα. Θυμίζω πρώην μου καύσωνα
0: αργότερα.
1: Τον Ιούνιο είχαμε καύσωνες. Κάποια στιγμή είχε πάει και τον Μάιο 40 βαθμούς η Αθήνα. Άρα ξεκινούν νωρίτερα και από τον Ιούνιο και τελειώνουν και λίγο αργότερα. Mm-hmm. Άρα να το πούμε ότι ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού είναι σίγουρο. Αν θα υπάρχει άλλος δεν ξέρω.
0: Μπορεί να έρθει και φθινοπορεινός. Όμως σε γενικές γραμμές, μιας και το καλοκαίρι τελειώνει, επομένως μπορούμε να γυρίσουμε και πίσω και να συγκριθούμε με τα χειρότερα που είδαμε στην Ευρώπη. Φέτος το καλοκαίρι δεν ήταν τόσο δύσκολο για εμάς εδώ
1: είναι
0: στην
1: πραγματικά.
0: Ελλάδα.
1: Δηλαδή, τι να πω, αυτό που έχει συμβεί στην Αγγλία, στη Δυτική Ευρώπη, με τις θερμοκρασίες, με διαδοχικούς και παραταμένους καύσωνες, δεν το έχουμε ζήσει. Τόσα χρόνια που το ζούσαμε, βέβαια, γιατί έχουμε ένα καύσωνα που κράτησε 14 μέρες στη χώρα μας. πριν από δύο χρόνια.
0: Το 24, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήταν ατελείωτος κάψονας.
1: Όταν τα λέγαμε εμείς. Γι' αυτό και γίνεται αυτή η συζήτηση τώρα εκεί, σε ένα ευρωπαϊκό συνέδριο που θα πάω.
0: Με ενδιαφέρει πολύ να μάθω ποιος την προκάλεσε αυτή τη συζήτηση.
1: Οι συνάδελφοι μητρολόγοι. Είναι ένα ευρωπαϊκό συνέδριο και θα μιλήσω εγώ, θα μιλήσει μια συνάδελφο από την Αγγλία και ένα εκπρόσωπο τύπου τη Μητρολογική Υπηρεσία τη Ισπανία. Mm-hmm. Θα είμαστε τρεις καλεσμένοι. Όχι, σε ένα πάνελ τέλος πάντων.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό το φαινόμενο που το βλέπουμε κατά κόρο να συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Δηλαδή, βάρη εκδούπη τίτλοι να συνοδεύουν τον καιρό. Ο καιρός πάντα υπήρχε στις ειδήσεις και πάντα ήταν μια χρηστική είδηση. Αλλά τα τελευταία χρόνια. Είναι το θέμα. Δηλαδή, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, με τη συνδρομή μερικές φορές και των μετεωρολόγων.
1: Ναι, όλα είναι στο παιχνίδι.
0: Έχουμε μάθει πολικές λίμνες. Το sea smoke τώρα.
1: Ομέγα.
0: Ναι, τι άλλο.
1: Πολικά ποτάμια, πώς θα πούμε, αεροχήμαρο.
0: Ο αεροχήμαρο, σωστά. Πάντως, αν κάτσουμε και τα μετρήσουμε.
1: Πάρτε να μεταπτυχιακόσετε.
0: Είναι μια λίστα. Καλή λίστα.
1: Είναι αλήθεια.
0: Αυτά τώρα προφανώς υπήρχαν πάντα. Ψυχρές λίμνες. Ναι.
1: Κοιτάξτε, η όρη της μετρολογίας είναι σταθερή, είναι γνωστή δεκαετίες.
0: Γιατί τώρα είναι τίτλοι.
1: Τώρα, κοιτάξτε, αυτό τώρα ξεφεύγει από τα όρια της μετρολογίας, είναι και στα όρια των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το ίντερνετ έχει αλλάξει την κατάσταση, είναι αλήθεια. Πριν από 20 χρόνια σε ένα αντίστοιχο συνέδριο μας δείχνανε πρωτοσέλιδα από τη Sun. Που είχε κάτι, έρχεται καύσωνας κτλ.
0: Σαν, ας πούμε,
1: ναι,
0: σαν.
1: Φαντάζομαι θα συνεχίζει ακόμα, αλλά τώρα δεν.
0: Σαν εφημερίδα, ταμπλόιντ είναι.
1: Ταμπλόιντ είναι, αλλά τώρα το θέμα είναι τι λένε το ίντερνετ. Γιατί ο κόσμος κοιτάει πλέον το ίντερνετ. Δηλαδή ξυπνάει το πρωί και βλέπει έρχεται καύσωνας, μίνι καύσωνας. Φέτος δεν ακούσαμε τη λέξη μίνι καύσωνας στην Ελλάδα. Παλιά το ακούγαμε, το γράφαμε δηλαδή στα site. Φέτος δεν τολμήσει κανείς να το γράψει, διότι όταν είχε 40 βαθμούς στο Παρίσι, που πήγε 35-36 μια φορά στην Αθήνα, δεν έγινε και τίποτα. Ενώ παλιά. Πριν από λίγα χρόνια, μας τρελαίνανε με μίνι καύσωνα του 36 Αθήνας. Τώρα σου είπα 37-38 και για τον καύσωνα τώρα δεν έχει γραφτεί κάτι. Γιατί είπαμε είναι στα όρια.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν περνάει και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, περνάνε και αυτά μια φάση. Δηλαδή έτσι εκτιμώ. Υπήρχε μια φάση του έντονου εντυπωσιασμού. Τώρα επειδή καταλαβαίνω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι είναι ψεύτικες οι εντυπώσεις, δημιουργούνται για λόγους μόνο για να κάνεις κλικ, έχουν χαμηλώσει και τους τόνους, νομίζω και στον καιρό. Και κάποιοι συνάδελφοι έχουν χαμηλώσει τόνους γενικότερα.
0: Ναι.
1: Οπότε όλα βοηθούν να είναι κάπως τα πράγματα καλύτερα.
0: Πάντως δεν συμβαίνει αυτό και στο εξωτερικό. Θέλω να πω, αυτή την ψυχραιμία που ενδεχομένως εμείς χάσαμε, δεν την έχουν χάσει και στη Βρετανία, ας πούμε, στη Γαλλία.
1: Όχι, παντού έχει χαθεί.
0: Παντού
1: έχει χαθεί και γι' αυτό σε όλο τον κόσμο τα μέσα έχει χαθεί. Μας έλεγε στη Σλοβενία κάποιος συνάδελφος ότι. Θα κάνουν και μηνύσεις, δηλαδή θα γίνουν και μηνύσεις τα μέσα που χρησιμοποιούν έτσι πιο
0: ευαισθητοί. Και μηνύσεις.
1: Τέλος πάντων, ακόμα δεν έχει γίνει εδώ στη χώρα μας. Παρόλο που φτάσαμε στο παραένα, να σας πω αυτή την ιστορία και να κλείσουμε.
0: Φυσικά,
1: είναι μια φοβερή ιστορία.
0: Έχουμε χρόνο.
1: Λοιπόν, είναι μια φοβερή ιστορία, διότι υπήρχε κάποιο. Τώρα να μην πω ποιο. Υπήρχε κάποιο site στο Ιντερνετ που καιροτρομοκρατούσε συστηματικά για χρόνια. Για χρόνια. Και κάποια στιγμή έγραψε για τον διευθυντή μου, πρώην διευθυντή μου, τον κύριο Κολυδά, ότι ο Κολυδάς ανέφερε ότι θα έχει 44 βαθμούς μεθαύριο.
0: Ψευδός.
1: Δεν είχε πει τίποτα ο άνθρωπος. Και βγήκε και είπε: θα κάνω μήνυση στο site συγκεκριμένο. Και από εκείνη την ημέρα έκλεισε το site. Επί 7 χρόνια τρομοκρατούσε τον κόσμο. Και μόλις είπε ο Κολυδάς: θα κάνω μήνυση, το site έκλεισε και δεν ξανάνοιξε ποτέ. Αυτή είναι μια ωραία ιστορία. Ναι. Γιατί κράταγε και τα στοιχεία και μου έλεγε: κράτησε να τα έχουμε. Γιατί κάποια στιγμή θα γινόταν αυτό. Και κάποια στιγμή έγινε έξαλλος και λέει: θα κάνω μήνυση. Και το είπε δημόσια. Όλο θα κάνω μήνυση εκεί και σταμάτησε, έκλεισε.
0: Ναι,
1: ξανά
0: το θέμα είναι, είπαμε, να ομονοήσετε και οι μετεωρολόγοι σε αυτό. Έτσι δεν είναι.
1: Δηλαδή,
0: αν εσείς όλοι το δείτε ψύχρεμα.
1: Είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Είσαστε σε καλό δρόμο. Ωραία. Αναμένω τα νεότερα από αυτό το συνέδριο που θα γίνει το Σεπτέμβριο. Με το δορυφόρο έχουμε feedback από αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου.
1: Την εκτόξευση. Ναι, η συνέντευξη τύπου ήταν οι άνθρωποι που το φτιάξανε. Έχω δύο-τρία πράγματα ενδιαφέροντα να σας πω. Λοιπόν, η προηγούμενη γενιά δορυφόρων ήταν πριν 20 χρόνια. Φανταστείτε τι κινητό είχατε πριν 20 χρόνια. Αυτή είναι η τρίτη γενιά δορυφόρων. Ο πρώτος εκτοξεύτηκε το 2022. Είχα τη χαρά να είμαι στην εκτόξευση. Σε κάποιο γεγονός τέλος πάντων. Mm-hmm. Αυτός ήταν ο τρίτος της τρίτης γενιάς. Θα δίνει φωτογραφία, σας είπα και χθες, κάθε 2,5 λεπτά. όταν ξεκίνησα στην ΕΜΗ, είχαμε φωτογραφίες από το δορυφόρο κάθε μισή ώρα. Δηλαδή, βλέπαμε τι γίνεται στην Ελλάδα κάθε μισή ώρα. Τώρα, κάθε 2,5 λεπτά, θα βλέπουμε την καινούργια φωτογραφία. Οπότε, είναι πραγματικά μια τεράστια αλλαγή. Οι άνθρωποι το σχεδιάζουν εδώ, αυτοί που μιλήσανε χθες στη συνέντευξη τύπου. Οι Γάλλοι ήταν Γάλλος, Άγγλος. Δεν θυμάμαι σαν τις εθνικότητες. Το σχεδιάζουν 12 χρόνια τώρα. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που γίνεται σε μια μέρα ο δορυφόρος. Ήταν πολύ χαρούμενοι και περιμένουν και αυτή την επιτυχία, την εκτόξευση την Παρασκευή και περιμένουν βέβαια και τις εικόνες. Θα είναι επιχειρησιακό στην αρχή του 2027.
0: Θα είναι, από τότε, από το 2027 και μετά θα στέλνει τα δεδομένα.
1: Θα στέλνει δεδομένα και θα χρησιμοποιούνται επιχειρησιακά. Να σας πω, είμαι και εγώ χαρούμενος γιατί είναι και η Ελλάδα μέλος αυτής της πανευρωπαϊκής προσπάθειας. Η Ελλάδα μέσω της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δορυφόρων. Τι σημαίνει μέλος, πληρώνει τη συνδρομή της κανονικά. Κανονικά. Βέβαια δεν πληρώνουμε όσο πληρώνουν οι Γερμανοί, γιατί οι Γερμανοί πληρώνουν πολύ, άλλα, πολύ περισσότερα χρήματα. Αλλά χρησιμοποιούμε και τις εικόνες και στην ΕΜΗ. Οι εικόνες αυτές είναι διαθέσιμες και στο κοινό. Μπορεί κάποιος να τις βλέπει και σε κάποιες εφαρμογές, τέλος πάντων στο κινητό. Άρα είναι μια μεγάλη εξέλιξη. Το κάθε 2,5 λεπτά δεν είναι πουθενά στον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλη χώρα. Ούτε οι Αμερικανοί έχουν αντίστοιχο δορυφόρο.
0: Άρα δηλαδή αυτή η διαφορά, αυτή η απόκληση από το μισάωρο στο 2,5 λεπτά.
1: Τώρα ήμασταν στα 5 λεπτά βέβαια.
0: Στα 5.
1: Τώρα είμαστε στα 5, αλλά παλιά είμαστε στα μισά. Κοιτάξτε, αυτό θα βοηθάει στο να γίνονται πιο καλές προγνώσεις σύντομης διάρκειας. Δηλαδή τι θα γίνει τις επόμενες 2 ώρες. Αυτό μας εξήγησε ο Άγγλος μετρολόγος από την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Μεγάλης Βρετανίας, ότι με αυτά τα στοιχεία θα μπορούν να ετοιμάζονται πιο γρήγορα έγκαιρες προειδοποιήσεις.
0: Άρα είναι, σε περίπτωση ακραίων φαινομένων,
1: αυτή είναι η συνεισφορά της ταχύτητας που θα ανανεώνονται γρήγορα εικόνες. Τώρα στην Ελλάδα βέβαια όλα έρχονται λίγο πιο καθυστερημένα, η εξέλιξη αυτή, αλλά κάποια στιγμή θα τη δούμε.
0: Άρα
1: και
0: θα
1: εδώ
0: φεύγει το συνεργείο αμέσως για Χαμοστέρνας, με το που θα έρχεται το σύστημα πάνω από την Αθήνα και
1: σωστό.
0: Δεν λες να τους στείλω, να μην τους στείλω.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση.
0: Δεν είναι παραδοσιακά.
1: Φοβάμαι ότι έχουμε χρόνια ακόμα να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Θα ήθελα να είμαστε κι εμείς βέβαια εκεί. Φοβάμαι ότι σε πολλές χώρες του κόσμου δεν είναι ακόμα, ούτε στην Αγγλία είναι εκεί ακόμα. Αλλά ουσιαστικά όλα αυτά γίνονται για αυτό το λόγο. Αφού ρωτάτε και αφού έχετε χρόνο, πριν από το θητηδήσω να σας πω ότι υπάρχει μια μεγάλη καινοτομία ακόμα στην Ελλάδα, θα μπουν ραντάρ. Ραντάρ καιρού δεν είχε ποτέ η χώρα. Αυτό πάει μαζί με τη Χαμοστέρνας. Mm-hmm. Και αυτό θα γίνει τους επόμενους μήνες. Είναι έτοιμα, τα έχω δει λειτουργούν. Σε λίγο όμως θα τα ανακοινώσουμε ότι είναι πλέον στη χρήση.
0: Γιατί δεν είχε?
1: Δύσκολη απάντηση αυτή. Ξέρω εγώ, δεν είχε δώσει κάποιους χρήματα. Κοστίσαν τα ραντάρ. Έδωσε το πρόγραμμα το ευρωπαϊκό, όπως λέγεται.
0: Ποιος τα πλήρωσε αυτά
1: τα ραντάρ? Το ΕΣΠΑ, πώς λέγεται το ΕΣΠΑ.
0: Το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό. Μάλιστα. Πολλά χρήματα. Κοστίσαν γύρω στα 25-30 εκατομμύρια.
0: Αυτά χρειάζονται και συντήρηση, γιατί ξέρετε, η επόμενη ερώτηση είναι αυτή. Ότι τώρα τα φτιάξαμε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Πώς θα τα συντηρήσουμε?
1: Επειδή το έχει ξαναδεί το έργο στο δημόσιο, προβλέφθηκε για 5 χρόνια να συντηρήσει η ίδια εταιρεία να τα συντηρεί κιόλα. Αλλά και 5 χρόνια είμαστε ήσυχοι.
0: Πολλά και ενδιαφέροντα μπορεί να συζητήσει, όπως ακούσατε, και ελπίζω να συμφωνείτε κανείς με ένα μετεωρολόγο, ιδίως όταν αυτός είναι ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Διαφημίσεις.
2: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
6: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή το Μαύρο Φάντασμα, μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Μίκη City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
9: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
8: Γιάννης Τζούνος.
10: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
11: Και τελείωσε η υπόθεση.
8: Νότης Παπαδόπουλος.
12: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
8: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
13: Πώς εδώ ήτανε.
14: Γεια σας.
15: Καταπληκτικό.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Για έναν μυστικό διάδρομο των Ηνωμένων Πολιτειών στορμούς κατά μήκος των ακτών του Ομάν που κρατά ανοιχτή τη ροή του πετρελαίου κάνει λόγο ρεπορτάζ του Αμερικανικού Άξιος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, 15 ως 20 δεξαμενόπλια εισέρχονται ή εξέρχονται κάθε βράδυ από το στενό μέσω της συγκεκριμένης διαδρομής και μεταφέρουν περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Συνεχίζει η Άγκυρα τις προκλητικές δηλώσεις μετά την ανακοίνωση από την Αθήνα του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο περιλαμβάνει και τον θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για κανονισμό που δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία. Η Ελλάδα δεν αφήνει αναπάντητη καμία πρόκληση και δεν υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση να αποδειχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων και κυριαρχικών δικαιωμάτων, τόνισε σε δηλώσεις του Στόπεν ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Τάνκερ υποσημαία Ερυθρέας έχει καταληφθεί από 6 ενόπλους ανοιχτά της Ιεμένης. Σύμφωνα με το Βρετανικό Κέντρο Επιχειρήσεων Αυσιπλοείας, φέρεται να κατευθύνεται προς τη Σομαλία. 22 συστήματα έγκυρου εντοπισμού πυρκαγιάς και πυροπροστασίας θα λειτουργούν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία μέσω του προγράμματος ΕΓΙΣ. Ήδη λειτουργούν πάνω από 8 συστήματα που καλύπτουν μεταξύ άλλων τον Μιστρά, την Επίδαυρο, τις Μυκήνες και την Αρχαία Ολυμπία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: 3:35 πρώτα λεπτά. Πάντα συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3. Συνεχίζουμε παρέα σας μέχρι τις 6. Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος ήταν νωρίτερα μαζί μας. Μας καθησύχασε για αυτό το κύμα καύσωνα που έρχεται και θα είναι το τελευταίο. Λίγη υπομονή. Το πιο κουραστικό θα είναι ότι θα είναι αρκετές μέρες σε ρήπου. Οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές. Χειρότερο, πιο δύσκολο μάλλον, θα είναι το Σαββατοκύριακο. Κυριακή πρωί εδώ έχουμε προγραμματίσει μια ωραία κουβέντα με τον κύριο Θανάσιο Δουζένη. Είναι καθηγητής ψυχιατρικής και ψυχιατροδικαστικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και θα μας εξηγήσει αυτό το οποίο συζητάμε πολύ τα τελευταία χρόνια, γιατί οι καύσωνες μας επιβαραίνουν και ψυχικά, ψυχολογικά. Ξέρετε, τα ακούτε, είναι διάφοροι αριθμοί που βγάζει ο ΠΟΗ για την θνησιμότητα που σχετίζεται με τις υψηλές θερμοκρασίες. Δεν είναι. Εδώ βγαίνει, θα μας εξηγήσει πώς ακριβώς έχει το πράγμα και γιατί ο καιρός συνδέεται και με την ψυχική μας υγεία. Κυριακή πρωί όλα αυτά, το λέω έτσι εν είδη πρόμο. Θα είμαστε μαζί, εκτάκτως βεβαίως. Ξαναλέω ότι από Δευτέρα επιστρέφουμε στη θέση μας στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. And they called it puppy love. Λοιπόν, ελάτε να μιλήσουμε τώρα για τουρισμό. Όχι γενικά και αόριστα, αλλά συγκεκριμένα για τον γαμήλιο τουρισμό που καλά κρατεί στη χώρα μας. Το έχετε δει, κάποιοι το βλέπουμε και δεν το πιστεύουμε. Ξενιτεύεται κανείς από το άλλο άκρο της γης για να έρθει να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα στην Ελλάδα, να ανταλλάξει όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης εδώ στη χώρα μας. Είναι πολλοί, είναι αρκετοί οι άνθρωποι που το προγραμματίζουν και θέλουν να παντρευτούν με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Έβλεπα λοιπόν τις προάλλες, στην απογευματινή, το σχετικό ρεπορτάζ από την κοσμοπολίτικη Αθηναϊκή Ριβιέρα και τα πιο δημοφιλή μας Κυκλαδονήσια, κυρίως Σαντορίνη, μέχρι περιοχές λιγότερο προβεβλημένες που αρχίζουν να κερδίζουν έδαφος, όπως είναι ας πούμε το Πήλιο. Έρχονται στην Ελλάδα για να παντρευτούν και να συνδυάσουν έτσι τη γαμήλια τελετή με ένα γαμήλιο ταξίδι σε ένα μέρος που κάτι έχει να τους πει και θα το θυμούνται ως μια μοναδική ανάμνηση. Εύκολο να το κάνεις? Όχι, φαντάζομαι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο τώρα να φύγεις από εκεί που είσαι και να έρθεις να στήσεις μια τελετή εδώ. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που κάνουν αυτή τη δουλειά, την απαιτητική δουλειά, άνθρωποι που φαντάζομαι έχουν ξεχάσει πώς είναι να... πώς είναι τα καλοκαίρια, πώς είναι δηλαδή να κάνεις διακοπές το καλοκαίρι. Η κυρία Άννα Μαρία Ρογδάκη είναι ιδιοκτήτρια της Ρογδάκη Events Trademark με έδρα την Πάτρα και έχει γραφεία σε Μύκονο και Κατάρ. Τη ζήτησα να τα πούμε αυτό το μεσημέρι. Γεια σας κυρία Ρογδάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, wedding planner δηλαδή, όπως λέμε σε άπτες στα ελληνικά.
1: Σε άπτες στα ελληνικά, διοργανώτρια γάμων.
0: Δεν ξέρω αν το λέει κανείς πια διοργανώτρια, διοργανώτρια.
1: Όχι, ξέρετε γιατί το διοργάνωση, ο καθένας σκέφτεται ότι είναι εκείνη η μέρα. Ότι εσύ εκείνη την ημέρα είσαι δίπλα στο ζευγάρι και λες τώρα βγείτε τα λουλούδια, τώρα θα κόψετε την τούρτα. Κάνουμε και αυτό, αλλά η δουλειά ενός wedding planner είναι από ψυχολόγος πάρα πολλές φορές μέχρι ο άνθρωπος ο οποίος λύνει συνήθως προβλήματα. Γιατί όλα αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλες απαιτήσεις.
0: Φαντάζομαι. Άρα καλώς σωστό το σχολείο μου ότι έχετε ξεχάσει πως είναι το ανέμελο καλοκαιράκι εσείς.
1: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέτε, γιατί πριν λίγο είχα πάει σε μια δουλειά. Ξέρετε, τώρα η πόλη, η Πάτρα είναι πάρα πολύ μικρή πόλη. Βέβαια εμείς δεν είμαστε μόνο στην Πάτρα, είμαστε στην Αθήνα, είμαστε παντού. Αλλά τώρα αυτό το διάστημα στην Πάτρα, γιατί οργανώνουμε ένα γάμο σε πολύ κοντινό σημείο, mm-hmm. τα Θελιανίτικα, που είναι πάρα πολύ κοντά mm-hmm. στο Αίγαιο, οπότε μας βολεύει να είμαστε εδώ. Λοιπόν, και μου λένε τι έγινε, βρε, μου λέει διακοπές. Οριακά θέλω να τους βρίζω αυτούς που μου λένε τη λέξη αυτή πλέον.
0: Ποιες διακοπές, πλάκα μας κάνετε.
1: Πώς τολμάς. Είμαι σχεδόν να πω πώς τολμάς να μου λες ότι θα κάνω διακοπές. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε όλα τα ωραία νησιά και εγώ δεν έχω προσωπικά βρέξει το πόδι μου 19 χρόνια τώρα στη Μύκονο. Ποτέ. Δεν έχω κάνει ούτε ένα μπάνιο εκεί.
0: Πω. Δύσκολο. Δύσκολο. Ψυχολογικά είναι δύσκολο. Κατάξει, καταλαβαίνω. Άρα εσείς ξεκουράζεστε από εκεί. Και, δηλαδή...
1: Αν δεν σ' αρέσει η δουλειά σου,
0: ναι,
1: πραγματικά είναι. Δηλαδή βλέπεις μόνο άσχημα. Επειδή εγώ παράτησα τα πάντα για να κάνω αυτή τη δουλειά, είναι αυτό το οποίο αγαπώ. Αγαπώ πάρα πολύ το να λύνω προβλήματα. Αγαπώ πάρα πολύ το να προσπαθώ να δώσω σάρκα και οστά στην ιστορία δύο ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να έρχονται από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου μπορείτε να φανταστείτε.
0: Ποιο είναι το πιο μακρινό μέρος, δηλαδή?
1: Λοιπόν, αυτό που ήταν μακρινό αλλά πάρα πολύ περίεργο, ναι, που μου άρεσε και έγινε στη Σαντορίνη, είναι ότι είχα έναν διάνοια των μαθηματικών, ο οποίος κατάγεται από το Ισραήλ αλλά έμενε στο Ντουμπάι μόνιμα. Είχε βρει δουλειά στη Νέα Υόρκη. Γνώρισε μια κοπέλα σε διακοπές στην Ελλάδα, η οποία ήταν από την Νορβηγία. Γιατρός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτοί οι δύο τελικά παντρεύτηκαν. Ακόμα δεν μένουν μαζί. Είναι τρομερό, έτσι. Προσπαθούν και ξεκλέβουν ένα μήνα κάθε δύο μήνες για να βρουν ένα κοινό προορισμό που θα είναι μάλλον η Νέα Υόρκη. Ναι. Έχει προσπαθήσει και αυτή να μεταφέρει τη δουλειά της, που είναι πάρα πολύ δύσκολο
0: γι'
1: να βρει δουλειά.
0: Αυτό θα πάει καλά αυτός ο γάμος, γιατί δεν βρίσκονται πολύ.
1: Το είπα και εγώ αυτό, να ξέρετε. Και ο άντρας μου μου είπε, δηλαδή, ο δικός μας είμαστε κάθε μέρα, μου λέει δεν πάει καλά. Λέω όχι, πάει, λέω, και ο δικός μας, αλλά αυτός μου θα πάει καλύτερα.
0: Συμφωνώ. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε, κυρία Ρόδα.
1: Ναι, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτός ο γάμος λοιπόν έγινε στη Σαντορίνη, όπου έγινε και η πρόταση. Ήρθαν πραγματικά από κάθε μήκος και πλάτος του κόσμου καλεσμένοι. Ήθελαν κάτι πάρα πολύ απλό και καταλάβαμε ότι αυτό το πολύ απλό, γιατί πρέπει να λέμε και τα δύσκολα, έτσι. Τα δύσκολα είναι ότι όταν ένας μαγαζάτορας βλέπει πελάτη του εξωτερικού, τρίβει τα χέρια του. Αυτό λοιπόν ίσως πρέπει να σταματήσει, γιατί αυτό ίσως είναι και το μόνο τροχοπέδι που μπορεί να έχει. Δηλαδή το να αλλάζουν οι χρεώσεις όταν βλέπεις με το μάτι τον πελάτη και λες «Α, αυτός μπορεί να πληρώσει παραπάνω».
0: Ναι, τον κόβεις.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα.
0: Δηλαδή, αυτό πάντως δεν αφορά μόνο τους γάμους, τα πάντα. Από το
1: τα
0: ταξί
1: πάντα,
0: που θα πάρεις, να σε πάει στο αεροδρόμιο, να σε πάει μέχρι το λιμάνι, το μενού που θα επιλέξεις να φας, το που θα καθίσεις να φας, έτσι δεν είναι? Αυτό έχει να κάνει με την ευσυνειδησία του εκάστοτε ανθρώπου.
1: Και του ανθρώπου που μπορεί να σκέφτεται και λίγο μακριά, διότι η αλήθεια είναι ότι ενώ είχαμε χιλιάδες λόγους για να μην έχουμε γαμήλιο τουρισμό, και λόγω των πολέμων κλπ. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ένας top προορισμός. Οπότε νομίζω ότι επειδή αυτό δίνει δουλειά σε όλους μας και πραγματικά σε όλους μας, γιατί ένας γάμος δίνει λεφτά σε όλους τους επαγγελματίες και σε χώρους και σε αυτά και σε μαγαζιά και σε εστιατόρια, ακόμα και σε ρούχα, διότι οι άνθρωποι αυτοί ψωνίζουν όταν βγαίνουν εκεί. Οπότε είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι πρέπει και εμείς να κάνουμε μια προσπάθεια και ίσως και το κράτος μας να το δει ακόμα πιο καλά το θέμα του γαμηλίου τουρισμού, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
0: 2,5 δις ευρώ είναι η εκτιμόμενη ετήσια οικονομική συνεισφορά. Κατ' εκτίμηση ανέτος γίνονται στη χώρα μας 11.500 γάμοι αλλοδαπών.
1: Βέβαια.
0: Και 160.000 ευρώ είναι το μέσο κόστος για αυτό που περιγράφουμε, το γαμήλιο τουρισμού.
1: Βεβαίως. Και υπάρχει και κάτι ακόμα, το οποίο αν κάποιος δεν πάει σε αυτές τις αγορές, δηλαδή εγώ έχω δουλέψει στην Ινδία, έχω δουλέψει στην Bangalore, έχω συμμετάσχει σε συνέδρια στα οποία πάω με δικά μου λεφτά. Δεν επιδοτούμε από κανέναν. Εκπροσωπώ λοιπόν την Ελλάδα και μιλάω για το γάμο στην Ελλάδα. Δεν με χαλάει καθόλου, διότι αυτό μας φέρνει και δουλειά. Και δεν με πειράζει αν θα τον πάρω εγώ το γάμο, αρκεί να έχει δουλειά γενικώς η χώρα μας.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορώ να κάνω όλους τους γάμους. 11.500 γάμους δεν μπορώ να τους κάνω. Οπότε δουλεύουν όλοι. Άρα μ' αρέσει εμένα αυτό. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι ρωτούσα έναν Ινδό αμύθι της περιουσίας, όποιος ήθελε να κάνει το γάμο του στην Ελλάδα, μάλιστα ήθελε να τον κάνει στη Μύκονο.
0: Και
1: δεν
0: τον
1: έγινε
0: έκανε
1: τελικά εκεί. Δεν τον έκανε στη Μύκονο. Ήθελε
0: παντρεύτηκε
1: τελικά στη Σαντορίνη, διότι στη Μύκονο δεν μπόρεσε να βρει διαθεσιμότητα τις ημερομηνίες που ήθελε. Βρήκαμε στη Σαντορίνη, έγινε εκεί. Ρώτησα λοιπόν, λέω ρε παιδιά, η Μπάγκαλορ είναι κούκλα. Πολύ όμορφη και έχετε λέει και στην Ινδία ομορφιές. Πώς εσείς λέω επιλέγετε να έρθετε και μάλιστα για τεράστια έξοδα, διότι αυτοί δεν θέλουν πτήσεις με ανταπόκριση.
0: Δηλαδή πόσο στήχησε αυτός ο γάμος, κύριε Ρογδάκη?
1: Αυτός ο γάμος για όλους τους καλεσμένους πρέπει να πέρασε το μισό εκατομμύριο.
0: Μισό εκατομμύριο.
1: Εντάξει. Φυσικά περισσότερο απ' όλα είναι το φαγητό και το σέρβις. Αυτά είναι τα δύσκολα, οι διαμονές και αυτά. Τώρα οι στολισμοί απλά είναι ελάχιστα ποσά, δεν είναι για αυτούς δηλαδή. Είναι ακριβά για να το κάνει ένας Έλληνας, αλλά δεν είναι το τρομερό αυτό. Και λέω, ρε παιδί μου, λέω, εσείς λέω γιατί έρχεστε. Μου λέει, κοίτα, γίνονται γύρω στους 100.000 γράμμους, μου είπε, τη βδομάδα. Μου είπε ένα νούμερο που κάπως μου ήρθε, αλλά η Ινδία είναι και τεράστια.
0: Ναι, σωστά. Τηρουμένων αναλογιών.
1: Έχουν ένα budget πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο μέσος γάμος εκεί. Λέω λοιπόν τώρα, τι κάνετε, λέω, εσείς. Μου λέει, κοίτα, πώς μου λέει εγώ τώρα να ανταγωνιστώ τον ξαδερφό μου, ο οποίος παντρεύεται με ένα πάρα πολύ ακριβό budget. Κάνω το γάμο μου στο ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης, ίσως το 1 τρίτο της τιμής από αυτό που θα πλήρωνα στην Ινδία.
0: Δηλαδή είναι οικονομικοί οι λόγοι που έρχονται να παντρευτούν εδώ, κύριε
1: Ρωτάκη. Φυσικά.
0: Δεν έρχονται για από ρομαντισμό να παντρευτούν με θέα ριγκαλδέρα.
1: Έρχονται
0: γιατί αγαπάνε την Ελλάδα.
1: Έρχονται σίγουρα από ρομαντισμό, όμως σκέφτονται και αυτό βέβαια. Η ταλαιπωρία που τραβάει μια ολόκληρη οικογένεια. Έχουν και υπερήλικες, γιαγιάδες κτλ. Που έρχονται, εννοείται ότι. Σου λέει τώρα πού του ήρθε του Μουρλού να έρθει μίλια μακριά να παντρευτεί. Η αλήθεια είναι όμως ότι πέρα από την ιστορία είναι και οικονομικότερο. Και κάποιος δεν το λέει αυτό. Στην Νέα Υόρκη οι γάμοι, ο μέσος γάμος 300 ατόμων ενός Ελληνοαμερικάνου κοστίζει κάπου 200.000 με 250.000 ευρώ. Εδώ κοστίζει τα μισά. Εννοείται ότι το σκέφτεται.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Εντάξει. Δεν ξέρω. Αναλαμβάνετε γάμους και στη Ελλήνων.
1: Βεβαίως. Ελλήνων του εξωτερικού.
0: Μόνο
1: κάτι το οποίο να σου πω ότι με συγκινεί πάρα πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Διότι οι άνθρωποι αυτοί είναι 150% πιο Έλληνες από κάποιους Έλληνες. Δεν ξεχνάνε. Δηλαδή εμείς κάναμε το προηγούμενο Σάββατο γάμο παιδιών τέταρτης γενιάς. Ελληνοαμερικάνοι. Σχεδόν δεν μιλούσαν ελληνικά. Προσπαθούσαν να θυμηθούν τους χορούς, στήρισαν όλα τα έθιμα. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Είναι πολύ ωραίο να ξέρεις ότι χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού τόσο μακριά mm-hmm. και ότι δεν ξεχνάνε τη χώρα μας.
0: Εκτός
1: και φέρνουν και λεφτά, έτσι.
0: Σωστά.
1: Και αυτό.
0: Βέβαια. Εκτός από Μύκονο και Σαντορίνη, υπάρχουν και άλλοι προορισμοί που ανεβαίνουν τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, ανεβαίνει πάρα πολύ η Μήλος, ανεβαίνει πάρα πολύ η Πάρος που μπορώ να σας πω. Ότι σε ποσοστό γάμων μπορεί να αντισταθμίζει τη Μύκονο πλέον,
0: mm-hmm.
1: ίσως και να την περνάει κάποιες φορές. Η Κρήτη είναι ένας άλλος θεός, είναι πάντα ένας καταπληκτικός προορισμός και ίσως ο μόνος προορισμός που μπορεί να συνδυάζει βουνά και θάλασσα, τόσο ωραία. Έχει και αυτό τον ξεχωριστό αέρα και τη μουσική και το mm-hmm. φαγητό που είναι διαφορετικό. Η Κρήτη είναι πάντα ένας top προορισμός για συγκεκριμένα ζευγάρια και κυρίως για ανθρώπους που έρχονται από Αγγλία. Πιο πολλοί Ευρωπαίοι προτιμάνε Κρήτη.
0: Καλά, και για το μέσο Έλληνα είναι εμπειρία να ζήσει γάμο κριτικού. Έτσι κι αλλιώς, ανεξάρτητα. Έτσι, που είναι όλο το χωριό καλεσμένο, που είναι κάτι απέραντα τραπέζια.
1: Εγώ ως Ρογδάκη, ξέρετε τώρα ότι πρέπει να ευλογήσω και τα γένεια.
0: Ναι, και το πιο ωραίο όμως να πούμε έτσι και το πιο ωραίο του κριτικού γάμου, είναι αυτό το απίθανο, το γαμοπύλαφο.
1: Το γαμοπύλαφο.
0: Εξαιρετικό.
1: Ναι. Το οποίο έχουμε προσπαθήσει να αναπαράγουμε σε γάμους κριτικών οι οποίοι θέλουν να παντρευτούν σε άλλα νησιά, γιατί συμβαίνουν και αυτά.
0: Ο κριτικός βγαίνει από την Κρήτη και πάει στη Μύκονο να παντρευτεί.
1: Ναι, είναι τρομερό.
0: Εδώ όλα συμβαίνουν σε αυτή τη ζωή.
1: Αλλά μου συμβεί όλα αυτά μέσα σε 20 χρόνια δουλειάς. Εννοείται. Λοιπόν, έχουν προσπαθήσει να αναπαράγουμε το γαμοπύλαφο. Θέλω να σας πω πως δεν είναι το ίδιο. Και ο τόπος το επηρεάζει. Δεν είναι το ίδιο νόστιμο. Να το πούμε και αυτό.
0: Κυρία Ρογδάκη, από αυτή τη δουλειά εσείς έχετε βγάλει χρήματα.
1: Ναι, έχω βγάλει χρήματα. Δεν έχω γίνει πλούσια, διότι στη δική μας δουλειά έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη αξία το ότι πρέπει να ανανεώνεις τον εξοπλισμό σου συνεχώς.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης δεν μπορείς να είσαι μοναχοφάης. Η γάμη είναι κομμάτι πάρα πολύ μεγάλης ομάδας ανθρώπων. Πρέπει όλοι αυτοί να πληρώνονται και να είναι ευχαριστημένοι και να μπορούν να ζήσουν. Επίσης μην ξεχνάμε ότι είναι ένα εποχικό επάγγελμα, διότι υπάρχουν και λόγω της θρησκείας μας, αλλά και λόγω των καιρικών συνθήκων ημερομηνίες που δεν γίνονται γάμοι. Οπότε μιλάμε για σχεδόν μισό χρόνο δουλειάς.
0: Ναι.
1: Δεν δουλεύουμε όλο το χρόνο. Οπότε προσπαθούμε πάρα πολύ. Εννοείται ότι και δεν θέλω να παραπονεθώ και να κάνω την παραπονιάρα. Θέλω να πω ότι ωστόσο ο κλάδος μας έχει και πάρα πολύ έντονη φορολογία και τώρα με τα νέα στοιχεία της ΑΔΕ. Είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα,
0: mm-hmm.
1: όχι για τη φοροδιαφυγή, γιατί εγώ ήμουν ανέκαθεν κατά με τη λογική ότι η μαύρη εργασία και όλο αυτό με τα βαλιθάκια και τα τέτοια που πάει ο άλλος με τα μάτια του
0: πάντως
1: να κάνει
0: είναι
1: γάμα,
0: πολλά τα περιστατικά
1: δεν μ' άρεσε.
0: Διαπιστώσει έτσι στο,
1: εννοείται,
0: στο επάγγελμα.
1: Εννοείται. Δε, και ναι. Εγώ πιστεύω λοιπόν και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μπει μια σοβαρότητα σε αυτό το πράγμα και, μια, και ένας ορθολογισμός, αλλά πρέπει και ο Έλληνας να καταλάβει, διότι ξέρετε ότι οι μισοί που έρχονται λένε χωρίς απόδειξη. Και όταν τους λες με απόδειξη ότι δεν μπορούμε να μην κόψουμε ΦΠΑ και τα λοιπά, εννοείται ότι πάρα πολλές φορές χάνεις τον πελάτη.
0: Καλά, τώρα ναι, μην να λέμε τώρα. Δεν με ευνηδιάζει αυτό που λέτε, προφανώς.
1: Δηλαδή, μην λέμε ψέματα τώρα. Όλοι λένε δεν θέλουν να μας κόψουν.
0: Όλοι το
1: τίποτα.
0: Συντηρούμε αυτό το πράγμα που λέγεται φοροδιαφύγιο.
1: Και ωραίο και είναι να εκπαιδευτούμε πια και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
0: Πριν σας αποδεσμεύσω και σας ευχαριστήσω για την έτσι διαφορετική συζήτηση, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Ρογδάκη. Υπάρχει, είπατε στην αρχή ότι το βασικό έτσι αντικείμενο της δουλειάς σας είναι να λύνετε τα προβλήματα. Θυμάστε έτσι κάποια παράλογη απέτηση, την ακούσατε στο τηλέφωνο, ας πούμε, ενδεχομένως κάποιος να σας ζήτησε κάτι και να είπατε και τώρα αυτό, πώς θα το δρομολογήσω?
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο δεν μπορείς να δρομολογήσεις ποτέ πολύ εύκολα είναι το να αλλάξουν τελευταία στιγμή γνώμη για το νησί στο οποίο πάνε. Να έχουν δοθεί προκαταβολές, να πιέζουν, να πάρθουν λεφτά πίσω. Νομίζω ότι αυτό είναι το φοβερότερο.
0: Σας
1: το
0: έχει συμβεί αυτό
1: συμβεί.
0: Να έχει προγραμματιστεί, να έχει
1: συμβεί. Ναι, είχαμε να κάνουμε με μια νύφη, ναι. Η οποία τα email μας νομίζω ότι θα μπορούσαν να ξεπεράσουν την Πάπυρος Λαρούς αν τυπώνονταν. Προσπαθούσαμε πραγματικά πάρα πολύ να είμαστε χαρούμενοι και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε έναν άνθρωπο ο οποίος παντρεύεται από μακριά και ίσως έχει ακούσει ότι πρόσεξε μη σε κοροϊδέψουν και τα λοιπά. Mm-hmm. Και εγώ θέλω πάρα πολύ όταν φεύγει κάποιος να έχει ένα θετικό feedback και να πει ότι ναι, αξίζει να παντρευτεί στην Ελλάδα και ναι, δεν είναι όλοι απατεώνες και ναι, μας σεβαστήκανε και πέρασαν πάρα πολύ καλά. Εγώ αυτό θέλω να ακούω. Δεν θέλω να ακούω τα υπόλοιπα. Υπάρχουν φυσικά και αρνητικές καταστάσεις. Είχε αποφασίσει λοιπόν να παντρευτεί στη Μύκονο και κάποιος της μίλησε για το Ιόνιο και ήθελε να πάει στην Κεφαλονιά μέσα στα μέσα του χρόνου. Λοιπόν, ήταν το πιο τρελό το οποίο μου είχε συμβεί. Ακόμα και οι καλεσμένοι της, ο γαμπρός ήταν σε κατάσταση τρέλας. Τελικά ο γάμος έγινε στη Μύκονο, δεν αλλάξαμε προορισμό. Παρότι το προσπαθήσαμε και περάσαμε τουλάχιστον 1,5 μαρτυρικό μήνα προσπαθώντας να τα φέρουμε όλα αυτά ανάποδα.
0: Χαρά στο κουράγιο.
1: Δεν της άρεσε η λύση όμως και τελικά έγινε στη Μύκονο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ας πήγαινε τα γαμήλιο ταξίδι στην Κεφαλονιά. Για όλα υπάρχουν λύσεις. Καλή καρδιά.
1: Θέλω να ξέρετε ότι το πρότεινα. Μόνο
0: καλά.
1: Που δεν μου κλείσε το τηλέφωνο. Ήταν τέλειο.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ρογδάκη.
1: Να είστε
0: καλά. Και καλή δύναμη, γιατί είπαμε για σας η δουλειά τελειώνει. Έχετε, είναι και ο Σεπτέμβριος απαιτητικός.
1: Και ο Οκτώβριος είναι λίγο. Μετά που έχουμε τις βροχές, πάμε
0: μετά λίγο.
1: Μετά
0: λίγο χαλαρώνετε, οπότε θα πάτε και εσείς διακοπές. Καλή δύναμη, λοιπόν.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Κυρία Άννα Μαρία Ρογδάκη, διοργανώνει τελετές, γάμους, όπως ακούσατε, ενδιαφέρουσα δουλειά. Λοιπόν, να σας πω ότι είναι τα Hondo Center μαζί μας. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands, ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, εξεσουάρ, είδη σπιτιού. Τα πάντα θα βρείτε στα Hondo Center με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις.
2: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo mi portò.

Λοιπόν, εσύ ως πάμε προς τις 4 στο Δελτίο Ειδήσεων. Σε λίγο θα ακούσετε το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είναι μαζί μας ο Εμίλιος Χαρμπής, για να συζητήσουμε για σινεμά. Για τα θερινά τα σινεμά και όχι μόνο, για τις ωραίες επανεκδόσεις. Βλέπω πολύ έτσι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την αγάπη που έχετε για τα σινεμά και κυρίως για αυτές τις παλιές ταινίες που επιδέχονται πολλών αναγνώσεων. Άρα τόσο ωραίες ταινίες που έχουν φιλοξενηθεί και φέτος στα θερινά σινεμά, και μία και δύο και τρεις και όσες φορές θες. Με τον Εμίλιο θα τα πούμε όλα αυτά αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων που έρχεται στις 4.

0: τον εξώστη.
1: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
0: Και σχολιάζεις τους πάντες.
1: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
0: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
1: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
3: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν.

0: μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Για ένα μυστικό διάδρομο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ορμούζ κατά μήκος των ακτών του Ομάν που κρατά ανοιχτή τη ροή πετρελαίου κάνει λόγο ρεπορτάζ του αμερικανικού ιστότοπου Άξιος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, 15 έως 20 δεξαμενόπλια εισέρχονται ή εξέρχονται κάθε βράδυ από το στενό μέσω της συγκεκριμένης διαδρομής και μεταφέρουν περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, δηλαδή περίπου τη μισή ποσότητα από αυτή που μετέφεραν τα τάνκερ πριν τον πόλεμο. Όπως μεταδίδει το Άξιος, η διαδικασία μεταφοράς πετρελαίου βοηθάει ο Αμερικανικός στρατός. Συνεχίζει η Άγκυρα τις προκλητικές δηλώσεις μετά την ανακοίνωση από την Αθήνα του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο περιλαμβάνει και το θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι πρόκειται για κανονισμό που δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών σχημάτων του, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι η Αθήνα διατηρεί την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στο Αιγαίο. Παρόμοιες ήταν χθες και οι αντιδράσεις του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Η Ελλάδα δεν αφήνει αναπάντητη καμία πρόκληση και δεν υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση να αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων και κυριαρχικών δικαιωμάτων, τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Σε δηλώσεις του στο Όπεν, χαρακτήρισε τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα παράνομη απάντηση στις νόμιμες κινήσεις της Ελλάδας με τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα και το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που σχεδιάστηκαν με βάση το διεθνές δίκαιο και τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τάνκερ υποσημαίρη θρέας έχει καταληφθεί από 6 ενόπλους ανατολικά της Μουκάλα στην Ιεμένη. Σύμφωνα με το Βρετανικό Κέντρο Επιχειρήσεων Ναυσιπλοείας, το πλοίο φέρεται να κατευθύνεται προς τη Σομαλία. Η κατάσταση του πληρώματος παραμένει προς το παρόν άγνωστη. Ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών θα πραγματοποιηθούν 24 με 26 Αυγούστου από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους οριζόνες των Περιφερειακών Ενωτήτων Θεσσαλονίκης και Ημαθίας. Οι ψεκασμοί θα γίνουν με ειδικού τύπου ελικόπτερο και θα καλύψουν συνολικά έκταση 120.000 στρεμμάτων. Για προληπτικούς λόγους, καθ' όλη τη διάρκεια των ψεκασμών δεν θα πρέπει να κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στις περιοχές αυτές. Στο μεταξύ, 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Νέα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν στους δήμους Διονύσου, Καλυθέας και Πετρούπολης στην Αττική, καθώς και στο Δήμο Αλεξάνδρειας Ημαθίας. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα στην Ηλία που διέπρατε κλοπές. Στο πλαίσιο της έρευνας εξιχνιάστηκαν συνολικά 10 κλοπές, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 6 μελών της ομάδας. Πάνω από 25.000 ευρώ είναι η λία από τα κλοπημαία. 22 συστήματα έγκαιρου εντοπισμού πυρκαγιάς και πυροπροστασίας θα λειτουργούν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία μέσω του προγράμματος Αιγής. Ήδη λειτουργούν πάνω από 8 συστήματα, μάλιστα το σύστημα στις Μυκήνες εντόπισε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 31 Ιουλίου στα Φίχτια Αργολίδας. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου θα τεθούν σε λειτουργία ακόμα 6 συστήματα στην Ακρόπολη, το Ανάκτορο του Νέστορος, στην Αρχαία Μεσίνη, τον Όσιο Λουκά, την Νικόπολη Πρεβέζης και την Φεστό. Εντός του Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται να ακολουθήσουν ακόμα 8, μεταξύ άλλων στην Γνωσό και στους Δελφούς. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο παραλίμνιο Σερών. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην κρεμαστή Λακωνίας. Περίπου 14.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει από αιτία που συνδέονται με τη ζέστη στη Γερμανία από τον Απρίλιο, αριθμός ρεκόρ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ. Στην Ισπανία σχεδόν 4.500 θάνατοι αποδίδονται στα κύματα καύσωνα που έπληξαν τη χώρα από την 1η Ιουνίου έως τις 19 Αυγούστου. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν στο Κίεβο και τη γύρω περιοχή από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα. Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε δεκάδες πυράβλους κρούς, καθώς και βαλιστικούς και υπηρεχητικούς πυράβλους και 168 ντρόουνς κατά τη διάρκεια της μαζικής νυχτερινής επίθεσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός, που υποδέχεται στις 9.30 την Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, ο ΟΦΗ υποδέχεται στις 9 την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς μόνο στα ανατολικά θα ανεβόρει μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται ηλιόλουστος καιρός, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 35 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στην περιοδικά τους 36 με 38 και τοπικά και τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, την Κυριακή το μεσημέρι απόγευμα σε ορεινές περιοχές θεωρητικά θα εκδηλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι και τις δύο ημέρες στο Αιγαίο Βόρειο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και φωτογραφίες.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. 4 και 10 σχεδόν η ώρα, απόγευμα 5η 20 Αυγούστου. Διαβάζω τώρα ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Γίνεται κάθε χρόνο, είναι αυτό το αιώνιο δίλημα. Ψυγιάκι παραλία ή beach bar. Εσείς τι διαλέγετε? Η Γογόη Κατσέλη στον Ελεύθερο Τύπο έκανε το ρεπορτάζ, διαπιστώνοντας αυτό που νομίζω οι περισσότεροι είδαμε, πως το ψυγιάκι της παραλίας φέτος έχει επιστρέψει δυναμικά. Πάμε στην παραλία και μαζί με όλα τα υπόλοιπα κουβαλάμε και το ψυγιάκι, τοστάκια, φρουτάκια, νερά, χυμή. Αγοράζουμε μόνο τον καφέ και μετά ακούμε τους ανθρώπους της εστίασης να γκρινιάζουν. Αλλά βάλτε το κάτω τώρα. Δύο γονείς θα πιούν από ένα φραντο εσπρέσο, θα τον πιούν. Τα παιδιά δεν θα πιούν χυμούς, θα πιούν. Όλοι μαζί θα φάνε το τοστάκια, τα φρουτάκια, ένα σνακ. Αν τα βάλεις κάτω και πεις, οι καφέδες κοστίζουν 2,5 ευρώ. Στο μπιτσόμπαρο βάλε και τα τοστ, βάλε και τα φρούτα, όλα αυτά. Θέλεις τουλάχιστον 70 ευρώ. Αν τα ετοιμάσεις σπίτι, κερδίζεις. Κατεβαίνει πολύ πιο κάτω το ποσό. Είσαι εκεί κοντά στο 20 ευρώ, περίπου. Ίσως να λέω και πολλά.

0: Δίκιο έχουν και οι επιχειρηματίες που λένε ότι εντάξει, όταν πληρώνεις κάτι, πληρώνεις και την εξυπηρέτηση, πληρώνεις και τις εγκαταστάσεις, πληρώνεις και το λειτουργικό κόστος που και αυτό συνέχεια αυξάνεται. Αλλά απ' την άλλη, αν μια οικογένεια θέλει να πηγαίνει, δεν θα πας μια φορά για μπάνιο όλο το καλοκαίρι, θα πας όσο πιο συχνά μπορείς, όσο πιο πολύ σου το επιτρέπει η δουλειά σου και οι συνθήκες μέσα στις οποίες ζεις. Άρα, αν τα αθροίσεις όλα αυτά, προφανώς η απάντηση είναι σχεδόν ρητορική. Ψυγιάκι, παραλίας και πάλι ψυγιάκι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Για σινεμά θα μιλήσουμε τώρα. Προσπαθούμε λίγο να κρατάμε τους τόνους χαμηλά και να μην μπαίνουμε σε ειδήσεις δυσάρεστες. Δεν μπορείς όμως να το αποφύγεις. Να, πριν από λίγο διάβαζα αυτή την θλιβερή εξέλιξη στο τροχαίο αυτό, το οποίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην παραλιακή. Ενδεχομένως το έχετε ακούσει και στα δελτία ειδήσεων. Εκεί στο πίκπα της Βούλας, ένας οδηγός ταξί έκανε αναστροφή. Ο ίδιος παρανόμως έκανε αναστροφή. Ο ίδιος λέει ότι τον παραπλάνησε το GPS, έπεσε πάνω σε έναν οδηγό μοτοσυκλέτα, σε ένα νέο άνθρωπο 39 χρονών. Σήμερα μάθαμε ότι το παιδί αυτό είναι εγκεφαλικά νεκρό. Η οικογένειά του αποφάσισε να δωρήσει τα όργανα. Δεν υπάρχουν λόγια. Τι να πεις τώρα για πώς να παρηγορήσεις αυτή την οικογένεια. Λοιπόν, ελάτε να μιλήσουμε για σινεμά λοιπόν. Ο Εμίλιος είναι εδώ, Εμίλιος Χαρμπής, ο κριτικός κινηματογράφος της Καθημερινής. Καλώς τον.
1: Γεια σου Κατερίνα.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά.
0: Πώς ήταν το καλοκαίρι σου τώρα?
1: Καλό ήταν, μια χαρά, εντάξει. Αυτά που λέγαμε, καλές διακοπές, αλλά λίγες.
0: Αυτό το πω από πολύ κόσμο, παιδί μου. Δεν έφτασε. Ποιος ξέρει. Έχουμε και εμείς κάτι προσδοκίες τεράστιες και μετά προσγειωνόμαστε απότομα. Πολλοίς κόσμος πάντως στο σινεμά. Δεν ξέρω αν έχουμε στοιχεία. Τα θερινά και φέτος, φύσκα. Τουλάχιστον να κρίνω από αυτό που έβλεπα εγώ εκεί στη γειτονιά μου, στο Χαλάνδρι.
1: Όντως πήγαινε μια πολύ καλή χρονιά, όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι παγκοσμίως πολύ καλή χρονιά. Δηλαδή είναι μια χρονιά ανάλογη για να καταλάβει κανείς του καλοκαιριού του 2019, πριν την πανδημία δηλαδή, που ήταν και ένα από τα καλύτερα όλων των εποχών. Παγκόσμιες πράξεις έχουν περάσει τα 4 δισεκατομμύρια και αυτό οφείλεται βασικά σε δύο ταινίες. Γιατί πάντα δεν έχει να κάνει τώρα. Το κοινό λέμε ότι δεν αποφάσισε ξαφνικά φέτος το κοινό να πάει σινεμά. Οι ταινίες φέρνουν τον κόσμο στο σινεμά. Η Οδύσσια, Κρίστοφερ Νόλαν και το Spider-Man. Αυτές οι δύο ταινίες έχουν τραβήξει πάρα πολύ.
0: Κάποια εφημερίδα χθες προχθές έκανε ρεκόρ, έτσι. Το έχεις πει, το έχεις προβλέψει.
1: Ναι, και εμείς το γράψαμε. Μπορεί και σήμερα. το είχα προβλέψει. Εντάξει, δεν είναι και δύσκολη πρόβλεψη. Έχει περάσει τα 2 δισεκατομμύρια στις πράξεις και πάει όλο ταχώς για να μπει στην πεντάδα με τις πιο εμπορικές ταινίες όλων των εποχών. Θα μπει, είναι σίγουρο αυτό. Εντάξει, ήταν φοβερή η επίδοση. Εδώ βέβαια στην Ελλάδα έχει πάει ακόμα καλύτερα η Οδύσσια, λογικό αυτό. Και παγκοσμίως έχει πάει εξαιρετικά. Στην Ελλάδα όμως είναι τώρα, πρέπει να είμαστε, ήταν 822.000 τη Δευτέρα, τώρα πρέπει να είμαστε στα 830-840. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη.
0: Πολύ καλά και
1: ναι, είναι και όλα τα χώρα, δηλαδή δεν ξέρω αν θα φτάσει και το 1 εκατομμύριο, είναι αρκετά πιθανό. Γιατί δεν βλέπω να πέφτει πάρα πολύ το ενδιαφέρον.
0: Όχι καθόλου. Αντιθέτως, αυτό ήθελα να σου πω, ότι υπάρχει και κόσμος που συνειδητά αποφάσισε να μην δει την Οδύσσεια τις πρώτες ημέρες προβολής αλλά να αφήσει λίγο να κοπάσει έτσι κι όλος αυτός ο ντόρος που δημιουργήθηκε, οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν έτσι, αναφορικά με το αν ήταν άσπρη ή μαύρη η ωραία Ελένη κτλ. Και να τη δει έτσι λίγο πιο αποστασιοποιημένα για να βγάλει και δεν ξέρω, να κάτσει και καλύτερα μέσα.
1: Όχι και πολύ. Πολλοί κόσμος που έλειπε κιόλας.
0: Και ο κόσμος και που έλειπε. Έλειπε. Εγώ δεν την έχω δει δηλαδή ακόμα. Θα δούμε.
1: Ναι, είδες, υπάρχουν αρκετοί. Οπότε νομίζω ότι θα συνεχιστεί και όλο τον Σεπτέμβρη τουλάχιστον. Όχι η προβολή της ταινίας. Η προβολή της ταινίας μπορεί να πάει και μέχρι τα Χριστούγεννα και αυτό το κόβω.
0: Αλήθεια. Αλλά τόσο πολύ.
1: Όσο πηγαίνει ο κόσμος.
0: Όσο πηγαίνει, σου λέει.
1: Αυτό αυτή την ατάκα μου την είπε ένας διανομέας. Δηλαδή δεν τη λέω από το μυαλό μου.
0: Ότι από καλοκαίρι δηλαδή θα φτάσουμε Χριστούγεννα την Οδύσσια.
1: Εντάξει. Δεν είναι. Έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται η ταινία να κυκλοφορήσει σύντομα σε τηλεοράσεις, πλατφόρμες και αυτά, δεν υπάρχει. Δεν αποκλείεται να γίνει αυτό. Η ταινία του Νόλαν.
0: Όποιος την είδε, την είδε στο τότε που ανέβηκε.
1: Θα την κυκλοφορήσει σε ένα χρόνο.
0: Σε ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εντάξει, ωραίο είναι και βλέπεις ότι και οι πλατφόρμες έχουν δείξει τα αντανακλαστικά που δείχνουν σε αυτές τις περιπτώσεις και ανεβάζουν όλα τα έργα του Νόλαν για να θυμηθεί κανείς πώς ξεκίνησε. Στο Σινόμπο έβλεπα ότι έχουν ανέβει σχεδόν τα περισσότερα, ας πούμε, του Νόλαν αυτή τη στιγμή. Μπορεί κανείς να τα δει. Αυτή την εβδομάδα τι έχουμε, λίγα πράγματα.
1: Όχι, δεν είναι και τόσο λίγα. Ούτε σε ποσότητα, ούτε σε ποσότητα σίγουρα δεν είναι λίγα. Κυκλοφορούν και μια 10 ταινίες περίπου.
0: Έχουμε δύο επανεκδόσεις.
1: Έχουμε δύο πολύ δυνατές
0: επανεκδόσεις.
1: Ναι, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε νομίζω από το Χριστό Φίνικα. Γιατί
0: βέβαια με το Χριστό Φίνικα.
1: Το Φιόρδ του Κρίστιαν Μουγκίου πήρε το Χριστό Φίνικα, το δεύτερο της καριέρας του μάλιστα. Ο Ρουμάνος, ο κινηματογραφιστής αυτός, φοβερός. Το Φιόρδ είναι μια ταινία η οποία είναι όχι στη Ρουμανία αλλά στη Νορβηγία. Εκεί φτάνει μια οικογένεια πολυμελής Ρουμάνων οι οποίοι μεταναστεύουν εκεί. Είναι η πατρίδα της μητέρας. Θα τους υποδεχτούν πολύ εγκάρδια η τοπική κοινότητα, γιατί είναι ένα χωριό μικρό απομακρυσμένο που πάνε να μείνουν. Τους υποδέχεται πολύ εγκάρδια, πιάνουν φιλίες και τα παιδιά με τους γείτονες εκεί πέρα, οι οποίοι είναι λίγο το αντίθετο. Οι Ρουμάνοι είναι λίγο συντηρητικοί, λίγο πολύ κοντά στη θρησκεία κτλ. Οι άλλοι είναι φιλελεύθεροι, κλασικοί Σκανδιναβοί. Mm-hmm. Τα παιδιά τους πιάνουν φιλίες μεταξύ τους. Μέχρι που συμβαίνει ένα περιστατικό και κατηγορούνται τέλος πάντων οι γονείς για ενδοοικογενειακή βία. Ναι, χωρίς να διευκρινίζεται, όμως δεν το καταλαβαίνουμε, δεν μας το λέει η ταινία αν έγινε ή όχι κάτι. Αλλά η κοινωνία αυτή η σκανδιναβική αντιδρά όπως περιμένουμε να αντιδράσει μια τέτοια κοινωνία και γίνεται ένα χαμός εκεί πέρα. Πολύ
0: άρα μπαίνουν
1: ταινία.
0: Θέματα θρησκείας προφανώς μέσα.
1: Πάρα με πολύ.
0: Δομής της κοινωνίας.
1: Μπαίνουν και οι δύο διαφορετικοί κόσμοι λίγο, ναι. Συγκρούονται εκεί πέρα. Το ωραίο είναι ότι ο Μουγκίου δεν παίρνει θέσεις, ούτε περισσότερο σατιρίζει και τις δύο πλευρές και τις ακρότητες που συμβαίνουν και από τις δύο πλευρές. Έτσι έχει μια πολύ έξυπνη τακτική στο πώς χειρίζεται το θέμα. Με σάτυρα, με μαύρο χιούμορ και με άλλα στοιχεία πολλά. Δεν θα έλεγα ότι είναι μια ταινία που είναι πολύ εύκολη, αλλά αυτό είναι το ωραίο της, ότι προκαλεί τον θεατή συνεχώς να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, να θέσει τα ερωτήματα και να κάνεις κουβέντα. Είναι μια ταινία από αυτή που βγαίνεις από το σινεμά και θέλεις να την κουβεντιάσεις, θέλεις να τη σκεφτείς. Αυτό νομίζω ότι είναι το μεγάλο της ατού.
0: Να την κουβεντιάσεις με ποια έννοια, δηλαδή, ξέρεις, γιατί έχουμε βγει από.
1: Μπορεί να προκαλέσει διαφωνίες. Να τη δουν τρία άτομα και να έχουν τρεις διαφορετικές απόψεις.
0: Είναι και το ζήτημα των ελευθεριών που δίνουν οι γονείς στα παιδιά τους.
1: Πάρα πολύ.
0: Γιατί αυτό είναι πολύ. Είναι ένα θέμα πολύ επίκαιρο.
1: Ναι.
0: Που το συζητάμε.
1: Και των ελευθεριών γενικότερα, όχι μόνο στα παιδιά. Ναι. Όλα τα παραμπαίνουν μέσα πάρα πολλά ζητήματα στην ταινία, πολύ σύγχρονα. Και διαχρονικά με τον τρόπο.
0: Άρα
1: τους,
0: είναι
1: οπότε...
0: και φρέσκο θεματολογικά.
1: Σίγουρα,
0: με την έννοια ότι αυτό το θέμα το συζητάμε πολύ πια τα τελευταία χρόνια. Περισσότερο ίσως από ότι στο παρελθόν. Mm-hmm. Μάλιστα. Χρυσός Φίνικας το 2007. Για τον...
1: Όχι, το 2007. Ο προηγούμενος.
0: Ο προηγούμενος. Και...
1: Ναι.
0: Και
1: φέτος.
0: Και φέτος στις Κάνες δεύτερη φορά.
1: Δεύτερο, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν. Με Περγαμηνές, λοιπόν, η ταινία αυτή. Και. Τι άλλο έχουμε?
1: Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει ένα κινούμενο σχέδιο τα Minions και τέρατα
0: Minions,
1: που είναι για
0: αυτά
1: το...
0: τα Minions.
1: Είναι άπειρα τα Minions και τα Minions στην ταινία είναι άπειρα και τα sequel είναι πάρα πολλά.
0: Πώς έχουν βγει Minions? Κάθε χρόνο βγαίνουν ταινίες.
1: Ναι, ξέρεις, είναι η τριλογή, το εγώ απεσιότατος που είναι τρεις ταινίες και μετά τα spin-off των Minions που είναι και αυτά άλλα 2-3.
0: Συμπαθητικά είναι τα Minions.
1: Ναι, έχει πλάκα, είναι διασκεδαστικό. Ναι, μωρέ, δεν είναι κάτι τρομερό, είναι διασκεδαστικό.
0: Είναι αυτή η ταινία που θα πας με το παιδί σου να την δεις λίγο, να το ηρεμήσεις που τέλειωσαν οι διακοπές και είναι μέσα στο διαδέρισμα σαν το θηριό το ανήμερο. Ναι, κατάλαβα.
1: Κάπως έτσι. Τώρα υπάρχουν και άλλες ταινίες πρώτης προβολής, αλλά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Γι' αυτό νομίζω ότι περισσότερο αξίζει να αναφερθούμε στις επανεκδόσεις, οι οποίες είναι δύο βασικά. Είναι περισσότερες από δύο, αλλά οι δύο είναι πολύ σπουδαίες. Η μία είναι το Trainspotting, το θρηλυκό Trainspotting του Danny Boyle, ναι.
0: Τέλεια,
1: 1996, 30 χρόνια συμπληρώνονται.
0: 30 χρόνια, πω.
1: Ναι, και, έτσι,
0: 30
1: λίγο...
0: χρόνια.
1: Βαρύ
0: τον παπακαλούσει απέναντί μου, δεν το πιστεύει.
1: Ναι. 30 χρόνια και με αυτή την αφορμή κυκλοφορεί σε όλη πανευρωπαϊκά ταυτόχρονα η αποκατεστημένη μορφή της ταινίας, ψηφιακά αποκατεστημένη, έχει γίνει δουλειά ακριβώς για την επέτειο. Τι να πεις τώρα για το Trainspotting, είναι μια ευκαιρία όσοι δεν το έχουν δει να το δουν σίγουρα και όσοι το έχουν δει να το ξαναδούν. Είναι από τις ταινίες που βλέπεις πάρα πολλές φορές, δεν έχεις κανένα πρόβλημα να το ξαναδείς. Με ένα τρομερό soundtrack, τρομερό εμβληματικό, με Lou Reed, με Iggy Pop, με Blur, με ό,τι θέλεις, με άλλα κομμάτια πιο τέκνο, πιο ηλεκτρονικά, New Order, Pulpit, όλα τα πάντα.
0: Και είναι αυτό που λέμε το βλέπες, το έπαιξες. Γιατί αν δεις ποιοι παίζουν και τι πορεία είχαν μέσα σε αυτά τα 30
1: ειδικά
0: χρόνια.
1: Ειδικά ο Γιουάν Μακγκρέγκορ.
0: Μεσολαβήσει. Ναι, εκεί είναι που βγάζεις το καπέλο σου και στον σκηνοθέτη.
1: Ναι, ναι. Μια ταινία η οποία έγινε με ελάχιστα χρήματα, περίπου 1,5 εκατομμύριο τότε λίρες. Ήταν τόσο λίγα τα χρήματα που σχεδόν όλες οι σκηνές γυρίστηκαν με την πρώτη. Δεν υπήρχε καν δεύτερη, δεν είχαν λεφτά για να την ξαναγυρίσουν. Και αυτό φαίνεται, δηλαδή, αυτό δίνει ένα πολύ ωραίο χαρακτήρα, έτσι, πολύ αυθορμητισμού και λίγο punk χαρακτήρα στην ταινία. Τι να πεις τώρα, εντάξει, είναι από τις πολύ σπουδαίες ταινίες του Άγιου Σινεμά, Ντάνι Μπόιλ, έτσι, ο οποίος τότε συστήθηκε για τα καλά.
0: Και η δεύτερη ταινία όμως είναι φοβερή. Από έναν επίσης σκηνοθέτη που έχει αφήσει το στίγμα του και την αισθητική του. Δηλαδή, θέλω να πω, όλες του οι ταινίες έχουν έναν κοινό κώδικα. Και εκεί η μουσική απίστευτη. Ο Λαβύρινθος του Πάνα.
1: Σωστά, του Γκιγέρμο Ντελτόρο. Μια πολύ σπουδαία ταινία. Πιο νέα αυτή. Αυτή συμπληρώνει 20 χρόνια. Το 2006 είναι η ταινία.
0: Ας τα αφήσουμε αυτό, βρε Μιλία μου, τα χρόνια, 30 χρόνια, 20 χρόνια, δεν μπορώ.
1: Με τις επαιτίους τις βγάζουν, γι' αυτό.
0: 20 χρόνια, δεν το Λαβύρινθο του Πάνα το έχω, άντε πες το Trainspotting, το έχω πολύ, πολύ πιο φρέσκο.
1: Ναι, το Λαβύρινθο του Πάνα τον είδα και εγώ στο σινεμά, αυτό τώρα με λίγο αλόγι. Όντως, πάντως είναι μια εξαιρετική ταινία του Γκιγέρμο Ντελ Τόρο, η οποία έχει και παντρεύει λίγο την ιστορία, έτσι, γιατί μιλάμε για εκτελήσεται στον Ισπανικό εμφύλιο.
0: Έχει και ένα βιβλίο που είναι πολύ στα πάνω του φέτος.
1: Ναι.
0: Αναφέρεται στον Ισπανικό εμφύλιο.
1: Ναι, σωστά. Το διασώνησε με τα διασπίτια και το οποίο ετοιμάζουμε και κάτι στην καθημερινή που θα τα συνδυάσει αυτά τα δύο.
0: Πολύ. Το ανέφερα από χθες με αφορμή την εκτέλεση του Λόρκα. Γενικά.
1: Και εγώ το διαβάζω τώρα. Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο.
0: Είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Δύσκολο βιβλίο.
1: Εντάξει.
0: Θέλει σημειώσει λίγο για να μπει στο πνεύμα.
1: Δεν πειράζει. Πάντως είναι πολύ συγγενικά. Γι' αυτό και θα το συνδυάσουμε. Και είναι πολύ συγγενικά τα δύο, γιατί χρησιμοποιούν τον ίδιο κώδικα που έχει να κάνει με το μαγικό ρεαλισμό, αυτό το πολύ ωραίο έτσι, σχήμα που χρησιμοποιούν οι Ισπανόφωνοι, από τη Λατινική Αμερική είναι, αλλά okay, το χρησιμοποιεί και ο Ισπανός ο Κλές και ο Γκιγέρμο Ντελ Τόρο, που βάζει την φαντασία στην ουσία και αυτόν τον μαγικό ρεαλισμό να έρθει σε αντιπαράθεση με τη σκληρότητα του πολέμου. Στην ταινία είναι η παιδική φαντασία, έτσι, το κοριτσάκι αυτό που στην ουσία βρίσκει αυτόν τον κόσμο, το λαβύρινθο του μυθικού Πάνα, και εκεί μέσα χάνεται και βλέπουμε και όλα αυτά τα φοβερά πλάσματα, τα οποία αυτά είναι της φαντασίας του Ντελ Τόρο, βέβαια, τα έχουμε δει και σε άλλες ταινίες του, όλα εξαιρετικά φτιαγμένα με χειροποίητα εφέ. Η ταινία είχε πάρει 3 Όσκαρ.
0: 3 Όσκαρ, ναι, και τα άξιζε και τα 3.
1: Ναι, ήταν σε αυτές τις τεχνικές κατηγορίες, οι οποίες όμως ήταν πραγματικό αριστούργημα τότε. Τι να πούμε, είναι μια πραγματικά πολύ ωραία ταινία, όσοι δεν την έχουν δει. Ναι. Είναι ωραία να τη δεις και ένα παιδί λίγο μεγαλύτερο. Εντάξει, δεν είναι να πας τώρα με ένα παιδί.
0: Αφορμή και αυτό να συζητήσει με τους γονείς και να το ψάξει και μόνο του. Πια για τα παιδιά δεν θέλουν και καθοδήγηση ιδιαίτερη σήμερα. Κάποια ερεθίσματα χρειάζονται μόνο. Ωραία ταινία είναι από αυτές τις ταινίες. Αν το μέτρο είναι πώς φεύγεις όταν ολοκληρώνεται η προβολή, εντάξει, φεύγεις με ένα δάκρυ.
1: Ναι, και είναι σίγουρα γεμάτος. Δηλαδή,
0: αλλά εντυπωσιασμένος, ναι, αυτό που λες, γεμάτος. Μάλιστα, πλατφόρμες, τι γίνεται, έχουμε κάτι καλό, πώς θα βλέπεις τα πράγματα, κάτι που μπορεί να αλλάξει τη νέα σεζόν, δεν ξέρω.
1: Να αλλάξει, δεν νομίζω. Γενικά οι πλατφόρμες συνεχίζουν χαρά στον δρόμο τους. Ξαπλώνουν και τις δραστηριότητες τους, δείχνουν και live γεγονότα πλέον, αθλητικά ας πούμε.
0: Ναι. Μας δείχνει που πάει γενικά το πράγμα αυτό, ε?
1: Ναι, ναι, μας δείχνει, αλλά ξέρετε, είναι περίεργο γιατί βλέπουμε οι πλατφόρμες αναπτύσσονται. Το σινεμά καταγράφει μία από τις καλύτερες σεζόν του τις τελευταίες δεκαετίες. Δηλαδή δεν είναι τελικά αυτό που λέγαμε ότι το ένα ακυρώνει το άλλο.
0: Μπορούν να συνυπάρξουν.
1: Που φοβόντουσαν πολύ. Ναι, είναι, φαίνεται ότι μια χαρά μπορούν να συνυπάρξουν. Απλά είναι διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή στην ουσία είναι λίγο, πουλάνε διαφορετικά προϊόντα. Και υπάρχει κοινό και για τα δύο.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Αυτό φαίνεται προς το παρόν.
0: Θα τα λέμε κάθε Πέμπτη, ε? Γιατί εμείς ξεκινάμε τη νέα σεζόν την άλλη εβδομάδα.
1: Βεβαίως.
0: Θα τα λέμε κάθε Πέμπτη λοιπόν με τις κινηματογραφικές αφήξεις. Για το σινεμά η εβδομάδα ξεκινά την Πέμπτη σε εμάς εδώ. Άρα εκεί 7-7.30 θα έχουμε το ραντεβού μας. Σε ευχαριστώ πολύ, Εμιλία.
1: Ωραία, εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Ο Εμίλιος Χαρμπής, κυρίες και κύριοι, κριτικός κινηματογράφου της εφημερίδας Καθημερινή. Και ταχόντως στην παρέα μας, εκεί σας περιμένει μια τεράστια ποικιλία σε τσάντες, σχέδια και χρώματα που καλύπτουν από μια απλή καθημερινή ανάγκη μέχρι και, μια επίσημη εμφάνιση. Ο απόλυτος προορισμός για τα αξεσουάρ είναι τα πολυκαταστήματα Honda Center. Τα σπουδαία soundtracks που λέγαμε, των σπουδαίων ταινιών, Trainspotting, Νάτος, Παναγιώτης Παπακαλούσης. Το βρήκε, το ξεδιάλεξε. Απολαύστε το.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
9: Τον εξώστη.
10: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
9: Και σχολιάζεις τους πάντες.
10: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
9: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
10: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
11: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: 15 έως 20 δεξαμενόπλια εισέρχονται ή εξέρχονται κάθε βράδυ από το στενό του Ορμούς με τη βοήθεια του Αμερικανικού στρατού μέσω μιας μυστικής διαδρομής και μεταφέρουν περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, αποκαλύπτει ρεπορτάζ του Αμερικανικού ιστότοπου Άξιος. Συνεχίζει η Άγκυρα τις προκλητικές δηλώσεις μετά την ανακοίνωση από την Αθήνα του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο περιλαμβάνει και τον θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για κανονισμό που δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία. Η Ελλάδα δεν αφήνει αναπάντητη καμία πρόκληση και δεν υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση να αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Τόνισε σε δηλώσεις του στο Όπεν ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Τάνκερ υποσημαίρη θρέας έχει καταληφθεί από 6 ενόπλους ανοιχτά της Ιεμένης. Σύμφωνα με το Βρετανικό Κέντρο Επιχειρήσεων Ναυσιπλοείας, φέρεται να κατευθύνεται προς τη Σομαλία. Ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών θα πραγματοποιηθούν 24 με 26 Αυγούστου από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους οριζόνες των Περιφερειακών Ενωτήτων Θεσσαλονίκης και Ημαθίας. Εν τω μεταξύ, 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. 22 συστήματα έγκαιρου εντοπισμού πυρκαγιάς και πυροπροστασίας θα λειτουργούν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία μέσω του προγράμματος Αιγής. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αθήνα έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

100,3 στα ραδιοφωνά σα. Να λέει ο Γεράσιμος. Τι να μα πει τώρα το Train Spotting και η Λαβύρινθ, όταν εμεί 30 χρόνια πριν είχαμε no budget story, φτηνά τσιγάρα του Ρένου Χαραλαμπίδη. Και έλεγα δεν θα τα αναφέρει κανεί. Αύγουστο μήνα τα φθηνά τσιγάρα, στην άδεια Αθήνα. Η ζωή ξέρει και εγώ την εμπιστεύομαι. Και πάει λέγοντα ατάκε και ατάκες, που νομίζω εξακολουθούν και θρέφουν τους νεότερους. Εντάξει, εμείς μπορεί να την έχουμε περάσει αυτή τη φάση, κάποιοι, πολύ μπροστά για την εποχή του. Ήταν, πράγματι. Και πώς το καταλαβαίνει κανείς αυτό? Από την ανταπόκριση του κόσμου όταν εκείνες οι ταινίες προβάλλονταν για πρώτη φορά. Είχανε πάει άπατες. Αργότερα καταλάβαμε την αξία τους, όπως σωστά μου επεσήμανε νωρίτερα και ο ηχολήπτης μας, ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Ο Γιώργος από το Far West, εκεί από τη μακρινή Δύση, λέει Netflix, 8 Σεπτεμβρίου, νέα σεζόν Φάουντα. Η Άσπα μου έλεγε ότι είναι μια πολύ καλή σειρά, έχει δει δηλαδή τους πρώτους κύκλους και αναμένει και εκείνη 8 Σεπτεμβρίου. Είδατε, ξεκινούν τα πρώτα ραντεβού. Και αυτά είναι τα καλά ραντεβού, γιατί έχουμε και τα υπόλοιπα που δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε. Ξέρετε τώρα. Ραντεβού με το πρώτο κουδούνι, τα σχολικά που φεύγεις μια τεράστια λίστα, πας να μαζέψεις. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Όλα αυτά είναι κανονικά. Δεν πρέπει να γκρινιάζουμε. Άλλα είναι τα σοβαρά και τα επώδυνα. Λοιπόν, μιλώντας πάντως για σπουδαίες ειδήσεις, η σπουδαιότερη είδηση νομίζω των τελευταίων ημερών, έτσι πολύ σημαντική γιατί με δείχνει προς τα που πάει το πράγμα, είναι αυτές οι ελπίδες που καλλιεργούνται, έτσι, βάσιμες ελπίδες, από αυτό το πειραματικό εμβόλιο mRNA κατά του μελανόματος. Ένα πειραματικό εμβόλιο που βασίζεται σε αυτή την τεχνολογία, οι περισσότεροι τη μάθαμε εν μέσω κορονοϊού, την τεχνολογία mRNA, απέτρεψε την επανεμφάνιση ή την εξάπλωση του καρκίνου σε μια μελέτη ασθενών υψηλού κινδύνου με μελάνωμα. Αυτό το ανακοίνωσαν δύο εταιρείες, η Moderna και η Merck. Τα αποτελέσματα λοιπόν ανοίγουν τώρα το δρόμο για μια πιθανή νέα θεραπεία, η οποία θα μπορούσε να παρατείνει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους που διαγνώσκονται κάθε χρόνο με αυτή την μορφή καρκίνου, που είναι δυστυχώς και θανατηφόρα μορφή καρκίνου. Η μελέτη λοιπόν εξέτασε ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση μελανώματος και στόχος αυτής της θεραπείας ήταν να μειωθεί ο κίνδυνος να επανεμφανιστεί η νόσος. Τα πράγματα πήγαν πάρα πολύ καλά, παρατάθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό ο χρόνος μέχρι την επανεμφάνιση του καρκίνου σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. Και υπάρχει και ένας, ας πούμε, δεύτερος στόχος που επιτεύχθη, η αποτροπή εξάπλωσης της νόσου σε άλλα όργανα, η μετάσταση όπως συνηθίζουμε να λέμε. Αυτά τα γράφει η Wall Street Journal και πριν από λίγο έβλεπα στη δημόσια τηλεόραση την κυρία Έλενα Γκόγκα, είναι κύρια ερευνήτρια του εμβολίου αυτού, του εμβολίου mRNA για το μελάνωμα. Θα χαρώ πολύ να τη φιλοξενήσουμε και εμείς προσεχώς για να συζητήσουμε ειδικά αλλά και γενικά πολλές φορές όλοι οι επιστήμονες που έχουν τα τελευταία χρόνια έτσι πάρει το λόγο και εδώ στις δικές μας εκπομπές δηλαδή και παντού, αυτό λένε ότι το επόμενο βήμα είναι οι εξατομικευμένες θεραπείες. Θα είναι εύκολο? Όχι ιδιαιτέρως, γιατί τα εξατομικευμένα αντικαρκινικά εμβόλια είναι περίπλοκα στη φύση τους, κοστίζουν επίσης πάρα πολύ, επομένως ο τρόπος μπορεί να υπάρχει να το κατακτήσουμε σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή της λύσης, της θεραπείας. Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι μετά να έχουμε πρόσβαση, να έχουν όλοι πρόσβαση, όλοι οι ασθενείς πρόσβαση σε αυτά εφόσον εγκριθούν, γιατί και αυτό είναι ζητούμενο. Αν υπάρχει θεραπεία, μπορείς να τη βρεις και να την εφαρμόσεις.

Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι για τις καλοκαιρινές μας αποδράσεις επιλέγουμε να κάνουμε τις αγορές μας στα Hondo Center. Μια τεράστια ποικιλία σας περιμένει εκεί, σε είδη ταξιδίου, βαλίτσες και σακίδια σε καταπληκτικές εκπτώσεις. Οι περισσότεροι είμαστε σε αυτή τη φάση που την αδειάζουμε σιγά σιγά τη βαλίτσα. Βγάζουμε τα ρούχα, τα τακτοποιούμε σε ντουλάπα, πλυντήρια και πάει λέγοντας. Κοκκιά μου, στο σπίτι, ως ανάμνηση για τις διακοπές που πάνε, πέρασαν και πάνε. Υπάρχουν και εκείνοι που ξεκινούν τώρα τις διακοπές τους. Και μια χαρά με τον καύσωνα που έρχεται, κάθεται κουτί.

0: Λοιπόν, ελάτε να πιάσουμε τώρα ένα άλλο θέμα που έτσι το συζητάμε κάθε καλοκαίρι και αυτό και κάθε καλοκαίρι. Φέτος είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί όπως έχετε πιθανότατα ακούσει, έχουμε και μεγάλη διασπορά του Δυτικού Νείλου που δυσκολεύει λιγάκι τη δουλειά της αιμοδοσίας. Διάβαζα μια ιστορία, σήμερα τη διάβαζα, στο πρώτο θέμα, για μια γυναίκα 55 ετών, μεταγγίστηκε τελευταία φορά στις 23 Ιουλίου, ασθενής με μεσογειακή αναιμία ίδια. Αναμένεται να μεταγγιστεί ξανά σήμερα με μία μονάδα αίματος λιγότερη, δηλαδή λιγότερο από το πόσο θα έπρεπε. Η ίδια, όπως και οι περισσότεροι ασθενείς με μεσογειακή αναιμία, πέφτουν θύμα των ελλείψεων, των εποχικών ελλείψεων. Αυτή είναι μία περίοδος εποχικών ελλείψεων, ο Αύγουστος. Και μάλιστα ο σύζυγός της το αναφέρει έτσι, σε μια κίνηση κινητοποίησης θα έλεγα, γιατί κυρίως αυτοί οι άνθρωποι είναι που πλήττονται αυτές τις ημέρες, οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς, γιατί οι αιμοδότες είναι σε διακοπές και υπάρχει ένα πρόβλημα. Επιπλέον, ξαναλέω, έχουμε και το Δυτικό Νείλο στη μέση που τα δυσκολεύει όλα ακόμα περισσότερο. Για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, για να τα θέσουμε υπόψη της Προέδρου του ΕΚΕΑ, του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, η κυρία Έλενα Τσάγκαρ είναι μαζί μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και τη διάδοση του μηνύματος και την ενημέρωση του κόσμου μέσα στην καρδιά του προβλήματος.
0: Είναι δύσκολα τα πράγματα, πράγματι δηλαδή, κυρία Τσάγκαρ.
1: Κοιτάξτε, να τα βάλουμε λίγο με τη σειρά, γιατί ποτέ η απαγοήτευση δεν φέρνει προστιθέμενη αξία. Πάμε να ξεκινήσουμε από την ασθενή που αναφέρατε, γιατί πραγματικά προσπαθούμε στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας να επιμελούμαστε ακόμα και έναν έκαστο ασθενή, αν είναι δυνατόν αυτό, και το προσπαθούμε. Έχει ήδη μεταγγιστεί με δύο μονάδες αίματος.
0: Α, ναι, πολύ ευχάριστο αυτό που λέτε.
1: Επειδή πραγματικά προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε έναν έκαστο ασθενή που έχει ανάγκη, απλά ξεκινώ με τον μοναδικό, αλλά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάθε ασθενής για μας είναι εξαιρετικά σημαντικός, αλλά ήταν στο Λαϊκό, υπήρχε μια καθυστέρηση, έχει μεταγγιστεί και με τις δύο μονάδες. Προσπαθούμε να απομειώσουμε και τους χρόνους των πολυμεταγγιζόμενων ασθενών, που όντως ταλαιπωρούνται κάθε Αύγουστο, υπό την έννοια ότι χρειάζεται να πάνε περισσότερες φορές στα νοσοκομεία, γιατί να μπορέσουν να κάνουν πλήρως το θεραπευτικό τους πρωτόκολλο. Και κάνουμε κάθε προσπάθεια, γιατί στη χώρα μας έχουμε και ένα πολύ μεγάλο αριθμό, έχουμε 4.000 πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς που χρειάζονται 2 και 3 φορές το μήνα μετάγγιση. Πάμε λίγο να δούμε τη μεγάλη εικόνα, γιατί θέλω να καταλάβει ένας έκτατος αιμοδότης ότι αν αύριο πάει, αλλάζει, κάνει τη διαφορά. Σαν χώρα έχουμε καταφέρει, η ασφάλεια είναι κεκτημένο, δεν θα μπω σε αυτό, στην επάρκεια πάρα πολύ μεγάλα βήματα και στους ποιοτικούς δείκτες, δηλαδή στο έτος συλλέγουμε 550.000 μονάδες αίμα. Για μια χώρα 10 εκατομμυρίων είναι υπεραρκετό. Όμως δεν ζει το αίμα πάνω από ένα μήνα από όταν ο αιμοδότης το προσφέρει και δίδεται, πραγματικά δίδεται στην ανάγκη. Αυτό σημαίνει ότι αν ο τακτικός αιμοδότης, που έχει αυξηθεί η τακτική αιμοδοσία και η ιατρική αιμοδοσία, δεν δώσει τον Αύγουστο, έχει δώσει τον Μάιο ή και τον Ιούνιο, ο Αύγουστος λόγω απουσιασμού και όχι απλά σταθερών αναγκών και αύξηση αναγκών, γιατί έχουμε με τον τουρισμό διπλασιασμό πληθυσμού, αυξάνονται οι ανάγκες. Έχουμε παραπάνω πολυτραυματίες, έχουμε παραπάνω μεταμοσχεύσεις, έχουμε τακτικά έκτακτα χειρουργία. Θα έρθουμε αντιμέτωποι με την εποχική έλλειψη. Πώς προσπαθούμε να την αντιμετωπίσουμε? Κάνουμε παραπάνω εξορμήσεις και με τα νοσοκομεία και με τους συλλόγους και με την ΠΟΣΕΑ, και γι' αυτό και επιούμε έκκληση εδώ και πολύ καιρό, όχι επειδή είμαστε χειρότερα από πέρυσι, είμαστε περίπου στο ίδιο και θα πάω και στον Νείλο, γιατί ακριβώς μπορούμε όλοι μαζί, αν το αποφασίσουμε, να αφιερώσουμε ένα πρωινό τώρα μέσα στον Αύγουστο και να πάμε είτε στην αιμοδοσία που οργανώνει το ΕΚΕΑ και είναι τριήμερη, 25, 26, 27 Αυγούστου, 2 το απόγευμα με 8 στο Σύνταγμα, είτε σε όποιο νοσοκομείο είναι κοντά μας κρατικό, που είναι διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα και κάθε μέρα λειτουργεί η αιμοδοσία. Κάποιες και το απόγευμα, πιο πολλές το πρωί. Είτε μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΑ, να δούμε πού γίνονται εξορμήσεις, πού πάει το ΕΚΕΑ, το σύλλογος ή η ΠΟΣΕΑ στον κόσμο. Αν κάνουμε λοιπόν, αν πάμε οι αιμοδότες όλοι τακτικοί ή και μη τακτικοί για πρώτη φορά 18 με 65 ετών και δώσουμε με τον Αύγουστο, θα μηδενίσουμε την εποχική έλλειψη. Αναφορικά με τον ήλιο, που είναι ένα εξαιρετικό επιδημιολογικό φαινόμενο και θα μας ταλαιπωρήσει πολλά χρόνια, γιατί η εκρήζωση αυτού
0: είναι δύσκολη,
1: που ήλιο είναι εξαιρετικά δύσκολη και θέλει πάρα πολύ εργασία καθόλου το έτος από συναρμόδιους φορείς. Είχαμε την πρόνοια, και το λέω ως θετικό, είχαμε την πρόνοια στο ΕΚΕΑ από 8 Ιουλίου να κάνουμε καθολικό μοριακό έλεγχο, για να μην κάνουμε τη μεικτή πολιτική που κάναμε παλιότερα, που ήταν λιγότερο έντονο το φαινόμενο, να αποκλείουμε και περιοχές, άρα να χάνουμε μονάδες. Το Εθνικό Κέντρο Ομοδοσίας άλλαξε τη στρατηγική του και πλέον όλες οι επηρεαζόμενες περιοχές καθολικά ελέγχονται για δυτικό ήλιο, ώστε να μην χάσουμε ούτε μία μονάδα. Ναι.
0: Κυρία Τσάγκαρη, να ρωτήσω κάτι. Λόγω του γεγονότος ότι έχουμε μεγάλη διασπορά φέτος στο δυτικό ήλιο και όπως λέτε κι εσείς, αυτό θα συμβαίνει πια, είναι δύσκολο να εκκριζωθεί. Αποκλείονται οι αιμοδότες για 28 μέρες, σωστά?
1: Η πρόβλεψη αυτή στις ειδικές οδηγίες έχει μια παρενθεσούλα που λέει μόνο και εφόσον δεν μπορεί να γίνει μοριακός. Αν είναι ένα πολύ έκτακτο, τώρα το λέω τελείως ως παράδειγμα, ένα πολύ έκτακτο περιστατικό στην Κρήτη, που και η Κρήτη κάνει μοριακό, το καλύπτει, δηλαδή το ΕΚΕΑ και το ΑΧΕΠΑ καλύπτουν όλη την Ελλάδα και τις επηρεαζόμενες περιοχές. Όπου μας πει ο ΕΟΔΗ ότι έχω κρούσμα, ας πούμε όλη η Αττική ελέγχεται καθολικά, όχι ένα δήμο, και όπου αλλού γράφουμε ότι υπάρχει δυτικός νήλος, είστε και ένα, ελέγχεται μοριακά στα δύο κέντρα, ή στο ΕΚΕΑ ή στο ΑΧΕΠΑ. Αν τυχόν υπάρχει μία πιθανότητα, η οποία είναι μία της χρήσης, να υπάρχει κάτι πολύ έκτακτο και να μην δοθεί η δυνατότητα εκτέλεσης μοριακού, που την κάνουμε καθολικά, τότε αποκλείεται.
0: Μάλιστα.
1: Είναι καραντίνα 28 ημερών. Δηλαδή, για να κυριολεκτούμε, γι' αυτό και αυτή είναι η συμβουλή, είναι η οδηγία προς τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, όχι προς τους αιμοδότες. Οι αιμοδότες πρέπει να ξέρουν και ο γενικός πληθυσμός.
0: Αφού γίνεται έλεγχος.
1: Στη χώρα μας γίνεται καθολικός μοριακός έλεγχος, υπό την έννοια ότι προσπαθούμε να προστατεύσουμε και τη μία μονάδα αίματος, να αποκλείσουμε την πιθανότητα μετάδοσης δυτικού ήλου.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αυτή είναι μια ειδική πρόνοια που ίσχυσε φέτος και δεν έχει επηρεάσει γι' αυτό το λόγο επιτοχύρω τον ρυθμό της αιμοδοσίας μας. Είμαστε περίπου στα ίδια με τα περσινά επίπεδα, ίσως και λίγο καλύτερα γιατί κάνουμε παραπάνω εξορμήσεις, αλλά ναι, η παραδοχή είναι ότι έχουμε κάθε Αύγουστο εποχική έλλειψη. Όταν, παραδείγματος χάρη, η Αττική για να καλυφθεί χρειάζεται περίπου 1.000 μονάδες αίματος την ημέρα και πέφτει στα νοσοκομεία η αιμοδοσία περίπου στα 300. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θέλει ένταση, προτεραιοποίηση και παραπάνω εξορμήσεις. Ο κόσμος, ο εθισμός της αγάπης, αυτό λέω, ότι αν μια φορά δώσεις αίμα και καταλάβεις ότι έδωσες, χάρισες με 10 λεπτά το χρόνο σου και κάνοντας καλό στην υγεία σου. Τρεις ανθρώπινες
0: ζωές. Νομίζω όσοι είναι αιμοδότες έτσι σκέφτονται πάντως. Δηλαδή αυτό εκείνη το δοτή.
1: Ναι, και επειδή έχουμε 70% εθελοντική αιμοδοσία, δεν έχουμε καταφέρει, όχι η Ελλάδα, όλος ο δυτικός κόσμος, δεν έχουμε καταφέρει να συνειδητοποιήσει ότι ο αιμοδότης, ο τακτικός ημί, ότι το αίμα θα ζει για πάντα. Mm-hmm. Πρέπει να δώσω και τον Αύγουστο, ακόμα και αν είμαι διακοπές. Θα κοιμηθώ το βράδυ, θα πιω λίγο νεράκι το πρωί, θα φάω και ένα τοστάκι. Εξειδικευμένο είναι το προσωπικό. Μισή ωρίτσα είναι ιστορικό, 10 λεπτά η αιμοδοσία και συνεχίζω τις διακοπές μου.
0: Έτσι. Κυρία Τσάγκαρη, θέλω να ρωτήσω κάτι. Αναμένουμε αλλαγές στο σύστημα αιμοδοσίας ή οι αλλαγές αυτές έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία? Αναφέρομαι τώρα σε αυτό το νέο σύστημα που θα σας επιτρέπει να βλέπετε σε πραγματικό χρόνο την εικόνα των αποθεμάτων.
1: Ναι, είναι υπό εξέλιξη, ένα άμεση εξέλιξη. Μέσω της ΙΔΙΚΑ από το Υπουργείο Υγείας, μια πρωτοβουλία για την δημιουργία ενός συστήματος που λέγεται, θα τα ανακοινώσει και ο κύριος Υπουργός, φαντάζομαι. Mm-hmm. Αυτό που είπε, υπόφτης, βλέπουμε λεπτά από θέματα και τα βλέπουμε στη λεπτομέρειά τους. Η καθολικότητα σε ζωντανή σύνδεση με το ΕΚΕΑ του αποθέματος σε μια βαθμίδα πολύ υψηλή.
0: Είναι σημαντικό,
1: δηλαδή,
0: πάντως αυτό.
1: Είναι πολύ σημαντική στην προτεραιοποίηση και στην ένταση και στη στρατηγική μας, ώστε να υπάρχει κάλυψη όλων των αναγκών, των επιγόντων πρωτίστως.
0: Δεν ξέρεις τι έχεις και πού πρέπει να το δώσεις, δηλαδή.
1: Όχι, κατανομή. Δηλαδή, καμιά φορά υπάρχει και κάτι, το λέω, μακάρι να έχουμε την πλήρη επάρκεια και να μην υπάρχει κάποια αναβολή που να μπορεί να αναβληθεί και να χάσω κάτι επίγον. Άρα, ναι, υπάρχει αυτή η εξέλιξη. υπάρχει, που θεωρώ ότι με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί από το Υπουργείο γύρω στα μέσα Οκτώβρη θα είναι και σε πλήρη λειτουργία, που θα βοηθήσει πολύ και την προτεραιοποίηση και την καλύτερη λειτουργία. Αλλά πάντα λέω ότι αυτά είναι εργαλεία που οφείλουν να υπάρχουν στα κράτη. Να μην ξεχνάμε ότι μόνο ο άνθρωπος χαρίζει ζωή, γιατί το αίμα δεν παρασκευάζεται. Ναι. Πρώτα πρέπει να το έχεις και μετά πραγματικά να το διανύμεις σωστά, να το ελέγχεις σωστά, να κάνεις όλες τις κρατικές ενέργειες.
0: Ωραία, άρα αναμένουμε από τον κύριο Γεωργιάδη να μας ενημερώσει για το πώς θα λειτουργήσει από το φθινόπωρο αυτό το σύστημα. Τελευταία ερώτηση, κυρία Τσάγκαρη, γιατί ξέρω ότι και εσάς είναι επιβαρημένο το πρόγραμμά σας και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Για τη σύνδεση δηλαδή, ένας ακροατής ρωτά. Ποιος μπορεί οποιοδήποτε να γίνει αιμοδότης, ένας άνθρωπος που έχει στίγμα, ας πούμε, μπορεί να δώσει αίμα?
1: Θα εκπλήξω τον ακροατή σας. Κοιτάξτε πώς το λέω εγώ για να το καταλάβει ο γενικός πληθυσμός. Όποιος είναι 18 με 65, είναι πάνω από 50 κιλά. Δεν έχει κάτι πολύ σοβαρό, δεν έχει κάτι μεταδοτικό. AIDS, υπατήτιδα, ένα πρόσφατο χειρουργείο, καρκίνο, κάτι πολύ σοβαρό. Να μην ακούει τους μύθους, ναι. Ακόμα και άνθρωποι με στίγμα μπορούν να δώσουν. Θα μετρηθεί επί τόπου η αιμοσφαιρίνη και μπορούν να δώσουν και μάλιστα έχουν και πάρα πολύ καλή ποιότητα αίματος. Μπορώ να δώσω αν έχω ρυθμίσει την πίεσή μου. Μπορώ να δώσω αν δεν κάνω ινσουλίνη και έχω ρυθμίσει το ζάχαρό μου. Μπορώ να δώσω αν είμαι γυναίκα και έχω περίοδο και έχω καλή αιμοσφαιρίνη. Μπορώ να δώσω αν είμαι χοντρούλης. Μπορώ να δώσω αν έχω κάνει τατουάζ και έχουν περάσει τις ερημηνές. Είναι ελάχιστες οι εξαιρέσεις. Ας μην αυτοεξαιρεθούμε. Ξέρουν οι γιατροί, σχεδόν η πλειονότητα, όχι σχεδόν. Ελάχιστες είναι οι εξαιρέσεις των ανθρώπων που οι ίδιοι οι γιατροί, οι εξειδικευμένοι θα απορρίψουν.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Χρήσιμο αυτό που μας είπατε έτσι στο τέλος της κουβέντας. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Τσάγκαρη.
1: Εγώ να ευχαριστήσω και περιμένω τους πάντες 25, 26, 27, 2 το απόγευμα με 8 στο Σύνταγμα. Πλημμυρίδα αγάπης, δώρο ζωής.
0: Να είστε καλά.
1: Yeah.
0: Καλή δύναμη, ευχαριστώ. Η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας του ΕΚΕΑ, η κυρία Έλενα Τσάγκαρη, μ' άρεσε αυτό που είπε. Αν είναι χοντρούλης. Είχαμε καιρό να τα ακούσουμε δημοσίως. Τώρα με τον body shaming τολμάς. Δεν τολμάς.

Λοιπόν, να σας πω για ακόμα μία φορά ότι πάμε στα φωτοσέντερ για να προμηθευτούμε τα απαραίτητα για τις καλοκαιρινές μας αποδράσεις. Τι είναι αυτό το οποίο θέλετε? Θέλετε να αγοράσετε μαγιό? Γιατί όχι, ακόμα και τώρα, αν οι διακοπές ξεκινούν τώρα, στα φωτοσέντερ θα βρείτε πολλές επιλογές και το μαγιό που σας ταιριάζει καλύτερα. Εποφεληθείτε και των πτώσεων που ακόμα τρέχουν σε λίγο, μετά το δελτίο ειδήσεων, θα είναι και ο κύριος Θάνος Τσαγκάρης μαζί μας, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας, να μας πει για τις εκπτώσεις. Τώρα, εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, πας στα μαγαζιά, δεν βλέπεις εκπτώσεις. Τελείως. Όποιος ήταν να βάλει εκπτώσεις, παλιά αυτά. Στις μεγάλες αλυσίδες δεν υπάρχουν καν εκπτώσεις. Βέβαια, εμείς άλλο θέμα θα συζητήσουμε τον κύριο Τσαγκάρη. Θα του κάνουμε μια ερώτηση και από αυτού. Μένω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας πω ένα ακόμα μήνυμα διαφημιστικό. Οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις φέρουν την υπογραφή της Big Win. Το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yotregata αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win θα βρείτε στο bigwincares.gr. Και μην ξεχνάτε, ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Υπάρχει και κάτι ακόμα που δεν πρέπει να ξεχάσετε, γιατί πλησιάζουν οι μέρες. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έχουμε ένα ραντεβού. Και αναμένουμε. Έχουμε ξεκινήσει να μετράμε αντίστροφα. Είναι το καθιερωμένο ραντεβού μας στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο για τη φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ξεχωριστή και η φετινή συναυλία, αφιέρωμα σε ένα σπουδαίο, στον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Θα τραγουδήσουμε τα τραγούδια του. Θα απολαύσουμε τους σπουδαίους ερμηνευτές που μας έκαναν την τιμή να είναι μαζί μας εκείνο το βράδυ, και μάλιστα φιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Δανλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Να του ευχηθούμε και περαστικά, γιατί έμαθα ότι, διάβασα μάλλον, ότι ανέβαλε τις προγραμματισμένες του συναυλίες στον

πια, είναι πολλά τα χρόνια που το όλοι μαζί μπορούμε διοργανώνει τις συναυλίες, τα ρίχνουμε, διατίθενται για την αγορά δενδριλίων. Αγοράζουμε με αυτά τα λεφτά δέντρα, φροντίζουμε να συντηρηθούν και επαρκώς, γιατί δεν έχει σημασία να φυτέψεις ένα δέντρο και να τα αφήσεις εκεί στη μοίρα του. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που από αυτά τα χρήματα πληρώνονται για να φροντίζουν για ένα χρονικό διάστημα τα δέντρα, αφού εμείς στις περίφημες δαντροφυτεύσεις μας τα φυτέψουμε. Και γενικότερα τα χρήματα που θα δώσετε θα διατεθούν έτσι, για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Σας αφήνω για λίγο μουσικά. Έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων στις 5. Επιστρέφουμε για ακόμα μία ώρα παρέα στον Sky και τους 100,3.

0: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: 100,3.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Για έναν μυστικό διάδρομο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ορμούζ κατά μήκος των ακτών του Ομάν, που κρατά ανοιχτή τη ροή του πετρελαίου, κάνει λόγο ρεπορτάζ του Αμερικανικού Ιστότοπου Άξιος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, 15 έως 20 δεξαμενόπλοια εισέρχονται ή εξέρχονται κάθε βράδυ από το στενό μέσο της συγκεκριμένης διαδρομής και μεταφέρουν περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, δηλαδή περίπου τη μισή ποσότητα από αυτή που μετέφεραν τα τάνκερ πριν τον πόλεμο. Όπως μεταδίδει το Άξιος, τη διαδικασία μεταφοράς πετρελαίου βοηθάει ο Αμερικανικός στρατός. Νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η υπουργική απόφαση που υπεγράφει σήμερα θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά την δημοσίευση της υπουργικής απόφασης στο ΦΕΚ. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τάνκερ υποσημαία Ερυθρέας έχει καταληφθεί από 6 ενόπλους ανοιχτά της Ιεμένης. Σύμφωνα με το Βρετανικό Κέντρο Επιχειρήσεων Ναυσιπλοείας, το πλοίο φέρεται να κατευθύνεται προς τη Σομαλία. Η κατάσταση του πληρώματος παραμένει προς το παρόν άγνωστη. Ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών θα πραγματοποιηθούν 24 με 26 Αυγούστου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους οριζόνες των περιφερειακών ενωτήτων Θεσσαλονίκης και Ιμαθίας. Οι ψεκασμοί θα γίνουν με ειδικού τύπου ελικόπτερο και θα καλύψουν συνολικά έκταση 120.000 στρεμμάτων. Για προληπτικούς λόγους, καθ' όλη τη διάρκεια των ψεκασμών δεν θα πρέπει να κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στις περιοχές αυτές. Στο μεταξύ, 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Νέα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν στους Δήμους Διονύσου, Καλλιθέας και Πετρούπολη στην Αττική, καθώς και στον Δήμο Αλεξάνδρειας Συμμαθίας. 22 συστήματα έγκαιρου εντοπισμού πυρκαγιάς και πυροπροστασίας θα λειτουργούν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία μέσω του προγράμματος ΕΓΙΣ. Ήδη λειτουργούν πάνω από 8 συστήματα. Μάλιστα, το σύστημα στις Μυκήνες εντόπισε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 31 Ιουλίου στα Αφίχτια Αργολίδας. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου θα τεθούν σε λειτουργία ακόμη 6 συστήματα. Στην Ακρόπολη, το Ανάκτορο του Νέστορο, στην Αρχαία Μεσίνη, τον Όσιο Λουκά, την Νικόπολη Πρεβέζης και τη Φεστό. Εντός του Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται να ακολουθήσουν ακόμη 8, μεταξύ άλλων στην Κνωσό και στους Δελφούς. Σφοδρές καταιγίδες και 2 ανεμοστρόβιλοι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές κατά τη διάρκεια της νύχτας σε τμήματα της Γερμανίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον μία γυναίκα να χάσει τη ζωή της από πτώση δέντρου. Αρκετοί ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ δεκάδες κτίρια υπέστησαν ζημιές. Η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι ενδέχεται να σημειωθούν νέες σφοδρές καταιγίδες, ιδιαίτερα στα νότια κρατήδια της Βάδης Βιρτεμβέργης και της Βαυαρίας. Πολύ νεκρή τραγωδία στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία σημειώθηκε στις 18 Αυγούστου σε αυτοσχέδιο χρυσορυχείο στα δυτικά της χώρας κοντά στα σύνορα με το Καμερούν, όταν τμήματα του αυτοσχέδιου χρυσορυχείου κατέρευσαν. Εθελοντής του Ερυθρού Σταυρού που συμμετέχει στις επιχειρήσεις διάσωσης δήλωσε στο Associated Press ότι έχουν ανασυρθεί περισσότεροι από 100 νεκροί, ενώ πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια. Στα αθλητικά, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην League Phase του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός, που υποδέχεται στις 9.30 την Χράντεντς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, ο Όφη υποδέχεται στις 9 την Τσέσεκα Σόφιας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κοιμωθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Η άνεμοι ασθενείς μόνο στα ανατολικά θα είναι βόρειοι μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται ηλιόλουστος καιρός, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 35 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, η άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στην περιοδικά τους 36 με 38 και τοπικά και τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, την Κυριακή το μεσημέρι απόγευμα σε ορεινές περιοχές και περιοδικά θα εκδηλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι και τις δύο ημέρες στο Αιγαίο Βόρειο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και φωτογραφίες.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

Να, μιλώντας για τραγούδια καλοκαιρινά, αυτό δεν είναι ένα άχαστο κομμάτι που μπαίνει εδώ και πόσα χρόνια σε λίστες με τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε το καλοκαίρι? Και δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να μου θυμίσει σε ποια διαφήμιση, γιατί μια διαφήμιση είναι, δεν θυμάμαι όμως, έπαιζε σε μια διαφήμιση. Καλό σας απόγευμα, στον Sky και το 100,3 είστε συντονισμένοι. Καλό απόγευμα σε εσάς που μπήκατε τώρα στην ακρόαση, όπου και αν είστε, αν αυτή ήταν η εβδομάδα της επιστροφής, φαντάζομαι πια θα το έχετε πάρει απόφαση. Αν είστε ακόμα σε διακοπές, ποιος τη χάρη σας. Παναγιώτης Παπακαλούζης απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Μελίνα Σαμαραδέλη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Κωνσταντίνε Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας. Ρούλα Βρετάκου Αργυρό για Μελιάρη 2-10-48-00-170-174. Στη διάθεσή σας οι τηλεφωνικές γραμμές μας. Επικοινωνούμε και μέσω μηνυμάτων. Στο www.skyradio.gr στέλνετε τα μηνύματά σας. Τις καλησπέρες μου σε εσάς που έχετε στείλει μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις. Λοιπόν, ακρίβεια, εθνικά θέματα σιγά σιγά θα αρχίσουν να μπαίνουν έτσι πιο εντατικά στις συζητήσεις μας. Τώρα όσο ακόμα έτσι το ημερολόγιο μας τόσο επιτρέπει, συζητάμε πιο χαλαρά, γιατί φαντάζομαι από την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι εβδομάδα επιστροφών για περισσότερο κόσμο. Θα επιστρέψουν και στο Μέγαρο Μαξίμου το επιτελείο, όλοι όσοι αυτή τη στιγμή εργάζονται για τα μέτρα που θα ακούσουμε και αναμένουν να ακούσουμε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν διεργασίες αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, είδατε χθες το πρώτο ντοκιμαντέρ, μας επανασυστήνεται ο Αλέξης Τσίπρας. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα χρονιά αυτή που έρχεται, μια ενδιαφέρουσα σεζόν, απολύτως προεκλογική, με ανακατατάξεις, όπου να είναι δεν θα εμφανιστούν και οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Τέλος Αυγούστου νομίζω είχαμε δώσει ραντεβού μαζί τους.

0: κυβέρνηση για κόμματα λοιπόν στον δρόμο προς τη ΔΕ. Θα έχουμε και τα εθνικά μας θέματα να μας απασχολούν, τις προκλήσεις της Άγκυρας, η οποία επαναφέρει τη θεωρία των γκρίζων ζωνών. Είχαμε τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, τις προκλήσεις που εκπορεύουν από εκεί. Κίνδυνη λοιπόν και στο πεδίο και ένα κρίσιμο τεστ μπροστά μας, η ιστορία του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου. Και δεν μας αυτόν όλο αυτό. Έχουμε και τους Patriot που φαίνεται πως επιστρέφουν στην Κρήτη μετά τις απειλές του Ιράν, πως αν αυτός ο πόλεμος δεν τερματιστεί, τότε ο επόμενος στόχος θα είναι ευρωπαϊκό έδαφος. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε. Θα το συζητήσουμε αργότερα αυτό. Στις 5.30 έχουμε προγραμματίσει μια κουβέντα με τον κύριο Θεόδωρο Τσίκα επί αυτών των θεμάτων που αποκτούν και την πολιτική τους διάσταση βεβαίως. Είναι πεδίο αντιπαράθεσης. Για δύο πράγματα ερίζουν τα κόμματα το τελευταίο διάστημα. Το ένα είναι η στρατηγική, η εθνική στρατηγική ως προς την Τουρκία, ως προς την εξωτερική μας πολιτική. Το δεύτερο έχει να κάνει με την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, δηλαδή είναι μια καλή είδηση με την έννοια ότι εντάξει μπορεί να μας αφορά άμεσα, αλλά μια χώρα που έχει περάσει από δύο μνημόνια δεν θα έπρεπε, νομίζω αυτά θα έπρεπε να τα έχουμε αφήσει πίσω. Παρ' όλα αυτά βλέπω τα κόμματα της αντιπολίτευσης να γκρινιάζουν. Αυτό συμβαίνει άμα έχει συνηθίσει στη λογική του επιδόματος, δηλαδή στη λογική των οικονομικών ειδήσεων άμεσου αποτελέσματος. Αυτή δεν είναι μια είδηση άμεσου που θα σου φέρει άμεσα αποτέλεσμα. Θα φέρει στους επόμενους. Καλό είναι να σκεπτόμαστε και τις επόμενες γενιές, που και που. Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα πως έχουμε προγραμματίσει μια κουβέντα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Είμαστε σε περίοδο εκπτώσεων ακόμα, δεν ξέρω αν υπάρχουν εκπτώσεις σε αρκετά μαγαζιά που έτυχε να μπω. Οι εκπτώσεις είναι παρελθόν, όποιος πρόλαβε, πρόλαβε. Εντάξει, φαντάζομαι ότι υπάρχουν πιο μικρά καταστήματα που ακόμα έχουν εκπτώσεις που τώρα θα έπρεπε κανονικά να ξεπερνούν το 50%. Είναι έτσι, κύριε Τσαγκάρη, καλησπέρα σας.
1: Έτσι είναι, είναι πολύ μεγάλες οι εκδόσεις και ξεπερνούν πράγματι το 50%. Όμως η εικόνα της αγοράς όλη τη σεζόν που μας πέρασε, αλλά και τώρα που είναι στο τέλος τους οι εκτόσεις, είναι απογοητευτική η εικόνα. Οι εκτόσεις, ξέρετε, είναι για μας η τελευταία ελπίδα ρευστοποίησης των αποθεμάτων της σεζόν. Τα καταστήματα πρέπει να ανανεωθούν, οι υποχρεώσεις πρέπει να πληρωθούν. Και δεν πήγανε καλά τα πράγματα. Εμείς ήδη τρέχουμε μια έρευνα που έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα και τα λέω πρώτη φορά σε εσάς, ότι ο τζίρος των εκτόσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου στην Αθήνα, στην Αττική, είναι χειρότερος κατά 71% στις επιχειρήσεις. Ίδιος κατά 22% και καλύτερος μόνο 5%. Αυτά είναι τα αποτελέσματα που θα καταγραφούν μόλις τελειώσει η έρευνα, αλλά εμείς έχουμε κάνει έρευνα και το Γενάρη, συγγνώμη, και το προηγούμενο μήνα, τον Ιούλιο στο τέλος, και τώρα τρέχει η έρευνά μας και έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα.
0: 71% και... πάντως είναι ένα ποσοστό που σε θεωρώ.
1: Μα τόσο ήταν και την προηγούμενη φορά, τόσο... κυρία Δράκου μου, τόσο ήταν και την προηγούμενη φορά και εμείς είχαμε καλέσει τον Υπουργό για να του θέσουμε όλα αυτά τα... υπόψη του όλα αυτά τα αποτελέσματα, γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου θέλουν μια σταθεροποίηση και μια προστασία από τους γίγαντες της αγοράς αυτή τη στιγμή, είτε είναι πολυεθνικές είτε είναι πλατφόρμες, και ακόμα δεν έχουμε καταφέρει μετά από 5 φορές να συναντηθούμε. Και η έρευνα έδειξε ότι υπονομεύονται οι ίδιες εκτόσεις από το νόμο 49-65 του 22 που έκανε ο τότε Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης και απελευθέρωσε προσφορές. Τώρα όποιος θέλει στην αγορά κάνει ό,τι θέλει,
0: όποτε θέλει.
1: Το θέλει. Ναι. Ναι, υπάρχει ένα διαρκές και άνοχο περιβάλλον εκτόσεων. Άρα τι εκτόσεις. Τι εκτόσεις, δηλαδή αμέσως μόλις παίρνουν το προϊόν το καινούριο, αμέσως βάζουν εκτόσεις αυτοί που μπορούν, έχουν την δύναμη. Της επικοινωνίας και της διαφήμισης.
0: Ναι. Βάλε ο ανταγωνισμός από τις πλατφόρμες που τα έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί, κύριε Τσαγκάρη, και είναι υπαρκτός.
1: Υπάρχει αυτό, αλλά εδώ μιλάμε και σε πιο ακριβά προϊόντα, πολύ γνωστά και επώνυμα, υπάρχει εκεί τρομερός ανταγωνισμός. Κοιτάξτε, το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και θα δείτε να κλείνουν μέσα σε 2 χρόνια το 50%, να μου το θυμηθείτε αυτό, κρατήστε λίγο την υπογράψη, είναι η αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων. Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση αμέσως μετά τη Θεσσαλονίκη, όποια είναι η κυβέρνηση, όποια είναι, νομίζω θα το κρίνει ο λαός, είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
0: Με ποιο
1: διαφορετικά,
0: τρόπο, δηλαδή.
1: Θα περπατάμε στις πόλεις με άδεια μαγαζιά.
0: Με κλειστά μαγαζιά. Εντάξει, αυτό είναι ένα φαινόμενο. Σε παλιές εμπορικές γειτονιές το βλέπεις αυτό. Πολλά λουκέτα, πολλά κατεβασμένα ρολά. Αλλά πώς και με ποιο τρόπο, τι να κάνει, επιδοτήσει το ενίκιο και το ρεύμα στους επιχειρηματίες, πώς να γίνει αυτό.
1: Υπάρχουν θέματα τα οποία ήθελαμε να συζητήσουμε με τον Υπουργό, τα οποία δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Παραδείγματος χάρη μια επαγγελματική στέγη. Εδώ αυτά που ακούν οι ιδιοκτήτες μας, μόλις τελειώνει το μισθωτήριο, μας δίνει διπλάσιο ενίκιο. Μα δεν μπορούμε να δώσουμε, ψάχνουμε να βρούμε κάποιο άλλο μαγαζί να μετεγκατασταθούμε. Και μας λέει ο καινούριος ιδιοκτήτης μέχρι 3 χρόνια, γιατί ελάχιστο χρόνο μίσθωσης. Τι να αποσβέσουμε εμείς, αφού τα έπιπλα μόνο που θα βάλουμε στα 3 χρόνια. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένας μνημονιακός νόμος, η επαγγελματική στέγη που την κατήργησε το μνημόνιο έπρεπε να επανέλθει κανονικά. Δεύτερον, να κάνει μια σοβαρή ρύθμιση 120 δόσεων για να υπάρχει μια σταθεροποίηση. Δηλαδή αυτή που έγινε στο 75 δεν πήγε κανένας.
0: Δεν πήγε.
1: Γιατί ποιος έχει χρέη αρρύθμιστα μετά το 23. Θα του είχαν μπλοκάρει τους λογαριασμούς η ΑΔΕ και το ΚΕΑΟ. Άρα λοιπόν δεν μπήκε κανένα στην άδεια.
0: Και να πιάσει περισσότερους, λέτε, πιο πίσω.
1: Όχι, δεν έπιασε κανέναν. Έπιασε μόνο κάτι πεθαμένα χρέη, κάποιους που είχαν λίγα χρέη και θέλανε να μπουν. Κοιτάξτε, ένα παράδειγμα. Εάν εγώ λειτουργούσα επιχείρηση, ρυθμίζει τα χρέη της και πληρώνει τα παλιά και ρυθμίζει τα καινούργια. Άρα λοιπόν από το 23 μέχρι το 26 όλα αυτά τα χρέη είναι ρυθμισμένα. Άρα δεν μπορούσε να μπει. Ρυθμισμένα χρέη, έπρεπε λοιπόν να γίνει μια ρύθμιση σοβαρή, η οποία να δίνει τη δυνατότητα να επαναρρυθμιστούν τα ήδη ρυθμισμένα χρέη. Αυτό είναι που θα γίνει. Και το τρίτο είναι ένα ανακατάσχετο λογαριασμό. Έρχονται τα φαν, έκανε το ανακατάσχετο για τους πολίτες από 1250 με 1600, δηλαδή το κράτος μόνο, και για τα φαν και για τις τράπεζες που ήταν 1500 δεν το έκανε 1900. Εγώ όμως μιλάω για ένα ανακατάσχετο λογαριασμό στις εμπορικές επιχειρήσεις, ίσον σε ύψος ίσον με τα λειτουργικά του έξοδα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα επειδή για μην ξεφεύγουμε και από το βασικό θέμα συζήτησης.
1: Ωραία.
0: Ωραία, καλώς τα είπατε όλα αυτά και φαντάζομαι θα τα πείτε και σε κάποια
1: πολύ που
0: συνάντηση
1: μου
0: με τον αρμόδιο υπουργό, γιατί πράγματι ζορίζονται πολλοί έμποροι. Οι έμποροι και η εστίαση νομίζω είναι αυτοί οι οποίοι είναι παραπονεμένοι. Δεν ξέρω.
1: Όχι μόνο με τον αρμόδιο υπουργό. Μα και τα κόμματα δεν έχουν στο πρόγραμμά του να στηρίξουν πραγματικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ακούω κάτι άλλα θέματα.
0: Εντάξει,
1: τα οποία είναι αδιάφορα.
0: Μεγάλη ιστορία αυτή τώρα με το πρόγραμμα των κομμάτων. Τώρα, επειδή ακριβώς η αγορά έχει αλλάξει και την έχουν αλλάξει οι κινέζικες πλατφόρμες, η απελευθέρωση του νόμου κτλ., υπάρχει και ένα τρίτο στοιχείο που νομίζω ότι έχει συμβάλει στο να αλλάξει το τοπίο. Είναι μια τάση που κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια. Πολύ, κατά κράτος κερδίζει. Είναι αυτά τα μαγαζιά που ξεφυτρώνουν το ένα μετά το άλλο με μεταχειρισμένα. Λίγο, αν θέλετε, αυτή η τάση της νοσταλγίας που μας πιάνει, τα vintage της γιαγιάς μας, τα ρούχα που τα ξεθάβουν.
1: Δεν είναι έτσι, κυρία Δρακού.
0: Είναι. Και πλατφόρμες έχουν
1: στηθεί
0: που πουλάνε μεταχειρισμένα και πολλοί κόσμοι, ξέρετε.
1: Αυτά, ακούτε. Αυτά τα καταστήματα είναι πολύ ελάχιστα. Αυτά όμως που ονομάζονται second hand και πλήττουν σημαντικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου και ιδιαίτερα ένδυσης υπόδησης, δημιουργώντας συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού, είναι αυτά που βλέπετε στα μαγαζιά 1,99, 2,99, 3,99. Αυτά είναι τα καταστήματα τα οποία έχει οριστεί η νομοθεσία για αυτούς το 2014. Πουλάνε και μεταχειρισμένα, πουλάνε και καινούρια, τα οποία δεν έχουν απολυμανθεί, αν υπάρχει πρόβλημα, και δεν τηρούν το νόμο που ορίζει σαφώς τις λειτουργίες των επιχειρήσεων αυτών. Και είναι.
0: Όλα αυτά που ξεφυτρώνουν είναι παράνομα, δηλαδή, κύριε Τσαγκάρη.
1: Και ακούστε λίγο. Καταρχήν, για να ξεφυτρώσει ένα τέτοιο κατάστημα, πρέπει να πάρει άδεια από το Δήμο. Εμείς που είμαστε στο Δήμο Αθηναίων, να πάρει άδεια από το Δήμο. Και αν να πάρει άδεια από το Δήμο, πώς την παίρνει, κάνει έλεγχο ο Δήμος που τη δίνει, ελέγχει αν έχουν όλα αυτά που θα σας πω πιο κάτω σε ένα λεπτό. Λοιπόν, εμείς κάναμε μια πίεση στο Δήμο και έκανε ένα πρόχειρο έλεγχο και βρήκε ότι δεν είχε κανένα άδεια. Μετά την πίεση μας πήγαν και πήραν 45 μαγαζιά. Τώρα κάναμε μια δεύτερη πίεση. Πήγαμε στη Δημαία, πήγαμε πάλι στο Δήμο. Ουσιαστικά δεν έγινε έλεγχος. Κοιτάξτε, αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν αποδεικτικά καθαρισμού και απολύμανσης από πιστοποιημένες εταιρείες ή ανάλογο πιστοποιητικό από εταιρείες από τη χώρα εισαγωγής. Επίσημα μεταφρασμένο για όλα τα διατηθέμενα είδη. Ναι.
0: Αυτό το προβλέπει νόμος, λέτε και έτσι.
1: Ο νόμος είναι το μήκη κάνει ο Βορύδης το 2014.
0: Και άμα δεν το είτε βέβαια ο καταναλωτής, ξέρετε που πάει, το παίρνει, το φοράει. Ποιος ξέρει ποιος το φόραγε, ποιος ήταν.
1: Πρέπει το κάθε τεμάχιο απάνω να έχει τη σύμβαση από την εταιρεία καθαρισμού και να είναι ανηρτημένες οι οδηγίες.
0: Δεν
1: υπάρχουν όλα αυτά. Και πριν, κοιτάξτε λίγο, όπου ξεφυτρώνει ένα τέτοιο κατάστημα, κλείνουν όλα τα υπόλοιπα μαγαζιά, γιατί υπάρχει ένας αθέμητος αδερμός ο εξής, ότι αυτοί αγοράζουν με το κιλό και πουλάνε με το τεμάχιο. Για να καταλάβετε ότι αγοράζουν 3 ευρώ το κιλό και πουλάνε 3 ευρώ το τεμάχιο.
0: Ναι, ναι, έτσι.
1: Υπήρχε παλαιότερα μια πόλη,
0: η
1: οποία όριζε ότι με τον ίδιο αριθμό, με το ίδιο μέτρο που αγοράζεις, με το ίδιο μέτρο θα πουλάς. Αυτά τώρα έχουν καταργηθεί όλα. Αυτά ανήκουν τα καταστήματα όλα σε Ρωμά, οι οποίοι στεγάζονται πλέον και σε αλλοδαπούς. Πληρώνουν ένα μίσθωμα και μια εγγύηση στον ιδιοκτήτη του καταστήματος και μετά τους βγάζει ο ιδιοκτήτης με τη δικαιοσύνη έξω, δηλαδή όποτε τους βγάλει. Αυτά είναι. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή.
0: Κάνουν ζημιά όμως, λέτε, τον διπλανό του κλείνουν.
1: Μεγάλη ζημιά κάνουν. Όπου εξαπλώνεται. Παλιά ήταν στην Πατσιόν και στην Αχαρνών. Τώρα είναι και στο Παγκράτη και στην Αδημία.
0: Τώρα είναι παντού.
1: Ιωνία και στο Χαλάντρι.
0: Παντού είναι, κύριε Τσαγκάρη. Και όχι μόνο στην Αθήνα, παντού και σε περιφερειακές πόλεις.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια σύγχυση με τους ελέγχους. Δηλαδή, ενώ πρέπει να τους κάνει το Δήμο, εμείς προτείναμε να γίνει αμυκτό κλιμάκιο από τις υπηρεσίες του Δήμου, της Περιφέρειας, του Υπουργείου και της Αστυνομίας. Αυτό είναι, να γίνει αμυκτό κλιμάκιο, να κάνουν έναν έλεγχο και όλοι οι άνθρωποι είναι, όσοι λειτουργούν κανονικά, παραμείνουν. Να.
0: Και είναι Ρωμά, λέτε, στην πλειοψηφία του ιδιοκτήτε.
1: Δεν μπορούμε κάποιον να πουλάει ό,τι νομίζει.
0: Καλά, όχι, προφανώς θα το εμποδίσουμε. Όχι, μιλάμε κατά πόσο στηρούνται τώρα οι νόμοι. Είπατε ότι είναι Ρωμά οι περισσότεροι που το κάνουν.
1: Οι περισσότεροι είναι Ρωμά και αλλοδαποί. Αλλά οι περισσότεροι είναι Ρωμά.
0: Ωραία.
1: Βλέπετε στον δρόμο πια τα πουλιώνται προϊόντα. Δεν πουλιώνται στον δρόμο, γιατί πουλιώνται πλέον σε αυτά τα καταστήματα. Χωρίς τα από τις μαϊμούδες που πουλάνε μέσα.
0: Καλά, αυτό είναι παλιό φαινόμενο τώρα, ναι, οι μαϊμούδες. Πάντως κάποιος θα έλεγε, γιατί μπαίνει κόσμος και τα συντηρεί αυτά τα μαγαζιά.
1: Πώς
0: ανοίγουνε, γιατί πάνε καλά αυτά τα μαγαζιά.
1: Κοιτάξτε, αυτά ξεκινήσανε στην Πατησίων και στα Χαρνών, που ο κόσμος εκεί ήταν γύρω-γύρω, είχαν κατασταθεί αλλοδαποί, που δεν είχαν οικονομική δύναμη. Τώρα πάνε παντού. Πάνε παντού.
0: Να. Όχι, το λέω αυτό γιατί κάποιος θα πει, με συγχωρείς, αλλά εγώ από το να μην αγοράσω τίποτα θα πάω να αγοράσω αυτό το 3 ευρώ, το 4 ευρώ, το 5 ευρώ που κάμισο.
1: Καταναλωτής καλά κάνει.
0: Ναι. Και υπάρχουν και τα νέα παιδιά.
1: Καλά κάνει.
0: Ξέρετε τι λένε τα νέα παιδιά. Είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένα περιβαλλοντικά. Και πιστεύουν πολύ σε αυτή τη λογική, η οποία και η μόδα της βιομηχανίας πια τη στηρίζει τα τελευταία χρόνια. Θα δώσω στο ρούχο δεύτερη ζωή, γιατί να το πετάξω, αφού μια χαρά είναι. Εσύ το θεωρείς πασέ ότι έχει φύγει από τη μόδα. Εγώ θα το πάρω, θα το βάλω, θα το εντάξω στην καρδαρόμπα μου.
1: Αλλά πώς θα το βάλει ο επόμενος όταν έρχεται από τον Μπαγκλαντές, πώς θα το βάλει ο επόμενος όταν έρχεται μεταχειρισμένο από την Κούβα, πώς θα το βάλει, για πείτε μου πώς θα το βάλει, εσείς έχετε την εμπιστοσύνη. Σε όλα αυτά, αυτά είναι που πρέπει να ελέγξει η πολιτεία και αν είναι τηρούνται οι κανόνες, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα, εσείς λέτε δεν τηρούνται. Ωραία.
1: Με τίποτα, σας το λέω υπεύθυνα αυτό, όσο είμαι εγώ εκεί στον Εμπορικό Σύλλογο, έχω κάνει μεγάλη προσπάθεια γι' αυτό, για να προστατευτούν οι συνάδελφοι που δίπλα έχουν ενίκεια, έχουν προσωπικό, ναι, έχουν και πουλάνε τα εμπορεύματα των εταιριών και δίπλα πουλιώνται άλλα προϊόντα τα οποία δεν έχει γίνει κανένας ποιοτικός έλεγχος.
0: Μάλιστα.
1: Και, ναι.
0: Επίσης να αναφέρω και αυτό κλείνοντας, κύριε Τσαγκάρη, ότι πέρα από αυτά τα μαγαζιά, ποια είναι και οι πλατφόρμες αυτές, τα marketplaces όπως λέμε στα ελληνικά.
1: Κοιτάξτε, οι πλατφόρμες αυτές, η Ευρώπη αυτοκτόνησε. Δηλαδή, δεν ξέρω, παίζονται μεγάλα παιχνίδια εκεί, Γερμανία, Γαλλία. Η Ελλάδα δεν έπρεπε να ακολουθήσει. Στην Ευρώπη χτίζεται ένα παράλληλο εμπόριο χωρίς κανόνες. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Έβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστερημένα μετά από καιρό ένα τρίευρο.
0: Ναι. Όχι, εγώ δεν λέω για τις πλατφόρμες τις κινέζικες τώρα. Λέω για αυτές τις πλατφόρμες που θέλω εγώ να πουλήσω ένα ρούχο μου που το έχω βαρεθεί και δεν θέλω να το φορέσω. Έχω να το βάλω δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια και το πουλάω σε κάποιον που θα το αγοράσει και γίνεται αυτή η δουλειά. Αυτό το κάνουν κατά κόρον αυτή τη στιγμή τα νέα παιδιά.
1: Τα κάνω κατά κόρο.
0: Αυτού του είδους οι πλατφόρμες, μεταπόληση.
1: Δεν θέλω
0: δηλαδή
1: να πω κάτι που δεν το έχω ψάξει καλά.
0: Δείτε το και αυτό. Πλήττεται η αγορά. Πανταχώθεν. Λοιπόν, κύριε Τσαγκάρη, εγώ σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα νομίζω κουβέντα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
0: Ο κύριος Άνος Τσαγκάρης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ήταν μαζί μας. Πάμε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
2: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι!
5: Μην το πεις.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: 21 και 22 Αυγούστου
1: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Και όχι μόνο.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
7: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
8: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
9: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
8: Γιάννης Τζούνος.
10: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
11: Και τελείωσε η υπόθεση.
8: Νότης Παπαδόπουλος.
12: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
8: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
13: Πώς εδώ ήτανε.
11: Γεια σας.
14: Καταπληκτικό.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Εκστρατεία υβριδικού πολέμου κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατήγγειλε σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, μετά την καταστροφή θαλάσσιου ντρόουν από ρουμανικό μαχητικό αεροσκάφος λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά από μια εγκατάσταση φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Ρουμάνος Υπουργός Άμυνας δεν διευκρίνησε την προέλευση του ντρόουν, αλλά είπε ότι η Ουκρανία επιβεβαίωσε ότι δεν ήταν ουκρανικό. 15 ως 20 δεξαμενόπλοια εισέρχονται ή εξέρχονται κάθε βράδυ από το στενό του Ορμούς με τη βοήθεια του Αμερικανικού στρατού μέσω μιας μυστικής διαδρομής και μεταφέρουν περίπου 10 εκατομμύρια βάρελια πετρελαίου την ημέρα, που καλύπτει ρεπορτάζ του Αμερικανικού ιστότοπου Άξιος. Νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργεια. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισημάνσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Τάνκερ υποσημαία Ερυθρέας έχει καταληφθεί από 6 ενόπλους ανοιχτά της Ιεμένης. Σύμφωνα με το Βρετανικό Κέντρο Επιχειρήσεων Αυσιπλοείας, φέρεται να κατευθύνεται προς τη Σομαλία. Ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών θα πραγματοποιηθούν 24 με 26 Αυγούστου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους οριζόνες των περιφερειακών ενωτήτων Θεσσαλονίκης και Ημαθίας. Εν τω μεταξύ, 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με το ΝΕΟΔΗ. Και ο καιρός. Έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, ένα ενδιαφέρον μήνυμα με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Θάνο Τσαγκάρη, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών νωρίτερα, για την αγορά των μεταχειρισμένων, των vintage, για τις πλατφόρμες μεταπόλησης που κερδίζουν έδαφος. Μας λέει λοιπόν ο ακροατής μας, μας θυμίζει μάλλον, τι γινόταν τη δεκαετία του 60 με τις αγορές εκείνες στη Θεσσαλονίκη, λέει, που πουλούσαν αμερικανικά ρούχα μεταχειρισμένα, μόδα αμερικάνικα, φουστάνια, φλωράλ, γούνες, σεντόνια. Λοιπόν, αυτό πράγματι έχει ενδιαφέρον. Οι περίφημες αμερικανικές αγορές που υπήρχαν στην Ελλάδα ήταν πολύ χαρακτηριστικό και στα νότια προάστια εδώ της Αθήνας. Έβλεπες σεντόνια, λευκά είδη, παπούτσια, ακόμα και οικιακά αντικείμενα, τα οποία συνήθως πολλούνταν σε πολύ χαμηλές τιμές. Από τη δεκαετία του 50 έχει ξεκινήσει αυτό το φαινόμενο, δεν υπάρχει πια. Μπορεί κανείς, έτσι, αν σας αρέσει να φωτογραφίζετε παλιές ταμπέλες, ας πούμε, που είναι και η μόδα, να δείτε κάμια ξεχασμένη παλιά ταμπέλα. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα αυτά τα καταστήματα. Η ιστορία λέει ότι είχαν μεγάλη άνθηση λόγω της παρουσίας των αμερικανικών στρατιωτικών και των οικογενειών τους στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στην αμερικανική βάση του Ελληνικού έξω και τα νότια προάστια. Όταν οι Αμερικανοί έφευγαν με μετάθεση, συχνά πουλούσαν την οικοσκευή τους, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, ρούχα, δίσκους, παιχνίδια, και έτσι δημιουργήθηκε αυτό το δίκτυο αγοροπολισιών που έμεινε γνωστό ως αμερικανικές αγορές. Υπήρχε και μια άλλη εκδοχή, καταστήματα που έφερναν αμερικανικά προϊόντα από δημοπρασίες ή εκαθαρίσεις αποθεμάτων στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα αυτά να φτάνουν εδώ πολύ πολύ φθηνότερα.

0: Λοιπόν, και εμείς για Αμερική θα μιλήσουμε τώρα, όχι για αμερικανικές αγορές, αλλά για τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος κρατά στα χέρια του το κλειδί για την επίλυση του Μεσανατολικού. Το κρατά, ερωτηματικό. Εικάζει κανείς ότι ως Αμερικανός Πρόεδρος μπορεί να δώσει την τροπή που θέλει. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο είναι το ζήτημα απλό, γιατί αυτό το οποίο συζητάμε από χθες και φαίνεται πως κινητοποιεί και το Υπουργείο Άμυνας, είναι οι νέες απειλές του Ιράν με φόντο το Μεσανατολικό, πως αν αυτός ο πόλεμος δεν τερματιστεί, αν ο Τραμπ δεν τον τερματίσει, τότε οι επόμενοι που θα πληγούν θα είναι στην Ευρώπη, ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτό λοιπόν μας κάνει να μπαίνουμε σε μια κατάσταση ιδιότυπου συναγερμού. Είναι η ιστορία αυτή που ανεδείχθη με το ξένο δημοσίευμα, με τη μεταφορά των Patriot. Άρα έχουμε ένα αυτό και δεύτερο την τουρκική προκλητικότητα, διότι μετά τα θαλάσσια πάρκα η Τουρκία ήρθε χθες να επαναφέρει και τις αιτιάσεις της περί γκριζαρίσματος του Αιγαίου, περί γκρίζων ζωνών, και αυτή τη φορά η αφορμή ήταν το νέο ελληνικό ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για ελάτε λοιπόν να τα βάλουμε κάτω, να τα συζητήσουμε και αν μπορούμε να το δώσουμε έτσι με τη μορφή παζλ ολοκληρωμένο. Ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας θα μας βοηθήσει σε αυτό. Είναι πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος. Καλησπέρα σας. Πώς είστε?
1: Γεια σας κύριε Δράκο.
0: Είστε καλά?
1: Καλά είμαι.
0: Καλό ήταν το καλοκαίρι?
1: Καλά. Ήταν αρκετά καλό. Χαλαρωτικό.
0: Ναι. Χαλαρωτικό. Α, μ' αρέσει αυτό που ακούω, γιατί ο χειμώνας δεν προμηνύεται το ίδιο με αυτά που βλέπουμε. Ποιος χειμώνας δηλαδή? Ας φτάσουμε καλά μέχρι το φθινόπωρο. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, κύριε Τσίκα?
1: Σε ποιο πεδίο λέτε τώρα?
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα ελληνοτουρκικά.
1: Ναι.
0: Με αυτές τις απανωτές προκλήσεις από την πλευρά της Άγκυρας. Από τη μία ήταν τα θαλάσσια πάρκα και τώρα έρχεται το νέο πλαίσιο, το χωροταξικό. Και βλέπουμε ότι κλιμακώνει. Δεν ξέρω πόσο, φαντάζομαι ότι μπορεί να το φτάσει ακόμη παραπάνω. Ποια είναι η αίσθησή σας? Πάμε για ένα θερμό φθινόπωρο.
1: Κυρία Δράκου, κοιτάξτε, αυτό που πληρώνουμε σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά είναι δυστυχώς η αδυναμία μας, και των δύο χωρών εννοώ, που δεν έχουμε μπορέσει να βρούμε λύσεις στις διαφορές που μας αφορούν εδώ και αρκετές δεκαετίες.
0: Και ούτε θα μπορέσουμε, κατά την ταπεινή μου γνώμη.
1: Εγώ δεν θέλω να είμαι τόσο αισιόδοξος όσο εσείς. Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να βρούμε, ότι μπορούν να υπάρξουν λύσεις κοινής αποδοχής. Αυτές όμως κυρίως δυσκολεύονται στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο της κάθε χώρας. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να συζητηθούν εσωτερικά στην κάθε χώρα, διότι προφανώς κάθε λύση προϋποθέτει κάποιες αμοιβές παραχωρήσεις. Κάθε λύση που είναι κοινά αποδεκτή σε μια διαπραγμάτευση, κανείς δεν μπορεί να τα πάρει όλα, κανείς δεν τα κερδίζει όλα, ούτε κανείς τα χάνει όλα. Έτσι όλοι φεύγουν με κάτι στο χέρι, αλλά δεν μπορούν να φύγουν με όλα όσα επιθυμούν. Και διότι δυστυχώς είναι η διαπαιδαγώγηση αυτή του πολιτικού συστήματος, των κοινωνιών, των μέσων ενημέρωσης, των αναλυτών κλπ.
0: Που δεν είναι βέβαια το ίδιο στην πλευρά της Τουρκίας και στην πλευρά της Ελλάδας. Θέλω να πω, η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει έναν απολυταρχικό ηγέτη, ο οποίος έχει παρέμβει, έχει προσαρμόσει στα μέτρα του τους νόμους. Φαντάζομαι ότι δεν είναι το ίδιο.
1: Ως προς το πεδίο της δημοκρατίας, ναι, έχετε δίκιο. Αλλά
0: και της διάθεσης να βρεθεί μια κοινή λύση. Γιατί για την κοινή λύση χρειάζονται αμοιβές υποχωρήσεις.
1: Προφανώς. Κοιτάξτε, έχουμε το μεγάλο θέμα των διεθνών υδάτων. Διότι η αφετηριακή μας διαφορά είναι οι λειτουργίες, οι αρμοδιότητες και τα δικαιώματα στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Κάτι το οποίο θα επιληθεί μόνο με αυτό που εμείς ονομάζουμε οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.
0: Ναι.
1: Διότι, και μάλιστα θέλω να πω ότι έπρεπε και να περιμένουμε αυτή την κίνηση. Και θα σας πω γιατί έπρεπε να την περιμένουμε, για τα θαλάσσια πάρκα εννοώ τώρα. Πέρυσι, ενώ η Ελλάδα ορθώς τα δικά της θαλάσσια πάρκα τα όρισε μέσα σε περιοχές των χωρικών της υδάτων, στον ελληνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό,
0: σωστά,
1: που είχε προηγηθεί, περιέλαβε και τμήματα των διεθνών υδάτων, όπου μέσα έλεγε ότι ουσιαστικά περιέγραφε τις δικές της επιθυμίες, τις μονομερείς της κατά κάποιο τρόπο διεκδικείς ως προς τις λειτουργίες.
0: Καλά κάνετε και το θυμίζετε αυτό, κύριε Τσίκα. Θυμίστε μας και ποια ήταν η αντίδραση της Ελλάδας τότε.
1: Λοιπόν, ναι. Όχι της Ελλάδας, αυτό το κάνει η Ελλάδα που σας λέω.
0: Α, μάλιστα, γιατί και η Τουρκία είχε...
1: Μισό λεπτό, τώρα θα σας το πω, θα φτάσω. Όταν λοιπόν, πριν λοιπόν τα θαλάσσια πάρκα, η Ελλάδα πράγματι τα έβαλε μόνο στα χωρικά της Ελλάδας, αυτό είναι σωστό. Στο θαλάσσιο όμως χώρο ταξιδιωτικό σχεδιασμό που είχε κάνει, είχε περιγράψει και τμήμα των διεθνών υδάτων. Τότε δεν είχε αντιδράσει μόνο η Τουρκία, είχε αντιδράσει και η Αίγυπτος. Διότι σε ορισμένα τμήματα των διεθνών υδάτων οι διεκδικήσεις των δύο πλευρών, των τριών χωρών για δικαιώματα και λειτουργίες και αρμοδιότητες αλληλοεπικαλύπτονται. Τότε η Τουρκία είχε κάνει τότε το δικό της θαλάσσιο χώρο ταξικό σχεδιασμό, στον οποίο είχε περιλάβει και αυτή περιοχές διεθνών υδάτων, μεταξύ των οποίων ήταν και αυτές που φέτος με κανονιστική πράξη, με εσωτερικό νόμο, της ορίζω στα θαλάσσια μάρκα. Άρα, ποιο είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα είναι ότι στα χωρικά μας έδρα, και εμείς ως Ελλάδα και η Τουρκία μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, όταν όμως ήταν στο θέμα των διεθνών υδάτων, εάν δεν υπάρξει η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, κάθε ενέργεια, πράξη, δήλωση που μπορεί να γίνει, είτε για το περιβάλλον, είτε για την αλληλεία, είτε για την προστασία του αρχαιολογικού πλούτου, είτε για την ενέργεια, καλώδια κλπ. Θα δημιουργούν τριβή και ένδεση.
0: Άρα εσείς θεωρείτε ότι τώρα, επειδή εντάξει, είναι η αλληλεία η οποία συνεχίζεται αυτή τη στιγμή, τα επεισόδια που κατά καιρούς ξεσπούν, είναι φορτισμένα τα πράγματα, το λιμενικό είναι σε συνεγερμό. Έχουμε όμως ένα πολύ πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένα τεστ μάλλον που είναι μπροστά μας στο φθινόπωρο, είναι η πόντιση του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου, ηλεκτρική διασύνδεση σε αυτό το καλώδιο. Θα γίνει, τι λέτε?
1: Εγώ το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο, εάν δεν έχει υπάρξει. Προσέξτε, μιλάμε για την πόντιση τώρα, έτσι. Αλλά μέχρι να φτάσουμε στην πόντιση, έχουμε πάρα πολύ μέλλον. Πρέπει να γίνουν έρευνες. Έρευνες στην επιφάνεια είναι πιο εύκολο να γίνουν. Αλλά έρευνες στο βυθό που θα πρέπει να γίνουν, αν ακουμπήσεις βυθό, εκείνη η υφαλοκρηπίδα η λεγόμενη, ανάμεσα στην Κύπρο και την Ελλάδα, εκτός από τα χωρικά ύδατα των δύο χωρών, υπάρχει ένα τμήμα διεθνών υδάτων, ειδικά στην περιοχή αυτή της Κάσου και Καρπάθου που έγινε πέρυσι η εμπλοκή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε αυτή την περιοχή υπάρχουν δύο αλληλοεπικαλυπτόμενες συμφωνίες. Τις λέω με τη χρονολογική σειρά. Το τουρκο-λιβικό μνημόνιο και η συμφωνία μερικής οριοθέτησης της Ελλάδας εκεί.
0: Ναι. Η Τουρκία επικαλείται το παράνομο μνημόνιο με τη Λιβύη. Ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, η κάθε λοιπόν χώρα θεωρεί ότι είναι έγκυρο αυτό που έχει κάνει και θέλει να υπερασπιστεί αυτό που έχει κάνει. Συμπέρασμα από όλα αυτά. Εάν δεν υπάρξει είτε οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, είτε έστω άτυπη συνεννόηση ανάμεσα στην ελληνική και την τουρκική κυβέρνηση, θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσουμε να φτάσουμε στο τέλος
0: τα πράγματα
1: αυτής της ιστορίας.
0: Βάσει χρονοδιαγράμματος. Ωραία. Να πάμε και στην άλλη ιστορία, γιατί δεν έχουμε μόνο τους Τούρκους που θέτουν συνεχώς κάθε μέρα μέτωπα. Έχουμε και τους Ιρανούς. Με έναν τρόπο αυτή η κατάσταση δεν μας αφήνει ανεπηρέαστους και επί του πεδίου, ως φαίνεται. Καλά, ανεπηρέαστη την τσέπη μας δεν έχει αφήσει εδώ και μήνες. Αλλά αυτή η μετακίνηση των Patriot, για την οποία μιλούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τι μπορεί να σημαίνει?
1: Από τη στιγμή που υπάρχουν έστω αδιόρατες έμεσες απειλές για ορισμένες περιοχές, είναι λογικό να λαμβάνει κανείς τα μέτρα του. Δεν μπορεί να πεις ότι δεν λαμβάνω ότι δεν λαμβάνω τα μέτρα μου. Έτσι, δεν θεωρώ βέβαια ότι τώρα είμαστε εν όψη μιας πλήρους, ας το πω, επίθεσης του Ιράν σε ευρωπαϊκά εδάφη. Τι θεωρώ ότι γίνεται?
0: Καλά, εξαρτάται και πώς του ορίζει κανείς την επίθεση. Έναν τρόπο, θέλω να πω, στην Κύπρο, που η Κύπρος, ας πούμε, η Κύπρος και η Βουλγαρία είναι έτσι, δύο εδάφη που ονομάστηκαν. Εντάξει, η απειλή μπορεί να μας αφορά όλους, αλλά εδώ γίνεται και πιο συγκεκριμένο το πράγμα. Στην Κύπρο έχουμε το παράδειγμα με τον drones, έτσι δεν είναι?
1: Έχουμε το παράδειγμα με τον drone που βρήκαμε υπολείμματα drones σε έδαφος της Βρετανικής βάσης της Κύπρου. Ναι. Για το οποίο λέγεται ότι εκτοξεύτηκε από το Λίβανο, από την οργάνωση Χεζμπολάχ που είναι συμμαχική με το Ιράν. Η δε Βουλγαρία πρέπει να ξέρουμε ότι πρόσφατα ενεπλάκη στην ιστορία, διότι δέχτηκε να φιλοξενήσει 8, αν δεν κάνω λάθος, μεταγωγικά αμερικανικά αεροσκάφη για ανεφοδιασμό. Και τότε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών πήρε τηλέφωνο τον Βούλγαρο ομολογό του και του είπε ότι εσείς διευκολύνετε την επιθετικότητα των ΗΠΑ εναντίον μας και προσέξτε κλπ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι Ιρανοί ουσιαστικά απειλούν χώρες στις οποίες θεωρούν ότι υπάρχουν διευκολύνσεις κάποιου τύπου, δεν είναι παντού το ίδιο, για τους Αμερικανούς.
0: Πάντως αν είναι έτσι και αν ισχύει το ρεπορτάζ ότι πρώτα είχαν απευθυνθεί στην Ελλάδα και είχε αρνηθεί, γι' αυτό φτάσαμε στη λύση της Βουλγαρίας, καλώς κάναμε.
1: Ναι, κοιτάξτε τώρα, εδώ πέρα το θέμα είναι το εξής. Έχουν ολοκληρωθεί οι 2 μήνες, οι 60 μέρες, έτσι, με βάση τις οποίες το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ιράν έλεγε ότι έπρεπε να έχουν γίνει διαπραγματεύσεις. Κυρίως για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αυτοί οι 2 μήνες επέρασαν άπρακτοι. Από τη στιγμή που περνάνε άπρακτοι οι 2 μήνες της ευκαιρίας, είναι πολύ πιθανό να σκεφτεί κανείς ότι θα μπορούσε να μπούμε σε μια φάση νέας σύγκρουσης. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό που περισσότερο γίνεται είναι σκληρές δηλώσεις από τη μία και την άλλη πλευρά, προκειμένου να αποτραπούν ενέργειες εναντίον της Συρίας. Δηλαδή το Ιράν εκτοξεύει τις δικές του απειλές και προφανώς και οι ΗΠΑ για τον Τραμπ εκτοξεύουν τις δικές τους, προκειμένου να εμποδίσουν την άλλη πλευρά να προχωρήσει στις επιθετικές ενέργειες εναντίον της. Παρόλα αυτά εγώ δεν βλέπω να βιάζονται δύο πλευρές να εμπλακούν σε μια πλήρη πολεμική σύγκρουση. Για πολλούς λόγους, πολιτικούς, οικονομικούς, στρατιωτικούς κλπ.
0: Άρα πάμε έτσι, βήμα-βήμα, προσπαθώντας να δούμε...
1: Σε μια ισορροπία τρόμου, απαραίτητα αυτό πρόκειται, σε μια κατάσταση που δεν είναι ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη, έτσι, και η οποία πότε θα τελειώσει δεν το ξέρει κανείς.
0: Τι εξέλιξη,
1: βλέπω...
0: θα φέρει, κυρίως στα στενά του Ορμούς, γιατί γι' αυτό γίνονται όλα, έτσι, ποιος θα καταφέρει να υποφεληθεί από αυτό το κομβικό πέρασμα.
1: Τώρα πια έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, δηλαδή έχουμε ξεχάσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, έτσι, έχουμε ξεχάσει τα υπόλοιπα, τους βαλιστικούς πυράβλους, τις οργανώσεις που... που ας πούμε, πώς να σας τοποχειρίζονται, ας πούμε, είναι σημαντικές, ας πούμε, το Ιράν, και έχουμε μείνει μόνο στα στενά του Ορμούς, τα οποία υποτίθεται ήταν το μόνο θέμα που αντιμετώπισε το Συμφώνιο Κατανόησης και θα πηγαίναμε στα υπόλοιπα. Και βλέπω ότι ο Τραμπ τώρα προσπαθεί να κάνει οικονομικό αποκλεισμό του Ιράν. Δηλαδή, επειδή για λόγους πολιτικούς, οικονομικούς και στρατιωτικούς, το αλλιώς στρατιωτικούς εννοώ τα οπλοστάσια, το οποίο έχουν σε ένα βαθμό αδειάσει, και πρέπει να κρατιέται και ένα μίνιμουμ, ας πούμε, προστασία για μια σειρά άλλων πιθανοτήτων, ειδικά για μια μεγάλη χώρα όπως είναι η Αμερική, φαίνεται ότι και εν ώψη των εκλογών για τη Βουλή και τη Γερουσία των ΗΠΑ τον Νοέμβριο, δεν θέλει να μπει τώρα σε μια πολεμική αναμέτρηση και λέει ότι εμείς θα κάνουμε οικονομική απομόνωση του Ιράν. Και καλούμε βέβαια και τις άλλες χώρες να κάνουν αυτή την οικονομική απομόνωση του Ιράν, κάτι το οποίο προφανώς είναι και προϋπόθεση για να πετύχει. Διότι δηλαδή, αν το κάνουν μόνο οι Αμερικανοί, δεν είναι βέβαιο ότι.
0: Ωραία είναι όλα αυτά, αλλά τα έλεγε και ο προκάτοχος του αυτά. Δηλαδή, αν είναι να το ζήσουμε όλο αυτό για να γυρίσουμε στην πολιτική του Biden, τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, κύριε Τσίκα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Το μόνο βέβαιο ότι και τη νέα σεζόν, εμείς την εγκαινιάζουμε εδώ στο Sky από την ερχόμενη Δευτέρα, θα τα λέμε, θα έχουμε.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας, διεθνολόγος. Για αυτά τα μέτωπα εξωτερικής πολιτικής. Άλλα μας ακουμπάνε περισσότερο, άλλα λιγότερο, αλλά σίγουρα είναι μέσα στη ζωή μας. Στο μεταξύ, χθες το λέγαμε με τον Γιώργο Φελίδη, για την πολιτική του Τραμπ. Πώς αυτός ο άνθρωπος καταφέρνει ταυτόχρονα να καταπιάνεται με ένα πόλεμο, με ένα, πώς να το πω, με έναν άνθρωπο που δεν τον πολύ συμπαθεί. Έτσι, δημοσιογράφη ας πούμε είναι το φόρτι του, και παράλληλα να κάνει και σοου. Σήμερα έκανε ένα σοου στο Λευκό, χθες μάλλον έκανε ένα σοου στο Λευκό Οίκο, ανέλαβε να ξεναγήσει τους δημοσιογράφους για 40 λεπτά, λοιπόν τους παρουσίαζε τι έχει κάνει στο Λευκό Οίκο. Έχει αλλάξει τα φώτα του Λευκού Οίκου, λοιπόν, και τους έδειχνε τι παρεμβάσεις έχει κάνει, γιατί έχει το know-how. Είμαι ο καλύτερος. Είμαι ο καλύτερος στις κατασκευές, τους είπε. Εντάξει, δεν τα καλοβλέπουν αυτά οι Αμερικανοί, όπως και εμείς δεν θα τα καλοβλέπαμε αν το χρέος μας, το δημόσιο χρέος μας ξέφευγε και ο άνθρωπος που κυβερνούσε έκανε περιτά πράγματα. Εργασίες περιτές, λίμνες, δεν ξέρω κι εγώ, τι άλλο έχει κάνει στο Λευκό Οίκο. Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ ξεπερνά για πρώτη φορά τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια. Και ο πόλεμος με το Ιράν εξακολουθεί να επιβαρύνει την αμερικανική οικονομία και τα νοικοκυριά.

Να, μάλιστα, το βρήκα. Λοιπόν, σήμερα έδειξε, μάλλον χθες, στους δημοσιογράφους τη νέα γρανιτένια είσοδο που αντικατέστησε τον παλιό ασφαλτοδρομένο δρόμο. Γιατί του αρέσουν έτσι και οι luxury καταστάσεις του Προέδρου. Ανακινησμένες κολόνες, νέο γκαζόν γύρω από το ελικοδρόμιο. Δεν είχε ελικοδρόμιο ο Λευκός Οίκος. Ο Τραμπ επιμένει ότι χρειάζεται να κατασκευαστεί ένα τέτοιο.

Λοιπόν, περιμένουμε επίσης νέα τώρα που θα επιστρέψουμε οι περισσότεροι. Σιγά σιγά θα μαζευόμαστε πίσω στις πόλεις. Πάνω σε αυτή την συμφωνία που είχαμε συζητήσει λίγο πριν τις διακοπές, μια συμφωνία κυρίων στα σούπερ μάρκετ που εκτιμάται ότι θα μειώσει λίγο το κόστος, το μηνιαίο κόστος στα σούπερ μάρκετ. Δεν μπορείς να αποφύγεις το σούπερ μάρκετ, άντε βέβαια στα υπόλοιπα θα τα κόψεις, θα τα μειώσεις, θα τα προσαρμόσεις. Το σούπερ μάρκετ όμως, περιμένουμε λοιπόν και όσον ούπο θα μάθουμε πότε θα μπει σε ισχύ, θα ξεκινήσει αυτή η συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης, προμηθευτών και αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Θυμίζω ότι είναι μια συμφωνία που αφορά τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Γιατί δεν θα ρίχνει κανείς την τιμή κατά το δοκούν σε όποιο προϊόν θέλει, αλλά σε πράγματα που μπαίνουν στα περισσότερα καλάθια. Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή τέλος του μήνα, 31 Αυγούστου, και θα μείνει σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι το τέλος της χρονιάς. Και βλέπουμε, βλέποντας και κάνοντας πάντα. Η λίστα έχει σε ένα μεγάλο βαθμό διαμορφωθεί. Οι μειώσεις που έχουν συμφωνηθεί κινούνται κατά μέσο όρο στο 7%. Περίπου 5% της μείωσης προέρχεται από τους προμηθευτές μέσω των εκπτώσεων. Θα πρέπει βέβαια και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ να βάλουν πλάτη και να μειώσουν, να συνεισφέρουν σε αυτή τη μείωση εκεί κοντά στο 2% κατά πληροφορίες. Μέχρι σήμερα στη συμφωνία συμμετέχουν περίπου 1.100 κωδικοί, με τον συνολικό αριθμό να μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 1.500, να προσθεθούν δηλαδή άλλοι περίπου 400, αν επιβεβαιωθούν αυτές οι εκτιμήσεις. Τίποτα δεν έχει κλείσει οριστικά, γίνονται συσκέψεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Από εκεί λοιπόν οι περίφημοι κύκλοι που υπάρχουν παντού εκτιμούν ότι μέχρι την έναρξη του μέτρου, αυτές τις λίγες μέρες, τις 10 μέρες που έχουμε μπροστά μας, μπορεί να μπουν και άλλοι κωδικοί και να γεμίσουν αυτή την συμφωνία.

Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν. Δεν σας χαιρετώ γιατί θα τα πούμε σε λίγο, σε δύο ώρες από τώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Τώρα διαβάζω και αυτή την είδηση, η οποία βλέπω, αν μπει κανείς δηλαδή και παρακολουθεί τα βρετανικά ταμπλόιντ, είναι το θέμα που καίει τον μέσο Βρετανό σήμερα. Το γεγονός δηλαδή ότι επιστροφή σοκ. Διαβάζω. Ο Χάρη και η Μέγκαν αμαζεύουν και από την Αμερική γυρνούν πίσω σε βρετανικό έδαφος. Κρίση στο παλάτι, χαστούκι στον Ουίλιαμ. Ωραία η τίτλη. Κοιτάξτε, μπορεί να τα σνομπάρουμε όλα αυτά, αλλά όλοι μπαίνουμε εδώ να διαβάσουμε. Είναι γνωστό αυτό. Το ξέρουν όλοι. What have you seen? Λοιπόν, ο Βασίλης Κουφόπουλος έρχεται. Θα είναι παρέα σας τις επόμενες δύο ώρες μέχρι να τα ξαναπούμε. Και μέχρι να τα ξαναπούμε, το ξέρετε. Να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.

0: καλά για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Συγκλονιστικές εικόνες κατέγραψαν λουόμενοι στη δημοφιλή παραλία στη Μούρθια της νοτιοανατολικής Ισπανίας χθες το μεσημέρι. Φουσκωτό σκάφος με δεκάδες μετανάστες πλησίασε την ακτή και οι επιβαίνοντες άρχισαν να βουτούν στη θάλασσα για να βγουν στην ακτή. Πρόκειται συνολικά για 65 άτομα, 45 άνδρες, 2 γυναίκες και 15 παιδιά. Αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, τέθηκαν υπό τη φροντίδα των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών και ξεκίνησαν οι διαδικασίες απέλασής τους. Το φουσκωτό δεν έμεινε στην ακτή μετά την αποβίβαση. Εκστρατεία υβριδικού πολέμου κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατήγγειλε σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν μετά την καταστροφή θαλάσσιου ντρόουν από ρουμανικό μαχητικό αεροσκάφος, λίγες εκατοντάδες μέτρα από εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Ρουμάνος Υπουργός Άμυνας δεν διευκρίνησε την προέλευση του ντρόουν, αλλά είπε ότι η Ουκρανία επιβεβαίωσε ότι δεν ήταν ουκρανικό. Η πρόεδρος της Κομισιόν έκανε λόγο για εντυνόμενη εκστρατεία απειλών που ανησυχεί τους πολίτες και έχει στόχο να διχάσει την Ένωση. Ανέφερε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εντείνει τις αμυντικές προσπάθειές της προκειμένου να μπορεί να αποτρέπει τις προκλήσεις και τις επιθέσεις. Νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με υπουργική απόφαση που υπεγράφει σήμερα, θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης στο ΦΕΚ. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών θα πραγματοποιηθούν 24 με 26 Αυγούστου από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους οριζόνες των Περιφερειακών Ενωτήτων Θεσσαλονίκης και Ημαθίας. Οι ψεκασμοί θα καλύψουν συνολικά έκταση 120 τετραγωνικών στρεμάτων. Για προληπτικούς λόγους, καθ' όλη τη διάρκεια των ψεκασμών δεν θα πρέπει να κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στις περιοχές αυτές. Στο μεταξύ, 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν σήμερα οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Ανατολική Αττική και Εύβοια, μία από πρόθεση και μία από αμέλεια. Στην Ανατολική Αττική συνελήφθη 39χρονος αλουδαπός για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση σε αγροτική έκταση σε παράδρομο της Λεωφόρου Λαβρίου. Στην Εύβοια συνελήφθη 42χρονος Έλληνας για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια καπνίσματος για απεντόμωση σίκων στην περιοχή Νέος Πύργος. Παράλληλα του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 3.000 ευρώ. Στην Πολωνία συνελήφθη ένας Ουκρανός που θεωρείται ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας ενός αξιωματούχου της βιομηχανίας όπλων της Ουκρανίας. Ο άνδρας φέρεται να λειτουργούσε για λογαριασμό των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών και κατηγορείται ότι τοποθέτησε έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό κάτω από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο αξιωματούχος κοντά στο Κίεβο. Ο μηχανισμός ωστόσο δεν πυροδοτήθηκε λόγω δυσλειτουργίας και μετά την αποτυχημένη απόπειρα ο ύποπτος διέφυγε στην Πολωνία όπου συνελήφθη στη Βαρσοβία. Άτομα που ζουν εξόριστοι στη Γερμανία από αυταρχικές χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα ή το Ιράν και δέχονται απειλές ή επιθέσεις από πράκτορες των κατασταλτικών μηχανισμών των χωρών τους έχουν τώρα γραμμή υποστήριξης. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας και Πληροφοριών της Γερμανίας κυκλοφόρησε σήμερα ένα φυλάδιο που διαφημίζει τη γραμμή υποστήριξης στην οποία μπορούν να απευθύνονται για προστασία. Πολύ νεκρή τραγωδία στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία σε αυτοσχέδιο χρυσορυχείο όταν τμήματά του κατέρευσαν. Σύμφωνα με εθελοντή του Ερυθρού Σταυρού έχουν ανασυρθεί περισσότεροι από 100 νεκροί ενώ πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια. Σε άλλο παράνομο χρυσορυχείο στην νοτιοδυτική Κολομβία, 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 7 τραυματίστηκαν μετά την κατάρρευση που σημειώθηκε το βράδυ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός, που υποδέχεται στις 9.30 την Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, ο Όφη υποδέχεται στις 9 την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας.
0: Επόμενος.
2: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής μόνο στα ανατολικά θα είναι βόρεια μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται ηλιόλουστος καιρός, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 35 βαθμούς και εδώ η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη βόρεια 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στην περιοδικά τους 36 με 38 και τοπικά και τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, την Κυριακή το μεσημέρι απόγευμα σε ορεινές περιοχές και περιοδικά θα εκτελεθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι και τις δύο ημέρες στο Αιγαίο Βόρειο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και φωτογραφίες.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Στιγμιότυπα με τον Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Καλησπέρα σας, Sky 100,3, 5η 20 Αυγούστου 2026, 6 και 8 πρώτα λεπτά. Μαζί σας κυρίες και κύριοι μέχρι τις 8 με τα στιγμιότυπα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής από την εφημερίδα Καθημερινή, μαζί μας η συνάδελφος Σπυριδούλα Ήρυδα Σπανέα με όλο το παρασκήνιο. Και μείνετε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι, διότι έχετε ακούσει πολλά από το χώρο της πολιτικής, των μέσων ενημέρωσης και όχι μόνο.
1: Καλησπέρα Βασίλη, κυρίες και κύριοι, πραγματικά όπως τα είπες είναι, έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις από Αθήνα αλλά και από όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, διότι όπως λένε τα γεγονότα τρέχουν, αλλά όχι μόνο αυτό, καμιά φορά όταν γίνονται τέτοιες πλημμύρες, τους παίρνει όλους το ρέμα, διότι δεν ανταποκρίνεται. Και μείνετε συντονισμένοι, διότι θα ακούσετε σε λίγο το ρεπορτάζ από την Σπυριδούλα. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς διαμορφώνεται η άλλη επικαιρότητα και ετοιμαστείτε για μια εξέλιξη που θα ευνηδιάσει. Θα είναι άραγε ο Παύλος Πολάκης ο νέος αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky.
1: Θα ξεσπάσει σύγκρουση ανάμεσα σε Ελλάς και ΣΥΡΙΖΑ.
0: Συντροφικά μαχαιρώματα λύαν συντόμους. Και Κυρανάκης από την Πειραιώς για το μέλλον.
1: Διακοπές του στρατηγίου της τηλεόρασης που αλλού στην Πάρο.
0: Και εκεί χτίζονται οι συνεργασίες και έχουμε κυρίες και κύριοι και δύο μοναδικές συνεντεύξεις.
1: Η μία είναι από την κυρία Ειρήνη Παιδιαδίτη, η οποία είναι η ανιχνεύτρια των πυρκαγιών.
0: Και όχι μόνο, διότι το επάγγελμά της ξεχωρίζει καθώς
1: είναι η πρώτη γυναίκα ανδρολόγος-ουρολόγος.
0: Θα μας τα πει όλα λίαν συντόμως η κυρία Παιδιαδίτη, αλλά δεν είναι η μοναδική προσκεκλημένη, διότι έρχεται και ο σύγχρονος ύφεστος, ο άνθρωπος που
1: κατασκευάζει πανοπλίες, ο Δημήτρης Κατσίκης, ο τελευταίος αρματοπιός. Λες να χρειαστούμε καμία πανοπλία?
0: Δεν ξέρω, βγαίνει και σε γυναικείο.
1: Οι Αμαζόνες φορούσαν?
0: Νομίζω όχι, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
1: Να ρωτήσουμε τον κύριο Κατσίκη.
0: Κάπως θα προστατεύονταν, τουλάχιστον στα μπράτσα, νομίζω. Αλλά δεν είμαι σίγουρος. Ούτως ή άλλως, οι πανοπλίες έχουν έρθει ξανά στη μόδα, κυρίες και κύριοι. Για ποιο λόγο? Εξαιτίας της ταινίας Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3. Διαφορετική η εκπομπή στην πρώτη ώρα, διότι στέκεται στο παρασκήνιο της επικαιρότητας, όλα δηλαδή όσα γίνονται και συνήθως δεν τα μαθαίνουμε. Και πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στα καυτά γεγονότα που έρχονται κυρίες και κύριοι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, διότι το πρωί της 24ης Αυγούστου ξεκινάει, ας το πούμε, η επισήμως πολιτική δραστηριότητα της χώρας. Όμως το ΣΥΡΙΖΑ, Σπυριδούλα, κυρίες και κύριοι, ξέρεις τι περιμένουν?
1: Την παρέτηση της κυρίας Γεροβασίλη.
0: Η κυρία Γεροβασίλη έχει διατηρεί την έδρα της, αλλά είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής.
1: Και αν παραιτηθεί από αντιπρόεδρος Βουλής, τι θα γίνει?
0: Ποιος θέλει να γίνει αντιπρόεδρος, ποιος έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον?
1: Ο Παύλος Πολάκης.
0: Αυτό τι μπορεί να σημαίνει? Καταλαβαίνετε ότι αν αυτό γίνει πραγματικότητα, δηλαδή αν παραιτηθεί, όπως σας λέμε τώρα, κυρία Γεροβασίλη, αυτό περιμένουν από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής, και αναλάβει ο Παύλος Πολάκης εκπροσωπώντας το ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι το κανάλι της Βουλής στην κορυφή. Τρέμετε σειρές, γιατί θα έχουμε Παύλο Πολάκη πάνω στην έδρα, Ζωή Κωνσταντοπούλου
1: από κάτω.
0: Από κάτω και Άδων να φωνάζει «Τα λιγουρεύεστε» ή ό,τι άλλο.
1: Πραγματικά θα είναι ένας πολύ ενδιαφέρον χειμώνας, αλλά για να δούμε, η κυρία Γεροβασίλη θα παραδώσει την έδρα της?
0: Δευτέρα, λοιπόν, αν δεν την παραδώσει, θα ξεκινήσει, έχουν αποφασίσει το ΣΥΡΙΖΑ ότι θα ξεκινήσουν πόλεμο. Και κοίτα να δεις τι έχει γίνει τώρα με τους συντρόφους που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, έφυγαν και τώρα προσπαθούν να βρουν θέση και ήλιο στην Ελλάς και πώς θα αντιδράσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά που σας λέμε είναι πληροφορίες επιβεβαιωμένες.
1: ΣΥΡΙΖΑ είχε 47 βουλευτές. Έφυγαν.
0: Εκλογές 23, βγαίνει με 47 βουλευτές.
1: Ακριβώς. Φύγαν 11, πήγαν στον Κασελάκη.
0: Πότε? Όταν διαφώνησαν και έφτιαξαν τη Νέα Αριστερά.
1: Μπράβο, και πήγαν στην ΕΑΡ.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα. Έφυγαν άλλοι 10 όταν έγινε έκτοτος ο Κασελάκης.
0: Μας αποχαιρέτησε, θα κάνει και συνέδριο τώρα με άλλο κόμμα.
1: Ναι, ναι, θα τα πούμε και αυτά, γιατί εμείς δεν κρύβουμε απολύτως τίποτα. Λέμε τα πάντα εδώ. Και τον τελευταίο καιρό έχουν φύγει άλλοι 16.
0: Μαζί και συμπεριλαμβανομένη και η διαγραφή της κ. Κασημάτη.
1: Βεβαίως.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έχει 10. Και τώρα η μάχη είναι ποιοι βουλευτές θα πάνε από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς. Η πιο πιθανή είναι η Χάρης Μαμουλάκης, ο Γεροβασίλη Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος μας το είχε κοινοποιήσει αυτό από το κατάστρωμα του πλοίου, αν θυμάστε, σε βίντεο, και ο Σημεών Κεδίκογλου. Αν πάρει λοιπόν ανεξάρτητους βουλευτές ο Αλέξης Τσίπρας, τότε
1: θα αρχίσει η μεγάλη μάχη.
0: Η μεγάλη μάχη, γιατί οι πρώην σύντροφοί του, στο πρώην κόμμα του, θα αρχίσουν να το καταγγέλνουν. Και την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν και άλλοι σύντροφοι στο ΣΥΡΙΖΑ
1: που έχουν παράπονα.
0: Που έχουν παράπονα γιατί περιμένουν τον πρόεδρο της Ελλάς, Τσίπρα, να τους τηλεφωνήσει. Αλλά τίποτα. 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα.

0: και μεγαλώνει η απόσταση.
1: Και για τη μοναξιά θα μιλήσουμε και στη συνέχεια, γιατί κι άλλος βουλευτής, κύριε Σκηγύρη, έχει καταγράψει τον πόνο του.
2: Και νιώθει μοναξιά.
1: Και την αγωνία του, γιατί και εκείνο το τηλέφωνο δεν χτυπάει. Αυτό το τραγούδι ήταν γραμμένο όταν είχαμε ακόμη συσκευές με καντράν. Αν θυμάστε. Δεν είχαμε τα κινητά. Λοιπόν.
2: Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, τι γίνεται, και ιδιαίτερα στους πρώην του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, ένας εξ αυτών, ο οποίος δήλωσε ότι θα πάει στην Ελλάς, είναι ο κύριος Σημεών Κεδίκοκλου, ο οποίος έχει κάνει ένα μοναδικό ηχητικό, ένα μοναδικό βίντεο, κυρίες και κύριοι, ο οποίο είναι ξεχωριστό και για το έβριμα του διαλόγου ανάμεσα στον βουλευτή και την κυρία που τον ρωτάει και την προφορά της, και με αυτόν τον τρόπο προαναγγέλει ο κύριος Σημεών Κεδίκοκλου ότι πάει για Ελλάς.
2: Κουνάει μαντήλι δηλαδή.
3: Έκλεισες τις θέσεις.
4: Μα δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις.
3: Για την ταινία.
4: Α, για την ταινία.
1: Προφορά, έτσι. Νη κανονικό επαρχίας.
2: Νη και λι. Λοιπόν, και για να δούμε όμως, ο κύριος Κεδίκοκλου θα πάει στην Ελλάς, θα δεχτεί τηλεφώνημα.
1: Δεν ξέρω.
2: Γιατί υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια στα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάσαι αυτά που κάποτε τα είχαν αποκαλέσει δρακογενιά. Ναι. Θυμάσαι τη δρακογενιά.
1: Ναι.
2: Ήταν ένα ποίημα για τα γενέθλια του Αλέξη Τσίπρα, το είχε γράψει ο Στέλιος ο Παπάς, ο πατέρας του Νίκου. Τώρα δεν είναι εκεί για να γράψει το ποίημα. Λοιπόν, και σου λένε οι υπάλληλοι, τι θα γίνει. Θα έρθουν τα βλαστάρια της δρακογενιάς και θα μας φάνε τη θέση. Γιατί δεν παίρνει κανένα τηλέφωνο από το στρατηγείο της Αμαλίας. Και... αλλά όμως αυτοί το φιλάνε. Μπορεί να μην είναι μανιάτες, αλλά το φιλάνε. Σου λέει πού θα πάει. Θα έρθει η ώρα ανάμεσα. Μάλιστα θεωρούν ότι θα γίνουν και δεύτερες εκλογές. Και εκεί ανάμεσα θα μας χρειαστεί.
1: Πάντως, για να ολοκληρώσουμε αυτόν τον κύκλο του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος, ο οποίος ήταν διατέλεσε πρόεδρος του κόμματος και πλέον είναι ανεξάρτητος, με την ιδιότητα πρόεδρου πρότεινε στους υπόλοιπους, ζητούσε από τους υπόλοιπους να παραδώσουν τις έδρες του στη Βουλή. Αλλά τώρα εκείνος την κάνει, την κρατάει.
2: Θα αφήσει τα τόσα χρήματα που παίρνει.
1: Και πριν όχι βέβαια, και πριν πάμε στον καυτό παρασκήνιο, κυρίες και κύριοι, από τη Μάνη και το Ίτυλο, την Πλημμύρα, θα κάνουμε μια στάση ηχητική, διότι προσφέρει καλλιτεχνικό έργο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Καλιάνος, ο οποίος, παρακαλώ, δέστε τις ζώνες σας γερά αν οδηγείτε, χαμηλώστε ταχύτητα, γιατί αυτό που θα ακούσετε είναι εμπίπτει.
2: Προσέξτε.
1: Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ερμηνεύει το τραγούδι του Χάρη, αλλιώς πιο καλή μοναξιά, με ένα μοναδικό τρόπο, και εκείνος περιμένει. Άραγε από ποιον τηλεφώνημα.
5: Να έχει χρώμα η μοναξιά στο χαρτί να ζω.

0: Ναι. Μα αυτό το βίντεο έχει γίνει χαμός για να είναι στην επικαιρότητα. Δεν αντέχεται έτσι.
1: Ο κύριος Καλιάνος το τραγούδισε στο TikTok.
0: Ναι.
1: Και
0: πάλι
1: να
0: καλά.
1: Μετεωρολόγος δεν είναι ο κύριος Καλιάνος.
0: Ναι, όχι.
1: Δεν μπορούσε να πει του Πασχάλη Τερζή να πιάσει Θεέ μου μια βροχή να με μουσκέψει στην ψυχή.
0: Ναι,
1: μήπως νιώθει μοναξιά, μήπως δεν τον έχουν πάρει τηλέφωνο κι αυτόν.
0: Αυτός, πολλοί περιμένουν τηλέφωνα. Αλλά και υπάρχουν και για να επιστρέψουμε τώρα στα κανονικά, στα προβλήματα κυρίες και κύριοι της καθημερινότητας. Διότι εκεί παίζεται η ουσία και όχι μόνο στα τρίκ των πολιτικών.
1: Και εμείς είμαστε παντού.
0: Ακριβώς και τα μαθαίνουμε. Θα πάμε λοιπόν, θυμάστε, πριν προημερών την περασμένη Κυριακή, πλημμύρισε το Ήτειλο στιμάνι.
1: Ακριβώς, οι καταστροφές ήταν πολύ μεγάλες. Το νερό μπήκε στα σπίτια του χωριού. Οι ελιές καταστράφηκαν, τα σπίτια καταστράφηκαν, αυτοκίνητα πήρε η πλημμύρα και χθες οι κάτοικοι είχαν συγκεντρωθεί στο σχολείο του χωριού να δουν τι θα κάνουν. Είχαν καλέσει όλες τις αρχές, τους βουλευτές, είχαν καλέσει την περιφέρεια, τον δήμαρχο και από αυτούς ποιος πήγε μόνο, προς τιμή του βεβαίως, ο Θανάσης Δαβάκης, βουλευτής της περιοχής.
0: Λοιπόν, ποιοι δεν πήγανε, συγγνώμη, έχει πλημμυρίσει ένα χωριό.
1: Δεν πήγε ούτε ο δήμαρχος. Και θες να ακούσεις και το χειρότερο. Το χειρότερο είναι ότι υπήρξε ενημέρωση, σύμφωνα με πληροφορίες πάντα, ότι ο κύριος Κατσαφάδος θα δώσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε μελέτες και παρενέβη ο δήμαρχος και είπε όχι μόνο για το Ήτειλο, να πάνε και για άλλα χωριά.
0: Συγγνώμη, το Ήτειλο δεν πλημμύρισε.
1: Το Ήτειλο
0: δεν έχει την ανάγκη.
1: Και για πάμε, 1,5 εκατομμύριο για ούτε μελέτες δεν κοστίζουν τόσο.
0: Φυσικά, συγχύζομαι. Έγινε πολύ μεγάλη καταστροφή.
1: Με την αδικία.
0: Και ο Σκάι έδειξε τις εικόνες. Παρουσίασε την έκταση του φαινομένου. Έχουν φύγει οι δρόμοι, τα χωράφια, οι ελιές. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Και ενδεχομένως στο κέντρο, στο μεγάλο Μαξίμου, να μην τα ξέρουν αυτά, ότι επί της πολιτικής του οδηγίας να αποκατασταθούν οι ζημίες, να δοθούν αποζημιώσεις, να υπάρχει κυβερνητική παρουσία, κάποιοι δεν την ακολουθούν. Είναι σαν να λέει ο προπονητής, παιδί μου, θα πάρει όλη την πλευρά, θα γυρίζει και άμυνα. Θα παίζεις μπροστά, αλλά θα γυρίζεις και πίσω, θα κόβεις. Και άλλος έχει στρατοπεδεύσει την επίθεση.
1: Και μάλιστα ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Θεόδωρος Βερούτης, ήθελε να κάνει τηλεφωνική κλίση για να μιλήσει με τους κατοίκους. Τα πνεύματα άναψαν, όπως είναι φυσιολογικό. Ναι. Οι κάτοικοι είναι δυσαρεστημένοι. Και αφού μιλάμε για την κεντρική εξουσία, να πούμε ότι η Μάνη, και ειδικά το Ήτειλο, είναι προπύργιο αυτού του κόμματος που κυβερνάει.
0: Ναι. Άρα λοιπόν δεν ήθελε να πάνε εκεί και μίλησαν για τηλεφωνική επικοινωνία με κάμερα.
1: Χωρίς κάμερα, ούτε κάμερα.
0: Ούτε κάμερα. Μόνο τηλέφωνο,
1: Και καλύτερα, γιατί από τα νεύρα, όπως έμαθα, έφυγαν καρέγκλες.
0: Οι μανιάτες δεν χαρίζονται, από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, αν έχουν να πούνε κάτι, το λένε και σε υπερθετικό βαθμό.
1: Και το κρατάνε και μανιάτικο.
0: Λοιπόν, πάρτε ανάσα, κυρίες και κύριοι, διότι τώρα αλλάζουμε θέμα, διάθεση και.
1: Να πάρουμε μια ανάσα από τα πολιτικά,
0: από την ένταση,
1: πάμε στην Ειρήνη την Παιδιαδίτη, την ανιχνεύτρια των πυρκαγιών. Κυρία Παιδιαδίτη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας και από μένα.
1: Να πούμε ότι η κυρία Παιδιαδίτη είναι ανδρολόγος, ουρολόγος, είναι γιατρός, εθελόντρια πιλότος για τις ανιχνεύσεις πυρκαγιών και επίσης πρωταθλήτρια στο Πανελλήνιο Κύπελο Ελαφρών Σκαφών.
0: Όλα αυτά μαζί. Συγχαρητήρια κύριε Παιδιαδίτη. Πολλές ιδιότητες.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
1: Πρώτα απ' όλα, είσαστε η πρώτη γυναίκα ανδρολόγος. Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με αυτό το ιδιαίτερο επάγγελμα για μια γυναίκα και ιδιαίτερα την εποχή που το αποφασίσατε?
2: Η αλήθεια είναι ότι η ειδικότητά μου είμαι χειρουργός ουρολόγος ανδρολόγος και γύρω στο 1995 που ξεκίνησα η ειδικότητα πραγματικά δεν υπήρχε άλλη γυναίκα στην Ελλάδα. Τώρα τι να σας πω, όλα είναι μία αγάπη. Τα πάντα ό,τι κάνουμε τα κάνουμε με αγάπη. Και είναι πολύ πάθος. Οπότε και η χειρουργική, ό,τι και να κάνεις, πρέπει να έχει.
1: Και εκτός από τον Ιστέρι, πιάσατε και το πιδάλιο των αεροσκαφών στα χέρια σας.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό πώς έγινε, το χειριστήριο, ναι.
2: Και αυτό πάλι μια πολύ αγάπη. Όταν τελείωσα το λύκειο, τελείως τυχαία, βρέθηκα σε ένα μονοκινητήριο ελαφρύ αεροσκάφος. Το είχα στο μυαλό μου, σαφώς δεν γινόταν παράλληλα με ιατρική και ειδικότητα χειρουργική. Αργότερα με δύο παιδιά και ένα τυχαίο αεροπλάνο με ένα φίλο και κουμπάρο μου, μου έδωσε το χειριστήριο του αεροπλάνου που πετούσε ο ίδιος και από εκεί άρχισε η δεύτερη μεγάλη μου αγάπη, το αεροπλάνο.
1: Πόσες ώρες πτήσεις έχετε?
2: Πολύ. Έχω 700.
1: Μπράβο.
2: Για ερασιτέχνη πιλότος είναι αρκετές. Ίσως να έχω και λίγο παραπάνω, γιατί εμείς οι ερασιτέχνες δεν τις γράφουμε κιόλας.
0: Ναι.
2: Αλλά ναι. Και... να σας πω, μεγάλη αγάπη αεροπλάνα. Τώρα όσο για την πυρανίσθηση που είπατε, το κάνω εθελοντικά από το 2015 με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Αυτή είναι η έδρα μου. Ζω τα τελευταία 30 χρόνια στην Κρήτη. Από το 2015 είμαστε δύο αεροπλάνα, δύο αερολέσχες που κάνουμε εθελοντικά την πυρανίσθηση του νησιού της Κρήτης και κάποια νησιά των Δωδεκανήσων, δηλαδή μπορεί να φτάσουμε και μέχρι Ρόδο και Χίο.
0: Και έχετε συγκεκριμένο πρόγραμμα, κυρία Παιδιαδίτη, δηλαδή...
2: Από το Κέντρο Επιχειρήσεων στην Αθήνα μας ενημερώνουν πότε πρέπει να το... να... ποιες μέρες είναι επικίνδυνες για πυρκαγιά.
0: Ναι.
2: Βάσει του καιρού. Και μας ενημερώνουν και μας λένε και πού θα πάμε, ποιες ώρες θα πάμε. Συνήθως είναι μεσημεριανές, με αρκετό αέρα και λίγο επικίνδυνες πτήσεις. Το πλήρωμα είμαστε πάντα δύο άτομα και ψάχνουμε φωτιές ώστε να ενημερώσουμε τον πύργο ελέγχου και την πυροσβεστική. Ό,τι προλάβουμε να κάνουμε και να γίνει γρήγορα και έγκαιρα η ενημέρωση ώστε να πάνε οι.
0: Έχετε εντοπίσει αρκετές πυρκαγιές στην
2: δράση. Ναι, ναι, και φέτος τρεις πυρκαγιές και κάθε χρόνο κάποιες τις προλαβαίνουμε εν τη γενέση, κάποιες βέβαια δυστυχώς έχουν πολλά μέτωπα, οπότε ναι, μόνο να το πούμε προλαβαίνουμε.
0: Και στην Κρήτη. Τώρα λοιπόν έχει πυρκαγιά στις Σέρες, σε περιοχή των Σερών. Έχουν κινητοποιηθεί 21 πυροσβέστες αυτή την ώρα. Μας ενημερώνουν την
2: αίθουσα. Αυτά είναι τώρα τα δύσκολα. Ναι. Αυτά είναι τα δύσκολα.
0: Εσείς λοιπόν τα πετάτε, κύριε Παιδιαδίτη, και δείτε καπνό, ενημερώνετε άμεσα.
2: Δούμε καπνό, ναι, άμεσα τον πύργο ελέγχου και ναι. Με το Ηράκλειο έχουμε καλή σχέση με την πυροσβεστική και ενημερώνουμε πριν φύγουμε. Ναι. Ότι θα πετάξουμε σήμερα, έχουμε αποστολή. Οπότε με μηνύματα προσπαθούμε να το κάνουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Δηλαδή, όπου δούμε καπνό, προσεγγίζουμε και προσπαθούμε να δώσουμε ακριβώς το στίγμα που είναι. Όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα.
1: Στο επάγγελμά σας, ως ανδρολόγος ουρολόγος, πώς είναι, στην Κρήτη και μάλιστα σε μια περιοχή που είναι έτσι
0: ζωηροί
1: οι άντρες, λίγο μπρουτάλ. Πώς είναι, έχετε αντιμετωπίσει ιδιαίτερες στιγμές, πώς σας συμπεριφέρονται?
2: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ κάνω αυτή τη δουλειά πολλά χρόνια, από το 1995 μπήκα στην ειδικότητα, έχω ιατρείο από το 1999. Αυτό που λέω πάρα πολλά χρόνια και σε πάρα πολλούς συναδέλφους σας δημοσιογράφους που με ρωτάνε, είναι ότι οι κριτικοί έχουν πάρα πολύ ανοιχτό μυαλό. Πάρα πολύ, παρόλο που γενικά θεωρείται το νησί έτσι πιο κλειστό και οι άντρες λίγο πιο, όπως το είπατε, πιο μπρουτάλι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Για όταν καταλάβουν, τότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή εγώ είμαι και επιλογή τους, είμαι ιδιώτης. Δεν έχω αντιμετωπίσει ποτέ κάποιο πρόβλημα με έναν άντρα κριτικό. Απέναντίας ακούνε και είναι και πολύ συνεργάσιμοι. Ποτέ δεν είχα πρόβλημα. Ούτε στα χειρουργεία. Εντάξει, τα πρώτα χρόνια που ήμουν και αρκετά νεότερη υπήρχε το αστείο, α, αυτό το κοπέλι θα σε χειρουργήσει. Αλλά εντάξει, μεγάλωσε και εγώ, οπότε πλέον δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν είσαστε κοπέλι, δηλαδή, δεν σας λένε κοπέλι.
2: Δεν είμαι πια, όχι, δεν με λένε πια κοπέλι, είμαι μεγάλη κοπέλα πια.
0: Αλλά εθελόντρια πιλότος, ό,τι καλύτερο, έτσι.
1: Και επίσης εθελόντρια και στους...
2: Ναι.
1: Και επίσης εθελόντρια και στους γιατρούς Αιγαίου, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, ναι, είμαι πολλά χρόνια, από το 1997, είμαι στις αποστολές των γιατρών Αιγαίου Παγνή. Πάμε σε διάφορα νησιά κριτικά όπου μας καλούν. Προσπαθούμε να προσφέρουμε και να βοηθάμε αυτά τα νησιά, τα Καστελόριζο, Σύμη. Πολλές φορές εγώ πω και με τα αεροπλάνο.
1: Και πρωταθλήτρια όμως. Και πρωταθλήτρια όμως. Κατακτήσατε ένα κύπελο πριν κάποιους μήνες.
2: Ναι, ναι, το Φλεβάρι του 25 ήταν. Ναι. Πήρα το κύπελο με μια συγκυβερνήτη οδοντίατρο. Οι δυο μας, το πρώτο γυναικείο πλήρωμα.
1: Νικήσατε τους άντρες δηλαδή.
2: Κάναμε το καλύτερο. Εμείς κατεβήκαμε για τον αγώνα και καταφέραμε, πήραμε το κύπελο. Μια χαρά, ήταν πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραίο.
0: Πάντα πολύ τέτοια. Σας ευχαριστούμε. Είστε εξαιρετικοί. Φοβεροί.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό σας βράδυ.
2: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
0: Από την Κρήτη, κυρία Ειρήνη Παιδιαδίτη, ανδρολόγος, ουρολόγος, εθελόντρια, πιλότος και με άλλες πολλές ιδιότητες, η διακοπή και των ειδήσεων από τον Sky 100,3.
3: καταφέρει διαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
9: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
10: Τον εξώστη.
11: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
10: Και σχολιάζεις τους πάντες.
11: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
10: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
11: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
3: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Συγκλονιστικές εικόνες κατέγραψαν λουόμενοι σε δημοφιλή παραλία της Ισπανίας. Φουσκωτό σκάφος με δεκάδες μετανάστες πλησίασε στην ακτή της Μούρθια χθες και επιβαίνοντες άρχισαν να βουτούν στη θάλασσα για να βγουν στην ακτή. Πρόκειται συνολικά για 65 άτομα, εκ των οποίων 15 παιδιά. Εκστρατεία υβριδικού πολέμου κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατήγγειλε σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, μετά την καταστροφή θαλάσσιου ντρόουν από ρουμανικό μαχητικό αεροσκάφος. Ο Ρουμάνος Υπουργός Άμυνας δεν διευκρίνησε την προέλευση του ντρόουν, αλλά είπε ότι η Ουκρανία επιβεβαίωσε ότι δεν ήταν ουκρανικό. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισημάνσεις ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Νέα πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε πριν από λίγο στη Νέα Πέτρα Σερών. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν σήμερα οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Ανατολική Αττική και Εύβοια, μία από πρόθεση και μία από αμέλεια. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με ντρόουνς κατά του σαουδαραβικού αεροδρομίου Νατζράν και μια εγκατάσταση στη Σαράμκο στην ίδια πόλη, κοντά στα σύνορα με την Ιεμένη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση των επιθέσεων από τη Σαουδική Αραβία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στιγμιότυπα Sky 100,3 2 10 48 00 170 4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr. Μαζί με την Σπυριδούλα Ήρδα Σπανέα για την πρώτη ώρα της εκπομπής περιδιαβαίνουμε, κυρίες και κύριοι, στο παρασκήνιο της επικαιρότητας, σημειώνοντας πράγματα που περνάνε κάτω από την γραμμή, από το χώρο της πολιτικής, των μέσων ενημέρωσης αλλά και της κοινωνίας. Ξεκινήσαμε τις διεργασίες στον ΣΥΡΙΖΑ και την φωτιά, τον εμφύλιο που μπορεί να ανάψει με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Μήλων της Έριδος η κυρία Γεροβασίλη.
1: Συνεχίσαμε με ειδήσεις από το Ήτειλο της Μάνης.
0: Φυσικά,
1: και την καταστροφική πλημμύρα και τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει, αλλά και την αντιπαράθεση που ήρθε ανάμεσα στους κατοίκους και την κεντρική εξουσία.
0: Ναι, και τώρα τι έρχεται? Καταρχήν διακοπές στην Πάρο, γιατί η Πάρος είναι το κέντρο των εξελίξεων. Δεν αναφέρομαι στην πυρκαγιά, αλλά παράγοντες της τηλεόρας.
1: Πολιτική. Πολύ πολιτική.
0: Επιχειρηματίες, εκπρόσωποι επιχειρηματιών. Όλοι βρίσκονται στην Πάρο, κυρίως τις πρώτες 20 μέρες του Αυγούστου. Εκεί λοιπόν εκπρόσωποι από δύο ομίλους, ο ένας από την Alter Ego Media, ανώτατος τέλεχος, και ένα άλλο από τον όμιλο Βαρδινογιάννη που ελέγχει με τον ένα με τον άλλο τρόπο δύο τηλεοπτικούς σταθμούς.
1: Τι έκαναν εκεί?
0: Βρέθηκαν. Γιατί?
1: Μόνοι τους.
0: Ήταν και άλλοι, ήταν και παραγωγός
1: τηλεοπτικών
0: προγραμμάτων, δημοσιογράφοι πάντοτε, γιατί έχουν μόνιμη θέση εκεί οι δημοσιογράφοι γυναίκες στην Πάρο.
1: Βασίλη, όμως στην Πάρο ήταν και πολύ πολιτική.
0: Και
1: είδαμε κάποιον που έκανε.
0: Εγώ είδα τις φωτογραφίες.
1: Φωτογραφίες, τσαχπινιές.
0: Στο Τσαχπίνι, ταβέρνα, ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Τσίπουρα εκεί, όλα, μια χαρά.
0: Μάθαμε ότι ο κύριος δεν διασπέρασε για κάποιες μέρες από το νησί της Πάρου.
1: Και όχι μόνο, και ο κύριος Πλεύρης ήταν.
0: Και ο κύριος Πλεύρης.
1: Πολύ λαός στην Πάρο.
0: Λαός, πολιτικοί, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι. Κάποιοι έλεγαν ότι φτιάχναν και το πρόγραμμα όχι της επόμενης σεζόν και της μεθ' επόμενης.
1: Δηλαδή στην Πάρο και στην Άξο. Και την Ελλάδα να αλλάξω.
0: Ναι, ναι, γιατί και στην Άξο πάνε οι νεότεροι και οι νεότερες για να κάνουν διακοπές. Στην Πάρο όμως είναι οι ηγεσίες, οι ανώτατες, που κάνουν τους ιδιωτικούς τους, αλλά και από την άλλη πλευρά κάθε φορά υπάρχει. Όπου υπάρχει δράση, υπάρχει και αντίδραση. Και έτσι τα σχέδια δεν περνάνε, έχω να πω.
1: Και την ώρα που γίνονταν αυτά στην Πάρο, στην Πειραιώς επικρατούσε αναβρασμός. Και λέγοντας στην Πειραιώς, αναφέρω στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν επικρατούσε αναβρασμός από τη θερμοκρασία, καν καύσωνα, 38 βαθμούς έχει φτάσει.
0: Ναι, αλλά
1: ο κύριος Κυρανάκης έχει αρχίσει και ξεσκονίζει τα βιογραφικά.
0: Ο φιλόδοξος κύριος Κυρανάκης.
1: Ακριβώς.
0: Ο νέος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος. Έχει ατέλει πολύ μεγάλες φιλοδοξίες, πολύ υψηλές.
1: Αλλά η εντολή από ψηλά είναι νέοι και άφθαρτοι. Και για να χρησιμοποιήσουμε ένα ποδοσφαιρικό όρο, μπάλα θα παίξουν και οι αυτοδιοικητικοί. Ήδη έχουν ανακοινωθεί κάποια ονόματα, όπως ο Παύλος Μαρινάκης στον Β1 Βόρειο Τομέα, η Αλεξάνδρα Σδούκου στην Α Αθηνών. Εδώ και μήνες ο Μάριος Θεμιστοκλέος αλωνίζει την Ανατολική Αττική. Και ξέρεις, Βασίλη, τι λένε και εκεί οι πληροφορίες μου, ότι θα υπάρξει μεγάλη κόντρα ανάμεσα σε υποψήφιους του ίδιου κόμματος. Μεγάλη κόντρα. Και αφού λέμε για υποψηφιότητες, να σε πάω από την Αττική στον Εύρο.
0: Γιατί, τι έγινε στον Εύρο? Και εκεί.
1: Εκεί στον Εύρο η Νέα Δημοκρατία έχει στο ψηφοδέλτιο 6 υποψήφιους. Συνήθως έχει 4 άντρες και 2 γυναίκες.
0: Ποσοστώσεις δηλαδή.
1: Ναι. Πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι υπάρχουν 3 κυρίες που ενδιαφέρονται. Η Έλενα Σόκου, συνάδελφος, έχει προλάβει και έχει δηλώσει ήδη ότι θα είναι υποψήφια. Όμως υπάρχει και Φανή Μπαχαρίδου, αντιπεριφερειάρχης, παρακαλώ. Και η κυρία Αλεξάνδρα Γκουλιαμτζή. Και οι τρεις κυρίες κινούνται για συγκομιδή ψήφων, πηγαίνουν από εκδηλώσεις μέχρι και σε πανηγυρία. Τι θα γίνει εκεί? Θα γίνει 50-50 το ψηφοδέλτιο? Θα μείνει κάποια κυρία απ' έξω?
0: Κοίταξε, η εποχή επιτάσσει να έχουμε τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες, για να υπάρχει ισότητα και δικαιοσύνη. Όχι πλέον πατριαρχία. Και στη Νέα Δημοκρατία μας λένε ότι είναι κεντρό κόμμα φιλελεύθερο.
1: Οπότε πάμε για 50-50.
0: Για να δούμε, γιατί δεν ξέρουμε. Ξέρεις,
1: και πολύ διάσημη στο μεταξύ, στο
0: δηλαδή,
1: ψηφοδέλτιο.
0: Εγώ ξέρω, έχω ένα πρόσωπο πριν πάμε στο επόμενο μας καλεσμένο που θέλει η Νέα Δημοκρατία, που είναι παρουσιαστής, δημοσιογράφος, συμμετέχει σε πάρα πολλά σόου στο παρελθόν, στην Ελλάδα και στη Γαλλία, μιλάει από στα γαλλικά.
1: Εντάξει,
0: πολύ καλά αλιάγας, ελληνικά, αλιάγας, ξέρει τον Εμμανουέλ Μακρόν. Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, ακούει.
0: Τι το πιάνει, περίμενε.
1: Για πες μου, τι παρασκήνιο έχεις, δεν αντέχω.
0: Έχει κάνει ήδη μια πρώτη επίσκεψη στην Αγία Παρασκευή στην ΕΡΤ, αλλά μας είπαν ότι ήταν φιλική και τα λοιπά, με τον πρόεδρο της ΕΡΤ, αλλά καθώς έρχονται οι εκλογές.
1: Το βιογραφικό το έστειλε στην Πειραιώς.
0: Το βιογραφικό δεν χρειάζεται. Νομίζω έστειλε βιογραφικό. Θα ήθελα πολύ να έχω το βιογραφικό του, εννοείται. Αλλά.
1: Για πες μου.
0: Μπορεί πηγαίνοντας προς τις εκλογές αυτό το 7μηνο να είναι ένα από τα πρόσωπα που θα φαίνονται και κάποια στιγμή θα ανακοινωθεί και η υποψηφιότητα τους. Πηγαίνονται, ασκούνται. Είναι σκέψεις αυτές.
1: Νομίζω έχουμε περάσει στην πολιτική του social media εδώ και αρκετό καιρό.
0: Εννοείται.
1: Ακούω Θανάσης Βυσκαδουράκης και ξαφνικά μας λένε και ένας διάσημος φωτογράφος, ο Δημήτρης Κουλός. Εγώ δεν τον ήξερα.
0: Ούτε και εγώ, δεν πειράζει. Πολλοί είναι διάσημοι στα social media, όλοι είναι διάσημοι.
1: Δηλαδή τι θα κάνουμε, θα παίρνουμε τα social media ποιος έχει περισσότερους ακολούθους και θα τους βάλω σε ψηφοφορία.
0: Ο λαός αποφασίζει. Είσαι έτοιμη να φορέσει την πανοπλία σου?
1: Έτοιμη είμαι και να υποδεχτούμε τον κύριο Δημήτρη Κατσίκη. Αρματοποιός παρακαλώ, ο σύγχρονος ύφεστος. Χρησιμοποιεί φωτιά και αμόνι, όμως να πούμε ότι έχει τελειώσει γεωπονικό πανεπιστήμιο, αγροτική βιοτεχνολογία και έχει και μεταπτυχιακό στο εξωτερικό. Κύριε Κατσίκη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας.
1: Τι όθησε έναν γεωπόνο να πιάσει το αμόνι και το σφυρί?
2: Κοιτάξτε, είναι από αυτά τα πράγματα που δεν θα δοθούν ποτέ εξηγήσεις για αυτό που έγινε. Μάλλον είναι θεόσταλτο. Η αφορμή ήταν πολύ απλή. Ήταν καθαρά από περιέργεια. Δηλαδή όταν είδα στα μουσεία της Γερμανίας και της Αγγλίας τις πανοπλίες τους, δηλαδή τις πανοπλίες των βασιλιάδων και των ευγενών.
1: Λέτε εμείς γιατί να μην έχουμε?
2: Ακριβώς, δεν ήταν κάτι πολύπλοκο, ήταν μια απλή απορία. Γιατί δεν έχω δει, είπα, κάπου στην Αθήνα μια βυζαντινή πανοπλία όπως βλέπουμε στις αγιογραφίες του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Γεωργίου κτλ. Και αυτό έγινε μονή μετά.
1: Αρχίσατε να κατασκευάζετε κι εσείς. Έχω πληροφορίες ότι σας είχε γίνει πρόταση και από ανθρώπους παραγωγής της ταινίας Οδύσσια. Αληθεύει?
2: Ναι, σωστά είναι αυτό, ναι. Σωστό είναι. Είχα δεχτεί ένα email δυόμισι-τρεις μήνες περίπου πριν το πρώτο τρέιλερ της Οδύσσιας. Αφορούσε τι άλλο, τις μυκηναϊκές πανοπλίες. Δηλαδή, τις πανοπλίες της...
1: του Οδυσσέα κλπ.
2: Ναι, κλπ, ναι. Εγώ έχω σχηματίσει μια συλλογή με μυκηναϊκές πανοπλίες. Μπορείτε να τις δείτε στα social μου.
1: Και για να σας ρωτήσω κάτι, τι έγινε τελικά, γιατί από ό,τι είδαμε στην ταινία δεν υπάρχουν μυκηναϊκές πανοπλίες ή κάνω λάθος?
2: Όχι, υπάρχουν, αλλά είναι πάρα πολύ, πας το πούμε στα αγγλικά, generic. Είναι κάποιες πανοπλίες, φορεσιές, οι οποίες παραπέμπουν στην κλασική αρχαιότητα με πάρα πολλά αρτιστικά στοιχεία, τα οποία είναι αφαίρετα.
1: Δεν συνεργαστήκατε όμως?
2: Όχι. Ανταλλάξαμε 3 emails και σταμάτησε εκεί το όλο θέμα. Παρ' όλα αυτά, είδα κάποια στοιχεία από τη δική μου τέχνη στις πανοπλίες της ταινίας. Κάποια μικρά, βέβαια, που τα ξεχωρίζω εγώ και 2-3 άλλα άτομα. Κοιτάξτε, η ταινία δεν είχε σαν σκοπό την ιστορική ακρίβεια όσον αφορά την ομηρική περίοδο. Ο προσανατολισμός ήταν άλλος. Οπότε... δεν πρέπει να το. Δηλαδή, εγώ δεν το βλέπω ως κάτι κακό.
0: Καλά, ναι, ούτε σε άλλε ταινίε είναι μυθοπλασία.
2: Τώρα, θα μπορούσε βέβαια. Είχαν και τα χρήματα και το χρόνο και όλα να μπορούσε να δημιουργηθεί κάτι που θα άφηνε σινεματική ιστορία, ας το πούμε.
0: Ποιες είναι οι παραγγελίες, τι παραγγελίες σας κάνουν και ποιοι?
2: Όχι, εγώ δουλεύω με εκθέσεις.
0: Με εκθέσεις, άρα είστε
2: καλοί.
1: Οι πανοπλίες είναι σε φυσικά μεγέθη.
2: Ναι, οι πανοπλίες αυτές είναι σε φυσικά μεγέθη και δημιουργούνται με σφυριλάτιση. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχω μηχανήματα πρέσ και τα λοιπά. Mm-hmm. Είναι όπως τις κάναμε τότε. Mm-hmm. Και αυτό κάνει το όλο εγχείρημα πιο δύσκολο, αλλά από την άλλη του προσδίδει μια αφεντικότητα η οποία έχει αποκτήσει πλέον μια διεθνής...
0: Πόσο χρόνο χρειάζεται, κύριε Κατσίκη, για μια πανοπλία?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά μοντέλα... περίπου ένα τρίμηνο.
0: Ένας
2: μέσος όρος είναι ένα τρίμηνο. Mm. Και τα υλικά που χρησιμοποιώ είναι μπρούτζος, δέρμα, ύφασμα, λινό. Αυτά.
0: Ναι. Δεν και τι δοκιμάζετε όταν τη φτιάξετε, τη βάζετε πάνω σας, ας πούμε, και λέτε.
1: Στο δικό σας μέγεθος.
2: Ναι, αρκετές είναι στο δικό μου μέγεθος. Αλλά έχω κάνει και για πιο μικρός όμως.
0: Ναι. Και κυκλοφορείτε έξω στον δρόμο εκεί που είστε στην περιοχή στα Σπάτα, δηλαδή βγαίνει την πανοπλία σας έξω.
2: Όχι. Θα είχα προβλήματα να το έκανα αυτό. Πάντως θέλω να διευκρινίσω ότι παρακαλώ. Οι πανοπλίες έχουν να κάνουν με την ελληνική μόδα, τη διαχρονία της.
1: Δηλαδή?
2: Στην ουσία είναι μεταλλικά κουστούμια, τα οποία επειδή είναι από μέταλλο διατηρηθήκαν στις αιτίες, ενώ τα εφάσματα χάθηκαν.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης, δεν μπορούμε να φανταστούμε ούτε τον Αχιλέα, ούτε τον οποιοδήποτε στρατηγό χωρίς την πανοπλία του. Χωρίς την πανοπλία χάνει αυτή την αίσθηση του μεγαλείου και της δυναμικότητας. Οπότε έχουν συνδεθεί με την προσωπικότητα και των ιστορικών προσώπων, αλλά και των μυθικών προσώπων. Και μην ξεχνάμε ότι ήταν τόσο πολύτιμες, είχαν συνδεθεί τόσο πολύ με το υπερεγό τους, που τις έπαιρναν μαζί στο τάφο τους.
1: Μάλιστα, αυτό σωστό, ναι. Πολύ. Αγαπημένα σας έργα ποια είναι?
2: Αγαπημένα μου έργα εννοείται...
1: Που έχετε φτιάξει, όχι έργα.
2: είναι η πανοπλία του Αχιλέα, η πανοπλία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Λινοθώρακας, η πανοπλία του πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Φιλίππου του Β' και η πανοπλία του Οδυσσέα. Είναι από τα πιο δύσκολα έργα που έχω κάνει.
1: Αυτά εκτίθονται κάπου?
2: Ναι, εκτίθονται στο κέντρο της Αθήνας, είναι στη Πινδάρου 6, φιλοξενούνται στο Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, Πινδάρου 6 Ακαδημίας.
0: Στο κέντρο της Αθήνας, ναι, είναι ένα πολύ ωραίο κτίριο, μάλιστα, πάρα πολύ. Ωραία.
2: Να πω και κάτι ακόμα, ότι με το έργο μου εγώ προσπάθησα να καλύψω τα κενά που υπήρχαν από αρχαιολογικής απόψεως, δηλαδή... ήθελα να δείξω σε κάθε περίοδο, είτε είναι αρχαϊκά χρόνια, είτε ελληνιστικά, είτε μικυναϊκά, πώς έμοιαζαν επιτέλους αυτοί οι αρχαίοι Έλληνες.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί υπήρχαν πάρα πολλές αφαιρεσίες, κανείς δεν έχει ασχοληθεί σε πειραματικό επίπεδο. Και πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το έχω καλύψει αυτό με το έργο μου. Αυτό ήθελα.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κατσίκη. Καλή συνέχεια να έχετε.
2: Λοιπόν, γεια σας, καλό απόγευμα.
0: Κύριος Δημήτρης Κατσίκης, κύριες και κύριοι, είναι αρματοποιός, τα ακούνια για καρφιά.

0: Γιατί τι μας είπε ο κ. Χατσίκης, ότι τα υφάσματα σταδιακά χάθηκαν, όμως η πανοπλία, το μέταλλο παρέμεινε.
1: Τα μέταλλα έμειναν.
0: Ναι, άρα τα μεταλλικά στοιχεία, και εδώ έχουμε αντί για τα κούνια, έχουμε καρφιά.

0: στιγμή ότι Sky 100,3 και 2 10 48 0 0 174, και skyradio.gr στο σελίδα για τα σχόλιά σας. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στον αθλητισμό, διότι
1: σήμερα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΆΚΑ. 9:30 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Χράντες Κράλοβε από την Τσεχία στον πρώτο αγώνα για τα play-offs του UEFA Conference League.
0: Η ζωντανή μετάδοση στην τηλεόραση του Sky σε 9:30 νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, το pre-game, και συνέχεια μετά το τέλος της αναμέτρησης το post-game. Υπάρχουν οδηγίες, πάει Παναθηναϊκός προς τους φιλάθλους για να αποφευχθεί, κυρίες και κύριοι, ο συνωστισμός και η ταλαιπωρία του κόσμου. Έγιναν γνωστά τα εξής. Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν, κυρίες και κύριοι, απόψε το απόγευμα. Έχουν ήδη αρχίσει να ανοίγουν και αυτό είναι το σημαντικό. 6:30 το απόγευμα. Αν κάποιοι είναι νωρίτερα στο γήπεδο, τόσο ταχύτερη θα είναι η εξυπηρέτησή τους. Όλοι όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήριο θα πρέπει παράλληλα, πριν από τον έλεγχο του εισιτήριου, να προχωρήσουν στην ταυτοποίηση μέσω gov.gr. Διαφορετικά, είσοδος στο γήπεδο δεν θα είναι εφικτή. Προσέξτε το αυτό. Δεν θα επιτραπεί είσοδο στο γήπεδο σε κανένα μη κάτοχο εισιτηρίου, ακόμη και σε παιδιά. Και για την καλύτερη εξυπηρέτηση και την ταχύτερη είσοδο των φιλάθρων στο γήπεδο, υπάρχουν αναλυτικά σημεία προελέγχου από τα οποία μπορούν να περάσουν οι φιλάθλοι ανάλογα με τη θύρα που αναγράφει το εισιτήριό του. Και στις σελίδες, στο sportfm.gr, αναγράφονται κανονικά οι προέλεγχοι, τα σημεία προελέγχου για τις θύρες. Και με αυτόν τον τρόπο, πολύ ήρεμα, πολύ ήσυχα, μπορούν να πάνε οι άνθρωποι στο γήπεδο και να παρακολουθήσουν την απόψινή κρίσιμη αναμέτρηση. Ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε θέλει νίκη. Νίκη εδώ, νίκη έξω, για να προκριθεί.
1: Και όλοι μαζί για να στηρίξουμε την ομάδα, γιατί είναι μια ελληνική ομάδα που συλλέγει βαθμούς για το ελληνικό ποδόσφαιρο. 2,5 ώρες όμως νωρίτερα, στη Λοζάνη, διεξάγεται το Diamond League, ένας από τους αγώνες του Diamond League, όπου θα έχουμε ακόμα μία επική μάχη. Κάραλι με Ντουμπλάτιτς.
0: Πάλι τα είδαμε, αφού ήταν προχτές.
1: Πάλι ξανά
0: τα είδα, πάλι.
1: Και ξέρεις τι έχει πει ο Κάραλις? Ότι θέλω, λέει, κάποια στιγμή να νικήσω ο Ντουμπλάτιτς. Γιατί να μην γίνει αυτό στη Λοζάνη?
0: Ναι.
1: Να γίνει. Λοιπόν, αύριο επίσης θα έχουμε αγώνες. Αύριο αρχίζουν στο
0: ημέρα. Σε λίγη ώρα ξεκινάει το Diamond.
1: Ναι, δηλαδή, ναι.
0: 7 και κάτι, ναι.
1: Σε 12 λεπτά. Λοιπόν, αύριο θα αρχίσουν οι μεσογειακοί αγώνες. Σημεοφόροι της χώρας μας θα είναι ο Απόστολος Σίσκος και η Μαρία Πρεβολαράκη. Πρόκειται για τον πρωταθλητή της κολύμβησης με 2 μετάλλια. Μάλιστα, του κάναμε και συνέντευξη στην Καθημερινή.
0: Πολύ συμπαθητικός.
1: 21 ετών. Εμένα με συγκλώνησε ότι γύρισε και μου είπε πως για μένα η κολύμβηση και η οικογένειά μου είναι πάνω απ' όλα. Δεν πήγα στο Χάρβαρντ, όπου κέρδισα υποτροφία ως αριστούχος μαθητής, παρακαλώ, γιατί όπως βλέπεις, Βασίλη, όταν υπάρχει πρόγραμμα, όλα συνδυάζονται, και ο πρωταθλητισμός και το διάβασμα, γιατί θέλησα να μείνω κοντά στην οικογένειά μου και φυσικά στην κολύμβηση. Πήρε 2 μετάλλια, λατρεύει τον Απόστολο Χρήστου, τον άλλον Απόστολο της κολύμβησης, 2 παιδιά χαμηλών τόνων, ευγενικά, που τι έγινε? Πήραν τα μετάλλια και τους ξεχάσαμε.
0: Ναι, έτσι.
1: Ενώ άλλες ειδήσεις, όπως π.χ. η χρήση κοκαίνης που έκανε ο Κύριος.
0: Ναι, ο Ελληνοαυστραλός ταινίστας.
1: Ναι, ο Ελληνοαυστραλός ταινίστας.
0: Αυστραλός ή Ελληνοαυστραλός?
1: Ελληνοαυστραλός, παρακαλώ. Ναι. Μα τώρα που έκανε χρήση κοκαίνης και βρέθηκε το παρισμένος, μπορούμε να τον λέμε μόνο Αυστραλό.
0: Α, εντάξει, δεν είναι δικός μας. Είναι κάποιο...
1: Δεν είναι δικός μας. Λοιπόν...
0: Είναι η όψη του αθλητισμού, ρε παιδί μου. Ένας που είναι ο άνθρωπος που ο οποίος δεν αδιαφορεί και τα λοιπά και περνάει στη χρήση, και άλλοι που τα παιδιά, τα νέα που έχουν το πάθος να δημιουργήσουν, να κατακτήσουν μετάλλια, να εκπροσωπήσουν τη χώρα.
1: Και αυτό θέλει να κάνει αύριο ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος θα
0: αύριο
1: διεκδικήσει.
0: Είναι. Αύριο.
1: Παρασκευή δεν
0: ναι,
1: είναι.
0: Αύριο. Ναι, αύριο
1: ναι. Λοιπόν, ο οποίος θέλει να διεκδικήσει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 1ο χρυσό μετάλλιο. Ναι. Ήρθε δεύτερος, όπως θυμάσαι, το προβλέψαμε
0: ναι.
1: χθες.
0: Ναι, είπες
1: όταν βλέπαμε τον αγώνα.
0: Καλό, είπες ότι
1: βιδόθηκε ναι. στην έξοδο. Αμάν, τίποτα, θα μάθεις που θα πάει.
0: Βιδόθηκε στην έξοδο, δηλαδή. Εξαιρετική έκφραση, δηλαδή περιγράφεται, είναι, αλλά μας μπερδεύει εμάς τους κοινούς τους,
1: με
0: όλα αυτά που κάνει.
1: Και ξέρεις τι είπε ο Πετρούνιας?
0: Τι είπε?
1: Φιλάω μια έκπληξη για τον τελικό. Για να δούμε, θα το πάρει το 1ο χρυσό.
0: Μάλιστα, μακάρι. Ο άνθρωπος ήδη, δηλαδή, το γεγονός έχει 8 χρυσά και περνάει και αυτό απαρατήρητο.
1: Και 2 χάλκινα, μην τα ξεχνάμε αυτά. Μόνο σε ευρωπαϊκά. Έχουμε και παγκόσμια, έχουμε και ολυμπιακά. Αν αρχίσουμε να μετράμε, πάει, θα μας αφήσει.
0: Ο στόχος του είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες.
1: Στόχος του φυσικά είναι να πάει στους Ολυμπιακούς αγώνες του 2028. Και όπως είπε, θέλει να πάρει και άλλα 2 χρυσά Ολυμπιακά. Εκτός πρώτο Θεό, το αυριανό. Δηλαδή να τα φτάσει 11.
0: Πότε θα προλάβει?
1: Έλαντε, και έχει και οικογένεια.
0: Ναι.
1: Είπαμε, με καλό πρόγραμμα όλα γίνονται. Θέλεις όμως να πάμε σε κάτι που δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε. Για την Αντιγόνη την Τρισμπιώτη.
0: Ναι.
1: την πρωταθλήτριά μας, η οποία πριν από κάποιες ημέρες πήρε μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Αγγλία, όπου μετά τον, ήρθε τέταρτη και μετά τον αγώνα της δήλωσε: «Επιβιώνω όπου και αν με βάλετε, σαν κάποιο έντομο που δεν πεθαίνει ποτέ. Είμαι ακόμα εδώ για όσους θέλουν να με διώξουν και θα τους κάνω τη ζωή δύσκολη». Τι συμβαίνει όμως εκεί, Βασίλη μου?
0: Τι γίνεται? Πολύ σκληρή δήλωση.
1: Πολύ σκληρή δήλωση. Ποιοι θέλουν να διώξουν την πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022?
0: Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να τη διώξουν.
1: Ελπίζω όχι.
0: Έχει τέτοια πολυτέλεια
1: πάντως,
0: η χώρα να διώχνει.
1: Εγώ θα πω το παρασκήνιο.
0: Ναι, για πες.
1: Μαζί της δεν ήταν ο προσωπικός προπονητής Brett Vallance από την Αυστραλία. Να πούμε ότι μέχρι το 2022.
0: Δεν ήτανε.
1: Δεν ήταν.
0: Στους αγώνες.
1: Στους αγώνες.
0: Έτσι είδε αυτό, έτσι ήθιστε.
1: Δυστυχώς.
0: Δεν πάνε οι προπονητές στους αγώνες.
1: Σε πολλούς αγώνες.
0: Λόγω χρημάτων.
1: Λόγω χρημάτων και μάλιστα διαβάσαμε και μία ανακοίνωση, ναι, από το σύλλογο της πρωταθλήτριας, ναι, στο Facebook, όπου αναφέρω χαρακτηριστικά: Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Πολυνίκη Μανουηλίδου και Δήμητρα Τσουκαλά, τρεις αθλήτριες που συμμετείχαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τρεις αθλήτριες που ταξίδεψαν στην Αγγλική πόλη χωρίς τη συνοδεία των προπονητών τους και οι τρεις αθλήτριες από τον Αλέξανδρο Μακεδονίας. Θέτουν πολλά κρίσιμα ερωτήματα γιατί έχει γίνει αυτό. Βέβαια, δεν ήταν η μόνη χωρίς προπονητή, ναι, να το πούμε αυτό. Ακόμα και η τέταρτη η αθλήτρια, ναι, που ήρθε μετά την Ντρισμπιώτη, τέταρτη Ντρισμπιώτη, πέμπτη Τσινοπούλου, ούτε αυτή είχε προπονητή.
0: Πώς γίνεται να πηγαίνουν σε αγώνες χωρίς προπονητές? Δηλαδή, τι νόημα έχει να προπονούνται άμα δεν έχουν τον άνθρωπο να τους καθοδηγεί στην κρίσιμη στιγμή?
1: Στην περίπτωση της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη, ναι, ίσως και να υπάρχει παρασκήνιο. Έχουμε πει εδώ, θα τα λέμε, ναι, όλα. Η Ντρισμπιώτη έκανε προπόνηση μέχρι το 2022 με τον Ναπολέοντα Κεφαλόπουλο. Ναι. Η συνεργασία τους διακόπηκε. Ο κύριος Κεφαλόπουλος αποφάσισε. Και στη συνέχεια ο κύριος Κεφαλόπουλος έγινε, ναι, επικεφαλής του τμήματος Βάδεν στο ΣΕΓΑΣ.
0: Ναι.
1: Η κυρία Ντρισμπιώτη πήρε άλλον προπονητή. Ο προπονητής δεν ταξίδεψε ποτέ στον Μπέρμιγχαμ.
0: Τι είναι αυτά?
1: Τι νομίζεις ότι ο αθλητισμός...
0: Πώς οργανώνει τον ελληνικό αθλητισμό? Ποιος είναι υπεύθυνος? Τα ξέρουν αυτά στο Υπουργείο, δεν ασχολούνται.
1: Ο αθλητισμός
0: δηλαδή,
1: είναι.
0: Συντονίζουν. Φοράνε τον εθνό σύμβολο, πάνε χωρίς προπονητή. Αυτό είναι καινούριο.
1: Τι νομίζεις ότι ο αθλητισμός
0: είναι? Αυτό είναι πολύ πρωτότυπο. Ναι.
1: Όμορφος κόσμος.
0: Όχι, δεν είναι
1: όμορφος.
0: Έχει πολύ ίντριγκα. Όπως θέλουμε να βγαίνει στην εκπομπή μας. Δηλαδή είναι αυτό να βγάλουμε το στοιχείο από τις αντιπαραθέσεις. Αλλά εδώ είναι πρώτο, δεν ξέρω. Δεν έχω εμπειρία στο αθλητικό ρεπορτάζ, ειδικά σε αυτά τα αθλήματα.
1: Τι να κάνουμε όμως.
0: Αλλά δεν είναι λίγο καινούριο να μην πηγαίνουν οι...
1: Η αλήθεια είναι, ναι, ότι στον Μπέρμιγχαμ ταξίδεψαν 60 αθλητές και αθλήτρες. Ναι. Πολύ μεγάλος αριθμός. Θα μπορούσαν να καλυφθούν κάποιες θέσεις προπονητών από άλλους προπονητές. Όμως, όπως είπε η ίδια η κυρία Ντρισμπιώτη, η ίδια δεν είχε κάποιον να την καθοδηγήσει.
0: Ναι. Δεν έχουμε λεφτά.
1: Φαίνεται,
0: τι γίνεται?
1: Πώς έβαλε στην αρχή, ναι, το τραγούδι και δεν χτυπάει το τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν χτυπάει το τηλέφωνο ανάμεσα στον άνθρωπο που βρίσκεται στην κορυφή του τμήματος Βάδιν του ΣΕΓΑΣ με την καλύτερη αθλήτριά του.
0: Μα δεν μπορούν να συνοηθούν. Είναι η χώρα πάνω από όλους. Έτσι, οι αθλητές, οι προπονητές. Είναι η χώρα. Είναι... Γι' αυτό αγωνίζονται και γι' αυτό συμμετέχουν στις διοργανώσεις. Αυτό πρωτότυπο καινούριο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Δεν είναι. Είναι στο και. Έχουμε να ακούσουμε και να μάθουμε πολλά, κυρίες και κύριοι, από την Σπυριδούλα. Και ακούστε έτσι ένα ωραίο, γλαφυρό παρασκηνιακό ρεπορτάζ για το πως οι αθλήτριες αγωνίζονται ολομόναχες. Λοιπόν,
1: χωρίς τους προπονητές.
0: Χωρίς τους προπονητές. Αυτό είναι καινούργιο, ωραίο και επίσης λέει πάρα πολλά για τη χώρα. Λοιπόν, θυμάστε τα γυρίσματα των ταινιών της Οδύσσιας. Δεν ήταν τα μοναδικά στην Ελλάδα το περασμένο διάστημα. Στη Μύκονο πήγε το καλοκαίρι, στη Μύκονο το Μάιο πήγε και αρχές Ιουνίου το cast.
1: Σαμπαλένκα, πρωταθλήτρια του τένις.
0: Όχι καλά.
1: Και έβαλε και πολλές φωτογραφίες. Α. Η Σαμπαλένκα είναι η κορυφαία αθλήτρια του τένις, ναι, στον κόσμο. Έτσι, κορυφαία, ναι, όχι στην Ελλάδα. Ναι. Έχει δεσμό με Έλληνα επιχειρηματία, λατρεύει τη χώρα μας, πάρε και άλλο ένα παρασκήνιο. Και συνέχισε τώρα να μου πει.
0: Και πήγε στη Μύκονο.
1: Και μάλιστα ανέβασε πολλές φωτογραφίες στα social, όπου έγραφε το αγαπημένο μου νησί, αγαπημένη μου χώρα. Και

0: από έκτος κύκλος θα έχει τον τίτλο Emily in Mykonos.
1: Πολύ ωραίος τίτλος.
0: Ναι.
1: Διαφήμιση της χώρας μας για ακόμα μια φορά.
0: Η Εμιλία στην Μύκονο, όπως είναι η απόδοση της στα ελληνικά. Μαθαίνουμε ότι ο προϋπολογισμός του έργου του έκτου κύκλου, Νίκο, κυρίες και κύριοι, φτάνει στα 75 εκατομμύρια ευρώ.
1: Το ΕΚΟΜΕΔ θα συνδράμει.
0: Θα συνδράμει, γιατί γι' αυτό γίνεται. Το είχε προαναγγείλει και ο Πρωθυπουργός.
1: Ακριβώς.
0: Το είχε πει και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα έχουμε εδώ γυρίσματα. Έρχεται η Έμιλη. Είχε πει και την αγαπημένη του σειρά ο Πρωθυπουργός. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε όλα αυτά. Λοιπόν, το τελικό ποσό που θα βάλει ο ΕΚΟΜΕΔ, ο φορέας δηλαδή του δημοσίου, ο οποίος χρηματοδοτεί τις σειρές και τις παραγωγές, είναι περίπου στο 1.400.000 ευρώ κατά προσέγγιση.
1: Περίπου στο 1 τρίτο, λίγο παραπάνω.
0: Ναι. Γιατί δεν γίνονται όλα τα γυρίσματα στην Ελλάδα.
1: Θα γίνουν και σε άλλες περιοχές.
0: Ναι, δεν είναι. Ξεκινά από το Παρίσι η ιστορία και φτάνει στη Μύκονο. Πήγαινε, αλλά λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν για την πρώτη ώρα της εκπομπής.
1: Θα ήθελα πολύ, Βασίλη, να σε ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά για τη φιλοξενία.
0: Εξαιρετικά περάσαμε και απόψε, κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι, διότι σε λίγο, στις 7, έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων του Sky 100,3 με την Αγγελική Καρδιόλογα και συνέχεια τα στιγμιότυπα συνεχίζονται.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, το Μαύρο Φάντασμα, μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Μίκη City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά, την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Όταν βλέπετε να κλαίω.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Για σειρά βάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

0: που ανακοίνωσε η Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Η Ελλάδα τάσεται παγωγείως υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας με την Τουρκία και παραμένει προσιλωμένη στη διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, αυτή της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, καταλήγει το Υπουργείο Εξωτερικών. Συγκλονιστικές εικόνες κατέγραψαν λουόμενοι σε δημοφιλή παραλία στη Μούρθια της νοτιοανατολικής Ισπανίας χθες το μεσημέρι. Φουσκωτός σκάφος με δεκάδες μετανάστες πλησίασε την ακτή και επιβαίνοντες άρχισαν να βουτούν στη θάλασσα για να βγουν στην ακτή. Πρόκειται συνολικά για 65 άτομα, 45 άνδρες, 2 γυναίκες και 15 παιδιά. Αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, τέθηκαν υπό τη φροντίδα των αρμόδιων υπηρεσιών και ξεκίνησαν οι διαδικασίες απέλασής τους. Στην Ιταλία, μετά τη Γερμανία και την Ελβετία, η Αυστρία και η Φιλανδία ζήτησαν από τη Ρώμη να δεχθεί επιστροφές σε τούντον άσυλο βάσει των όσων προβλέπονται από το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Η πάγια θέση του Ιταλικού Υπουργείου Εσωτερικών είναι ότι δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη δευτερογενείς ροές, οι οποίες καταγράφηκαν πριν από το τελευταίο δίμηνο, δηλαδή πριν τεθεί σε ισχύ το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Εκστρατεία υβριδικού πολέμου κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατήγγειλε σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν Ursula von der Leyen μετά την καταστροφή θαλάσσιου ντρόουν από ρουμανικό μαχητικό αεροσκάφος λίγες εκατοντάδες μέτρα από εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Ρουμάνος Υπουργός Άμυνας δεν διευκρίνησε την προέλευση του ντρόουν, αλλά είπε ότι η Ουκρανία επιβεβαίωσε ότι δεν ήταν ουκρανικό. Η πρόεδρος της Κομισιόν έκανε λόγο για εντυνόμενη εκστρατεία απειλών που ανησυχεί τους πολίτες και έχει στόχο να διχάσει την Ένωση. Ανέφερε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εντείνει τις αμυντικές προσπάθειές της προκειμένου να μπορεί να αποτρέπει τις προκλήσεις και τις επιθέσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα πως οι δυνάμεις του έπληξαν δύο φορτηγά πλοία που μετέφεραν πυρομαχικά και στρατιωτικό εξοπλισμό στο λιμάνι Τσορνομόρσκ στην Οδυσσό της Ουκρανίας. Επλήγει επίσης δεξαμενή με καύσιμα που προοριζόταν για τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν στο Κίεβο και τη γύρω περιοχή από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα. Νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μια υπουργική απόφαση που υπεγράφει σήμερα θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέτρα Σερών. Κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 8 οχήματα και θελοντές. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν σήμερα οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Ανατολική Αττική και Εύβοια, μία από πρόθεση και μία από αμέλεια. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται στις 9.30 την Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, ο Όφη υποδέχεται στις 9 την Τσέσεκα Σόφιας. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής μόνο στα ανατολικά θα είναι βόρεια μέχρι 5 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται ηλιόλουστος καιρός, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 35 βαθμούς και εδώ η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, η άνεμη βόρη 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στην περιοδικά τους 36 με 38 και τοπικά και τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο καιρός προβλέπεται γενικά αίθρος, την Κυριακή το μεσημέρι απόγευμα σε ορεινές περιοχές και περιοδικά θα εκδηλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι και τις δύο ημέρες στο Αιγαίο Βόρειο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και φωτογραφίες.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3 2-10-48-00-170 έως και 4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα ακριβή πόλη για τους μισθούς των Ελλήνων. Η Αθήνα είναι υψηλές τιμές σε ενίκια, βενζίνη, κρέας και γάλα, φθηνές σε μέσα μαζικής μεταφοράς και φρούτα, κάτι είναι και αυτό. Αν λειτουργούσαν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς καλύτερα, θα μπορούσαμε να είχαμε ένα αποτέλεσμα στην καθημερινότητά μας πολύ πιο ωραίο. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, αν θέλετε να σχολιάσετε, skyradio.gr για τα σχόλιά σας μέσω email. Μεγάλη είναι βραδιά ποδοσφαίρου, κυρίες και κύριοι, πάρα πολλές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και μεταξύ αυτών και τρεις ελληνικές ομάδες, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Όφη, ρίχνονται στην μάχη. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θέλουν νίκες, θέλουν να προκριθούν για την ακρίβεια. Άρα, ο καλύτερος τρόπος για να προκριθείς είναι να νικήσεις. Για να μην υπάρχει ταλαιπωρία στη συνέχεια. Να νικήσεις με πολλά γκολ και να πετύχεις πολύ γρήγορα τους στόχους σου. Ο Όφη έρχεται με τη φόρα από την Κρήτη και ό,τι καλύτερο βρει μπροστά του. Και θα περιμένουμε τις απαντήσεις στο γήπεδο, διότι εκεί κρίνονται όλα από τους ανθρώπους που θα λάβουν μέρος στους αγώνες και από τους προπονητές τους. Κάθε φορά, πέρα από τα χρήματα, πέρα από την αξία, στο γήπεδο αξιολογούνται οι άλλοι, όλοι οι υπόλοιποι πολλαπλώς και δίνουν χαρά ή όχι στους φιλάθλους. Οπότε απόψε είμαστε εδώ στην τηλεόραση του Sky συντονισμένοι για να παρακολουθήσουμε τον αγώνα του Παναθηναϊκού, κυρίες και κύριοι, με την ομάδα Χράντετς Κράλοβε. Υπάρχουν και οδηγίες για το πώς θα φτάσουν οι φιλάθλοι που έχουν εισιτήρια στις θύρες τους, στα καθίσματά τους, ακολουθώντας τις οδηγίες των ανθρώπων του Ολυμπιακού Σταδίου. Καλύτερο να χρησιμοποιήσετε και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμός Ειρήνη. Ο σταθμός Ειρήνη εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, με την Τουρκία, την επιθετικότητά της, την επεκτατικότητά της και τα μέτωπα που ανοίγει. Μαζί μας ο κύριος Σπύρος Μπελεγράτης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Καλησπέρα σας, κύριε Μπελεγράτη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κουφόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας. Η Τουρκία κάνει ένα βήμα παραπάνω και παρεμβαίνει και για το χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Αιγαίο.
1: Ασφαλώς, κύριε Κουφόπουλε.
0: Και υπάρχει ισχυρή αντίδραση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στην δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας.
1: Σαφώς, και μίλησε όπως έπρεπε να μιλήσει και το δικό μας Υπουργείο Εξωτερικών στη δική του ανακοίνωση βέβαια, αλλά εκείνο το οποίο ξεχνούν οι ηθήνοντες της Τουρκίας και οι υπουργικές τους αρχές είναι ότι σε καμία περίπτωση αυτά δεν προβλέπονται ούτε από το διεθνές δίκαιο, ούτε βέβαια και από τις υφιστάμενες συνθήκες που αφορούν του διεθνείς κανόνας εν προκειμένου τη συνθήκη της Λοζάνης, η οποία αναφέρει επακριβώς ότι 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές της Τουρκίας είναι το δικό τους κομμάτι των χωρικών υδάτων και δεν έχουν καμία μα καμία άλλη περίπτωση για να μπορούν να διεκδικούν ή να διεκδικήσουν κάτι στις περιοχές του Αιγαίου, στο αρχιπέλαγο του Αιγαίου. Αυτή η συνθήκη, όπως είναι γνωστό, συμπληρώθηκε με την αντίστοιχη του 1947 των Παρισίων, με την οποία ήρθαν και τα Δωδεκάνησα στην μητέρα πατρίδα ή, αν θέλετε, ενσωματώθηκαν στη μητέρα πατρίδα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση της θήκης των Παρισίων, βέβαια, δεν ήταν συνυπογράφων μέλος η Τουρκία και δεν έχει σε καμία περίπτωση την δυνατότητα να ομιλεί περί του θέματος. Τούτων δοθέντων βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν, δεν υφίστανται ανάλογες αιτιάσεις, αναθεωρητισμοί ή λόγια της Τουρκίας που αφορούν τις δικές μας πρακτικές για την εφαρμογή των πάρκων, θαλασσίων πάρκων ή θεμάτων που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που οι οποίες παρακαλώ βρίσκονται εντός των χωρικών υδάτων σε ό,τι αφορά και το διεθνές δίκαιο και συγκεκριμένα το δίκαιο των θαλασσών, την UNCLOS δηλαδή του 1982, υπογραφής στο Μοντεγκομπέι. Ναι.
0: Άρα επιστρέφει η Τουρκία σε αυτά που ισχυριζόταν και απαιτούσε και διεκδικούσε δεκαετία το 80. Τότε λέγαμε, μιλούσαμε για τη διχοτόμηση του Αιγαίου.
1: Ναι.
0: Χοντρά-χοντρά.
1: Ορθώς το επισημάνατε, κύριε Κουφόπουλε. Θα σας πάω λίγο πίσω, αν θυμάστε, την εκείνη την γραμμή της Νότεμ 714, με την οποία είχε μετά το 1974 προσπαθήσει να δικοτομήσει το Αιγαίο και τότε. Δεν το πέτυχε βεβαίως, συνεπία και του διεθνούς δικαίου αλλά και των δικών μας αντιδράσεων, όπως συμβαίνει και σήμερα. Σε καμία περίπτωση η χώρα μας βέβαια και που δεν θα δεχθεί είτε εγκλωβισμό αντίστοιχων τμήματων της ελληνικής επικράτειας ή τουλάχιστον απεμπόληση των δικαιωμάτων και κυριαρχικών δικαιωμάτων της στο Αιγαίο εν προκειμένου και όπου αλλαχού έχει το δικαίωμα να τα εξασκήσει η χώρα μας.
0: Έρχεται όμως και με τα θαλάσσια πάρκα και δεσμεύει μία-δύο περιοχές σε βορρά και νότο προκαλώντας μια σειρά από ζητήματα, ειδικά σε σχέση με το Καστελόριζο καταρχήν.
1: Προσεκτικά επιλεγμένες θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω, κύριε Κουφόπουλε, μία στο Βόρειο Αιγαίο, η οποία ουσιαστικά μέσω της Χερσονήσου της Καλλιπόλεως προσπαθεί να διεμβολήσει την επικοινωνία μεταξύ της Αμοθράκης και της Λίμνου και στο νότιο κομμάτι των Δωδεκανήσων, στο νότιο ανατολικό, ουσιαστικά εγκλωβίζει ή προσπαθεί να εγκλωβίσει το σύμπλεγμα της νήσου Μεγίστης εν προκειμένου και την νήσο του Καστελορίζου, δηλαδή την ίσο Μεγίστη. Σε καμία περίπτωση όμως, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν διαφαίνεται από αυτά που έχει δημοσιεύσει η Τουρκία ότι υπάρχει επί του πρακτέου κάτι άλλο το οποίο θα μπορούσε να εφαρμόσει επί του πεδίου, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν θα θελήσει, δεν θα μπορέσει, δεν ίσως θα δυνηθεί να το πράξει στο μέλλον. Είδομε επί του θέματος, από τη μεριά τη δική μας υπάρχει στη φαρέτα και της χώρας μας αλλά και των ηθινόντων αυτής μία σειρά μέτρων τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν, είτε αυτά είναι νομικού χαρακτήρα είτε άλλα που αφορούν επιπλέον ενέργειες και δράσεις και διεθνείς δράσεις ή και εφαρμογή και επί του πεδίου άλλα μέτρα τα οποία θα κρίνει η επίσημη κυβέρνηση αν και πότε θα τα εφαρμόσει, ξεκινώντας βέβαια από την ερχόμενη εβδομάδα όπως ήδη έχει διαμηνυθεί.
0: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο η Τουρκία, είναι και το Ιράν πλέον, το οποίο απειλεί, απαντώντας στις απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, να χτυπήσει χώρες της Ευρώπης. Και το Βεληνικό στον πυράβλο μπορεί να φτάσει και στην Ελλάδα ή μέχρι την Ελλάδα ή και σίγουρα μέχρι την Κύπρο.
1: Μιλάτε προφανώς για τον δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο βεβαίως έχει να δημοσιευτεί σε πλήστα ως έντυπα και στον ηλεκτρονικό και στον έντυπο τύπο. Βεβαίως οι δυνατότητες από ό,τι μας διαμηνύει το Ιράν για τα βαλιστικά συστήματα τα οποία ήδη διαθέτει μπορούν να φτάσουν από ό,τι λέει το ίδιο το Ιράν και το Λονδίνο. Αυτό βέβαια μένει να αποδειχτεί εν την πράξη. Θα πρέπει να γνωρίζουμε βεβαίως ότι εμείς τουλάχιστον σε ό,τι μας ενδιαφέρει όποιο βαλιστικό σύστημα χρειαστεί από πλευράς Ιράν να εκτοξευτεί για να έρθει προς το ευρωπαϊκό έδαφος θα περάσει από ένα σύνολο χωρών οι οποίες είναι γνωστές, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία, οι χώρες της Μέσης Ανατολής εάν βρίσκεται στο νότιο τμήμα, κάποια θαλάσσια τμήματα για να φτάσει σε εμάς. Αλλά η χώρα μας ήδη διαθέτει από ό,τι γνωρίζετε και γνωρίζουμε ένα ικανότατο αντιαεροπορικό σύστημα το οποίο θα συμπληρωθεί μετά από εδώ και με την ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά ήδη υπάρχουν και συστήματα τα οποία αντιμετωπίζουν ή μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοιες δράσεις. Επισημαίνω τα συστήματα των Patriots τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανά την επικράτεια και όχι μόνο. Παραδείγματος χάρη το σύστημα Κένταβρο, το οποίο παράγεται και από την ελληνική αεροπορική βιομηχανία και έχει ενσωματωθεί στις δικές μας φρεγάτες και είναι battle proof στην περιοχή της Ερυθράς Θαλάσσης, αλλά και άλλα συστήματα μικρότερου βεληνικού, τα οποία συμπληρώνουν το δικό μας αντιεροπορικό σύστημα και αντιμετωπίζουν αντίστοιχες ή μπορούν να αντιμετωπίσουν αντίστοιχες απειλές.
0: Αυτό δίνει μια αισιοδοξία τουλάχιστον. Στο ότι η άμυνα της χώρας έχει προχωρήσει.
1: Και θα προχωρήσει ακόμα περισσότερο, κύριε Κουφόπουλε. Απλώς να επισημάνουμε ότι εάν και εφόσον αυτή η απειλή γίνει πράξη, εμείς σας το είπε ότι ξέρετε, έχουμε και τα cottage plans, δηλαδή τα ενδεχόμενα σχέδια, τα ακραία σχέδια που είναι δυνατόν να εφαρμοστούν. Εάν λοιπόν αυτό συμβεί, έχουμε και κάποια σχέδια και ήδη προετοιμαζόμαστε και για την περίπτωση που αυτό συμβεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουν σπεύσει από ό,τι γνωρίζετε και γνωρίζουμε 4 σκάφη τύπου Viper για την συμπλήρωση της αμυντικής επάρκειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Βρίσκεται εκεί ναυτική μονάδα δική μας με ενσωματωμένο το σύστημα Κένταβρος που είπαμε προηγουμένως, αλλά και τηρούνται και κάποιες δυνάμεις ή δυνατότητες της χώρας μας να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και τέτοιες απειλές, οι οποίες ενδεχομένως και πάλι να μας έρθουν από την περιοχή της Συρίας ή τουλάχιστον την περιοχή του Λιβάνου. Αναφέρομαι βέβαια στη Χεζμπολάχ.
0: Μακριά από εμάς όλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κουφόπουλο, για την απόψινή μας επικοινωνία και με τους ακροατές μας. Καλό υπόλοιπο διακοπών, καλό υπόλοιπο φέρους και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Καλώς βράδυ. Σπύρος Μπελεγράδης, αντιστράτηγος στην Αποστρατεία. skyradio.gr στο σελίδα για τα σχόλιά σας. Sky 100,3 ο σταθμός που ακούτε, εκπομπή στιγμιότυπα. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η πολιτική επικαιρότητα, οι κινήσεις στο πεδίο, στην κυβέρνηση, στην αντιπολίτευση. Συνάδελφος Μαρία Νταλιάνη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Νταλιάνη.
2: Καλησπέρα.
0: Να ξεκινήσουμε από την κυβέρνηση ή από την αντιπολίτευση?
2: Να ξεκινήσουμε, νομίζω, κάνοντας λίγο επαναφέροντας τη μνήμη στους ακροατές από ποιο σημείο αφήσαμε τα πράγματα τον Ιούλιο.
0: Α, ναι, σωστά.
2: Έτσι, να δούμε λίγο πιο πίσω. Ούτως ή άλλως δεν έμεινε πολύ καιρό. 2 εβδομάδες έχουν μείνει πριν πάρει για τα καλά φωτιά όλο το πολιτικό σκηνικό με την ΔΕΘ. Να θυμηθούμε λίγο πού βρίσκονταν το πολιτικό σκηνικό τον Ιούλιο, που το έχουμε αφήσει δηλαδή. Αφήσαμε τη Νέα Δημοκρατία λίγο πριν, λίγο μετά το 30%. Αφήσαμε τον Αλέξη Τσίπρα από 17 μέχρι 20-21, υπήρχε σε μία δημοσκόπηση γύρω στο 17 θα λέγαμε στην εκτίμηση ψήφου, στο 10-11 το Πασόκ, στο 6 τον Βελόπουλο, όχι, στο 7 τον Βελόπουλο και το Κουκουέ, εκτός βουλής τον ΣΥΡΙΖΑ, μέσα τη Λατινοπούλου, και το καινούριο στοιχείο που είχαμε αυτό το διάστημα είναι μία ελεύθερη πτώση της Μαρίας Καρτιανού.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το σκηνικό που έχουμε αφήσει. Τώρα, τα επιτελεία προσπαθούν να κάνουν και διακοπές. Άνθρωποι είναι και αυτοί σαν και εμάς, δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
0: Σωστά.
2: Είτε μιλάμε για το επιτελείο που βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου, είτε μιλάμε για τα επιτελεία των άλλων κομμάτων. Ο Πρωθυπουργός είχε δώσει μια οδηγία ούτως ή άλλως αυτές τις 2 εβδομάδες στην καρδιά του Αυγούστου. Άλλος 3 μέρες, άλλος 10 μέρες, ανάλογα με το χαρτοφυλάκιό του, να πάρει μια ανάσα. Και θα δούμε μια εκρηκτική κινητικότητα με το τέλος του Αυγούστου στο πολιτικό πεδίο. Έχω την πεποίθηση, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοί μας και εσείς, υποθέτω, ότι θα ζήσουμε μια συναρπαστική χρονιά σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό.
0: Ναι, γιατί υπάρχει έντονη κινητικότητα. Καταρχήν και στις 2 πλευρές, και στην κεντροδεξιά και στην κεντροαριστερά. Σαμαράς εναντίον Μητσοτάκη και Μητσοτάκης εναντίον Σαμαρά. Είναι το ένα. Αν όλα δείχνουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει την ίδρυση ενός νέου κόμματος, γίνεται πολύ μεγάλη σύγκρουση για τα στελέχη σε κατατόπους περιοχές. Και είναι το άλλο ζεύγο. Και είναι την άλλη πλευρά, το Πασόκ, η Ελλάς, ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι άρα θα συνεχίσει να υπάρχει.
2: Έχουμε μία σειρά με μικρούς εμφύλιους και μικρές και πολύ μεγάλες διαμάχες. Η πολύ μεγάλη διαμάχη που θα δούμε το επόμενο διάστημα, και την πιάσαμε και από τον Ιούλιο πριν προλάβουν να κατεβάσουν ρολά όλα τα συστήματα για τον Αύγουστο, είναι μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη. Εκεί θα έχουμε μία πολύ μεγάλη μετοπική σύγκρουση, η οποία και αυτή καθ' αυτή βεβαίως, μην θεωρήσουμε ότι είναι εμπεδωμένη από όλο το σύστημα του κάθε κόμματος. Δηλαδή υπάρχουν δυνάμεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ που βλέπουν με σκεπτικισμό αυτή τη διαμάχη. Από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα νομίζω ότι είναι πιο συμπαγή τα πράγματα.
0: Ναι, γιατί είναι μόνος.
2: Ως προς αυτό.
0: Αλλά έχει τα ζητήματα με τους πρώην συντρόφους. Δηλαδή, που
2: είναι μόνος εναντίον όλων των πρώην συντρόφων.
0: Ναι,
2: μόνος
0: ναι.
2: Εναντίον όλων. Έτσι. Αυτό θα είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, αλλά η κάθε πλευρά έχει για την άλλη. Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας έβγαλε ένα βιβλίο που κατά βάση στρέφεται εναντίον όλων των ανθρώπων που εκείνος είχε επιλέξει.
2: Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτό τώρα. Δηλαδή, ποιος έχει δίκιο, ποιος έφταιγε περισσότερο, ποιος έφταιγε λιγότερο. Γιατί ο αντίλογος λέει ότι δεν θα τους ήξερε ούτε ο σειρωρός τους.
0: Ναι.
2: Βέβαια, υπάρχουν πολλά στελέχη που λένε ότι αν δεν ήταν όλοι μαζί να σηκώσουν στην πλάτη τους το κίνημα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα γίνονταν ο Αλέξης Τσίπρας πρωθυπουργός.
0: Ο θηρωρός πολυκατοικίας είναι ιστορική ρίση του αείμνηστου Κατσιφάρα. αναφερόμενο στο ρόλο, τον καθοριστικό ρόλο του Ανδρέα Πανδρέου στην ίδρυση και λειτουργία του ΠΑΣΟΚ και στις νίκες της εποχής εκείνης.
2: Και θα το βλέπουμε αυτό ιδιαίτερα στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, που θέλω να σημειώσω ότι κινήθηκε μεταξύ του 1,2 και 1,8, δηλαδή δεν μπαίνει στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα, και είναι ένα από τα κόμματα που θέλουν πάρα πολύ να γίνουν οι εκλογές την άνοιξη του 27. Ναι. Γιατί θα πέσουν κάποια αρκετά εκατομμύρια επιχορήγησης για το 2027. Αν γίνουν νωρίτερα οι εκλογές, θα τα πάρει αυτά η Κουμουντούρου.
0: Ναι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είναι το πιο πλούσιο μικρό κόμμα με κοινοβουλευτική εκπροσώπηση αυτή τη στιγμή.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παράμετρος.
2: Είναι μία παράμετρος. Η άλλη παράμετρος είναι, είχε κάνει μία ανάρτηση με αφορμή το χαμό του Στέφανου Μάνου που κυδεύτηκε σήμερα. Έχει κάνει μία άρτηση ο Παύλος Γεωργιλάνος, μία ανάρτηση και μιλούσε για τα πολλά μικρά εγώ. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς κινούνται στο ΣΥΡΙΖΑ υπό τη Ρένα Δούρου, που μοίρασε το ΜΙΣ, κρατόμησε την Κασιμάτη, στριμώχνει την Γεωργοβασίλη. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτά τα πολλά μικρά εγώ, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, θα κινηθούν το επόμενο διάστημα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς βράδυ.
2: Να είστε καλά.
0: Συνάδελφος δημοσιογράφος Μαρία Νταλιάνη. Στιγμιότυπα ΣΚΑΙ 100,3 σε 3 λεπτά. Έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων και η ενημέρωσή σας εδώ στο ΣΚΑΙ 100,3. Συνεχίζεται.
3: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
2: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
3: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
2: Γιάννης Τζούνος.
4: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
5: Και τελείωσε η υπόθεση.
2: Νότης Παπαδόπουλος.
6: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
2: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
6: Πώς εδώ ήταν, ε?
5: Γεια σας.
7: Καταπληκτικό.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Για σειρά βάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Συγκλονιστικές εικόνες κατέγραψαν λουόμενοι σε δημοφιλή παραλία της Ισπανίας. Φουσκωτό σκάφος με δεκάδες μετανάστες πλησίασε στην ακτή της Μούρθια χθες και επιβαίνοντες άρχισαν να βουτούν στη θάλασσα για να βγουν στην ακτή. Πρόκειται συνολικά για 65 άτομα, εκ των οποίων 15 παιδιά. Εκστρατεία υβριδικού πολέμου κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατήγγειλε σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν μετά την καταστροφή θαλάσσιου ντρόουν από ρουμανικό μαχητικό αεροσκάφος. Ο Ρουμάνος Υπουργός Άμυνας δεν διευκρίνησε την προέλευση του ντρόουν, αλλά είπε ότι η Ουκρανία επιβεβαίωσε ότι δεν ήταν ουκρανικό. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις 3 επισημάνσεις ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται στις 9.30 την Κράλοβε, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από τηλεόραση του Sky. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: στιγμιότυπα Sky 100,3-210-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή ιστοσελίδα. Πάμε κυρίες και κύριοι τώρα να δούμε τι γίνεται με τη διατροφή μας στο καλοκαίρι που είναι, ολοκληρώνονται οι διακοπές σιγά σιγά και πρέπει να δούμε πώς εάν θα επανέλθουμε. Κύριος Δημήτρης Γρηγοράκης, κλινικός διαιτολόγος, διατροφολόγος, είχε την καλοσύνη να απόψε μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Γρηγοράκη.
1: Καλησπέρα σας κύριε Κουφόβουλε, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, μπορεί κάποιος να κρατηθεί κατά διάρκεια διακοπών και να συγκρατηθεί.
1: Αυτό είναι κάπως δύσκολο, αποδεικνύεται, γιατί οι διακοπές πρώτα απ' όλα σημαίνει ανεμελιά, σημαίνει ξεκούραση, σημαίνει χαλάρωση και κυρίως φεύγουμε λίγο από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι γινόμαστε και λίγο πιο ελεύθεροι και ασίδωτοι εντός εισαγωγικών ή εκτός αν θέλετε, στο φαγητό, στη βραδινή κατανάλωση, στο ποτό ενδεχομένως. Άρα λοιπόν έχουμε όλους τους παράγοντες έτσι ώστε να μετά τις διακοπές το πρώτο ζήγισμα τη σεζόν να μας βρει κατά κάποιο τρόπο περισσότερο, να έχουμε περισσότερο βάρος και απολυθμισμένο ίσως σε κάποιες περιπτώσεις σχέση με αυτό που φύγαμε. Άρα λοιπόν είναι μια πραγματικότητα χωρίς να έτσι τι καταλαβαίνουμε.
0: Ναι.
1: Είναι καλό γιατί η χαλάρωση είναι το πρώτο θέμα το οποίο πρέπει να επιλέξουμε στις διακοπές μας, οπότε και το φαγητό εδώ καμιά φορά έρχεται να κουμπώσει σε όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να είναι κανείς πειθαρχημένος 12 μήνες το χρόνο και να μπορεί...
1: Καλά, εδώ δεν είμαστε ούτε τους 11, αλλά τέλος αυτό κύριε Κουφόβουλε είναι μια άλλη ιστορία.
0: Ναι. Ωραία, πώς μπορεί κάποιος να επανέλθει, κόβοντας το βραδινό γεύμα ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το βραδινό είναι ένα πρόβλημα, από την άλλη όμως εμείς σεβόμαστε τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν να καταναλώσουν το κεντρικό τους γεύμα το κυρίως το μεσημέρι, είτε γιατί νιώθουν ότι τους πιάνει μια υπνηλία, είτε γιατί για διάφορους πρακτικούς λόγους. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το βραδινό μπορεί να είναι το κυρίως γεύμα της ημέρας σε κάποιες περιπτώσεις, αρκεί βέβαια να γίνεται αρκετά νωρίτερα από την κατάκληση, δηλαδή ένα διάστημα περίπου 3 ωρών είναι ένα καλό χρονικό διάστημα ώστε να καταναλώσουμε το βραδινό μας γεύμα. Και επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ένα πολύ σημαντικό tip για αυτούς τους ανθρώπους. Λίγο περπάτημα με κατανάλωση του γεύματος, δηλαδή μια μίνι άσκηση να το πούμε έτσι πολύ απλά, της τάξης των 10-15 λεπτών θα βοηθήσει πολύ καλύτερα στη μεταβολική διαδικασία και κυρίως στην... και να χωνέψουμε αλλά και να μην επιβαρυνθούμε με τις θερμίδες που δεν μπορεί να οξυδώσει το σώμα μας.
0: Άρα το περπάτημα είναι το...
1: Ναι, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό μια μικρή κίνηση να υπάρξει και όχι απόλυτο καθισιό και όχι απόλυτη, οδός προς την κατάκληση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα... πάμε να δούμε πρακτικά θέματα, πρακτικές λύσεις και συμβουλές για τη μετά των διακοπών διατροφή μας. Είναι πολύ σημαντικό να κρατάμε την κατανάλωση 3-4 γευμάτων.
0: Πολλά δεν είναι.
1: Ένα καλό πρωινό και όχι γλυκό, να το τονίσουμε αυτό. Οι τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι τα γλυκά ως πρωινό, και όχι, δεν μιλάω για γλυκό παραδοσιακό, μιλάω για το μέλι, ας πούμε, η μαρμελάδα κτλ. Είναι μια καλή επιλογή για μετά την νηστεία τη βραδινή σε είδος πρωινού. Επομένως, κάτι πιο στερεό, κάτι πιο να μας πιάσει, όπως είναι ένα δημητριακά με γιαούρτι, γάλα κτλ. Από εκεί πέρα κάποιο διάμεσο μικρογεύμα. Το μεσημέρι, ανάλογα με τι τύποι είμαστε, αν είμαστε μεσημεριανή, βραδινή, εκεί επιλέγουμε το που θα κάνουμε το κυρίως γεύμα. Και το βράδυ κάτι πιο ελαφρύ ή αντίστροφα μάλλον το μεσημέρι να είναι το πιο ελαφρύ και το βράδυ ίσως το πιο γεμάτο γεύμα της ημέρας. Και βέβαια να επιλέγουμε αυτές τις πρώτες μέρες της εντός εισαγωγικών αποτοξίνωσης. Είναι καλό να επιλέγουμε το τρίπτυχο ομάψη τα βραστά, δηλαδή να μην... τα γεύματά μας να μην είναι ιδιαίτερα περίπλοκα, να μην είναι ιδιαίτερα λιπαρά.
0: Ναι, ναι.
1: Και όπως είναι να μην περιέχουν έτσι αρκετές προσθήκες οι οποίες θα επιβαρύνουν κατά πολύ στο ενεργειακό τους περιεχόμενο.
0: Με το άμυλο τι γίνεται? Τρώμε τώρα, λέω,
1: καλή παρατήρηση αυτή. Ναι. Το άμυλο δυστυχώς είναι μία, θα έλεγα, μία περίπτωση η οποία είναι λίγο χειρότερη από τη ζάχαρη.
0: Λίγο δηλαδή, χειρότερη από τη ζάχαρη.
1: Τι θέλω να πω. Τι θέλω να πω με αυτό.
0: Δηλαδή ρύζι, μακαρόνια, πατάτες. Εκτός όλα.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό και βεβαίως υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις. Τα ολικής, το καστανορίζι, ναι. Οι πατάτες οι οποίες μπορεί να είναι οι τηγανισμένες, ας πούμε, για παράδειγμα, έχουν λιγότερο άμυλο από τις βραστές. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια την οποία δεν γνωρίζουμε και πολύ δαιμονοποιούμε τις τηγανιτές πατάτες, αλλά ναι, είναι αλήθεια. Είναι ακριβές υποοικιακές συνθήκες.
0: Ναι, όχι μαζικές. Ωραία.
1: Υπαρεξηγηθώ, δηλαδή τύπου fast food. Αλλά τις
0: οικιακές τηγανιτές. Αυτές οι πατάτες του fast food είναι πετρελαίου. Είναι
1: βόμβα. Ναι, όπως το είπα.
0: Δεν είναι πατάτα, είναι κάτι.
1: Όπως το είπα. Είναι κάτι άλλο, ακριβώς. Λίγο το άμυλο να προσέξουμε, γιατί στις περιπτώσεις που αρχίζει πλέον στο σώμα μας να η ινσουλίνη να μην επιτελεί το επαρκώς το βιολογικό της ρόλο, στις περιπτώσεις αυτές αναπτύσσεται η ινσουλαντίσταση ή μεταβολικό σύνδρομο. Εκεί λοιπόν το άμυλο και η ζάχαρη είναι τα δύο προβλήματα στη διατροφή μας, τα οποία πραγματικά δεν μας βοηθούν στην διαχείριση του βάρους μας.
0: Μάλιστα. Άρα ένα βήμα εύκολο είναι να κόψει κανείς αυτά τα τρία. Και μετά να αντεδικαστήσει. Το φαγόπυρο, ας πούμε, στέκεται.
1: Το φαγόπυρο στέκεται.
0: Η κοινόα.
1: Και στέκεται και η κοινόα στέκεται και και γενικότερα τα δημητριακά ολικής άρεσης και αυτά είναι μια καλή επιλογή. Και το ψωμί, αλλά ξέρετε, το ψωμί, ας πούμε, καλό είναι να καταναλώνετε τις πρωινές ώρες και όχι από το μεσημέρι και μετά. Άρα λοιπόν, δηλαδή το άμυλο, ναι, να το βάλουμε και αυτό σαν ένα επιπλέον tip. Να πούμε λοιπόν ότι το άμυλο είναι καλό να καταναλώνεται στο πρώτο χρονικό διάστημα της ημέρας, έτσι ώστε να μπορούμε στη συνέχεια μέσω της φυσικής δραστηριότητας που έχουμε, κατά τεκμήριο τις πρωινές ώρες, να μπορέσουμε να το μεταβολήσουμε καλύτερα σε σχέση με τη βραδινή κατανάλωση.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε
1: Γιώργο. Να θυμίσουμε ότι η έμφαση εδώ πρέπει να δοθεί στα λαχανικά, στις σαλάτες, είτε στα ομά ή σε βραστές βραστά λαχανικά και οπωσδήποτε να μην ξεχνάμε και τα φρούτα. Επειδή πολύ θόρυβος το τελευταίο χρονικό διάστημα για την κατανάλωση των φρούτων, ότι και καλά περιέχουν ζάχαρη και ότι δεν μεταβολίζονται και όλα αυτά. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό είναι ένας μεγάλος μύθος, γιατί τα φρούτα περιέχουν και φυτικές ίνες και κυρίως είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι είναι μεγάλες, πολύ μεγάλες πηγές περιεκτικότητας αντιοξειδωτικών ουσιών, για τις οποίες δεν μιλάμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενώ είναι ζωτικής σημασίας για το λόγο ότι μειώνουν, αναχαιτίζουν το οξειδωτικό στρες το οποίο αναπτύσσεται και μέσα στην καθημερινότητά μας και βεβαίως από τις διάφορες προοξειδωτικές τροφές.
0: Ναι, άρα φρούτα, πολλά φρούτα δηλαδή μέσα στη μέρα. Και διαφορετικά.
1: Ακριβώς. Τρεις με πέντε μερίδες, για να ακριβολογώ, κάνει λόγο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μαζί με τα λαχανικά. Ας είναι λοιπόν 2 με 3 φρούτα την ημέρα λοιπόν να τα καταναλώνουν. Είτε με τη μορφή χυμού, είτε με τη μορφή την κανονική τους.
0: Μετράει και το σίκο, που είναι.
1: Βεβαίως. Το σίκο είναι τεράστια πηγή αντιοξειδωτικών ουσιών.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει λίγο υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, αλλά δεν, μέχρι 3 σίκα μπορούμε να καταλάβουμε.
0: Δεν μπορούμε να φάμε ένα κιλό σίκο.
1: Θα μας πιάσει και η κοιλιά μας.
0: Παλιότερα ήμασταν μικροί, τρώγαμε τόσα σίκα. Ήταν ατελείωτο το καλοκαίρι με το σίκο.
1: Αν δεν καταχρώ με το χρόνο σας, είχα μια σικιά στο σπίτι, έτσι, για να σας πω και το προσωπικό μου βίωμα, στο παλιό σπίτι το οποίο καταδαφίστηκε, ξέρετε, επειδή ήταν μια μικρή μονοκατοικία. Λοιπόν, υπήρχε μια σικιά λοιπόν εκεί, η οποία κάθε Αύγουστο μας έκανε τα υπέροχα σίκα που έχω φάει ποτέ. Αυτά τα σίκα λοιπόν δεν τα έχω ξαναφάει και θρηνώ, κύριε Κφόβουλε, για να είμαι ειλικρινής, την απώλεια της σικιάς, αλλά τι να κάνουμε, η πρόοδος είναι
0: καλά φορά. Συνδυάζονται αυτά τα σίγμα, είναι οι παιδικές μας αναμνήσεις, καταλάβατε. Αναπολούμε την εποχή μας, ήταν παιδιά και ξαφνικά μας αρέσουν όλα.
1: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί η αλήθεια είναι ότι ζούμε μια αρκετά πιο μηχανοποιημένη εποχή.
0: Ωραία. Έχω και μια ερώτηση για κύριε Γρηγοράκη για το σταφύλι.
1: Ναι, ναι.
0: Το σταφύλι αυτή την εποχή, σε τι κατανάλωση?
1: Είναι υπέροχο, είναι υπέροχο, είναι υπέροχο. Πραγματικά το σταφύλι με γιαούρτι, με διάφορα έτσι. Κάπου το σαλάτι. Πούμε όμως ότι το σταφύλι και αυτό πολλές φορές έχει. Και λέω πολλές φορές. Αυτό εξαρτάται, ξέρετε, και από το πόσο όριμο είναι το σταφύλι. Αν είναι πολύ όριμο, έχει υψηλότερο γλυκαιμικό δείκτη από ότι πιο άγουρο. Το σταφύλι λοιπόν έχει και αυτό υψηλό γλυκαιμικό δείκτη. Σχετικά, έτσι, λιγότερο βέβαια από το σίκο, αλλά οπωσδήποτε είναι μια πολύ καλή επιλογή για να προσλάβουμε τα διοξιδωτικά της ημέρας τα οποία χρειαζόμαστε. Άρα, ναι και στο σταφύλι, ναι και στο σταφύλι και ειλικρινά αυτή την εποχή η πατρίδα μας, η Ελλάδα, μας δίνει τη δυνατότητα να καταναλώσουμε ποιοτικά φρούτα και λαχανικά, τα οποία διατηρούν τις ιδιότητές τους και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική ιδιότητα, ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα το οποίο πρέπει να εκμεταλλευτούμε ως Έλληνες.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλό σας βράδυ.
1: Να είστε καλά, κύριε Κουφόπουλε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Δημήτρης Γρηγοράκης, κλινικός διαιτολόγος, διατροφολόγος, 7 και 44 λεπτά, Sky 100,3.

0: Στιγμιότητα Πασκάη 100,3-2-10-48-0-0-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα στους ακροατές που κάνουν κάποιες παρατηρήσεις για τους καλεσμένους. Εμείς σημειώνουμε ότι μιλάμε μόνο με επιστήμονες, όχι με influencers. Μην μπερδεύεστε, παιδιά. Μην σας μπερδεύουν τόσο πολύ τα social, γιατί καμιά φορά ξεχνάμε και τα βασικά. Αλλά εδώ είμαστε ανοιχτοί στα σχολεία σας. 2-10-48-0-0-170 ως και 4. Πάμε στην επισκόπηση του τύπου, κυρίες και κύριοι, από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Λιβύη, πώς η Ευρώπη εκβιάζεται από στρατάρχες. Το ρεπορτάζ για Δήμητρα Κυρανούδη.
1: Σε ρεπορτάζ τους, δύο γερμανικά μέσα, το Spiegel και το Report Minds, αναφέρουν. Τέλη Ιουλίου, στα νότια παράλια της Κρήτης, ομάδα 76 προσφύγων κοίταται εξουθενωμένη στην άμμο. Έχουν φτάσει δια θαλάσσης από την ανατολική Λιβύη. Λίγα μέτρα πιο μακριά, τουρίστες βρέχονται στη θάλασσα. Μια σκηνή που τα τελευταία χρόνια είναι ολοένα πιο συχνή. Η ανατολική Λιβύη κυβερνάται από τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και τους γιους του. Οργανώσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους κατηγορούν για εγκλήματα πολέμου. Οι δυνάμεις του Χαφτάρ πολέμησαν για πολύ κατά της κυβέρνησης στην Τρίπολη. Η χώρα είναι διχασμένη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνωρίζει το καθεστώς του Χαφτάρ, όμως τώρα ο στρατάρχης έχει ένα πλεονέκτημα. Πρόσφυγες. Σύμφωνα με τον Wolfram Lacher, ειδικό σε θέματα Λιβύη στο Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων και Ασφάλειας, ο Χαφτάρ και η γη του είναι σε θέση να ανοίγουν και να κλείνουν τις μεταναστευτικές οδούς όπως επιθυμούν, καθιστώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση ευάλωτη σε εκβιασμό. Το ρεπορτάζ αποκαλύπτει πάντως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να χρηματοδοτήσει εκπαιδευτικά προγράμματα για την ακτοφυλακή της Ανατολικής Λιβύης, να στείλει ραντάρ και να δημιουργήσει κέντρο θαλάσσιας διάσωσης στη Βεγγάζη. Όπως αναφέρει στο σελίδα Tagesschau.de, οι συζητήσεις είναι εδώ και καιρό σε εξέλιξη σε τεχνικό επίπεδο και σημειώνει. Τα εσωτερικά έγγραφα καταδεικνύουν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αφέθηκε στην πίεση από την οικογένεια Χαφτάρ, αν και είχε διακρίνει απόπειρα συμβιβασμού. Το εκτενές ρεπορτάζ αναφέρεται Το ρεπορτάζ αναφέρεται και στην Ευρωπαϊκή Ναυτική Αποστολή Ειρήνη, η οποία πλέον πέρα από την καταπολέμηση του εμπορίου όπλων και του λαθρεμπορίου θα έχει ως στόχο και την εκπαίδευση καθώς και τον εξοπλισμό μονάδων της Ανατολικής Λιβύης. Αυτό σημαίνει ότι αντί να αναλυφθεί δράση κατά του Χαφτάρ, αυτός θα λάβει στήριξη. Διαφορετικά υπάρχουν φόβοι για αναζωπήρωση της μεταναστευτικής κρίσης. Μεταξύ άλλων, το ρεπορτάζ υπογραμμίζει ότι υπάρχει ανησυχία για το ρόλο της Λιβυκής Ταξιαρχίας, τα ΡΕΚ Μπιν Ζεγιάτ, η οποία συνδέεται με τον γιο του Χαφτάρ και έχει κατηγορηθεί για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εγκλήματα πολέμου. Είναι λοιπόν αυτοί οι νέοι εταίροι της Ευρώπης, διερωτάται το μέσο. Κατόπιν έρευνας, η Κομισιόν δήλωσε ότι δεν έχει επαφές με την ταξιαρχία. Στόχος της είναι να διαχειριστεί τη μετανάστευση, βελτιώνοντας τις συνθήκες για μετανάστες. Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι διμερείς εκπαιδευτικές ασκήσεις με μονάδες της Ανατολικής Λιβύης πραγματοποιούνται ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Σύμφωνα με εμπιστευτικές πηγές, τουλάχιστον δύο συμμετέχοντες στις ασκήσεις είναι μέλη της ταξιαρχίας. Για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
0: Στρατάρχης Χαφτάρ, ο οποίος έχει αφήσει εποχή, τον έχουμε φιλοξενήσει και εμείς και φαίνεται ότι κάνει τους πάντες ό,τι θέλει. Ο Μανόλο κάνει την δική του προσπάθεια και είναι έγκυρο το άλμα του για το Diamond Link. Για να δούμε πόσα είναι. 5.81 η προσπάθειά του, έγκυρο το άλμα, πήδηξε κατά πολύ πάνω από τον πύχη. Ωραίο το περιβάλλον στο Diamond League. Είναι έτσι σε μια πλατεία. Από ό,τι φαίνεται, γύρω-γύρω υπάρχουν και αυτοκίνητα, δέντρα εννοείται σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, αυτοκίνητα, άνθρωποι, σπίτια. Ο Μανόλο χαμογελάει. Είναι πάνω, είναι πρώτος αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν ξεκινήσει όμως όλοι τις προσπάθειές του και τώρα ξεκινάει ο μεγάλος του αντίπαλος. Ο φοβερός και τρομερός Ντουμπλάντης, ο οποίος πάρα πολύ εύκολα έγκυρε το άλμα στα 5.81, είναι και μικροσκοπικά τα γράμματα πλέον, σε απόσταση, και αυτός πάρα πολύ εύκολα έκανε το πρώτο του βήμα, πάρα πολύ ωραίο. Και για να δούμε που θα οδηγήσει αυτή η αναμέτρηση. Υπενθύμηση, όλοι μαζί μπορούμε. Προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Πάου Κωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr, πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Τα έσοδα της συναυλίας, κυρίες και κύριοι, διατεθούν για την αγορά δεντρυλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Με ένα τραγούδι, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στις 8 στο βραδινό μαγαζίνο του Sky 100,3 με την Κατερίνα Δράκου. Μείνετε συντονισμένοι.

0: το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Που έχει στο λαιμό.
8: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Χατζιωαννίδης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-100.

0: 70 έως 174 η Ρούλα Βρετάκου. Είμαι η Κατέρινα Δράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Για σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Η Ελλάδα τάσεται παγίως υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας με την Τουρκία και παραμένει προσιλωμένη στην διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, δηλαδή αυτής της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Καταλήγει το Υπουργείο Εξωτερικών. Συγκλονιστικές εικόνες κατέγραψαν λουαμενοί σε δημοφιλή παραλία της Μούρθιας στην Ανατολική Ισπανία χθες το μεσημέρι. Φουσκωτός σκάφος με δεκάδες μετανάστες πλησίασε την ακτή και οι επιβαίνοντες άρχισαν να βουτούν στη θάλασσα για να βγουν έξω. Πρόκειται συνολικά για 65 άτομα, 45 άντρες, 2 γυναίκες και 15 παιδιά. Αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, θέθηκαν υπό την φροντίδα των αρμόδιων υπηρεσιών και ξεκίνησαν οι διαδικασίες απέλασης τους. Στην Ιταλία, μετά τη Γερμανία και την Ελβετία, η Αυστρία και η Φινλανδία ζήτησαν από τη Ρώμη να δεχθεί επιστροφές σε τούτον άσυλο βάσει των όσων προβλέπονται από το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Η πάγια θέση του Ιταλικού Υπουργείου Εσωτερικών είναι ότι δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δευτερογενείς ροές, οι οποίες καταγράφηκαν πριν από το τελευταίο δίμηνο, δηλαδή πριν μπει σε ισχύ το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Εκστρατεία υβριδικού πολέμου κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατήγγειλε σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, μετά την καταστροφή θαλασσίου ντρόουν από ρουμανικό μαχητικό αεροσκάφος λίγα μέτρα από εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Ρουμάνος Υπουργός Άμυνας δεν διευκρίνησε την προέλευση του ντρόουν, αλλά είπε ότι η Ουκρανία επιβεβαίωσε πως δεν ήταν ουκρανικό. Η πρόεδρος της Κομισιόν έκανε λόγο για εντυνόμενη εκστρατεία πυλών που ανησυχεί τους πολίτες και έχει ως στόχο να διχάσει την Ευρώπη. Ανέφερε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εντείνει τώρα τις αμυντικές προσπάθειές της προκειμένου να μπορεί να αποτρέπει τέτοιου είδους προκλήσεις και επιθέσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα πως οι δυνάμεις του έπληξαν 2 φορτηγά πλοία που μετέφεραν πυρομαχικά και στρατιωτικό εξοπλισμό στην Οδυσσό της Ουκρανίας. Επλήγει επίσης δεξαμενή με καύσιμα που προοριζόταν για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν στο Κίεβο και στη γύρω περιοχή από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα που μας πέρασε. Νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με υπουργική απόφαση που υπεγράφει σήμερα, θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση 3 επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του, με πληρωμή ή διακανονισμό. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης στο ΦΕΚ. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δις. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην League Phase του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός, που υποδέχεται στις 9.30 την Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, Όφη υποδέχεται στις 9 την Τσέσκα Σόφιας. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε με το πρώτο θέμα του απόψινου βραδινού μαγκαζίνου. Είναι βεβαίως το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στα ελληνοτουρκικά και φαίνεται πως μας απομακρύνει από αυτήν την περίοδο των ήρεμων νερών. Στην αντεπίθεση μέσω της διπλωματίας περνάει η Αθήνα μετά τις νέες τουρκικές προκλήσεις που επαναφέρουν τις γκρίζες ζώνες και αμφισβητούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, με διαβήματα σε Άγκυρα και ΟΗΕ και παρεμβάσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα τώρα διαμηνύει σε κάθε τόνο ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί καμία απειλή κατά των εθνικών της συμφερόντων. Το ρεπορτάζ που ακολουθεί το έχει επιμεληθεί ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
1: Με ένα ηχηρό ράπισμα νομιμότητας, η Αθήνα απάντησε στην αιμονή, όπως τη χαρακτηρίζει, της Άγκυρας στις αναθεωρητικές θέσεις, μετά και το νέο κρούσμα με το οποίο η τουρκική διπλωματία επιστράτευσε τη θεωρία των γκρίζων ζωνών απέναντι στο ειδικό χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
2: Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνείς συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση.
3: Δεν θα παράγει οποιασδήποτε νομικές συνέπειες για τη χώρα μας στο πλαίσιο των αλληλένδετων προβλημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες.
1: Από την Αθήνα ήδη ξεδιπλώνεται η διπλωματική αντεπίθεση με τα διαβήματα σε Τουρκία, Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τις παρεμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ολοκληρώνονται μέσα στο προσεχές δεκαήμερο. Ενώ ταυτόχρονα διατηρούνται οι αυστηροί τόνοι απέναντι στην κλιμάκωση των προκλήσεων.
4: Για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση να αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων ή κυριαρχικών δικαιωμάτων. Mm-hmm. Τελεία και παύλο.
1: Ήδη ενημερώνονται σύμμαχοι και διεθνή φόρα για το τουρκικό ξεστράτισμα από τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου, το οποίο κατά την ελληνική ανάγνωση οφείλεται στη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ, στην αναχέτηση της διείσδυσης της Άγκυρας στη Λιβύη, καθώς επίσης στην ενίσχυση της άμυνας των ελληνικών νησιών με αιχμή τους Πάτριοτ στην Κάρπαθο.
5: Αφού εξέφρασε τις θέσεις της Τουρκίας για τον χωροταξικό σχεδιασμό των αιωλικών πάρκων, κατέληξε να υπενθυμίζει πάλι τη διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά.
1: Η Άγκυρα πάντως επιμένει στη ρητορική αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας και δια του Υπουργείου Άμυνας.
3: Η χώρα μας διατηρεί την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τις ανησυχίες της στο Αιγαίο Πέλαγος στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.
6: Το θέμα είναι κατά πόσο λοιπόν θα σταματήσει εδώ με αυτά τα δύο θαλάσσια πάρκα ή θα έχουμε και άλλα θαλάσσια πάρκα.
1: Σε κάθε περίπτωση η ελληνική προετοιμασία αφορά σε όλα τα σενάρια και επί του πεδίου, με ενδεχόμενη ανάπτυξη τουρκικών μονάδων στις περιοχές των θαλάσσιων πάρκων, αλλά και μια ανάλογη αντίδραση εν ώψη της επανέναρξης των ερευνών βυθού για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
7: Η Τουρκία επιχειρεί να παγιώσει τον έλεγχό της, με την ελληνική κυβέρνηση στο ρόλο του σχολιαστή παρατηρητή.
8: Η κυβέρνηση, η οποία επέρεται για την ικανότητά της να σηκώνει το τριψήφιο, έχει περιοριστεί στον ρόλο του παρατηρητή των εξελίξεων.
9: Δεν μπορεί διαρκώς να παρακολουθεί αδρανείς τις τουρκικές κινήσεις και απλώς να τις καταγγέλει εκ των υστέρων.
1: Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Τουρκία θα προσπαθήσει να επεκτείνει τη ζώνη αναταραχής που δημιουργεί ακόμη πιο ανατολικά, εμπλέκοντας και την κατεχόμενη Κύπρο.
0: Τώρα, και αυτή η νέα ένταση δεν προέκυψε ξαφνικά. Δηλαδή, αν βάλουμε τα γεγονότα στη σειρά, θα δούμε ότι από την αρχή του χρόνου η Τουρκία είναι αυτή που ανεβάζει βήμα-βήμα την ένταση τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Για πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου και πάλι ο λόγος εκείνων για να μας δώσει όλο το χρονοδιάγραμμα με αποκορύφωμα τα όσα συμβαίνουν αυτήν την εβδομάδα που διανύουμε.
1: Στο πρώτο τρίμηνο αυτής της χρονιάς που διανύουμε, ξεκίνησαν να χτυπούν επανειλημμένα τα καμπανάκια στη θάλασσα. Εκεί, τουρκικά πολεμικά πλοία παρενοχλούσαν επανειλημμένως πλοία πόντισης καλωδίων σε μια προσπάθεια να σταλεί ένα μήνυμα από την Άγκυρα ότι ό,τι συμβαίνει ανατολικά του 25ου μεσημβρινού απαιτεί την άδειά της. Επόμενο κρούσμα, την 21η Απριλίου. Εκεί η αμφισβήτηση περνάει από τα καλώδια στα δίχτυα. Στο στόχαστρο μπαίνει η Αλία σε ένα μήνυμα της Τουρκίας ότι δεν αναγνωρίζει τους ελληνικούς περιορισμούς πέραν των 6 ναυτικών μιλίων, Χριστίνα.
10: Και έρχεται 13η μέρα του Μαΐου, 14 Μαΐου, που τότε γίνεται τι, ο νόμος πια
1: για τη γαλάζια πατρίδα με αυτές τις κατακλυσμιαίες διαρροές ότι θα έρθει, θα παρουσιαστεί και ταυτοχρόνως ένα τουρκικό πολεμικό εμφανίζεται δίπλα στο Ocean Link μεταξύ Κο και Αστυπάλαιας, δίνοντας τις διεκδικήσεις, Χριστίνα, παρουσία στο πεδίο. Και 13 μέρες αργότερα η ένταση απογειώνονται, καθώς οι εμπλοκές επιστρέφουν στο Αιγαίο μαζί με εικόνες που είχαν σχεδόν χαθεί για τα 3 προηγούμενα χρόνια. Και στις 30 Ιουλίου σπάει το φράγμα των 3 ετών. Τι συμβαίνει στις 30 Ιουλίου? Η πρώτη υπέρπτυση πάνω από ελληνικό έδαφος μετά από 3 ολόκληρα χρόνια.
0: Τώρα, στη Μέση Ανατολή φαίνεται πως η σύγκρουση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης οδηγείται στα άκρα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύει νέα οικονομική επίθεση κατά του Ιράν. Μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, απειλεί τώρα με βαριές κυρώσεις ακόμη και τις χώρες που θα συνεχίσουν να συναλλάσσονται με την Τεχεράνη. Η Λουίζα Κροντήρη.
2: Με οικονομικό στραγγαλισμό άνευ προηγουμένου απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις έχουν περιέλθει σε πλήρες αδιέξοδο 6 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου.
10: Κανείς δεν έχει δώσει στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μεγαλύτερη ευκαιρία από εμένα να κάνει μια συμφωνία. Δυστυχώς για αυτούς δεν κατάφεραν να την εκμεταλλευτούν. Ως εκ τούτου, σήμερα ανακοινώνω την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει αναλυφθεί ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας. Αυτή θα είναι μια οικονομική D-Day.
2: Για απόπειρα από προσανατολισμού της κοινής γνώμης από την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας, κάνει λόγο το Ιράν, καθώς το δημόσιο χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών σπάει για πρώτη φορά στην ιστορία του το φράγμα των 43 εκατομμυρίων δολαρίων.
11: Η λεγόμενη οικονομική D-Day αποτελεί έναν αντιπερισπασμό από την κρίση της ίδιας Αμερικής. Πρωτοφανές χρέος και αυξανόμενο κόστος τόκων. Ο διπλασιασμός των αποτυχημένων πολιτικών θα φέρει μόνο περαιτέρω ήττα.
2: Οι κυρώσεις απειλούνται από τον Αμερικανό πρόεδρο και όσες χώρες έχουν οικονομικές συναλλαγές με την Τεχεράνη.
10: Οποιαδήποτε χώρα επιτρέπει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματά της τις επιχειρήσεις, τα αεροδρόμια ή τις κυβερνητικές οντότητες να παρέχουν οποιοδήποτε είδος σανίδα σωτηρία στο Ιράν, θα αντιμετωπίσει ίδια τεράστιες οικονομικές συνέπειες.
0: Δεν είναι ξεκάθαρο πως αυτή η πολιτική θα διαφοροποιηθεί από τις τρέχουσες κυρώσεις της αμερικανικής διοίκησης σε επιχειρήσεις και άλλες οντότητες που συναλλάσσονται με το Ιράν.
2: Την ίδια ώρα, αξιωματούχοι αποκαλύπτουν στο Άξιος ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κρατούν ανοιχτό το στενό του Ορμούζ, έχοντας δημιουργήσει έναν μυστικό θαλάσσιο διάδρομο κατά μήκος των ακτών του Ομάν, από όπου κάθε βράδυ διέρχονται 15 με 20 δεξαμενόπλια, μεταφέροντας 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως.
0: Αυτή τη στιγμή το στενό είναι ανοιχτό. Πολλά πλοία διέρχονται, δεν το αναφέρουν αυτό. Και αυτό μπορεί να επιβραδυνθεί λίγο κάποια στιγμή, αλλά αυτή τη στιγμή διέρχονται πολλά πλοία. Πρέπει να διαφυλάξουμε την ασφαλειά μας. Είτε αυτή η ασφαλεία επιτυγχάνεται μέσω διπλωματίας, είτε μέσω πολέμου, πρέπει να επιτύχουμε. Ο Μοχάμεντ Ρεζάν Νακτή, στρατηγός.
2: Σε μια προσπάθεια να ελέγξει το στενό, η Τεχεράνη έχει εντείνει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή.
0: Πάμε και στη Βάνα Κουτρούλου τώρα, γιατί έχουμε πειρατεία σε πλοία ανοιχτά της Ιεμένης. Ανακοινώθηκε αρμοδίως από τη Βρετανική Υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Η Βάνα Κουτρούλου θα μας πει περισσότερα.
12: 6 ένοπλοι λοιπόν έκαναν ρεσάλιτο σε δεξαμενόπλιο υπό σημαία Ερυθρέας, πήραν τον έλεγχο του πλοίου και το ανακατεύθυναν προς τη Σομαλία. Το δεξαμενόπλιο ταξίδευε από το Ομάν προς το Πόρτ Σουδάν, δυτικά του κόλπου. Βλέπουμε κοντά στον δυτικά του κόλπου του Άντεν, εξέμπεψε σήμα κινδύνου επειδή το προσέγγισε μη εξουσιοδοτημένο σκάφος. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 163 ναυτικά μίλια ανατολικά της πόλης Αλμουκάλα στην Ιεμένη. Βλέπουμε το σχετικό σημείο και στο χάρτη, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό, για την κατάσταση του πληρώματος ή για το ποιος μπορεί να ευθύνεται για αυτή την πειρατεία.
0: Λοιπόν, και πάλι ο λόγος στη Βάνα Κουτρουλού, διότι στα ύψη παραμένει η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Αυτή τη φορά το επίκεντρο είναι η Συρία. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ απευθύνει μια ιδιαίτερος σκληρή προειδοποίηση προς τον Ταγί Περντογάν.
12: Σε ανάρτησή του λοιπόν στην πλατφόρμα X, ο Israel Katz κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, υποστηρίζοντας πως ο Τούρκος πρόεδρος παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στην Συρία. Όπως τονίζει ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του και προτρέπει τον Ταγί Περντογάν να συνεχίσει να εκφωνεί κούφιες παραλυρηματικές, όπως τις χαρακτηρίζει, ομιλίες κατά του Ισραήλ στο τουρκικό κοινοβούλιο, παρά να δοκιμάζει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να μηνθεί. Νωρίτερα και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έκανε δηλώσεις, παραδέχθηκε εμέσως ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, περίπου 70 χιλιόμετρα μακριά από τα συροτουρκικά σύνορα, υπογραμμίζοντας ότι το Τελ Αβίβ δεν θα ανεχθεί στη Συρία, ένα τουρκικό στρατιωτικό κατεστημένο που θα απειλεί το Ισραήλ.
0: Την Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή καταδίκασε σήμερα η Άγκυρα, διαψεύδοντας έστω και αθέλητα τη Δαμασκό.
12: Ακριβώς. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι δεν υπήρξε καμία τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία παρούσα στη Συριακή αεροπορική βάση πριν ή κατά την διάρκεια των Ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών, διαψεύδοντας έτσι και τον Σύρο Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος δήλωσε στο Άξιος ότι οι Τούρκοι αξιωματικοί είχαν βρεθεί στη βάση πριν από τις επιδρομές, στο πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργασίας που έχουν οι δύο χώρες στους τομείς της εκπαίδευσης και της ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης. Ο Αλ Σαϊμπάνι, ο Υπουργός Εξωτερικών Συρίας, αρνήθηκε ότι υπάρχουν σχέδια για τη δημιουργία τουρκικής βάσης στην περιοχή.
0: Και στην οικονομική επικαιρότητα, που βεβαίως σχετίζεται με τα θέματα που ακούσατε νωρίτερα, η τσέπη του καταναλωτή πλήττεται από όλα όσα συμβαίνουν και η κυβέρνηση προσπαθεί να φέρει νέα εργαλεία για να αντιμετωπιστεί το κύμα της ακρίβειας. Γι' αυτό το λόγο διευρύνεται και η λίστα των προϊόντων που θα πωλούνται σε περίπου 10 μέρες από σήμερα με μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός έχει όλα τα στοιχεία.
13: Συνεχίζεται λοιπόν να καταγράφονται τα νέα προϊόντα. Το Υπουργείο περιμένει μέχρι και την τελευταία μέρα να μπαίνουν σε αυτή τη λίστα προϊόντα, να μπαίνουν κωδικοί οι οποίοι θα είναι εκπτωτικοί από τον επόμενο μήνα. Πάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Μέχρι και χθες έχουν φτάσει τα βασικά προϊόντα να είναι 750 κωδικοί. Εδώ μπορούμε να προσθέσουμε περίπου 100 κωδικούς που αναμένεται να προσθεθούν από τα σχολικά και άλλους 100 κωδικούς από την ιδιωτική ετικέτα. Όλα αυτά προέρχονται από 60 επιχειρήσεις για την ώρα και αυτό το νούμερο αναμένεται να αυξηθεί, καθώς η πρόβλεψη είναι συνολικά να φτάσουμε στους 1.200 κωδικούς. Πάμε να δούμε τώρα ποια υπολογίζεται ότι θα είναι η μέση πτώση. Θα είναι από 6,5% έως και 7%. Το Υπουργείο ζητά η ελάχιστη πτώση να είναι 5% για 2 έως 4 μήνες. Η πλειοψηφία των ειδών θα ξεκινήσει από αυτό το ποσοστό, θα φτάσει και ως το 15% θα είναι, υπολογίζεται, κάποια ανώτερη τιμή, ενώ ειδικά για το μοσχάρι και για κάποια άλλα πολύ προβεβλημένα προϊόντα που είχαν αύξηση το προηγούμενο διάστημα, ο στόχος είναι να επιτευχθεί ένα 20%. Θα δούμε βεβαίως αν αυτό θα καταφέρει το Υπουργείο να το πετύχει.
0: Όλοι αυτό αναμένουμε. Να δούμε αν θα το πετύχει. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ατζικούκη. Έχει ρεπορτάζ για τα μέτρα που προετοιμάζονται εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η ακρίβεια, οπωσδήποτε, όπως και τα εισοδήματα, είναι και στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, που όσο πλησιάζουμε προς την Θεσσαλονίκη θα εντείνεται. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους, κυρίως για τέτοιου είδους ζητήματα, δηλαδή για το κόστος διαβίωσης, αλλά και για τον δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει ή όχι σχετικά με τα νέα μέτρα στήριξης.
14: Με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ και τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, η πολιτική αντιπαράθεση χτυπάει κόκκινο, με την αντιπολίτευση να αφήνει αιχμές για την ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης, την υποχώρηση του πληθωρισμού κάτω του μέσου ευρωπαϊκού όρου, προτάσει η κυβέρνηση.
15: Για τον μήνα Ιούλιο, ο πληθωρισμός τροφίμων είναι ο χαμηλότερος στην Ευρωζώνη σε σύγκριση με τον Ιούνιο, είναι μείον 2,5%. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο οι τιμές βασικών ειδών διαβίωσης και τροφίμων μειώθηκαν.
16: Περιμένουμε δηλαδή να έρθει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης για να βγει ο Πρωθυπουργός για να για άλλα μέτρα που θα πάρει για τη στήριξη των συμπολιτών μας. Πότε οι συμπολίτες μας δεινοπαθούν?
17: Ποιος μπορεί και ξέρει και θέλει να τα βάλει με τα μεγάλα συμφέροντα ώστε να μπορέσει να μειωθούν οι τιμές στην ενέργεια?
18: Το όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον 13ο και 14ο μισό στο δημόσιο πυροδοτεί μια ακόμη σύγκρουση κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τη Χαριλάου Τρικούπη να εμένει στην άποψη ότι υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για να υλοποιηθεί το αίτημα αυτό.
19: Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις των εισοδημάτων είναι διαρκείς αυτά τα χρόνια. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα παρουσιαστεί η πλήρης οικονομική δέσμη της κυβέρνησης από τον Πρωθυπουργό.
16: Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για προκειμένου να μπορέσουμε να επαναφέρουμε τον 13ο μισθό στο δημόσιο. Μάλιστα, είναι μια πολιτική επιλογή την οποία εμείς την υπερασπιστήκαμε.
18: Οξία είναι και η κριτική των υπόλοιπων κομμάτων.
20: Είναι καθαρά πολιτική απόφαση. Εμάς δηλαδή υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος έτσι ώστε να υπαρθούν αυτά τα μέτρα.
18: Η επίκληση του Ευρωπαϊκού Δικαίου και της δημοσιονομικής σταθερότητας αποδεικνύει ότι η αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου αποτελεί κοινή στρατηγική ανεξάρτητα ποια κόμματα κάθε φορά την υλοποιούν.
21: Η κυβέρνηση επιχειρεί με διαρροές λόγω εκλογών να μας πείσει ότι θα στηρίξει τους μικρομεσαίους που ήδη εξαφάνισε με την υπερφορολόγηση που τους επέβαλε επί 7 συναπτά έτη. Την απάντηση θα τη λάβει στις εκλογές.
18: Η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να κορυφωθεί στη ΔΕΘ, όπου τα κομματικά επιτελεία θα παρουσιάσουν τα οικονομικά τους προγράμματα.
0: Όλοι προετοιμάζονται για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προετοιμασίες και για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς. Ο ίδιος προσωπικά, στο δεύτερο μέρος της τριλογίας του πολιτικού ντοκιμαντέρ, δίνει λόγο στους νέους, επιχειρώντας να αναδείξει τη δική τους ατζέντα για την επόμενη μέρα. Την ίδια ώρα, βεβαίως, συνεχίζουν οι μετακινήσεις στελεχών προς την Ελλάς, με αποχωρήσεις που αναμένονται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Περισσότερα θα ακούσουμε τώρα από την Χρύσα Μπάτου.
22: Θα ανεχτούμε την αναξιοκρατία, τον νεποτισμό και το μη σεβασμό μας. Το άγχος που μας καταβάλει, εμάς τους νέους και τις νέες, μας δημιουργεί φόβο για το μέλλον μας.
23: Με αποσπάσματα από την εκδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί τον Μάιο στο κέντρο της Αθήνας, λίγο πριν τα αποκαλυπτήρια της ελληνικής αριστερής συμπαράνταξης, φτιάχτηκε το δεύτερο απόσπασμα της τριλογίας του πολιτικού ντοκιμαντέρ που θα οδηγήσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ.
24: Νομίζω ότι το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να σταματήσουμε να σας λέμε ότι έχουμε εμείς τις λύσεις και θα σας τις πούμε. Εμείς ήρθαμε για να σας ακούσουμε και όχι για να σας καθοδηγήσουμε.
23: Το τρίτο μέρος της τριλογίας που θα παρουσιαστεί αύριο θα ονομάζεται «Η ώρα της ευθύνης», η οποία όπως φαίνεται πλησιάζει και για πολλά στελέχη που θέλουν να μεταβούν στην Ελλάς. Μετά τον Γιώργο Καραμέρο και ένας άλλος βουλευτής που παρετήθηκε, ο Σιμεών Κεδίκογλου ανακοίνωσε μέσω της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν και της Ιθάκης του Αλέξη Τσίπρα την εγγραφή του στην Ελλάς.
25: Έλα να ξεκινήσουμε μαζί το ταξίδι για τη δική μας Ιθάκη.
23: Την επόμενη εβδομάδα, με το άνοιγμα της Βουλής, αναμένεται η Όλγα Γεροβασίλη να προχωρήσει στην ανεξαρτητοποίησή της, με τον ΣΥΡΙΖΑ να μένει με 10 βουλευτές.
0: Τώρα παρατείνεται η αβεβαιότητα για χιλιάδες φοιτητές και γονείς μετά τη νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας του καθηγητή διοικητικού δικαίου Πάνου Λαζαράτου κατά της αδειοδότησης 7 μη κρατικών πανεπιστημίων. Ο ίδιος προειδοποιεί ότι το ακαδημαϊκό έτος κινδυνεύει να χαθεί, ενώ η κυβέρνηση διαβεβαιώνει κατηγορηματικά ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Η υπόθεση πάντως πυροδοτεί και νέα πολιτική αντιπαράθεση. Η Μαρία Δουρουδή έχει το ρεπορτάζ.
26: Νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατέθεσε ο καθηγητής ιδιωτικού δικαίου του ΕΚΠΑ Πάνος Λαζαράτος κατά των αδειών 7 μη κρατικών πανεπιστημίων.
27: Ως προς τα 3 πανεπιστήμια για τα οποία υπάρχει ήδη ακύρωση του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπάρχει πρόβλημα με το επόμενο έτος. Η πολιτική αναγκαστεί κάποια στιγμή να νομοθετήσει για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Εν τούτης φαίνεται πως το φετινό έτος θα χαθεί.
26: Από την πλευρά της κυβέρνησης διαμηνύεται σε όλους τους τόνους ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για όσους φοιτητές έχουν κάνει ήδη εγγραφή σε αυτά τα πανεπιστήμια και αγωνιούν για το μέλλον τους.
28: Το ακαδημαϊκό έτος, το λέω ξεκάθαρα, δεν θα χαθεί.
27: Για τα επόμενα 7 δεν υπάρχει ακύρωση. Υπάρχει μόνο μία αίτηση ακυρώσεως. Εν τούτης, τα μαθήματα δεν πρόκειται να αρχίσουν ούτε το Σεπτέμβριο ούτε τον Οκτώβριο. Συνεπώς οι γονείς θα πρέπει να περιμένουν να δούνε τι θα συμβεί. Έχουν βεβαίως πάντοτε τη δυνατότητα να αποσύρουν την εγγραφή των παιδιών τους ήδη από τώρα, ζητώντας τα χρήματα πίσω.
28: Οι δύο φορείς, η ΕΘΑΕ και ο ΕΟΠΕΠ, θα κάνουν όλες εκείνες τις ενέργειες οι οποίες χρειάζονται. Η ΜΕΝ ΕΘΑΕ να βγάλει ένα νέο κανονιστικό, πιο εξειδικευμένο. Παράλληλα, να φτιάξει μια νέα επιτροπή, γιατί υπήρχε κάποιο πρόβλημα σε κάποια επιτροπή αξιολόγησης, και ο ΔΕ ΕΟΠΕΠ να ολοκληρώσει τη διαδικασία και να ολοκληρώνεται η διαδικασία μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά πλαίσια.
26: Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει προκαλέσει κόντρα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Αν η κυβέρνηση είχε ακούσει το ΠΑΣΟΚ στα ζητήματα τα οποία είχε θέσει, σήμερα δεν θα βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Χιλιάδες παιδιά βρίσκονται στον αέρα, χιλιάδες οικογένειες βρίσκονται σε αβεβαιότητα.
3: Ο νόμος Πυριακάκη πρέπει να καταργηθεί και νομίζω ότι η θέση, το ότι μπορούν να γίνουν μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, που είπε ο κ. Καρχημάκης, δεν μπορεί, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες.
26: Το Συμβούλιο της Επικρατείας την περασμένη εβδομάδα ακύρωσε τις άδειες τριών μη κρατικών πανεπιστημίων, βρίσκοντας νομικά ζητήματα στη διαδικασία αδειοδότησης.
4: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Σκάει 100,3 στα ραδιόφωνα σας, κυρίες και κύριοι, 8 και 28 πρώτα λεπτά. Συνεχίζουμε με τον Γιάννη Σουλιώτη. Τα αίτια του δυστυχήματος με τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα στη Δυτική Αττική εξακολουθούν να αναζητούν οι ερευνητές. Αύριο, όπως θα μας εξηγήσει ο Γιάννης, τα συντρίμια μεταφέρονται στο ΤΑΤΟ για εξέταση. Πάμε να ακούσουμε τι νεότερο υπάρχει.
8: Πράγματι, αύριο τα συντρίμια του ελικοπτέρου που κατέπεσε στην Ψάθα θα μεταφερθούν στο ΤΑΤΟ για να εξεταστούν από τους τρεις πραγματογνώμονες που συνεπικουρούν την έρευνα της αστυνομίας. Στα στελέχη του τμήματος δίωξης ανθρωποκτονιών τώρα διαβιβάστηκαν σήμερα και τα ονόματα των αξιωματικών της πυροσβεστικής που είχαν την ευθύνη για το συντονισμό της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς της 2ης Αυγούστου στην Ψάθα. Άμεσα, ενδεχομένως και σήμερα, να κληθούν να δώσουν κατάθεση με την ιδιότητα των μαρτύρων. Κατάθεση εξάλλου έδωσε και το πλήρωμα του τρίτου ελικοπτέρου που επιχειρούσε στην φωτιά και προπορευόταν τον δύο Αγκούστα Μπέλ που συγκρούστηκαν, με τους δύο άνδρες πάντως να μην μπορούν να ρίξουν φως στα αίτια του δυστυχήματος, λέγοντας ότι δεν κατάλαβαν ούτε είδαν την μοιραία σύγκρουση.
9: Υπάρχει όμως, Γιάννη, και ένα ακόμη στοιχείο που ενδεχομένως εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο υπήρξε επαρκής προετοιμασία. Τι είναι ο κώδικας διαχείρισης εναέριων μέσων και τι ακριβώς συνέβη φέτος ή αν θες δεν συνέβη φέτος?
8: Χριστίνα, ο κώδικας διαχείρισης εναέριων μέσων είναι μια διαταγή που εκδίδεται κάθε χρόνο αδιαλείπτως από το 2017 μέχρι και σήμερα και περιλαμβάνει όλους τους κανονισμούς για την διαχείριση των εναέριων μέσων. Περιγράφει δηλαδή το πώς αναπτύσσονται και πώς συνεργάζονται μεταξύ τους τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα σε μια επιχείρηση κατάσβεσης και φυσικά αποσκοπεί τόσο στην ασφάλεια όσο και στην αποτελεσματικότητα των πυροσβεστικών επιχειρήσεων. Έχει στόχο δηλαδή να περιορίσει τον κίνδυνο ενός αεροπορικού ατυχήματος, ενώ περιγράφει λεπτομερώς και τον ρόλο του εναέριου συντονιστή. Μέχρι στιγμής, και παρότι η αντιπυρική περίοδος, Χριστίνα, οδεύει προς το τέλος, η σχετική διαταγή δεν έχει ακόμα εκδοθεί. Να διευκρινίσουμε εδώ ότι δεν υπονοούμε ότι υπάρχει μια ευθεία διασύνδεση με το δυστύχημα στην Ψάθα, αλλά η συγκεκριμένη παράληψη θα μπορούσε κάλλιστα να εκλειφθεί ως ένα κενό στην σωστή προετοιμασία του σώματος. Στελέχη πάντως, κλείνοντας, του Αρχηγείου της Πυροσβεστικής, διευκρινίζουν ότι η ελλείψη νεότερης διαταγής παραμένει σε ισχύ η περσινή.
0: Τώρα, στο τέλος του μήνα, από τις 31 Αυγούστου, έρχονται και οι αλλαγές στην στρατιωτική θητεία με νέο κίνητρο για όσους επιλέξουν να καταταγούν αμέσως μετά το σχολείο. Ακούστε το ρεπορτάζ, έχει ενδιαφέρον, το έχει επιμεληθεί ο Μάριος Γιαννόπουλος.
2: Στρατιωτική θητεία 9 μηνών, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, θα υπηρετούν όσοι πρόκειται να καταταγούν στα 18 έτη, αμέσως μετά το σχολείο, χωρίς να πάρουν αναβολή για σπουδές. Η ρύθμιση ψηφίστηκε τον Ιανουάριο και θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά από την 3η ΕΣΟ, που θα παρουσιαστεί στις 31 Αυγούστου και αφορά όσους έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως και τη 15η Μαΐου 2008. Στόχος της ρύθμισης είναι να αποτελέσει κίνητρο για τους στρατεύσιμους, ούτως ώστε να εκπληρώνουν νωρίτερα τα στρατιωτικά τους καθήκοντα. Επιπλέον, αλλαγές προβλέπονται και στην διαδικασία αίτησης αναβολής για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, καθώς δεν χρειάζεται ο ενδιαφερόμενος να έχει εγγραφεί στην σχολή του προηγουμένως για να πάρει αναβολή.
0: Και στην Κρήτη τώρα, στο μικροσκόπιο των αρχών, η παράνομη διάθεση αλκοόλ και άλλων ουσιών σε ανηλίκους, κυρίως σε τουριστικές περιοχές. Στα Μάλια κατασχέθηκαν περισσότερα από 1.000 λίτρα αλκοόλου υγρού και δεκάδες φιάλες με το λεγόμενο αέριο γέλιο, όπως θα μας πει τώρα ο Χάρης Λεοντάκης.
10: Με συνεχείς ελέγχους σε τουριστικές περιοχές, οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να πατάξουν την παράνομη διακίνηση και διάθεση αλκοολούχων ποτών και άλλων ουσιών, ειδικά σε νέους. Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη επιχείρηση σε αποθήκη ιδιοκτησίας ενός 53χρονου στην τουριστική περιοχή των Μαλίων, όπου κατασχέθηκαν 284 συσκευασίες με συνολικά 1.000 λίτρα αλκοολούχου υγρού, καθώς και 129 φιάλες με υποξίδιο του αζότου, το λεγόμενο αέριο του γέλιου.
11: Είναι κάτι που πρέπει να εξαλειφθεί, γιατί ο κίνδυνος δημόσιας υγείας, πλέον όχι μόνο για τα παιδιά, είναι πάρα πολύ μεγάλος.
12: Σχεδόν καθημερινό είναι το φαινόμενο μέθης ανηλίκων στην Κρήτη. Στα νοσοκομεία του νησιού, ένα με δύο περιστατικά καταλήγουν κάθε βράδυ από το ΕΚΑΦ, το οποίο παραλαμβάνει τους ανήλικους κυρίως από κέντρα διασκέδασης ή πανηγύρια.
13: Στους ανήλικους έχουμε ένα-δύο περιστατικά με τρία κάθε μέρα, ενώ παλιότερα μπορεί να είχαμε ένα το μήνα.
10: Αρκετά είναι μάλιστα τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί φέτος το καλοκαίρι σε πανηγύρια και υπαίθριες εκδηλώσεις, όπου έλεγχος της κατανάλωσης αλκοόλ, ειδικά από ανήλικους, είναι ακόμα πιο δύσκολος.
11: Αυτή η κατάσταση έχει πραγματικά ξεφύγει. Το ένα θα φέρει το δεύτερο, το τρίτο και θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα.
10: Από την πλευρά του, οι καταστηματάρχες υποστηρίζουν πως η τήρηση των προβλεπόμενων ελέγχων είναι εξαιρετικά δύσκολη, ιδιαίτερα όταν στους χώρους τους εισέρχονται μεγάλες παρέες νεαρών.
14: Θα πρέπει να μην επιτρέπεται να μπαίνουν τόσο μικρά παιδιά και να καταναλώνουν αλκοόλ. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο να το εφαρμόσουμε εμείς σαν καταστηματάρχες, διότι δυστυχώς τις περισσότερες φορές αυτά τα παιδιά δεν μας ακούν.
10: Τα περιστατικά μέθης ανηλίκων πάντως επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της αυστηρής στήρησης των ελέγχων για την πώληση και κατανάλωση αλκοόλ, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν οι εκδηλώσεις και η νυχτερινή διασκέδαση βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους.
0: Λοιπόν, στις αστυνομικές ειδήσεις θα παραμείνουμε. Στη Θεσσαλονίκη, από την Κρήτη, στο Δημήτρη Χατζηγκόρτσου, για ένα περιστατικό επίθεσης με μαχαίρι που ερευνούν οι αρχές.
15: Ένα περιστατικό που δημιούργησε πολύ μεγάλη ένταση και συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα εδώ στην περιοχή των 40 εκκλησιών που βρισκόμαστε και εμείς αυτή την ώρα, όταν ένικοι πολυκατοικίες άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα που διέμενε ένας 31χρονος με μια 25χρονη. Γι' αυτό το λόγο μάλιστα κάλεσαν και την αστυνομία, καθώς βρέθηκαν αντιμέτωποι με την 25χρονη να βρίσκεται στο πάτωμα εμόφυρτη, όπως φαίνεται και από αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε και παρουσιάζει ο Sky. Η γυναίκα είναι εμόφυρτη, τραυματισμένη στο χέρι και ο 31χρονος άνδρας από πάνω της κρατώντας ένα μαχαίρι. Μάλιστα οι ένικοι ακούγεται στο βίντεο να προτρέπουν τον 31χρονο να αφήσει την γυναίκα ή αλλιώς θα συλληφθεί. Μάλιστα ο 31χρονος ακούγεται να λέει στη γυναίκα να του φέρει πίσω ένα ρολόι που την κατηγορεί ότι έκλεψε. Στη συνέχεια έφτασαν εδώ οι άνθρωποι της αστυνομίας, κάλεσαν φυσικά και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που διεκόμισε την 25χρονη στο νοσοκομείο γεννηματάς, έτσι ώστε να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ ο 31χρονος συνελήφθη, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή. Η 25χρονη παραμένει φρουρούμενη και αυτή στο νοσοκομείο, καθώς μηνύθηκε από τον 31χρονο ότι τον λίστευσε, με την έρευνα της αστυνομίας να βρίσκεται η Χριστίνα σε πλήρη εξέλιξη για τη διελεύκαση αυτής της υπόθεσης.
0: Και στη Μύκονο τώρα, σημαντικό χτύπημα στη διακίνηση ναρκωτικών κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
16: Συνέλαβαν δύο άνδρες αλβανικής καταγωγής ηλικίας 37 και 44 ετών μετά από μεγάλη επιχείρηση η αστυνομική της υποδιεύθυνσης χθες στο Πλυντρί. Βλέπουμε και εικόνες από την επιχείρηση κατά την οποία εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες κρυμμένες μέσα σε ένα νοικιαζόμενο αυτοκίνητο με το οποίο ουσιαστικά πραγματοποιούσαν αυτές τις αγοραπολισίες. Κυρίως διοχέτευαν στην αγορά του νησιού ροζ κοκαίνη. Μιλάμε για ένα μείγμα διαφορετικών ουσιών, συνήθως μεθαμφεταμίνης και κεταμίνης, το οποίο πωλείται στην αγορά ως πολυτελές ναρκωτικό, με αξία το κάθε γραμμάριο να αγγίζει τα 120 ευρώ. Εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων και 40 φυξάκια κοκαίνης, όπως επίσης και αρκετά δισκία και με ηρεμιστικά χάπια, αλλά και έκσταση. Να τονίσουμε ότι όσον αφορά τους δύο άντρες, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Σύρου, όταν τα ναρκωτικά έχουν μεταφερθεί στην χημική υπηρεσία Σύρου για να γίνει έλεγχος.
0: Τώρα, πάμε στην πρόγνωση του μετεωρολόγου μας, του Παναγιώτη Γιαννόπουλου, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία στοιχεία για να ξέρουμε τι πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Εδώ και κάποιες μέρες ήδη συζητάμε για αυτόν τον επερχόμενο καύσωνα. Ο υδράργυρος ανεβαίνει αισθητά τις επόμενες ώρες. Ήδη είναι αποπνιχτική η ατμόσφαιρα σε κάποια σημεία στην Αττική, και αυτό γιατί είναι αυξημένα τα ποσοστά της υγρασίας.
17: Τα νούμερα των θερμοκρασιών, αυτές που θα έχουμε τις επόμενες μέρες, δεν θα τα θυμόμαστε για πολλές ημέρες, δηλαδή του χρόνου. Είναι τυπικές θερμοκρασίες για την εποχή. Τώρα η υγρασία μπορεί να ήταν αυξημένη γιατί δεν φυσούσε. Κάποια στιγμή θα φυσήξει, νομίζω από Δευτέρα και μετά, αλλά και πάλι η ζέστη θα μείνει. Ξεκινάμε λοιπόν με την αυριανή ημέρα. Η αυριανή ημέρα θα πω ότι τα μέγιστα θερμοκρασία στην Αττική. Στην Αττική θα έχουμε 36 με 37 βαθμούς. Στα ανατολικά του νομού, στα παραθαλάσσια του νομού, θα είναι και πιο χαμηλότερη θερμοκρασία. Στα υπηρετικά θα φτάσει και τους 38 βαθμούς στο θερμόμετρο. Στο Ιόνιο, την Κρήτη, το ανατολικό γύρω στους 34 με 36 βαθμούς. Έτσι ξεκινάμε σιγά-σιγά. Σάββατο και Κυριακή θα είναι λίγο πιο ζεστές ημέρες. Στην Αθήνα 37 με 38 βαθμούς. Στα υπηρετικά θα δούμε οπωσδήποτε και 39 βαθμούς. Δεν ξέρω την Κυριακή αν θα πάει και κάπου 40 σε κάποιον σταθμό από τους 600 που υπάρχουν. Στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο επίσης ζέστη 35-36 βαθμούς. Τώρα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι φαίνεται ότι η ζέστη να μένει. Είδα τα στοιχεία που ήρθαν πριν μισή ώρα. Δεν φαίνεται το 37-38 της Αθήνας, δεν φαίνεται να τελειώνει ούτε Τετάρτη-Πέμπτη. Αν και από Δευτέρα και μετά θα μπει και ένας βοριάς στο Αιγαίο, θα φτάσει οπωσδήποτε τοπικά και τα 7 μποφόρ. Άρα η ζέστη θα μείνει τουλάχιστον στα υπηρετικά για αρκετές ημέρες.
0: Ασθενικοί χαρακτηρίζουν τη φετινή περίοδο των εκπτώσεων οι έμποροι, καθώς οι προσφορές, όπως υποστηρίζουν, δεν κατάφεραν να ζεστάνουν την αγορά. Όπως θα ακούσετε και εσείς τώρα από την Έλενα Χελβατζόγλου, οι καταναλωτές βάζουν σε προτεραιότητα άλλα πράγματα. Καλύπτουν πρώτα τις βασικές τους υποχρεώσεις. Φαίνεται όμως πως ούτε η αυξημένη τουριστική κίνηση έδωσε στο λιανεμπόριο αυτή την όθηση που τόσο περίμενε.
18: Αγοράσει κάποια ρούχα την περίοδο των εκπτώσεων?
19: Λίγο δύσκολο. Αναλόγως τώρα πώς θα βγει ο μήνας.
18: Οι θερινές εκπτώσεις πλησιάζουν στο τέλος και οι τιμές είναι πιο δελεαστικές. Αλλά οι καταναλωτές κάνουν τον λογαριασμό πριν ανοίξουν το πορτοφόλι. Εκπτώσεις που φτάνουν ακόμη και το 50% βλέπουμε σε αρκετά καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, καθώς οι έμποροι προσπαθούν να τονώσουν την κίνηση τις τελευταίες ημέρες των εκπτώσεων.
20: Ρούχα για το χειμώνα που τα έχουν και σε καλύτερη έκπτωση.
19: Δεν περιμέναμε κάτι ιδιαίτερο για την φετινή εκπτωτική περίοδο, πράγμα που επιβεβαιώθηκε. Βλέπουμε ότι είναι ασθενική η θερινή εκπτωτική περίοδος.
18: Ασθενική γιατί οι καταναλωτές θέτουν ως προτεραιότητα τις βασικές υποχρεώσεις και είναι συγκρατημένοι σε οτιδήποτε περιττό.
21: Παίζει αν έχεις budget, τι budget έχεις και πόσο είναι αυτό.
22: Απλά προσπαθούμε να τις εκμεταλλευτούμε, αλλά πάλι στο τέλος του μήνα συνήθως δύσκολα μένουν χρήματα.
18: Πού φεύγουν τα περισσότερα χρήματα?
22: Στα πάγια έξοδα συνήθως.
18: Ούτε ο τουρισμός όμως έδωσε την προσδοκόμενη όθηση στην αγορά.
24: Hotels, I guess, just for accommodation and food.
25: What about clothes or shopping?
24: Not much, no. We buy, you know, few items.
29: But we're not here for the sales, more for the Acropolis and the cultural demand.
18: Με το πρόσημο των εκπτώσεων να αναμένεται αρνητικό, οι έμποροι έχουν να αντιμετωπίσουν και τον ανταγωνισμό από τις ασιατικές πλατφόρμες.
30: Είναι πιο φθηνά, πιο πολύ ποικιλία.
18: Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που εκμεταλλεύονται την περίοδο των εκπτώσεων για να ανανεώσουν την καρταρόμπα τους. Αλλά οι έμποροι λένε ότι δεν είναι αρκετοί.
30: Κυρίως μαγιό εγώ, να τα προλάβω και του χρόνου, γιατί είναι τώρα οικονομικά.
18: Ο εμπορικός κόσμος εκτιμά ότι το ενδιαφέρον για τις εκπτωτικές περιόδους έχει αλλάξει, καθώς προσφορές και μειώσεις υπάρχουν πλέον καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
0: Πάμε να δούμε τώρα τι προκύπτει από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας για τον τουρισμό. Είναι αυξημένες οι αφίξεις, είναι περισσότερα τα έσοδα για την ώρα. Τα στοιχεία αφορούν το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς και θα μας τα μεταδώσει η Έλενα Χελβατζόγλου.
18: Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος επιβεβαιώνουν τη δυναμική του τουρισμού, που παραμένει ένας από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Στο πρώτο εξάμηνο λοιπόν του 2026, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 14,8%, αγγίζοντας τα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ από 7,66 δισεκατομμύρια το αντίστοιχο διάστημα του 2025 και 6,9 δισεκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο του 2024. Αυτή η αύξηση των εσόδων σχεδόν συμβαδίζει και με την άνοδο της τουριστικής κίνησης, καθώς οι αφίξεις ξένων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 15,4% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κατά μέσο όρο κάθε επισκέπτης ξόδεψε ελαφρώς λιγότερα χρήματα σε σχέση με πέρσι. Όσον αφορά τώρα στον Ιούνιο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν τα 3,48 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας μικρή αύξηση κατά 1,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, όταν είχαν διαμορφωθεί στα 3,43 δισεκατομμύρια. Οι εισπράξεις ήταν σημαντικά υψηλότερες και σε σχέση με τον Ιούνιο του 2024, όταν είχαν φτάσει περίπου τα 3,0 δισεκατομμύρια ευρώ. Τέλος, οι διεθνείς αφίξεις τον Ιούνιο αυξήθηκαν κατά 6,9% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρσι, επιβεβαιώνοντας ότι η τουριστική κίνηση συνεχίζει να κινείται ανωδικά.
0: Επικίνδυνες διαστάσεις παίρνει παραβίαση των κανόνων ασφαλούς ναυσιπλοείας. Στην Πάρο Λουόμενη κατέληξαν τραυματισμένοι στα βράχια όταν, όπως καταγγέλουν, διερχόμενο ταχύπλοιο σήγωσε μεγάλα κύματα και τους παρέσυρε. Ακούμε τη Μέρη Τούμπα.
1: Με βαθιές αμοιχές, αίματα και εκδορές σε πλάτη, χέρια και πόδια κατέληξαν λουόμενοι τουρίστες σε παραλία της Πάρου.
3: Χθες το απόγευμα, δύο πλοία πέρασαν από τα γερμανικά με πολύ μεγάλη ταχύτητα, δημιουργώντας τεράστια κύματα. Τα κύματα παρέσυραν στα βράχια τον γαμπρό μου και τη μητέρα του. Θα μπορούσαν να είχαν σκοτωθεί. Το λιμενικό θα πρέπει να σκεφτεί αυτό το πρόβλημα.
1: Σύμφωνα με πηγές του λιμενικού σώματος, η αρχική γνώση για το περιστατικό περιήλθε στη λιμενική αρχή της Πάρου αποκλειστικά μέσα από τη σχετική ανάρτηση στο Facebook, καθώς δεν είχε προηγηθεί καμία επικοινωνία ή καταγγελία. Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μια φορά την ανάγκη για απόλυτη τήρηση των κανόνων ασφαλούς ναυσιπλοείας.
4: Αυτό που προβλέπεται από το Γενικό Κανονισμό Λιμένα είναι είσοδο και έξοδο με 5 κόμβους. Δυστυχώς σε όλα τα μέρη είναι κατά τριπλάσιες και τετραπλάσιες φορές υπερβαίνει και δεν τηρείται το όριο. Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να έχουμε σε ρίσκο τους ανθρώπους που πλέουν με διάφορα σκάφη μέσα στη θάλασσα και τους λουόμενους στις παραλίες.
1: Από την πρώτη στιγμή, αξιωματικοί του λιμενικού σώματος επικοινώνησαν με την αρμόδια εισαγγελική αρχή και εντόπισαν τον καταγγέλλοντα, ο οποίος μαζί με την οικογένειά του αναμένεται να προσέλθει αύριο στο λιμεναρχείο για κατάθεση.
0: Ελπίδα για τους ασθενείς με μελάνωμα δίνει πειραματικό εμβόλιο mRNA σε συνδυασμό με ειδική ανοσοθεραπεία. Τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών ανοίγουν το δρόμο για μια πιθανή νέα θεραπεία που θα μπορούσε να παρατείνει σημαντικά τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων, αποτρέποντας παράλληλα την εξάπλωση της νόσου σε άλλα όργανα. Το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που ακολουθεί το έχει επιμεληθεί ο Γιώργος Φελίδης.
5: Ελπίδα σε ασθενείς που έχουν εμφανίσει καρκίνο του δέρματος προσφέρει το εμβόλιο τύπου mRNA της εταιρείας Moderna σε συνδυασμό με την άνοσοθεραπεία Keytruda της εταιρείας Merck.
0: Οι Αμερικανοί γίγαντες της βιομηχανίας φαρμάκων, Moderna και Merck, λένε ότι η δοκιμή τελικού σταδίου ενός εξατομικευμένου εμβολίου πέτυχε να μειώσει την επανεμφάνιση μελανώματος του θανατηφόρου δερματικού καρκίνου που πλήττει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους παγκοσμίως κάθε χρόνο.
5: Οι εταιρείες λένε ότι πέτυχαν μείωση της υποτροπής και μετάστασης της ασθένειας σε κλινικές δοκιμές που έκαναν περισσότεροι από 1.100 ασθενείς με μελάνωμα υψηλού κινδύνου ή προχωρημένου σταδίου μετά τη χειρουργική αφαίρεση του όγκου που είχαν.
0: Η είδηση αυτή βρίσκεται και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Times, που γράφει ότι μπορεί να οδηγήσει σε πολλές εξατομικευμένες θεραπείες. Η ικανότητα που ελπίζουμε μέσω αυτού του εμβολίου να προκληθεί ανασωπητική δράση αυτού του ασθενείς, που αποτρέπει την επανεμφάνιση ή μειώνει την επανεμφάνιση, ιδιαίτερα μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης μελανόματος σε άλλο σημείο του σώματος, είναι πραγματικά αληθινά σπουδαία, μια σπουδαία ελπίδα για τους ασθενείς μας.
2: Melanoma appearing in a distant part of the body, which is really significant. Great hope for our patients.
5: Πώς όμως λειτουργεί αυτή η συνδυασμένη θεραπεία?
6: Για τον κάθε ασθενή χρειάζονται εβδομάδες για να παρασκευαστεί το συγκεκριμένο εμβόλιο, παύλα, συνταγή.
0: Το εμβόλιο αυτό σχεδιάζεται βάσει κατανόησης του καρκινικού όγκου του κάθε ασθενή. Έτσι, ο όγκος, αφού αφαιρεθεί χειρουργικά και αφού καταγραφεί το DNA επαρκώς, μετά το εμβόλιο φτιάχνεται εναντίον των μεταλλάξεων που αυτός ο όγκος εμφανίζει. Έτσι, παραδείγματος χάρη, το εμβόλιο είναι πάντοτε διαφορετικό από ασθενή σε ασθενή.
2: The DNA understood, and then the vaccine is fashioned against the mutations that that particular tumor expresses. So, for example, the vaccine is always different patient to patient.
6: Με το συγκεκριμένο εμβόλιο έχουν αναγνωριστεί αυτές οι μεταλλάξεις, αυτές οι πρωτεΐνες που δημιουργήθηκαν από την επίδραση της περιόδης ακνοβολίας. Με έναν ορισμένο αλγόριθμο έχουν απομονωθεί 34 από αυτές. Παράγεται το messenger RNA, δηλαδή αυτό που διαγείρει τα κύτταρα του συγκεκριμένου ασθενούς προκειμένου να παράγουν τις μεταλλάξεις αυτές, τα πεπτίδια αυτά, και έτσι αμέσως λένε στο νοσολογικό σύστημα ότι έχει αυτά τα πεπτίδια πρέπει να το καταστρέψει.
5: Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των δοκιμών τον Ιανουάριο έδειχναν ότι ο κίνδυνος θανάτου ή υποτροπής σε ορίζοντα πενταετίας μειώθηκε κατά 49% και οι νέες ανακοινώσεις προκαλούν ράλι επενδυτών προς τις μετοχές της Moderna. Οι δύο εταιρείες έχουν υποβάλει σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη αίτημα για κατεπίγουσα έγκριση της συνδυαστικής αυτής θεραπείας τους.

0: Χρυσορυχείο καταραίει στην Αφρική και περισσότεροι από 100 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Η Μαρία Καπύρη θα μας πει περισσότερα.
1: Όπως βλέπουμε και στα σχετικά πλάνα, Χριστίνα, ένα μικρό χρυσορυχείο στο δυτικό τμήμα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας καταραίει, καταπλακώνοντας πολλούς από τους εργαζόμενους. Ο Ερυθρός Σταυρός κάνει εντατικές προσπάθειες για να διασώσει αγνοούμενους κάτω από τα συντρίμμια, ενώ οι νεκροί ξεπερνούν τους 100. Αρκετοί από τους επιζώντες είναι σοβαρά τραυματισμένοι, ενώ σύμφωνα με τις αρχές, ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί. Έχει ξεκινήσει έρευνα για να προσδιοριστούν τα αίτια της κατάρρευσης, να ταυτοποιηθούν τα θύματα, καθώς και για να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες.
0: Πάμε και στη Λουίζα Κροντήρη. Ολονύχτιες πολύ νεκρές επιθέσεις εξαπέλυσε η Ρωσία σε μεγάλο μέρος της Ουκρανίας. Το σφοδρότερο πλήγμα το δέχτηκε το Κίεβο, όπου χτυπήθηκαν ακόμη και σχολεία, ένα παιδιατρικό νοσοκομείο επίσης. Η Ουκρανία απάντησε με νέο γύρο επιθέσεων σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές, την ώρα που στη Μόσχα εδώ για κάποιες μέρες καταγράφονται ελλείψεις καυσίμων.
2: Μπαράζ βομβαρδισμών συγκλονίζουν τη νύχτα το Κίεβο σε μία από τις σφοδρότερες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Η Μόσχα εξαπολύει 168 ντρόουν και δεκάδες βαλιστικούς, υπερηχητικούς και πυράβλους κρούς. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώνονται και 40 τραυματίζονται.
3: Το κομμάτι δίνει такі, що б'ють просто по мирним городам.
4: Були страшні. І один все ближче, і ближче один за одним, начебто.
0: Οι εκρήξεις είναι τρομακτικές.
2: Κτίρια τυλίγονται στις φλόγες. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ένα παιδιατρικό νοσοκομείο, ένα σχολείο, ένα νηπιαγωγείο και 30 πολυκατοικίες καταστρέφονται.
5: Αυτή η ρωσική επίθεση ήταν μία από τις πιο κοινικές, υπολογισμένες και μεγάλης κλίμακας.
0: Χρειαζόμαστε πυρομαχικά, χρειαζόμαστε αντιβαλιστικά συστήματα, χρειαζόμαστε υποστήριξη από τους εταίρους μας.
2: Σε απάντηση, οι Ουκρανοί χτυπούν βαθιά στο ρωσικό έδαφος, δηληστήριο στην περιοχή Ταταρστάν και τερματικό σταθμό πετρελαίου στο Κρασνοντάρ, τυλίγοντας τις εγκαταστάσεις στις φλόγες. Τα συνεχή ουκρανικά χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας προκαλούν ελλείψεις καυσίμων και τεράστιες ουρές στα πρατήρια βενζίνης. Η περιφέρεια της Μόσχας βάζει πλαφόν 60 λίτρων ανά όχημα, με τους οδηγούς να σχηματίζουν ατέλειωτες ουρές.
0: Όλα είναι πολύ άσχημα. Για να βρείτε καύσιμα, μάλλον πρέπει να διασχίσετε τη μισή Μόσχα. Και ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, δεν θα τα βρείτε.
2: Και ο πόλεμος στην Ουκρανία χτυπά για ακόμα μία φορά τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ρουμανία απογειώνει μαχητικό F-16 που καταστρέφει θαλάσσιο ντρόουν μόλις λίγα μέτρα μακριά από το έργο φυσικού αερίου Neptune Deep στη Μαύρη Θάλασσα, με τον πρόεδρο της χώρας να κατηγορεί ευθέως για το περιστατικό τη Ρωσία.

0: Δύο χρόνια μετά το θάνατο της 5χρονης Χίντρα Τζαμπ στη Γάζα, ο Ισραηλινός στρατός παραδέχεται ότι οι στρατιώτες του άνοιξαν πύρ στο σημείο και διατάσσει έρευνα. Η φωνή του παιδιού που εκλιπαρούσε επίωρος για βοήθεια έγινε ταινία και σύμβολο του πολέμου. Σας παρακαλώ, μην με αφήσετε. Είμαι εντελώς μόνη μου. Τα άρματα μάχης είναι εδώ. Με πυροβολούν. Σας παρακαλώ, ελάτε.
1: Τον Ιανουάριο του 2024, οι Χιντ μαζί με την οικογένειά της προσπαθούν να ξεφύγουν από μια Ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, όταν το αυτοκίνητό τους δέχεται πυρά. Η 5χρονη έχει μόλις γλιτώσει, ενώ άλλα 6 μέλη της οικογένειάς της κοίτονται γύρω της νεκρά. Τηλεφωνεί στην Ερυθρέα Μισέλινο και κλιπαρεί σχεδόν 3 ώρες για βοήθεια πριν πέσει νεκρή. Τα τελευταία της λόγια μεταφέρθηκαν αυτούσια σε ταινία υποψήφια για Όσκαρ αφιερωμένη στη σύντομη ζωή της.
0: Σας παρακαλώ, μην με αφήσετε. Φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Ακόμα δύο διασώστες χάνουν τη ζωή τους μέσα στο ασθενοφόρο ενώ προσπαθούσαν να προσεγγίσουν το σημείο. Τώρα, δύο χρόνια μετά, ο Ισραηλινός στρατός παραδέχεται ότι άνοιξε πυρ και διατάσσει την διεξαγωγή έρευνας.
0: Η Χιντ στοχοποιήθηκε από τους Ισραηλινούς στρατιώτες με σκοπό να σκοτωθεί και δέχθηκε επίθεση μπροστά στα μάτια ολόκληρου του κόσμου.
1: Ο Ισραηλινός στρατός αρνούταν επανειλημμένα την ευθύνη για το περιστατικό. Έρευνες από μέσα ενημέρωσης και άλλους φορείς όμως εντόπισαν στοιχεία που υποδείκνυαν ότι τα πυρά προήλθαν από Ισραηλινά άρματα μάχης.
0: Δεν εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη του κράτους του Ισραήλ. Ελπίζουμε ότι η δικαιοσύνη θα αποδοθεί σε όλο τον κόσμο.
1: Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο περιέγραψε ένα διάχυτο κλίμα τιμωρησίας και σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από την πλευρά του Ισραήλ στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Ενώ από τον Οκτώβριο του 2023 περισσότεροι από 73.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα.

0: τώρα, τις οικονομίες μιας ζωής έχασε ηλικιωμένη πέφτοντας θύμα απατεώνων που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και τις απέσπασαν 30.000 ευρώ. Η διαπεριγράφη στον Sky Post την παγίδευσαν. Οι επιτίδιοι πάντως βρίσκουν συνεχώς νέους τρόπους εξαπάτησης. Τελευταίο τέχνασμα, τα πλαστά μηνύματα από τον ΕΦΚΑ.
1: Το ότι σου λένε να το κάνεις, γιατί μη φοβάσαι, είμαι από την αστυνομία. Εκεί την πάτησα. Μάθαμε αυτά τα λεφτά μια ζωή.
2: Θύμα απάτης περιγράφει στον Sky τον τρόπο που οι επιτίδιοι την ξεγέλασαν παριστάνοντας τους αστυνομικούς. Δύο τηλεφωνήματα ήταν αρκετά για να χάσει τις οικονομίες μιας ζωής.
1: Άρχισε και μου λέει θα σε σκοτώσουμε, θα σε πιάσουμε, θα σε κάνουμε κομματάκια. Πανικοβλήθηκα και το κλείνω το τηλέφωνο. Χτυπάει το τηλέφωνο πάλι και βγαίνει μια κοπέλα και μου λέει ότι είμαι αποδίωξη αστυνομίας.
2: Οι απατεώνες έπεισαν την ηλικιωμένη να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα ως δόλωμα για τη σύλληψη κακοποιών. Όταν κατάλαβε τι συμβαίνει ήταν αργά. Της άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα αξίας περίπου 30.000 ευρώ.
3: Η κυρία Φωτεινή κατέβηκε εδώ στον κάδο απορριμμάτων και άφησε τη σακούλα με τα χρήματα και τα κοσμήματα. Νόμιζε πως θα τα παραλάβουν αστυνομικοί.
1: Με ξαναπαίρνει τηλέφωνο. Μου λέει έχουμε πιάσει τους 8, οι δύο μας λείπουνε. Λέει κατέβασέ τα πράγματα. Δυστυχώς δεν περίμενα να την πατήσω.
2: Σε μια άλλη απάτη, ένας ηλικιωμένος είδε 6.000 ευρώ να κάνουν φτερά από τον τραπεζικό του λογαριασμό, πιστεύοντας ότι δίνει τα στοιχεία του στον ΕΦΚΑ.
4: Εμφανιζόταν η πραγματική διεύθυνση της τράπεζας. Αυτό τεχνικά ήταν πάρα πολύ έξυπνο που κάνανε οι δράστες, διότι πιθανολογώ ότι έγινε μέσω παραθύρου που αναδύθηκε από την αρχική πλαστή σελίδα του ΕΦΚΑ και που εμφάνιζε στο θύμα την πληροφορία που ήθελε.
2: Αυτό είναι το mail που στέλνουν οι επιτίδιοι στα υποψήφια θύματά τους, κάνοντας λόγο για δίθεν αναστολή της κάρτας υγείας. Με αφορμή τη συγκεκριμένη απάτη, ο ΕΦΚΑ εξέδωσε προειδοποιητική ανακοίνωση, ενώ έχει απευθυνθεί στη διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος.
0: Νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ενέργεια και τις ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές έρχεται προσεχώς. Ο Κωνσταντίνος Ζαβλός θα μας πει τι αλλάζει από εδώ και πέρα.
5: Ενεργειακός τουρισμός ονομάζονται εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι αλλάζουν παρόχους προκειμένου να αφήσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, να μην τις πληρώσουν και να συνεχίσουν να έχουν ρεύμα. Πάμε να δούμε πόσο κοστίζει αυτός ο ενεργειακός τουρισμός. Υπολογίζεται ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πέρυσι ήταν 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Προφανώς το ποσό αυτό έχει αυξηθεί. Μεγάλο μέρος του λοιπόν οφείλεται στους ενεργειακούς τουρίστες. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα υπεγράφει υπουργική απόφαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να δημιουργηθεί μια νέα πλατφόρμα στην οποία οι πάροχοι θα δηλώνουν ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι τους οφείλουν και όταν επισημαίνονται για τρίτη φορά καίγονται και δεν θα μπορούν πλέον να αλλάξουν και να πάνε σε κάποιον άλλο πάροχο εάν δεν αποπληρώσουν τις οφειλές τους.
0: Ακριβότερη γίνεται ακόμη και η καθημερινή συνήθεια του καφέ, καθώς οι διεθνείς ανατιμήσεις περνούν σταδιακά και στη λιανική. Οι καταναλωτές περιορίζουν τις αγορές τους, ενώ οι εισαγωγείς ζητούν μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για να μπορέσουν να συγκρατήσουν τις τιμές.
5: Η τέλεια καταιγίδα συγκεντρώνεται γύρω από τις τιμές του καφέ, καθώς ο σεισμός στην Κολομβία, την τρίτη μεγαλύτερη εξαγωγέα παγκοσμίως, έβαλε φρένο στην παραγωγή. Οι εξαγωγές της ποικιλίας αράμπικα από τη Βραζιλία έχουν μειωθεί κατά 8,9%.

0: αυτό το κούρεμα. Εντάξει, να φύγει τελείως δεν γίνεται, το καταλαβαίνω, αλλά κούρεμα στον ειδικό φόρο κατανάλωσης θα μπορούμε και εμείς μετά να κάνουμε μείωση στον καφέ, στον καταναλωτή, στους πελάτες μας, άρα να πάρει μια ανάσα η εστίαση και σίγουρα και ο καταναλωτής που, αυτό λέγαμε και πριν, έχει κόψει τον καφέ το καθιστικό.
1: Όταν η ποιότητα είναι καλή, είναι και τα λεφτά λίγο παραπάνω, τουλάχιστον λες ότι πίνω καφέ.
2: Έχει τσιμπήσει.
3: Τον καφέ δεν δείχνει να τον απαρνιέται ο Έλληνας παρά το γεγονός ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Τι έχει κάνει? Έχει μειώσει τις ποσότητες που παίρνει από καφετέριες και τον φτιάχνει πλέον στο σπίτι του.
4: Πιο πολύ στο σπίτι, απλά για μια βόλτα, αλλά προτιμούμε τον ίδιο καφέ που πίνουμε και στο σπίτι.
2: Ο ειδικός φόρος είναι στα 2 ευρώ ανά κιλό στις εισαγωγές φρέσκου καφέ, 3 ευρώ στις εισαγωγές καβουρτισμένου και 4 ευρώ στον στιγμιαίο.
5: Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Νίκο Παγκάκη. Θα μας πει περισσότερα για αυτό το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην League Phase του Conference League που θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Χαράντετς Κράλοβε. Ο Νίκος Παγκάκης βρίσκεται στο Ολυμπιακό Στάδιο και μας μεταφέρει τώρα τις τελευταίες πληροφορίες από το στρατόπεδο του Τριφυλλιού.
6: Πλούσιο το ποδοσφαιρικό μενού και σήμερα στο Sky με post-game, pre-game σε αυτή τη σημαντική αναμέτρηση για τον Παναθηναϊκό, το σημαντικό ποδοσφαιρικό ραντεβού κόντρα σε μια σκληροτράχυλη ομάδα όπως είναι οι Τσέχοι, οι οποίοι αποκλείστηκαν από την Μπεσίκτας, έβαλαν αρκετά δύσκολα και σήμερα ο Παναθηναϊκός θέλει με μια διάταξη 4-2-3-1 να πάρει ένα καθαρό σκορ πρόκριση, αν μπορεί να το διαφυλάξει εν ώψη της ρεβάνς εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αυτή είναι η διάταξη του Παναθηναϊκού, η έκπληξη αν θες ακούει στο όνομα Τσίρι Βέγια, στη μεσαία γραμμή σε συνδυασμό με τον Ταμπόρδα και στην κορυφή της επίθεσης επιστρέφει ο Τετέι, ο οποίος είχε ταλαιπωρηθεί από ίος τον τελευταίο καιρό. Οι πράσινοι εδώ και αρκετό καιρό έχουν προετοιμαστεί για αυτήν την αναμέτρηση, δηλώνουν πανέτοιμοι, περίπου 20.000 κόσμο περιμένουμε Νίκο στο Ολυμπιακό Στάδιο και η αντίστροφη μέτρηση για τη Σέντρα σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, δύο τελικούς έχει μπροστά ο Παναθηναϊκός, έχει ήδη αρχίσει.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Άσπα Παναγωπούλου στο στούντιο για τις ειδήσεις της 9 ακριβώς. Αμέσως μετά, παρέα σας θα είναι ο Βασίλης Κουφόπουλος. Καλό βράδυ σε όλους.
10: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Κούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή το Μαύρο Φάντασμα. Μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Mickey City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά την Κυριακή με την Καθημερινή?
11: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Για σειρά βάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση, επισημαίνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

0: Παραμένει η ένταση Τουρκία-Ισραήλ με επίκεντρο αυτή τη φορά τη Συρία. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, υποστήριξε πως ο Ερντογάν παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου παραδέχθηκε εμέσως ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, υπογραμμίζοντας ότι το Τελ Αβίβ δεν θα ανεχθεί στη Συρία ένα τουρκικό στρατιωτικό καταστημένο που θα απειλεί το Ισραήλ. Από την πλευρά του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι δεν υπήρξε καμία τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία παρούσα στη Συριακή αεροπορική βάση πριν ή κατά τη διάρκεια των Ισραηλινών επιδρομών, διαψεύδοντας έτσι το Σύρο Υπουργό Εξωτερικών που δήλωσε στο Άξιος ότι Τούρκοι αξιωματούχοι είχαν βρεθεί στη βάση. Συνέντευξη τύπου για το Ιράν και τον οικονομικό πόλεμο που προανήγγειλε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης ανακοίνωσε ότι θα παραχωρήσει τη Δευτέρα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Όπως ανέφερε σε συνέντευξη στο CNBC, θα αναλύσει όσα σχεδιάζει ο Ουάσιγκτον, επισημένοντας πως οι αγορές πετρελαίου παρερμηνεύουν τη σημασία αυτής της οικονομικής πίεσης. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων. Ερωτηθεί σε αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να στοχοποιήσουν την Κίνα για τις συναλλαγές της με το Ιράν, ο Μπέσεντ απάντησε ότι ορισμένες συζητήσεις είναι καλύτερα να γίνονται κατηδίαν. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Τραμπ δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισήμανσεις ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια. Συγκλονιστικές εικόνες κατέγραψαν λουόμενοι σε δημοφιλή παραλία της Ισπανίας. Φουσκωτό σκάφος με δεκάδες μετανάστες πλησίασε στην ακτή της Μούρθια χθες και οι επιβαίνοντες άρχισαν να βουτούν στη θάλασσα για να βγουν στην ακτή. Πρόκειται συνολικά για 65 άτομα, εκ των οποίων 15 παιδιά, για τους οποίους ξεκίνησαν οι διαδικασίες απέλασης. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα πως οι δυνάμεις του έπληξαν δύο φορτηγά πλοία που μετέφεραν πυρομαχικά και στρατιωτικό εξοπλισμό στο λιμάνι Τσορνομόρσκ στην Οδυσσό της Ουκρανίας. Επλήγη επίσης δεξαμενή με καύσιμα που προορίζονταν για τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν στο Κίεβο και τη γύρω περιοχή από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα. Στην Ιγυρία, μια υπερφορτωμένη Λέμβος ανετράπει στην πολιτεία Σοκότο, στα βορειοδυτικά της χώρας και σχεδόν 40 σωροί παιδιών έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής, δήλωσε ένας τοπικός αξιωματούχος. Το δυστύχημα συνέβη σήμερα το πρωί όταν οι επιβάτες κατευθύνονταν είτε για να φυτέψουν είτε για να μαζέψουν ρύζι, δήλωσε ο φύλαρχος της περιοχής. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται στις 9.30 την Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, ο Όφι υποδέχεται αυτή την ώρα την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς μόνο στα ανατολικά θα είναι βόρειοι μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται ηλιόλουστος καιρός, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 35 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στην περιοδικά τους 36 με 38 και τοπικά και τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος, την Κυριακή το μεσημέρι απόγευμα σε ορεινές περιοχές τα περιοδικά θα εκδηλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι και τις δύο ημέρες στο Αιγαίο Βόρει 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και φωτογραφίες.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος.

Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα, Sky 100,3, 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα. Βραδιάς ποδοσφαίρου, κυρίες και κύριοι, βραδιά ποδοσφαίρου απόψε στην Ευρώπη. Λαμβάνουν μέρος και ελληνικές ομάδες. ΠΑΟΚ Μπραν 0-0 στην Τούμπα. Όφι Τσεσκά Σόφια σε αυτή την ώρα. Μισό λεπτό να κατέβηκε στο σελίδα. Να δούμε. Είναι χωρίς αποτέλεσμα. Όφι έχασε μια ευκαιρία μόλις το 7ο λεπτό. Παναθηναϊκός στις 9:30 απόψε σε λίγη ώρα στη ζωντανή μετάδοση από τον Sky στο Ολυμπιακό Στάδιο. Υποδέχεται η Χράντετς Κράλοβε. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, κυρίες και κύριοι, πρέπει να προκριθούν. Άρα χρειάζονται καταρχήν νίκες εδώ, εντός έδρας, και νίκες εκτός έδρας, γιατί αυτό είναι το ωραίο και το σοβαρό. Λοιπόν, απλά μπορούμε να δούμε και τον Όφι με την Τσεσκά Σόφιας. 12 λεπτό της αναμέτρησης, οι δύο ομάδες ισόπαλες στο Ηράκλειο χωρίς τέρματα.

0: Όπως έχετε αντιληφθεί, η ενημέρωση στο Sky συνεχίζεται. Αν έχετε και εσείς και θέλετε να σχολιάσετε στο skyradio.gr, άμεση η επικοινωνία για τα θέματα της επικαιρότητας, για ό,τι θέλετε να πείτε. Και ταυτόχρονα μπορούμε σιγά σιγά να δούμε και τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Καταρχήν υπάρχει η έντονη αντίδραση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο κατηγορεί την Τουρκία για αναθεωρητικές αιμονές. Ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί της Τουρκίας, το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, είναι η στέρεα θέση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε αυτή τη νέα πρόκληση της Τουρκίας που θέλει να βάλει χέρι και στο ειδικό χώρο ταξικό για τις ανεμογεννήτριες στο Αιγαίο. Θα δούμε και άλλα πράγματα. Την ίδια ώρα στην Κύπρο, τουρκικά μαχητικά διασταυρώνονται με κρίσιμους αεροδρόμους, όπως καταγγέλει η Παγκύπρια Συντεχνία Ελεκτών Εναέριες Κυκλοφορίας. Στην Αθήνα επικρατεί η ζέστη και θα έχουμε και τις επόμενες μέρες άνοδο θερμοκρασίας και υπάρχει μια πρωτοβουλία από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών των παρόχων ενέργειας. Θα υπάρχει μια ρύθμιση που θα μπλοκάρει εκείνους οι οποίοι που το έχουν αυτό ως σύστημα. Βέβαια, στην ίδια ώρα τα τιμολόγια του ρεύματος είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο και συνεχίζονται και οι ρευματοκλοπές. Ορισμένοι έκλεβαν ρεύμα με παράνομο δίκτυο καλωδίων περίπου 2,5 χιλιόμετρων. Έγιναν 16 συλλήψεις. Συγγνώμη για το βήχαμε, μας ταλαιπωρεί πάρα πολλές μέρες και δεν λέει να φύγει όταν στεγνώνει το στόμα. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει νερό, αυτό πράγμα γίνεται βασανιστήριο. Ίσως τα κλιματιστικά, ίσως η εναλλαγή της ζέστης με την υγρασία. Δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε προλάβει κιόλας να το αντιμετωπίσουμε. Και αυτό, και αν ασχολείστε, αν ενδιαφέρεστε, η Θαλαμυγός αποκαλύφθηκε επιτέλους από τα βαθύ στο δρέπανο των Πατρών και θα ακολουθήσει την διαδρομή της. 2-10-48-00-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr ιστοσελίδα. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα τεχνολογίας. Ο κύριος Αναστάσιος Στέφας, καθηγητής πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είχε την καλοσύνη να απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Στέφα.
1: Καλησπέρα και φοβούμε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έχουμε να δούμε ένα θέμα που φαντάζει λίγο ειδικό, αλλά έχει την ξεχωριστή σημασία για την ασφάλεια των αυτόνομων συστημάτων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Πότε αυτά τα συστήματα λειτουργούν σωστά και πότε κάτι μπορεί να πάει στραβά.
1: Ναι, έχετε δίκιο ότι η αλήθεια είναι ότι όλοι έχουμε στο μυαλό μας τους αυτόνομα συστήματα, κυρίως τα ρομπότ, δηλαδή συστήματα που κάποτε θα έχουν τη δυνατότητα, πέρα από το να σκέφτονται στοιχειοδός, ας το πούμε έτσι, να κινούνται και στον χώρο και να λύνουν προβλήματα, ακόμη και της καθημερινότητας. Έτσι όλοι φαντάζονται μια οικιακή βοηθό, έναν οικιακό βοηθό, πολλές φορές να δίνουμε και στοιχεία έτσι πύλου στα ρομπότ όταν τα φτιάχνουμε, το οποίο θα βοηθάει στο σπίτι, αλλά όχι μόνο στους ανθρώπους που έχουν την ικανότητα, αλλά ακόμη και ηλικιωμένους ανθρώπους με ανάγκες. Και αυτά τα αυτόνομα συστήματα λοιπόν φέρνουν σίγουρα ένα ασφαλή να μην προκαλούν κακό στους ανθρώπους ή στο περιβάλλον, στην περιουσία μας, έτσι, είτε και στον ίδιο τους τον εαυτό, δηλαδή να μην χαλάνε εύκολα. Όμως τώρα, την τελευταία 1-2 χρόνια, έχουν εμφανιστεί και τα περιβόητα αυτόνομα συστήματα που δρούν μόνο στο διαδίκτυο, οι λεγόμενοι agents, οι πράκτορες, οι οποίοι μπορούν με μια εντολή δική μας, με ένα αντικειμενικό σκοπό, να αρχίσουν να κάνουν διάφορα πράγματα με τα email μας, με τις αγοροπολιτείες μας, με τις κάρτες μας, προκειμένου να λύσουν κάποιο πρόβλημα που τους λέμε εμείς. Και αυτά είναι αυτόνομα συστήματα, ναι, από τη στιγμή που μπορούν να βρουν μόνα τους, χωρίς στην ουσία να τους έχουμε δώσει εμείς μια ρητή εντολή τι να κάνουν. Τους δίνουμε μόνο δηλαδή ένα αντικειμενικό σκοπό, για παράδειγμα, κλείσε μου φθηνές και καλές διακοπές.
0: Ναι, ναι, αυτό το απλό σύστημα.
1: Τώρα, το οποίο είναι πολύ γενικό και φαντάζει σαν μια εντολή που δεν θα προκαλέσει κακό, το κλείσε μου φθηνές και καλές διακοπές για το καλοκαίρι. Όταν έρχεται η ώρα, το τι καταλαβαίνει ένα ρομπότ σήμερα, να πούμε, είναι τελείως διαφορετικό, γιατί το ρομπότ δεν έχει μεγαλώσει με τις δικές μας ηθικές αξίες, αλλά και το επίπεδο κατανόησης του τι είναι νόμιμο, τι είναι παράνομο, τι μπορεί να γίνει ώστε οι διακοπές να είναι φθηνές. Ναι. Οπότε ένα τέτοιο ρομπότ, λοιπόν, σε κάτι πολύ απλό, μπορεί να πει, ωραία, για να κάνω πιο φθηνές τις διακοπές, λέω ένα παράδειγμα ακραίο, αλλά για να καταλάβετε, το κατάλημα το οποίο έχω επιλέξει να κλείσω δωμάτια, ας πούμε, για τον εντολέα μου, θα προσπαθήσω οι τιμές θα γίνουν χαμηλότερες. Και πώς μπορώ να το κάνω αυτό? Αν μπορώ να χακάρω το σύστημα του ξενοδοχείου, λέω ένα παράδειγμα, έτσι να μπω στο σύστημα, να τροποποιήσω τις κρατήσεις για την εβδομάδα που φαίνεται ότι θέλει να πάει ο εντολέας μου να κάνει διακοπές, π.χ. να σβήσω όλες τις κρατήσεις. Και να φανεί τελικά ότι εκείνη την εβδομάδα η διαθεσιμότητα των δωματίων είναι τεράστια, και άρα μπορώ να πάρω το δωμάτιο, τέλος πάντων, μια έκπτωση. Αυτό τώρα, επαναλαμβάνω, μπορεί να φαίνεται ακραίο παράδειγμα, αλλά έχουν γίνει διάφορα πειράματα, τα οποία δείχνουν ότι ένα τέτοιο αυτόνομο σύστημα που απλά του δίνεις μια εντολή του τι θες να γίνει, χωρίς να του βάλεις όρια και περιορισμούς το πώς πρέπει να γίνει αυτό, μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία δεν συνάδουν προφανώς με την νομιμότητα ούτε με την ηθική, και μπορεί προφανώς να βρεθεί μπλεγμένος ο εντολέας. Αλλά όχι μόνο ο εντολέας, γιατί κουβεντιάζουμε για αυτό το μαθήμα. Το θέμα είναι ποιος φταίει και ποιος τελικά έχει και ευθύνες, ενδεχομένως ποινικές. Αυτός που έφτιαξε το αυτόνομο σύστημα, αυτός που τον κατέστησε, αυτός που το έτρεξε με στην αφέλειά του, αλλά ενδεχομένως με ένα πεδίο άχνης ότι έλα μωρό, δεν είπα κάτι φοβερό, του είπα να μου κλείσει φθηνές διακοπές.
0: Ναι.
1: Οπότε υπάρχει μια συζήτηση παγκοσμίως και όχι μόνο στο τελικά πού αποδίδουμε τις ευθύνες. Ξέρετε, όταν έγινε το AI Act πριν από μερικά χρόνια, είχαμε παρακολουθήσει κάποιες ομιλίες, τέλος πάντων, και συζητούσαμε με τους ανθρώπους που παίρνουν τις αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είχε πέσει ακόμη και η ιδέα ότι ενδεχομένως ένα τέτοιο αυτόνομο σύστημα κάποτε θα έπρεπε ίσως να έχει ευθύνες το ίδιο. Βέβαια, αυτή η ιδέα προφανώς καταρρίφθηκε γρήγορα, γιατί είπαμε ότι.
0: Μια μικρή διακοπή, ο Όφη σκόραρε, προηγείται με 1-0 τη Τσέσκα Σόφια στο 20 λεπτό τη αναμέτρηση στο Ηράκλειο. Ο λόγος ξανά σε εσάς.
1: Ωραία. Οπότε συνεχίζω να πω ότι ακριβώς αυτή η ικανότητά μας να αποδίδουμε ευθύνες, στην κλασική έννοια, σε ανθρώπους, σε φυσικά πρόσωπα αλλά και σε νομικά πρόσωπα, με κάποιο τρόπο πρέπει να επεκταθεί και στα συστήματα ταυτόρματα της τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές, όπως καταλαβαίνετε, αλλιώς η Αμερική, αλλιώς η Ευρώπη, αλλιώς η Κίνα, αλλιώς η Ρωσία. Και βέβαια χώρες σαν την Ελλάδα παρακολουθούμε τα πράγματα και πάμε με το ευρωπαϊκό δίκαιο σε ένα πρόβλημα που δεν είναι και εύκολο να λυθεί, έτσι. Δηλαδή το αν κάτι δεν πάει καλά με το αυτόνομο σύστημα, ποιος φταίει και πρέπει τελικά να έχει ευθύνες.
0: Ναι, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή, και είμαστε στην αιχμή της τεχνολογίας, οπότε είναι δύσκολο να αποφανθεί αυτό, γιατί στην πραγματικότητα υπάρχει ένα ψηφιακό brand fair. Αν δούμε και τι γίνεται με τη ΜΕΤΑ και με τη δίκη που έχει ξεκινήσει οι ΗΠΑ, όλα τα πράγματα είναι σε αυτό το. Η κατάσταση είναι σε ένα ψηφιακό μετέχνη, νομίζω.
1: Έτσι, όπως το λέτε, είναι, και ακριβώς υπάρχει και ένας τεράστιος ανταγωνισμός μεταξύ εταιριών αλλά και μεταξύ χωρών. Αυτό έτσι οδήγησε και τους τελευταίους μήνες στην Αμερική, δηλαδή τη διοίκηση, έτσι, τον πρόεδρο Τραμπ και τη διοίκηση Αμερικής. Μόλις βγήκανε σύστηματα AI αρκετά ικανά ώστε να μπορούν να σπάσουν την ασφάλεια συστημάτων κρίσιμων, όταν λέω κρίσιμα συστήματα, π.χ. τραπεζικά συστήματα, οι συστήματα έτσι, ασφαλιστικών οργανισμών. Μόλις λοιπόν φάνηκε ότι έχουμε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν αυτόνομα ή κατόπιν εντολής ρητής να προσπαθήσουν να δουν όλες τις αδυναμίες που έχει ένα κρίσιμο σύστημα, όπως είπα, τραπεζικό για παράδειγμα. Και καταφέρνουν σε πολλές περιπτώσεις να βρουν τα αδύναμα σημεία και ενδεχομένως να μπορούν να μπουν στο σύστημα το τραπεζικό, άρα να κάνουν αλλαγές. Καταλαβαίνετε ότι αυτό προκάλεσε λοιπόν μια τεράστια ανησυχία και απαγορεύτηκε ρητά η χρήση αυτών των συστημάτων από το ευρύ κοινό, μέχρι πρώτα οι εταιρείες, δηλαδή οι μεγάλοι παίκτες, οι τράπεζες, οι οργανισμοί, να δουν τις δυνατότητές τους, να τρέξουν τα συστήματα σαν να δουν κατά πόσο τα δικά τους πληροφοριακά συστήματα είναι ασφαλή ή όχι, και ακολούθως να δοθούν και στον υπόλοιπο κόσμο για χρήση ενδεχομένως και περιορισμένη. Προσπαθώ να πω λοιπόν ότι η δύναμη σε κάποιες περιπτώσεις είναι πέρα από αυτό το οποίο έχουμε ενδεχομένως προβλέψει ότι θα συμβεί, και για εμάς τους απλούς ανθρώπους, θα το πω έτσι, προφανώς δεν συζητάμε για τους κρατικούς οργανισμούς και οι τράπεζες, προφανώς είναι τα πράγματα πολύ κρίσιμα, αλλά ακόμη και για εμάς τους ανθρώπους, έχουμε τους υπολογιστές μας στο σπίτι μας, έτσι, στα κινητά μας, προσωπικά δεδομένα, πληροφορίες.
0: Φυσικά, όλη η ζωή μας πια είναι εκεί.
1: Ακριβώς, και δεν θα θέλαμε με τίποτα Γιατί δεν είμαστε και ειδικοί να στήσουμε ό,τι πιο σύγχρονο λογισμικό χρειάζεται για να προστατεύσουμε τώρα τον υπολογιστή που έχουμε σπίτι μας. Αλλά θεωρούσαμε μέχρι τώρα ότι και όποιος θα ήθελε ενδεχομένως, αν ήθελε να δει τα δεδομένα μας, δεν έχει και τις τεχνικές δυνατότητες τώρα να μπορέσει να μπει στον υπολογιστή του σπιτιού μου για να κάνει κάτι. Τώρα όμως με το AI, ενδεχομένως διαφαίνεται ότι κάποιος, ακόμη και άθελά το παραλαμβάνω, μπορεί να πει, μήπως, ξέρω εγώ, στον τάδε, μπορώ να έχω πρόσβαση στον υπολογιστή του. Αυτή είναι προφανώς ορτή και παράνομη εντολή, αλλά αυτό θα δώσει το δικαίωμα στο σύστημα το αυτόνομο να αρχίσει να ψάχνει τρόπους να διεισδύσει στον προσωπικό μας χώρο, που είναι υπολογιστή μας και δεδομένα μας, και τελικά να κάνει το σύστημά μας ευάλωτο ή και να αποκαλυφθούν πληροφορίες που είπαμε είναι προσωπικές και δεν θα θέλουν. Mm. Επαναλαμβάνω τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα εδώ? Ποιος έχει την ευθύνη να συμβεί αυτό? Αυτός που έδωσε μια εντολή, εντάξει, αν δώσει τι εντολή, προφανώς παρανομής. Αλλά εκεί που γίνεται η κουβέντα είναι, υπάρχει έννοια της δεν ήξερα τι ακριβώς θα προκαλέσει η εντολή που έδωσα στο φόρμο σύστημα, και άρα το ότι αυτό έκανε δεν πρέπει να έχω την ευθύνη εγώ, αλλά ενδεχομένως δεν έχει την ευθύνη αυτή που το έφτιαξε. Γιατί ναι, κανένας δεν μου είπε ότι αυτό το πράγμα είναι τόσο δυνατό, θα μου φέρει μπελάδες. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλετε, θα σας πω και αυτό, έχει πάρει μια απόφαση αρχικά ότι η ευθύνη μπορεί να μοιράζεται. Δηλαδή, για πολύ τέτοια ισχυρά αυτόνομα συστήματα, ενδεχομένως όλοι φέρνουν ένα μερίδιο ευθύνης ανάλογα το τι θα συμβεί. Δηλαδή, και αυτός που το έφτιαξε, αν βάλε σωστές δικλείδες ασφαλείας, σκέφτηκε όλα τα προβλήματα στο σχεδιασμό του, και αυτός που το εγκατέστησε, αν στήθηκε σωστά, αν μπήκαν σωστά, αλλά και βέβαια προφανώς αυτός που το χρησιμοποιεί εν τέλει, και αν το χρησιμοποιεί για καλό ή κακό σκοπό. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα, όπως ξέρετε, απασχολούν τον κόσμο, αλλά και εμάς τους ερευνητές πολύ περισσότερο, γιατί εμείς δουλεύουμε στα συστήματα που θα βγουν στον κόσμο σε μερικά χρόνια ίσως, και τα βλέπουμε πολύ νωρίτερα και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε προφανώς για να λύσουμε τα προβλήματα πριν φτάσουν στο ευρύ κοινό σαν εφαρμογές πλέον. Μάλιστα. Αυτή είναι η σκοπό του.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας αυτή τη
1: βδομάδα.
0: Για να μας δώσετε όλες αυτές τις πολύτιμες διευκρινήσεις και μέσα από αυτή την τοποθέτηση. Καλησπέρα σας και καλή στιγμή. Ότι Παρασκευή 100,3 ήταν ο κύριος Αναστάσιος Στέφας, καθηγητής στο τμήμα πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 9 και 25 πρώτα λεπτά. Όφη προηγείται με 1-0 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ο ΠΑΟΚ είναι ισόπαλος χωρίς τέρματα με την αντίπαλό του, παίζει εντός έδρας στην Τούμπα, και ο αγώνας στην Λεωφόρο ξεκινάει σε λιγότερο από 4 λεπτά.

0: Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Σας υπενθυμίζουμε, κυρίες και κύριοι, ότι έρχεται η συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρα Μαροστάδιο συμμετέχουν Αφιλικερδός, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάντη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλικοπούλη και η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr, πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις διατροφητεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Η διακοπή και οι τίτλοι των ειδήσεων από το Sky 100,3 με την Άσπα Παναγοπούλου.
1: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
2: Μέρος των εισόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
3: Τον εξώστη.
4: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
3: Και σχολιάζεις τους πάντες.
4: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
3: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
4: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Για σειρά αβάσιμων, απολύπτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Στα ύψη παραμένει η ένταση Τουρκία-Ισραήλ με επίκεντρο αυτή τη φορά τη Συρία. Ο Νετανιάχου παραδέχθηκε εμέσως ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, υπογραμμίζοντας ότι το Τελαβίβ δεν θα ανεχθεί στη Συρία ένα τουρκικό στρατιωτικό κατεστημένο. Από την πλευρά του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι δεν υπήρξε καμία τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία στη Συριακή αεροπορική βάση. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισημάνσεις ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Νέο πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ ανοιχτού στίβου από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Άλμα Επικοντό. Πέταξε στα 6-16 μέτρα στο τουρνουά Diamond League που διεξάγεται στη Λοζάνη. Την πρώτη θέση κατέκτησε ο Ντουμπλάντιτς με άλμα στα 6-21. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναίκος. Οι πράσινοι υποδέχονται αυτή την ώρα την Κράλοβε, αναμέτρηση που μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα, σκάει 100,3, 5 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός έχει μπει πιο δυνατά στον αγώνα με τη Χράντη Τσκράλοβε. Είχε μια πρώτη ευκαιρία με τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος έκανε μια κούρσα από αριστερά, εκτέλεσε, αλλά ο αντίπαλος βρήκε το σού του σε πόδι αντιπάλου και η μπάλα βγήκε κόρνο, το οποίο με συνέχεια δεν αξιοποίησε. Η πράσινη ομάδα, 5 λεπτό της αναμέτρησης, χωρίς τέρματα στο Ολυμπιακό Στάδιο, Όφη προηγείται αντιθέτως με 1-0 της Τσέσκα και έπεται συνέχεια. Παρακολουθούμε και τις τρεις αναμετρήσεις, γιατί παίζει και ο ΠΑΟΚ με την Μπραν. Οι δύο ομάδες ισόπαλες στην Τούμπα χωρίς σκορ μέχρι αυτή την ώρα. Ο Δημήτρης από το κέντρο λέει: κάνω περίπατο τώρα στην Άδεια Αθήνα, αλλά έχει πολύ ζέστη. Ναι, όντως είναι ζεστά, αλλά είναι ο μόνος τρόπος αυτός να πάρουμε μια ανάσα για όσου είναι στην πόλη. Και την ίδια ώρα είναι σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων με drones που έχουν θερμικές κάμερες και σκανάρουν για φωτιές. Η κυρία Ελένη Ζωντήρου, αντιδήμαρχος Αθηναίων, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είστε και εσείς επιφυλακή?
1: Είμαστε. Δεν πειράζει. Να είμαστε καλά, να πάμε καλά. Και το ότι είμαστε εδώ είναι σημαντικό.
0: Ναι. Ποιους χώρους επιτηρείτε τώρα, κυρία Ζωντήρου?
1: Κοιτάξτε, τώρα είμαστε στο υψηλή, είμαστε στο κίτρινο, δεν κάνω λάθος, δεν είμαστε πολύ υψηλή. Είμαστε στο υψηλή, επιβλέπουμε κάθε μέρα, να ξέρετε, μέχρι τις 8 το βράδυ με τα drones πάνω στο Λυκαδιτό. Έχουμε περιπολίες σε σημεία όπως είναι στο λόφο του Φιλοπάπου.
0: Δημοτική αστυνομία.
1: Είναι, ναι. Όπως είναι στο λόφο του Φιλοπάπου, στο Λόφο Λαμπράκι, γενικά τους λόφους. Απλώς όταν ξεκινάει το πολύ υψηλή και το κόκκινο, κλείνουμε, όπως ξέρετε, το Λυκαδιτό, κλείνουμε το λόφο Φινόπουλου. Κατάλατε, επιτηρούμε, δηλαδή είμαστε 24 ώρες. Ένα πολύ σημαντικό είναι να σας πω, και αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, ότι η πολιτική προστασία του Δήμου της Αθήνας, όπως φαντάζομαι και σε κάθε Δήμο, αλλά να μιλήσουμε για την Αθήνα, συνεργάζονται πάρα πολλές υπηρεσίες και είναι το αποτέλεσμα, είναι η ομάδα. Όπως περιμένεις από την ομάδα του Παναθηναϊκού να κερδίσει, οι ομάδες κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή, η πολιτική προστασία που είμαστε όλοι κάτω από αυτήν είναι η δημοτική αστυνομία που κάνει τους ελέγχους και δίνει όλα τα σήματα. Είναι μετά η διεύθυνση καθαριότητας, το τμήμα, τα τεχνικά συνεργεία μας, οπότε οι κοινωνικές μας υπηρεσίες. Οπότε, όταν έχουμε κάψωνα ή σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ήταν οι μελές και οι φιλίες, καταλαβαίνετε, συνδράμουν όλοι προκειμένου να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Ναι, γιατί αλλιώς διαφορετικά δεν γίνεται.
1: Όλοι μαζί, δηλαδή, καταλαβαίνετε, υπάρχει και μια ομάδα η οποία λέει ένας. Υπάρχουν εκεί στο πράσινο, πηγαίνουν και παρεμβαίνουν, όπως γίνεται και στις πλημμύρες. Υπάρχουν κρίσιμα σημεία όπως είναι η οδός Αντιγόνης, η οδός Χασμοστέρνας.
0: Ναι, η Χασμοστέρνας είναι όντως.
1: Ναι, είναι σημεία τα οποία στην πολιτική προστασία βρίσκονται στο κόκκινο. Όπως παραδείγματος χάρη εδώ είναι η λόφη μας, που πηγαίνουμε και παρακολουθούμε και ελέγχουμε. Έτσι, αντίστοιχα και στις πλημμύρες, υπάρχουν σημεία που είναι κόκκινα. Η οδό Αντιγόνης δηλαδή είναι στο κόκκινο. Ξέρουμε ότι μπορεί να πλημμυρίσει.
0: Ναι, καταλάβατε. Γνωρίζουμε. Ναι.
1: Βέβαια, η εμπειρία είναι πολύ μεγάλο στοιχείο και επαγγελματισμός, οφείλω να πω. Γιατί εγώ τώρα ήμουν σε άλλο πόστο και τώρα ήρθα το Γενάρη. Είναι φοβερός.
0: Ναι. Ξέρουν, υπάρχουν τα στοιχεία, είναι άνθρωποι στην πόλη, κυκλοφορούν.
1: Ακριβώς.
0: Να δούμε και δύο ακόμη ζητήματα της καθημερινότητας, κυρία Ζωντήρου.
1: Ναι, αν μπορώ να σας βοηθήσω.
0: Για τα πατίνια καταρχήν, τι γίνεται?
1: Α, ναι. Κοιτάξτε, πάμε πολύ καλά. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι ολοκληρώθηκε η έννοια της χωροθέτησης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αφού περάσαμε τη Σκόπελο, ξέρετε, γιατί ήρθε και επανήλθε το θέμα της χωροθέτησης των πατινιών μεταξύ της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και της αποκεντρωμένης, ολοκληρώσαμε τη χωροθέτηση 1574 θέσεις σε 123 περίπου σημεία. Οι τέσσερις εταιρείες έχουν πάρει, πληρώσανε και πήραν την άδεια παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου. Ολοκληρώσαμε τη χωροθέτησή τους, δηλαδή αν δείτε σε διάφορες πλατείες, έχουμε βάλει
0: κάποιες υποδοχές.
1: Τετραγωνίσαμε, κάναμε ένα παραλληλόγραμμο που θα μπαίνουν πάνω τα χρωματίσαμε.
0: Ναι.
1: Τώρα χρωματίζουν οι εταιρείες τα χρώματα για να τοποθετούν.
0: Ναι.
1: Οπότε μέχρι τέλος του και εντολή του Δημάρχου Χάρη Θερδουκά είναι ότι πλέον εφόσον πληρώσαμε, κάναμε τη χωροθέτηση μέσα στον Αύγουστο, ολοκλήρωσαμε όλες τις θέσεις. πλέον οι εταιρείες θα αρχίζουν να βάφουν τα σημεία τους mm-hmm. και ήδη αρχίζουν και τοποθετούν και θα ολοκληρώσουμε. Ο σκοπός μας είναι μετά και το βάψιμο αυτών, που αν και τώρα μπορούν να τα χωροθετούν εκεί, να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία που είναι η πρώτη εργασία, καταλάβατε. Mm-hmm. Γιατί πολύ αναπτύσσει ανάγκες. Αλλά έχουμε ολοκληρώσει τέλος του Αυγούστου. Θα βάψουν η κάθε εταιρεία αντίστοιχα το χρώμα της, εντάξει. Ναι. Και θα το τοποθετούν. Πάντως να ξέρετε, αυτό θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους ανθρώπους, ότι για μαζική απόθεση πάνω από δύο πατίνια, ναι. παρότι δεν έχουν χωροθέτηση ή έχουν χωροθέτηση και δεν τα βάζουμε, γράφουμε κλήσεις. Και γράφουμε και γράφουμε.
0: Ωραία.
1: 150 ευρώ σε κάθε ναι. εταιρεία. Έχουμε ολοκληρώσει τέλος του μήνα. Τα έχουν και τυπικά βάψει το χρώμα τους. Αλλά από εδώ και πάλι υπάρχουν
0: για το, χρήστη, για να είναι κατανοητό, κύριε Ζωντήρου,
1: ναι.
0: τι θα πρέπει να κάνει.
1: Ο κάποιος
0: που νοικιάζει, το πατίνι, νοικιάζει ένα πατίνι, πού το αφήνει, πού θα πρέπει να ξέρει.
1: Οι εταιρείες οφείλουν να γνωστοποιήσουν πού έχουν τα σημεία που τους το έχουμε γνωστοποιήσει.
0: Άλλος
1: θα τρώει το πρόστιμο η εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Απλά και
0: άρα η εταιρεία θα κατευθύνει το χρήστη και πέρα και δεν θα τα παρατάει από εδώ και από εκεί.
1: Όποιος θα παρατάει, θα πληρώνει.
0: Και είναι σε όλες τις δημοτικές κοινότητες. Δηλαδή,
1: στην
0: Κυψέλη, για παράδειγμα, έχει. Στη...
1: Όχι, στην Αγία Ζώνη, παραδείγματος χάρη, έχει.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα δεν θυμάμαι απ' έξω.
0: Όχι, λέω, έχει σε κάθε δημοτική.
1: Έχει. Απλώς, επίσης θέλω να σας ενημερώσω, δεν θέλω να είμαι και δίκαιη. Θα ξεκινήσει και η συζήτηση αν χρειάζεται άλλα πατίνια η πόλη. Καταλάβατε τι σας λέω.
0: Προφανώς.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε 1574, μπορεί να κυκλοφορούν γύρω στις 3.000. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν θα λυθεί, αλλά θα κόβουμε κλήσεις όπως κόβαμε. Αλλά θα δούμε αργότερα πώς θα πάει, γιατί θέλω να είναι και αυτοί συνεπείς. Μέχρι τώρα εμείς είμαστε συνεπείς. Από εδώ και πέρα τους περιμένω.
0: Χρειάζεται δύο. Ωρα και με τα τραπεζοκαθίσματα που βρισκόμαστε.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, ακόμα και χθες έκανα το τελευταίο μέσα στον Αύγουστο, δεν έχουμε σταματήσει. Έχουμε κάνει περίπου 15-16 άσεις, επιχειρήσεις με άσεις, γύρω στα 240 περίπου αντικείμενα. Θέλω να επιστήσω όμως κάτι. Οι άσεις είναι ένα μέτρο. Το μαζεύω από αυτούς που έχουν κάνει υπέρβαση τραπεζοκαθισμάτων ή από αυτούς που δεν έχουν βγάλει άδεια τραπεζοκαθισμάτων. Το πρόστιμο ούτως ή άλλως με το πρώτο έλεγχο μπαίνει. Εδώ θέλω και τη βοήθειά σας, αλλά και να καταλάβουν οι επιχειρηματίες ότι πλέον ο δημόσιος χώρος και ο χώρος όλος μας ανήκει και θέλουμε και την υγιή επιχειρηματικότητα, είναι ότι πλέον θα ξεκινήσουμε και εισαγήσεις.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς, αν και έχω δει πάρα πολλές πλατείες που δραστηριοποιούνται, θέλω να επιστήσω και θα κάνω και το τελευταίο έγγραφο τελευταία, γιατί ξέρετε, πρέπει κάποιοι να καταλάβουν ότι αυτά που λέμε πρέπει να τα εννοούμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί το κέρδος να είναι εις βάρος των ανθρώπων που περπατούν, του αναπήρου, της μάνας, του παιδιού.
0: Να είναι κάποιος εκτός των κανόνων, τέλος πάντων.
1: Ναι, γι' αυτό και εφιστώ. Όσοι δεν έχουν πάρει ακόμα άδεια. Ή όσοι κάνουν, μην το κάνουν, γιατί θα βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση. Εγώ θέλω συνεργασία.
0: Ναι. Άρα θα αρχίσετε, αν κάποιος δεν τηρεί την νομοθεσία, αρχίσετε να κλείνει.
1: Θα πρέπει, πέρα από τα πρόσωπα ή τις άσεις που κάναμε σημειακά, γιατί η άση δεν είναι απλό πράγμα. Πρέπει να συνεννοηθούμε με την καθαριότητα, να πάμε να κάνουμε τις άσεις, εντάξει, να τα μαζέψει η καθαριότητα και να τα απομακρύνει. Ναι. Κάνουμε σημειακές άσεις και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Απλώς πρέπει να έρθει ένα μήνυμα ότι σε αυτή την πόλη είμαστε μαζί.
0: Ναι. Ένα.
1: Και σε αυτό το μαζί δεν θέλω να υπάρχουν μπαμπούλες. Αλλά πρέπει να τηρήσουμε τα δέοντα.
0: Σας ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Και ένας σεβασμός. Εγώ μου πήρατε την πρώτη μου συνέντευξη όταν είχαμε πάνω στην παιδική χαρά.
0: Χρόνια πριν.
1: Θυμόσαστε. Ναι. Τα καταφέραμε και τότε. Εντάξει.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά, καλή δουλειά
0: σας. Αντιδήμαρχος Αθηναίων, κυρία Ελένη Ζωντήρου. Ο Παναθηναϊκός με την αντίπαλό του, συγγνώμη γιατί είναι και δύσκολο το όνομα, Χάρεντς, είναι Χράντετς Κράλοβε, είναι ισόπαλος 0-0. Ο Όφη προηγείται με ένα 0 της ΣΚΑ και ο ΠΑΟΚ βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, για να δούμε. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 0-0.

0: 9:47 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι πας Sky 100,3, 2-10-48-00-170 ως 4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα, Όφιτσεσκά, Σόφιας 1-0 και πλησιάζει στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου άγωνας, ο Παναθηναϊκός είναι ισόπαλος 0-0 με τη Χράντετς Κράλοβε και ο ΠΑΟΚ, κυρίες και κύριοι, δεν έχει σκοράρει απέναντι στην Μπράνο. Αγώνας είναι στην Τούμπα, ο Παναθηναϊκός παίζει στο Ολυμπιακό στάδιο. Στην αρχή ήταν πιεστικός, στη συνέχεια δείχνει μια μηχανία στο επιθετικό κομμάτι, δηλαδή δεν ξέρει ακριβώς πώς να πασάρει ή τέλος πάντων βρίσκει μια πολυπληθία άμυνα πίσω, αλλά έχει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Η αντίπαλός του είναι, δείχνει να είναι επικίνδυνη στις λεγόμενες τιμένες φάσεις. Λίγο σε δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στον Όλυμπο. Θα συναντήσουμε τον κύριο Ευάγγελο Γερολιόλιο. Είναι ο δήμαρχος Ολύμπου. Έχετε ακούσει την είδηση. Ο Όλυμπος ανακηρύχθηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO στο Βουνό των Θεών. Καλησπέρα, κύριε δήμαρχε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Κυπόπολη, καλησπέρα στους φίλους που είναι στην παρέα μας.
0: Είστε καλά, έχει ζέστη, δροσιά, πού σας συναντούμε?
1: Είναι μια περίοδος που έχει ζέστη, αλλά δεν είναι η ζέστη υπερβολική που έχουμε στην Ελλάδα. Εδώ τα μέρη μας είναι δροσερά.
0: Είναι δροσερά.
1: Ο Όλυμπος μας φέρνει αέρα δροσερό.
0: Εσείς είστε χαμηλά?
1: Εμείς είμαστε στο Λιτόχωρο. Στην παρολύμπια περιοχή. Στα ριζά του Ολύμπου. Όλος ο Δήμος μας είναι στα ριζά του Ολύμπου.
0: Καταρχήν, τι σημαίνει αυτή η απόφαση της UNESCO, της ανακήρυξης του Ολύμπου ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομίας?
1: Είναι αναμφίβολα μια θετική απόφαση. Μια απόφαση η οποία αναγνωρίζει τον Όλυμπο ως μνημείο, μεικτό μνημείο. Δηλαδή, μνημείο στο οποίο αναγνωρίζεται η μοναδική φύση και ταυτόχρονα το μοναδικό πολιτιστικό φορτίο το οποίο διαθέτει από τον αρχαιολογικό χώρο του Δίου, το κάστρο του Πλαταμόνα, σε όλη την παρολύμπια περιοχή. Ο Δήμος Δίου Ολύμπου βρίσκεται ανατολικά του Ολύμπου, γειτνιάζει με το Θερμαϊκό και τον Όλυμπο. Επομένως, ο Όλυμπος πλέον με την απόφαση αυτή γίνεται μνημείο της οικουμένης και της ανθρωπότητας. Είναι δηλαδή η υποχρέωση και η ευθύνη που αναλαμβάνουμε να μεταδώσουμε και στις επόμενες γενιές ένα μνημείο, να μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές ένα μνημείο του οποίου η οικουμενικότητα είναι πλέον κοινό κτήμα και στο οποίο βεβαίως πάρα πολλές εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες έρχονται κάθε χρόνο να τον δουν, να ζήσουν το μύθο, την ιστορία και τη βιοποικιλότητά του.
0: Αυτή η απόφαση θα αλλάξει κάτι στον Όλυμπο, θα δουν οι επισκέπτες?
1: Αυτή η απόφαση θα επιταχύνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις έργα υποδομής και καταστάσεις στον Όλυμπο που πρέπει να αντιμετωπιστούν, για παράδειγμα μια μελέτη διαχείρισης επισκεψιμότητας, πρέπει τα μονοπάτια να ευπρεπιστούν, πρέπει οι υποδομές να γίνουν καλύτερες, πρέπει να αναδειχθεί περισσότερο αυτό το μοναδικό βουνό, το εμβληματικό βουνό, το οποίο έχουμε την τύχη να είμαστε δίπλα. Όμως είναι προφανές ότι αυτή η απόφαση εξαιτίας της αναγνωρισιμότητας της οποίας επιφέρει θα δώσει στην παρολύμπια περιοχή πολλαπλά ωφέλη.
0: Ναι. Έχετε κάποια εκτίμηση για το κόστος των ενέργων που θα χρειαστούν για την περαιτέρω ανάδειξη της περιοχής?
1: Ήδη ο Υπουργός Περιβάλλοντος έχει ανακοινώσει μια πρώτη δέσμη μέτρων, η οποία κυμαίνεται περίπου στα 5 με 10 εκατομμύρια ευρώ, που αφορούν τις υποδομές. Υποδομές που έχουν να κάνουν με τα μονοπάτια, γενικότερα με την βασική πύλη του Ολύμπου. Η βασική πύλη του Ολύμπου βρίσκεται εδώ στο Λιτόχωρο και είναι ένα πρώτο θετικό μέτρο. Την ερχόμενη Πέμπτη θα έχουμε μια συνάντηση εδώ στο Λιτόχωρο, στο οποίο ουσιαστικά θα εξειδικευθούν περισσότερα πράγματα. Νιώθω ότι η απόφαση αυτή είναι επιταχύνει εξελίξεις. Ναι. Για δρομολογία καταστάσεις οι οποίες απαραίτητες ήταν και είναι να μπουν σε μια τέτοια τροχιά. Επιμένω όμως ότι η απόφαση αυτή προβάλλει τον Όλυμπο στην οικουμένη, στην ανθρωπότητα και τον κάνει παγκόσμιο κτήμα.
0: Ενδέχεται να δούμε και μεγάλες εγκαταστάσεις κοντά στο βουνό?
1: Δεν νομίζω. Τόσο το προεδρικό διάταγμα όπου καθορίζει με σαφήνεια.
0: Στη χώρα έχουμε δει τα πάντα γι' αυτό.
1: Η αίσθησή μου και η εκτίμησή μου είναι πως όχι. Οι ζώνες Α και Β είναι απολύτου προστασίας. Η παρολύμπια περιοχή όμως έχει τη δυνατότητα μέσω μιας ανάπτυξης σύμμετρης, ισόρροπης και προφανώς με σεβασμό και προς το περιβάλλον και προς το μοναδικό βουνό να αναπτυχθεί περισσότερο.
0: Μάλιστα. Με τις πυρκαγιές τι κάνετε?
1: Ευτυχώς φέτος προς το παρόν δεν έχουμε στον τόπο μας κάτι πολύ μεγάλο ή σημαντικό. Είχαμε δύο περιστατικά. Η επέμβαση της πολιτείας και των μηχανημάτων έργων του Δήμου Δίου Ολύμπου ήταν άμεση. Ευτυχώς περιορίστηκαν. Δεν
0: σε
1: ήταν
0: ποιες περιοχές?
1: Το ένα ήταν επάνω στο βουνό, στον, στη ζώνη κοντά στο καταφύγιο του Σπύλιος Αγαπητός, κοντά στην αλπική ζώνη, και η άλλη ήταν στην παρολίμπια περιοχή. Όμως η αντίδραση ήταν άμεση και επομένως
0: στην αρχή της
1: διαδικασίας αμέσως αντιμετωπίστηκε.
0: Με αεροσκάφη?
1: Με αεροσκάφη, τέσσερα αεροσκάφη. Εδώ κάτω, 22 πυροσβεστικά, μηχανήματα έργου του Δήμου Δύο Ολύμπου. Δόξα τω Θεώ, προς το παρόν, το καλοκαίρι, όσον αφορά αυτή την παράμετρο, δεν έχει δύσκολα περιστατικά.
0: Φαντάζομαι ότι είναι και μεγάλο άγχος.
1: Από τα μεγαλύτερα, γιατί εκτός του κινδύνου για την ανθρώπινη ζωή και τις περιουσίες, εδώ πρέπει να προστατευτεί και ένα, όπως είναι και το αντικείμενο της σημερινής μας κουβέντας, ένα παγκόσμιο μνημείο. Ο Όλυμπος είναι ένα κατάφυτο βουνό. Είναι ένα βουνό στο οποίο η χλωρίδα και η πανίδα είναι μοναδικές, όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και ως εκ τούτου η προστασία του όσον αφορά αυτό το κομμάτι πρέπει να είναι αυξημένη, πρέπει να είναι, να είμαστε δηλαδή σε εγρήγορση σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Προς το παρόν, και τώρα διανύουμε το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου από εδώ και πέρα, αν και οι θερμοκρασίες είναι ακόμα υψηλές, δεν έχουμε ξεφύγει τον κίνδυνο. Πρέπει να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί. Το περιβάλλον όμως προς το παρόν είναι ομαλό.
0: Ευτυχώς.
1: Και έτσι να εξελιχθεί.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
0: Καλώς βράδυ. Ο Βάγγελος Γερολιόλιος, κυρίες και κύριοι, Δήμαρχος Ολύμπου. Ο Παναθηναϊκός προχωράει σε. Βλέπω ότι θα είναι αναγκαστική η αλλαγή. Θα μπει μέσα ο Κάτρης στη θέση του Τσάπρα, ο οποίος τραυματίστηκε. Στο 20ο, ο 30ο Τσάπρας αποχωρεί, πονάει πολύ στο πόδι του. Στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης και ο Κάτρης είναι ο παίχτης που μπαίνει μέσα για να τον αντικαταστήσει. Οι δύο ομάδες ισόπαλες, χωρίς τέρματα, κυρίες και κύριοι, στην μεγάλη αναμέτρηση η οποία διεξάγεται στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας ανάμεσα στις δύο ομάδες, τον Παναθηναϊκό και την Χράντετς Κράλοβε. Λοιπόν, και ο ΠΑΟΚ είναι στο 0-0 και ο Όφη τελείωσε το πρώτο ημίχρονο μπροστά έχοντας προβάδισμα ενός γκολ. Αντιμετωπίζει την ΤΣΚΑ Σόφιας. Είναι 9:54 πρώτα λεπτά και ακούτε πάντα ΣΚΑ 100,3. Σας υπενθυμίζουμε, κυρίες και κύριοι, τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρα Μονοστάδιο. Συμμετέχουν, κυρίες και κύριοι, Αφιλοκερδός, η Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Τα εισιτήρια μπορείτε να τα εξασφαλίσετε στην ticketmaster.gr και πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο Όλοι Μαζί μπορούμε.gr. Τώρα, τα έσοδα συναυλίας διατεθούν για την αγορά δεδρυλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτή είναι η μεγάλη αξία για όλους εμάς και εδώ σε αυτή τη μεγάλη συναυλία μπορείτε να συμμετάσχετε κι εσείς ανεργά και να σας μείνει αξέχαστη αυτή η ωραία βραδιά στο Καλή Μάρμαρο. Στιγμιότυπα ΣΚΑ 100,3, 210-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Αν θέλετε να σχολιάσετε, εδώ είμαστε. Αυτή η βραδιά τη ζεστή του Αυγούστου, αν είστε κάπου στην Αθήνα και βολτάρετε, επίσης μπορούμε να καταγράψουμε με μεγάλη χαρά τις εμπειρίες σας από την πόλη, η οποία μας εμπνέει άλλες φορές και άλλες φορές μας απογοητεύει. 210-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του Sky. Οδηγούμαστε σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων στις 10 με την Άσπα Παναγόπουλου.

0: πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky. Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Για σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας του Αιγαίου είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισημάνσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης στο ΦΕΚ. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο νότιο Περού, όπως ανακοίνωσε το Περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 35 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κορακόρα και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 108 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές.

0: Στα ύψη παραμένει η ένταση Τουρκία-Ισραήλ με επίκεντρο αυτή τη φορά τη Συρία. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, υποστήριξε πως ο Ερντογάν παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου παραδέχθηκε εμέσως ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, υπογραμμίζοντας ότι το Τελ Αβίβ δεν θα ανεχθεί στη Συρία ένα τουρκικό στρατιωτικό κατεστημένο που θα απειλεί το Ισραήλ. Από την πλευρά του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι δεν υπήρξε καμία τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία παρούσα στη Συριακή αεροπορική βάση πριν ή κατά τη διάρκεια των Ισραηλινών επιδρομών, διαψεύδοντας έτσι τον Σύρο Υπουργό Εξωτερικών που δήλωσε στο Άξιος ότι οι Τούρκοι αξιωματικοί είχαν βρεθεί στη βάση. Συνέντευξη τύπου για το Ιράν και τον οικονομικό πόλεμο που προανήγγειλε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης, ανακοίνωσε ότι θα παραχωρήσει τη Δευτέρα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Όπως ανέφερε σε συνέντευξη στο CNBC, θα αναλύσει όσα σχεδιάζει η Ουάσιγκτον, επισημένοντας πως οι αγορές πετρελαίου παρερμηνεύουν τη σημασία αυτής της οικονομικής πίεσης. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων. Ερωτηθείς αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να στοχοποιήσουν την Κίνα για τις συναλλαγές της με το Ιράν, ο Μπέσεντ απάντησε ότι ορισμένες συζητήσεις είναι καλύτερα να γίνονται κατηδίαν. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Στην Ιγυρία, στους 51 αυξήθηκαν οι νεκροί από το ναυάγιο Πλιάριου στην πολιτεία Σοκότο. Οι αρχές ανέφεραν ότι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται. Νωρίτερα, τοπικός αξιωματούχος είχε κάνει λόγο για σχεδόν 40 σωρούς παιδιών. Τα ναυάγια στα ποτάμια της Νιγηρίας είναι συχνά. Οφείλονται γενικά στα υπερφορτωμένα σκάφη, την κακή συντήρησή τους ή τη μη τηρήση των κανόνων ασφαλείας. Αναστάτωση προκλήθηκε αργά το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού πρώτου ορόφου από παλιό κτίριο στην οδό Μπαλάνου. Ο δρόμος βρίσκεται κοντά στην πλατεία Άθωνος, μια περιοχή με πολλά εστιατόρια και καφέ. Ζημιές προκλήθηκαν σε γιοταχή αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο σημείο, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση. Νέο πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ ανοιχτού στίβου από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Άλμα Επικοντό. Πέταξε στα 6-16 μέτρα στο τουρνουά Diamond League που διεξάγεται στην Λοζάνη. Την πρώτη θέση κατέκτησε ο Ντουμπλάντιτς με άλμα στα 6-21. Ισόπαλοι χωρίς τέρματα είναι μέχρι στιγμής σε Παναθηναϊκός Κράλοβε για τη League Phase του Conference League. Η αναμέτρηση μεταδίδεται από τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ χάνει με 1-0 από την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, ο Όφη προηγείται 1-0 στο ημίχρονο της ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Για την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς μόνο στα ανατολικά θα είναι βόρειοι μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται ηλιόλουστρος καιρός, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 35 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στην περιοδικά τους 36 με 38 και τοπικά και τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, την Κυριακή το μεσημέρι απόγευμα σε ορεινές περιοχές θεπειρωτικά θα εκδηλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι και τις δύο ημέρες στο Αιγαίο Βόρει 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και φωτογραφίες.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

Καλησπέρα, Σόφη. Κερδίσει πέναλτι στο 50 λεπτό τη αναμέτρηση στο Ηράκλειο. Προηγείται με 1-0 ήδη τη ΤΣΕΣΚΑ Σόφια. Στο Ολυμπιακό Στάδιο έχει διακοπεί ο αγώνα διότι συγκρούστηκαν στον αέρα τερματοφύλακα τη αντίπαλη ομάδα τη Κράλοβε με τον Ανδρέα Τετέι. Και υπάρχει ανησυχία. Ο τερματοφύλακα δείχνει να σηκώνεται. Ήταν μια διεκδίκηση, βγήκε με γδεροθιές και βρήκε μπροστά τον Τετέι. Ο τερματοφύλακα διέκοψε τον αγώνα. Και σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Ενώ ο ΠΑΟΚ δυστυχώς χάνει 1-0 μέσα στην Τούπα από τον αντίπαλο του νωρίτερα. Η Χράντετ Κράλοβε είχε μια ευκαιρία, είχε ένα σούτ στο δοκάρι ύστερα από λάθος του Καμαρά, ενώ ο Παναθηναϊκός απάντησε με μια μεγάλη ευκαιρία από τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος βγήκε μπροστά. 2-0 όφι. 2-0 την Τσέσκα, εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Ο όφι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης είναι μπροστά με 2-0 της αντιπάλου του.

40 λεπτό στην αναμέτρηση. Ο Παναθηναϊκός με τη Χράντετς Κράλοβε είναι ισόπαλος 0-0 χωρίς τέρματα. Η ομάδα Τερφυλιού πιέζει. Η Κράλοβε όμως είναι δυνατή στις αντεπιθέσεις και προσπάθησε να εξοπλίσει δύο λάθη της άμυνας του Παναθηναϊκού. Ευτυχώς για το Τριφύλι στάθηκε τυχερό και στις δύο περιπτώσεις. Για να δούμε τώρα, ποτέ αποτυχάνει. Θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο σε αυτό το σημείο που βρίσκεται. 2-10-48-0-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η επικοινωνία. Αν θέλετε κάτι να επισημάνουμε. Και ενώ γίνεται συζήτηση για την ΜΕΤ, την τεχνολογία κτλ., ο Μαρκ Ζούγκεμπερκ αγόρασε ένα κάστρο 19ου αιώνα στην Ιρλανδία, δείχνοντας την δυνατή οικονομική δυνατότητα την οποία έχει από την δραστηριότητα του, κυρίες και κύριοι, στην ψηφιακή επικοινωνία, ένας επικυρίαρχος.

0: Μάρκ Ζούκεμπεργκ, λοιπόν, ο Αμερικανός δισεκατομμυρίουχος, αγόρασε το Strand Cali, ένα κάστρο γοθικού στυλ 19ου αιώνα, το οποίο έχει θέα ένα ποταμό στην νοτιοανατολική Ιρλανδία. Ένα κάστρο γοθικού στυλ, σε απόσταση περίπου 200 χιλιόμετρων από την Ευρωπαϊκή Έδρα της εταιρείας στο Δουβλίνο, όπως ανακοίνωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος τύπου. Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί να πηγαίνει έρχεται λίγο πιο άνετα, για να παρακολουθεί και την εταιρεία του. 10 και 12 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Αφήνουμε για λίγο την πόλη, κυρίες και κύριοι, για να, και καταφέραμε να ανοίξουμε γραμμή και να εντοπίσουμε στους παξούς τον καπετάνιο Γιάννη Βελιανίτη. Το έχει το παλαιότερο κατοίκι, καΐκι, συγγνώμη, των παξών, που φέρει το όνομα Άγιος Σεβαστιανός. Ο κύριος Βελιανίτης είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, καπετάνια.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές του Sky Ραδιοφώνου. Καλησπέρα από τους Παξούς, από το μορφότερο νησί του Ιωνίου.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα από το ιστορικότερο καΐκι, τον Άγιο Σεβαστιανό, ένα καΐκι κόσμημα, ένα ιστορικό καΐκι, ένα καραβόσχαρο που διατηρείται στο νησί και ζει 74 χρόνια, έχει συνεχή παρουσία στο νησί και εκτελεί δρομολόγια.
0: Πείτε μας λίγο την ιστορία του καϊκιού σας.
1: Το σκάφος αυτό ναυπηγήθηκε το 1953 στην Κέρκυρα με σχέδια του Αγγλικού Ναυαρχείου. Τα καραβόσχαρα χτιζόταν τότε με σχέδια του Αγγλικού Ναυαρχείου. Ήταν βοηθητικά πλοιάρια και αλλιευτικά πλοία, τα οποία ήταν ανεμότροδες. Αυτά λοιπόν ψάρευαν και το συγκεκριμένο σκάφος ήταν φορτηγό. Δηλαδή μετέφερε τα ψάρια από τα μεγάλα πλοία με πάγο μέσα, δεν υπήρχαν ψυχτικά μέσα, στην Κέρκυρα, στα μαγαζιά και στην πόλη της Κέρκυρας. Μετά το πλοίο αυτό πουλήθηκε στους Παξούς, ήρθε στο νησί των Παξών και δραστηριοποιήθηκε στη μεταφορά αδρανών υλικών, επιβατών, επισκεπτών και φορτίων στο νησί. Το 1964, με την έλευση των τουριστών, ξεκίνησε να κάνει τα πρώτα δρομολόγια μεταφέροντας τους στο κλαμπ Μεντιτερανέ και τους τουρίστες τους αντίπαξους. Τώρα λοιπόν ο καπετάνιος, λίγο πριν φύγει από τη ζωή μου, παρέδωσε αυτό και την ιστορία του και έτσι το διατηρώ εγώ σχόλιο θαλμό και κάνω κρουαζέρες στο νησί των Παξών και των Αντιπάξων.
0: Άρα κάνετε, πάτε στις παραλίες, πάτε στις
1: παραλίες. Πάμε στις παραλίες, πάμε παντού. Είναι ένα σκάφος το οποίο το παίρνει μια μηχανή BMC αγγλικού τύπου του 1965. Έχει χαρακτηριστεί από τη πολιτεία μας ως παραδοσιακό. Εμείς εδώ το έχουμε και το διατηρούμε ως πόριο οφθαλμού. Η Παξίνα σε επίγειος παράδεισος. Έχει μέρη, έχει γαλανά νερά, έχει σπηλιές, έχει πολλά μέρη να επισκεφθείς, είναι ατελείωτες. Εμείς εδώ στο σκάφος στον Άγιο Σεβαστιανό τους προσφέρουμε ταξίδι ψυχής. Ταξιδεύουμε και την ψυχή, όχι μόνο το σώμα. Τους έχουμε φαγητά, τους έχουμε μπύρες, τους έχουμε... Ο κόσμος τρελαίνεται, δηλαδή, αν θα δείτε και τα σχόλια των επιβατών,
0: είναι
1: μια κρουαζέρα καταπληκτική. Ξέρετε, δεν είναι ένα σκάφος μεγάλο το οποίο να έχει μεγάλο πρωτόκολλο. Εμείς βάζουμε λίγους ανθρώπους και...
0: Πόσος είναι ο ανώτατος αριθμός?
1: Ο ανώτατος είναι 30, εμείς βάζουμε 20.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά να σας πω πώς ήρθε στα χέρια μου ο Άγιος Σεβαστιανός. Πιτσιρικάς, να το πω ζωντανά στα ραδιόφωνο για να το ακούσετε κι εσείς. Πιτσιρικάς λοιπόν, εγώ έφυγα από σπίτι μου μαζί με τον μπιμπερό μου και με έπιασαν στην πλατεία και δεν ήξεραν κανένα το παιδί. Τελικά με πήγανε σπίτι μου. Και εγώ έβγαινα μικρός και τον χάζευα. Έτσι λοιπόν τον ερωτεύτηκα, μπορώ να σας πω. Και λίγο πριν ξεψυχήσει ο καπετάνιος, βλέποντας με ότι εγώ αγαπάω τα ξύλινα σκάφη και τα γουστάρω που λέμε και πιάνω τα χέρια μου, με φώναξε λίγο πριν ξεψυχήσει και μου παρέδωσε αυτό και την ιστορία του και την ευχή του 10 φορές ότι ο Σεβαστιανός θα μείνει στα χέρια σου και θα φύγω ασφαλής από αυτόν τον κόσμο. Και από εκεί που θα είμαι θα σε καμαρώνω. Έτσι και εγώ λοιπόν το κράτησα στη ζωή και το διατηρώ. Και θέλω να πω ότι και το Υπουργείο Ναυτιλίας θα πρέπει να λάβει μέρημνα. Το μιλήσαμε με τον κύριο, επισκέφθηκε το νησί μας ο κύριος Κικίλιας, ο υπουργός, ο οποίος και αυτός εξεπλάγει από την ιστορία του σκάφους. Όπως και ο κύριος Στέφανος Γκίκας, ο υπουργός Ναυτιλίας, ο οποίος είναι εξαίρετος συμπατριώτης μας εδώ.
0: Γνωστό.
1: Και είδανε, πρέπει λοιπόν τα πλοία αυτά τα παλιά να βοηθηθούν από το κράτος. Να μην φορολογούνται με τον ίδιο τρόπο που φορολογούνται τα νεότερα και τα πλαστικά. Και είναι η ταυτότητα, είναι η πολιτιστική κληρονομιά αυτού του τόπου. Ξέρετε, ερχόμενος στους Παξούς και πάτε στην πλατεία, το πρώτο πράγμα που διακρίνει είναι τον Άγιο Σεβαστιανό. Είναι το σήμα κατά τεθέν. Είναι η Ακρόπολη του νησιού. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα στηρίξουμε, διότι κοσμούν τα λιμάνια. Τι και τα... να ξέρετε ότι κάθε παξινός έχει μια ιστορία με αυτό το σκάφος. Έχει κάτι να σου πει. Ναι. Ότι γλίτωσε το παιδί του, ότι εναυτολογήθηκε, ότι έκανε το πρώτο του μπάρκο, ότι έθρεψε την οικογένειά του από αυτό το σκάφος. Αυτό δεν είναι μόνο η παξίνη, είναι και στα άλλα μέρη της Ελλάδος. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το δούμε σφαιρικά λίγο. Τα ξύλινα σκάφη να κατηγοριοποιηθούν και να δοθεί κίνητρο, ούτως ώστε να παραμείνουν στα λιμάνια και να έχουν εξέχουσα δεσπόζουσα θέση τα λιμάνια της Ελλάδας μας. Γιατί ξέρετε, πουλάμε αυτό.
0: Φυσικά.
1: Έτσι. Να. Πουλάμε την αυτοσύνη, την ομορφιά.
0: Τι ταχύτητες αναπτύσσει το καΐκι σας?
1: Η ταχύτητα που αναπτύσσει σε πλήρη ισχύ έχει μια μηχανή BMC 90 άλογα, φτάνει full 9 ναυτικά μίλια. Εμείς λειτουργούμε με υπερησιακή ταχύτητα 6,7. Ναι. Αλλά το πλεονέκτημά μας ποιο είναι? Δεν έχουμε βαϊπρέσια, τρέμουλο, ναι. Δεν έχουμε θόρυβο.
0: Ναι.
1: Οπότε ο πελάτης απολαμβάνει τον ήχο. Τη διαδρομή και τον ήχο του κύματος, τη μουσική του κύματος.
0: Με τι καιρό
1: μαγεύεται.
0: Ναι, ποιο είναι, μέχρι ποιο καιρό μπορεί να ταξιδέψει?
1: Κοιτάξτε, εμείς δεν επιδιώκουμε να κάνουμε μαγκές.
0: Όχι, θάλασσα... γενικά μας σας βρει καιρός.
1: Κοιτάξτε, 6, εμένα με έπιασε 6-7 μπουρίνι,
0: ναι.
1: Και το σκάφος έρχεται παλικάρι. Και φανταστείτε ότι είναι εδώ κοντά, στα 3 μίλια απόσταση. Παλιότερα που ερχόταν από Λευκάδα, ναι. Από Πρέβεζα και από Κέρκυρα, ήταν μεγάλες οι αποστάσεις και πιο δύσκολες οι συνθήκες του ταξιδιού. Έτσι. Και να σας πω και τούτο. Προσωπικά εγώ έχω και μια μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία, διότι είμαι και μηχανικός. Οπότε γνωρίζω τα μηχανικά του μέρη, πώς πρέπει να δουλέψουν τη μηχανή του, τα χειριστήρια, τα πάντα όλα. Παλιότερα, ας πούμε, πήγαινα να κάνω το σταυρό τους οι άνθρωποι και σου λέει: πάμε, κάτι έγινε. Μηχανήματα είναι. Προσωπικά, 12 χρόνια που το έχω εγώ στο χέρι μου, δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Πάντοτε έρχομαι αυτοδύναμος με τη βοήθεια της Παναγίας και του Αγίου Σπυρίδωνα στο λιμάνι του νησιού και χαρίζω απόλαυση και χαρά στους επιβάτες και στους επισκέπτες του νησιού.
0: Πάδε.
1: Ξέρετε, ναι. είναι μικρόβιο. Δηλαδή,
0: είναι.
1: Δεν μπορώ να φύγω μέσα από το σκάφος. Πιστέψτε με, είμαι περισσότερες μέρες του χρόνου μέσα στο σκάφος παρά στη ξηρά.
0: Είναι η δουλειά σας, είναι η αγάπη.
1: Είναι η δουλειά, είναι η αγάπη και εκτός αυτού. Είναι κάτι που είναι λατρεία, είναι μικρόβιο, είναι λατρεία. Δεν είσαι. Έχει ψυχή ο Άγιος Σεβαστιανός. Το ξύλινο σκάφος έχει ψυχή. Έχει ψυχή, έχει ευχές. Δηλαδή, φανταστείτε ο κόσμος την ώρα που βγαίνουν από το πλοίο μέσα, τι χαρά έχουν. Δεν μπορεί να φανταστείτε. Αν μπείτε στα σχόλια των επιβατών Paxos Classic Cruise, να δείτε τι γράφουν μέσα.
0: Έχω δει. Είναι όλοι εκστασιασμένοι.
1: Είναι καταενθουσιασμένοι. Το πρωί μπήκαμε στην κρατική τηλεόραση ζωντανά, τα κανάλια, δημοσιογράφοι. Έρχονται ηθοποιοί, έρχονται influencer. Αυτό που τους κάνω δεν είναι μόνο το ταξίδι του σώματος, είναι και της ψυχής. Και τους τρελαίνω και τον ουρανίσκο. Τους κάνω με ζέδες, φαγητά, επιτόπου μπροστά.
0: Επιτόπου, ότι είναι.
1: Και όλα δωρεάν, έτσι.
0: Ναι.
1: Και δίνω κάτι. Δίνω κάτι σημαντικό. Προσφέρω ένα πράγμα το οποίο δεν πληρώνεται με τίποτα και είναι δύσκολο να το αποκτήσεις. Είναι φιλοξενία.
0: Ναι.
1: Φιλοξενία. Δεν διαφημίζει μονάχα εμένα την επιχείρησή μου, ας πούμε. Διαφημίζει Ελλάδα. Έτσι. Ήρθανε σήμερα από το Μαρόκο και οι άνθρωποι τρελαθήκανε. Μου λένε: έχω γυρίσει όλο τον κόσμο και τέτοια κρουαζιέρα δεν την έχω δει ποτέ. Λένε η Ελλάδα, λένε η Ελλάδα μας. Γι' αυτό λοιπόν η πολιτεία πρέπει να τα δει όλα αυτά τα πράγματα. Πώς ψάχνετε εσείς, μπαίνετε μέσα στο TripAdvisor, σε platforms και κοιτάτε πού θα πάτε. Η πολιτεία πρέπει να ψάξει το κράτος, οι κυβερνώντες να δουν τι είναι αυτό που θέλει, τι θέλει ο κόσμος, τι θέλει. Θέλουμε και άλλα πράγματα, έτσι. Και ειδικά το νησί των Παξών, προσωπικά κάνω πολύ μεγάλο αγώνα για να έχει ποιότητα και να όλοι μαζί οι επαγγελματίες του νησιού να διευρύνουμε την τουριστική περίοδο και να πουλάμε ένα άριστο προϊόν. Αλλά θέλουμε βοήθεια. Έτσι. Εμείς, ας πούμε, όλοι ζητάμε. Ζητάμε από την πολιτεία, από το κράτος. Πρέπει να ζητάμε για να βυζάξει η μάνα το αρνί, λέει, πρέπει το αρνί να βελάζει που λέμε εμείς εδώ. Πρέπει να ζητάμε συνέχεια για να πετυχαίνουμε πράγματα.
0: Διαφορετικά δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει.
1: Ένα μεγάλο πρόβλημα με τη ευκαιρία, θα σας πω τώρα,
0: ναι.
1: Που αντιμετωπίζουμε εμείς εδώ, είναι η συγκοινωνία. Καταλάβετε ότι αν δεν υπάρχει σωστή συγκοινωνία, δεν υπάρχουν και σωστοί ρυθμοί. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Υπάρχουν δύο πλοία το πρωί από την Ιγουμενίτσα. Που σημαίνει ότι ο επισκέπτης πρέπει να διανυκτερεύσει στην Ιγουμενίτσα για να έρθει το πρωί από την Αθήνα. Που σημαίνει χάνονται έσοδα από το νησί. Και επίσης φεύγει νωρίτερα από το νησί. Πάλι χάνονται έσοδα. Άρα λοιπόν είναι, επιβάλλεται να μπει και δεύτερο πλοίο στη γραμμή. Το δεύτερο πλοίο να μπει απόγευμα. Ούτως ώστε να έχουμε και απογευματινό δρομολόγιο, ναι. Ο κόσμος να μπορέσει να έχει μια ροή. Να μπορεί να έρθει από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη. Και επίσης και μια πρόταση που κάνω, την έκανα και το πρωί στη κρατική τηλεόραση. Θέλουμε λοιπόν τα μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων, τα οποία από κάποιους νόμους εξαιρούνται από πολλά πράγματα, βοηθούνται ας πούμε, να μπει ένα στα τέλη διέλευσης στους αυτοκινητόδρομους, ένα πλαφόν ας πούμε, μια επιδότηση, το ώστε οι τουρίστες που πάνε σε αυτά τα μικρά νησιά να έχουν χαμηλότερο τέλος διέλευσης, έτσι, στα διόδια. Γιατί πιστεύω ότι μια οικογένεια όταν θα έρθει στους πρακτούς, καθοριστικός ρόλος παίζουν και τι θα πληρώσει για να έρθει. Είναι φθηνά τα ακτιοπλοϊκά, ακριβά τα διόδια. Έτσι, δηλαδή θέλει πιο πολλά διόδια μια οικογένεια για να έρθει στους πράξους από ότι τα ακτιοπλοϊκά εισιτήρια. Και καταλαβαίνετε, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Θα πρέπει η πολιτεία, δηλαδή τα μικρά μέρη, γιατί πραγματικά πιστέψτε με, έχουμε ανάγκη. Πρέπει να βγάλουμε κι εμείς ένα καλό μεροκάματο για να βγάλουμε το χειμώνα, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Πρέπει να βγάλουμε ένα καλό μεροκάματο και πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε. Ανεξαρτήτως τι πολιτικές πεπιθήσεις και θέσεις έχει ο καθένας, εμείς κυνηγάμε τις ευκαιρίες. Δηλαδή, οι πολιτικές και οι πολιτικοί περνούν. Εμείς θέλουμε τις ευκαιρίες. Πρέπει να εκμεταλλευόμαστε step by step που λέμε κάθε βήμα. Και να ξέρετε ότι ο κόσμος εδώ στο νησί απαιτεί, ζητάει συγκεκριμένα πράγματα. Και όλοι, όχι μόνο αυτά που σας λέω εγώ αυτή τη στιγμή, αλλά αν ρωτήσετε κάποιον επαγγελματία, θα σας πει τα ίδια πράγματα. Συγκοινωνία, χαμηλά τέλη διέλευσης. Περισσότερη βοήθεια από το κράτος στα θέματα της ίδρυψης, εδώ της αποχέτευσης, να ενσκύψουν λίγο παραπάνω στα προβλήματά μας. Γιατί ξέρετε, όταν έχετε πολλοί κόσμος, είναι σαν να έχετε ένα σπιτάκι μικρό, το οποίο μπορείτε να φιλοξενήσετε 10 άτομα και να βάλετε 20. Θα χωρέσουνε.
0: Φρακάρει το σύστημα, το αποχέτευση.
1: Φρακάρει το σύστημα όλο. Άρα λοιπόν, πρέπει να το δούμε λίγο πιο σφαιρικά το θέμα. Δηλαδή, από την ώρα που θα ξεκινήσει ο κόσμος να έρθει μέχρι που θα φύγει, πώς θα φιλοξενηθεί, πού θα έχει το πάρκινγκ, πού θα έχει. Είναι πολλά πράγματα τα οποία τα μικρά νησιά και ένα νησί σαν τους Παξούς, το οποίο έχει πολύ διαφημιστεί, όλο με μία του φορτώνει πολύ πράγμα πάνω του, πολύ κόσμο και είναι δύσκολο να τα βγάλει πέρα. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε. Βέβαια, ξεκινήσαμε από μια κουβέντα και πήγαμε στην άλλη.
0: Δεν πειράζει, τα είπατε όλα μόνο μια. Είστε φοβερό.
1: Εσείς έχετε έρθει Παξούς.
0: Στους Παξούς, όχι, δυστυχώς δεν έχω έρθει. Περιγράφεται πολύ όμορφα.
1: Πρέπει να έρθετε, κοιτάξτε. Οι Παξοί, μπαίνοντας μέσα στο λιμάνι, έχει το μοναστέρι της Θαυματουργής Παναγίας των Μελιανητών στο νησάκι, στο μόνιμο νησάκι της. Ναι. Μετά έχει τον Άγιο Νικόλα, ένα νησάκι το οποίο είναι στο φιόρ μέσα που μπαίνει το καραβάκι και πάει μέσα στην κεντρική πλατεία στο λιμάνι. Απάνω βρίσκεται ένα βενετσιάνικο φρούριο. Μέσα το νησί έχει μια πολύ ωραία αρχιτεκτονική, έχει ωραίο λιμάνι, έχει γραφικά σοκάκια, γραφικά κτίρια και είναι καταπληκτικά. Δηλαδή μπαίνει μέσα και σε πιάνει μαγεία. Έχει μήλους παλιούς, έχει στέρνες βενετσιάνικες παλιές. Έχει πολύ ωραίες παραλίες και φανταστικά χρώματα τρικουάρ. Δηλαδή πας από τη μία μεριά έχει άλλο χρώμα, πας από την άλλη έχει άλλο χρώμα. Γενικά η Παξή είναι μαγεία, μαγεύεσαι, είναι ένα ταξίδι και βλέπω λοιπόν τους επισκέπτες που έρχονται εδώ και θέλω να είναι δυνατόν να πιάσουν όλο το νησί αυτό όλο μέσα στη χούφτα τους. Ναι. Να το βάλουν στην αγκαλιά τους, να το δουν όλο, να το ξερευνήσουν όλο. Και όταν φεύγουν λοιπόν, φεύγουν παραπονωμένοι, ήταν λίγες ημέρες, δεν προλάβαμε. Όλοι αυτό το κάνουν. Που σημαίνει στους Παξούς θα πρέπει να έχεις το λιγότερο 5 με 6 ημέρες για να μείνεις σε διανυκτέρευση, ναι. Για να κάνεις διακοπές. Και επίσης έχουμε και πολλούς διάσημους εδώ, έτσι. Έχουμε πολλούς δημοσιογράφους δικούς σας, έχουμε πολλούς πολιτικούς, έχουμε γενικά καλλιτέχνες από το παγκόσμιο εμβέλεια της ακτινοβολίας και τους βλέπετε εδώ, ας πούμε, στα στενά και γυρίζουν με το παλιό παντελονάκι ή με τη βερμούδα και λέτε, ποιος είναι αυτός. Ναι. Έτσι,
0: έτσι είναι. Γιατί... Και όλοι οι κανονικοί άνθρωποι στο μας. Λοιπόν, καπετάνιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας δώσετε πλήρες
1: αποδοχές. Θεωρώ ότι θα πρέπει να έρθει στους Παξούς.
0: Χρόνο να
1: έρθει. Εγώ θα προσφέρω μια δωρεάν κρουαζιέρα στο Νάγκη.
0: Δεν χρειάζεται. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν χρειάζεται. Χρόνο να βρούμε. Χρόνο να μας προσφέρετε.
1: Χρόνο. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να έχουμε καλό καλοκαίρι, καλό τέλος καλοκαιριού και ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε για τη σύνδεση. Να είστε καλά.
0: Χαιρετώ. Γεια σας. Γεια σας. Κύριος Γιάννης Βελιανίτης είναι καπετάνιος του ΚΑΙΚΙΟΥ, ο Άγιος Σεβαστιανός. Από τους Παξούς, ζωντανά.

0: Ο ΠΑΟΚ στην Τούπα έχει σοφαρίσει. ΠΑΟΚ Μπραν 1-1. Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι δύο ομάδες όπαλες 0-0, χωρίς τέρματα. Ο Όφι προηγείται με 2-0 στην Τσέσκα Μόσκα με εκτέλεση πέναλτι μέσω VAR. Ο Παναθηναϊκός έχει δυνατότητα, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξει το στυλ, να κερδίσει τον αγώνα, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξει το στυλ παιχνιδιού και σίγουρα να αποφύγει τα πολύ φθηνά λάθη στην άμυνα που παραλίγο του κοστίσουν. Ευτυχώς το σουτ της του παίκτη της αντίπαλης ομάδας βρήκε το καθιστό δοκάρι ύστερα από τραγικό λάθος του Καμαρά στην άμυνα, το δεύτερο κατά σειρά. Ο Ταμπόρδα δείχνει ότι έχει έμπνευση, αλλά παιδιά λείπει ο συνδυασμός στην τελική μπροστά από το τέρμα που θα φέρει στην την μπάλα στα δίχτυα. Σε αυτό το πνεύμα, κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε περιηγητική η εκπομπή στο τέταρτο και τελευταίο της μέρος απόψε. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky, τίτλοι των ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη και συνεχίσουμε.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
2: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
3: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
2: Γιάννης Τζούνος.
4: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
5: Και τελείωσε η υπόθεση.
2: Νότης Παπαδόπουλος.
6: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
2: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
6: Πώς εδώ ήταν,
5: γεια σας.
7: Καταπληκτικό.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Για σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου δηλώνει ότι το νέο πλαίσιο δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις 3 επισημάνσεις ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στο νότιο Περού. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές. Αναστάτωση προκλήθηκε αργά το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού πρώτου ορόφου από παλιό κτίριο. Ζημιές προκλήθηκαν σε γιόταχη αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο σημείο, ενώ δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Ισόπαλοι χωρίς θέρματα είναι μέχρι στιγμής Παναθηναϊκός και Κράλοβε για την League Phase του Conference. Η αναμέτρηση μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν 1-1 το σκορ στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης. Για τα play-off του Europa League Όφη προηγείται 2-0 της Τσέσεκα Σόφια στο 70ο λεπτό της αναμέτρησης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο ΠΑΟΚ Νησόπολος 1-1 με την Μπραν. Σκόρα στο 80 λεπτό της αναμέτρησης. Είχε δυνατότητα, έχασε μια τρομακτική ευκαιρία. Μόνος σε καινή εστία ο θετικός σεντερφόρ από λάθος του αμυντικού. Έστειλε την μπάλα πάνω στον οδοφύλακα. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να είχε κάνει την ανατροπή. Σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Όφη είναι μπροστά 2-0 στο Ηράκλειο Τσέσκα Σόφιας. Και έπεται συνέχεια. Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά. Σας συνεχίζουμε την περιήγηση. Πάμε κυρίες και κύριοι στο Λασίθι, διότι εκεί η κριτική κουζίνα αναπτύσσεται. Είναι ένας νέος τουρισμός που δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στη γεύση. Είναι μαζί μας η σεφ, η κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς πώς είστε?
1: Πάρα πολύ καλά, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Σας βγάλαμε από την κουζίνα?
1: Σήμερα ήμασταν όλη μέρα στην κουζίνα, αλλά τώρα μας βρίσκεται εδώ στην υπέροχη παραλία, στο Θόλο, στο Καβούσι, στο Λασίθι.
0: Ναι.
1: Που εδώ περιμένουμε τον μπαμπά να βγει με τη βάρκα που έχει πάει για ψάρεμα.
0: Έχει πάει να... Τι ρίχνει, δίχτυα, παραγάδι, τι έχει?
1: Εδώ ρίχνει και δίχτυα και παραγάδια, γιατί ο μπαμπάς είναι επαγγελματίας ψαράς, οπότε έχουμε αυτή τη δυνατότητα.
0: Και η περιοχή τι ψάρια βγάζει, σκάρους όπως
1: έχουμε εδώ πέρα? Σκάρους βέβαια και σαργούς και όλα αυτά, αλλά εδώ πέρα η περιοχή φημίζεται για την νοστιμιά που έχουν οι σκάροι εδώ στον κόλπο του Μεραμπέλου.
0: Ναι.
1: Και κάνουμε εδώ και πολύ ιδιαίτερες παραδοσιακές συνταγές με τους σκάρους.
0: Πώς φτιάχνετε δηλαδή?
1: Εδώ μια από τις χαρακτηριστικές και πεντανόσιμες συνταγές είναι που τις κάνουμε μπάμιες.
0: Ναι, μπάμιες, ναι, φοβερό.
1: Ναι.
0: Είναι μοναδικό φαγητό.
1: Ναι, είναι χαρακτηριστικό πιάτο της Ανατολικής Κρήτης. Τους κάνουμε τηγανιτούς και με φρέσκες, όριμες τώρα, κόκκινες ντομάτες.
0: Με τις μπάμιες, μην φύγετε. Με τις μπάμιες πάντως είναι φοβερό το φαγητό ο σκάρος, γιατί είναι, παντρεύεται ο κήπος με τη θάλασσα.
1: Ακριβώς όπως το περιγράψατε.
0: Ναι, τις μπάμιες τηγανίζετε πριν?
1: Όχι. Τις μπάμιες τις κάνουμε, θα τις καθαρίσουμε, θα τις πλύνουμε, θα βάλουμε το ξύδι, το λεμόνι και μάλιστα τώρα και πριν από λίγο καιρό μαζεύαμε και αγουρίδα, δεν ξέρω αν ξέρετε, είναι τα άγουρα στα φύλλα, τα οποία παίρνουμε το χυμό που είναι πολύ όξινος, λεμονάτος. Και σε παλιότερες εποχές, όλες που δεν είχαν λεμόνια, το καλοκαίρι χρησιμοποιούσαν αντί για λεμόνι. Οπότε βάζουμε και αγουρίδα, τις αφήνουμε στον ήλιο.
0: Και βγάζει το σάλι αυτό.
1: Και στη συνέχεια φορτάρουμε έτσι με κρεμμύδια, φρέσια ντομάτα.
0: Ναι.
1: Και γίνεται ένα εξαιρετικό φαγητό.
0: Όπω και μπαίνει, σας φούρνω έτσι. Όπω και μπαίνει.
1: Ναι.
0: Θέλει όμως λίγο να. Δεν τρώγεται ζεστό, πρέπει λίγο να κρυώσει, να βγει έξω. Λίγο νωρίτερα.
1: Πρέπει. Πάντα τα φαγητά πρέπει να σταθούν λίγο.
0: Ναι.
1: Και έτσι, εγώ λέω πολλές φορές ότι και τα φαγητά έτσι, κατσαρόλα ή αυτά τα λαδέρα, είναι πολύ πιο νόστιμα πάντα την επόμενη μέρα.
0: Ναι, φυσικά.
1: Γιατί έχουν ανακατευτεί οι γεύσεις, οι μυρωδιές, έχει γίνει η σάλτσα πιο ωραία.
0: Κάτι λέγατε, κυρία Κοκκινάκη, και όμως για τηγάνι και σας διέκοψα.
1: Ναι, τις σκάρους τώρα. Ναι. Το ιδιαίτερο με το σκάρο είναι ότι αν τον τηγανίζεις έτσι πολύ καλά, τα λέπια μπορούμε να τα φάμε, δεν τα βγάζουμε, γιατί γίνονται κρατσανιστά σαν να τρώτε πατατάκια και τα τρώμε κανονικά.
0: Δεν το έχω δοκιμάσει.
1: Ναι, και
0: το σηκώ το βγάζετε όμως, γιατί είναι λίγο πικρό ή το κρατάτε?
1: Ακούστε τώρα, υπάρχει μια διαφορά εκεί. Αν το σκάρο, το ψαράς το πιάσει πρωινή ώρα, τα εντόστια βγάζουμε μόνο τη χολή.
0: Ναι.
1: Και τα εντόσια τα τρώμε κανονικά. Είναι πολύ νόστιμα και γευστικά. Μάλιστα. Δηλαδή είναι σαν να γεύεσαι τη θάλασσα.
0: Άμα είναι πρωινό και το φέρεις στο σπίτι έτσι, ή στην ταβέρνα.
1: Ναι, να έχεις παγώσει πρωί.
0: Ναι.
1: Αν το ψαρίζουν βράδυ, τα φερούμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία, αλλά είναι πεντανόστιμα.
0: Μάλιστα. Λεοντόψαρα έχετε?
1: Ελπίζω να μας έρθετε.
0: Δεν προλαβαίνουμε, δυστυχώς. Να σας πω, λεοντόψαρα έχει θάλασσα εκεί, βγάζει?
1: Δυστυχώς, ναι.
0: Τα τρώτε, τρώγονται όμως?
1: Έχουν αρχίσει και εμφανίζονται.
0: Ναι, έχει ένα κρέας σαν τη σκορπίνας. Λέω, όχι τόσο ωραίο.
1: Να σας πούμε αλήθεια, δεν έχω δοκιμάσει.
0: Δεν το φτιάχνετε?
1: Δεν μπορώ να σας πω.
0: Ναι. Μάλιστα. Κολοκυθάνθους βγάζετε εσείς στο μαγαζί?
1: Βέβαια, κολοκυθάνθους είναι από τα αγαπημένα και μάλιστα κάνουμε και διάφορες συνταγές με τους κολοκυθάνθους, και γεμιστούς με ρύζι όπως κάνουμε τα ντολμαδάκια, αλλά και τους γεμίζουμε με κριτικά μαλακά τυριά και τους κάνουμε κουρκούτι.
0: Ναι, α, και το...
1: Στο που είναι πεντανόστιμη.
0: Τηγάνι δηλαδή, το λάδι και ρίχνουμε.
1: Ναι, ναι, μετά τηγανίζουν σαν λουκουμάδες, ας πούμε, γίνονται, αλλά είναι γεμιστή με τυριά.
0: Πρέπει να είναι, θα είναι λίγο βαρύ όμως,
1: δεν είναι όσο νομίζετε.
0: Ναι. Μυζήθρα βάζετε ή γραβιέρα?
1: Τι, βάζουμε κριτικά μαλακά τυριά, δηλαδή ξινομυζήθρα, ανθότυρο, να μην γνύουμε, πιχτόγαλο.
0: Α, και πιχτόγαλο, ωραίο το πιχτόγαλο.
1: Τέτοια, ναι. Έτσι ωραία μαλακά τυριά, ψιλοκόβουμε μέσα και λίγο δυόσμο.
0: Ναι, για να μυρίσει
1: μέσα στα τυράκια και γίνεται εξαιρετικό. Αλλά κάνουμε και ομελέτες με τους ανθούς.
0: Α, και ομελέτες, πολύ ωραία.
1: Ναι, ομελέτες, πίτες. Ο ανθός πραγματικά είναι ένα πολύ νόστιμο και ιδιαίτερο υλικό.
0: Αλλά έχει ταλαιπωρία. Πρέπει να είναι.
1: Διάφορες παρασκευές.
0: Πρέπει να το μαζέψει κανείς πρωί, να το καθαρίσει, να μην κλείσει.
1: Πρωί, ναι, για να είναι ανοιχτή η ανθή και να μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες έτσι, ας πούμε ο μπαμπάς μου όταν πάει το πρωί στον κήπο και τους μαζέψει, βάζουν συνήθως, τον καθαρίζουν και βάζουν κατευθείαν το πρωί τον έναν μέσα στον άλλο, οπότε κρατάνε κάπως το σχήμα τους ανοιχτό
0: ναι.
1: Και μπορείς μετά να τους δουλέψεις ή να τους χρησιμοποιήσεις.
0: Τώρα το καλοκαίρι κάνετε και χοχλιούς.
1: Η χοχλή είναι χαρακτηριστικό πιάτο της Κρήτης, ναι. Δεν λείπει ποτέ.
0: Ναι,
1: χειμώνα, καλοκαίρι και τώρα αυτή την εποχή.
0: Πού τους βρίσκεται, τώρα δεν έχει βρει.
1: Τώρα είναι η πιο κατάλληλη εποχή, γιατί ναι. Είναι αυτή η γυρευτή που λέμε. Δηλαδή
0: μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή κοιμάται κιόλας ο χοχλιός, οπότε είναι και πιο γεμάτος μέσα, πιο ψωμωμένος που λέμε. Ναι. Και αυτή την εποχή είναι που λένε η γυρευτή, δηλαδή είτε... πάνω σε δέντρα, σε ελιές που θα τους βρούμε, είτε σε πέτρες.
0: Πολύ ωραίο. Πώς τους φτιάχνετε εσείς?
1: Και με στάρι,
0: ναι.
1: Το χόντρο που λέμε εδώ στην
0: χόντρο,
1: Κρήτη.
0: Ναι, σωστά.
1: Και μπουμπουριστούς και με κολοκυθάκια τώρα, έτσι λαδερό φαγητό, είναι πολύ νόστιμη τώρα που έχουμε έτσι ωραία φρέσκα κολοκυθάκια.
0: Ναι.
1: Είναι από τα αγαπημένα πιάτα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία η χοχλή. Όντως,
1: η αλήθεια είναι ότι για όποιον τους αγαπά, υπάρχουν δύο κατηγορίες. Θα τους αγαπάει κάποιος πολύ ή θα τους μισεί πολύ.
0: Εντάξει, δεν είναι για καθημερινό φαγητό, γιατί είναι γεμάτο χοληστερίνη. Δεν είναι για... Κάνετε και αντικριστά, κάνετε και τσιγαριαστά.
1: Ναι, και αντικριστά και τσιγαριαστά. Και μάλιστα το υπέροχο είναι ότι και οι ξένοι που έρχονται, οι επισκέπτες στο νησί μας, ξέρουν, γνωρίζουν για όλα αυτά τα φαγητά. Δηλαδή έχουν άποψη, ξέρουν τι θέλουν, το ζητάνε.
0: Ναι. Και
1: είναι πολύ σημαντικό αυτό, το ότι έχουν αρχίσει και αναγνωρίζουν και ξέρουν για την κριτική κουζίνα.
0: Βγάζετε και δικό σας κρασί, κυρία Κοκκινάκη?
1: Εδώ έχουμε, είμαι ευλογημένη και τυχερή, γιατί ο μπαμπάς μου φροντίζει για όλα. Έχουμε τον κήπο με τα κυπευτικά μας, παράγει τη δικιά του ρακή, το κρασί.
0: Ναι.
1: Και ναι, είμαι, νιώθω τυχερή και ευλογημένη.
0: Κόκκινο είναι το κρασί.
1: Και από τον μπαμπά.
0: Ναι, συγχαρητήρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φροντίζει για όλα. Κόκκινο,
1: Ναι, λιάτικο.
0: Λιάτικο, ναι, ναι. Πολύ ωραίο αυτό. Δυνατό, βέβαια. Δεν ξέρω, οι τουρίστες το καταναλώνουν. Ναι. Αντέχουνε.
1: Ναι, τους αρέσει πάρα πολύ, τους αρέσει πάρα πολύ. Φυσικά βέβαια έχουμε και τοπικά κρασιά εδώ από Ινοπία της Κρήτης.
0: Ναι, έχει εμφιαλώσει πλέον, προχωρήσει πάρα
1: ναι,
0: πολύ.
1: Ναι, που έχουμε εμφιαλωμένα κρασιά. Γιατί ναι, θέλουμε να αναδεικνύουμε και τους παραγωγούς της Κρήτης. Γιατί εδώ στο χωριό μου, στο μέρος μου, στο Νεκταρίας Κίτσεν που κάνω τα μαθήματα μαγειρικής, περνάνε πάρα πολλοί χιλιάδες κόσμος από όλο τον κόσμο, από Αμερική, από Αυστραλία, από Ευρώπη. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένας χώρος που πρέπει να αναδειχτούν και προϊόντα και παραγωγή ναι. Και πρώτες ύλες.
0: Μακάρι. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κοκκινάκη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Τα χαιρετίζω.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς βράδυ. Τι ωραία παρουσία η κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη, σεφ, η οποία μας έδωσε όλες αυτές τις ωραίες γεύσεις, όλες αυτές τις ωραίες μυρωδιές. Ο ΠΑΟΚ έμεινε ισόπαλος 1-1 στην Τούμπα με την Μπραν. Έχει ελπίδες για τη ρεβάνς, χρειάζεται βεβαίως νίκη εκτός έδρας για να τα καταφέρει. Ο Παναθηναϊκός τώρα έχασε μια ευκαιρία, ένα ωραίο σουτ του Τετέι. Και ο Όφη εξακολουθεί να προηγείται με 2-0 στο 87ο λεπτό της Τσέσκα. Αυτή είναι η κατάσταση τώρα στις δύο εξέλιξη αγώνες. Ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει και πιέζει. Η αντίπαλός του αμήνεται. Είναι όμως πάντα, έχει τη δυνατότητα να απειλήσει. Χράντρετς Κράλοβε. 10 και 46 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, Sky 100,3, 210-48-0-170-4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα. Περιπλανούμαστε κυρίες και κύριοι στην Ελλάδα μέσα από γεύσεις, μέσα από ταξιδευτές, καπετάνιους, για να μπορέσουμε λίγο να σας δώσουμε και την εικόνα του Αυγούστου. Διότι μπορεί να είμαστε εμείς εδώ, στη δουλειά εννοείται, αλλά οι υπόλοιποι ταξιδεύουν, είναι έξω και άλλοι έχουν ανάγκη από τις διακοπές ή έστω από τα μικρά ή μεγάλα ταξίδια. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός σκόραρε. Ποιος ήταν? Ο Τετέι. Ο Ανδρέας Τετέι, κυρίες και κύριοι. 55 λεπτό. Το χαρούμενο παιδί του Παναθηναϊκού με την ιστορική με τη φανέλα με το ιστορικό 7 του Δημήτρη Σαραβάκου. 55 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά της Χάντρετς Κράλοβε με 1-0. Ο Ανδρέας Τετέι, ο σκόρερ, ο οποίος ζητά από τους φιλάθλους να ξεσηκωθούν και τον ακολουθούν. Ένας πολύ καλός παίχτης και ένα πολύ καλό παιδί. Ο Νίστρουπ θέλει και άλλη ένταση για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να βάλει και δεύτερο γκολ. Θα συνδεθούμε σε δευτερόλεπτο τον κύριο Ξενταρά να δούμε την φάση, γίνεται ο έλεγχος. Τώρα μάλλον βλέπουμε το replay. Ο Τετέι πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, άδειασε δύο παίκτες, έναν, δύο, τρεις, με αντίπαλο μπροστά κατάφερε να σκοράρει. Ο Ανδρέας Τετέι ανοίγει το σκορ του Παναθηναϊκού και μάλιστα βρίσκει στην πλάτη του αντίπαλου αμυντικού, γιατί αρχικά ήθελε να το στείλει στη δεξιά γωνία, στα αριστερή γωνία του τερματοφύλακα, και αλλάζει πορεία και πηγαίνει στην αντίθετη. Ωραίο, ωραίο, ωραίο αυτό για τον Παναθηναϊκό. 55 λεπτό της αναμέτρησης. Παναθηναϊκός είναι μπροστά με 1-0. Πάμε τώρα ξανά εμείς εδώ στα ταξίδια μας. Κύριος Λεωνίδας Ξεντάρας, επιχειρηματίας ταξιδευτής. Είστε καλά?
2: Είμαι καλά, να μιλάμε στον Ελληνικό,
0: Φυσικά, φυσικά. Πού σας εντοπίσαμε?
2: Τώρα είμαι στο νησί μου, στην Ήλο. Εδώ ωραία, που εργάζομαι το καλοκαίρι, που έχω το μαγαζί μου, και ο τρόπος που γεμίζω τον κουμπαρά για να τον ανοίξω στην αρχή της δικιάς μου σεζόν της ταξιδιωτικής, τον Νοέμβριο, για να ξεκινήσω τα ταξίδια μου όπως κάθε χρόνο.
0: Ναι, άρα δουλεύετε το καλοκαίρι
2: και αγοράζω αναμνήσεις με τα λεφτά που βγάζω.
0: Τρομερό είναι αυτό, μακάρι, γιατί αυτό είναι φοβερή διαδρομή. Θέλετε να μας πείτε που έχετε, διαβάζονται ότι έχετε ταξιδέψει περισσότερες από 60 χώρες.
2: Έχω, ναι, νομίζω είναι γύρω στις 67, αν δεν κάνω λάθος. Πάντα τις μετράω και όλο χάνω λίγο τον λογαριασμό.
0: Ναι.
2: Αλλά τα ταξίδια μου είναι ιδιαίτερα. Δηλαδή, για να σου καταλάβεις, το τελευταίο μου ταξίδι ήταν Ουγκάντα, Μποτσουάνα, Μοζαμβίκη, South Africa, Εσουατίνη, Μαυρίκιο και Μαλδίβες, λέω αμπόρτ. Μ' αρέσουν και καταδύσεις, έχω μια τρέλα με τις καταδύσεις. Οπότε γυρνάω και όλο τον κόσμο και κάνω καταδύσεις και γνωρίζω και τον υποθαλάσσιο κόσμο της χώρας που πηγαίνω.
0: Άρα, πολύ επίπεδη παρουσία.
2: Ταξιδεύω κάθε χρόνο 4 μήνες. Solo traveling. Ναι, ξεκινάω τον Νοέμβριο με το που κλείνω το μαγαζί και γυρνάω Φεβρουάριο, Μάρτιο.
0: Τι κατάστημα έχετε στη Μήλο?
2: Έχω ένα εστιατόριο στον Αδάματα της Μήλου.
0: Ναι.
2: Με θαλασσινά. Δόξα σου, δώσει μια χαρά, όλα καλά πάνε. Η Μήλος είναι ένας παράδεισος. Αν με ρωτήσεις από τις 67 χώρες που έχω πάει, θα σου πω ότι το Σαρακίνκο της Μήλου είναι ένα από τα μοναδικά μέρη που έχω συναντήσει, σε όλα αυτά τα μέρη που έχω συναντήσει.
0: Αλλά θέλει προσοχή και προστασία.
2: Όπου και, ό,τι και να κάνει, θέλει προσοχή και προστασία.
0: Γιατί ο παράδεισος μπορεί να χαθεί από λάθος.
2: Εσύ το συζητάω. Πάντα πρέπει να είσαι προσεκτικός. Και ιδιαίτερα όταν ταξιδεύεις σε χώρες οι οποίες έχουν διαφορετική κουλτούρα με τη δικιά σου, έχουν άλλα πράγματα τα οποία έχουν σαν παραδόσεις, πρέπει να τις σέβεσαι. Πρέπει να κρατάς low profile όταν πηγαίνεις σε μια πολύ φτωχή χώρα. Και πρέπει να μην προκαλείς.
0: Ναι, να μην είσαι.
2: Ναι, νομίζω δεν υπάρχουν. Πάντα με ρωτάνε αν φοβάμαι, αν κινδυνεύω, αν έχω κινδυνεύσει. Δεν έχω κινδυνεύσει ποτέ. Κρατάω low profile, δεν είναι ο κόσμος τρελός ξαφνικά να έρθει να σε πιάσει και να σε σκοτώσει, να σε τραυματίσει, να σε κλέψει. Έτσι ξαφνικά κάτι θα έχεις κάνει για να γίνει αυτό.
0: Ή κάτι θα έχεις δείξει.
2: Κάτι θα έχεις δείξει, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Αυτά τα ταξίδια μου είναι η ζωή μου. Έχω ανέβει Κιλιμάντζαρο, έχω ανέβει Everest, Base Camp, έτσι, όχι τελείως πάνω. Έχω γυρίσει από το Μεξικό μέχρι η Παταγωνία, έχω πάει σχεδόν παντού. Φέτος έχω ένα από τα πιο δυνατά μου ταξίδια, νομίζω.
0: Ναι.
2: Φέτος έχω 26 μέρες κλίση στην Παπούα Νέα Γουινέα. Μέσα στη ζούγκλα, ξέρεις ότι στην Παπούα Νέα Γουινέα μέχρι πριν 10 χρόνια υπήρχαν φυλές που δεν είχαν αντικρίσει τον πολιτισμό.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν 850, όχι διάλεκτοι, γλώσσες διαφορετικές στην Παπούα Νέα Γουινέα. Και ξεκινάω με Παπούα, λίγο Ινδονησία, Ρατζαμπάτ για καταδύσεις. Αυστραλία, Πόρτε Λίνκολν για καταδύσεις με λευκούς καρχαρίες. Έχω και μια τρέλα με τους καρχαρίες.
0: Ναι, έχω διαβάσει ότι έχετε κολυμπήσει με καρχαρίες.
2: Ποια... Ναι, με όλους εκτός από το πολευκό. Αυτό προσπαθώ να βάλω και αυτό στη λίστα μου.
0: Ναι.
2: Και μετά έχω Γαλλική Πολυνησία και Νέα Ζηλανδία. Επίσης, διατηρώ και ένα κανάλι στο YouTube το οποίο ανεβάζω τις ιστορίες μου γιατί πάει και solo traveler. Μου αρέσει να μοιράζομαι. Για ανθρώπους που θέλουν να ταξιδέψουν και να μαζέψουν πληροφορίες ή για ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν και προσπαθώ με έναν τρόπο να τους ταξιδέψω εγώ μέσα από τα δικά μου ταξίδια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και αυτό είναι ωραία. Όταν έχετε βρεθεί και στα μονοπάτια των Ίνκας.
2: Βεβαίως, έχω κάνει το Καμίνο ντε λος Ίνκας, το Ίνκα Τρέιλ. Το οποίο είναι αυτό που έχει μείνει τώρα, είναι 40 χιλιόμετρα, δεν είναι κάτι τρελό, αλλά είναι από τα πιο όμορφα τρέιλ που μπορεί να κάνει κάποιος.
0: Ναι.
2: Γενικά το Περού είναι πανέμορφο και όλη βασικά η Λατινική Αμερική.
0: Σας διακόπτω. Δεύτερο γκολ από τον Παναθηναϊκό. Ξανά ο Ανδρέας Τετέι.
2: Και δεν είμαι Παναθηναϊκός, καλή επιτυχία. Όλες οι ομάδες πρέπει να κερδίζουν, ναι. Να παίρνουμε βαθμούς και να προχωράμε. Λίγο να δείχνουμε και εκεί τον ελληνισμό μας.
0: Ναι.
2: Προς τα έξω.
0: Φυσικά και ο αθλητισμός είναι ένα πολύ. Είναι μια άλλη διπλωματία.
2: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
2: Βασίλη μου, αυτά.
0: Τι ωραία.
2: Δεν ξέρω αν θέλει κάτι να ρωτήσει. Όποιο θέλει να ακολουθήσει και να δει ταξίδια, το Greek Backpacker, το κανάλι μου και στο YouTube και στο Instagram, έχω πολύ ωραία και διάφορα πράγματα να δει.
0: Καμία άσχημη εμπειρία έχει.
2: Δύσκολες, αρκετές, αλλά οι δύσκολες είναι που σου μένουν. Δηλαδή, δύσκολες. Έχω μπει σε ειδικό τρένο 36 ώρες.
0: 36 ώρες.
2: 36 ώρες. Από Καλκούτα, Άγκρα. Με 3.000 Ινδούς, δεν ξέρω αν έχεις δει τίποτα κανένα.
0: Έχω δει μόνο ταινία.
2: Μπράβο. Αν ό,τι έχεις δει στην ταινία, συμβαίνει και στην πραγματικότητα. Οι άνθρωποι είναι πάνω από τα τρένα, γενικά είναι μια περίεργη φάση. Όχι, γενικά σου λέω δεν έχω κινδυνεύσει. Δεν έχω. Ωραίες στιγμές έχω ζήσει πάρα πολλές. Ένα από τα κορυφαία μου ταξίδια νομίζω ήταν αυτό το φετινό στην Ουγκάντα, που πήγα για τους ασημόραχους γορίλες και τελικά αυτό που μου έμεινε ήταν οι άνθρωποι εκεί πέρα.
0: Ναι.
2: Και ο τρόπος ζωής τους και πραγματικά είναι συγκινητικό να βλέπεις τους άνθρωπους αυτούς το πώς ζουνε και το πόσο χαρούμενοι είναι με τα τόσα λίγα που διαθέτουν.
0: Με τα λίγα, αυτό είναι τρομερό, αυτή είναι ευτυχία στον άνθρωπο. Χωρίς πάρα πολλά, χωρίς
2: τίποτα.
0: Ναι, ναι.
2: Στην κυριολεξία χωρίς τίποτα, είναι μοναδικό.
0: Δεν ξέρω, αυτό είναι όντως. Θα βγάλετε κανένα βιβλίο, μας ρωτάνε.
2: Θα βγάλω ένα βιβλίο, δεν ξέρω. Ίσως κάποια στιγμή έχω υλικό πάρα πολύ.
0: Ναι,
2: ίσως
0: γιατί όταν... ωραία τα βίντεο, αλλά καμία φορά πρέπει να μένει και υπάρχουν και άνθρωποι που αγαπούν και τον.
2: Θα σου πω κάτι.
0: Και τη συγγραφή.
2: Θα το προτείνω και σε όλους τους ταξιδιώτες που ταξιδεύουν είτε μόνοι τους είτε παρέα. Εγώ στα τελευταία μου 13 χρόνια διατηρώ ημερολόγιο.
0: Α.
2: Σε κάθε ταξίδι που πηγαίνω έχω ένα ημερολόγιο και καθημερινά γράφω ό,τι κάνω.
0: Ωραία.
2: Οπότε μπορώ να γυρίσω πίσω και να βρεθώ στην έκτη μέρα της ανάβασής μου στο Base Camp του Everest.
0: Μπορώ να
2: και να σκεφτώ όλα τα συναισθήματα που είχα.
0: Μπορώ να πω ότι είστε τυχερός διότι έβαλε και ο Όφη πριν από λίγο γκολ. Και πήγαινε με 3-0 της ΣΚΑ.
2: 3-0. Μπράβο, έτσι να μείνουμε στο Δέμπα και βάλουν και άλλα γκολ.
0: Ναι.
2: Οι ελληνικές ομάδες.
0: Τι καιρό έχει στην Πύλο τώρα, έχει καλοσύνη.
2: Τις τελευταίες μέρες έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Ιδανικά για να έρθεις στη Μήλο, να κάνεις boat trip, να απολαύσεις τις παραλίες που εδώ στη Μήλο είναι πάνω από 65-70 παραλίες. Αναλόγως το χειμώνα και τι καιρός έχει κάνει, εμφανίζονται και καινούριες παραλίες εδώ στη Μήλο.
0: Α, ναι, σωστά, ναι, είναι ο καιρός που αναδιαμορφώνει. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά ταξίδια.
2: Εγώ ευχαριστώ, Βασίλη μου, να είσαι καλά. Ελπίζω ο κόσμος να ταξιδεύει, γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος να ξοδεύεις τα χρήματά σου.
0: Ναι, είναι ωραίος τρόπος. Χρόνο χρειαζόμαστε για ένα
2: νέο
0: προγραμματισμό.
2: Το χρόνο θα το βρεις. Άμα θέλεις, το βρίσκεις. Ναι. Δεν είναι ανάγκη να πας 4 μήνες να ταξιδεύσεις. Μπορείς να ταξιδεύσεις και λίγο λιγότερο. Υπάρχουν προορισμοί και ταξίδια που χρειάζονται πολλά λεφτά. Υπάρχουν και ταξίδια τα οποία δεν χρειάζονται πολλά λεφτά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, Λεωνίδας Χιντάρας, ταξιδευτής, επιχειρηματίας. Λοιπόν, 4 λεπτά πριν από τις 11, ο Όφη κερδίζει με 3-0 την Τσέσκα. Τελειώνει ο αγώνας, έλξε. Παναθηναϊκός, 64 λεπτά της αναμέτρησης, είναι μπροστά με 2-0 της προηγείται της Κράλοβε. Χράντετς Κράλοβε, θα το μάθουμε το όνομα, ελπίζω. Ή να μην χρειαστεί να το μάθουμε περισσότερο, θα τελειώσει ο Παναθηναϊκός τα γρήγορα. Και να μην κάνουμε άλλα τέτοια μαθήματα. Χράντετς Κράλοβε. Η αντίπαλός του Τετέι. Μοναδικός, αυτό αεράτος. Το δεύτερο γκολ, παιδιά, έστειλε την μπάλα από πάνω. Από τον τερματοφύλακα. Λοιπόν, νομίζω ότι φτάνουμε στο. Όχι, θα το παρακολουθήσουμε με τραγούδι, βέβαια. Μην μπει και κάποιο άλλο γκολ. Δηλαδή με τον Παναθηναϊκό, ελπίζουμε να μπει. Όμως η Κράλοβε τώρα από λάθος στην άμυνα. Έχει την μπάλα μπροστά. Όχι. Πίσω, παιδιά. Είναι 65 λεπτό της αναμέτρησης. Υπάρχει, βλέπω, μια κούραση στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Η Κράλοβε τώρα έχει κάνει μια αντεπίθεση. Δεν χρειάζεται. Είναι μέσα στην περιοχή. Βγαίνει ο αντίπαλος παίκτης. Ευτυχώς η μπάλα πάει πάλι περιμετρικά έξω στην περιοχή. Εξακολουθεί όμως να πιέζει. Και αυτό είναι ανησυχητικό. Πρέπει εκεί να υπάρξει μια ένεση τονωτική. Ο Πένια βγαίνει ψηλός ο Ισπανός τερματοφύλακας, καθαρίζει τη φάση και δίνει τη δυνατότητα για την επίθεση στον Παναθηναϊκό. Αυτά. Λοιπόν, Νίκος Χατζιανίδης στα στηρίνθηση του ήχου, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην μουσική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη από το Θανάση Καραγιάννη, οργάνωση, εκτέλεση, παραγωγής, παρουσίαση Βασίλης Κουφόπουλος, στο δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Μαρία Γιώργαρη και μετά ο Μάνος Βουλαρίνος με την εκπομπή Ό,τι να είναι. Μένετε συντονισμένοι στον Sky 100.

0: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Για σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνείς σημαντικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισήμανσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονται σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στο νότιο Περού, όπως ανακοίνωσε το Περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές. Στα ύψη παραμένει η ένταση Τουρκία-Ισραήλ με επίκεντρο αυτή τη φορά τη Συρία. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτσε, υποστήριξε πως ο Ταγί Περντογάν παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου παραδείχθηκε μέσως ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις βομβάρδισαν αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, υπογραμμίζοντας ότι το Τελ Αβίβ δεν θα ανεχτεί στη Συρία ένα τουρκικό στρατιωτικό κατεστημένο που θα απειλεί το Ισραήλ. Από την πλευρά του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι δεν υπήρξε καμία τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία παρούσα στην Συριακή αεροπορική βάση πριν ή κατά τη διάρκεια των Ισραηλινών επιδρομών, διαψεύδοντας έτσι τον Σύρο Υπουργό Εξωτερικών που δήλωσε στο Άξιος ότι Τούρκοι αξιωματικοί είχαν βρεθεί στην βάση.

0: Συνέντευξη τύπου για το Ιράν και τον οικονομικό πόλεμο που προανήγγειλε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης ανακοίνωσε ότι θα παραχωρήσει τη Δευτέρα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του, θα αναλύσει όσα σχεδιάζει η Ουάσιγκτον, επισημένοντας πως οι αγορές πετρελαίου παρερμηνεύουν τη σημασία αυτής της οικονομικής πίεσης. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων. Ερωτηθείς αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να στοχοποιήσουν την Κίνα για τις συναλλαγές της με το Ιράν, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών απάντησε ότι ορισμένες συζητήσεις είναι καλύτερα να γίνονται κατηδίαν. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Στην Αιγυρία, στους 51 αυξήθηκαν οι νεκροί από το ναυάγιο πλοιαρίου στην πολιτεία Σοκότο. Οι αρχές ανέφεραν ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται. Νωρίτερα, τοπικός αξιωματούχος είχε κάνει λόγο για σχεδόν 40 σωρούς παιδιών. Τα ναυάγια στα ποτάμια της Νιγηρίας είναι συχνά, οφείλονται γενικά στα υπερφορτωμένα σκάφη, στην κακή συντήρησή τους ή στη μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Αναστάθωση προκλήθηκε αργά το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού πρώτου ορόφου από παλιό κτίριο στην οδό Μπαλάνου κοντά στην πλατεία Άφωνος, μια περιοχή με πολλά εστιατόρια και καφέ. Ζημιές προκλήθηκαν σε γιοταχή αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο σημείο, ενώ δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Η αστυνομία δεν ενεργεί προανάκριση. Στην αθλητική επικαιρότητα, 2-0 προηγείται ο Παναθηναϊκός στις Κράλοβες στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης για τη League Phase του Conference. Η αναμέτρηση μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση 1-1 έληξε η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Μπραν. Για τα play-off του Europa League, ο Όφη νίκησε 3-0 την Τσέσκα Σόφιας. Νέο πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ ανοιχτού στίβου από τον Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επικοντό. Πέταξε στα 6-16 μέτρα στο τουρνουά Diamond League που διεξάγεται στην Λοζάνη. Την πρώτη θέση κατέκτησε ο Ντουμπλάντης με άλμα στα 6-21. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς μόνο στα ανατολικά θα ανεβόρει μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται ηλιόλουστος καιρός, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 35 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στην περιοδικά τους 36 με 38 και τοπικά και τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος, την Κυριακή το μεσημέρι απόγευμα σε ορεινές περιοχές θεπειρωτικά θα εκδηλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι και τις δύο ημέρες στο Αιγαίο Βόρει 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και φωτογραφίες.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλιαρίνος σε δεύτερη μετάδοση.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Μοντοπέλα μου, σαν μου μαγείς που μας κάνει.
7: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
8: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
9: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
10: Τουνείτε και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
11: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
12: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
13: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
14: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
15: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
16: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα.
17: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
18: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει για άλλη μια φορά. Αχ, πόσες φορές, πόσα έχουμε καταφέρει μαζί. Θέλει να στηρίξει τον Αλέξη μας, τον Τζοκόντο μας, ο οποίος για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα παρουσιάζει μια τριλογία. Έχει με τις τριλογίες κάτι ο... Αλλά είναι επικός, δεν είναι... Δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί αυτό. Ο Αλέξης μας, θα θυμάστε ότι την περασμένη εβδομάδα τον απολαύσαμε σε κάτι που ονομάστηκε συνέντευξη, ενώ δεν ήταν συνέντευξη, ήταν μια απλή παρουσίαση. Και σήμερα μας παρουσίασε, σήμερα είναι το δεύτερο, πρέπει να είναι μέρος, χτες το πρώτο, μια τριλογία την οποία ονομάζουν ντοκιμαντέρ, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για, μικρά, για διαφημιστικά σποτ. Δεν ξέρω γιατί χρησιμοποιούν την έννοια ντοκιμαντέρ, μα έτσι θα τη διάβασαν στο δελτίο τύπου, έτσι θα τη λένε. Δεν είναι ντοκιμαντέρ, παιδιά, έτσι. Είναι κανονικό διαφημιστικό σποτάκι. Το πρώτο μέρος τουλάχιστον που είδα εγώ, 2,5 λεπτάκια. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Μάλλον για Αλέξη μας είναι λίγο. Ίσως γιατί δεν μιλάει πολύ. Έχει μπόλικη μουσική, πετάει φρασούλες, τον έχουν σκηνοθετήσει κιόλας. Όταν τον σκηνοθετεί τον Αλέξ, μαζεύει τις μπούρδες του. Όχι εντελώς ευτυχώς. Και έτσι πρόκειται για ένα διαφημιστικό σποτάκι, στο οποίο μαθαίνουμε πού γεννήθηκε.
1: Γεννήθηκα και μεγάλωσα στους Απελοκλούς.
0: Και μεγάλωσε,
1: ναι. Φθιώτιδος, αριθμό 41.
0: Όροφο.
1: Κοντά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Εντάξει, έχουμε και εμείς τις ατυχίες μας. Και έκτοτε έγινε Παναθηναϊκός, με αποτέλεσμα κάθε φορά που πηγαίνει στο γήπεδο. Ελπίζουμε σήμερα, Αλέξη, να είναι κάπου αλλού, να έχει πάει μια βόλτα, ένα μπάνιο. Αλέξη, ένα μπάνιο, μια μικρή απόδραση, προκειμένου να αισθανθούμε λίγο πιο ήσυχοι. Πότε γεννήθηκε ο Αλέξης μας?
1: Γεννήθηκα στις 28 του Ιούλη.
0: Ιούλη.
1: Το 1974. Μεταπολίτευση έγινε 24 Ιούλη.
0: Ναι.
1: Υπήρχε το πνεύμα του ενθουσιασμού για την πτώση
0: της χώρας. Πού το θυμάσαι, βρε άτιμε? Πού το θυμάσαι, βρε άτιμουτσου? 4 ημερών και θυμάσαι. Όχι, 28 γεννήθηκε. Πότε έπεσε? 24. 4 ημερών. Καλά το είπα. 4 ημερών και θυμάσαι το πνεύμα. Μπράβο, μπράβο, ρε Αλέξη. Στο σπίτι, τι συνέβαινε στο σπίτι?
1: Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που
0: ήταν
1: έντονη πολιτική συζήτηση.
0: Μπράβο.
1: Ο δεύτερος να πάσω, τα αδούσια μου ήταν στην ΚΝΕ.
0: Α.
1: Ακολούθησα το δικό μου δρόμο.
0: Ένα συνδυασμό Πασόκ και ΚΝΕ. Σωστά. Αυτός λέει, πήρε από τον πατέρα μου τον Πασόκ, από τα αδέρφια μου την ΚΝΕ και έκανα αυτό το πράγμα. Βέβαια, επειδή μιλάμε για διαφημιστικό σποτάκι και επειδή ο Αλέξης μας είναι πολιτικός της αριστεράς, δεν μπορούν να απουσιάζουν αυτοί οι μπακαλιάροι, αυτές οι ρομαντικές μπούρδες. Και συγγνώμη για τον πλεονασμό, αφού είπα ρομαντικές, θα είναι μπούρδες.
1: Η ενασχόλησή μου με τα κοινά και με την πολιτική έχει ένα στοιχείο,
0: ναι,
1: ρομαντισμού.
0: Τι ωραία.
1: Διεκδίκησης του ονείρου. Αυτό το συναρπαστικό,
0: ναι,
1: ότι μπορεί κάποιοι άνθρωποι να αλλάζουν τον κόσμο.
0: Εσύ.
1: Ότι μπορεί,
0: ναι,
1: μέσα από τη δράση μας να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο.
0: Ναι. Βέβαια, αύριο μεθαύριο δεν θα θες να μας πεις ότι είσαι μαρξιστής. Γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί να αλλάζουν τον κόσμο και μαρξιστής δεν πάνε μαζί. Έτσι, Αλέξη μου, θα μου πεις, για να ξέρεις τι πάει ο μαρξιστής, πρέπει να έχεις διαβάσει και λίγο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, μετά, αφού είπα αυτές τις μπούρδες, το όνειρο, η διεκδίκηση του ονείρου, εκεί με το που ακούτε διεκδίκηση ονείρου, ρομαντισμό και τέτοια, έχουμε μάθει. Έτσι, κρατάμε το πορτοφόλι μας γερά στην τσέπη. Ή το κινητό μας, άμα είμαστε με κάρτες και πληρώνουμε με το κινητό. Το κινητό μας πολύ γερά, γιατί σίγουρα χέρι θα απλωθεί να αρπάξει όταν ακούτε διεκδίκηση ονείρου και άλλα τέτοια ωραία. Σήμερα η πολιτική, Αλέξη, για πες εσύ που δεν είσαι πολιτικός, τι συμβαίνει σήμερα με την πολιτική?
1: Και νομίζω ότι σήμερα η πολιτική,
0: ναι,
1: είναι μια αρνητικά φορτισμένη έννοια.
0: Α, τι λες?
1: Είναι ταυτισμένη με
0: σένα,
1: την αδυναμία να αλλάξει η ζωή μας.
0: Ναι. Να μας βρει κόμενο. Απογοήτευση, υπάρχει απογοήτευση. Ευτυχώς που υπάρχει εσύ να δώσει την ελπίδα, και η Μαρία Ικαριστιανού και ο Αντώνης ο Σαμαράς, για να τους θυμηθώ όλους όσους μας προσφέρουν ελπίδα. Τι πιστεύει ο Αλέξης ο Τσίπρας, παιδιά? Μουσικούλα.
1: Πιστεύω.
0: Ναι.
1: Στη τη διάκριση
0: ναι.
1: της αριστεράς με τη δεξιά.
0: Πω!
1: Πιστεύω στη ναι. διαφορά των ιδεολογιών.
0: Στη διαφορά των ιδεολογιών. Ναι.
1: Και πιστεύω
0: ναι.
1: και στην πολιτική.
0: Πιστεύει.
1: Με την έννοια ότι η πολιτική ναι. είναι αυτό που οι άνθρωποι ναι. παράγουν για να ορίσουν τις ζωές τους. Πω! Και άρα καθορίζει τις ζωές τους.
0: Όλο αυτό μόνος το σκέφτηκες, Αλέξη. Γιατί μόνος, γιατί ήταν πολύ... Τίποτα. Και αυτό είναι το ντοκιμαντέρ. Όλο αυτό, αυτό που ακούσατε είναι το περίφημο ντοκιμαντέρ που σας το πουλάνε για ντοκιμαντέρ. Έβγαλε ντοκιμαντέρ ο Αλέξης. Φινάλε.
1: Από το πρόσημο που έχει, η πολιτική μπορεί να αλλάξει τη ζωή του ανθρώπου.
0: Μπράβο. Και πάλι και να τον χειροκροτούν. Μπράβο, Αλέξη.
2: Ο αγώνας συνεχίζεται.
0: Βεβαίως. Αυξάνονται και τα εισοδήματά μας, οπότε γιατί όχι, το λέω επειδή λέγαμε τις προάλλες πόσο έχει αυξηθεί, πόσο έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις του Αλέξη τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με το πόθεν έσχεση του, ο ίδιος τα λέει, δεν τα λέω εγώ, και τα ακίνητά του έχουν αυξηθεί, οπότε γιατί να μην συνεχίσει τον αγώνα, ο κορόιδο είναι. Αυτό είναι όλο το ντοκιμαντέρ, ας πούμε, το σποτάκι. Στο τέλος τελειώνει. Πώς τελειώνει, όταν θέλεις να αποκτήσεις μια οντότητα και ένα βάρος που ο ίδιος ως προσωπικότητα δεν έχεις, όταν θέλεις η απόψη σου να φανεί ότι είναι κάτι παραπάνω από τις μπούρδες που είναι, τι κάνεις, βάζεις τσιτάτα άλλων. Και έτσι το σποτάκι αυτό τελειώνει με τσιτάτα του Γκράμψη και του Αγίου Αυγουστίνου, για να πάρουμε τους πιστούς όλων των θρησκειών. Μην με ρωτήσετε τι γράφουνε τα τσιτάτα, δεν το θυμάμαι απ' έξω. Τσιτάτα είναι, μπούρδες τα λένε. Και το πιο σοφό τσιτάτο, το πιο ωραίο και το πιο ενδιαφέρον, μια μπούρδα είναι. Άμα κάτσεις να την καλυσκεφτείς, δηλαδή είναι μια εξυπνάδα. Με λίγα λόγια που μπορεί να έχει πλάκα, αλλά δεν έχει απόλυτη σχέση με την πραγματικότητα, έτσι. Καταφέρνει ο Αλέξης με αυτήν την, ας πούμε, συνέντευξη που ήταν παρουσίαση και με αυτό το σποτάκι, με αυτά τα σποτάκια που είναι ντοκιμαντέρ. Ορίστε, ασχολούμαστε μαζί του. Και το χαιρόμαστε κιόλας. Και στεναχωριέμαι που δεν τον ακούω να μιλάει για τις προκλήσεις της Τουρκίας, αυτός ο άνθρωπος που, αφόσον ο άνθρωπος που διαπίστωσε την απουσία συνόρων στη θάλασσα, θα έχει, φαντάζομαι, κάτι να πει προς υπεράσπισης της Τουρκίας και των εθνικών θαλασσίων πάρκων της. Εδώ έχει να πει ο Σαμαράς. Εδώ έχει να πει ο Σαμαράς για τα ελληνοτουρκικά, για τον οποίο Αντώνη, τον κύριο Αντώνη, τον κακό αυτό άνθρωπο, δεν έχω να πω πολλά. Τα λέει η παλιά του, πως είναι, συναγωνίστρια, η Σοφία η Βούλτεψη.
3: Το 2013 και το 2014 ήταν απίστευτες οι τουρκικές προκλήσεις και οι παραβιάσεις. Μιλάμε για να μπαίνουν τα τουρκικά φάντομ, να περνάνε πάνω από τους φούρνους, να περνάνε πάνω από το Αγαθονήσι, να μπαίνουν τα πλοία, να κυκλοφορούν ανάμεσα στα νησιά των Κυκλάδων, ανάμεσα στην Εύβοια, να φτάνουν, η κορβέτα Μπάφρα είχε φτάσει στο, εκεί ήμασταν, στο στενό του Καφιρέα, να έχουμε την Μπαρμπαρός, τον Μπαρμπαρός να έχει εισβάλει το 14 στην Κυπριακή ΑΟΣ, να το έχουμε μέσα στα δικά μας χωρικά ύδατα, να συνεχίζονται όλο το χρόνο.
0: Εντάξει ρε παιδάκι μου, τότε ήμασταν πολιτικοί, ήμασταν πρωθυπουργοί, δεν απειλεί, τώρα είμαστε τίποτα. Είμαστε κάποιοι, πώς να το πούμε, κακότροποι εξοφυλαρούχες. Είμαστε πια, είμαστε παγκίτες πια, είμαστε μάλλον όχι, είμαστε παλέμαχοι. Είμαστε κάτι παλέμαχοι με αποθυμένα, οπότε μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Το ίδιο με το να είμαστε πρωθυπουργοί.
4: Οπότε απορρίπτεται τα επιχειρήματα του πρώην πρωθυπουργού. Απορρίπτεται τα επιχειρήματα του πρώην Πρωθυπουργού και λέτε ότι τα ίδια γινόντουσαν, η προσέγγιση και οι συνομιλίες ότι γινόντουσαν και τότε, λέτε.
3: Ο Νταβούτογλου το Μάιο του 2013 ότι στο Αιγαίο δεν υπάρχουν σύνορα. Δεν τον επιπροδεχτήκαμε το Δεκέμβριο του 2014 και ήμασταν, εκεί ήμασταν στο Χίλτον. Είχαμε πάει και για δεξίωση στο ρούφ του Χίλτον. Και συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Τον είδαμε στην Ουαλία. Εκεί ήμουνα πάλι. Την προηγουμένη είχαμε 27 παραβιάσεις. Όμως τον υποδεχτήκαμε σημαίες. Αυτό, η ελληνική, η τουρκική και κάναμε μια συζήτηση.
0: Άλλο λέμε τότε. Τότε ήμασταν πρωθυπουργοί, Σαμαράς, κακός άνθρωπος κατά την ταπεινή μου άποψη. Αυτό είναι το κίνητρο του. Μην ψάχνετε να βρείτε πολιτικές και τέτοια. Είναι στην απόξω, δεν το αντέχει με τίποτα. Ένας άνθρωπος που έτσι κι αλλιώς δεν ξέρει να χάνει. Θυμάστε ότι πρέπει να είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός. Δεν ξέρω που δεν υποδέχθηκε τον διάδοχό του στο Μαξίμου, γιατί δεν άντεξε τον ήπια, δεν άντεξε την ήττα. Έχασε από τον Αλέξη. Μιλάμε για κατόρθωμα, δεν άντεξε. Και δεν τον υποδέχτηκε καν. Τώρα τον έχουν στην απόξω και δεν το αντέχει πια και σου λέει έτσι είστε, τώρα θα σας την άξω όλους στον αέρα. Κούγκι. Κούγκι, γιατί είναι πατριώτης ο Αντώνης ο Σαμαράς, για την πατρίδα δεν θα έδινε και πάρα πολλά. Θέλω να πω, κάθε φορά που ακούω κάποιον να επέρεται για τον πατριωτισμό του και να τον προβάλλει και να αυτό εμείς, αυτό η Ελλάδα, η Τουρκία κτλ. Πάω στο Google ή σε άλλο ψαχτήρι μπορείτε να πάτε εσείς, δεν υπάρχει πρόβλημα, και πατάω στρατιωτική θητεία. Βάζω το όνομα του πατριώτη και πατάω στρατιωτική θητεία. Για πολλούς δεν λέει. Για τον Αντώνη τον Σαμαρά ευτυχώς έχουμε μπόλικα στοιχεία από ό,τι διαβάζω εδώ. Λειτουργία AI, έψαξε τεχνική νοημοσύνη και βρήκε. Παρουσιάστηκε στο πολεμικό ναυτικό την Παρασκευή 9 Ιουλίου του 1976. Απολύθηκε 3 μήνες μετά, στις 11 Οκτωβρίου του 1976, έχοντας πληρώσει 21.000 δραχμές. Δραχμές του 1976, πολλά λεφτά. Για να εξαγοράσει τους υπόλοιπους 21 μήνες της θητείας του. Τόσο πολύ αγαπούσε την πατρίδα σου. Λέει, πόλεμος δεν γίνεται, η Ελλάδα τι έχει ανάγκη, χρήματα. Θα δώσω χρήματα. Πατριώτης, όχι... Δεύτερη κατάταξη, καθώς η νομοθεσία όριζε ως υποχρεωτική την πραγματική θητεία τουλάχιστον 9 μηνών, η αρχική του απόλυση κρίθηκε προσωρινή. Έτσι παρουσιάστηκε εκ νέου το Απρίλιο του 1977. Λέει εδώ. Μπορεί να είναι ψέματα. Μπορεί να είναι ψέματα. Αν είναι ψέματα, κύριε Αντώνη, να βγείτε να τα σβήσουνε. Σε site γράφονται αυτά και τέτοια. Δεν μπορώ να τα πιστέψω.

καλύτερα ντοκιμαντέρ με τον Αλέξη, παιδιά. Το οποίο ντοκιμαντέρ είναι, αφορά το πώς γεννήθηκε η Ελλάς. Η Ελλάς του, η δικιά του, του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη. Το μόνο που δεν φάνηκε να λέει το ντοκιμαντέρ, και το λέω και εγώ ντοκιμαντέρ, το σποτάκι, το μόνο που δεν φάνηκε να λέει είναι ποιος πληρώνει, ποιος πλήρωσε το μεευτήριο. Και μετά ποιος πληρώνει την ανατροφή του παιδιού. Διότι τα παιδιά και τα κόμματα δεν μεγαλώνουν με αέρα.

και το άλλο AI τα ίδια στοιχεία μου λέει για τη θητεία του Αντώνη και τον Γκροκ. Τι διάολο, όλοι έχουν βαθεί να... Τι είναι το Γκροκ, σούπερ. Τι δεν σ' αρέσει από τον Γκροκ, κυρία μου? Το Κλοντ είναι ωραίο. Μπορεί, δεν είναι. Εγώ έβαλα στο Google και στο Γκροκ. Αυτά είχα πρόκειται. Θα βάλω και ChatGPT, να δούμε. Μήπως η νέα τάξη πραγμάτων τον κυνηγάει από παντού τον κύριο Αντώνη. Στο μεταξύ, να σας πω τα πιο σημαντικά που είναι. Τη Δευτέρα στις 14 του Σεπτεμβρίου έχουμε την φετινή μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος θα είναι αφιερωμένη, είναι αφιερωμένη μάλλον, στον Μάνο Λοΐζο. Τα έσοδα της συναυλίας, όπως κάθε χρόνο, θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και γενικά για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Τα εισιτήριά σας πρέπει να τα πάρετε εγκαίρως. Το λέμε κάθε χρόνο. Κάποιοι δεν ακούτε, περισσότεροι ακούτε και μπράβο σας. Και αυτή τη φορά θα το κάνετε στην ticketmaster.gr. Περισσότερες πληροφορίες, όλες τις πληροφορίες στην πραγματικότητα για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: Βασίλης, δεν αντέχουμε άλλο αυτή την αηδία. Τα φιδάκια, μπα, μήπως είμαστε τίποτα αντίχριστοι. Ας το σκεφτούμε. Μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Βρίσκομαι σήμερα στον προφήτη Ηλία, στα 2524 μέτρα, στο Βόρα, στο αγαπημένο Καϊμάξαλαν, εδώ που σε τρεις μήνες θα θέλει να έρθει όλη η Ελλάδα για να παίξει με το χιόνι, να κάνει σκι και να γνωρίσει από κοντά τις ομορφιές της Πέλας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για σειρά βάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνείς σημαντικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισήμανσεις ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στο νότιο Περού. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές. Αναστάτωση προκλήθηκε αργά το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού πρώτου ορόφου από παλιό κτίριο. Ζημιές προκλήθηκαν σε γιόταχη αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο σημείο, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Για τη League Phase του Conference League, Παναθηναϊκός Κράλοβε 2-2. Η αναμέτρηση μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση 1-1. Έληξε η αναμέτρηση PAOK Μπραν. Για τα play-off του Europa League, ο Όφη νίκησε 3-0 την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Όπα!
8: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
9: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
10: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
11: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
12: Αυτή η γυναίκα είναι...

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος του Ό,τι να είναι. Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη ρύθμιση του ήχου που έχει γενέθλια. Και μπράβο σου Παναγιώτη, πόσο γίνεσαι, 72, 71, εκεί, καλά είπα. Πέτρος Μωραΐτης, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Άλεξ πλησιάζει έναρξη των σχολείων, μην τυχόν και το κουκουλώσεις και δεν βάλεις την κίτρινη πόρτα να ενημερωθούμε. Θα δω. Δεν μπορώ. Δεν είναι εύκολο. Τα συμφέροντα. Η νέα τάξη πραγμάτων δεν με αφήνει. Ο Φώτης, το χειρότερο απ' όλα ξέρεις ότι και ο Ανδρουλάκης είναι Παναθηναϊκό, δεν το ξέρω. Όποτε έρχεται μπάσκετ τρώμε πίκρα. Πρέπει Αλαφούζος και DPG να απαγορεύσουν την είσοδό τους στο ΆΚΑ γενικώς.

0: λάδι αρχικά, που δεν ξέρω τι σημαίνει. Έχει βάλει κάτι τελίτσες εκεί, ρε, εσύ, όχι τα φιδάκια. Ο Ακή. Τι σημαίνει όχι τα φιδάκια, ο Ακή. Τι διάολο. Χτες είχα το ρυθμό μέχρι που κοιμήθηκα. Γιατί είναι κομματάρα, φίλε το Χάδι. Είναι κολλητικό και παραδέξτο. Πορωτικός αριθμός. Εγώ να το παραδεχτώ, εγώ το βάζω συνέχεια. Και το ακούω και συνέχεια, δεν είναι ότι το βάζω μόνο. Από τότε που στον πέταξα τρεις μήνες, είσαι σίγουρος ότι έγραψε Αντώνης και όχι Τρίφωνας? Λοιπόν, έγραψε Αντώνης Σαμαράς. Ήθελα να μάθω εάν υπάρχει πληροφορία στο διαδίκτυο πόσο υπηρέτησε ο μεγάλος πατριώτης Αντώνης Σαμαράς. Είπαμε, δεν είναι μόνο τρεις μήνες. Τρεις μήνες ήταν, αλλά μετά, επειδή πρέπει υποχρεωτικά 9, σύμφωνα με τα διάφορα AI, τα οποία ενημερώνονται από πολλά διάφορα site, πήγε και τους άλλους 6 με το ζόρι. Γιατί αλλιώς θα ήταν στους 3. 9 συνολικά, σπαστά υπηρέτησε 9. Τότε ήταν 24 μήνες η θητεία. Αλλά όπως είπαμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι κατάλαβε. Τότε δεν είχαμε κανένα θέμα πολεμικής σειράξεως. Οπότε σου λέει, η πατρίδα χρειάζεται χρήματα, όχι στρατιώτες. Και έδωσε λεφτά. Σου λέει, εγώ θα δώσω, προτιμώ να δώσω λεφτά και να είμαι ωφέλιμος στην πατρίδα, παρά να κάνω το φαντάρο και να μην εξυπηρετώ κανέναν. Άσε που είχαμε να κατηβούμε και σε κάποιο ψηφοδέλτιο. Λοιπόν, για το παραμύθι το νησού της Ναζαρέτ του καλοκαιριού, τα έχουμε πει, είναι το οι Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Οι μισοί Έλληνες δεν θα πάνε διακοπές, οι μισοί δεν μπορούν. Είναι σαν το νησού της Ναζαρέτ αυτό, κάθε καλοκαίρι. Το Facebook μου έδειξε μια ανάρτηση που είχα κάνει το 23, που πάλι ήταν οι μισοί Έλληνες δεν θα πάνε διακοπές και καπάκι μετά από λίγες μέρες άδεια η Αθήνα τον Αύγουστο. Είναι αυτά τα δύο πάνε μαζί. Έτσι είναι ο Ιησούς της Ναζαρέτ του καλοκαιριού. Είναι ένα παραμύθι το οποίο βασίζεται στο ότι οι Έλληνες ως πρίγκιπες δεν θεωρούν διακοπές το να πάνε στο εξωτερικό τους. Παρένθεση, οι Έλληνες το υψηλότερο ποσοστό στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δεύτερη κατοικία, δηλαδή σε εξωτερικό. Το υψηλότερο. Έτσι, κλείνει η παρένθεση. Δεν θεωρούν ως πρίγκιπες αυτό διακοπές. Άμα δεν πας σε νησί και σε ένα ξενοδοχείο να ξοδέψεις πολλά, τι διακοπές είναι, τι να ευχαριστηθείς. Οπότε δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Και αυτό το αφήγημα το έχει υιοθετήσει η αντιπολίτευση και το πιπιλάει σαν καραμέλα. Και έρχεται ξαφνικά, παιδιά, η Θεοδώρα η Τσάκρη. Και λέει κάτι, δηλαδή θέλω να πω, πάει στο άλλο άκρο. Δηλαδή,
1: βρίσκομαι σήμερα στον προφήτη Ηλία, στα 2524 μέτρα, στο Βόρα, στο αγαπημένο Καϊμάξαλαν, εδώ που σε τρεις μήνες θα θέλει να έρθει όλη η Ελλάδα για να παίξει με το χιόνι, να κάνει σκι και να γνωρίσει από κοντά τις ομορφιές της Πέλας.
0: Από το δεν πάνε οι Έλληνες διακοπές, πάμε όλη η Ελλάδα έρχεται να κάνει σκι. Ελβετία μας έκανε η Θεοδώρα. Ή ο Μητσοτάκης. Θεοδώρα, ρε εσείς, άμα είναι να λέτε παραμύθια, πρέπει να έχουν μια συνοχή. Αυτό είναι το βασικό. Όταν γράφει κάποιος ένα σενάριο, μια ιστορία, ένα βιβλίο, παραμύθι, δεν μπορεί το τέταρτο κεφάλαιο να αναιρεί το πρώτο. Δεν μπορεί, ας πούμε, να έχεις γράψει πρώτα ότι ο ήρωάς σου είναι λεπτός, στυλάτος κτλ. Και στο τέταρτο κεφάλαιο να γράφεις δεν χωρούσε μέσα από την πόρτα. Τέλος πάντων, πες για το Μητσοτάκη, Θεοδώρα μου.
1: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη όμως έπαιξε για μια ακόμη χρονιά εις βάρος μας. Στο πρόγραμμα των 89 εκατομμύριων που διέθεσε από το Ταμείο Ανάκαμψης για την αναβάθμιση των χιονοδρομικών και την επέκτασή τους, ενέταξε μόνο δύο χιονοδρομικά κέντρα, το Ανήλιο και τα 3-5 πηγάδια, και έδωσε άλλα 10 εκατομμύρια στο Λιά Σερών επειδή δεν έκανε νωρίτερα την αίτηση.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, δεν με ενδιαφέρει, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, εάν δεν είναι. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει, μην παίξει το επόμενο. Πάλι συνεχίζει και δίνει διάφορα στοιχεία η Θεοδόρα, δεν ξέρω αν είναι πραγματικά, αν τα έχει βγάλει από το μυαλό της. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι στην Ελλάδα η οικονομική κατάσταση, σύμφωνα με τη Θεοδόρα την Τζάκρη, η οποία πασχίζει, καημένη, μπας και την πάρει κανένα ακόμα. Πάρτε την Βρένας, πάρτε την. Αλέξη, σε παρακαλώ πολύ. Νίκο, σε παρακαλώ πολύ. Ένας, ας βρεθεί. Δηλαδή, χρειάζεται μια γυναίκα να είναι εκεί που να μας ενημερώνει ότι η οικονομική κατάσταση των Ελλήνων όχι μόνο δεν είναι, είναι τόσο καλή που όλοι πάνε για σκι.
1: Βρίσκομαι σήμερα στον προφήτη Ηλία, στα 2.524 μέτρα, στο Βόρα, στο αγαπημένο Καϊμάξαλαν, εδώ που σε τρεις μήνες θα θέλει να έρθει όλη η Ελλάδα για να παίξει με το χιόνι, να κάνει σκι και να γνωρίσει από κοντά τις ομορφιές της Πέλας.
0: Έτσι είναι, όταν πας να κάνεις αντιπολίτευση σε πράγματα που τα έχεις βγάλει από τον αφαλό σου ή βασίζεται σε στοιχεία τα οποία βασίζονται στο τι δηλώνει ο καθένας, τότε τη μια λες έτσι, την άλλη γιουβέτσι, ανάλογα με τα συμφέροντά σου, ανάλογα με το παραμύθι που πουλάς. Αντιθέτως, υπάρχουν στοιχεία αντικειμενικά, στοιχεία τα οποία δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς, που δείχνει την ανεπάρκεια της κυβέρνησης σε διάφορους τομείς. Παραδείγματος χάρη, αστυνόμευση στους δρόμους, από τα πιο σημαντικά θέματα, εάν πιστεύει κανείς ότι η ζωή των κατοίκων αυτής της χώρας είναι το πρώτο, το πιο σημαντικό από όλα. Δηλαδή, όλα τα άλλα έχουν αξία αν είμαστε ζωντανοί. Υπό αυτήν την έννοια, η κυβέρνηση στο πιο σημαντικό, δηλαδή στη διατήρηση της ζωής των Ελλήνων, των οδηγών εν προκειμένου ή όσων επιβαίνουν σε οχήματα, δεν τα πάει και πάρα πολύ καλά. Και μία από τις αιτίες είναι η αλλεργία της στην επιβολή του νόμου, στην λογική, ας πούμε, επιβολή του νόμου. Χτες στο δελτίο του Sky παρουσιάστηκαν τα στοιχεία για τις κλήσεις που έχει δώσει η τροχέα μέχρι και τον Ιούνιο. Είναι μέχρι τον Ιούλιο, οπότε υποθέτω είναι μέχρι και τον Ιούνιο. Αυτό που παρατήρησα και θα ακούσετε κι εσείς και θα παρατήρησετε, ελπίζω κι εσείς, στις κλήσεις αυτές είναι ότι δίνονται πάρα πολλές κλήσεις σε παραβάσεις που είναι κρίσιμες για τη σωματική ακεραιότητα κάποιου, αλλά όχι τόσο όσο κάποιες άλλες παραβάσεις. Παραδείγματος χάρη, δίνονται πολλές κλήσεις για το κράνος, που όμως αφορά μόνο αυτόν ο οποίος παραβιάζει τον νόμο. Δηλαδή, αν δεν φοράει κάποιος κράνος, δεν σκοτωθεί κάποιος άλλος. Πρέπει να το φοράει, γιατί δεν θέλουμε κανένας να σκοτωθεί, γιατί δεν θέλουμε κανείς να έχει βάρος στη συνείδησή του ότι χτύπησε κάποιον και σκοτώθηκε και ούτω καθεξής. Αλλά δεν είναι πιο σημαντικό το κράνος από το κόκκινο φανάρι, ας πούμε. Το κόκκινο, η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη είναι πολύ πιο σοβαρή. Γιατί ο γελίος που το κάνει, όχι μόνο μπορεί να σκοτωθεί ο ίδιος, θα σκοτώσει και κανέναν άλλον που δεν φταίει. Ο άλλος που δεν φοράει κράνος είναι ηλίθιος, θα υποστεί τις συνέπειες της ηλιδιότητάς του. Αυτός που περνάει με κόκκινο δολοφονεί κιόλας. Δεν είναι μόνο ότι μπορεί να αυτοκτονήσει, παραλλήλως δολοφονεί. Δείτε πώς κατανέμονται οι κλήσεις, θα κάνουμε φυσικά και τις διαιρέσεις όπως κάνουμε κάθε φορά. Πάμε πρώτα, χρήση κράνους.
2: Έως τον Ιούλιο στην Αττική, σύμφωνα με στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, βεβαιώθηκαν 19.339 παραβάσεις για μη χρήση κράνους.
0: Μέχρι και τον Ιούλιο είναι 6 μήνες, δεν είναι? Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος. Πες χοντρικά 3, 6, 18. 19.339 για 180 ίσον 107 κλήσεις ημερησίως για κράνους. Καλό ποσοστό, γερό ποσοστό, δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Βέβαια, αν κάνουμε και άλλη διαίρεση, θα δούμε ότι αρκούν 107 ημερησίως 5 αστυνομικοί να κόψουν από 20 κλήσεις την ημέρα ή 10 αστυνομικοί από 10. Αλλά απέχω τις καλές μου και θα πω πολλές είναι οι κλήσεις οι 107 την ημέρα. Επόμενο, χρήση ζώνης.
2: 11.757 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης.
0: 11.000 πέφτει το ποσοστό και εδώ και η χρήση ζώνης αφορά αυτόν που δεν τη βάζει. Ο ίδιος θα κάνει κακό μόνο στον εαυτό του. Είναι βλάξ, είναι βλάξ. Πρέπει να τον προστατεύσουμε από τη βλακεία του. Πρέπει. Αλλά είναι μια παράβαση η οποία δεν έχει συνέπειες στους γύρω. Εκτός αν φύγεις από το κάθισμα και βρεθείς στον άλλον. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είσαστε στο ίδιο όχημα. 11.757 για 180 ίσον 65 την ημέρα. Δηλαδή περίπου 10 αστυνομικοί να κόβει ο καθένας 6 κλήσεις την ημέρα. Και τώρα πάμε στις πολύ πιο σοβαρές παραβάσεις. Αυτές δηλαδή από τις οποίες δεν κινδυνεύει μόνο η ζωή του παραβάτη, αλλά και όλων των γύρω του. Δηλαδή σε αυτές τις παραβάσεις που κυρίως θα έπρεπε να κυνηγάει η τροχέα. Κινητό.
2: 5.084 για χρήση κινητού εν ώρα οδήγησης.
0: Πέφτουμε πολύ. 5.084 δια 180 ίσον 28 την ημέρα. Άμα κάτσεις μισή ώρα από εδώ κάτω θα δεις 28 να περνάνε κοιτώντας το κινητό τους. Αλλά η ελληνική αστυνομία έκοψε σε 28, κόβει σε 28 την ημέρα κλήσεις. Και μετά το κόκκινο. το χειρότερη από όλες τις παραβάσεις ίσως του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
2: Και 2045 για παραβίαση ρυθμού σηματοδότη.
0: Τα τσακάλια της Ελλάς κάθε μέρα βλέπουν σε όλη την Αττική, δηλαδή στη μισή Ελλάδα στην πραγματικότητα, 11 παραβάσεις κόκκινου. Κοινώς μια γελία αστυνόμευση με λάθος στόχους, με λάθος προτεραιότητες. Μια αστυνόμευση η οποία ακριβώς επειδή είναι για τα πανηγύρια δεν πείθει κανέναν και δεν φοβίζει κανέναν. Αυτό είναι το πρώτο της αστυνόμευσης, είναι να φοβίζει αυτόν που είναι έτοιμος να παραβεί τον νόμο, να φοβάται και να λέει όπα παιδιά δεν θα το κάνουμε, θα μας μπαγλαρώσουν. Και επειδή ακριβώς είναι για τα πανηγύρια η αστυνόμευση της κυβέρνησης και επειδή δεν φοβίζει κανέναν, έτσι στο ρεπορτάζ πάλι του Sky.
2: Στην συμβολή των οδών Θησαίος και Ποσειδώνος, παρά την κάμερα καταγραφής κυκλοφορίας, οδηγοί κάνουν παράνομα αναστροφή και διασχίζουν με κόκκινο το φανάρι.
0: Και τι έγινε που υπάρχει κάμερα, σαν πως να μας γράψουνε. Οι επικίνδυνες θανατηφόρες, αντικοινωνικές, και δεν είναι μόνο όσοι σκοτώνονται, είναι και όσοι μένουν ανάπηροι, όσοι νοσηλεύονται, όσων διαλύεται η ζωή. Είναι πολλά τα πράγματα. Δεν είναι αυτό που λέμε 600-700 το χρόνο. Είναι χιλιάδες το χρόνο που διαλύονται. Χιλιάδες οικογένειες που διαλύονται εξαιτίας της απροθυμίας της κυβέρνησης του Κυριάκου του Μητσοτάκη να επιβάλλει τον νόμο στον δρόμο. Και για την αντιπολίτευση δεν συζητώ, είναι κατά της επιβολής του νόμου έτσι κι αλλιώς. Είναι λοιπόν χιλιάδες οι οικογένειες και θα ήταν πολύ λιγότερες αν οι οδηγοί φοβόντουσαν, αν φοβόμασταν. Τώρα δεν φοβόμαστε. Εντάξει μωρέ, πάει σε κάποιους κλήσεις, λέει μία στις 100 να μου έρθει η κλήση, εντάξει τι να κάνουμε. Η παραβατικότητα μειώνεται όταν ο παραβατικός είναι σχεδόν βέβαιος ότι θα υποστεί τις συνέπειες της παράβασής του. Όσο η βεβαιότητα των συνεπειών μικραίνει, τόσο περισσότερες παραβάσεις έχουμε. Δεν είναι πυρηνική φυσική. Δεν έχει καν με το ύψος. Από ένα σημείο και μετά έχει και με το ύψος. Γιατί αν είναι 10 ευρώ το κόκκινο, η παράβαση θα περνάμε όλοι με κόκκινο. Αν είναι 10 ευρώ. Πρέπει να είναι γερό το πρόστιμο, να πονάει, να τσου, αλλά να είναι και βέβαιο ότι θα πέσει. Εάν είναι πολύ πολύ τσουχτερό, αλλά δεν πέφτει σχεδόν ποτέ, δεν έχει καμία σημασία. Και τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, το έχει κάνει πολύ πολύ πολύ τσουχτερό, αλλά δεν πέφτει και ποτέ, δεν πέφτει σπανίως. 10 την ημέρα, τρίχες κατσαρές.

Λουκά σωστά λέει: μη χρήση κράνους έχει σοβαρές συνέπειες και για τη ζωή των άλλων. Αυτός που θα πάει στην εντατική θα αποσπάσει πόρους από το εσύ και άρα και από κάποιον άλλον ασθενή που δεν ήταν ηλίθιος, απλός άδικος. Ναι, Λουκά μου, αλλά καταλαβαίνεις και εσύ ότι είναι πιο κρίσιμο, πιο μεγάλη, είναι πιο. Πώς να το πούμε, πιο χοντρό πράγμα αυτό που θα σκοτώσει και άλλους εκτός από σένα, που πάλι θα πάρει πόρους από το εσύ. Παλαιοφιλελεύθερος, πια στην όμευση μωρέ. Χθες το διαπίστωσα όπως σου έγραψα, αλλά κάθε μέρα το ίδιο γίνεται μέσα στο τρίτο νεκροταφείο που είναι γεμάτο με πινακίδες για όριο ταχύτητα στα 30 χιλιόμετρα. Γιατί πάνε με τα φέρετρα σβούρα, έχουν κηδείες πολλές. Και τον παίρνουν το φέρετρο και τρέχουν. Όλοι τρέχουν σαν μπαλάβι σε στενά δρομάκια που κυκλοφορούν και παίζει. Δεν είδα κάποια σύγκρουση, αν και είδα ένα γερανό οδικής βοήθειας. Τουλάχιστον αν συμβεί το απευκταίο, δεν θα έχουν να πάνε μακριά το νεκρό. Θα μπορούν να το θάψουν δίπλα στο σημείο που πέθανε και να κάνουν και να βάλουν και ένα κλεισάκι. Άγγελε από Σπάτα, τα φιλιά μου. Παλιός μαθητής του μπαμπά μου. Και πήρε τηλέφωνο.

0: χωρίς ο νεοκοσμήτης έχουν συγκινηθεί από την καταγγελία της Θεοδόρας της Τζάκρη. Καλά, μπορεί να είναι και κανονική. Μπορεί να υπάρχει κάποιο θέμα εκεί με τα χιονοδρομικά. Δεν είναι επειδή το πει η Τζάκρη, είναι σώνη και καλά μούφα. Απλώς επειδή το λέει η Τζάκρη, είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί στην αλήθεια αυτών που περιγράφει. Αυτό που εμένα με ενδιαφέρει, που μου άρεσε σε αυτό, είναι ότι η Τζάκρη από το «Δεν πάνε οι Έλληνες διακοπές» πήγε στο «Όλοι οι Έλληνες θέλουν να έρθουν για σκι». Και δεν μπορούν γιατί δεν υπάρχουν χιονοδρομικά αρκετά. Και πολύ σωστά μου λέει ο Παναγιώτης, δεν είναι διακοπές το σκι, είναι αθλητισμός, είναι άλλο πράγμα. Ο Βέρμα και ο μεγάλος πολέμαρχος Τραμπ δεν υπηρέτησε καθόλου. Καλά, εννοείται. Όσο πιο μεγάλος ο πολέμαρχος, τόσο μικρότερες οι πιθανότητες να έχει υπηρετήσει το στρατό. Όσο πιο έντονο είναι το αυτό, η πατρία, αυτό, οι Τούρκοι. Και έτσι, πάντοτε, παιδιά, κοιτάμε στρατιωτική θητεία. Ή ρωτάμε, αν είναι κανένας φίλος, να μου πει πού υπηρέτησε εσύ. Παιδιά σου, τα παιδιά σου πού υπηρετούν. Ή πού θα υπηρετήσουν. Ή πού υπηρέτησαν. Τα ρωτάμε όλα αυτά. Για να έχουμε πλήρη εικόνα, έτσι. Ο Άλεξ θέλει να κάνω poll, δημοσκόπηση δηλαδή. Φιδάκια ή Χριστούγεννα, μια ψηφοφορία προτιμά ο λαός. Χριστούγεννα στην Καλαμάτα. Φιδάκια. Εγώ νομίζω φιδάκια. Ίσως επειδή έχω βαρεθεί τα Χριστούγεννα στην Καλαμάτα. Ίσως γιατί η Καλαμάτα έχει πολλά περισσότερα να προσφέρει από ότι τα Χριστούγεννα. Ίσως γιατί από εκεί είναι ο πατέρας Κλεωμένης. Σαμαρικός υποθέτω. Λοιπόν, ο πατέρας Κλεωμένης, με τον οποίο θα κάνουμε μια φανταστική συνομιλία τώρα. Πού είσαι, πατέρα Κλεωμένη?
1: Δημοτικό! Γήπεδο!
0: Ακούω, μη...
1: Ακούς το Αντίλαλο.
0: Ναι, ναι.
1: Λουκαρέα.
0: Ναι, Αντίλαλο δεν ακούμε. Αντίλαλο δεν ακούμε. Δεν πειράζει, είναι στην Καλαμάτα αυτό το δημοτικό γήπεδο Λουκα, όπως λέγεται. Εκεί πώς ήτανε παλιά, πατέρα Κλεωμένη, τι ήτανε?
1: Παλιά εδώ ήταν η νταμάρη. Ματώναμε χέρια και πόδια τα παίζαμε.
0: Τώρα.
1: Πράσινη μοκέτα.
0: Λουλούδες. Λουλούδες. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Πείτε μας γενικά για την Καλαμάτα, την ωραία πόλη της Μεσσηνίας του Αντώνη του Σαμαρά. Για πείτε μας.
1: Σε αυτή την πόλη,
0: ναι,
1: θα δείτε πράγματα που δεν θα τα έχετε συναντήσει ποτέ στη ζωή σας.
0: Μα είστε εσείς οι αρχηγοί.
1: Απόδειξη που δεν θα τα έχετε ξαναδεί ποτέ στη ζωή,
0: ναι,
1: σας.
0: Ναι.
1: Απόδειξη.
0: Απόδειξη, ναι.
1: Νάτι.
0: Πού τι.
1: Παναθηναϊκός Καλαμάτας, αποδυτήρια.
0: Δεν καταλαβαίνω πού
1: και
0: είναι το
1: πρόβλημα. Και δίπλα,
0: ναι,
1: Ολυμπιακός Καλαμάτας, αποδυτήρια.
0: Τι θέλετε.
1: Και όλοι οι εχθροί,
0: ναι,
1: ένας δίπλα στον άλλον.
0: Πω, πω.
1: Το έχετε δει πουθενά σε κανένα γήπεδο αυτό?
0: Όχι. Η νέα τάξη πραγμάτων έχει βάλει το χέρι της και στην Καλαμάτα, η Μασονία και όλα αυτά. Έχει και δική του ομάδα το γήπεδο ή μόνο κάτι πάνω? Έχει τη δική, μάλλον για να το πω πιο σωστά, έχει κάποια ομάδα τη δικιά σας την ομάδα?
1: Πανιόνιος.
0: Α, είστε Πανιόνιος, έτσι εξηγούνται όλα.
1: Από όταν είμαστε μικρά παιδιά έτσι ήταν τα αποδυτήρια.
0: Ναι, ναι, έτσι εξηγούνται, ναι.
1: Έτσι έχουν παραμείνει.
0: Ωραία.
1: Τα φινά φτωχικά.
0: Ωραίο πράγμα η φτώχεια. Ωραίο πράγμα. Το χρέπι. Το πιο ωραίο απ' όλα. Και σε ακούω και συγκινημένο, πατέρα Κλεωμένη.
1: Γιατί όταν μεγαλώνεις,
0: ναι,
1: και έρχεσαι και βλέπεις αυτά που έβλεπες παιδί,
0: ναι,
1: σου έχονται οι αναμνήσεις. Αυτά δίπλα,
0: ναι, είναι
1: των
0: νέα,
1: πράσινων δαιμόνων και των κόκκινων.
0: Έτσι. Είναι καινούρια.
1: Δεν μου έχουν καμία ανάμνηση.
0: Άρα να καταστραφούν.
1: Γιατί δεν υπήρχαν.
0: Άρα να τα γκρεμίσουμε. Αφού δεν υπήρχαν, δεν έχει καμία ανάμνηση. Εντάξει, πήγαινε μας και κάπου αλλού στο γήπεδο. Όχι μόνο αποδυτήρια και πράσινους και κόκκινους δαιμόνους.
1: Πάμε να δούμε το ψεύτικο εδώ, τη Μοκέτα.
0: Τη Μοκέτα.
1: Ψευτιά.
0: Ψευτιά.
1: Καλύτερα νταμάρι.
0: Έτσι. Λουλούδες.
1: Άλλη χάρη τον νταμάρι.
0: Έτσι. Να ματώνεις.
1: Το ποδόσφαιρο είναι άθλημα για άντρες.
0: Έτσι.
1: Και πρέπει να ματώνεις.
0: Έτσι. Έτσι. Πάνε οι λουλούδες και πέφτουν στα γρασίδια και στα χαλιά, να πούμε. Να έχει. Και όχι να είναι ξερό, να έχει και χαλίκι που και πετρίτσες τέτοιες να έχει πρέπει. Γιατί άλλο το γδάρσιμο που θα σου κάνει η πέτρα. Αλλά αυτά είναι τα γιατρικά, είναι αντρικά πράγματα αυτά. Τα σημερινά είναι ξεφτύλες.
1: Η εξέλιξη, η νέα τάξη, η νέα εποχή.
0: Νέα τάξη, η βάλε γκαζόν
1: στα γη. Να φτιάξουμε ένα ωραίο γήπεδο.
0: Έτσι.
1: Που δεν θα χτυπάτε,
0: λουλούδες,
1: που δεν θα ματώνετε.
0: Η walk agenda. Η walk agenda έχει βάλει γκαζόν και χλωτάπι τους ψεύτης στα γήπεδα. Και δεν είναι μόνο τον καζόν και οι χλωτάπιτες που έχει φέρει η Walk Agenda. Έχει αλλάξει και τα δοκάρια.
1: Και τα δοκάρια.
0: Ναι, έτσι.
1: Παλιά τα δοκάρια ήταν σίδερο, δεν τραγουδιζόταν με τίποτα.
0: Αντρικό.
1: Τώρα προφίλ, αλουμίνιο, ψευτιά. Κοιτάξτε τι γίνεται.
0: Τι γίνεται.
1: Μη ψεύτικα δοκάρια.
0: Μη πατέρα. Θα πες πατέρα. Όχι, σταμάτε, εντάξει. Πάνω από τρεις φορές λένε είναι τέλος πάντων. Μάλιστα, αυτά από τον πατέρα Κλεωμένη και την πανέμορφη Καλαμάτα.

Ο Γεράσιμος από Μάτε λέει το σωστό μπιφ είναι φιδάκια εναντίον Last Christmas από Στράτο Τζόρτζογλου. Παιδιά, αυτό δεν έχει αντίπαλο τώρα. Last Christmas με Στράτο Τζόρτζογλου είναι να πούμε ποιο είναι πιο ωραίο κτίριο. Η Ακρόπολη ή κάτι άλλο. Η Ακρόπολη, ό,τι και βάλε όποιο θέλει, είναι η Ακρόπολη. Το Last Christmas με το Στράτο Τζόρτζογλου είναι το νούμερο ένα. Είναι η Ακρόπολη του ελληνικού πολιτισμού, του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Όλα τα άλλα εντάξει. Είναι ότι, ποιος είναι ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός, πεις, Στράτο Τζόρτζογλου, Last Christmas. Τέλειωσε. Τα έχεις καταλάβει όλα. Τώρα αυτό λέει στριμώχνονται για σκι στο Καϊμακτσαλάνε επειδή δεν έχουν λεφτά για Παρνασσό ή Σέλι. Ο από τότε που στον πέταξε ο Κλεωμένης είναι ο Γιωργούτζος. Ο Γιωργούτζος έχει πρώτες εθνικές τώρα πια. Σιγά μην κάτσει να σχωθεί με τις μοκέτες και τα γκαζόν και τους κόκκινους και πράσινους δαιμόνους.

Γιώργος, σύμφωνε με όσα λες, όμως κάποιος ο οποίος δεν φοράει κράνος στη ζώνη παραμονεί για ολόκληρη τη διαδρομή που διανύει, δηλαδή για 10-20 λεπτά συνεχόμενα. Αυτός με το κόκκινο παρανομεί εκείνη τη στιγμή, γιατί δηλαδή για 4-5 δευτερόλεπτα. Αν δεν είναι επιτόπου κάπου κρυμμένοι, δεν τον πιάνουν. Και σύμφωνοι για τις κάμερες, αλλά τα κόκκινα ειδικά το βράδυ παραβιάζονται κατά κόρον. Και τι είναι αυτό, επειδή παραβιάζονται είναι καλό. Κάτι, τι λες, ρε Γιώργο. Ας κάτσουν στις κάμερες τα κόκκινα κρυμμένοι να τον πιάνουν. Γιατί και τα κράνη κάπου στέκονται. Δεν τον ακολουθούν 10 λεπτά και του κόβουν την κλίση. Κάπου στέκονται. Ας στέκονται κάπου και για τα κόκκινα. Ρε, μη δικαιολογείτε. Η κυβέρνηση δεν θέλει. Ο αριθμός των τροχονόμων που είναι μια φοβερή δουλειά. Σκοτώνονται 600 άνθρωποι. Υπάρχει κάποια άλλη δραστηριότητα στην Ελλάδα στην οποία να σκοτώνονται 600 άνθρωποι το χρόνο? Η οδήγηση είναι. Δεν θα έπρεπε ένα μεγάλο κομμάτι της αστυνομικής δύναμης να ασχολείται με αυτό που σκοτώνει 600 ανθρώπους? Πώς είναι σύνολο, αν είναι 2.000, 3.000 όλοι οι τροχοί σε όλη την Ελλάδα? Σε αστυνομική δύναμη 55-60 χιλιάδων αστυνομικών. Δηλαδή, μην βρίσκεται δικαιολογίες για όλα. Δεν θέλει. Δεν θέλει ο Κυριάκος. Δεν ξέρω, δεν έχει το τέτοιο του. Δεν θέλω, ας τους να σκοτώνονται. Δεν τον πιέζει και κανείς. Η αντιπολίτευση δεν θέλει. Έχει αλλεργία για αυτή ακόμα μεγαλύτερη και ιδεολογική στην επιβολή του νόμου. Οπότε λέει, άσε τώρα που να τρέχουμε να δυσαρεστούμε. Όταν σκοτώνονται, λέμε είναι η κακιά η ώρα και τελείωσε.

0: και να γνωρίσει από κοντά τις ομορφιές της Πέλας.
1: Στον εξώστη.
2: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
1: Και σχολιάζεις τους πάντες.
2: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
1: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
2: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
3: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Για σειρά αβάσιμων, απολύτως απαραδεκτών και απορριπταίων ισχυρισμών κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή σημαντικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές. Στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισημάνσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης στο ΦΕΚ. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν χθες οι ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον πολίτη της Κύπρου. Οι δηλώσεις έρχονται μια ημέρα μετά το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, εάν ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Συνέντευξη τύπου για το Ιράν και τον οικονομικό πόλεμο που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης ανακοίνωσε ότι θα παραχωρήσει τη Δευτέρα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως ανέφερε, θα αναλύσει όσα σχεδιάζει η Ουάσιγκτον, επισημένοντας πως οι αγορές πετρελαίου παρερμηνεύουν τη σημασία αυτής της οικονομικής πίεσης. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν χθες στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων. Ερωτηθήσε αν οι ΗΠΑ ενδέχεται να στοχοποιήσουν την Κίνα για τις συναλλαγές της με το Ιράν. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών απάντησε ότι ορισμένες συζητήσεις είναι καλύτερα να γίνονται κατηδίαν. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Στα ύψη παραμένει η ένταση Τουρκία-Ισραήλ με επίκεντρο αυτή τη φορά τη Συρία. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτσε, υποστήριξε πως ο Ταγίπ Ερντογάν παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Νωρίτερα χθες, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενζαμίν Νετανιάχου παραδέχθηκε εμέσως ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις βομβάρδισαν αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, υπογραμμίζοντας ότι το Τελ Αβίβ δεν θα ανεχθεί στη Συρία ένα τουρκικό στρατιωτικό κατεστημένο που θα απειλεί το Ισραήλ. Από την πλευρά του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε χθες ότι δεν υπήρξε καμία τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία παρούσα στην Συριακή αεροπορική βάση.

0: πριν ή κατά τη διάρκεια των Ισραηλινών επιδρομών, διαψεύδοντας έτσι τον Σύρο Υπουργό Εξωτερικών που δήλωσε στο Άξιος ότι οι Τούρκοι αξιωματικοί είχαν βρεθεί στη βάση. Η σιγηρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα στο νότιο Περού, όπως ανακοίνωσε το Περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές. Στην Ιγυρία, στους 51 αυξήθηκαν οι νεκροί από το ναυάγιο πλοιαρίου στην πολιτεία Σοκότο. Οι αρχές ανέφεραν ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται. Νωρίτερα, τοπικός αξιωματούχος είχε κάνει λόγο για σχεδόν 40 σωρούς παιδιών. Αναστάτωση προκλήθηκε αργά χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού πρώτου ορόφου από παλιό κτίριο στην οδό Μπαλάνου κοντά στην πλατεία Άφωνος, μια περιοχή με πολλά εστιατόρια και καφέ. Ζημιές προκλήθηκαν σε γιόταχη αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο σημείο, ενώ δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση. Για την League Phase του Conference, Παναθηναϊκός Κράλοβε 2-2. Η αναμέτρηση μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, 1-1 έληξε η αναμέτρηση PAOK Brann. Για τα play-off του Europa League, ο Όφη νίκησε 3-0 την Τσέσεκα Σόφιας. Νέο πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ ανοιχτού στίβου από τον Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επικοντό πέταξε στα 6 και 16 μέτρα στο τουρνουά Diamond League που διεξάγεται στην Λοζάνη. Την πρώτη θέση κατεκτήσε ο Ντουμπλάντης με άλμα στα 6 και 21. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά υπηρετικά ορεινά αναμένεται γενικά έθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Χρούσου. Είναι ενδοκρινολόγος και παιδίατρος, ένας από τους πρωτοπόρους επιστήμονες της ιατρικής, πανεπιστημιακός ερευνητής, διεθνώς αναγνωρισμένος για την έρευνά του στο σύστημα του στρες και τις επιδράσεις του στον άνθρωπο, και είναι ο πλέον αναφερόμενος κλινικός παιδίατρος ή ενδοκρινολόγος παγκοσμίως, έτσι είναι.
3: Έτσι είναι. Τώρα πώς έγινε δεν ξέρω.
2: Αν χρειαστεί να συστηθείτε, ποιον από όλους αυτούς τους τίτλους θα κρατήσετε?
3: Γιατρός.
2: Απλά πράγματα.
3: Απλά.
2: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σε κάθε τραπέζι ή όπου σας βρίσκει ένας άνθρωπος σας μιλάει για ένα πόνο που έχει κάπου και εσείς πρέπει να το απαντήσετε.
3: Γίνεται συχνά αυτό.
2: Σας κουράζει?
3: Καθόλου.
2: Γιατί γίνατε γιατρός?
3: Από μικρός είχα το αίσθημα της προσφοράς.

0: Πού γεννηθήκατε?
1: Γεννήθηκα στην Πάτρα.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που παραμένει σταθερή μέσα στον χρόνο? Μπορεί να είναι ένας τόπος, ένας άνθρωπος, μια σκέψη?
1: Καταρχήν η επίσκεψη του γιατρού μου, του παιδίατρου μου.
0: Στο σπίτι?
1: Στο σπίτι. Τότε ερχόσαντε σπίτι οι παιδίατροι και η ανακούφιση που ένιωσα όταν μου έδωσε τη θεραπεία.
0: Λίγο σαν ελληνική ταινία ακούγεται αυτό.
1: Μα, έτσι είναι.
0: Και μετά είπατε ότι θα κάνω αυτή τη δουλειά?
1: Μετά με την πάρα των χρόνων μου, όλα ότι είχα ταλέντο στη ζωγραφική πολύ και ζωγράφησα. Και μια περίοδο ήμουνα μεταξύ σχολής καλών τεχνών και ιατρικής. Αλλά τελικά αποφάσισα να πάω ιατρική.
0: Καταλάβατε κάποια στιγμή ότι μπορεί να είστε διαφορετικός σε σχέση με τα άλλα παιδιά, ίσως?
1: Δεν ξέρω γιατί, αισθανόμουν κάπως διαφορετικός από τα άλλα παιδιά.
0: Τι κάνατε που δεν κάναν τα άλλα παιδιά?
1: Ήμουν αθλητικός, συμμετείχα, ήμουν καλός μαθητής. Δεν στερήθηκα τίποτα, για να πω την αλήθεια. Κανονικά έζησα με τα άλλα παιδιά του σχολείου και της γειτονιάς. Αισθανόμουν όμως ότι ήθελα να κάνω πράγματα, να φύγω από εκεί, να κάνω περισσότερα, να ξεφύγω από την Πάτρα και από την Ελλάδα.
0: Α, ήταν τόσο στενό το πλαίσιο που έπρεπε να το σπάσετε.
1: Τότε η Πάτρα ήταν μια μην πω πεθαμένη πόλη. Δεν υπήρχαν νέοι, δεν υπήρχε το πανεπιστήμιο. Ήταν πολύ βαρετή η ζωή.
0: Και πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας ανάμεσα στην καλών τεχνών και την ιατρική? Γιατί κέρδισε η ιατρική?
1: Να πω ότι έπαιξε ρόλο και η ανασφάλεια. Λέω, σαν γιατρός, οπωσδήποτε θα βγάλω το ψωμί μου.
0: Α, ήταν βιοποριστική η λόγη.
1: Ήταν και η σκέψη αυτή, βεβαίως, έπαιξε ρόλο.

0: Υπάρχει κάποιος ή κάτι που επηρέασε την απόφασή σας να γύρετε προς την πλευρά του ρεαλισμού?
1: Οι γονείς μου, οι οποίοι και οι δύο είχαν αίσθημα προσφοράς, ιδίως η μητέρα μου, αυτή με επηρέασε. Αν και είδε τα δύσκολα της ιατρικής και μου το έλεγε, πρόσεχε, θα έχεις ξενύχτια, θα έχεις να τρέχεις, και την απασχολούσε αυτό, αλλά παρόλα αυτά τελικά της άρεσε η ιδέα να προχωρήσω στην ιατρική.
0: Νομίζω ότι επιβεβαιώσατε το όνειρο κάθε μητέρας που θέλει το παιδί της να είναι γιατρός.
1: Μάλλον.
0: Πώς γίνεται κάποιος γιατρός?
1: Κοιτάξτε, στην ουσία πρέπει κανείς να το πάρει απόφαση αν πάει ιατρική, ότι πρόκειται για ένα λειτουργήμα και όχι επάγγελμα, και ότι αν είναι να πας για τα χρήματα δεν αξίζει.
0: Άρα λειτουργείτε λιγάκι και σαν ιεραπόστολος.
1: Έχω αυτό το αίσθημα. Ποτέ δεν με ενδιαφέρει το χρήμα.
0: Σας το αναγνωρίζουν οι άλλοι?
1: Μου το αναγνωρίζουν, δεν έχω πρόβλημα.
0: Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε περισσότερους ανθρώπους που ζητούν κάτι από εσάς.
1: Ζητούν και δεν με πειράζει καθόλου. Μη σας πω ότι μου αρέσει κιόλας.
0: Η ιατρική είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου ή της ζωής?
1: Και τα δύο. Είναι στην υπηρεσία και του ανθρώπου και της ζωής.
0: Χρειάζεται καμιά φορά να θυσιάσει τον άνθρωπο για τη ζωή?
1: Το ζούμε αυτό καμιά φορά. Χρειάζεται, και το είδαμε τώρα με την πανδημία της νόσου COVID, που πολλοί γιατροί σχεδόν ζούσαν μέσα στα νοσοκομεία και περάσανε μεγάλη δυσκολία. Και όλοι την περάσανε βέβαια, αλλά και ο άλλος που βλέπει τον άλλο να πεθαίνει δίπλα του, είναι χειρότερα τα πράγματα.
0: Πόσα χρόνια ασκείτε το επάγγελμα?
1: Από το 1975.
0: Πολλά δεν είναι? Είχατε φανταστεί στην αρχή ότι μπορεί να ζήσετε κάτι τόσο μεγάλο όσο η πανδημία?
1: Δεν το είχα φανταστεί, όχι. Καθόλου, ούτε καν μου είχε περάσει από το μυαλό. Και γενικά δεν ήταν δύσκολη η ζωή μέχρι τότε. Κανονικά πήγα για ειδικότητα, για υποειδικότητα. Μετά εμπλέχθηκα με την έρευνα και με τη διδασκαλία. Αλλά εκεί που είδα τη μεγάλη δυσκολία ήταν όταν ήρθε η πανδημία.
0: Προετοιμάζεται ένας γιατρός για κάτι τέτοιο, έστω και θεωρητικά?
1: Θα έλεγα ότι δεν τους προετοιμάζουμε κατάλληλα. Σαν δάσκαλος τώρα μιλάω, όχι σαν γιατρός. Δηλαδή θα μπορούσαμε στην ιατρική να έχουμε πιο πολλά μαθήματα που να έχουν να κάνουν με το στρες του ανθρώπου, με το στρες της κοινωνίας.
0: Είναι άλλο του ανθρώπου και άλλο της κοινωνίας, άλλο το προσωπικό, άλλο το συλλογικό.
1: Άλλο είναι, αλλά όπως ξέρετε είναι συγκοινωνούντα δοχεία.
0: Λέει ο Χριστιανόπουλος, δεν θα κόψουμε και τα θαλάσσια μπάνια επειδή πνίγηκαν 5-6.
1: Σωστό. Τι να κάνουμε, η ζωή συνεχίζεται.
0: Το πιστεύετε αυτό?
1: Το πιστεύω.
0: Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός καλού γιατρού?
1: Καταρχήν πρέπει να ενδιαφέρεται για την ιατρική σαν επιστήμη. Συνεπώς πρέπει να διαβάζει, διότι αλλάζει πολύ γρήγορα. Και αν δεν διαβάζει μέσα σε λίγα χρόνια, γίνεται εκ των έξω, όχι εκ των έσω. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να έχεις ένα βαθμό ενσυναίσθησης, αλλά ενσυναίσθησης η οποία να μετατρέπεται σε συμπόνια. Η διαφορά είναι ότι η ενσυναίσθηση είναι και συναισθηματική και γνωστική. Δηλαδή τον άλλον και τον καταλαβαίνεις πώς αισθάνεται και καταλαβαίνεις και πώς σκέφτεται. Ο γιατρός πρέπει να καταλαβαίνει πώς σκέφτεται ο ασθενής, πώς αισθάνεται, αλλά ο ίδιος να μην αισθάνεται τόσο πολύ τον πόνο. Διότι αν είναι έτσι δεν θα κάνει τις κατάλληλες ενέργειες.
0: Σαν τους ηθοποιούς δηλαδή, να μην ταυτίζεται απολύτως με το ρόλο.
1: Ακριβώς. Λέμε ότι πρέπει να μετατρέπει την ενσυναίσθηση σε συμπόνια. Δηλαδή να μην επηρεάζεται ο ίδιος, έτσι ώστε να μπορεί να βοηθήσει και έτσι ώστε ο ασθενής να μην στρεσαριστεί. Τουναντίον να διευκολυνθεί.
0: Υπάρχει κάποια ιατρική αστυνομία που να λέει ότι κάποιοι είναι ικανοί για αυτή τη δουλειά και κάποιοι όχι?
1: Δεν υπάρχει τέτοια αστυνομία. Βέβαια υπάρχει ο κόσμος, οι ασθενείς. Το καταλαβαίνουν.
0: Απλώς ξέρετε, για εμάς τους κοινούς θνητούς που δεν είμαστε γιατροί, οι γιατροί μοιάζουν στα μάτια μας θεοί, ειδικά όταν πονάμε. Και όταν πονάμε δεν είναι εύκολο να κάνουμε το διαχωρισμό. Α, αυτός είναι καλός γιατρός και θα με φροντίσει. Θέλουμε όλοι να είναι καλοί γιατροί και όλους να τους εμπιστευτούμε.
1: Έτσι το θέλουμε όντως, αλλά ξέρουμε σήμερα ότι η καλή σχέση γιατρού με ασθενή παίζει ρόλο στο πώς θα αισθανθεί ο ασθενής και πώς θα προχωρήσει η νόσος.
0: Αληθεύει ότι όταν νιώθω να πονάω κάπου και έρχομαι στο ιατρείο σας, έχει περάσει ήδη ο πόνος, γιατί έχω μπει ήδη στην περιπέτεια της θεραπείας?
1: Βεβαίως, είναι το φαινόμενο πλασέμπο. Και ένα μεγάλο μέρος της ιατρικής είναι πλασέμπο. Γι' αυτό λέμε ότι η εμπιστοσύνη του ασθενούς προς τον γιατρό παίζει ρόλο και στη θεραπεία.
0: Άρα δεν έχει και τόση σημασία τι χάπι θα πάρω.
1: Έχει, αλλά δεν είναι 100%. Είναι γνωστό ότι το ίδιο χάπι, με μελέτες που έχουν γίνει, εάν το πάρει ο ασθενής από γιατρό που τον εμπιστεύεται, αισθάνεται πιο πολύ ξαλάφρωμα του πόνου από ότι αν το πάρει μόνο στο από το περίπτερο.
0: Αυτό καταρρύπτει πολλούς μύθους νομίζω, ειδικά των τελευταίων χρόνων, που οι άνθρωποι είναι λίγο πιο κοινικοί, λίγο πιο τετράγωνοι και λένε ότι το μυαλό δεν παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο, η ψυχή έχει την περιπέτειά της, αλλά τα πάντα είναι μαθηματικά.
1: Τα πάντα είναι μαθηματικά τελικά, δηλαδή η βιολογία είναι βιολογία και δεν αλλάζει και ό,τι βλέπουμε από κάτω έχει ένα βιολογικό υπόστρωμα. Αλλά το ότι ο νους και η ψυχή παίζει ένα τεράστιο ρόλο δεν το συζητάμε καθόλου. Παίζει τεράστιο ρόλο.
0: Το αίσθημα.
1: Μαζί είναι αυτά.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Χρούσου. Είναι ενδοκρινολόγος και παιδίατρος. Γιατί αρρωσταίνουμε?
1: Για διάφορους λόγους. Καταρχήν, μπορεί να είναι κάποιο εξωτερικό αίτιο. Μια λίμωξη, ένας ιός. Μετά μπορεί να είναι ένα εξωτερικό στρες. Κάτι το οποίο μας υπερβαίνει και μας αναγκάζει να διαταραχθούμε. Μερικοί άνθρωποι αντέχουν πιο πολύ το στρες από άλλους. Μερικοί αρρωσταίνουν πιο εύκολα. Όλα καθορίζονται από τη γενετική μας και από την επιγενετική μας, δηλαδή το πώς μεγαλώσαμε, πώς μας επηρέασε το περιβάλλον.
0: Το στρες και το άγχος είναι ίδιες έννοιες?
1: Όχι, καμία σχέση. Το στρες είναι απλώς η διατάραξη της ισορροπίας. Το άγχος είναι ένας παράτερος φόβος. Φοβάσαι δηλαδή ακόμα και όταν η ισορροπία δεν είναι τόσο διαταραγμένη. Το στρες είναι φυσιολογικό. Όλοι περνάμε στρες. Το άγχος είναι παθολογικό.
0: Υπάρχουν δύο παραδείγματα που να κάνουν αυτό το διαχωρισμό. Νιώθω στρες όταν είναι να μπω στο αεροπλάνο ή όταν είναι να δώσω εξετάσεις.
1: Και τα δύο στρες είναι. Όταν όμως το στρες είναι τέτοιο που να σε επηρεάζει και να μην μπορεί να δώσεις εξετάσεις ή να μην μπορείς να μπει στο αεροπλάνο, τότε πλέον είναι παθολογικό.
0: Α, όχι διαλυτικό.
1: Όχι διαλυτικό. Παθολογικό.
0: Και τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση?
1: Η θεραπεία σε όλα αυτά βασικά είναι ψυχοκοινωνική. Δηλαδή, όπως μεγαλώνουμε, όπως ζούμε, να αποκτάμε δεξιότητες που μας βοηθούν να αντιμετωπίζουμε τα αρνητικά γεγονότα. Και αυτός ο φόβος, ο οποίος είναι και λογικός. Όταν ταξιδεύεις με αεροπλάνο, είσαι πιο ασφαλής από ότι αν βγεις με το αυτοκίνητό σου βόλτα. Παρ' όλα αυτά, όμως, το αεροπλάνο πολλοί έχουν αυτή την φοβία, η οποία είναι παράτερη.
0: Και άλλες φοβίες είναι παράτερες. Κάποιοι άνθρωποι τρελαίνονται στη θέα μιας κατσαρίδας ή δεν μπορούν να ανεβούν σε ένα πολύ ψηλό κτίριο. Όλα αυτά είναι λογικά για τον άνθρωπο. Γιατί συμβαίνουν σε κάποιους και δεν συμβαίνουν σε κάποιους άλλους?
1: Γιατί αυτοί οι κάποιοι έχουν μια ιδιαίτερη γενετική και επιγενετική ευαισθησία. Είναι θέμα ευαισθησίας. Και μολονότι οι άνθρωποι μεταξύ μας απέχουμε γενετικά μόνο στο ένα χιλιοστό. Ένα της χιλίης είναι η διαφορά μεταξύ ημών και ημών, με ύψιλον και ήττα. Όμως παρόλα αυτά είμαστε τελείως διαφορετικοί. Διότι είμαστε πολύπλοκα όντα, είναι πολλοί παράγοντες που καθορίζουν και την βιολογία μας και τη συμπεριφορά μας. Συνεπώς είναι ορισμένοι άνθρωποι που έχουν ευαλωτότητα στο τάδε στοιχείο, στο τάδε παράγοντα. Άλλοι σε άλλον παράγοντα. Αδιαφοροποιείται το πράγμα. Αυτό που λέει προσωποποιείται. Ο καθένας έχει τα δικά του. Γι' αυτό τώρα μιλάμε για προσωποποιημένη ιατρική. Είναι η μοντέρνα ιατρική. Πάντα ο άνθρωπος είχε το άγχος των ασθενειών. Όλοι φοβούμαστε ότι θα αρρωστήσουμε κάποτε. Και είναι φυσιολογικό, κατά τη γνώμη μου, διότι και αρρώστες για τον άνθρωπο είναι. Θα τύχουν. Σε άλλους περισσότερο, σε άλλους λιγότερο.
0: Α, θα τύχουν, λέτε. Δεν τις επιλέγουμε.
1: Συνήθως δεν τις επιλέγουμε. Τυχαίνουν. Βέβαια, ο τρόπος που ζούμε, κατά κάποιο τρόπο, θα επηρεάσει και το τι αρρώστες θα πάθουμε.
0: Πώς το εννοείτε?
1: Εννοώ ότι ο μοντέρνος τρόπος ζωής που είναι έλλειψη ύπνου, κακή διατροφή, έλλειψη άσκησης, έλλειψη κανονικότητας. Άλλη ώρα κοιμούμαστε τη μια μέρα, άλλη ώρα την άλλη. Άλλη ώρα τρώμε τη μία, άλλη την άλλη. Και στο τέλος το πώς διαχειριζόμαστε το στρες ο καθένας μας, όλα αυτά θα καθορίσουν τι θα κάνουμε στο μέλλον.
0: Παρ' όλα αυτά ζούμε περισσότερα χρόνια από ό,τι έζησαν οι παππούδες μας.
1: Βεβαίως ζούμε περισσότερο, διότι πλέον έχουμε σχεδόν εξαφανίσει τα λοιμώδη νοσήματα και τα νοσήματα της υγιεινής. Έχουμε καθαρό νερό, καθαρή τροφή, δεν αρρωσταίνουμε από λοιμώδεις ασθένειες. Επίσης έχουμε σταθερό περιβάλλον στο σπίτι, δεν έχουμε ακραίες καταστάσεις, πολύ κρύο, πολύ ζέστη. Μπορούμε μέσα στο χώρο μας να έχουμε ένα καλό περιβάλλον. Προφανώς η μοντέρνα ζωή έχει αυξήσει το χρόνο επιβίωσης του ανθρώπου.
0: Μας έχει κάνει και πιο ευτυχισμένους.
1: Σε ορισμένα ναι, σε ορισμένα όχι. Πιστεύω θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ πιο ευτυχισμένοι αν ακολουθούσαμε την αρχαία συμβουλή του μέτρων άριστον.
0: Γίνεται αυτό?
1: Γίνεται, απλώς.
0: Θέλει τρομερή αντίσταση.
1: Θέλει αντίσταση.
0: Πώς θα το πετύχουμε αυτό τώρα, δεν ξέρω. Οι ασθενείς σας, γιατί έρχονται κυρίως στο ιατρείο, τι τους βασανίζει?
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι ενδοκρινολόγος και οι ασθενείς μου έρχονται για ενδοκρινολογικά νοσήματα. Αλλά η παχυσαρκία είναι το πιο κοινό ενδοκρινολογικό νόσημα, κατά τη γνώμη μου. Διότι αυτό μετά έχει ένα σωρό συνοσηρότητες. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι βλέπεις τον κάποιον που είναι παχύσαρκος, αργά ή γρήγορα αυτός θα διαλύσει τον οργανισμό του. Λόγω του λίπους, λόγω της τοξικότητας των ουσιών που παράγονται αυτό το λίπος, λόγω του βάρους. Είναι και το κοσμητικό πρόβλημα, βέβαια, της παχυσαρκίας, διότι είναι ένα στίγμα. Δυστυχώς, κακώς είναι ένα στίγμα, αλλά είναι ένα στίγμα. Και πολλοί νέοι άνθρωποι τους επηρεάζει αρνητικά αυτό.
0: Για εσάς, ποιος είναι παχύσαρκος, ποιος είναι αυτός που πρέπει να πάει στο γιατρό για να χάσει κιλά?
1: Έχουμε ορισμούς ιατρικούς γι' αυτό. Καθορίζουμε πώς είναι ο δείκτης μάζας σώματος, καθορίζεται από το ύψος και το βάρος. Αλλά τώρα έχουμε και πιο ευαίσθητα εργαλεία να το κοιτάξουμε, να δούμε πόση μυϊκή μάζα έχει κάποιος, πόσο λίπος έχει μέσα στην κοιλιά, διότι αυτό είναι το τοξικό λίπος, αυτό που είναι μέσα στην κοιλιά, αυτό είναι που κάνει τη ζημιά. Μπορούμε με μεγάλη ακρίβεια να αξιολογήσουμε κάποιον και να δούμε ποια είναι η κατάσταση του οργανισμού του και τι πρόκειται να πάθει τα επόμενα χρόνια. Διότι υπάρχει αρκετή πληροφορία ως το τι κάνει το πολύ βάρος. Αλλά και η εμφάνιση του παχυσάρκου δεν είναι 100% προβλεπτική, διότι υπάρχουν πολλοί λεπτοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη λεγόμενη παράδοξη παχυσαρκία. Δηλαδή, ενώ φαίνονται λεπτοί, έχουν όλα τα κακά της παχυσαρκίας. Και αυτά οφείλονται στο ότι έχουν χάσει μυϊκή μάζα, που είναι πολύ σημαντική για την υγεία, και έχουν βάλει λίπος μες στην κοιλιά. Αυτός ο συνδυασμός, ακόμα και αν είσαι λεπτός, είναι θανατηφόρος.
0: Τώρα δεν ξέρω, γιατρέ, αν θα πάθω άγχος ή στρες.
1: Τίποτα δεν πρέπει να πάθετε.
0: Δεν ξέρω. Όλες αυτές οι πληροφορίες είναι χρήσιμες τελικά για τον άνθρωπο?
1: Είναι πάρα πολύ χρήσιμες, διότι πολλά από τα προβλήματα αυτά που έχουμε είναι αναστρέψιμα. Διορθώνονται 100%. Και παλιά δεν είχαμε και τίποτα να βοηθήσουμε τους παχυσάρκους. Τώρα πλέον υπάρχουν και τα νέα φάρμακα, τα οποία είναι εξαιρετικά. Βέβαια, ακόμα δεν τα ξέρει ο κόσμος. Υπάρχουν φόβοι. Αλλά από ό,τι βλέπω και από ό,τι έχω δει μέχρι τώρα, σε όλα τα προβλήματα της παχυσαρκίας βοηθάνε. Μέχρι και τα γόνατα πάβουν να πονάνε. Μέχρι και η γονιμότητα βελτιώνεται.
0: Ο παράγοντας ψυχολογία, συναίσθημα, προσωπικότητα παίζουν ρόλο στο βάρος ενός ανθρώπου?
1: 100%. Τεράστιο ρόλο. Το άγχος γενικά προκαλεί τη λεγόμενη συναισθηματική σύτηση. Δηλαδή, πας και τρως κάτι γλυκούλι, κάτι αυτό, για να βελτιώσει το συναίσθημά σου. Να ανεβάσει λίγο την ντοπαμίνη, που λέμε. Αυτό βέβαια τελικά, αν το κάνεις κάθε μέρα για αρκετό καιρό, βάζει βάρος. Συνεπώς, έχει αρνητική επίδραση στον οργανισμό.
0: Είστε επιρρεπείς σε κάτι από αυτά που είναι επικίνδυνα για τους ασθενείς σας?
1: Είμαι.
0: Σε τι?
1: Στα γλυκά.
0: Αχ, θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό. Δηλαδή, τρώτε σοκολάτα ή οποιοδήποτε γλυκό?
1: Μ' αρέσει
0: υπάρχει
1: και σοκολάτα και οποιοδήποτε γλυκό, αλλά και εκεί, όπως είπαμε, χρειάζεται μέτρο. Και αν το φάει κανείς καλά και είναι καλό γλυκό, καλής ποιότητας, τότε κάνει λιγότερη βλάβη στον οργανισμό.
0: Τι διαδρομή ακολουθεί το μυαλό όταν τρώει λίγη σοκολάτα?
1: Κοιτάξτε, η σοκολάτα είναι διαγερτική για τον εγκέφαλο. Αφενός μεν έχει μέσα τη γλυκόζη, τη σουκρόζη, που είναι γλυκιά, και ο εγκέφαλος τρώει μόνο γλυκόζη, να ξέρετε. Τίποτα, δεν τρώει λίπος, θέλει γλυκόζη για να λειτουργήσει. Και το δεύτερο είναι ότι έχει μέσα την θεοβρωμίνη, η οποία είναι το αντίστοιχο της καφεΐνης και της θεοφιλίνης, του τσαγιού. Δηλαδή, είναι διαγερτικές ουσίες σχετικά καλές. Δεν κάνουν κακό. Η σοκολάτα, αυτή καθεαυτή, με μέτρο, κάνει καλό.
0: Το μέτρο ποιο είναι? Υπάρχει ένα όριο, μία την ημέρα, ας πούμε?
1: Πιστεύω και το ξέρουν καλά οι διαιτολόγοι αυτό, ότι εάν φας το γλυκό στο πέρας του φαγητού, επειδή απορροφάται από το στομάχι και το έντερο πολύ αργότερα, δεν προκαλεί μεγάλη έκρηξη ινσουλίνης, γιατί η ινσουλίνη είναι που κάνει το πρόβλημα. Όταν φας ένα γλυκό σκέτο, κατευθείαν κάνεις μια όση παραγωγής ινσουλίνης μες στο αίμα σου.
0: Λίγη ευτυχία δηλαδή για μια στιγμή.
1: Αυτή δεν αξίζει έτσι. Νομίζω μπορεί να την έχεις αυτή τη λίγη ευτυχία μετά το φαγητό. Δεν χρειάζεται να το πάρεις μεταξύ γεύμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισημάνσεις ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν χθες οι ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον πολίτη της Κύπρου. Αναστάτωση προκλήθηκε αργά χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού πρώτου ορόφου από παλιό κτίριο. Προκλήθηκαν ζημιές σε γιώταχη αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο σημείο, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Για τη League Phase του Conference, Παναθηναϊκός Κράλοβε 2-2. Η αναμέτρηση μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ΠΑΟΚ Μπραν 1-1. Για τα play-off του Europa League, Όφη Τσέσεκα Σόφια 3-0. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Χρούσου. Είναι ενδοκρινολόγος και παιδίατρος. Να μην λέω όλους σας τους τίτλους.
3: Δεν
2: αυτοί
3: χρειάζεται.
2: Οι δύο είναι αρκετοί.
3: Υπεραρκετοί.
2: Άλλωστε είστε και διάσημος, είστε παγκοσμίως αναγνωρισμένος για τις μελέτες και τη δουλειά που κάνετε και νομίζω ότι τώρα τελευταία γίνεστε πολύ επιδραστικός και μέσω του Instagram και του TikTok. Σας ανεβάζουν πολύ γιατί δίνετε μια συμβουλή μέσα από μια συνέντευξη που έχετε δώσει. Κάποιος παίρνει μια ωφέλιμη πληροφορία.
3: Έγινε χωρίς να το καταλάβω.
2: Το κατάλαβα.
3: Δεν τα πολύ χρησιμοποιώ αυτά τα μέσα.
2: Επιλέξατε στην αρχή την παιδιατρική και μετά την ενδοκρινολογία.
3: Να σας πω πώς έγινε. Ξεκίνησα με την παθολογία. Διότι η δική μου η ψυχολογία είναι για ενήλικες βασικά. Αλλά όταν έκανα το πρώτο έτος της παθολογίας, είδα ότι είχα να κάνω πάρα πολύ με πολύ ασθενείς ανθρώπους. Και είχαμε αρκετούς καρκινοπαθείς με εγκεφαλικά. Ήταν κι αλλιώς η εποχή τότε. Και λέω, θέλω να περάσω όλη μου τη ζωή κάνοντας αυτή τη δουλειά. Οπότε πήγα παιδιατρική. Και εν συνεχεία έκανε πλήρη ενδοκρινολογία στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας. Και επειδή είχα κάνει την ειδικότητα της παιδιατρικής, ανέλαβα το τμήμα της παιδιατρικής ενδοκρινολογίας στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας. Συνεπώς, έχω κάνει στην ουσία λίγη παθολογία, λίγο περισσότερη παιδιατρική και πάρα πολύ ενδοκρινολογία, μεταβολισμό και διαβήτη.

0: Όσο μεγαλώνουμε, αυτό το παιδί που κουβαλάμε μέσα μας μεγαλώνει, ενηλικιώνεται ή παραμένει ανυπεράσπιστο και αρρωσταίνει?
1: Σε πολλούς παραμένει ανυπεράσπιστο και αρρωσταίνει. Καλό είναι να μεγαλώνουμε, αλλά όχι και πάρα πολύ. Πρέπει να κρατάμε την παιδική περιέργεια, την παιδική αγάπη για το περιβάλλον, για τη φύση.
0: Γιατί κάποια παιδιά αρρωσταίνουν περισσότερο και άλλα λιγότερο?
1: Πολύ λόγοι. Καταρχήν, όλοι έχουμε ένα γενετικό υπόβαθρο. Μερικοί είναι πιο ευάλωτοι σε ορισμένα λοιμώδη από άλλους ή σε ορισμένα άλλες κατηγορίες μεταβολικά νοσήματα. Μετά είναι το επιγενετικό θέμα, δηλαδή το τι έχει συμβεί στο παρελθόν μας. Ιδίως τα έμβρια και τα μικρά παιδιά μέχρι την ηλικία των 6 είναι ιδιαίτερα ευάλωτα ο οργανισμός τους στο στρες. Και αν περάσουν στρες σε αυτά τα χρόνια, αργότερα έχουν ελαττωμένη ικανότητα να αντέξουν το στρες. Είναι πολύ πιο ευάλωτα στο χρόνιο στρες. Δηλαδή είναι πολλοί οι παράγοντες. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν τις καλύτερες συνθήκες και στο έμβριο και στα παιδιά και αργότερα στα μεγαλύτερα παιδιά, στους εφήβους, στους νέους, διότι έτσι θα ξεκινάνε με ψυχοσωματική ανθεκτικότητα για την υπόλοιπη ζωή τους.
0: Είναι εύκολο να εξασφαλίσουμε ένα περιβάλλον τέτοιο για τα παιδιά όταν όλοι εργαζόμαστε πάρα πολύ, τα παιδιά μένουν μόνα, πηγαίνουν σε παιδικούς σταθμούς, σε ολοήμερα σχολεία?
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο και το βλέπουμε αυτό μπροστά μας. Πιστεύω ότι πρέπει να βελτιώσουμε πάρα πολύ τη ζωή των εγγύων και των μητέρων τα πρώτα δύο χρόνια της ζωής. Και επίσης πρέπει να βελτιώσουμε πάρα πολύ τους παιδικούς σταθμούς. Να τους κάνουμε χώρους όπου τα παιδιά διδάσκονται, όχι γράμματα, διδάσκονται κοινωνική συμπεριφορά, κοινωνικές δεξιότητες. Διότι εκεί είναι που οριμάζει ο ανθρώπινος εγκέφαλος, όλα αυτά τα κυκλώματα που έχουν να κάνουν με την ευφυΐα, με την ηθική, με το συνέστημα. Όλα αυτά μέχρι τα 6 έχουν ολοκληρωθεί. Συνεπώς εκεί πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βάση. Μια Ιταλίδα παιδίατρος, η Μοντεσόρη, το είχε καταλάβει αυτό στις αρχές του περασμένου αιώνα και εφήρμοσε αυτό στα σχολεία Μοντεσόρη, όπως ξέρετε, τα οποία στην ουσία είναι νηπιακοί σταθμοί, τους οποίους όμως έδινε στα παιδιά την δυνατότητα να παίζουν, να ασχολούνται με χρώματα, με ήχους, με μουσική, με παιχνίδια μεταξύ τους. Αυτά για τα παιδιά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δυστυχώς σήμερα το παιχνίδι το οποίο το είχαμε στην ανθρωπότητα μέχρι σήμερα για εκατομμύρια χρόνια, έτσι, διότι για τα τελευταία 2 εκατομμύρια χρόνια λειτουργούμε σαν άνθρωποι. Οι άνθρωποι μαθαίναν στην παιδική ηλικία παίζοντας. Τώρα πλέον δεν παίζουν τα παιδιά, είναι μεταξύ των οθονών, δηλαδή επικοινωνούν μέσω οθόνης. Πλέον η ανάπτυξη του παιδιού δεν γίνεται μέσω παιχνιδιού, αλλά μέσω οθόνης. Και αυτό σημαίνει ανακαλωδίωση του εγκεφάλου. Τα παιδιά αυτά ξέρουμε σήμερα ότι γίνονται διαφορετικά. Αλλάζει ο χαρακτήρας τους.
0: Ακούγεται λίγο ανησυχητικό αυτό.
1: Είναι ανησυχητικό, διότι έχουν πρόβλημα με την συγκέντρωση της προσοχής. Δηλαδή δεν μπορούν να κάτσουν να εστιαστούν σε κάτι και να το ολοκληρώσουν. Επειδή ακριβώς στο ίντερνετ πας από τη μία εικόνα στην άλλη. Κοιτάξτε το TikTok παράδειγμα πώς είναι. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν την ικανότητα όχι μόνο να σκεφτούν, αλλά και να δημιουργήσουν. Γιατί αν δεν σκεφτείς, δεν μπορεί να δημιουργήσεις. Που είναι πολύ βασικό για τον άνθρωπο. Το να δημιουργήσει κάτι, να φτιάξει ένα παιχνίδι, να κατασκευάσει κάτι. Αυτά λοιπόν έχουν εκλείψει. Το άλλο είναι ότι πλέον 3 κομμάτια της ευφυΐας, παλιά λέγονται και ακαδημαϊκή ευφυΐα, δηλαδή η ικανότητα του να μιλάς σωστά, να διαβάζεις, να γράφεις, να κάνεις μαθηματικές πράξεις, να σκέφτεσαι λογικά και να παίρνεις σωστή απόφαση, δηλαδή να έχεις κρίση. Αυτά όλα υστερούν δυστυχώς σήμερα στα παιδιά. Και έχει γίνει πτώση του IQ στην Αμερική που τα μετράνε αυτά που τα έχουν κοιτάξει, αρκετών πόντων προς τα κάτω.
0: Αυτό τι σημαίνει για την ανθρωπότητα, ότι οι άνθρωποι θα είναι λιγότερο έξυπνοι, λιγότερο αποτελεσματικοί, λιγότερο ευέλικτοι?
1: Ναι, στην Αμερική το έχουν δει ήδη αυτό. Τα παιδιά οριμάζουν με μια καθυστέρηση 2 ετών περίπου. Δηλαδή ένα παιδί 16 ετών τώρα το στέλνουν στο κολέγιο σε άλλη πόλη και πολλές φορές είτε παθαίνει κατάθλιψη και δεν μπορεί να συμπεριφερθεί σαν ενήλικος και πολλά από αυτά γυρίζουν πίσω στο σπίτι τους.
0: Σε αντίθεση με το παρελθόν που οι άνθρωποι κάποτε στα 14 μπορεί και να φεύγαν από το σπίτι.
1: Όχι μόνο φεύγανε, εδώ παντρευόσατε στα 15, 16, 17. Μην ξεχνάτε, για μια περίοδο μεγάλη οι άνθρωποι ζούσαν κατά μέσο όρο 40 χρόνια. Δηλαδή μέχρι τα 40 πρέπει να έχεις ήδη παντρευτεί, να κάνει παιδιά και να έχουν μεγαλώσει και αρκετά τα παιδιά να μπορούν να συντηρηθούν.
0: Ναι, αλλά τώρα στα 40 έχουμε κάτι εφήβους που δεν ξέρουν τι τους γίνεται.
1: Ναι, εντάξει. Η κουλτούρα μας έχει πολυπλοκοποιηθεί πάρα πολύ για ένα άνθρωπο να μπορέσει να μάθει, να μπορεί να λειτουργήσει στη σύγχρονη κοινωνία, χρειάζεται χρόνια.
0: Είστε αισιόδοξος για το μέλλον της ανθρωπότητας?
1: Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, ναι.
0: Α, παρά
1: αυτή
0: τις
1: την στιγμή, κοιτάξτε, περνάμε μία στενοπό. Η μία στενοπό στην ουσία πολιτισμική. Διότι με την ψηφιακή τεχνολογία και με την λεγόμενη τεχνητή
0: νοημοσύνη
1: το παρομοίωσαν στην Αμερική με την ανακάλυψη της φωτιάς. Γι' αυτό λένε και είναι μια προμηθειακή περίοδος. Διότι πλέον μέσα σε λίγα χρόνια, μέσα σε μια γενιά στην ουσία, μέσα σε 25 χρόνια, έχει γίνει μια τεράστια αλλαγή στον τρόπο που λειτουργεί όλη η κοινωνία. Και βέβαια ξεκινάει από τη δυτική κοινωνία. Σιγά σιγά όμως θα πάει σε όλη την ανθρωπότητα. Περνάμε λοιπόν μια δύσκολη περίοδο. Όμως έχουμε την ικανότητα και την ευφυΐα να μελετήσουμε τα προβλήματα, όπως σας είπα αυτά προηγουμένως, και να παρέμβουμε. Τα παρέμβουμε, θα δείτε. Στην Αμερική ήδη απαγορεύσαν τα smartphone στα σχολεία, διότι ήταν καταστροφικά για τα παιδιά μέσα. Δεν παρακολουθούσαν. Στην Αμερική θα πρέπει να γράφουν με το χέρι πλέον, κανονικά, διότι ξέρουμε ότι όταν γράφεις με το χέρι δουλεύει ένα μεγάλο μέρος του εγκεφάλου, όταν απλώς πιέζεις πλήκτρα ένα πολύ μικρό μέρος του εγκεφάλου.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Χρούσου. Είναι ενδοκρινολόγος και παιδίατρος. Πόσες αλλαγές έχετε ζήσει σε αυτή τη διάρκεια που δουλεύετε πολύ εντατικά από το 1975, όπως είπατε?
1: Έχω δει απίθανα πράγματα. Δεν το περίμενα ποτέ. Ποιος θα το πίστευε ποτέ ότι θα είχαμε όλο το ανθρώπινο γονιδίωμα γραμμένο σε ένα κομπιούτερ μέσα? Ότι μέσα σε 2-3 μέρες μπορεί να έχουμε το πλήρες γονιδίωμα του ανθρώπου και με την ανάλυση του.
0: Και παρόλα αυτά γκρινιάζουμε ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι καλύτερα, να ξέρουμε περισσότερα, να έχουμε περισσότερα αποτελέσματα.
1: Καλά, πάντα θα μπορούν να είναι καλύτερα, αλλά η βελτίωση που έχει γίνει τα τελευταία 70 χρόνια είναι απίστευτη. Έχουμε και τα προβλήματά μας, αυξήθηκε η παχυσαρκία, όλα αυτά τα γνωστά που ξέρουμε.
0: Επιστρέφεται αλλά... στην παχυσαρκία, είναι ένα κεφάλαιο που συνδέεται πάρα πολύ με την ενδοκρινολογία, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Και όχι μόνο, με όλα, με την καρδιολογία. Προκαλεί καρδιακή ανεπάρκεια, αθυροσκληρώσεις κλπ. Συνδέεται με το Αλτσάιμερ. Γίνεται νωρίτερα η άνοια. Συνδέεται με τον καρκίνο. Τώρα οι καρκίνοι στην ανθρωπότητα εμφανίζονται 10 χρόνια πριν από ό,τι εμφανιζόνται πριν από 50 χρόνια. Παλιά, μετά τα 50 πάθαινες καρκίνο. Τώρα το παθαίνουν πριν από τα 50.
0: Όλη αυτή η συζήτηση γύρω από τον θυροειδή έχει να κάνει με μια σύγχρονη ασθένεια.
1: Δεν είναι σύγχρονη ασθένεια, την είχαμε πάντα και είναι οι δύο όψεις. Είναι από μια μεριά ο υποθυροειδισμός, χαμηλές ορμόνες, και ο υπερθυροειδισμός. Ευτυχώς όμως το έχουμε φροντίσει πλέον. Δεν είναι πρόβλημα ούτε ο υπο ούτε ο υπερ. Τα φροντίζουμε πολύ εύκολα και γρήγορα. Ακόμα και ο καρκίνος θυροειδούς είναι ιάσιμος πλέον.
0: Η αντίληψη ότι συνδέεται άμεσα με το σύγχρονο τρόπο ζωής είναι αλήθεια?
1: Πιθανόν. Είδαμε μπροστά στα μάτια μας, δηλαδή εδώ στην Ελλάδα, ότι μετά το Τσέρνομπιλ αυξηθήκαν κατά πολύ οι καρκίνοι του θυροειδούς των παιδιών.
0: Φοβήθηκα να σας το πω αυτό. Μήπως είναι...
1: Όχι, δεν είναι. Παλιά δεν βλέπαμε καρκίνο θυροειδούς στα παιδιά. Τώρα πλέον στο Αγία Σοφία βλέπουμε καρκίνους των παιδιών, του θυροειδούς. Αυτό οφείλεται μάλλον στο Τσέρνομπιλ, που ξεχύθηκαν ένα σωρό ισότοπα στο περιβάλλον και αυτά συγκεντρώνονται.
0: Και τόσα χρόνια μετά έχουν
1: Βέβαια. Δηλαδή, ναι, έχει προκαλέσει νόσο το μοντέρνο περιβάλλον, πέραν του τρόπου ζωής, γιατί έχουμε αφήσει πάρα πολλές ουσίες στο περιβάλλον. Δηλαδή, υπάρχει σίγουρα μόλυνση του περιβάλλοντος, τα νερά είναι μολυσμένα, τα φαγητά είναι μολυσμένα. Βιταμίνη D δεν υπάρχει στα φαγητά, γι' αυτό και οι μισοί Έλληνες έχουν υποβιταμίνωση D. Δηλαδή έχουν γίνει αλλαγές αρνητικές, αλλά από την άλλη μεριά όμως ξέρουμε και ποιες είναι και μπορούμε να παρέμβουμε.
0: Είναι εύκολο να παρέμβει όμως ένας άνθρωπος ο οποίος καθημερινά δουλεύει πολλές ώρες, έχει ένα πολύ συγκεκριμένο ωράριο, μπορεί να μην ενδιαφέρεται και τόσο πολύ για τα ιατρικά θέματα. Θα πρέπει να αρρωστήσει
1: αυτό
0: για να
1: είναι
0: το
1: πρόβλημα. Καλό είναι. Γι' αυτό εγώ λέω ότι η παιδεία είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή, τα παιδιά πριν τελειώσουν το σχολείο πρέπει να ξέρουν το σώμα τους. Δεν τα μαθαίνουμε αυτά τα πολύ βασικά που πρέπει να ξέρουν. Χρειάζεται παιδεία στη βιολογία, παιδεία στην ιατρική, παιδεία στα κομπιούτερ. Έτσι ώστε όταν βγει ένα παιδί, τελειώσει το γυμνάσιο, να έχει ολοκληρώσει τις εγκύκλιες σπουδές, να μπορεί να ζήσει στο σημερινό περιβάλλον.
0: Αυτό σημαίνει, αν καταλαβαίνω σωστά, ότι θα πρέπει να εκπαιδεύονται ώστε να έχουν επαφή με το σώμα τους, να αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει στο σώμα τους.
1: Βεβαίως πρέπει να ξέρουμε. Όλοι πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει. Είναι βασική γνώση που δεν την έχουμε εμείς οι Έλληνες.
0: Ειδικά εμείς οι Έλληνες, γιατί?
1: Κάπως έχουμε επιταχύνει πολύ την παιδεία μας και την έχουμε περιορίσει σε ορισμένα κομμάτια. Ένα τραγικό που έχει συμβεί είναι ότι πλέον δεν γυμναζόμαστε στα σχολεία. Όταν ήμουν εγώ, θυμάμαι πολύ καλά, στο γυμνάσιο και στο λύκειο, είχαμε μία ώρα την ημέρα γυμναστική. Αυτό σημαίνει 5 ώρες τη βδομάδα γυμναστική. Φτάνει για την υγεία. Δεν το κάνουν πια αυτό.
0: Το σπίτι ή το σχολείο θα διαμορφώσει τον επόμενο καλύτερο Έλληνα?
1: Το σπίτι είναι το πιο βασικό στα πρώτα χρόνια της ζωής, χωρίς καμία αμφιβολία. Δηλαδή, ο φροντιστής, η μητέρα, ο πατέρας, όποιοι είναι στο σπίτι και φροντίζουν αυτό το παιδί. Διότι το παιδί είναι προϊόν της εμβρυϊκής του ζωής και των 5 πρώτων χρόνων της ζωής του. Όταν φτάσουμε στο νηπιαγωγείο, τα παιδιά έχουν σχηματιστεί ήδη.
0: Μετά να μην κάνουμε τίποτε, λέτε?
1: Μετά πρέπει να κάνουμε, αλλά να χτίζουμε πάνω σε αυτό το καλό που έχει ήδη χτιστεί. Αυτό πρέπει να γίνεται. Κοιτάξτε, μέχρι τα 2 χρόνια είναι που σχηματίζει το λεγόμενο δεσμό, η προσκόλληση. Αυτό είναι η εμπιστοσύνη του ανθρώπου προς τον άνθρωπο. Εκεί γεννιέται. Δηλαδή, το πώς θα ζήσει από τη ζωή του αυτό το παιδί, σαν ενήλικας, θα εξαρτηθεί από αυτά τα 2 πρώτα χρόνια. Τη σχέση του παιδιού με το φροντιστή, πόση εμπιστοσύνη έχει, πόση ασφάλεια αισθάνεται. Εάν ο δεσμός είναι ασφαλής, έχουμε έναν πλήρη άνθρωπο. Αν είναι ανασφαλής, θα έχει προβλήματα αργότερα. Και ο ίδιος και οι άλλοι γύρω του. Και μετά από τα δύο ολοκληρωμένα μέχρι το νηπιαγωγείο, εκεί χρειάζεται παρέμβαση. Και επειδή οι γυναίκες πλέον δουλεύουν, γιατί δεν μπορεί να ζήσει πλέον μια οικογένεια με ένα μισθό, είναι γνωστό αυτό, εκεί πρέπει να φτιάξουμε καλά τους παιδικούς σταθμούς. Πρέπει να έχουμε μέσα ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν και εκπαιδεύουν τα παιδιά. Δεν χρειάζεται να μάθουν να γράφουν ούτε να διαβάζουν. Χρειάζεται να μάθουν να κοινωνικοποιούνται και να έχουν βασικές δεξιότητες ζωής.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Χρούσου. Είναι ενδοκρινολόγος και παιδίατρος. Πριν από μερικές ημέρες φιλοξένησα στο σπίτι κάποιους συγγενείς μου που ζουν στο εξωτερικό και διαπίστωσα ότι οι χρόνοι τους είναι τελείως διαφορετικοί σε σχέση με τους δικούς μας. Δηλαδή έχουν ένα προσωπικό χρόνο, ο οποίος ξεκινά ίσως μια-δυο ώρες πριν ξεκινήσουν τη δουλειά τους ή οτιδήποτε έχουν να κάνουν. Και διαπίστωσα ότι αυτό είναι μια τελείως διαφορετική κουλτούρα που στην Ελλάδα είτε δεν την έχουμε, είτε δεν προλάβαμε να την αποκτήσουμε γιατί οι άνθρωποι έπρεπε να δουλεύουν. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Την είχαμε και τη χάσαμε.
0: Αλλά ότι την είχαμε.
1: Βέβαια. Οι δικοί μου οι γονείς, είχαμε το πρωινό όλοι μαζί. Πηγαίνανε, η μητέρα μου δεν δούλευε. Μετά το μεσημεριανό μαζί. Τα μεσημέρια ξεκουραζόσατε, διαβάζατε την εφημερίδα τους. Ξανά το απόγευμα στη δουλειά. Βόλτα το βράδυ. Επισκέψεις σε συγγενείς. Ήταν τελείως διαφορετική ζωή από αυτή που ζούμε τώρα. Αυτό που κάνανε οι φίλοι σας που ήρθαν και τους φιλοξενήσατε είναι η σωστή ζωή. Δηλαδή χρειάζεται προσωπικός χρόνος από όλους και για όλους.
0: Απλώς μου έκανε εντύπωση γιατί και εκείνοι ζουν σε ένα σύγχρονο κόσμο, ζουν σε ένα αντίστοιχο κράτος με αυτό της Ελλάδας, αλλά εκείνοι έχουν βρει νομίζω αυτό που λέγεται ευζήν και μια φροντίδα περισσότερη για τον εαυτό.
1: Διαφέρει η παιδεία. Αν πάτε στις βόρειες χώρες, ιδίως Σκανδιναβία κλπ, η παιδεία είναι διαφορετική. Είναι πιο συμβατή με την υγεία από ό,τι είναι εδώ.
0: Αρρωσταίνουμε περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω πόσα είναι αυτά τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία 20 χρόνια ίσως.
1: Σίγουρα υπάρχει πιο πολύ χρόνια νοσηρότητα. Δηλαδή τα χρόνια με μεταδόμενα νοσήματα. Ξεκινώντας υπερβαρότητα, παχυσαρκία, δυσλιπιδαιμία, υπέρταση. Τα γνωστά αυτά, τα συχνά. Έχουμε πιο πολλά πλέον. Παλιά δεν υπήρχε αυτή η παχυσαρκία. Στην τάξη μου δεν υπήρχε ούτε ένα υπέρβαρο παχύσαρκο παιδί. Μου στείλανε κάτι φωτογραφίες από την παρέλαση. Ήταν όλα τα παιδιά λεπτά. Στην Ελλάδα πάνω από 30% των παιδιών είναι υπέρβαρα παχύσαρκα.
0: Εξαιτίας του junk food.
1: Junk food, έλλειψη άσκησης, στρες. Όπως ανεβαίνει η παχυσαρκία, ανεβαίνουν και τα ψυχολογικά προβλήματα στον άνθρωπο. Υπάρχει μια πολύ σταθερή σχέση μεταξύ των δύο. Αλλά και εκεί πάλι υπάρχει ο ορισμός του Αριστοτέλη. Δηλαδή, το καλό είναι κάπου στη μέση. Πολύ χαμηλό βάρος δεν είναι καλό. Όπως και πολύ ψηλό βάρος δεν είναι καλό. Το βάρος πρέπει να είναι μέσα σε συγκεκριμένα φυσιολογικά όρια, τα οποία τα ξέρουμε.
0: Την κανονικότητα πια πώς μπορεί να την ορίσει ο καθένας για τον εαυτό του όταν υπάρχουν τόσο συγκεκριμένα πρότυπα και στάνταρ?
1: Κοιτάξτε, πρέπει να κανονίσει να ξυπνάει περίπου την ίδια ώρα, να τρώει το πρωινό την ίδια ώρα, το σνακ το μεσημέρι την ίδια ώρα, το βράδυ το φαγητό, τον ύπνο περιπάνω κάτω την ίδια ώρα, το τι θα κάνει όσον αφορά τη δουλειά, το σπορ, τα χόμπι. Χρειάζεται μια σχετική κανονικότητα, αλλά μην λέμε απόλυτα. Δηλαδή, σε ένα περιθώριο έτος 1,5-2 ώρων. Άμα το πας παραπάνω από αυτό, έχουμε το λεγόμενο κοινωνικό jet lag, το οποίο είναι βλαπτικό για τον οργανισμό.
0: Επειδή και τι σημαίνει το κοινωνικό jet lag?
1: Σημαίνει ότι μια μέρα κοιμάσαι, όχι μάλλον για μια εβδομάδα στην Αμερική το τυπικό, που κοιμούνται 10.30 5 μέρες τη εβδομάδα και ξενυχτάνε Παρασκευή και Σάββατο. Αυτό είναι το σκότωμα για τον οργανισμό. Διότι ο οργανισμός είναι συζευγμένος με ένα βιολογικό ρολόι που είναι μέσα σε όλα μας τα κύτταρα, τα οποία τα συντονίζει ο εγκέφαλος. Συνεπώς, όταν ξεφεύγει ο μεταβολισμός, η πίεση, η συνήθεια από αυτό το ρολόι, αυτό είναι στρες για τον οργανισμό και το πληρώνουμε.
0: Άρα είναι σωτήριο το να είμαστε σύνομοι με μια ευλογημένη ρουτίνα.
1: Ναι.
0: Να την ακολουθούμε πιστά.
1: Ναι, εντός λογικών ορίων.
0: Ναι.
1: Θα ξενυχτήσουμε μια φορά τόσο. Έτσι θα φάμε και ένα βράδυ αργά. Δεν είμαστε ρομπότ. Αλλά πρέπει να ακολουθούμε κατά μέσο όρο μια κανονικότητα.
0: Αληθεύει ότι οι γιατροί είναι πάνω από το μέσο όρο και έτσι καταφέρνουν και ξεπέρνουν το θάνατο ή τέλος πάντων τον διαχειρίζονται πιο εύκολα από ότι οι υπόλοιποι?
1: Κοιτάξτε, οι γιατροί, εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε μελέτη. Στην Αμερική οι άντρες γιατροί πεθαίνουν 5 χρόνια γρηγορότερα από τους συναδέλφους τους μηχανικούς και δικηγόρους, κατά μέσο όρο, και οι γυναίκες 8. Η ιατρική είναι ανθυγιεινό επάγγελμα, διότι έχει ξενύχτια, διότι έχει διάβασμα, διότι έχει να τρέξεις, έχει απρόοπτα, έχει στρες η ιατρική. Αν θες να γίνεις γιατρός, πρέπει να σου αρέσει, να το θέλεις.
0: Νοητικά είναι πάνω από τους άλλους.
1: Νομίζω για να ασκείς την ιατρική χρειάζεται να έχεις ένα επίπεδο ευφυΐας κατώτερο, κάτω από το οποίο δεν μπορεί να την ασκήσεις. Διότι είναι πάρα πολλές οι γνώσεις που πρέπει να έχεις.
0: Ένα επίπεδο ψυχρότητας χρειάζεται.
1: Εκεί χρειάζεται να αποκτήσεις συμπόνια, να μετατρέψεις την ασυναίσθηση που είναι ένα πολύ βασικό συνέστημα που το έχουμε όλοι μας σε συμπόνια, δηλαδή να μην πονάς ο ίδιος, να συμπονάς τον άλλον χωρίς να υποφέρεις ο ίδιος. Αυτό είναι βασικό και γίνεται.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Για σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχία στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισημάνσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά του Ιράν, διαβεβαίωσαν χθες οι ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον πολίτη της Κύπρου. Οι δηλώσεις έρχονται μία ημέρα μετά το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, εάν ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Συνέντευξη τύπου για το Ιράν και τον οικονομικό πόλεμο που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης ανακοίνωσε ότι θα παραχωρήσει τη Δευτέρα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως ανέφερε, θα αναλύσει όσα σχεδιάζει η Ουάσιγκτον, επισημένοντας πως οι αγορές πετρελαίου παρερμηνεύουν τη σημασία αυτής της οικονομικής πίεσης. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν χθες στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων. Ερωτηθείς αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να στοχοποιήσουν την Κίνα για τις συναλλαγές της με το Ιράν, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών απάντησε ότι ορισμένες συζητήσεις είναι καλύτερα να γίνονται κατηδίαν. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Στα ύψη παραμένει η ένταση Τουρκία-Ισραήλ με επίκεντρο αυτή τη φορά τη Συρία. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Κάτσε υποστήριξε πως ο Ταγίπ Ερντογάν παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Νωρίτερα χθες, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενζαμίν Νετανιάχου παραδέχθηκε μέσως ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις βομβάρδισαν αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, υπογραμμίζοντας ότι το Τελ Αβίβ δεν θα ανεχθεί στη Συρία ένα τουρκικό στρατιωτικό κατεστημένο που θα απειλεί το Ισραήλ. Από την πλευρά του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε χθες ότι δεν υπήρξε καμία τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία παρούσα στην Συριακή αεροπορική βάση πριν ή κατά τη διάρκεια των Ισραηλινών επιδρομών, διαψεύδοντας έτσι το Σύρο Υπουργό Εξωτερικών που δήλωσε στο Άξιος ότι Τούρκοι αξιωματικοί είχαν βρεθεί στη βάση. Στην Ιγυρία, στους 51 αυξήθηκαν οι νεκροί από το ναυάγιο πλοιαρίου στην πολιτεία Σοκότο. Οι αρχές ανέφεραν ότι η

0: επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται. Νωρίτερα, τοπικός αξιωματούχος είχε κάνει λόγο για τουλάχιστον 40 σωρούς παιδιών. Αναστάτωση προκλήθηκε αργά χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού πρώτου ορόφου από παλιό κτίριο στην οδό Μπαλάνου κοντά στην πλατεία Άθωνος, μια περιοχή με πολλά εστιατόρια και καφέ. Προκλήθηκαν ζημιές σε γιοταχή αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο σημείο, ενώ δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση. Δύο Μεξικανοί ψαράδες εντοπίστηκαν ζωντανοί έπειτα από 5 ημέρες στον Ειρηνικό ωκεανό, έχοντας καταφέρει να παραμείνουν στην επιφάνεια της θάλασσας μέσα σε ένα μεγάλο φορητό ψυγείο μετά τη βύθιση του αλλιευτικού του σκάφους. Σύμφωνα με όσα περιέγραψαν, μετά τη διάσωσή τους, ένα μεγάλο κύμα χτύπησε το σκάφος και αυτό βυθίστηκε. Για τη League Face του Conference, ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της Revanche την ερχόμενη εβδομάδα στην Τσεχία, άφησε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Κράλοβε. Οι πράσινοι προηγήθηκαν με 2-0 με 2 γκολ του Τετέι, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάριση στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Για την ίδια διοργάνωση ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μπραν με σκορ 1-1 στην Τούμπα. Αγκαλιά με την πρόκριση στη League Face του Europa League είναι ο Όφη. Η ομάδα της Κρήτης επικράτησε της Τσέσεκα Σόφιας με 3-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά υπηρετικά ορεινά αναμένεται γενικά έθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Χρούσου. Είναι ενδοκρινολόγος και παιδίατρος και αναγνωρισμένος σε όλο τον κόσμο για την έρευνά του στο σύστημα του στρες και τις επιδράσεις του στον άνθρωπο. Είμαστε έρμεα του στρες? Μας καθοδηγεί, μας κάνει ό,τι θέλει?
3: Το στρες υπάρχει και θα υπάρχει και εμείς δεν είμεθα έρμεα. Μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, να το διαχειριστούμε έτσι ώστε πολλές φορές να κερδίσουμε από αυτό αντί να χάσουμε.
2: Μπορούμε να το αναγνωρίσουμε?
3: Το αναγνωρίζουμε όλοι. Είναι φυσικό αυτό. Ξέρουμε πότε είμαστε ζορισμένοι. Χρησιμοποιούμε την περσική λέξη ζορ, που σημαίνει δυσκολία.
2: Και τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Αρρωσταίνουμε καμιά φορά για να το αποφύγουμε?
3: Μπορεί να αρρωστήσουμε για να το αποφύγουμε. Όμως καλό είναι να το διαχειριζόμαστε έτσι ώστε να μην αρρωσταίνουμε. Πρέπει να αποκτήσουμε αυτό που λέγεται ψυχοσωματική ανθεκτικότητα. Αν πάτε στην Αμερική στα βιβλιοπωλεία θα δείτε. Έχει μία γωνιά που έχει βιβλία για τη λεγόμενη resilience. Πώς να αποκτήσετε resilience, δηλαδή ψυχοσωματική ανθεκτικότητα. Αυτό πρέπει να αποκτήσουμε.
2: Από την αυτοβελτίωση έχουμε περάσει σε αυτό τώρα?
3: Ναι, στην ανθεκτικότητα. Και βέβαια δεν είναι κάτι καινούριο. Οι τρεις φιλοσοφικές σχολές, οι αρχές που ασχολούσαν με τον άνθρωπο, δηλαδή σκεπτική πρώτη, επικούρη δεύτερη και στοική τρίτη, πιστεύανε στην αξία της αταραξίας της ψυχής και της απονίας του σώματος.
2: Αυτό μπορεί να μας κάνει άπονους, ανέστητους, απαθείς?
3: Δεν το θέλουμε αυτό. Θέλουμε να είμαστε απλώς ανθεκτικοί, δηλαδή να το αντέχουμε χωρίς όμως να χάσουμε τον ανθρωπισμό μας, την ανθρωπιά μας.

0: Διδάσκει ο άρρωστος τον υγιή?
1: Σαφώς διδάσκει. Μέσω και της συναισθηματικής και της γνωστικής ενσυναίσθησης. Δηλαδή, τον καταλαβαίνουμε, τον αναλύνουμε. Είναι μια αυτόματη λειτουργία που έχουμε στον εγκέφαλό μας. Είναι ολόκληρο σύστημα αυτό, το οποίο ασχολείται με το να καταλάβουμε το διπλανό μας. Και συναισθηματικά και γνωστικά. Δηλαδή, πώς αισθάνεται και πώς σκέπτεται.
0: Όταν αρρωσταίνουμε οι ίδιοι, εκτιμάμε περισσότερο την υγεία μας.
1: Σαφώς. Βεβαίως. Διότι ζούμε οι ίδιοι αυτό το αρνητικό συνέστημα που το έχει και ο διπλανός μας όταν είναι άρρωστος.
0: Το αντικείμενό σας έχει αντίκρισμα στην πραγματική ζωή? Μπορεί να σώσετε έναν άνθρωπο, να τον κάνετε αθάνατο κάποια στιγμή? Σας αφορά κάτι τέτοιο?
1: Κοιτάξτε, αθανασία προς το παρόν δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος όπως είναι, έχει μια ημερομηνία λήξης, η οποία όμως φαίνεται να είναι μεταξύ 120 και 130 ετών. Το ότι πεθαίνουν αρκετά νωρίτερα οφείλεται στο ότι ο οργανισμός μας υφίσταται γύρανση, βλάβες δηλαδή.
0: Ενώ στην πραγματικότητα είμαστε φτιαγμένοι για να φτάσουμε τα 130.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να φτάσουν μέχρι τα 130. Ο γερότερος άνθρωπος στον κόσμο είναι μια Γαλλίδα, η οποία έφτασε τα 123.
0: Το θέμα είναι από τα 50 και μετά. Έχω διαβάσει ότι από τα 45 και μετά το σώμα αρχίζει και έχει κάποιες αντιδράσεις.
1: Τώρα έχει αρχίσει νωρίτερα αυτό, έχει μετακινηθεί.
0: Α.
1: Βέβαια, λόγω της παχυσαρκίας. Δηλαδή, ό,τι συνέβαινε παλιότερα στα 45-50, τώρα είναι 10 χρόνια νωρίτερα.
0: Αν είναι έτσι, πώς θα φτάσουμε στα 130, θα είμαστε κουρέλια?
1: Πρέπει, είπαμε, να ζήσουμε με υγιεινό τρόπο ζωής. Το οποίο είχε διδάξει και ο Ιπποκράτης, δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Παρ' όλα αυτά, γιατί δεν μπορούμε να συμφιλειωθούμε με την ιδέα ότι είμαστε θνητοί? Γιατί κάνουμε οτιδήποτε θα μας δείχνει πιο νέους, πιο ωραίους?
1: Κοιτάξτε, μπορεί να είμαστε θνητοί, αλλά ο χρόνος που έχουμε, στον οποίο ζούμε, είναι πολύ μακρός. Δηλαδή, μέσα σε αυτό το χρόνο πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο.
0: Το καλύτερο όμως δεν είναι πολύ προσωπική υπόθεση.
1: Είναι προσωπική, αλλά εάν θέλουμε να βρούμε κατά το δυνατόν την ευδαιμονία του Αριστοτέλους, δηλαδή μια ικανοποίηση από τη ζωή κλπ., πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα. Για μας. Δεν μπορεί όλοι να γίνουν Αϊνστάιν, ούτε Μπετόβεν. Αλλά στο δικό μας το περιβάλλον πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο, που σημαίνει να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτεροι άνθρωποι.
0: Πότε ένα ιατρικό γεγονός γίνεται ιστορία? Πόσα τέτοια διαφορετικά γεγονότα έχετε ζήσει από το 75 και μετά?
1: Έχω ζήσει πάρα πολλά, λόγω του ότι έχει επιταχυνθεί η πρόοδος της επιστήμης. Δηλαδή, και μόνο το τεράστιο επίτευγμα του να έχουμε όλο το γονιδίωμα του ανθρώπου σε ένα κομπιούτερ μέσα είναι τεράστιο. Ξέρουμε πλέον. Έχουμε 8.000 γενετικά νοσήματα, για πολλά από αυτά ξέρουμε γιατί τα έχουμε, πού είναι η βλάβη και πώς θα τη διορθώσουμε. Και σιγά σιγά φτιάχνουμε θεραπείες για να τις διορθώσουμε αυτές τις βλάβες. Δηλαδή είναι θέμα όχι πολύ μεγάλου χρόνου και η διόρθωση των γενετικών νοσημάτων και η κατάκτηση του καρκίνου, μην κοιτάτε ακόμα, είναι θέμα 10 ετών. Θα δείτε τεράστια διαφορά στη θεραπεία νόσων που σήμερα τις θεωρούμε ανίατες.
0: Άρα μέσα σε αυτά τα χρόνια της δουλειάς σας, τα ιατρικά γεγονότα είναι τόσα που δεν προλαβαίνει να τα αριθμίσει κανείς?
1: Ακριβώς, είναι πάρα πολλά. Προσπαθώ να παρακολουθώ, αλλά και πάλι με υπερβαίνει, γιατί είναι τόσο πολλά που ένας ανθρώπινος εγκέφαλος δεν μπορεί να τις συγκρατήσει. Κοιτάμε να δούμε το ή δυνατόν μια περιληψούλα του τι συμβαίνει από όλο το τεράστιο θέμα, γιατί οι γνώσεις είναι πάρα πολλές. Αν βάλεις λεπτομέρειες μέσα, δεν πιάνεται με τίποτα.
0: Πώς δημιουργούνται διάφοροι μύθοι σε σχέση με την ιατρική? Τα εμβόλια βλάπτουν, τα αντιβιωτικά δεν κάνουν καλό. Καλό είναι να αποφεύγει κανείς την ακτινοβολία όταν κάνει μία μαγνητική.
1: Δυστυχώς, να αντιστρέψω και το αρχαίο ρητό, ουδέν καλό να μυγές κακού. Τι να κάνουμε? Θα έχουμε τα αντιβιωτικά τα οποία έχουν θεραπεύσει το 99,9% των λοιμόξεων, αλλά δυστυχώς και μερικοί άνθρωποι που έχουν αναπτύσσουν αλλεργία μπορεί να πεθάνουν από το αντιβιωτικό. Το ίδιο και με τα εμβόλια. Τα εμβόλια ήταν τεράστιο όφελος για την ανθρωπότητα. Επειδή είχα ασχοληθεί τότε στο COVID με τα εμβόλια, ήμουν και πρόεδρος της Επιτροπής Εμβολίων, η ανακάλυψή τους ήταν από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις που έχουν γίνει ποτέ. Και η απόδοσή τους είναι 1:40. Δηλαδή η κοινωνία χαλάει 1 ευρώ και το όφελος είναι 40.
0: Γιατί υπήρξε τόση αντίσταση?
1: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ίσως δεν μεταδώσαμε σωστά τις πληροφορίες για τα εμβόλια και αφήσαμε και πολλά έτσι παρασκηνιακά αυτά και συνωμοσίες και τέτοια να περάσουν από κάτω. Τα πράγματα ήταν απλά. Τα εμβόλια αυτά στο COVID που χρησιμοποιήθηκαν είχαν 99,9% επιτυχία. Αυτοί που πάθανε προβλήματα από τα εμβόλια ήταν ελάχιστοι. Πεθάναν 5 άνθρωποι στα 10 εκατομμύρια. Δεν είναι πολύ αυτό.
0: Άρα στην επόμενη.
1: Αλλά σωθήκανε 1 εκατομμύριο.
0: Στην επόμενη πανδημία θα ξέρετε περισσότερα.
1: Σίγουρα θα ξέρουμε περισσότερα και τα εμβόλια βελτιώνονται μπροστά στα μάτια μας. Δεν είναι τα ίδια όπως όταν ξεκίνησαν. Τώρα έχουμε πολύ λιγότερες παρενέργειες. Μαθαίνουμε και τις βελτιώνουμε.

0: Το ανθρώπινο σώμα έχει μια δική του σοφία, μπορεί να προφυλαχθεί από κάτι για
1: σαφώς
0: να μην αρρωστήσει.
1: Τεράστια σοφία. Όπως έλεγε και ο Ιπποκράτης, νούσον φύσης ιητρή. Δηλαδή, η φύσης είναι γιατρός της νόσου. Αυτό έλεγε.
0: Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αφουγκράζεται κανείς το σώμα του.
1: Πρέπει να αφουγκράζεται το σώμα του και όλοι το αφουγκραζόμαστε. Ξέρουμε πότε είμαστε καλά και πότε δεν είμαστε καλά. Το γνωρίζουμε. Ξέρουμε πότε είμαστε στρεσαρισμένοι. Ρωτήστε οποιονδήποτε και τον πιο απλό άνθρωπο που περνάει ένα ζόρι, θα σου πει: περνάω ζόρι αυτή την περίοδο. Όταν σου λέει περνάω ζόρι, πάνω από ότι είμαι στρεσαρισμένος.
0: Υπάρχει μια άλλη λέξη για το στρες.
1: Γιατί να υπάρχει. Ζόρι και στρες μια χαρά.
0: Η αγωνία είναι στρες.
1: Είναι. Λέγεται προβλεπτικόν στρες. Anticipatory stress στα αγγλικά. Η αγωνία. Δηλαδή, έχεις αγωνία για κάτι που κακό που μπορεί να συμβεί.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν αγωνίες και αγωνίες. Είναι άλλο να περιμένω τον αγαπημένο μου και να μην έρχεται, άλλο να περιμένω το παιδί μου να γυρίσει γιατί έχει αργήσει. Είναι άλλο να περιμένω το λεωφορείο και να μην έρχεται.
1: Όλα αυτά,
0: και άλλο να περιμένω το ασθενοφόρο.
1: Βεβαίως είναι στρες. Βέβαια, εάν όμως αρχίζει το μυαλό σου και σκέφτεται χίλια τρελά που δεν έχουν νόημα, έτσι, ότι κάποιος θα το βουτήξει, θα το κάνει, θα το ράνει, τότε πλέον αρχίζει και σου κάνει κακό. Δεν είναι απλό στρες από εκεί πέρα, είναι άγχος.
0: Υπάρχουν αισθήματα που λειτουργούν ντοπαριστικά και παρακάμπτουν την ασθένεια.
1: Βέβαια υπάρχουν. Το σύστημα αυτό που έχουμε λέγεται σύστημα της αμοιβής. Ντοπαμίνη που λέει ο κόσμος. Δεν έχει σχέση με το ντοπάρισμα.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλη λέξη, μία άλλη. Η ντοπαμίνη είναι μια ορμόνη μέσα στον εγκέφαλο. Μία από αυτές που φέρνουν κινητοποίηση στον οργανισμό και ευχαρίστηση. Όταν δεν έχεις ντοπαμίνη, δεν έχεις κινητοποίηση, δεν έχεις ευχαρίστηση. Και όταν δεν έχεις καθόλου, την καταστήλεις, έχεις τιμωρία, αισθάνεσαι χάλια. Αυτό το σύστημα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι μέσω αυτού δουλεύει το φαινόμενο πλασέμπο που συζητήσαμε.
0: Στην πραγματικότητα μπορεί κάποιος να κόψει το κάπνισμα, το φαγητό, κάτι που δεν του κάνει καλό, αλλά του προκαλεί ευχαρίστηση.
1: Μπορεί, όχι πάντα.
0: Γιατί
1: θα σας πω,
0: δεν το κάνει.
1: Οι αρχαίοι προγονεί μας, που ήταν τελικά φάνηκε ότι ήταν πολύ σοφοί, λέγανε ότι ο λόγος μπορεί να επικρατήσει του συναισθήματος. Αυτό είναι που λέτε τώρα. Όντως έτσι είναι, αλλά δεν είναι από μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή, ο λόγος που έχουμε τους ψυχολόγους που κάνουν τις διάφορες θεραπείες, όπως λέγεται η συμπεριφορική γνωστική ψυχοθεραπεία, CBT, θέλουν χρόνο. Δηλαδή, ο λόγος μπορεί να επικρατήσει το συναίσθημα. Κάποιος αισθάνεται χάλια, έχει παθολογικό άγχος, μπορεί να πάει σε ψυχολόγο καλό και μέσα σε 6 μήνες, 1 χρόνο, να το αποβάλει αυτό. Δηλαδή, με τη λογική μπορεί να επιβληθεί στο συναίσθημα. Απλώς δεν μπορεί να το κάνει στην άλλη στιγμή. Μερικοί μπορούν, αλλά είναι λίγοι αυτοί που μπορούν να το κάνουν.
0: Τι παραπάνω έχουν αυτοί οι λίγοι?
1: Είναι τα γονίδια τους τέτοια. Τι να κάνουμε.
0: Τι γνώμη έχετε για την ψυχοθεραπεία?
1: Είμαι θετικός, δεν υπάρχει αμφιβολία.
0: Ωφελεί, δηλαδή, τον άνθρωπο.
1: Σαφώς ωφελεί. Και δεν είναι στίγμα να ζητήσει κάποιος τη συμβουλή. Αισθάνεται άσχημα, θέλει να βρει κάποια λύση, δεν τη βρίσκει από μόνος του, εξακολουθεί να αισθάνεται άσχημα. Νομίζω καλό είναι να ρωτήσει τον ειδικό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί ακριβώς για να βοηθάνε άλλους συμβουλευτικά για να λύσουν συναισθηματικά προβλήματα.
0: Αυτή τη στιγμή όμως κλέβετε από τον εαυτό σας. Στέλνετε κάποιον στον ψυχίατρο και δεν θα έρθει να επισκεφθεί εσάς.
1: Μα αυτό λέμε, γι' αυτό λέμε ιατρική είναι λειτουργήμα.
0: Θέλετε λιγότερο.
1: Λέει, εγώ θέλω για τον ασθενή μου να κάνει ό,τι γίνεται καλύτερο για αυτόν, όχι για μένα. Αυτό είναι η σημασία του λειτουργήματος.
0: Μπορεί η σύγχρονη ιατρική να σώσει κάποια στιγμή τον κόσμο?
1: Μα τον σώζει. Σίγουρα μπορεί. Έχει παίξει τεράστιο ρόλο. Ο λόγος που ζούμε σήμερα τόσο πολλά χρόνια είναι προϊόν υγιεινής και ιατρικής. Η ζωή μας έχει βελτιωθεί πάρα πολύ.
0: Απλώς δεν έχουμε γίνει ακόμη αθάνατοι.
1: Δεν θα γίνουμε αθάνατοι και δεν πρέπει να γίνουμε αθάνατοι.
0: Α, λέτε γιατί?
1: Γιατί, ποιος ο λόγος? Το είδος συνεχίζει, βελτιώνεται. Η αθανασία είναι μέσα των παιδιών μας, όχι μόνο των δικών μας παιδιών, αλλά όλων των παιδιών της κοινωνίας.
0: Το σκέφτεστε αυτό όταν έχετε μπροστά σας έναν ασθενή που έχει λίγο χρόνο?
1: Το σκέφτομαι.
0: Αυτή η συνομιλία με το θάνατο σας είναι εύκολη, αποκλείεται?
1: Για μένα
0: όχι,
1: μου είναι εύκολη, δεν έχω πρόβλημα.
0: Ναι, δηλαδή ξέρετε ότι ένας ασθενής σας θα πεθάνει σε 3 μήνες.
1: Και για μένα, αν το ξέρω, θα πεθάνει, δεν θα με πείραζε. Είναι μέρος της ζωής και ο θάνατος, όποιος γεννήθηκε, λένε, θα πεθάνει, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Το σκοπός είναι να ζήσει κανείς καλά, ευτυχισμένα, χωρίς να υποφέρει, όσο γίνεται περισσότερο. Αυτό προσπαθούμε, και όσο περισσότερο και όσο ευτυχέστερος.
0: Το θέμα είναι ότι έχουμε και μια σύγχυση όμως για το τι είναι ευτυχία, εκτός και αν κάνω λάθος. Εσείς τι λέτε από την παρατήρησή σας?
1: Ο Αριστοτέλης πρέπει να ήταν ο πιο σοφός άνθρωπος που έχει περάσει ποτέ στον κόσμο. Είχε διαιρέσει την ευτυχία σε δύο ειδών. Την ευτυχία την κανονική, που λέει την έχει ένα παιδί. Έτσι, ένα παιδί που βγαίνει έξω και βλέπει τη φύση και πώς το αισθάνεται αυτή την ευχαρίστηση. Αυτή είναι μια υπέροχη, ένα υπέροχο συνέστημα. Και την ευδαιμονία. Για να έχεις την ευδαιμονία πρέπει να μεγαλώσεις, να έχεις εμπειρίες, να γνωρίσεις τη ζωή, να δεις τα καλά και τα κακά, να σκεφτείς. Αυτή λοιπόν είναι η ευδαιμονία που πρέπει ο κάθε άνθρωπος να προσπαθεί να τη βρει. Και ο τρόπος να τη βρει, όπως είπε και ο Αριστοτέλης και μετά από αυτόν πάρα πολλοί φιλόσοφοι και η θρησκεία μας, είναι η ενάρετη ζωή. Οι αρετές. Η επιδίωξη των αρετών φέρνει την ευδαιμονία.
0: Εύκολο να το καταφέρει ένας άνθρωπος που ζει στους ρυθμούς μιας σύγχρονης πόλης.
1: Ο καθένας έχει την ευθύνη του εαυτού του. Όπως έλεγε και η μητέρα μου, ο καθένας έχει την ψυχή του, ξεχωριστά. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε την ευδαιμονία, διότι δεν αξίζει τίποτα άλλο.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Χρούσου. Είναι ενδοκρινολόγος και παιδίατρος. Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν τη διαδρομή σας.
1: Η δικτατορία με έσπρωξε να φύγω γρήγορα από την Ελλάδα. Δυστυχώς την έζησα τη δικτατορία στα δύο τελευταία χρόνια του Λυκείου και σχεδόν σε όλη την ιατρική. Ήταν μια δραματική περίοδος για τη χώρα. Δεν θέλω καν να τη σκέφτομαι.
0: Παρ' όλα αυτά όμως στάθηκε η αφορμή για να δείτε έναν κόσμο που ενδεχομένως σε άλλη περίπτωση να μην τον είχατε δει.
1: Μου δεν κακό να μην γες καλό. Το γυρίζουμε εδώ.
0: Και τώρα μοιράζεστε τη ζωή σας ανάμεσα στην Αθήνα και στο εξωτερικό.
1: Κατά κάποιο τρόπο ναι, διότι οι δύο μου κόρες που μεγάλωσαν στην Αμερική ζουν στην Αμερική. Και στην Ουάσινγκτον εκεί ακριβώς που γεννήθηκαν και πέρασαν τα πρώτα τους χρόνια. Οπότε και εγώ έχω και πάρα πολλούς φίλους και συναδέλφους.
0: Δεν νιώθετε όμως μετανάστης?
1: Δεν νιώθω μετανάστης, όχι. Όταν πηγαίνω εκεί νιώθω τουρίστας, για να μην ειλικρινήσω. Το απολαμβάνω, ξεκουράζομαι και μεταγυρίζω εδώ να συνεχίσω τη δουλειά μου.
0: Πώς είναι το έργο σας να αναγνωρίζετε σε τόσο μεγάλο μέρος του πλανήτη?
1: Για να είμαι ειλικρινής, δεν κατάλαβα πώς έγινε και γιατί έγινε και πιστεύω έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο. Τώρα, εάν άλλοι το εκτιμούν, προφανώς στο εξωτερικό μαθαίφθηκε από τα γραπτά, από αυτά που έχω γράψει. Διότι αυτά είναι που διαβάζουν και αναφέρονται κλπ. Από εκεί με ξέρουν, μέσω των γραπτών. Και στο δικό μας το συνάφι των ενδοκρινολόγων, με καλούν, με έχουν δώσει βραβεία, πηγαίνω. Οι ενδοκρινολόγοι με ξέρουν παντού, σε όλο τον κόσμο. Τώρα, όλος ο κόσμος δεν ξέρω. Όποιος ασχολείται με στρες και αφήθα, με ξέρει.
0: Οι φίλοι σας, όταν έχουν στρες, σας τηλεφωνούν για να τους δώσετε οδηγίες?
1: Βεβαίως.
0: Και τι τους συμβουλεύετε?
1: Αυτά που λέω και εδώ. Θέλει προσπάθεια. Είπαμε, δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά ευτυχώς ο λόγος τελικά μπορεί να επικρατήσει τους συναισθήματος.
0: Τι είναι ικανό να κάνει το στρες? Είναι ικανό να μας αποπροσανατολίσει εντελώς από αυτό που έχουμε να κάνουμε?
1: Είναι, βέβαια είναι. Αλλά κοιτάξτε, πρέπει να σκεφτεί το στρες με δύο τρόπους. Το καλό στρες, το εύστρες, που είναι μέσα στα όρια που το ελέγχουμε. Κάθε μέρα έχουμε στρες, αλλά τα ελέγχουμε και αυτό μάλιστα μας δίνει ευχαρίστηση που το ελέγχουμε. Αυτό δεν κάνει κακό ή μη τι άλλο κάνει καλό στον οργανισμό. Το κακό στρες είναι όταν υπερβούμε τα όρια μας, όταν βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε πέρα. Και όταν αυτό συνεχίζει και χρονίζει, τότε πλέον αρχίζει και μας βλάπτει τον οργανισμό. Αυτό είναι το distress, το κακό στρες. Συνεπώς δεν είναι όλο το στρες κακό, μέχρι σε ένα σημείο είναι αναγκαίο. Το θέλουμε για να μας κρατήσει ζωντανούς, έτσι, να κάνουμε πράγματα.
0: Δεν μας κρατάνε άλλα πράγματα ζωντανούς? Ο έρωτας δεν είναι μια τέτοια περίπτωση?
1: Και αυτός έχει το στρες του. Καλός εύστρες, αλλά έχει το στρες του έρωτα.
0: Αλλάξατε την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα?
1: Έχω ερωτευτεί κι εγώ.
0: Και έχετε κάνει κάποια τρέλα?
1: Δεν έχω κάνει και τρέλες, όχι.
0: Ήσασταν ταμένος στο άλλο κομμάτι της ζωής σας. Η ασθένεια έχει ταξικά χαρακτηριστικά, αλλιώς αρρωσταίνει ένας άνθρωπος?
1: Δυστυχώς έχει. Δυστυχώς έχει. Όσο φτωχότερος είναι κανείς, τόσο πιο πολύ χρόνια νόσο έχει. Είναι γνωστό σε όλες τις κοινωνίες αυτό. Είναι ταξική η ασθένεια, όπως και η παχυσαρκία είναι ταξική. Εάν πάτε στα ακριβά σχολεία, τα ιδιωτικά κλπ., θα δείτε πολύ λίγη παιδική παχυσαρκία. Αν πάτε σε γειτονιές, σε φτωχό γειτονιές, θα δείτε περισσότερη. Γι' αυτό και εγώ έχω συμπεράνει ότι είναι θέμα παιδείας τα πάντα. Πρέπει να ξεκινήσουμε την παιδεία νωρίς, από τους γονείς πριν γίνουν γονείς.
0: Πού χτυπάει το καμπανάκι ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα παιδί που θα περάσει το σύνορο και θα γίνει παχύσαρκο σε λίγο καιρό? Ή εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος από το στρες θα διαλυθεί?
1: Ο παιδίατρος το ξέρει το παιδί γιατί το βάζει στις καμπύλες τις λεγόμενες, στις καμπύλες αύξησης. Ξέρει ακριβώς, μπορεί να γυρίσει και να του πει, κοιτάξτε. Και το λένε αυτό. Τους διδάσκουμε και το ξέρουν και το λένε. Δηλαδή, οι παιδίατροι παίζουν τεράστιο ρόλο. Όσον αφορά τα παιδιά με αναπτυξιακά προβλήματα, τα οποία καλώς ή κακώς είναι ένα στα πέντε παιδιά, δεν είναι λίγα, είναι 23% στη χώρα μας. Εκεί χρειάζεται πρώιμη διάγνωση και πρώιμη παρέμβαση. Δηλαδή, πρέπει να το πιάσουμε όσο γίνεται πιο νωρίς για να παρέμβουμε. Διότι τα παιδιά αυτά δεν είναι χαζά.
0: Ποιο είναι το νωρίς και ποιο είναι το αργά?
1: Το νωρίς είναι πριν από τα δύο και το αργά είναι μετά τα πέντε. Και πραγματικά έτσι είναι. Χρειάζεται να τα πιάσουμε όσο γίνεται πιο νωρίς. Γι' αυτό πιστεύω το παιδί του παίζει τεράστιο ρόλο. Να το δει το παιδί, να ρωτήσει τη μητέρα τις κατάλληλες ερωτήσεις, έτσι ώστε να μπορεί να στείλει το παιδί εκεί που πρέπει. Διότι δεν είναι και ο παιδί ειδικός για να το αντιμετωπίσει, αλλά πρέπει να το διαγνώσει και να το στείλει. Αυτός είναι ο ρόλος του. Και το κάνουν αυτό. Τα παιδιά αυτά, εάν παρέμβουμε νωρίς, πολλά θα είναι πολύ ευφυή και έχουν, επιτυγχάνουν σε επαγγέλματα που άλλα παιδιά που δεν έχουν πρόβλημα δεν επιτυγχάνουν.
0: Α, σαν να αναπτύσσει μία δεξιότητα.
1: Αναπτύσσουν δεξιότητες άλλες, άλλου τύπου. Μπορεί να μην του λείπει αυτό το χαρακτηριστικό, αυτή η ιδιότητα, αναπτύσσει άλλη.

0: www.radiomera.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Για σειρά βάσιμων, απολύτως απαραδεκτών και απορριπταίων ισχυρισμών κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή σημαντικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές. Στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισήμανσεις ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν χθες οι ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον πολίτη της Κύπρου. Αναστάτωση προκλήθηκε αργά χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού πρώτου ορόφου από παλιό κτίριο. Προκλήθηκαν ζημιές σε γιοταχή αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο σημείο, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η αντιλίγκ φέις του Conference Παναθηναϊκός Κράλοβε 2-2. Η αναμέτρηση μεταδόθηκε από τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση η ΠΑΟΚ Μπραν 1-1. Για τα play-off του Europa League, Όφη Τσέσκα Σόφιας 3-0. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
6: Μια Κυριακή από τη ζωή σου, στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Χρούσου. Είναι ενδοκρινολόγος και παιδίατρος. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο κάποιος είναι γιατρός και κάποιος είναι δόκτορ? Το δόκτορ ακούγεται πιο ωραίο, η αλήθεια είναι αυτή. Πιο γκράντε.
7: Κοιτάξτε, γιατρός σημαίνει ότι έχεις πάρει πτυχίο ιατρικής και μπορείς να ασκήσεις το επάγγελμα. Τώρα, διδάκτορ, δόκτορ δηλαδή, είναι κάποιος ο οποίος έχει πάει παραπέρα, έχει πιάσει ένα θέμα και το έχει μελετήσει. Σήμερα είναι τουλάχιστον 3 χρόνια μελέτης και στο τέλος με γράφει σε ένα βιβλίο που λέγεται Διδακτορική Διατριβή, το οποίο περνάει από μια επιτροπή και όταν περάσεις και σου απονέμεται δεύτερο δίπλωμα, το διδακτορικό δίπλωμα.
6: Είναι πιο σημαντικό να είναι κάποιος δόκτορ?
7: Ναι, είναι ένα βήμα παραπέρα. Έχεις μελετήσει πιο πολύ ένα συγκεκριμένο θέμα.
6: Το είχατε φαντασιωθεί αυτό όταν ξεκινούσατε τη δουλειά?
7: Το ήξερα ότι θα προχωρήσω σε διδακτορικό, αυτό το ήξερα.
6: Και σας ενδιέφερε αυτό που θα κάνετε να έχει και μια μεγάλη αναγνώριση?
7: Να σας πω, τότε δεν ήμουν ακριβώς σίγουρος πώς το πήγαινα. Οπότε βρήκα έναν πολύ καλό καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Με βρήκε αυτός μάλλον. Πήρα 10 στις εξετάσεις και μου λέει: σε ενδιαφέρει να κάνεις διδακτορικό? Οπότε όταν τέλειωσε την ιατρική, πήγα στο εργαστήριό του, στο εργαστήριο μικροβιολογίας, και έκανε διδακτορικό στα μικρόβια, στους φάγους, το οποίο τελικά ήταν μια πολύ καλή εμπειρία για μένα. Και τελικά λέω, είναι περίεργη η ζωή, διότι πριν από λίγους μήνες έγινα πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, το οποίο ασχολείται πάρα πολύ με τα λοιμώδη και τη μικροβιολογία. Οπότε ξεκίνησα από εκεί και τελικά κατέληξα εκεί.
6: Και πώς είναι αυτό, σαν να κλείνει ένας κύκλος ή είναι μια καταξίωση για σας?
7: Είναι και τα δύο.
6: Και τι είναι μεγαλύτερη καταξίωση, να παίρνετε όλα αυτά τα βραβεία ή να φεύγει κάποιος από το ιατρείο και να νιώθει καλύτερα από ότι όταν μπήκε?
7: Και τα δύο είναι σημαντικά. Δεν θα μπορούσα να ζήσω τη ζωή μου χωρίς να κάνω και ιατρία. Το έχω ανάγκη να έρθω σε επαφή με ανθρώπους.
6: Πέρα από τη μελέτη σας δηλαδή, μπορεί κάποιος να έρθει να σας βρει στο ιατρίο και να σας πει τον πόνο του.
7: Βεβαίως.

0: Το βασικό χαρακτηριστικό των τελευταίων 20 χρόνων, που νομίζω ότι είναι μια περίοδος πολύ συγκεκριμένη για όλους μας, ποιο είναι? Η ασθένεια έχει κοινά χαρακτηριστικά για όλους, από όπου και αν προέρχονται?
1: Κοιτάξτε, η ασθένεια είναι μία στην ουσία, όπως και η επιστήμη είναι μία. Δηλαδή, μετά από όλη αυτή τη διαδρομή που έκανα, ξεκίνησα μικροβιολογία, έκανα ενδοκρινολογία, μετά έκανα μοριακή βιολογία, μετά έκανα γενετική. Δηλαδή, και στο τέλος βλέπεις ότι ένα πανόραμα είναι όλα αυτά. Και η ασθένεια το ίδιο είναι, ένα πανόραμα είναι. Και έχει, η ασθένεια έχει κομμάτια που είναι σωματικά, ψυχικά,
0: είμαστε όλοι
1: κοινωνικά.
0: Το ίδιο κατά βάθος.
1: Κατά βάση όλοι οι άνθρωποι, για μένα δηλαδή, είναι το ίδιο όσον αφορά την αξιοπρέπειά τους. Δηλαδή όλοι έχουμε ίση αξιοπρέπεια. Τώρα δεν υποφέρουμε όλοι το ίδιο και όπως είπα προηγουμένως είναι γνωστό ότι όσο φτωχότερος είναι κανείς, τόσο πιο στρεσαρισμένος είναι και πιο μεγάλη πιθανότητα είναι να αρρωστήσει. Αυτά λένε τα στοιχεία, οι στατιστικές, η επιδημιολογία.
0: Ο χαρακτήρας μας παίζει ρόλο?
1: Βεβαίως παίζει ρόλο. Ο καλός χαρακτήρας, η αισιοδοξία, η θετική σκέψη συνδυάζονται και με καλή υγεία.
0: Ξέρω ανθρώπους που σε γενικές γραμμές είναι υγιείς και φροντίζουν τον εαυτό τους και κάποια στιγμή προσβλήθηκαν από ένα αυτοάνοσο. Αυτό τι σημαίνει για εκείνους? Ενώ γιατί συνέβη σε αυτούς που ήταν φροντιστικοί με τον εαυτό τους?
1: Μα δεν είναι και τόσο θέμα. Τα αυτοάνοσα είναι μια, να πω, είναι μια νόσος η οποία επηρεάζει πάρα πολλούς ανθρώπους. Και ο λόγος που μας επηρεάζει είναι διότι έχουμε περάσει στη γενετική μας, σαν είδος, σαν ανθρώπινο είδος, περιόδους που χρειαστήκαμε το ανοσολογικό μας σύστημα να μας προστατεύσει. Και έχουμε όλοι πολύ καλά ανοσολογικά συστήματα. Οπότε τώρα καμιά φορά το γυρίζουμε εναντίον του εαυτού μας. Αυτό συμβαίνει με την αυτοανοσία. Δηλαδή,
0: και αυτό γιατί το κάνουμε, για να μας τιμωρήσουμε για κάτι?
1: Όχι, πληρώνουμε ένα τίμημα για την προστασία που έχει το είδος μας για όλα όλους αυτούς τους αιώνες, τις εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Όλα τα χρόνια νοσήματα έτσι είναι. Και την παϊσαρκία πάλι πληρώνουμε το γεγονός ότι προστατεύτηκαν στο παρελθόν άνθρωποι οι οποίοι είχαν την ικανότητα να διατηρούν ενέργεια μέσα τους. Η ενέργεια είναι το λίπος. Αυτοί είναι που επιβιώναν τότε. Αυτοί που δεν είχαν, που ήταν πολύ λεπτοί, αυτοί σε μια πείνα πεθαίνανε. Δεν αντέχανε.
0: Καϊμή.
1: Αυτοί που επιβιώσαν, αυτοί που είχαν πολύ καλή κατακράτηση ενέργειας. Αυτό τώρα το πληρώνουμε σαν παχυσαρκία και μεταβολικό σύνδρομο. Ό,τι έχουμε σήμερα οφείλεται και σε ένα πλεονέκτημα που είχε το είδος στο παρελθόν.
0: Είναι αλήθεια ότι όταν πεινάμε μας καταδιώκει ένα τέρας? Έχουμε το αίσθημα ότι μας καταδιώκει ένα τέρας?
1: Η πείνα είναι φοβερά σημαντικό αίσθημα, δεδομένου ότι χωρίς ενέργεια δεν ζούμε. Συνεπώς, όταν πεινάμε, πάει να πει ότι έχουμε ανάγκη ενέργειας.
0: Όταν τρώμε παραπάνω από εκείνο που πεινάμε, τι σημαίνει?
1: Και αυτό φυσιολογικό είναι, θέλουμε να αποθηκεύσουμε για να το έχουμε για αργότερα, σε περιόδους πείνας. Μόνο που τώρα δεν έχουμε περιόδους πείνας.
0: Α, αυτή είναι η διαφορά.
1: Τώρα πλέον η τροφή είναι φτηνή σχετικά, κακής ποιότητας, αλλά άφθονη.
0: Η παχυσαρκία είναι μια σύγχρονη μάστιγα?
1: Είναι σύγχρονη μάστιγα, ναι.
0: Ταυτόχρονα από την άλλη η ανορεξία είναι και αυτή μια μάστιγα?
1: Είναι και αυτή μια μάστιγα, το αντίθετο. Αλλά και εκεί κυρίως κορίτσια, παιδιά, αλλά και κυρίως κορίτσια και νέες γυναίκες, είναι συνήθως σε οικογένειες που έχουν ιστορικό κατάθλιψης, που συμβαίνουν αυτές οι διαταραχές διατροφής. Και εκεί πάλι μπορούν να παρέμβουμε έγκαιρα.
0: Α, όχι τα ίδια τα παιδιά, οι οικογένειες δηλαδή.
1: Και
0: η
1: οικογένεια
0: σε
1: έχει ιστορικό μέσα. Βρίσκουν πάρα πολύ ιστορικό κατάθλιψη στις οικογένειες αυτές. Και συνήθως είναι από οικογένειες που είναι έξυπνες. Και τα παιδιά αυτά είναι έξυπνα πολλές φορές. Είναι πολύ καλές μαθήτριες. Παίζεται κάτι περίεργο. Έχει να κάνει με την κατάθλιψη πάντως. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει σχέση.
0: Τι σημαίνει για εσάς η κατάθλιψη? Γιατί καμιά φορά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κατάθλιψη και παρόλα αυτά είναι πολύ λειτουργικοί. Ο κύκλος τους δεν αντιλαμβάνεται ότι εδώ έχει να κάνει με έναν καταθλιπτικό άνθρωπο.
1: Γιατί είναι διαφορετικά πράγματα, η λειτουργικότητα και διαφορετικά η κατάθλιψη. Ψυχίατροι βέβαια, για να ορίσουν κάποιον ότι έχει κατάθλιψη, πρέπει να μην μπορεί να λειτουργήσει στο περιβάλλον του. Όσο είναι λειτουργικός δεν θεωρείται κατάθλιψη. Αλλά βεβαίως είναι διαφορετικά κομμάτια του εγκεφάλου. Η κατάθλιψη, το πρόβλημα είναι στο σύστημα της αμοιβής. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ανιδονία, δεν μπορούν να χαρούν κάτι. Καταλάβατε, δεν μπορούν να ευχαριστηθούν. Όμως επειδή έχουν αίσθημα καθήκοντος, καλή προσοχή κλπ, μπορούν να δουλεύουν και να πάνε πάρα πολύ καλά στις δουλειές τους. Υποφέρουν όμως. Έτσι. Όταν όμως η κατάθλιψη είναι σε τέτοιο βαθμό που σου ελαττώνει τη λειτουργικότητα, που δεν μπορεί να κάνεις τη δουλειά σου, δεν μπορεί να λειτουργήσεις σαν πατέρας, σαν μητέρα, σαν υπάλληλος κάπου, σε αυτή την περίπτωση είναι παθολογική.
0: Ένας γιατρός είναι άτρωτος?
1: Όχι, καθόλου άτρωτος δεν είναι.
0: Εσείς αρρωσταίνετε ποτέ?
1: Σαφώς αρρωσταίνω και όπως σας είπα, οι γιατροί ζουν λιγότερο από τους αντίστοιχους επιστήμονες.
0: Όταν αρρωσταίνετε, αφού γράζεστε τόσο καλά το ανθρώπινο σώμα, τι κάνετε, απευθύνεστε σε έναν άλλο γιατρό ή εσείς είστε ο γιατρός του εαυτού σας?
1: Μέχρι εκεί που μπορώ είμαι εγώ ο γιατρός του εαυτού μου. Από εκεί πέρα που δεν μπορώ, που βλέπω ότι δεν έχω τις γνώσεις να το κάνω, γιατί είναι ειδικές γνώσεις πλέον, θα πάω στον ειδικό.
0: Και έχετε προβλήματα υγείας?
1: Κατά καιρούς.
0: Δεν περίμενα να μου το πείτε αυτό.
1: Γιατί όχι?
0: Ήθελα να μου πείτε.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει προβλήματα υγείας.
0: Ναι. Από ποια ηλικία και μετά?
1: Από τη σκολικοειδήτητα που έπαθα όταν ήμουν 11 ετών. Που σχεδόν πέθανα από περιτονίτιδα.
0: Γιατί ένας φίλος μου τις προάλλες έλεγε, άστα, μετά τα 60 μόνο για αρρώστιες μιλάς, τους γιατρούς που πρέπει να επισκεφθείς, τις εξετάσεις.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι όπως περνάει η ηλικία, μετά, όχι τα 60 πλέον, σας είπα, μετά τα 40 πλέον, αρχίζουν τα προβλήματα υγείας να εμφανίζονται. Όχι, δεν υπήρχαν πριν, υπήρχαν, αλλά ο οργανισμός του νέου είναι γερός, αντέχει. Σε φτάνει όμως ένα σημείο που πλέον σπάει, ξεπερνιέται. Και εκεί πλέον αρχίζει και εμφανίζεται. Αυξάνει η χοληστερίνη. Αυξάνει η πίεση.

0: Είναι Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Χρούσου. Είναι ενδοκρινολόγος και παιδίατρος. Το εθνικό μας σύστημα υγείας είναι ικανό να μας φροντίσει όλους?
1: Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον όπως το είδα εγώ, είναι. Βέβαια δεν έχει την πολυτέλεια που θα περίμενε κανείς, διότι και η χώρα δεν είναι και πλούσια, έτσι. Αλλά την ίδια εποχή στην Αμερική υπήρχαν άνθρωποι που πέθαναν στους δρόμους. Ενώ στην Ελλάδα δεν πέθανε κανένας άρρωστος στον δρόμο. Θα έβρισκε να πάει κάπου και να τον θεραπεύσουν. Δηλαδή, με όλα τα προβλήματα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας προσέφερε στη χώρα και ελπίζω να συνεχίσει να προσφέρει για πάντα.
0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας?
1: Μου αρέσει να βλέπω τα παιδιά μου να προχωράνε και να μην υποφέρουν. Προσπαθώ να προσφέρω ό,τι μπορώ από αυτά που έχω και περιμένω να έρθει το τέλος.
0: Γλιτώνει κανείς από το να μην υποφέρει για κάτι?
1: Και αυτό είναι θέμα πώς το σκέφτεται κανείς. Οι στοικοί αυτό λέγανε. Είναι πώς το βλέπεις κάτι, όχι το πώς είναι.
0: Έχετε μετρήσει σε αυτή τη λαμπρή διαδρομή αποτυχίες?
1: Έχω, βεβαίως.
0: Και τι κάνατε στις αποτυχίες?
1: Απογοητευόμουν για 1-2 μέρες και μετά πάλι και ξανά αγώνας.
0: Να, αυτό είναι τώρα που με προβληματίζει με τους γιατρούς και λέω ότι είναι πάνω από το μέσο όρο, ότι σε 1-2 μέρες έχουν ξεμπερδέψει.
1: Ναι.
0: Ενώ οι υπόλοιποι μπορεί να θέλουμε και 1-2 μήνες.
1: Ανθεκτικότητα είναι αυτό. Αυτό που λέμε. Να αποκτήσει κανείς ψυχοσωματική ανθεκτικότητα. Η ιατρική κατά ανάγκη πρέπει να έχει τέτοια ανθεκτικότητα. Επειδή βλέπεις όλα αυτά που βλέπεις. Δηλαδή, έχουμε πιθανόν κατά μέσο όρο ψηλότερη ανθεκτικότητα. Καλά, στην επιστήμη εκεί χρειάζεται πάρα πολύ ανθεκτικότητα, διότι πολλά από τα πειράματα που κάνουμε και τις ιδέες που έχουμε δεν βγαίνουν. Ένα ποσοστό βγαίνει θετικό. Οπότε όταν βγει αρνητικό πρέπει να λες, εντάξει βγαίνει, τι να κάνω, πάω για το επόμενο. Frustration λέγεται, δηλαδή πρέπει να έχεις ανθεκτικότητα στο frustration στα αγγλικά, στην απαγοήτευση. Δηλαδή να μην απαγοητεύεσαι.
0: Άρα και ένα είδος προσαρμοστικότητας.
1: Προσαρμοστικότητα είναι το παν. Για όλους μας.
0: Αυτό που οι ειδικοί λένε συναισθηματική ευελιξία.
1: Ναι,
0: δεν έχει σημασία να είναι κανείς έξυπνος, αλλά να προσαρμόζεται.
1: Μα και η εξυπνάδα έχει πολλές μορφές, δεν είναι μία.
0: Η δική σας εξυπνάδα που εστιάζει, πιστεύετε, περισσότερο?
1: Η δική μου είναι ακαδημαϊκή εξυπνάδα. Δηλαδή, πάντα είχα πολύ δυνατή μνήμη, διάβαζα πολύ, θυμάμαι πολλά, συσχετίζω πολλά. Είναι... Και είχα και καλλιτεχνική ευφυΐα, διότι ήμουν πολύ καλός ζωγράφος.
0: Αυτό σημαίνει πως κρατάτε το ιστορικό ιατρικό ενός ασθενή?
1: Τα σημαντικά τα θυμάμαι, δεν ξεχνάω τίποτα. Όπως και θυμάμαι όλη τη φυσιολογία και την παθοφυσιολογία.
0: Γίνατε καλύτερος άνθρωπος?
1: Νομίζω ναι.
0: Δηλαδή όταν ξεκινήσατε είχατε και μερικά τρωτά σημεία και τώρα είστε πιο πειθαρχημένος ή πιο ευάλωτος?
1: Όχι, πιο πειθαρχημένος είμαι και λιγότερο ευάλωτος. Βελτίωση έχω δει στα χρόνια της ζωής μου και στο συναίσθημα.
0: Άρα, καλύτερος άνθρωπος για σας ποιος είναι, καθώς οριμάζει κανείς, εννοώ?
1: Είναι ο καλός άνθρωπος, ο ενάρετος άνθρωπος. Αυτός είναι ο καλύτερος άνθρωπος και αυτός είναι και ο πιο ανθεκτικός και ο πιο υγιής. Είναι μικρό το ποσοστό των ανθρώπων που είναι πραγματικά κακοί. Δεν φταίνει οι ίδιοι βέβαια, έτσι είναι ο εγκέφαλός τους. Αλλά είναι πολύ μικρό το ποσοστό. 1% είναι γενετικό και ένα 5% είναι επιγενετικό, άνθρωποι που τους κακοποίησαν όταν ήταν παιδιά. Πολλοί από αυτούς καταλήγουν να μην γίνονται καλοί άνθρωποι. Και τους δικαιολογώ. Από την άλλη μεριά δεν μπορεί να τους αφήσεις και να κάνουν το κακό.
0: Τέτοια τραύματα που μπορεί να κουβαλάει ένας άνθρωπος όλη του τη ζωή επηρεάζουν την υγεία του.
1: Σαφώς. Είναι γνωστό πλέον ότι η τραυματική παιδική ηλικία την πληρώνει κανείς αργότερα. Και με ψυχιατρικά προβλήματα και με σωματικά προβλήματα.
0: Και τι είναι πιο τραυματικό, να έχει υποστεί κανείς μια σωματική κακοποίηση, μια λεκτική κακοποίηση ή μια συναισθηματική κακοποίηση?
1: Κοιτάξτε, έχει σημασία πόσο συχνή είναι αυτή η κακοποίηση και πόσο παρατεταμένη είναι. Γενικά υπάρχει ψυχολογική, σωματική και σεξουαλική. Η χειρότερη είναι σεξουαλική, διότι εκεί το παιδί χάνει την εμπιστοσύνη, επειδή συνήθως αυτοί που τα κακοποιούν είναι ενήλικοι που είναι κοντά τους. Συνεπώς χάνει αυτό το αίσθημα της ασφάλειας, που είναι πολύ σημαντικό, του trust, της εμπιστοσύνης, να εμπιστεύεσαι τον άλλο άνθρωπο. Είναι καταστροφή του ασφαλούς δεσμού και αυτό το πληρώνει αργότερα το παιδί αυτό και το πληρώνει και οι άλλοι γύρω του.

0: Από όσα είπαμε, αυτό που κρατάω νομίζω είναι ότι είναι πολύ βασικό να εμπιστευόμαστε τους άλλους, να μεγαλώνουμε παιδιά που εμπιστεύονται τους άλλους, άρα και τον εαυτό τους. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τους άλλους. Αν οι ίδιοι δεν έχουμε εκπαιδευτεί όμως αυτό, πώς θα εκπαιδεύσουμε?
1: Ευφυείς είμαστε να μάθουμε. Υπάρχει, η πληροφορία υπάρχει και μπορούμε να μάθουμε. Και να ξέρετε ότι η εκπαίδευση σε σημαντικές δεξιότητες μπορεί να ξεκινήσει από πολύ νωρίς, από το παιδάκι το μικρό, από τον ήπιο. Αυτό λέγεται social emotional learning. Το εφαρμόζουν πλέον σε πολλές πολιτισμένες χώρες. Είναι μάθηση κοινωνικο-συναισθηματική. Του μαθαίνει του παιδιού δεξιότητες. Δηλαδή, και να πάει να το κακοποιήσει κάποιο, να ξέρει τι θα κάνει, πώς θα αντιμετωπίσει. Καταλαβαίνετε, να μην παγώσει.
0: Οι άνθρωποι στην Αμερική και στην Ελλάδα είναι το ίδιο στρεσαρισμένοι?
1: Πιστεύω ότι οι Αμερικανοί είναι οι πλέον στρεσαρισμένοι άνθρωποι στον κόσμο. Και ο κύριος λόγος είναι αυτή η φοβερή ψαλίδα του εισοδήματος από πολύ πλούσιος, δηλαδή τρελά πλούσιος, μέχρι πολύ φτωχός. Όπου αυξάνει η ψαλίδα στη διαφορά του εισοδήματος, αυξάνουν και οι νόσοι που σχετίζονται με το στρες. Γι' αυτό και το λιγότερο στρες το έχουν οι σκανδιναβικές χώρες, όπου η ψαλίδα του εισοδήματος είναι μικρή. Ο φτωχός προφανώς αισθάνεται άσχημα όταν είναι ο άλλος δίπλα του και έχει αυτή την τεράστια οικονομική ευμάρεια.
0: Συγκριτικά δηλαδή, όχι συγκριτικά, σε σχέση με τον εαυτό του.
1: Όχι σε σχέση με. Βέβαια υπάρχει και η φτώχεια αυτή, η λεγόμενη παινία, η δραματική παινία, όπου μελετήθηκε στην Καλιφόρνια. Ξέρεις, οικογένειες που δεν έχουν να φάνε, που ζουν στα αυτοκίνητα έξω, δεν έχουν δουλειά. Σε αυτούς τους ανθρώπους η νόσηση είναι φοβερά μεγάλη και σοβαρή. Και τους κοιτάξανε και τα γονίδια, και από μικρά παιδιά είναι διαγερμένα τα γονίδια που έχουν κάνει με τη φλεγμονή. Δηλαδή ξεκινάνε μια ζωή με φλεγμονή, που είναι καταστροφική για τον οργανισμό.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Χρούσου. Είναι ενδοκρινολόγος και παιδίατρος. Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας είστε περήφανος?
1: Το ένα επίτευγμα νομίζω είναι τα παιδιά μου που βγήκαν καλά παιδιά. Για κάποιοι είναι, βγήκαν πολύ καλά παιδιά. Ναι.
0: Μισό λεπτό.
1: Όπως τα ήθελα.
0: Λέτε βγήκαν σαν να φρόντισε για εκείνα κάποιος άλλος. Κάτι
1: ναι,
0: σωστό θα κάνατε.
1: Είναι η οικογένεια, δεν είναι μόνο εγώ.
0: Ακολουθήσατε κάποιους κανόνες?
1: Τελικά οι κανόνες είναι απλοί. Αγάπη, τρυφερότητα, λογική.
0: Όριο.
1: Και όριο. Χρειάζονται όρια τα παιδιά.
0: Ξέρω ότι οι γιατροί δεν το συνηθίζετε, δεν σας αρέσει να δίνετε συμβουλές. Αλλά αν σας ζητούσα τρεις οδηγίες για να ζουν καλύτερα οι άνθρωποι, για να έχουν λιγότερο στρες, για να μην βασανίζονται τόσο πολύ στην καθημερινότητά σας, ποιες θα ήταν αυτές οι τρεις οδηγίες?
1: Έχω μια λίστα οδηγιών. Η πρώτη είναι ο τρόπος ζωής, που είναι 5 οδηγίες αυτές. Ο τρόπος ζωής. Καλή διατροφή, μέτρια άσκηση, καλός ύπνος, κανονικότητα και καλή διαχείριση του στρες. Μία λοιπόν είναι ο τρόπος ζωής. Δεύτερον, F-stress. Κάνε πράγματα την ημέρα που σε ευχαριστούν. Έτσι. Και τρίτον, γίνε ενάρετος. Ακολούθησε τις πανανθρώπινες αρετές που τις εξέφρασαν τόσο πολύ ωραία οι αρχαίοι μας πρόγονοι.
0: Δεν το λέτε με τη χριστιανική έννοια του όρου?
1: Το ίδια είναι. Δεν ενδιαφέρει.
0: Πιστεύετε στο Θεό?
1: Πιστεύω ότι η ψυχή και το σώμα είναι ένα. Συνεπώς πιστεύω ότι όταν πεθάνει κανείς, διαλύεται το σώμα, διαλύεται και η ψυχή. Έτσι σκεφτόμουν και ο Αριστοτέλης, αλλά όπως εγώ τον θαυμάζω και πιστεύω ότι ήταν σωστός σε αυτό.
0: Άρα δεύτερη ζωή δεν έχει.
1: Δεν έχει δεύτερη ζωή. Για μένα. Μου είναι δύσκολο να το πιστέψω. Αν και κανείς δεν είναι, τα ξέρει όλα. Με αυτά που ξέρω εγώ, δεν πιστεύω ότι υπάρχει δεύτερη ζωή. Οπότε εδώ είναι ό,τι κάνουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Χρούσου. Είναι ενδοκρινολόγος και παιδίατρος. Ηχογράφηση μοντάζ Κώστας Πανός. Επεξεργασία Νίκος Χατζιωαννίδης. Σύμβουλος περιεχομένου Τζέννη Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Για σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνείς συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με λήξη πρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισήμανσεις ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά του Ιράν, διαβεβαίωσαν χθες οι ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον πολίτη της Κύπρου. Οι δηλώσεις έρχονται μια ημέρα μετά το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, εάν ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Συνέντευξη τύπου για το Ιράν και τον οικονομικό πόλεμο που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά της Τεχεράνης ανακοίνωσε ότι θα παραχωρήσει τη Δευτέρα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως ανέφερε, θα αναλύσει όσα σχεδιάζει η Ουάσιγκτον, επισημένοντας πως οι αγορές πετρελαίου παρερμηνεύουν τη σημασία αυτής της οικονομικής πίεσης. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν χθες στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3 εβδομάδων. Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ ενδέχεται να στοχοποιήσουν την Κίνα για τις συναλλαγές της με το Ιράν, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών απάντησε ότι ορισμένες συζητήσεις είναι καλύτερα να γίνονται κατηδίαν. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Στα ύψη παραμένει η ένταση Τουρκίας-Ισραήλ με επίκεντρο αυτή τη φορά τη Συρία. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ υποστήριξε πως ο Ταγίπ Ερντογάν παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Νωρίτερα χθες, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου παραδέχθηκε αμέσως ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις βομβάρδισαν αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, υπογραμμίζοντας ότι το Τελ Αβίβ δεν θα ανεχθεί στη Συρία ένα τουρκικό στρατιωτικό κατεστημένο που θα απειλεί το Ισραήλ. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ δήλωσε ότι οι Ισραηλινές επιδρομές στη Συρία πραγματοποιήθηκαν έπειτα από πληροφορίες που υποδείκνυαν σχέδια της Τουρκίας για επέκταση της στρατιωτικής της παρουσίας στη χώρα. Υποστήριξε ότι η Ισραηλινή πλευρά δεν επιδιώκει κλιμάκωση ή πόλεμο ούτε με την Τουρκία ούτε με τη Συρία, ωστόσο εκτίμησε ότι η κατάσταση έφτασε σε σημείο που θεωρήθηκε υπέρβαση μιας κόκκινης γραμμής. Από την πλευρά του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε χθες ότι δεν υπήρξε καμία τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία παρούσα στην Συριακή αεροπορική βάση πριν ή κατά τη διάρκεια των Ισραηλινών επιδρομών, διαψεύδοντας έτσι τον Σύρο Υπουργό Εξωτερικών που δήλωσε στο Άξιος ότι Τούρκοι αξιωματικοί είχαν βρεθεί στη βάση. Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 30 ημέρες σε 15 νομούς που επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 10 Αυγούστου. Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 319. Περισσότεροι από 4.500 είναι οι τραυματίες.

και 260 οι αγνοούμενοι σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Το μετρό θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να κινητοποιήσει ταχύτερα πόρους για επίγουσα βοήθεια και ανοικοδόμηση στις πληγήσεις περιοχές. Δύο Μεξικανοί ψαράδες εντοπίστηκαν ζωντανοί έπειτα από 5 ημέρες στον Ειρηνικό ωκεανό, έχοντας καταφέρει να παραμείνουν στην επιφάνεια της θάλασσας μέσα σε ένα μεγάλο φορτό ψυγείο μετά τη βύθιση του αλλιευτικού του σκάφους. Σύμφωνα με όσα περιέγραψαν μετά τη διάσωσή τους, ένα μεγάλο κύμα χτύπησε το σκάφος και αυτό βυθίστηκε. Για τη link phase του conference, ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της Ρεμβάνς την επόμενη εβδομάδα στην Τσεχία, άφησε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Κράλοβε. Οι πράσινοι προηγήθηκαν 2-0 με 2 γκολ του Τετέι, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάριση στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μπραν με σκορ 1-1 στην Τούμπα. Αγκαλιά με την πρόκριση στη link phase του Europa League είναι ο Όφη. Η ομάδα της Κρήτης επικράτησε τις Τσέσεκα Σόφιες με 3-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά υπηρετικά ορεινά αναμένεται γενικά έθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2:30.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για σειρά βάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνείς σημαντικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με λήξη πρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισημάνσεις ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν χθες οι ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον πολίτη της Κύπρου. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Για την League Phase του Conference, Παναθηναϊκός Κράλοβε 2-2, για την ίδια διοργάνωση PAOK Brand 1-1, για τα play-off του Europa League, Όφη Τσέσκα Σόφιας 3-0. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.